0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Ανάσα μου, η ανάσα σου, αστέρι μου.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλουτάρχος και ακούω Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουσδούνη στα Dex.
1: Όταν πονάς, διώχνω μακριά τα σκοτάδια.

σαν τους κριτές του γεδαίου και σαν τους βίκης των θαλασσών.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Είμαστε εδώ στο στούντιο που είναι δροσερά. Στην εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις. Περιμένουμε πάντα τον Περικλή Ζορζοβίλη να έλθει. Ελπίζω να μας ακούει. Να πούμε λοιπόν τα τηλέφωνά μας. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Τα τηλέφωνά μας 210-710-8000. Για όσους ακροτές θέλουν να παρέμουν προς το τέλος της εκπομπής, στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε ανά πάσα στιγμή μήνυμα 6943 63 54 51. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε καλεσμένο τον Ηλία Τσιομπανίδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Στρατιωτικών στην Καβάλα, στην Ένωση εκεί την Πρωτοβάθμια. Θα μιλήσουμε για αυτή την περίφημη δεύτερη εργασία των στρατιωτικών. Μας είχε απασχολήσει και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη εκπομπή, μετά από μία εγκύκλιο που έβγαλε το ΓΕΘΑ και μοίρασαν και τα γενικά επιτελεία, που έλεγε ότι απαγορεύεται, υπενθυμίζεται λοιπόν, και αυστηρέ είναι και το πλαίσιο κτλ. Θα μιλήσουμε για τα νέα κριτήρια επίσημου οριοδότησης για τις μεταθέσεις. Έχουν ξεκινήσει ήδη και δηλώνουν περιοχές ενδιαφέροντος. Και θα μιλήσουμε και για τη μάχη που δίνουν οι ΕΠΟΠ, ας πούμε, να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και πόσο κατάλληλα είναι τα οικείματα των ΣΟΕΠΟΠ για οικογένειες κτλ. Δηλαδή, πραγματικά

θα ακούσετε, έχετε να ακούσετε πράγματα που δεν βγαίνουν συνήθως προς τα έξω. Θα ζητήσω όμως από τον καλό μας Ιχαλίτη να μας βάλει ένα ωραίο δροσερό τραγουδάκι για να μπορέσουμε να πάρουμε τηλέφωνο το καλεσμένο μας.

0: Έχουμε λοιπόν τον Ηλία Τσιομπανίδη. Καλημέρα Ηλία. Στην ωραία καβάλα. Στη δροσερή καβάλα. Έχετε... Είναι τόσο όμορφη πόλη. Είναι χτισμένη έτσι ώστε να βλέπετε όλη η θάλασσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς αυτό που μας λείπει εδώ στη, στη μεγάλη πρωτεύουσα. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ειδικά τέτοιες περιόδους, ας πούμε, που όλοι σήμερα, ας πούμε, είδα ότι έφυγα από το σπίτι, από τον Πειραιά, γιατί λέω πάντα ότι μένω στην Πειραιά. Έφυγα από το σπίτι και είδα ότι υπήρχαν πάρα πολλές κενές θέσεις για πάρκινγκ. Άρα λέω, έφυγε ο κόσμος.
1: Λείπει ο κόσμος, ναι. Λείπει ο κόσμος.
0: Εσείς θα πάτε διακοπές?
1: Εμείς, ναι, κάποια στιγμή θα πάμε διακοπές, ναι, τέλος του μηνός.
0: Α, ωραία.
1: Θα πάμε να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες.
0: Στα Πατρώα, στα Πατρώα.
1: Κάπου θα πάμε και με κάπου να έχει θάλασσα.
0: Τι γίνεται, δούλευες σε δεύτερη εργασία για να, το βγάλ, για να τα βγάλεις πέρα, για να πάτε διακοπές οικογένεια?
1: Εγώ επειδή είμαι στον τόπο προτίμησής μου, δεν χρειάζεται να δουλεύω σε δεύτερη εργασία για να πάω διακοπές. Το πρόβλημα το έχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν ειδικά σε παραμυθόρες περιοχές και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Καταρχήν ευχηθώ καλή δύναμη και καλή τύχη στους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή ψάχνουν, είναι στην αναζήτηση σπιτιού, ειδικά σε αυτούς που είναι, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιο νησί ή σε κάποιο μέρος της Τράκης. Είμαστε στο μήνα των μεταθέσεων, σε λίγες μέρες τα περισσότερα στελέχη θα παρουσιαστούν στις νέες τις μονάδες.
0: Αν ψάξουν στο Army Voice, είχαμε βγάλει κάποια δημοσιεύματα με συμβουλές τι να προσέξουν. Είχαμε μιλήσει και με κάποια μεσήτρια και εδώ από τον Μάχη FM, ναι, με συμβουλές τι να προσέξουν, τι πρέπει να, με ποια λογική πρέπει να κλείσουν σπίτι, δηλαδή μην πάνετε και καλά, ας πούμε, να είναι δίπλα στη μονάδα, να κοιτάξουν περισσότερο να είναι, ξέρεις, να βολεύω τα παιδιά και τέτοια.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν καταρχήν επιλογές. Δηλαδή αυτό να είναι κοντά στη μονάδα και να είναι ένα σπίτι της αρεσχίας μας, αυτό γινόταν πριν από πολλά χρόνια που βλέπαμε 10 σπίτια, πηγαίναμε μια μετάθεση σε μια παραμεθόρια περιοχή, βλέπαμε 10 σπίτια και λέγαμε από τα 10 σπίτια θα νοικιάσουμε αυτό, γιατί αυτό μας βολεύει πιο πολύ για τις οικογενειακές μας ανάγκες.
0: Τώρα έχουν γίνει όλα Airbnb,
1: Τώρα έχουν γίνει Airbnb. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω καταρχήν για τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στην αναζήτηση σπιτιού σε παραμεθόρες περιοχές, έτσι, γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν και ειδικά στα τουριστικά νησιά, γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Βλέπουμε ένα υπέροχο κόστος ενοικίων. Ιδιαίτερα στα νησιά, όπως προείπα, στα τουριστικά οι τιμές είναι δυσανάλογες με τις αποδοχές. Σκεφτείτε ότι ένας μισθός ενός παλιού ΕΠΟΠ ή ενός
0: πόσο παίρνει, ας πούμε, ένας παλιός ΕΠΟΠ με δύο παιδιά, ρε παιδί μου, τα οποία, ξέρω εγώ, πηγαίνουν, ας πούμε, στο γυμνάσιο.
1: Αν πάει ένας ΕΠΟΠ ή ένας τέλεχος από υπαξιωματικός με 20 χρόνια υπηρεσίας με δύο παιδιά, θα βρει ένα σπίτι το οποίο θα κοστίζει 700 ευρώ ενίκιο, σύν όλα αυτά που είναι να πληρώσει για να
0: και πώς θα βγάζει αυτός ο άνθρωπος.
1: Θα του μείνουν 500 ευρώ για να βγάλει το μήνα. Γι' αυτό όλοι λένε με το που βγαίνει ο μήνας, μπαίνει ο καινούργιος μήνας, τα λεφτά έχουν τελειώσει. Έτσι, 500-600 το πολύ. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία μένουν σε αυτόν ο οποίος θα σηκωθεί και θα φύγει και θα πάει με την οικογένειά του και δύο παιδιά, για παράδειγμα, και θα πάει να νοικιάσει ένα σπίτι. Αυτά είναι τα λεφτά, 500-600 ευρώ, και μετά
0: για να περάσει όλη η οικογένεια, έτσι.
1: Ναι, και μετά διαρωτούμαστε για ποιο λόγο ψάχνει δεύτερη εργασία αυτό το στέλεχος. Όπως και για ένα νέο ΕΠΟΠ, ο οποίος
0: ο οποίος θα πάει στα σύνορα και θα πάρει, ξέρω εγώ, 950 ευρώ. Στρατιώτης,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Πάλι θα του μείνουν τα ίδια λεφτά. Ναι, για ποιο λόγο θα παίρνει.
0: Θα πάρει 850
1: χρήματα
0: ο μισθός και 100 το επίδομο
1: παραμεθόριο. Απλά θα έχει λιγότερο ενίκιο γιατί θα είναι μόνος του. Έτσι, δηλαδή εκεί είμαστε. Είτε δηλαδή είσαι παλιός στέλεχος, είτε είσαι νέος στέλεχος, θα σου μείνουν κανένα 500 για να βγάλεις το μήνα. Εδώ σκεφτείτε ότι δεν μπορεί κόσμος να πάει διακοπές στα τουριστικά νησιά. Πόσο μάλλον να σου πούνε σήκω φύγε τώρα και πάνε σε ένα μέρος το οποίο Γιατί κακά τα ψέματα, άλλο τώρα να πας στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην ΚΟ, και είναι διαφορετικά από το να είσαι στα Γρεβενά, στο Κυλκής, στη Φλόρινα, έτσι. Είναι διαφορετικά.
0: Είπες ακριβώς τις περιοχές οι οποίες επιδοτούνται για να μετακομίσει κόσμος.
1: Ναι, αλλά δεν πάει κανένας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προβλήματα τώρα τα οποία υπάρχουν. Ο καθένας έχει τα προβλήματα του, είτε είναι νέος και ελεύθερος, είτε είναι παντρεμένος με παιδιά. Έχω ακούσει διάφορα το τελευταίο καιρό. Υπάρχουν στελέχοι, συνάδελφοι, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναζήτηση σπιτιού. Κυριότερο, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος είναι με τη σύζυγο, η οποία, αυτή που αντιμετωπίζουν, δηλαδή θέλω να σας πω, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι που η σύζυγός τους δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα.
0: Αναγκάζεται, δεν μπορεί να δουλέψει, να σταματήσει.
1: Ναι, γιατί αναγκάζεται αυτή η σύζυγος, η οποία έχει ένα εισόδημα, να παραιτηθεί από την εργασία της για να ακολουθήσει το σύζυγο και την οικογένεια στη μετάθεση. Το όταν παραιτείται μια σύζυγος από τη δουλειά της σημαίνει ότι δεν παίρνει ταμείο ενεργείας. Μόνο δηλαδή εάν σε διώξει ο εργοδότης, τότε δικαιούσε το ταμείο ενεργείας. Οπότε χάνεται αυτό το εισόδημα και το στέλεχος φεύγει και μένει με ένα μισθό. Πώς θα τα βγάλει πέρα τώρα εκεί? Και πηγαίνει εκεί και εκεί παίζουμε σε άλλες κατηγορίες τώρα, έτσι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν πάμε σε ένα τουριστικό μέρος, τα λεφτά που παίρνει ένας παλιός ΕΠΟΠ ή ένας στέλεχος, το οποίο είναι από σχολή μονίμων υπαξιωματικών, που έχει 20 χρόνια υπηρεσίας, είναι λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας που θα πάει να εργαστεί εκεί που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή εγώ τώρα αν φύγω και πάω σε ένα νησί να πάω να πιάσω μια δουλειά και ελεύθερος να είμαι, θα παίρνω 1.700, 1.800, 2.000 ευρώ με σπίτι το οποίο θα μου νοικιάζουν. Αυτά τα λεφτά παίζουν σε αυτές τις περιοχές και γι' αυτό το λόγο σου έδωσα αυτό,
0: ναι,
1: το παράδειγμα.
0: Αυτό είναι,
1: οποίο...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι, πώς το λένε, περιστασιακό. Δεν κρατάει, ναι, όλο τον χρόνο.
1: Δεν κρατάει όλο τον χρόνο, ναι, και γι' αυτό το λόγο αυτός που θα πάει, θα πάει μόνο για το καλοκαίρι, έτσι. Απλώς θέλω να πω ότι παίζουμε.
0: Θα πάει μόνο για το καλοκαίρι και οι συνθήκες που λες ότι για το σπίτι που σου νοικιάζουν δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εντάξει, τα έχουμε δει αυτά.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, για παράδειγμα, στα νησιά. Έχω, ας πούμε, συνάδελφο ο οποίος πήγε στο Καστελόριζο, ο οποίος έτσι να βρει ένα σπίτι, είναι με τη σύζυγό του, χωρίς παιδιά. Και του λένε 30 τετραγωνικά σπίτι. Αν θέλεις να το νοικιάσεις μόνο για το χειμώνα, αλλά όλη τη σεζόν το καλοκαίρι θα είσαι έξω, 350 ευρώ. Αν το θέλεις για όλο το χρόνο, 800 ευρώ. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Μιλάμε τώρα για 30 τετραγωνικά, έτσι. Yes. Ένα παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
0: Ούτως ή άλλως, δηλαδή τα δωμάτια που φτιάχνουν, καταλαβαίνω, δεν επαρκούν. Δηλαδή.
1: Για τα ΣΟΕΠΟΠ και για τα ΣΟΜΗ.
0: Ναι.
1: Όχι. Καταρχήν τα ΣΟΕΠΟΠ στην πλειονότητα είναι...
0: Να πούμε τι είναι τα ΣΟΕΠΟΠ για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
1: Στρατιωτικές οικίες επαγγελματιών οπλητών.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, είναι τα οικίματα που...
1: Στρατιωτικές οικίες μονίμων υπαξιωματικών είναι τα ΣΟΜΗ.
0: Ναι. Τα οικίματα που προορίζονται για τους...
1: Έτσι.
0: Και για τους υπαξιωματικούς αντίστοιχα.
1: Ναι, ακούνε όμως κάποιοι όλα αυτά και λένε, εντάξει, ξέρω εγώ, θα πας εκεί, θα σου δώσουν σπίτι και όλα καλά και όλα ωραία. Καταρχήν, ο αριθμός των σπιτιών σε σχέση με τα στελέχη που υπηρετούν είναι δυσανάλογος, έτσι. Και όλα τα σπίτια, σχεδόν όλα, είναι με ένα υπνοδωμάτιο. Δηλαδή,
0: άντε να πάει οικογένεια και με ένα παιδί.
1: Θα πάει οικογένεια με ένα και με δύο παιδιά. Κάποιοι βλέπουν τα σπίτια και εντάξει, δεν θα μπουν μέσα, γιατί λένε εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να μείνω εδώ πέρα μέσα. Σκεφτείτε τώρα με ένα υπνοδωμάτιο να είναι μια τετραμελής οικογένεια.
0: Με ένα υπνοδωμάτιο δηλαδή δύσκολο. Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε, έτσι, περίπου?
1: Μιλάμε, τα 30. Πιο πολλά είναι, όχι, είναι γύρω στα από 45 έως 55 τετραγωνικά, εκεί μέσα είναι όλα. 45 με 55 τετραγωνικά είναι όλα τα σπίτια. Γιατί κάποια συγκροτήματα είναι ακριβώς τα ίδια, όπως για παράδειγμα τα στο ΕΠΟΠ, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι στην Λίμνο από ό,τι ξέρω, και στην Σαμοθράκη και στην ΚΟΑ, αν δεν κάνω λάθος, είναι της ίδιας φιλοσοφίας. Ενδεικτικά τώρα να σας πω, για παράδειγμα στην Σαμοθράκη υπάρχουν 32 στρατικά οικίματα για ΕΠΟΠ και για μόνιμους υπαξιωματικούς, ας πούμε, μαζί, έτσι, σε όλη το νησί. Στη Φρουράδη Δημοτήχο Υπάρχουν 39 σε επόψη όλη τη φρουρά δημοτήχου.
0: Και πόσοι στρατιωτικοί υπηρετούν? Εκατοντάδες.
1: Και 95 ΣΟΑ, έτσι, που είναι στρατιωτικές αξιωματικών. Στην ΚΟ υπάρχουν 37 στρατιωτικές οικίες επαγγελματίων οπλητών. Οπότε οπότε βλέπουμε είναι ο αριθμός δυσανάλογος. Τα ΣΟΑ σίγουρα είναι περισσότερα σε αριθμό και γι' αυτό θα πρέπει πιστεύω να αναθεωρηθεί το πλαίσιο που καθορίζει τη στελεχασία.
0: Τα ΣΟΑ είναι τα στρατιωτικά οικείματα για αξιωματικούς.
1: Για αξιωματικούς, ναι.
0: Που... Εκεί δεν μπορούν να μπουν οι ΕΠΟΠ.
1: Όχι. Δεν μπορούν να μπουν εκεί. Πρέπει να είσαι από το βαθμό του ανθυπασπιστή και πάνω. Οι ΕΠΟΠ δεν μπορούν να μπουν εκεί. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Ακούει ο άλλος τώρα, ο πολίτης, ο οποίος δεν ξέρει και του λένε και σου λέει: εντάξει, μωρέ, θα πας και θα σε βάλουν και σε ένα σπίτι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μετά από εκεί και πέρα αρχίζει το άλλο. Έρχεται κάποιος ψιθυρίζει το αυτή ή κάποιος συνάδελφος ο οποίος υπηρετεί εκεί πέρα και σου λέει: εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι ήδη εδώ πέρα 2-3 χρόνια. Μπορώ να σου βρω να κάνεις μια άλλη δουλειά. Τι δουλειά ξέρεις, ας πούμε, να κάνεις κάτι. Μπορεί άλλος να πει ότι τώρα πια, να ξέρεις Ιωάννα, αυτές οι δουλειές με τα delivery και όλα και κάτι τέτοιες δουλειές έχουν αλλάξει, υπάρχουν πιο safe επιλογές τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή?
1: Από μαρτυρίες πολλών, έτσι. Άλλος για παράδειγμα θα πάει να δουλέψει σε ένα beach bar. Θα πάρει 70-80 ευρώ μεροκάματο και θα πάρει και άλλα 50-60 ευρώ μπουρμπουάρ για τον λόγο ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι οι οποίοι αφήνουν μπουρμπουάρ. Άλλος θα πάει να δουλέψει το βράδυ, security, θα πάρει 60 ευρώ το βράδυ. Άλλος ξέρει κάποιο μουσικό όργανο που είναι πολύ. Ξέρει ο άλλος να παίζει αρμόνιο, ξέρει να παίζει κιθάρα, ξέρει να παίζει μπουζούκι. Θα παίζει σε γάμου, σε βαφτίσια, θα παίρνει 100 ευρώ την ημέρα. Άλλος,
0: ναι, αλλά ανασφάλιστος.
1: Ανασφάλιστος, ναι. Ανασφάλιστος. Και όλα αυτά είναι λύση ανάγκης, έτσι, για να μπορεί να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του. Γιατί έχουμε και μια περηφάνεια.
0: Με μαύρη εργασία στην πραγματικότητα. Αυτό.
1: Με μαύρη εργασία, ναι. Αλλά όπως σας λέω, αυτή είναι μια λύση ανάγκης. Δηλαδή, αν εγώ πάω σε ένα νησί.
0: Και τώρα τι έγινε, γιατί έβγαλε αυτή την εγκύκλιο πάλι, να σας το θυμίσει και το ΓΕΘΑ.
1: Εντάξει, απλώς αυτό είναι μια υπενθύμηση. Είναι μια υπενθύμηση που είναι κάτι.
0: Έγινε πιο αυστηρό το πλαίσιο, νομίζω.
1: Πιο αυστηρό το πλαίσιο. Αυτό ήταν κάτι που ίσχυε πάντα. Απλώς έγινε για λόγους υπενθύμησης όλο αυτό. Δεν λέει κάτι παραπάνω. Έτσι, απλώς επανήλθε η υπηρεσία και μας το υπενθυμίζει. Το θέμα όμως δεν είναι να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό.
0: Γιατί το κάνουν σχεδόν
1: όλοι. Το θέμα είναι να δούμε γιατί όμως το κάνει αυτός και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό. Mm-hmm. Τώρα σκεφτείτε ότι εγώ τώρα εστιάζω σε αυτούς οι οποίοι είναι σε υπηρετούν σε φορά μη συμφερόντων και ειδικά στα τουριστικά μέρη. Δεν έχουν αυτοί ουσιαστικό κίνητρο, γιατί όλοι έτσι σκέφτονται. Λέει ο άλλος τώρα θα πάω εκεί. Ποιο είναι το? Δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο. Δηλαδή θα πάρεις ένα επίδομα παραμεθωρίου που είναι καθαρό γύρω στα 100 ευρώ. Mm. Αυτό δεν αντισταθμίζει όλη αυτή την επιβάρυνση. Και λέει ο άλλος δεν υπάρχει δηλαδή κίνητρο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι θα το πρέπει πρόβλημα. Να πάνε, γιατί εντάξει, στα νησιά υπάρχει στρατός.
1: Σκεφτείτε να σου πω κάτι, πρέπει να δώσουν κίνητρο σε αυτές τις περιοχές. Όπως για παράδειγμα, κίνητρο υπάρχει για αυτούς που θα πάνε σε μια εξαιρετικά δεσμένη φρουρά. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θα πάει στην Σαμοθράκη, στην Ικαρία, στο Καστελόριζο, ξέρει ότι στα 2 χρόνια θα σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι ένα κίνητρο.
0: Μαζεύει δηλαδή, μόρια.
1: Μαζεύει μόρια, παντού μαζεύεις μόρια. Μαζεύει τα πιο πολλά μόρια, αλλά ξέρει όμως ότι σε 2 χρόνια θα φύγει και θα μπορέσει να πάει στη φορά συμφερόντων. Και γι' αυτό το λόγο, εδώ και αρκετά χρόνια, κάποιοι βάζουν και βίσμα, να το πω, για να πάνε σε εξαιρετικά δεσμενείς φρουρές, όπως αυτές τις φρουρές που σας είπα.
0: Είναι φοβερό να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό το βίσμα, έτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνει, τι να κάνει ο άλλος. Ο άλλος άμα έχει πρόβλημα να βάλει βίσμα ή μπορεί και ο ίδιος του να πάρει το χειριστή του όπλου του τηλέφωνο και να του πει ότι έχω δηλώσει να πάω στην Σαμοθράκη, γίνεται σε παρακαλώ, έχω πρόβλημα, και να επικαλεστεί διάφορα θέματα, έτσι, διάφορα προβλήματα προσωπικά τα οποία έχει. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ενώ αν πάει κάποιος κάπου αλλού, σε παραμυθόρια περιοχή, αν πάει στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί, στην Οριστιάδα, στο Δημότυχο, στη Λίμνο, στη Σάμο, Χίο, Κόκε, Ρόδο, πάει εκεί και δεν ξέρει τι θα γίνει. Έτσι, είναι αβέβαιο το μέλλον, δεν ξέρει τι θα γίνει, δεν ξέρει πότε θα φύγει. Μπορεί να κάτσει 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρόνια, δεν ξέρει πότε θα φύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι, ας πούμε, ναι. Αυτά να τα ακούνε οι καινούργοι, αυτοί που θέλουν να δηλώσουν για ΕΠΟΠ, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, για 8 χρόνια θα είναι στο βαθμό του στρατιώτη, κάτι που δεν ισχύει για σας. Εσείς στα 2 χρόνια παίρνατε ένα βαθμό.
1: Ναι. 8 χρόνια στο βαθμό του στρατιώτη.
0: Και χωρίς μονιμοποίηση. Η μονιμοποίηση έρχεται μετά τα 8 χρόνια, σωστά.
1: Η μονιμοποίηση έρχεται στην 7ετία, αλλά άλλο βαθμός, άλλη μονιμοποίηση. Στην 7ετία θα κριθεί σύμφωνα με τα προσόντα. Σύμφωνα με τα προσόντα, τα οποία περιλαμβάνουν μέσα τα σωματικά, τις εκθέσεις ικανότητας, τα σχολεία τα οποία έχει περάσει και διάφορα τέτοια. Τώρα με το νόμο 5265 του 2026 έχουν.
0: Με το νόμο Δένδια, να το λέμε με το νόμο Δένδια, γιατί είναι πιο εύκολο. Ναι.
1: Έχουν αυστηρευτεί πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα για παράδειγμα, να πούμε και για την νέα μοριοδότηση.
0: Όχι, θα το πούμε, ήθελα να σου πω. Λοιπόν, άκουσα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να βάλουμε ένα τραγούδι. Και αμέσως μετά να γυρίσουμε για το θέμα της μοριοδότησης, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο, αφού πήραμε έτσι, πλατσουρίσαμε και λίγο με αυτό το τραγούδι. Να υπενθυμίσω, τα τηλέφωνά μας είναι 210-710-8000, αν θέλετε να βγείτε προς το τέλος της εκπομπής, να μας πείτε τη δική σας γνώμη, το δικό σας θέμα, από παρατέταρτο ας πούμε, και μετά μπορείτε να μας καλέσετε. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Να ξαναπώ λοιπόν ότι στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ηλίας Τσιομπανίδης, ο οποίος είναι αναπληρωτής και γενικός γραμματέας των στρατιωτικών στην Καβάλα, είναι ΕΠΟΠ, και σήμερα μιλάμε για τους ΕΠΟΠ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ειδικά επειδή σε λίγο θα υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός για τους ΕΠΟΠ που όλοι περιμένουμε. Βέβαια είναι πολλές οι παρετήσεις, πραγματικά, δηλαδή αν παρετούνται ας πούμε με το προηγούμενο, από ό,τι είδε μέσα στο μήνα, είχαμε 76 παρετήσεις.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάρει, δηλαδή πώς θα αναπληρωθεί όλο αυτό το κενό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ωραία, να συμπληρώσω κάτι που έχει να κάνει σχέση τώρα με τις παρετήσεις. Έχουμε ακούσει εδώ και πολύ καιρό για τους μισθούς. Το μισθό του νέου ΕΠΟΠ, το μισθό του νέου μόνιμου λοχεία, αποσχολή υπαξιωματικών, το μισθό του ανθρωπολογαγού. Να πούμε ότι αυτό είναι λίγο σύνθετο αυτό το πράγμα. Γιατί άλλο μισθό θα πάρει ένας ο οποίος θα μπει ΕΠΟΠ και είναι 20 χρονών, και άλλο μισθό θα πάρει ο ίδιος που θα μπει ΕΠΟΠ, ο οποίος θα είναι 26 και 27 χρονών. Τι θέλω να πω, για παράδειγμα, πώς είναι τα πράγματα που είναι αρκετοί, δεν τα ξέρουν γιατί δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Βλέπουμε, Ιωάννα μου, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγαμε κάποια διάφορα ποσά, ότι ο νέος ΕΠΟΠ θα πάρει τόσα λεφτά.
0: Ποιος είναι ο μισθός του ΕΠΟΠ?
1: Τώρα σύμφωνα με τη νέα ωραία, θα σου πω. Να σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Θα πιάσουμε έναν ΕΠΟΠ άγαμο, ο οποίος μπήκε το 2021. Ο οποίος έχει ημερομηνία γέννησης το 2001. Κατά την κατάταξη, δηλαδή ήταν 20 χρονών το 2021 όταν κατατάχθηκε. Αυτό γιατί σου το λέω? Γιατί υπάρχει η νέα φορολογική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται από 1η-1η-26 για όλους τους Έλληνες πολίτες, που σου λέει, αν έχεις εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και είσαι άγαμος και είσαι έως 25 ετών, δεν έχεις φορολογικό εισόδημα, σου είναι μηδενική. Άμα είσαι από 26 έως 30 ετών, έχεις 9% φόρο εισοδήματος, και άμα είσαι πάνω από 30 ετών, έχεις 20% φόρο εισοδήματος. Μιλάμε πάντα για άγαμος. Τώρα από εκεί πέρα, άμα κάνεις και παιδί και είσαι πάνω από 30 ετών, πάει στα 26% ο φόρο εισοδήματος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Θα σου πω και αυτούς, θα σου πω και τους νέους και αυτούς που θα μπουν τώρα. Ένας άγαμος ΕΠΟΠ, ο οποίος μπήκε το 2021 και ήταν 2021 20 χρονών. Μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή το 2033, θα παίρνει 50 ευρώ παραπάνω. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Με 12 χρόνια υπηρεσίας, το 2033
0: ευρώ το
1: θα πάρει 50 ευρώ παραπάνω. Γιατί? Γιατί από μηδενικό φόρο εισοδήματος θα πάει ο φόρος εισοδήματος στο 20%. Έτσι. Και αυτός, αν κάνει και ένα παιδί, θα πάρει φόρο εισοδήματος στο 26%. Που αυτός ο άνθρωπος, αν έχει και μια γυναίκα, ο οποία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό, δεν δικαιούται να πάρει και ούτε το επίδομα τέκνων, το Α21, δεν το δικαιούται. Έτσι. Ούτε επίδομα τέκνων δεν δικαιούται αυτός ο άνθρωπος. Δεύτερο παράδειγμα. Ένας ΕΠΟΠ ο οποίος μπήκε πέρυσι, ο οποίος είναι άγαμος. Μπήκε το 2025 και ήταν 24 ετών στην κατάταξη, ημερομηνία γέννησης ας πω 2001. Τα λεφτά που θα παίρνει μετά από 8 χρόνια υπηρεσίας το 2033 θα είναι 32 ευρώ περισσότερα από ό,τι έπαιρνε στην κατάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα αυξηθεί ο φόρος εισοδήματος. Οπότε μην κοιτάμε μόνο τα πόσα θα παίρνει και να λέμε αυτός ο οποίος μπήκε σήμερα, να κοιτάμε τι θα γίνει σε συνέχεια. Δηλαδή μπαίνεις, αυξάνεται σιγά σιγά ο μισθός σου και σε κάποια στιγμή, μόλις πιάσεις αυτά τα όρια ηλικίας, πέφτει και λες τώρα τι έγινε, ας πούμε. Και είσαι αποκλεισμένος και από όλα τα επιδόματα, έτσι. Δηλαδή τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, γιατί υπάρχουν και συναρμόδια υπουργεία εργασίας και οικονομικών που έχουν να κάνουν σχέση με όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το υπουργείο το δικό μας. Σκεφτείτε δηλαδή το επίδομα στέγασης ΟΠΕΚΑ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα ίδια από το 2019. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν 6 και 7 και 8 χρόνια υπηρεσίας και έχουν, ας πούμε, ένα παιδί, και η γυναίκα τους δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό, δεν δικαιούνται. Έτσι. Ούτε επίδομα ενοικίου, ούτε επίδομα τέκνων Α21.
0: Για ελάχιστο δηλαδή.
1: Δεν δικαιούνται. Μα τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα στέγαση, ας πούμε, είναι από το 2019. Είναι τα ίδια. Όπως και για το επίδομα τέκνων Α21, είναι τα ίδια από το 2018. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες μας, είναι και γενικώς τα συναρμόδια υπουργείας, όπως προείπα, τα εργασίας και τα οικονομικό. Και εκεί ερχόμαστε και λέμε για ποιο λόγο θα πάει να κάνει κάποιος μια δεύτερη δουλειά.
0: Το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Απλώς ήθελα να δω τώρα τι αλλάζει στο θέμα της μοριοδότησης, γιατί εδώ πέρα είναι έτσι...
1: Στο θέμα της μοριοδότησης, mm-hmm. Αλλάζουν αρκετά πράγματα, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Εντάξει, σίγουρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διεκθέσει ικανότητας, ας πούμε, μας βαθμολογούν οι διοικητές μας κάθε χρόνο. Εντάξει, έχει γίνει πιο αυστηρή, τώρα πια θα μετράνε και τα δεκαδικά ψηφία, που αυτό σίγουρα έχει να κάνει άμεση σχέση με τον 52-25-2026 τον νόμο. Και για τις προαγωγές που θα γίνονται κατ' επιλογή, και γι' αυτό το λόγο έχουν μπει και τα δεκαδικά ψηφία, όπως και στην σωστή κατεύθυνση είναι και μοριοδότηση στελεχών, οι οποίοι είναι εκπαιδευτές ακέτερα μεσουλέκτων, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ αυστηρό και πολύ άδικο, που έχει να κάνει σχέση με τις πειθαρχικές ποινές. Τι θέλω να πω.
0: Γενικότερα, αυτός ο νόμος έχει αυστηροποιήσει πολλά πράγματα. Για πάμε με τις πειθαρχικές ποινές.
1: Απλά αυτός είναι, πιστεύω, πολύ άδικος και αυστηρός. Και αυτό θα το νιώσουν στο πετσί τους πολλά στελέχη του χρόνου από τον Μάρτιο, που θα βγει η μοριοδότησή τους, γιατί κάθε χρόνο βγαίνει η μοριοδότησή μας. Τι θέλω να πω. Για κάθε πειθαρχική ποινή, κουτρός, που είναι πολύ εύκολο να τη φάω στρατό, υπάρχουν κάποια αρνητική μοριοδότηση. Έχουν τα αρνητικά μόρια τα οποία παίρνεις, τα αρνητικά μόρια έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με την υπουργική απόφαση του 2022 που καθόριζε την μοριοδότηση των στελεχών. Αυτά όλα έχουν να κάνουν σχέση με τις μεταθέσεις, έτσι. Τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, κάποιος, εάν φάει, για παράδειγμα, 4 μέρες κράτηση, είναι σαν να είναι ένα χρόνο στη Λίμνο και έχει εξανεμιστεί αυτό εδώ για 10 χρόνια.
0: Αν κάποιος, είναι τα μόρια που θα μάζευε από τη Λίμνο, πάνε με μία κράτηση.
1: Ναι, με 4 μέρες κράτηση, που είναι πάρα πολύ απλό να τη φάσεις, γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να άρχισες να πας στη δουλειά κατά μισή ώρα επειδή δεν χτύπησε το ξυπνητήρι, γιατί είσαι αγιάλιστος και τέτοια πράγματα, για light πράγματα. Από εκεί και πέρα, αν μπούμε στις ποινές της πειθαρχικές σε φυλακή, για παράδειγμα, αν κάποιος φάει 10 μέρες φυλακή, τα μόρια, τα αρνητικά που θα πάρει θα είναι στα 4,5 χρόνια στη Λίμνο. Δηλαδή, σκεφτείτε κάποιο.
0: Διοικητική ποινή, όχι ποινική. 10 μέρες
1: φυλακή. Όχι, δεν μιλάμε ποινική. Yeah. Όχι, δεν μιλάμε ποινική. Μιλάμε για πειθαρχική ποινή.
0: Yeah,
1: έτσι που ξέρουμε, yeah, στρατό, το πόσο εύκολα μπορεί να φας μία ποινή. Έτσι, γιατί άλλο ακούει που δεν ξέρει 5 και 10 μέρες φυλακή και λέει, όχι, αμάν, πρέπει να κάνει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όχι, εύκολα.
0: Απλώς κάθεσαι μέσα στην υπηρεσία, δεν μπαίνεις στη φυλακή, αυτό να διευκρινίσεις.
1: Όχι, δεν μπαίνεις φυλακή, απλώς παίρνεις μια αρνητική μοριοδότηση. Δηλαδή, σκεφτείτε κάποιος ο οποίος θα πάρει την οικογένειά του, θα πάει τα παιδιά του και θα φύγει, θα πάει στη Λίμνο, που δεν ξέρει πότε θα φύγει από εκεί πέρα, έχει να υποστεί τώρα όλα αυτά με τα ενίκια, με το κόστος ζωής και όλα αυτά τα οποία είπαμε, και να γίνει κάτι, ας πούμε, και να έχει κάποιες ποινές και τα 6-7 χρόνια που θα είναι εκεί, τα μόρια να εξανεμηθούν. Ναι. πώς θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος μετά. Αυτό δίνει μια υπερεξουσία στους διοικητές, εκτροχιάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό, αρνητική ψυχολογία σίγουρα στα στελέχη και στις οικογένειες και είναι γενικώς και ένα αίσθημα αδικίας για τα στελέχη που υπηρετούν.
0: Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η ποινή είναι ποινή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Πώς αποδίδεται και να υπάρχει. Υπάρχει μια διαταγή η οποία.
0: Άλλο η διαταγή, άλλο έλεγχος.
1: Πώς ελέγχονται. Υπάρχει μια διαταγή η οποία έχει βγει, η οποία καθορίζει τα αδικήματα σε ελαφριά, σε βαρέα και βαρύτατα. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν μου ρίξει ο διοικητής μου μια ποινή, μπορώ μετά να το προχωρήσω το θέμα και να κάνω μια προσφυγή και να πω ότι η ποινή που μου ρίξες δεν συμβαδίζει σε σχέση με το παράδειγμα.
0: Αν το κάνεις αυτό θα φας χειρότερες, φαντάζομαι.
1: Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει έλεγχος, κατάλαβες. Αυτό
1: ναι, είναι τα πράγματα, ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή, μπορεί έχει την απόλυτη εξουσία να δώσει οποιαδήποτε ποινή θέλει ο ανώτερος. Χωρίς έλεγχο.
1: Χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να προσφύγω κατά της ποινής, αλλά από εκεί πέρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνεπάγεται όλο αυτό. Απλώς μου δίνεται αυτό το δικαίωμα. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Είναι σαν τις αδικοφανείς προσφυγές. Έχεις δικαίωμα να κάνεις αδικοφανή, αλλά την εξετάζει αυτός που έκανε το λάθος.
1: Κάπως έτσι.
0: Είναι δυνατόν να πει ότι αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος. Δηλαδή. Φαύλος κύκλος όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, οπότε είναι αυστηρό και άδικο θα έλεγα όλο αυτό. Αυστηρό και άδικο όλο αυτό.
0: Αυτό είναι η καινούργια μεγάλη αλλαγή, ας πούμε, ειδικά εντάξει.
1: Υπάρχουν πολλές αλλαγές, αλλά η μεγάλη αλλαγή είναι αυτή, ναι. Η μεγάλη αλλαγή είναι αυτή.
2: Γιατί? Δηλαδή ενώ πριν 2-3 χρόνια η κατάσταση ήταν, πώς να το πω, λιγότερο εντός εισαγωγικών παραβατική και ξαφνικά υπήρχε ανάγκη να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο.
0: Ο νόμος δεν έχει αυστηροποιήσει τα πάντα.
1: Δηλαδή σκεφτείτε ότι πάντα υπήρχαν τα αρνητικά μόρια, απλά τώρα τριπλασιάστηκαν τα αρνητικά μόρια. Σχεδόν τριπλασιάστηκαν τα αρνητικά μόρια τα οποία παίρνεις από πειθαρχικές ποινές.
0: Μετά γιατί να πάει όλος να πάει στο στρατό.
2: Έγινε κάτι όμως, ας πούμε, τριπλασιάστηκε η παραβατικότητα. Είχε γενικευθεί η παραβατικότητα.
0: Όχι. Είναι μάγκας ο υπουργός, αφού αυτό πουλάει έξω.
2: Διότι εγώ θυμάμαι από τότε που υπηρέτησε τη θητεία μου, εδώ και πόσο είναι.
0: Κλείστε τα μικρόφωνα, μην.
2: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Τον καιρό του Καλοκοτρώνη ήταν.
2: Ναι, ήμασταν στις Φουστανέλλες.
1: Λοιπόν,
2: το 1989 που είχα υπηρετήσει 18 μήνες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπήρχαν ποινές. Και μάλιστα τότε είχαμε και πειθαρχείο, την ποινή φυλάκιση, την έκθεση
1: του πειθαρχείου.
2: Λοιπόν, αλλά υπήρχε, πώς να το πω, επειδή εκτελούσε και χρέη επιλογία του λόγου, υπήρχε μια αναλογική κατανομή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήσουν αγιάλιστος, έτρωγες δύο μέρες κράτηση. Για να σου πάρεις ποινή φυλακή, έπρεπε να κάνεις κάποια μεγάλη βλακεία όντας σκοπός. Αυτό ήταν το νούμερο ένα. Δηλαδή, να μην εκτελέσεις σωστά τα καθήκοντα, κοιμηθείς και τα λοιπά και πάει λέγοντας.
0: Τώρα πώς μπορεί να πάρεις, για να το δούμε.
1: Πώς μπορείς να πάρεις, για παράδειγμα, μπορεί εγώ να παραγγείλω ένα σάντουιτς όταν έχω υπηρεσία και να φάω 5 μέρες φυλακή επειδή απαγορεύεται και επειδή ο ανώτατος διοικητής φρουράς έχει απαγορεύσει τα delivery. Λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, δεν συμβαίνει παντού, αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
2: Αυτό δεν είναι οι νέοι αυτοί οι κανονισμοί.
1: Εννοώ
2: δηλαδή για όλες τις μονάδες και τους σχηματισμούς του στρατού ξεράς και όλες στην Ελλάδα.
1: Εγώ σας είπα τώρα ένα παράδειγμα. Να πάρω ένα στρατιωτικό όχημα και εκεί που πηγαίνω να έρθετε εσείς με το πολιτικό σας όχημα και να πέσετε επάνω μου. Έτσι. Εκεί τη στιγμή εγώ έχω εμπλακεί σε ατύχημα. Θα φάω φυλακή.
2: Ανεξαρτήτως υπευθυνότητας.
1: Ναι, βέβαια. Θα έρθει ο άλλος και θα μου πει: κοίτα να δεις, έπρεπε, δεν έδειξε την ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι. Αυτό. Εντάξει, για τον Α και Β λόγο. Έχω εμπλακεί σε ατύχημα. Έτσι. Εντάξει, είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Ή για παράδειγμα, μπορεί εγώ να σε θέματα υπηρεσίας μπορεί να έχω ξεχάσει, να έχω βάλει, ας πούμε, κάπου μια υπογραφή εκπαραδρομής, δηλαδή να έχω κάνει κάτι, ή μπορεί για παράδειγμα να μου έχει δώσει ο διοικητής μου μια διαταγή και για αυτό να μην την έχω εκτελέσει έτσι ακριβώς όπως θα ήθελε αυτός. Ή εγώ μπορεί να του πω κάτι και να το θεωρήσει ότι εγώ του αντιμίλησα, έτσι. Είναι ανάλογα και σε ποιον θα πέσει.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος και λογοδοσία.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι θα το κάνουν όλοι αυτό. Το θέμα ποιο είναι, ότι παίρνεις μια μετάθεση, πας εκεί και έχεις και στο μυαλό σου εκεί. Δηλαδή πας μια μετάθεση και σου λένε ότι κοίτα να δεις, ο διοικητής εκεί πέρα είναι πάρα πολύ αυστηρός. Είναι. Εσύ αντιμετωπίζεις τώρα όλα αυτά έξω, με όλα αυτά, με τα οικονομικά, με τα ενίκια, με την οικογένειά σου, με και όλα αυτά, και έχεις στο μυαλό σου, ας πούμε, και εκείνο. Εντάξει, δεν είσαι μόνος σου, έχεις και μια οικογένεια μαζί. Τώρα από εκεί πέρα, για τους νέους ΕΠΟΠ, σίγουρα το περιβάλλον είναι απαιτητικό στο στρατό και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί αυτό που λέμε συνέχεια έχει να κάνει σχέση με το οικονομικό, με τα ενίκια, με το κόστος ζωής, και λίγα πράγματα λέμε για τη δουλειά. Δηλαδή εστιάζει ο νέος μόνο στα οικονομικά, αυτός που θα πάει να μπει από και πιο λίγο θα πω εστιάζει το τι θα κάνει μέσα, και πηγαίνει εκεί και το περιβάλλον σίγουρα είναι απαιτητικό και πρέπει να είναι απαιτητικό. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος το να μην είναι απαιτητικό το περιβάλλον. Θα πας μέσα, θα έχεις υπηρεσίες, θα έχεις ασκήσεις, θα έχεις εκπαιδεύσεις, μπορεί να φύγεις να πας σε ένα φυλάκιο, να πας να κάτσεις 4-5-6 μέρες. Είναι απαιτητικά τα πράγματα και έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Και κάπου αυτά είναι κάποια πράγματα που κάποιος νέος δεν τα έχει στο μυαλό του και τα ξεπελαγώνει μετά και λέει τι γίνεται, ας πούμε, και ζορίζεται. Είναι, πιστεύω, η κύρια αιτία αυτή που οι νέοι ΕΠΟΠ φεύγουν σε συνδυασμό με τα οικονομικά, έτσι, και με το βαθμολογικό.
2: Ναι, τώρα...
1: Γιατί κατά ψέματα ότι αν είσαι τώρα 8 χρόνια στρατιώτης και 19...
2: Ναι, καλά, αυτό είναι από τα άγραφα. Δηλαδή εννοώ ότι...
1: Θα κάνεις τα πάντα, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι από τα άγραφα. Δηλαδή πρέπει να δημιουργείς ακόμα και στο, πώς το λένε, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο την έννοια της προοπτικής. Είναι δυνατόν
1: άλλος να
2: περιμένει 8 χρόνια να γίνει λοχίας.
1: Όχι λοχίας, να γίνει δεκανέας Β.
2: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά...
1: Δεκανέας Β, όχι λοχίας.
2: Ναι.
1: Να γίνει, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
2: Ναι, το δεκανέας Β δεν είναι ο παλιός υποδεκανέας. Ο υποδεκανέας ήταν τιμητική απονομή, δεν ήταν βαθμός.
1: Ναι, ο υποδεκανέας ήταν τιμητική, ναι, ο οποίος απονέμεται και τώρα.
0: Τώρα όμως θα είναι δεκανέας Β.
2: Τώρα αυτά είναι μια κακέκτυπη αντιγραφή του αμερικάνικου συστήματος. Χωρίς όλα τα υπόλοιπα όμως. Έχουμε πάρει δηλαδή αυτό που μας βόλευε εμάς. Πάρε τους βαθμούς και άπλωσέ τους, ξέρω εγώ, λοχίες πρώτης τάξης, πώς το λέει, τώρα μετά επιλογίες, αρχιλοχίες τάγματος και πέλεγοντας.
1: Είναι κακέκτυπο. Η διαφορά τώρα με τον... με τον στρατό ο οποίος εφαρμόζει αυτό το μοντέλο σε σύγκριση με εμάς, γιατί το βλέπω και σε κάποιες ασκήσεις οι οποίες συμμετέχω επίσης, είναι ότι εγώ αν είμαι δεκανέας ή λοχίας, θα είμαι στρατό και θα κάνω ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι. Θα είμαι αποκλειστικά στην ειδικότητά μου, θα ξέρω ακριβώς το τι θα κάνω μέσα και θα ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η προοπτική εξέλιξης. Δεν θα έρθει κάποιος να μου πει ότι κοίτα να δεις, έλα εδώ πρέπει να πας και στο ΕΚΑΦ, έλα εδώ πρέπει να φύγεις
2: στην
1: απόσταση εκεί επειδή δεν έχουμε άτομα, ή θα μου πει έλα εδώ θα κάνεις αυτό γιατί δεν έχουμε άτομα, ή θα μου πει διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν σχέση με την ειδικότητά μου.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Έχουμε μήνυμα από τον...
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο. Και επί τη ευκαιρία, μια που λέγαμε για τα πειθαρχικά, ειδικά στο στρατό, τον είπα, τα ζητήματα πειθαρχίας είναι ευθύνη των υπαξιωματικών. Δεν ανακατεύεται ο διοικητής.
1: Εδώ είναι θέμα των διοικητών, γιατί αυτός έχει την... αυτός μόνο μπορεί να σου ρίξει την ποινή.
0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από τον ακροατή μας, τον Κώστα. Καλημέρα, τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, λέει, πριν 30 χρόνια, εγώ στα Χανιά,
2: συνάδελφο,
0: τα παιδιά, υπάλληλο τη Εθνική Τράπεζα, η σύζυγο, ήταν στην Αθήνα. Δεν πρόβλεπα όταν λέει συνυπηρέτηση μεταξύ ημών. 9 χρόνια τα λεφτά που πλήρωσε για εισιτήρια στα καράβια κάθε Σαββατοκύριακο πάνω κάτω, αν τα είχα μετοχή στην ΑΝΕΚ, θα είχα αγοράσει δικό μου καράβι. Τα ΔΕΗ κύματα υπαξιωματικών τότε ήταν άθλια. Κοινά ντουζ και τουαλέτες, πώς να μην κάνεις δεύτερη δουλειά. Αν δεν είχα τα παιδιά, θα είχα παραιτηθεί 10.000 φορές. Mm-hmm. Πριν λίγο, πήγαν λίγο να στρώσουν τα πράγματα, ήρθε ο δοστρωτήρας, ο λετήρας, έτσι, είναι το, έτσι τον λένε το δένδια, και τα ισοπαίδωσε όλα. Οι παραιτήσεις έχουν πάρει μορφή επιδημίας και καλά κάνουν τα παιδιά. Στρατιωτικός δεν σημαίνει τσιγκάνος. Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό, η διάλυση θα έρθει πριν ολοκληρωθεί η Ατζέντα 2030.
1: Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω να πω πάνω σε αυτό που, που μας είπε ο κύριος, θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα είναι αυτοί, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν παραιτήσεις, είναι αυτοί οι οποίοι υπηρεθούν σε τόπο μη συμφερόντων, σε παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα στα τουριστικά μέρη. Κατά τα ψέματα, αυτός ο οποίος υπηρετεί στον τόπο του και έχει το δικό του σπίτι.
0: Καλά, δεν γίνεται να υπηρετούν όλοι στον τόπο τους, γιατί δεν γίνεται.
2: Δεν είναι και υποχρεωτικό να γίνεται.
1: Γι' αυτό το λόγο, όχι. Γι' αυτό καταρχήν, βέβαια, γι' αυτό το πρέπει να υπηρετήσει και στην παραμεθόριο. Εννοείται, εγώ δεν είμαι υπέρμαχος το ότι δεν υπηρετεί κανένα στην παραμεθόριο. Πρέπει να πας στον Εύρο, πρέπει να πας στα νησιά, αλλά από εκεί και πέρα να μην σου λέει η υπηρεσία πάνε και.
0: Στις 1
1: Αυγούστου να έχει παρουσιαστεί και πάνε βρε σπίτι και κάνε θέλεις, να υπάρχει μια μέρημνα για όλους αυτούς που πηγαίνουν. Έτσι, και σας έφυγα, σας πω πάλι το παράδειγμα. Σηκώνομαι, φεύγω εγώ από εδώ πέρα, που έχω το μισθό μου. Έχει η γυναίκα μου ένα μισθό στον ιδιωτικό τομέα, γιατί σου είπα, πρόβλημα έχουν αυτοί οι οποίοι, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα. Έχει σύζυγος ένα μηνιαίο εισόδημα 850, 900, 1000 ευρώ. Φεύγεις από εδώ πέρα, πηγαίνεις στη Ρόδο. Και πας εκεί, η σύζυγος παρατάει τη δουλειά της, δεν δικαιούται ταμείο ενεργείας γιατί παρετείται, ναι, και φεύγει. Πας στη Ρόδο, πας στην Αλεξανδρούπολη, πας στην ΚΟ. Ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι με ένα μισθό μόνο. Έτσι. Και βρίσκεις ένα σπίτι με 700 ευρώ. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Πελαγώνεις. Και λες τώρα, εγώ με 700 ευρώ το σπίτι που, που θα νοικιάσω, συν ρεύματα, συν νερά, συν συν, πόσα θα μου μένουν. Θα μου μένουν 500 ευρώ για να φάω. Και εκτός από αυτό, τι ξεχνάμε πάρα πολύ, κύριο.
0: Και όλα τα παιδιά, αυτά τα χρόνια. Μιλες για να φάσεις εσύ μόνο.
1: Όλα παιδιά, αυτά τα χρόνια, να πω και κάτι ακόμη. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και που δεν υπήρχαν αυξήσεις, πάρα πολλά στελέχη έχουν μπει στη διαδικασία των καταναλωτικών δανείων. Όταν ο άλλος θέλει να ξεκινήσει ένα σπίτι δικό του, θα θέλει να αγοράσει κάτι και δεν έχει από το μισθό του, έτσι, θα πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο. Οι πιο πολλοί είναι χρεωμένοι. Δηλαδή, φεύγει ο άλλος και έχει ένα δάνειο στο κεφάλι του 200 ευρώ. Έχει μια πιστωτική κάρτα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα πράγματα, ναι, πηγαίνω, έχω το μισθό μου μείον 700 ευρώ το νίκιο, συν 2 κατοστάρικα που θα πληρώσω για ρεύματα, νερά και τα σχετικά. Είναι πολλοί που είναι χρεωμένοι. Χρεωμένοι για τον λόγο ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, όλα αυτά που έχουμε ζήσει με την οικονομική κρίση, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλησε να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να μη δανειστεί. Είναι δυνατόν. Εδώ θέλουμε να αγοράσουμε κάτι και πηγαίνουμε όλο το κάνουμε να δώσεις, έτσι. Πολλοί κόσμος. Θέλει άλλος να αγοράσει, για παράδειγμα, μια τηλεόραση. Δεν έχει. Θα πάει να το κάνει σε δόσεις με την πιστωτική κάρτα.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή αυτά. Πρέπει να τα έχουμε και αυτά στο μυαλό μας, έτσι. Πρέπει να τα έχουμε και αυτά στο μυαλό μας. Και δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη σε αυτούς οι οποίοι είναι σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι, πρέπει να υπάρχουν αξιοπρεπείς.
0: Να μην ξεχάσω να πω και στους ακροατές μας που μας ακούνε και τους επόπτες και τέτοια. Ο Ηλίας έχει μια ομάδα εκεί, News 24/7 στο Facebook. Εγώ πάρα πολύ συχνά. Επόπ 24/7 στο Facebook. Pop 24 κάθετος 7. Mm-hmm. Και πολλές φορές κάθομαι και διαβάζω αυτά που γράφει, γιατί τα ψάχνει. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ψάχνει ειδικά και το νέο νόμο και τέτοια. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μπει. Ελεύθερη είναι η ομάδα.
1: Ξέρει γιατί γίνεται αυτό, Ιωάννα, για τον λόγο ότι αξία. Αυτά που θα πει κάποιος έχουν αξία όταν τα έχει ζήσει. Αυτός που δεν τα έχει ζήσει δεν έχουν αξία και γι' αυτό είναι πολλοίς κόσμος, επειδή με γνωρίζει, γιατί και εγώ είμαι νέος στο συνδικαλισμό. Έχω υπηρετήσει διψήφιο αριθμό ετών σε Εύρω και νησί, και είναι πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει. Αν δεν τα είχα ζήσει, δεν θα μπορούσα, δεν θα μπορούσα να τα πω έτσι όπως τα λέω. Τα έχω ζήσει. Αυτά που σας λέω τώρα, σχεδόν όλα τα έχω ζήσει και εγώ ο ίδιος στο πετσί μου.
0: Η κουβέντα μας ουσιαστικά για να βγεις ξεκίνησε από αυτό που λέγαμε, ότι τα σπίτια, ας πούμε, στην Παραμεθόριο δεν χωράνε οικογένεια. Τα σπίτια για τους ΕΠΟΠ. Τους δίνουν σπίτια και έχουν ένα δωμάτιο, έτσι. Ένα δωμάτιο για να στεγαστεί.
2: Να ρωτήσω κάτι. Σαν ποσοστό επί του αριθμού των ΕΠΟΠ, οι ΕΠΟΠ που έχουν οικογένεια, είναι οικογενειάρχες, πόσοι είναι?
1: Οι ΕΠΟΠ που είναι οικογενειάρχες, μιλάμε τώρα όταν σε γενικό στην Ελλάδα, γενικό σε αυτή που θα είναι σε ένα νησί.
2: Τι είναι? Όχι γενικά, δηλαδή εννοώ.
0: Να το πω αλλιώς. Πόσοι περίπου μπορεί να είναι, ας πούμε.
2: Οικογενειάρχες, σαν ποσοστό στο σύνολό.
0: Από τους ενεργεία, πόσοι. Από ποια σειρά και μετά.
1: Ναι. Από τις ενεργεία. Τώρα με κάθε επιφύλαξη.
0: Περίπου τώρα πάνω
1: είναι,
0: κάτω.
1: Είναι το 80%, 75-80% είναι. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είχαν σταματήσει να παίρνουν ΕΠΟΠ.
1: Από το 2002 που μπήκα εγώ μέχρι το 2010 μπήκαν οι ΕΠΟΠ. Και από εκεί πέρα οι άλλοι που μπήκαν ήταν από το έτος 2021. Δηλαδή αυτοί που μπήκαν το 2021, το 2025.
0: Δεν είχαν παρέα, λόγω είναι μεγάλη. Ναι.
1: Οπότε σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί τώρα είναι σε μια ηλικία δηλαδή 40 και.
2: Άρα σχεδόν όλοι είναι δηλαδή, παντρεμένοι. Ναι. Τουλάχιστον είναι... αυτά που φτιάχνουν τώρα είναι σπίτια για οικογένειες ή συνεχίζουν να φτιάχνουν αυτά τα δωμάτια?
1: Ποια είναι ότι φτιάχνουν τώρα?
2: Για τους ΕΠΟΠ.
1: Αυτές οι εξαγγελίες που έχουμε.
2: Όσα έχουν γίνει. Ναι.
1: Ναι, έχουμε μείνει μόνο στις εξαγγελίες, δεν έχει υλοποιηθεί κάτι σε όλα αυτά. Έχουν φτιαχτεί τώρα τα τελευταία χρόνια κάποια συγκεκριμένα σπίτια τα οποία είναι σε κάποιες φρουρές και είναι 7-8 σπίτια. Αυτά είναι που ακούμε. Δεν θα μιλήσω τώρα για αυτά που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη και για αυτά που έχουν γίνει στην Αθήνα, γιατί είναι άδικο για αυτόν που μας ακούει και είναι σε ένα νησί ή στον Εύρο να ακούει για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω για αυτά. Εγώ σας λέω τώρα αυτά που έχουν γίνει στις παραμεθόριες περιοχές. Αυτή τη στιγμή τώρα, ναι, όπως είπα και πιο πριν, στη Φρουράδη Δημοτήχου υπάρχουν 39 ΣΟΕΠΟΠ. Έτσι, στη Φρουράδη Δημοτήχου, όχι μέσα στο Δημοτήχο, σε όλη τη Φρουράδη Δημοτήχου.
2: Ναι. Αυτά έτσι είναι κατάλληλα για οικογένειες?
1: Αυτά, όχι, αυτά είναι όλα, όλα αυτά είναι με ένα υπνοδωμάτιο. Δηλαδή να είναι 2-3 σπίτια με 2 υπνοδωμάτια, με κάθε επιφύλαξη.
2: Είναι για αργένειες δηλαδή.
1: Ναι, γιατί έτσι έχουν φτιαχτεί από την αρχή.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και εγώ, αλλά... θα πάει ναι, έτσι έχουν φτιαχτεί από
2: λογικό,
1: την αρχή.
2: Λογικό, αλλά τώρα έχουν αλλάξει το δεδομένο. Σε μεγάλη μάζα είναι οικογενειάρχες. Ναι, αυτό ρωτάω δηλαδή.
0: Εκτός από ότι χρόνια, δεν κάνανε προσλήψεις.
1: Εδώ και χρόνια έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας τώρα των ΕΠΟΠ είναι περίπου και 45 χρονών. Αν πάτε σε μια μονάδα θα δείτε όλους τους ΕΠΟΠ. Να και εγώ είμαι 50 χρονών πάω τώρα. Έτσι. Ναι. Θα δείτε όλοι οι ΕΠΟΠ είναι 47, 48, 49,
2: λογικό,
1: 50,
2: έχουν
1: 45,
2: χρόνια,
1: 44. Εντάξει, όλοι είναι παντρεμένοι με παιδιά. Έτσι. Άλλοι είναι χωρισμένοι για το λόγο, για το λόγο με τις δουλειές. Υπάρχουν πολλοί που είναι χωρισμένοι. Φεύγει ο άλλος με μετάθεση, μου έρχεται εμένα μετάθεση και έχω ας πούμε και γνωστό τώρα ο οποίος μετατέθηκε και λέει η γυναίκα του δεν μπορώ να έρθω. Θα έρθω να πάρω τα παιδιά. Τα παιδιά είναι γυμνασίου. Δεν θέλουν να έρθουν εκεί που
0: χωρίζουν
1: θα
0: πάνε. Χωρίζουν εικονικά δηλαδή.
1: Χωρίζουν. Δεν χωρίζουν στα χαρτιά και λένε ότι πάνε εσύ εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή η γυναίκα η οποία παίρνει ένα χιλιάρικο στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δύο παιδιά τα οποία πάνε στο γυμνάσιο. Έτσι, τι θα κάνει αυτή η γυναίκα, θα πει τα παιδιά φεύγουν.
0: Και κρατάνε
1: πέρα,
0: δηλαδή δύο σπίτια στην πραγματικότητα.
1: Και κρατάνε δύο σπίτια, ναι. Κάποιοι μετά χωρίζουν γιατί μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λύσουν.
2: Ναι, γίνονται τριβές, εντάξει, δυσκολεύει πολύ η κατάσταση.
1: Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι χωρισμένοι. Και ο λόγος είναι αυτός εδώ. Και ο λόγος είναι αυτός εδώ πέρα. Όταν υπάρχει απόσταση, άλλος είναι για παράδειγμα στον Εύρο.
0: Τι κρίμα, το έτος της οικογένειας δεν τους παρότρινε, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι τα πράγματα έτσι έχουν εξελιχθεί. Έτσι έχουν
0: λοιπόν,
1: εξελιχθεί.
0: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις διαφορετικές.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε για να πω όλα αυτά που ήθελα να πω.
0: Η Ένωση των Στρατιωτικών της Καβάλας, είναι της ΠΟΕΣ.
1: Ναι. Της ΠΟΕΣ, ναι. Της ΠΟΕΣ.
0: Της μαχητικής ΠΟΕΣ, το λέω πάντα. Ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο στούντιο. Ήρθε και ο Περικλής Ζορζοβίλης.
2: Ήρθε να κλείσω την πόρτα.
0: Ήρθε να κλείσει την πόρτα. Θα μείνουμε εδώ, έχει δροσιά, δεν πάμε πουθενά.
2: Να μείνουμε. Λοιπόν,
0: από την Ιωάννα Ηλιάδη, τον Περικλής Ζορζοβίλη και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σαββατο. Να πάτε να κάνετε καναμπάνιο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα πάμε να κάνουμε καναμπάνιο.
2: Και Να προσέχουν στους δρόμους.
0: Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.

0: τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ιουλίου του 2026, οι παραμονές μιας μεγάλης γιορτής του προφήτη Ηλία, και σήμερα έχουμε και πάλι πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα να ασχοληθούμε. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί για 3 ώρες. Όπως σας είπα, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, καλεσμένους κατά βάση με τηλεφωνικές συνδέσεις, θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον τρόπο που ξεκινάμε, με το ποιοι γιορτάζουν, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, τον καιρό, θα δούμε την κίνηση τους δρόμους, τη ειδησιογραφία της τελευταίας στιγμής, και είναι θέματα

που πάντα κρατάνε τον ακροατή σε εγρήγορση, γιατί εδώ είμαστε ένας σταθμός που λέει πάντα την αλήθεια, ένας σταθμός που είναι άμεσα προσβάσιμο στην ενημέρωση και φυσικά ένας σταθμός που είναι ο δικός σας σταθμός, γι' αυτό και πολλές φορές συμβάλλει πάρα πολύ και η δική σας επικοινωνία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε. 6943-63-54-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα εκεί. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω email στο studio-mahi998@gmail.com. Μπορείτε επίσης να μας πείτε την καλημέρα σας, τις καταγγελίες σας και ό,τι άλλο είναι αυτό που σας απασχολεί στο 2-10-7-18.000. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, εκτός από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, του σπιτιού σας, της εργασίας σας, μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα mahifm.gr. Εκεί υπάρχει σχετικό παράθυρο που δίνει τη δυνατότητα να μας κάνετε ακρόαση από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Στο μικρόφωνο είπα ότι είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, ή τον ξέχασα αυτόν, τον ξέχασα μάλλον. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και τον καλωσορίζω για πρώτη φορά στην εκπομπή. Είναι ο αγαπητός συνάδελφος ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική γεύση, γιατί άρχισα και λαλάω και δεν σταματάω. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική γεύση, να δούμε τι μας επέλεξε ο Αλέξανδρος και επιστρέφουμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα με τη σειρά. Πάμε.

0: και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του μεστραμιά μου, άνου, άνου.
0: Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα εδώ και τώρα.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Για

όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 17 λεπτά μετά τις 7.18 τώρα, 19 Ιουλίου του 2026. Σήμερα Οσίου Δίου, Οσίας Μακρίνης, αδερφής Μεγάλου Βασιλείου, γιορτάζει η Γαριφαλιά, ο Δίος, ο Δίας και η Μακρίνα. Σας είπα, είναι, όπως σας είπα πριν, είναι παραμονή της μεγάλης γιορτής του προφήτη Ηλία. Μια μεγάλη μέρα, γιορτάζουν όλα τα πολλά και τα πολλά ξοκλήσια σε όλες τις κορυφές της Ελλάδος. Λοιπόν, να πούμε ότι ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, ήδη το λιμάνι του Πειραιά, όπως και χθες και σήμερα και κάθε μέρα που περνάει, τουλάχιστον μέχρι το 15 Αύγουστο από ό,τι φαίνεται, θα κάνει την Αθήνα να φαίνεται άδεια σε πολύ λίγες ημέρες. Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει, παρόλο που είναι Κυριακή πρωί, που είναι πρωινό Κυριακής και πολλοί ξεκουράζονται. Πάρα πολλοί φίλοι ήδη έχουν στείλει μηνύματα, και το πιο έτσι ευχάριστο μήνυμα, το πιο ευχάριστο μήνυμα είναι από τον Πέτρο το Τζουκνάκη, που μου στέλνει την καλημέρα του από το χειμωνιάτικο Johannesburg στη Νότια Αφρική. Πόσο μεγάλη δύναμη έχει το διαδίκτυο. Πολύ μεγάλη δύναμη. Καλημέρα λοιπόν στον Πέτρο τον Τζουκνάκη. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ομογενείς εκεί στη Νότια Αφρική, και την κυρία Μαρία από τη Σάμο. Θα θυμηθώ το επώνυμο, που και η ίδια και αυτή μας ακούει. Και πολλές φορές μου έχει στείλει μήνυμα στο Facebook, στο Messenger, και μου λέει: κύριε Γαριφάλου, σε άκουγα. Όχι πάντα, αλλά μας ακούει και η κυρία Μαρία. Θα θυμηθώ σε λίγο και το επώνυμό της. Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι, που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλή αρχή, λέει. Αλέξανδρε, για σένα, καλή αρχή σου, λέει. Αδερφός, λέει, του Εφραίμ, όχι. Είναι συνεπωνυμία. Εξάλλου, η Πόντι, σχεδόν τα ίδια επώνυμα έχετε. Εφρεμίδης, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Χαραλαμπίδης, το ίδιο, πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, από τις 5.30, λέει, σε περιμένω πίνοντας ένα κουβαδάκι καφέ. Να σε καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Ο Σάκης από Γερμανία, ο Σάκης από το Μπίλεφελτ. Καλημέρα, πέρα σε όλη την παρέα. Η Αλεξάνδρα, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Η Αλεξάνδρα μας ακούει από τη Φλόρινα. Τι τραγουδάρες έχουν γράψει για σας και για τον Στέφανο και για τον Βελόπουλο. Ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον άλλο το Θανάση, αλλά και τον... ποιος είναι, πώς λέει εδώ, Νίκος. Άλλος Νίκος αυτός, δεν είσαι εσύ. Έχω και κάτι ταλιμπάν εδώ πέρα, ένα ταλιμπάν εδώ, Νίκο, που τον έχω δίπλα μου στην καρέκλα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά εδώ που μας κάνει. Υπάρχουν και πολλοί φίλοι που έρχονται εδώ και μας κάνουν παρέα μέσα από το στούντιο. Συζητάμε πολλές φορές τα θέματα που έρχονται και είναι στην επικαιρότητα, και τι να πεις τώρα, δεχόμαστε καταιγισμό πληροφορίας. Είναι τέτοιο το ίντερνετ που μας έχει κάνει το κεφάλι καζάνι, και προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε μια είδηση τώρα και σε δύο λεπτά πρέπει και να αλλάζουμε και συναισθήματα συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, που τον έχω και τον κύριο Γιάννη εδώ μαζί μου, και φυσικά όλους τους φίλους που μας κάνουν, όπως είπα, ακρόαση από το σπίτι τους, από την εργασία τους. Πολλοί σχολάνε αυτή την ώρα, πηγαίνουν στα σπίτια τους να ξεκουραστούν, γιατί δουλεύανε το βράδυ του Σαββάτου. Καλημέρα και σε αυτούς.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Πρωινό Κυριακής, εγώ πάντα τις Κυριακές, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τις περιμένω χαλαρές, αλλά βγαίνουν οι πιο ωραίες εκπομπές, με ζωντάνια, μεγάλη ζωντάνια. Έτσι δεν γίνεται?
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι είπαμε ποιος γιορτάζει σήμερα, ποιος γιορτάζει αύριο. Να πούμε ότι σαν σήμερα, καταρχήν να πούμε ότι είναι η μέρα των ανακτόρων. Σαν σήμερα το 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου, και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και κατακρεουργούνται. Το 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές της Αλσατίας και της Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. Ενώ το 1967, σαν σήμερα, ένα μεγάλο συγκρότημα, οι Beatles, προτίθεται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα, που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Έχω πάει πάρα πολλές φορές εκεί, απέναντι ειδικά, ένα καταπληκτικό νησί, ένα κόσμημα του Νότιου Εβοϊκού, που τελικά το σχέδιο των Beatles να το αγοράσουν τελικά ναυάγησε, δεν καταφέρανε, και καταλαβαίνετε ότι αν γινόταν μια τέτοια αγοραπολισία εκεί, τι αξία θα έχει τώρα αυτή η περιοχή εκεί. Ας πάρουμε παράδειγμα για το Σκορπιό, το γνωστό νησί με τον Ωνάση που... Ναι, μπορείς, άνετα.
1: Αναφερόμενος προηγουμένως στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870, ως φιλόλογος να πω ότι η έκφασή του ήταν νικηφόρα για τη Γερμανία εκείνη την περίοδο.
0: Μπράβο.
1: Και η περιοχή της Αλσατίας αποτέλεσε θέατρο επιχειρήσεων σε όλους τους μεγάλους πολέμους. Για τους Γάλλους είναι Αλσάς, για τους Γερμανούς είναι Αλσάτεν. Η περιοχή εκείνη είχε τους περισσότερους νεκρούς και στον φοβερό Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό και η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε τελικά στο Στρασβούργο, που δεν είναι πιο σημαντική ευρωπαϊκή πόλη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι το Στρασβούργο συμβολίζει την επαφή επιτέλους της Γερμανίας με τη Γαλλία. Γιατί το Στρασβούργο, η γερμανική πόλη, Στρασβούργ, πέρασε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε γαλλική κατοχή, και βέβαια και η πεδιάδα της Αλσατίας.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σημαντική η παρέμβαση του κύριου Γιάννη. Μπράβο, γιατί να μαθαίνουμε και λίγο την ιστορία, να μην την ξεχνάμε. Γιατί πολλές φορές, είπα, η πληροφορία είναι τόσο πολύ μεγάλη και μας αφήνει πίσω σε τέτοια σημαντικά θέματα που είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε. Και ειδικά η νέα γενιά, από αυτά δυστυχώς, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν τα ξέρει. Εδώ δεν ξέρει πότε είναι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και την 25 Μαρτίου, δυστυχώς. Λοιπόν, σαν σήμερα να πούμε επίσης ότι το 1974 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1980, σαν σήμερα, αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Τέλος, σαν σήμερα, το 1989, η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα, του Γιώργου Πέτσου και του Δημήτρη Τσοβόλα, αλλά και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, στην ειδική ανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο των 10 που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Αν φέρναμε το 1989 στο σήμερα, πόσοι θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι με αυτά που βιώνουμε?
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιο, η δεκαπλάσια από αυτούς. Η δεκαπλάσια. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση τότε, της υπόθεσης Κοσκοτά. Είναι τεράστια ιστορία. Έχει και αλήθεια μέσα, έχει και πολύ ψέμα. Πολλοί κατηγορήθηκαν άδικα, κάποιοι άλλοι τη γλίτωσαν γιατί ξεφύγανε, γιατί είχαν καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες. Καταλαβαίνετε τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις του χρηματισμού ιδιαίτερα, αν δεν έχεις φυλάξει τα νότα σου, θα βρεθείς στη φυλακή. Ένας από αυτούς, ο αείμνησος ο Τσοχατζόπουλος.
1: Θυμάμαι μία δήλωση τη συζύγου του Κοσκοτά τότε, που είχε πει ότι έχετε τους πολιτικούς που σας αξίζουν, ναι, είχε πει.
0: Στη Σάμμο, επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη Σάμμο, έχουν μια τάκα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά τη σάλα και τα έπιπλα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Κατανοητή η ατάκα αυτή.
0: Βέβαια. Λοιπόν, 1834 Σαν σήμερα γεννιέται ο Εντγκάρ Ντεγκά, Γάλλος υπρεσιονιστής ζωγράφος, που θεωρεί το μέτρο στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας σε κίνηση. Το 1898 έρχεται στη ζωή ο Χέμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Και επίσης σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο Brian May, Άγγλος μουσικός κιθαρίστας στο Queen. Μεγάλο συγκρότημα. Και ο May μεγάλος, πραγματικά μεγάλος μουσικός. Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο George Parker, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής. Στήλη Πάρκερ, εσείς που είστε και εκπαιδευτικός.
1: Είναι το δώρο που μου κάνανε οι συνάδελφοί μου πριν λίγες μέρες σχετικά με την αποχώρησή μου.
0: Είδες πόσο επίκαιρο. 1969 φεύγει από τη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος.
1: Με το περίφημο βιβλίο του «Η ζωή εν τάφο», το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα στην παγκόσμια λογοτεχνία αντιπολεμικά βιβλία. Ένα είναι «Η ειρήνη και ο πόλεμος» του Τολστόη. Το δεύτερο είναι «Ουδέ νεότερο από το δυτικό μέτωπο» του Ρεμάρκ. Και το τρίτο βιβλίο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι «Η ζωή εν τάφο» του Στρατή Μυριβίλη, για το οποίο έχασε την εργασία του ως δημοσιογράφος ο Μυριβίλης, γιατί θεωρήθηκε για την εποχή του το βιβλίο αυτό αντιηρωικό και αντιπολεμικό σε μια εποχή που θέλαμε οπωσδήποτε ήρωες.
0: Πώς το λένε εκείνο το τηλεπαιχνίδι που παίζουν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, το Chase, καλά το λέω. Το Chase, καλά το λέω.
1: Λέτε να πάμε προς τα εκεί.
0: Δεν πάτε προς τα εκεί. Δεν πάτε προς τα εκεί. Τράπεζα γνώσεων. Τράπεζα γνώσεων.
1: Ναι, ναι, η ζωή εν τάφο είναι ένα αριστούργημα και αναγκάστηκε ο Μυριβίλης να το ξαναγράψει αφαιρώντας κομμάτια από εκείνα που το καθεστώς της εποχής δεν ήθελε να διαβάσει ο κόσμος.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Τέλος, 2010 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο David Warren, Αυστραλός μαθηματικός και χημικός εφευρέτης του μαύρου κουτιού του αεροπλάνου. Είναι ο εφευρέτης για το μαύρο κουτί που σε πολλές περιπτώσεις τα ατυχήματα, δυστυχήματα, είναι το νούμερο ένα στοιχείο που δείχνει ακριβώς την πορεία και τους λόγους που ένα αεροπλάνο πέφτει. Σημαντικά όλα τα γεγονότα τα σημερινά, από ό,τι βλέπω, πολύ σημαντικά, και εμείς έχουμε επιλέξει από την πρώτη μέρα της εκπομπής, εδώ και 1,5 χρόνο, να έχουμε... να θυμόμαστε πράγματα από την ιστορία μας, γιατί σας είπα πριν, κύριε Γιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος, δεν είπα συγγνώμη το επώνυμο, εκπαιδευτικός, έχετε φάει όλη σας τη ζωή στα θρανία.
1: Μια ζωή ολόκληρη.
0: Έτσι.
1: Όλη μου ζωή είναι το σχολείο.
0: Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε επιλέξει αυτά τα ιστορικά γεγονότα, είναι το πρώτο που αναφέρουμε και πάντα ξεκινάμε με αυτό. Το ποιος γιορτάζει την ημέρα της εκπομπής και τι γιορτάζουμε και τι πετύους έχουμε και τι σημαντικά ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί τη μέρα που έχουμε την εκπομπή. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η εκπομπή, αλλιώς δεν ξεκινάει.
1: Γιατί η ιστορία είναι η ταυτότητά μας.
0: Ταυτότητά μας.
1: Είναι η παράδοσή μας, είναι το βασικό μας στήριγμα. Έτσι. Να πορευτούμε στο παρόν αλλά και στο μέλλον.
0: Έτσι. Λοιπόν, είμαστε 7:31 πρώτα λεπτά. Αλέξανδρε, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να δούμε τι τραγούδι μας επέλεξες να ακούσουμε, για να μην κουράζουμε τον κόσμο κυριακάτικα πρωί-πρωί και λέμε εμείς και εμείς τα δικά μας. Εμείς καλά το ευχαριστιόμαστε, αλλά υπάρχει και κόσμος που σου λέει: ρε παιδιά, πολλά λέτε. Λοιπόν, εμείς το σεβόμαστε αυτό. Γι' αυτό η Κυριακή πάντα είναι μια μέρα χαλάρωσης. Εμείς έχουμε επιλέξει να την περιβάλλουμε και με ενημέρωση. Γι' αυτό και ξεκινάμε έτσι σιγά-σιγά-σιγά-σιγά για να πέσουμε στα βαριά θέματα με τους καλεσμένους. Γιατί σήμερα η καλεσμένη μας έχει τόσο σοβαρά θέματα, κύριε Χριστόπουλε, που θέλω έτσι μαζί εδώ να κάνουμε μαζί την εκπομπή, να τα σχολιάσουμε, γιατί κακά τα ψέματα είναι πολλά και πολύ σοβαρά. Ένα-ένα δηλαδή, αν τα δούμε τα θέματα. Έχουμε την κυρία Φωτεινή Καλατζή στις 8 η ώρα, που είναι έμπορος και κάτοικος περιοχής Κορίνθου, εκεί με τα γεράνια όρη. Θα συζητήσουμε με το όλο αυτό το παιχνίδι που πάει να στηθεί με τις ανεμογεννήτριες. Και πού δεν συμβαίνει τώρα αυτό, είναι η νέα μόδα της εποχής. Θα μας πει τον παλμό και το πώς ζουν, πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση εκεί στην Κόρινθο, στα γεράνια όρη και όλο το ξεσηκωμό που υπάρχει. Εγώ θυμάμαι τώρα ειδικά το Alert, το κανάλι, το συζητάμε πάνω από ένα χρόνο την υπόθεση με τα γεράνια. Έχουν βαλθεί εκεί να βάλουν ανεμιστήρες αυτά τα βουνά, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπελεγρή. Με τον κύριο Μπελεγρή, που είναι ειδικός σχολιαστής υπερχρεωμένων δανειοληπτών, ενεργός πολίτης, ερευνητής και κοινωνικός αναλυτής, θα μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι τα κόκκινα δάνεια, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμος. Να μας εξηγήσει με απλά λόγια, που είναι ειδικός ο άνθρωπος, να μας πει τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Και φυσικά έχουμε και τον Γιάννη το Μπεσιρίδη. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, ένα τεράστιο μεσητικό γραφείο. Ο άνθρωπος αυτός έχει επιλέξει να μην πουλάει σε ξένους και σε εταιρείες.
1: Και απειλείται με πρόστιμα.
0: Απειλείται με πρόστιμα. Απίστευτο. Δηλαδή, λες, παιδί μου, εγώ όπου γουστάρω πουλάω το προϊόν μου. Και θα με βάλετε μέσα σε πλαίσια δικά σας και θα μου λέτε τι θα κάνω με τη δουλειά τη δική μου. Λες και τους βάλαμε συνέτερους. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και φυσικά.
1: Και βέβαια, όλη αυτή η υπόθεση με την αγορά των ακινήτων από τους ξένους έχει εκτινάξει το κόστος ζωής και μάλιστα το φοιτητικό στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Και όχι μόνο, αλλά και στην επαρχία και τα λοιπά, οι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές και μόνιμοι που έρχονται αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος του ενοικίου.
0: Και φυσικά, προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε μια πολύ αγαπημένη φίλη, μια γυναίκα που έβαλε τα στήθια της μπροστά, έβαλε το κορμί της μπροστά και τα έβαλε με όλο το κατεστημένο, την αξιολογότατη γιατρό, την Εύη την Γιαγιά, με την υπόθεση τότε με τα εμβόλια, το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, αντιμετωπίζει μέχρι και τώρα δικαστήρια και με αφορμή το ότι σε ένα δικαστήριο πριν από μια εβδομάδα αθωώθηκε, κυνηγημένη από τον Ιατρικό Σύλλογο, διαγραμμένη, τέλος πάντων τα ξέρει ο κόσμος γιατί είναι πασίγνωστη σε όλη την Ελλάδα. Θα συζητήσουμε για αυτή την αθωωτική της απόφαση και φυσικά και για το θέμα των εμβολίων, που έχω να τις κάνω πολλές ερωτήσεις. Εχθές που είπα ότι θα έχουμε την κυρία Κιαγιά, έχω δεχτεί πάρα πολλά ερωτήματα, να δούμε τι θα προλάβουμε να τη ρωτήσουμε για το θέμα των παρενεργειών από κάποιους που κάναν τα εμβόλια. Εγώ τουλάχιστον δεν το έκανα, το κατάφερα, άλλοι όμως δυστυχώς δεν τα καταφέρανε και μπήκαν σε ένα τρυπάκι που έπρεπε να το κάνουν, άλλοι υποχρεώθηκαν, άλλοι φοβήθηκαν. Είναι πολλοί ο κόσμος που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πολλά είπα πάλι, είπα τόση ώρα για τραγούδι και πάλι μίλαγα. Λοιπόν, πάμε, Αλέξανδρε, σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 43 λεπτά μετά τις 7. Επαναλαμβάνω, 19 Ιουλίου του 2026. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, αλλά και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής που έχουμε και αυτόν στην παρέα μας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη που είναι εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Τα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που ακούει, είναι εργαζόμενο security στην Οδό Πειραιώς σε μια μεγάλη εταιρεία. Είναι από τους πιστότερους ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα λοιπόν στον Δημήτρη, σε όλη την παρέα που συναδέλφους που τυχόν ακούνε. Όπως επίσης καλημέρα και στο Σάκη από τη Γερμανία. Μου λέει: κύριε Γαριφάλου, εδώ στη Γερμανία ένας Αφγανός σκότωσε έναν 22χρονο φοιτητή, ο οποίος είναι γιος πολιτικού του κόμματος CDU, η οποία δήλωσε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Βέβαια τώρα μετά από τόσους θανάτους από εισβολής θέλουν κάτι να αλλάξουν, αλλά τώρα έκαναν πως δεν έβλεπαν. Ο Τζεν Σπαν, ομοφυλόφιλος αντιπρόεδρος της CDU, παραιτήθηκε γιατί έλαβε βρέφος μέσω πανένθετης μητέρας από την Αμερική, όπου το γερμανικό σύνταγμα το απαγορεύει ρητά. Καλημέρα και στο Στέλιο από τη Βάρη μας στέλνει. Καλή Κυριακή, ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ποιο συνάδελφο, να είναι εκπαιδευτικός, μπορεί.
1: Ενδεχομένως.
0: Θα μου γράψει τώρα, θα μου πει.
1: Θα μου δώσεις τη δυνατότητα, Γιώργο, να πω 2-3 πράγματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Φυσικά.
1: Κυρίως τους αναπληρωτές και τους νεοδιόριστους.
0: Φυσικά.
1: Για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Ωραία. Να πούμε, να διαβάσουμε για τον καιρό, να δούμε, γιατί είναι δύσκολες οι μέρες αυτές μέχρι και την Τρίτη. Από ό,τι φαίνεται το πρωί θα περάσουμε πολύ δύσκολες μέρες. Από την Τετάρτη φαίνεται ότι έρχονται βροχές και μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Θα πούμε για τον καιρό και μέχρι να έχουμε την πρώτη καλεσμένη να πούμε. Φυσικά, επιβάλλεται. Α, το security λέει ο Στέλιος. Ναι, είδες, άρα ο Στέλιος είναι και αυτός εργαζόμενος security. Καλημέρα φυσικά, οφείλουμε να πούμε σε εκατοντάδες οδηγούς ταξί που μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους την ώρα που εργάζονται. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων που είτε επιστρέφουν προς την Αθήνα, είτε φεύγουν από την Αθήνα, είτε μας ακούνε διαδικτυακά μέσα από τα φορτηγά αυτοκίνητά τους, ταξιδεύοντας σε κάποια μεγάλη πόλη της Ευρώπης, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχετικά με το τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες, αλλά και σήμερα. Σήμερα υπάρχει προειδοποίηση πως η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονομένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και ακούγοντας ανέμους 5 μποφόρ, 6 μποφόρ, οφείλουμε να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή, γιατί ελάχιστα δάση μας μείνανε, είναι και η θερμοκρασία που είναι, και όταν πιάνει μια φωτιά δημιουργείται, δηλαδή όταν έχουμε 40 βαθμούς πιάνει και μια φωτιά, αυτό το μικροκλίμα που δημιουργείται είναι ανυπόφορο και επιδεινώνει την κατάσταση πολύ περισσότερο. Για αύριο Δευτέρα να πούμε ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Επίσης την ίδια, από ό,τι βλέπω μέσες άκρες, την ίδια περίπου κατάσταση με τον καιρό θα έχουμε και την Τρίτη, που θα διατηρηθεί το ζενίθ της θερμοκρασίας στους 41 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως τα νότια υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί επίσης σε υψηλά επίπεδα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Α, άλλος αυτός. Ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου Παναγιώτης μας στέλνει φωτογραφία μέσα από την καμπίνα του, οδηγώντας, μου λέει, στη Γερμανία. Αν έχει τη δυνατότητα να μην του δημιουργήσουμε και πρόβλημα με την οδήγηση, μπορεί να μας γράψει από ποιο μέρος της Γερμανίας μας ακούει διαδικτυακά. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με το τοπίο που έχει μπροστά του. Καλημέρα και στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Μας στέλνει καλημέρα κύριε Γαριφάλη, σε εσάς και σε όλη την ομάδα και ακροατές του Μάχη. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Πάμε να πούμε τώρα για τους εκπαιδευτικούς, που τα προβλήματα δεν μπορούν να αποτυπωθούν μέσα σε 5 λεπτά που θα πούμε, θα μιλήσουμε. Είναι τεράστια που αντιμετωπίζανε και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν. Γενικότερα η εκπαίδευση τραβάει μεγάλο ζόρι τα τελευταία χρόνια. Σχολεία κλείνουν. Σε πάρα πολλά χωριά βλέπουμε ορεινά μέρη, τόπους που το δημογραφικό έχει τεράστιο πρόβλημα. Ήρθα την περασμένη εβδομάδα, πήγα κάτω στη Μεγαλόπολη, στην Τρίπολη, και ράγησε η καρδιά μου ακούγοντας εκεί τους ντόπιους να μου λένε
1: ερημιά.
0: Ότι... Ερημιά, ειδικά η Μεγαλόπολη.
1: Ολιγανθρωπία την ονομάζει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του.
0: Σωστό.
1: Και βέβαια τότε η ολιγανθρωπία είχε να κάνει με τις διώξεις και τις δολοφονίες που πραγματοποιούσε ο κατακτητής Τούρκος. Σήμερα η ολιγανθρωπία, διερωτώ με.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πέστε μου με τους εκπαιδευτικούς.
1: Μετά από 40 και πλέον χρόνια στην εκπαίδευση.
0: Αλέξανδρα, αν θέλεις, κλείσε μου το χαλί τελείως για να μην μπερδεύουμε τον
1: κόσμο. Και λίγο πριν την αποχώρησή μου, θριαμβευτικά, από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οφείλω να πω ότι το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών σήμερα είναι υψηλό. Και αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν πτυχία, έχουν ξένες γλώσσες, έχουν μεταπτυχιακά και κάποιοι έχουν και διδακτορικά. Δηλαδή το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μεγάλο, είναι υψηλό. Παρά τα αυτά μπήκε και η αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Και εμείς σαν διευθυντές πραγματοποιούμε την αξιολόγηση και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται πλήρως, αν και εγώ η πρότασή μου είναι να απλουστευτεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, παρά το μορφωτικό επίπεδο...
0: Δεν είναι κακό, αν ακούει κάποιος τρίτος...
1: Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό να υπάρχει αξιολόγηση.
1: Απαιτείται όμως να διορθώνονται οι εντροπίες αυτού του συστήματος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει καλύτερη η διαδικασία. Σωστά. Από εμπειρία το λέω. Γιατί
0: και πιο ευέλικτη.
1: Και πιο ευέλικτη κτλ. Ωστόσο, χρωστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν την πορεία τους στην εκπαίδευση να πω τα εξής. Ότι το εισόδημά τους δεν είναι αξιοπρεπές.
0: Ναι.
1: Οι μισθοί είναι χαμηλοί, ο αρχικός μισθός. Και βέβαια όσοι δεν διορίζονται στον τόπο τους αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος στέγασης.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Και την ανατροφή των παιδιών τους.
0: Ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Γιατί και σπίτια δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν σπίτια το οικονομικό κόστος είναι δυσβάσταχτο. Ναι. Δεν σηκώνει.
1: Το βλέπω από εκπαιδευτικούς που είχα στο σχολείο μου εγώ φέτος.
0: Που αντίστοιχα, κύριε Γιάννη, σε μια χώρα, παραδείγματος χάρη τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, οι διαφορές ποιες είναι στο μισθοδοσία. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα ο χαμηλότερος μισθός ενός εκπαιδευτικού νεοδιόριστου.
1: 1000 ευρώ, 950-1000 ευρώ.
0: Στη Γαλλία, παράδειγμα.
1: Στη Γαλλία είναι πάνω από 2.000 ευρώ.
0: Ναι, βέβαια. Τα διπλάσια.
1: Τα διπλάσια χρήματα. Ακόμα και στην Κύπρο είναι διπλάσια η μισθή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: ακόμα και στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο η μισθή. Δεν υπάρχει και ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και στην οικογενειακή ζωή. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να συνδυάσει την επαγγελματική του ζωή με την οικογενειακή του. Δηλαδή, οι συνθήκες είναι δύσκολες, διότι ταυτόχρονα έχει να φροντίσει και τα παιδιά του. Αλλά ταυτόχρονα στον ελεύθερο χρόνο του, που δεν υπάρχει, να φροντίσει και την προετοιμασία των μαθημάτων του. Άρα, υπάρχει επαγγελματική εξουθένωση.
0: Έτσι. Και είναι και πέρα από το από λεγόμενο οχτάωρο.
1: Από το ωράριό του. Πέρα από το ωράριό του.
0: Πολλοί παίρνουν στα σπίτια τους.
1: Πρέπει να προετοιμάσει τη διδασκαλία του για την επόμενη μέρα ή τη δράση του για την επόμενη μέρα. Άρα ξοδεύει τον ελεύθερο χρόνο του. Έτσι. Και όταν έχει και παιδιά, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Και μην πάμε και φυσικά σε συνθήκες που πόσο επηρεάζει η δουλειά ενός εκπαιδευτικού, στρατιωτικού, όλη την οικογένεια, όταν αναγκαστεί να πάρει μια μετάθεση που πρέπει να συμπαρασύρει και όλη του την οικογένεια μαζί. Και φαντάσου τώρα να πέσουμε σε μια οικογένεια, κύριε Γιάννη, που θα είναι ο ένας εκπαιδευτικός και ο άλλος στρατιωτικός. Βγάλε άκρη τι θα γίνει με αυτούς τους δύο ανθρώπους.
1: Πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ωστόσο, εδώ με τους στρατιωτικούς υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, κάποιες δικλείδες να είναι μαζί κάπου, αν είναι εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ είχα περίπτωση φέτος εκπαιδευτικού που διορίστηκε στην πόλη μου.
0: Ναι.
1: Πήρε απόσπαση ο σύζυγος να έρθει, την οποία απόσπαση φέτος για την καινούργια σχολική χρονιά δεν την πέτυχε. Με αποτέλεσμα ο ένας να είναι στη μία πόλη, ο άλλος να είναι στην άλλη και να έχουν και ένα κοριτσάκι 3 χρονών. Αλλά και οι δύο μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Άρα εδώ βλέπουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο... Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιος ένα μαγικό ραβδί για να το λύσει.
0: Έτσι. Εδώ βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο σημαντική είναι η συμβολή του κράτους.
1: Η οργάνωση.
0: Και η οργάνωση να βοηθήσει αυτό το ζευγάρι που δεν είναι ένα. Είναι...
1: Ναι, σας λέγω μία περίπτωση.
0: Μία περίπτωση.
1: Δεν χρειάζεται, ας πούμε, αν δεν μπορούν να πάνε στον τόπο της καταγωγής τουλάχιστον, να συνυπηρετούν.
0: Τεράστια ανασφάλεια.
1: Μεγάλη ανασφάλεια στην εξέλιξή τους, στις συνθήκες εργασίας, και ο εκπαιδευτικός χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.
0: Ήταν ένα από τα ερωτήματά μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κουβαλάνε και ένα ψυχολόγο μαζί τους.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πρέπει να διαχειριστούν την τάξη.
0: Γι' αυτό και εμπειρικά το λέω, ξέρω πάρα πολλές οικογένειες που δεν αντέξανε στον χρόνο και διαλύθηκαν οι οικογένειες ολόκληρες.
1: Γιατί έχουν
0: λόγω της επαγγελματικής συνθήκης που υπάρχει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορώ να αναφερθώ σε παραδείγμα, δεν έχει σημασία αυτό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαχειριστεί και μία τάξη. Που στην τάξη μέσα υπάρχει ένα μοσαϊκό ανθρώπων. Και πολλά παιδιά μέσα στην τάξη, δεν είναι τυχαίο το bullying και όλα αυτά που γίνονται, είναι από οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Άρα και εκεί, όχι μόνο μαθησιακά, και εκεί ο εκπαιδευτικός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Καταρχήν
1: σημαντικό
0: έχει
1: ρόλο.
0: Να αντιμετωπίσει μια τάξη που κάθε παιδί είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό και μόνο.
1: Και κουβαλάει τα δικά του προβλήματα. Ταυτόχρονα εκπαιδευτικός.
0: Και αυτά τα προβλήματα ο εκπαιδευτικός θα παίρνει και σπίτι του μαζί.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Στην ψυχολογία του είναι...
1: Να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία του συστήματος. Να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με το γνωστικό του αντικείμενο.
0: Έτσι.
1: Τώρα, από την άλλη, ο εκπαιδευτικός έχει και μία αβεβαιότητα στην επαγγελματική του εξέλιξη. Δηλαδή, σήμερα είναι αναπληρωτής εδώ. Την επόμενη σχολική χρονιά πού θα είναι?
0: Έλατε.
1: Και αυτό αφού έχει μία αβεβαιότητα στην εξέλιξή του, δεν μπορεί εύκολα και ο νέος εκπαιδευτικός να κάνει βήματα να δημιουργήσει οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Άρα αφού δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, να διευκολύνουμε τους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένειες, πώς θα αντιμετωπίσουμε
0: Έτσι.
1: Και το σοβαρό δημογραφικό μας πρόβλημα.
0: Σημαντικά θέματα που θα μας δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο.
1: Ένα λεπτάκι θέλω.
0: Ναι.
1: Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ στους νέους συναδέλφους της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το εξής. Υγιένην, αντέχην και υπομένην.
0: Κατανοητότατο. Κατανοητό. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, κύριε Γιάννη, εδώ πέρα τα μηνύματα έρχονται βροχή. Ο Παναγιώτης που μας έστειλε τη φωτογραφία μου στέλνει, λέει, είμαι στο ULM και επιστρέφω στην Ελλαδάρα μας. Ο Παναγιώτης από τη Γερμανία.
1: Ουλμ προφανώς θα είναι αυτό. Η πόλη
0: Ουλμ.
1: Ουλμ θα είναι στη Γερμανία.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι στη Βάδη Βιτεμβέργη. Είναι κοντά στη Στουτκάρδη αυτή η πόλη.
0: Και εγώ την είπα ULM.
1: Μπάντεν Βίτεμπεργκ.
0: Ουλμ. Δεν ξέρω γερμανικά καν. Ούτε καν. Μόνο το ριχά είναι μπείτε, βαθιά είναι βγείτε. Μόνο αυτό ξέρω. Λοιπόν, μια γλυκιά καλημέρα παίρνουμε και από τη Ρένα, από τις πανέμορφες Πέτσες, που μας εύχεται καλή εκπομπή και να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Ο Χριστιανός επίσης μας στέλνει την καλημέρα του. Οι προθέσεις των εκπαιδευτικών μετράνε, γιατί διδάσκουνε π.χ. την αλλοιωμένη ελληνική ιστορία, λέει.
1: Είναι ένα σημαντικό θέμα. Πάντως, πείτε στην κυρία αυτή, αν έχουμε επαφή, ότι εγώ τα δικά μου παιδιά.
0: Όχι, κυρία, είναι ο Χριστιανός.
1: Ο κύριος, εγώ τα δικά μου παιδιά τα δίδαξα ιστορία έξω από τα σχολικά εγχειρίδια.
0: Σημαντικότατη παρατήρηση αυτή. Λοιπόν, ο Σάκης επίσης από τη Γερμανία. Κρίμα που δεν γίνονται μεταθέσεις και στην κυβέρνηση να στείλουμε καμία 150 να κάνουν παρέα στους πιγκουίνους. Ποιος εδώ. Η Άννα η Αντωνίου, ας τους αυξήσουν τους μισθούς ώστε πηγαίνοντας στο σχολείο να μην χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερα.
1: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η έτσι. Παραπαιδεία, βεβαίως.
0: Η Βέρα μας στέλνει την απάντηση όλων αυτών που έρχονται και εισβάλλουν στη χώρα, όμως την έχουν προτεραιότητα και την πραγματοποιούν. Για τους Έλληνες στρατιωτικούς και εκπαιδευτικούς πετάμε χαρταετό. Αν αυτό δεν είναι σχέδιο, τότε τι είναι? Έχει δίκιο η Βέρα, έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και να επιστρέψουμε με τους καλεσμένους. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, διαφημίσεις και επιστροφή αμέσως μετά εδώ.
2: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματα ένα-ένα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τελικά και Κυριακή που είναι, μας ακούνε πάρα πολλοί εργαζόμενοι, μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα, ιδιαίτερα εργαζόμενοι στην εστίαση, και πάρα πάρα πολλοί από τα σώματα ασφαλείας, να ξέρεις, μας ακούνε. Αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες. Την καλημέρα μου στον Φώτη, που μας ακούει μέσα, εκεί με την ομάδα του, μέσα από ένα πυροσβεστικό όχημα. Μας κάνει ακρόαση. Καλημέρα Φώτη και σε όλους τους φίλους εκεί την παρέα, σε κάποια περιοχή της Αττικής. Λοιπόν, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, το θέμα με τα γεράνια όρη βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, όπου εκεί η κατάσταση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, μια δημόσια διαβούλευση για τα νέα αιωλικά έργα, και κάτοικοι, σύλλογοι και φορείς πραγματοποιούν κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Οι αντιδρώντες υποστηρίζουν τα έργα αφορούν προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, δασικές εκτάσεις που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών, και φυσικά το σοβαρό ενδεχόμενο αφανισμού καταφυγείων άγριας ζωής. Γίνεται λόγος για σχέδια εγκατάστασης δεκάδων ανεμογεννητριών και συνοδών έργων, με το θέμα να βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της δημόσιας διαβούλευσης. Επιλέξαμε σήμερα να μιλήσουμε με μια καλεσμένη, την κυρία Φωτεινή Καλατζή, που είναι έμπορος, είναι κάτοικος περιοχής εκεί, στην Κόρινθο, και θα συζητήσουμε μαζί το μεγάλο όχι που λένε όλη η κοινωνία εκεί της περιοχής, στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα γεράνια όρη. Καλημέρα κυρία Καλατζή.
1: Καλημέρα και από μένα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Λέμε όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Η περίπτωση με τις ανεμογεννήτριες δεν είναι ότι καλύτερο για το περιβάλλον.
0: Για να πάρουμε μια εικόνα κυρία Καλατζή, μπορείτε να μας πείτε περίπου τι ακριβώς, την ουσία, τι ακριβώς σχεδιάζεται σήμερα εκεί στα γεράνια όρη, γιατί, και γιατί έχει ξεσηκώσει τόσο μεγάλες αντιδράσεις?
1: Αυτά που είπατε πριν, τα είπατε όλα κύριε Γαριφάλου, όλα τα είπατε.
0: Εσείς πότε ενημερωθήκατε σαν κάτοικοι?
1: Εμείς ενημερωθήκαμε τις τελευταίες ημέρες, βλέποντας να μαζεύεται κόσμος, και από τις αντιδράσεις σίγουρα πήραμε όλη θέση, γιατί δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό για την περιοχή μας. Αν συμβεί αυτό, έχουμε καταστραφεί. Τι θα δώσουμε στα παιδιά μας αύριο? Κινδυνεύει το δάσος που είναι, προστατεύεται αυτή η περιοχή από το πρόγραμμα Natura.
0: Βέβαια. Πολλά κομμάτια εκεί πέρα. Πολλά κομμάτια.
1: Ναι, πολλά, πολλά. Εύχομαι η απόφαση των Δήμων να είναι αρνητική.
0: Είχε και ένα δημοτικό συμβούλιο που είχε αρκετά ένταση.
1: Ναι.
0: Τι έγινε εκεί στο δημοτικό συμβούλιο?
1: Είχα παρευρεθεί σε αυτό το συμβούλιο. Είδα αρνητικές αντιδράσεις.
0: Η θέση της Δημοτικής Αρχής ποια είναι σε αυτή την υπόθεση?
1: Η θέση ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν έχουν ακόμα πάρει την οριστική απόφαση. Ναι. Και είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι όλοι εξυπηρετούν τους αλιγάρχες μαζί με την κυβέρνηση.
0: Άρα δεν είναι ξεκάθαρη η θέση της Δημοτικής Αρχής?
1: Δεν είναι ξεκάθαρη, όχι. Μάλιστα. Ξεκάθαρη δεν είναι, γιατί είχα παρευρεθεί στο συμβούλιο.
0: Παρόλο που η τοπική κοινωνία εκεί έχει ξεσηκωθεί.
1: Ναι, έχει, γιατί αν συμβεί αυτό κύριε Γαριφάλου, είναι πολύ άσχημο για την περιοχή μας. Καταστρεφόμαστε. Θα έρθει καταστροφή.
0: Βέβαια. Βλέπω εδώ ότι πριν από ένα μήνα ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος Ελληνικής Δύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με τη φημολογούμενη κατάσταση ανεμογεννητριών στα γεράνια όρη, ζητώντας σαφές απαντήσεις σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προστατεύσει αυτό το πολύ εύθραστο οικοσύστημα των γερανίων ωραίων και την υγεία των κατοίκων, συνυπολογίζοντας, λέει ο κύριος Βελόπουλος, όλες τις προαναφερόμενες σημαντικές επιβαρυντικές συνέπειες σε όλους τους τομείς που προαναφέραμε, από την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου μεγάλης ισχύος και άλλη ερώτηση φυσικά, που δεν υπάρχει ακόμα απάντηση.
1: Ακριβώς, έχουμε, πριν 2 χρόνια είχε η ελληνική λύση καταθέσει ευερώτηση στη Βουλή.
0: Α, έχει ξεκινήσει 2 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, τον έκτο του 2024.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είχε καταθέσει. Και τώρα,
0: α, ναι, έχετε δίκιο, εγώ έκανα λάθος, το 24 είναι, έχετε δίκιο.
1: Το 24,
0: άρα,
1: τον έκτο.
0: Άρα εδώ υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα, ένα κόμμα που παρακολουθεί εδώ και 2 χρόνια αυτή την υπόθεση και, δεν έχει, και βλέπουμε παρόλα αυτά η κυβέρνηση προχωράει εκεί να εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες και όλους αυτούς που
1: αυτό
0: σας
1: είναι,
0: έχουν βάλει στο μάτι.
1: Ακριβώς, και αυτό που βλέπω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό δεν παίρνουν καμία θέση, καμία.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι όλα συμφωνημένα.
0: Και μου λέει εδώ ένας ακροατής, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: έναν είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν ζώα, γιατί δεν αντέχουν τις δονήσεις που δημιουργούνται στο έδαφος.
1: Για τις πυρκαγιές τι έχετε να πείτε?
0: Α, καλό αυτό.
1: Ειδικά,
0: ειδικά παρακολουθώ τώρα τον τελευταίο μήνα, σας πάνε γύρω-γύρω εκεί, σας γυροφέρνουν.
1: Γύρω-γύρω.
0: Σας γυροφέρνουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι... Και φυσικά εκεί που είναι οι πυρκαγιές, μετά φυτρώνουν και ανεμογεννήτριες.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχετε να πείτε για την καταστροφή των εξκαφέων στις λεκτικές μονάδες στην Τολεμαϊδά?
0: Καλά, άλλο αυτό. Άλλο.
1: Όλα αυτά δένουν μεταξύ τους.
0: Πήγα προχθές την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο, ήμουνα στη Μεγαλόπολη. Ένας τόπος που κατάτησε κρανίου τόπος. Μια πόλη, γι' αυτό και τη λέγανε Μεγαλόπολη. Έχουμε εδώ και τον κύριο Γιάννη που τον έχουμε στο στούντιο μαζί μας και συζητάμε εδώ διάφορα θέματα. Η Μεγαλόπολη ονομάστηκε Μεγαλόπολη γιατί στην αρχαία Ελλάδα η πόλη αυτή είχε 80.000 μόνιμους κατοίκους.
2: Ρωμαϊκή πόλη. Ρωμαϊκή πόλη, και εκεί πράγματι έπαιξε σπουδαίο ρόλο ο μεγάλος φιλέλληνας Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Αδριανός.
0: Και τώρα με το ζόρι έχει 4.000 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Έτσι, καταστρεφόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Και μου στέλνει ένας μήνυμα τώρα ένας άλλος φίλος και μου λέει: ποια είναι η θέση, λέει, της βουλευτού Κορινθίας και υφυπουργού της κυρίας Σουκούλη?
1: Καμία. Με αυτό είπα κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Καμία. Δεν βλέπω κάτι.
0: Έτσι, έτσι. Δυστυχώς.
1: Η μόνη που είχα πάει στο συμβούλιο ήμουνα εγώ. Φυσικά εγώ δεν είμαι, δεν έχω εκλεγεί, δεν είμαι κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αρνητική.
0: Υπάρχει κάποια, γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια
2: κινητοποίηση ενδεχομένως?
0: Ναι, κινητοποίησεις υπάρχουν, υπάρχουν κινητοποίησεις κατά καιρούς.
1: Υπάρχουν, ναι. Έχουν ξεκινήσει, ναι.
0: Υπάρχει νομική αντιμετώπιση του θέματος από κατοίκους, από φορείς, από συλλόγους, συλλογικότητες?
1: Εννοείται για δικαστήρια?
0: Ναι. Να έχουν προσφύγει, ας πούμε, σε κάποιο...
1: Ακόμα, όχι, δεν νομίζω.
0: Εδώ παίζει ρόλο τώρα. Βέβαια. Τώρα, κύριε Γιάννη, εδώ παίζει ρόλο τι κάνει η Δημοτική Αρχή ή η Περιφέρεια.
2: Ναι, κάποιος πρέπει να είναι ταγό σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Πρέπει να υπάρχει μια ηγετική μορφή που θα ενώσει τον κόσμο σε αυτές τις κινητοποιήσεις.
1: Αλλιώς... Εγώ Περιφέρεια δεν είδα.
0: Ναι,
1: η περιφέρεια λείπει.
0: Όταν υπάρχει παθητική στάση μιας δημοτικής αρχής σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, ο κόσμος έχει δίκιο να σκέφτεται κάποια πράγματα και πονηρά ότι τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση.
1: Όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν έχει πάει σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, τι να πεις?
0: Δεν έχει...
1: Στον ισμό που είχε γίνει την Τετάρτη δεν πήγε.
0: Δεν παρίστατο δηλαδή σε κινητοποιήσεις και αυτά. Αληθεύει ότι ο κύριος Γεωργιάδης ο Άδωνης έκανε εγκαίνια στο νοσοκομείο Κονίθου, μου λέει ένας ακροατής, χωρίς να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό?
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζει.
1: Βέβαια, αλλά είναι ακριβώς έτσι αυτό. Ναι.
0: Και βέβαια από ό,τι μαθαίνω υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος υποβάθμισης επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒΕ και στην Κόρινθο, λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού για την μετεγκατάσταση του.
1: Ακριβώς, και πάλι και εκεί η ελληνική λύση έκανε επερώτηση στη Βουλή.
0: Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το κόμμα.
1: Το βάλαμε και στην τοπική εφημερίδα και περιμένουμε απαντήσεις. Οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση όχι καλή.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Έτσι. Κύριε Γιάννη.
1: Όλα υπολειτουργούν.
2: Πιστεύω στο εξής. Ότι έρχεται η ώρα της πληρωμής. Και η ώρα της πληρωμής είναι το δικαίωμα ψήφου που έχουμε όλοι μας, είτε στις τοπικές εκλογές, είτε στις εθνικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς,
0: αυτό που λέω εγώ.
1: Όπως θα λέτε.
0: Είναι πολλά χρόνια το λέω εγώ αυτό. Η μεγάλη δύναμη του Έλληνα μία έχει. Μία φορά μπορεί να το κάνει πίσω από μια κουρτίνα που εκεί δεν μπορεί να τον ενοχλήσει κανένας, έχοντας καθαρό μυαλό, φυσικά έχοντας πάρει την απόφαση να μπει μέσα σε αυτό το κουβούκι.
2: Να σηκωθεί από τον καναπέ του Έλληνας.
0: Από τον καναπέ, προϋπόθεση.
2: Είναι αναγκαία προϋπόθεση.
1: Και είναι,
0: να καταλάβει.
1: Και λυπάμαι πολύ για αυτό που ακούω, ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
2: Είναι και.
0: Είναι έγκλημα.
2: Αγαπητή μου κυρία, καθημερινά πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα δρόμου να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ότι
1: ακριβώς
2: δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Έτσι. Και να έχει και δικαίωμα αυτός που πήγε και ψήφισε, όποιον και ψήφισε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
2: Να κάνει και την κριτική του μετά.
0: Έχει και το δικαίωμα να κριτικάρει.
2: Βεβαίως.
0: Και αυτόν που μπορεί να επέλεξε, αλλά και κάθε φορέα, κάθε κόμμα που ασκεί τη δική του πολιτική. Όταν έχεις ασκήσει το δικό σου το δικαίωμα, έχεις δικαίωμα μετά να κάνεις και κριτική. Αυτός που επέλεξε να είναι με τα μπρατσάκια στην παραλία δεν έχει κανένα δικαίωμα, γιατί και αυτό συμμετέχει στο να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε.
2: Αγαπητέ φίλε Γιώργο, η απολιτικοποίηση είναι μία παθογένεια της σύγχρονης εποχής, την οποία οφείλουμε να τη χτυπήσουμε αλήπητα. Πρέπει να γίνουμε όλοι πολιτικά όντα.
0: Έτσι, μεγάλη υπόθεση. Κυρία
1: Καλατζή,
0: έτσι. Κυρία Καλατζή, να ρωτήσω κάτι. Η Κόρινθος είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα. Ασφυκτικά γεμάτη, ζωή, ζωντάνια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με δεδομένο ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση στο ελληνικό νοικοκυριό, που δεν έχει την επιλογή να πάει σε πιο απομακρυσμένα μέρη, η πρώτη επιλογή είναι σε τόπους κοντά στην Αθήνα. Ένας από αυτούς είναι και η Κόρινθος. Δώστε μας μια εικόνα, ποια είναι η εμπορική κίνηση αυτή τη στιγμή στα καταστήματα της Κορίνθου.
1: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ τυχαίνει να έχω ένα κατάστημα. Είμαι έμπορος εδώ και 20 χρόνια. Η κατάσταση είναι δραματική. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα.
0: Φαντάζομαι είστε γεμάτοι από κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
1: Όχι. Η φορολογία μας έχει χτυπήσει από τη μία μεριά. Από την άλλη, οι τσέπες του καταναλωτή είναι άδειες. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε πλέον τα καταστήματα.
0: Ναι, γιατί έχουμε
1: βάλει. Αν δεν αλλάξει κάτι. Όπως π.χ. η Ελληνική Λύση, στο πρόγραμμα έχει το 15% στη φορολογία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατηθούμε.
0: Οριζόντιο φόρο, έτσι, σωστά.
1: Δεν το βλέπω.
0: Σωστά, μηδενικό
1: ΦΠΑ
0: στα νησιά.
1: Πάρα πολύ δύσκολα, περνάμε δύσκολα.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Όχι καλή.
0: Έτσι. Για να δούμε. Θέλει να το παλέψουμε όλοι μαζί.
1: Θέλει από όλους αγώνα. Μάλιστα. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε και να προσέξουμε καλά τι θα ψηφίσουμε.
0: Έτσι. Τώρα εδώ μου λέει ένας ακροατής που έχει σχέση με το θέμα που συζητήσαμε με τα ανεμογεννήτριες. Μου λέει, κύριε Γαριφάλου, δεν θυμάμαι που το έχω δει. Πριν πολλά χρόνια που λέγανε ότι η Ελλάδα θα είναι μόνο η Αθήνα και η επαρχία θα είναι η μπαταρία της Ευρώπης, που το είχε πει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης. Άρα δεν είναι τυχαίο που στείνονται σε όλα τα βουνά ανεμογεννήτριες.
1: Ο Μητσοτάκης θέλει να φέρει στα χωριά μας λαθρομετανάστες. Αυτή θα είναι η μπαταρία της Ευρώπης με αυτά που κάνουν.
0: Σοβαρά.
1: Να ερημώσουν τα χωριά για να εγκατασταθούν λαθρομετανάστες. Εγώ αυτό νομίζω.
0: Σωστά. Ομαδικές μηνύσεις, λέει ο Χριστιανός, και αγωγές όσους καταστρέφουν τα δάση και στους δικηγόρους που συνεργάζονται μαζί τους. Λοιπόν, είχατε την περασμένη Παρασκευή και μια κινητοποίηση εκεί στο Δημαρχείο του Λουτρακίου στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά και στις 9 το βράδυ στο Δημαρχείο Μεγάρων.
1: Αυτό έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Μπράβο, είχε συμμετοχή, είχε κόσμο.
1: Λοιπόν, πήγα σε αυτό το συμβούλιο στις 4 η ώρα την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα όχι.
0: Δεν είχε.
1: Ήσανε μόνο του Δήμου.
0: Άρα υπάρχει και μια παθητική στάση των πολιτών που δείχνει απογοήτευση. Τι δείχνει αυτό?
1: Μαζεύτηκαν στον Ισμό, Μετά από ό,τι είδα, γιατί έπρεπε να πάω στη δουλειά μου, δεν μπόρεσα να καθίσω πάνω από 2 ώρες, ναι. Είδα ότι είχαν μαζευτεί σε κάποιο δρόμο. Όχι, κάνουν. Κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αγωγές.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Γιώργο, αν μπορώ να παρέμβω, η παθητικοποίηση του κόσμου είναι επακόλουθο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και της καθοδήγησης που δεν έχει.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει καθοδήγηση ακριβώς.
2: Και παρετείται ο κόσμος. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του που βαραίνουν την ψυχολογία του και ταυτόχρονα σκέπτεται ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να γίνει
0: τίποτα. Θα έχει αποτέλεσμα.
2: Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι λανθασμένη στάση ζωής απέναντι στα προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Είναι. Η απογοήτευση δεν βγαίνει σε καλό.
0: Κυρία Καλατζή, τρέχει και μια ηλεκτρονική ψηφοφορία για συλλογή υπογραφών κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητηρίων στα Γεράνια Όρη.
1: Όσοι
0: θέλουν να βρουν το link.
1: Να μπουν να ψηφίσουν,
0: Για να μην ψάχνει ο κόσμος, να πούμε ότι θα μπουν σε μια σελίδα στο Facebook, αν αναζητήσουν όχι ανεμογεννήτριες στα Γεράνια, θα πέσουν πάνω σε αυτό το link, ούτως ώστε να πατήσουν σε αυτή τη φόρμα
1: να ψηφίσουν από εκεί. Ναι, βεβαίως. Όλοι μαζί να μπορέσουμε να καταφέρουμε να μην γίνει αυτό το κακό που έρχεται.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να το εμποδίσουμε.
0: Κυρία Καλατζή, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε
1: και
0: κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης.
0: Και κρατάτε γερά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, τα βλέπεις. Ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν είναι μόνο στα Γεράνια Όρη, είναι σε όλη την Ελλάδα. Εδώ τώρα ετοιμάζουν να στήσουν θαλάσσια πάρκα με φωτοβολταϊκά. Πάρκα ολόκληρα. Μιλάμε για πολλά στρέμματα θαλασσινού νερού.
2: Πριν από κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία να πάω στην Κάριστο να ανέβω 900 μέτρα υψόμετρο πάνω, μετά από πυρκαγιές εκεί στην Κάριστο φύτρωσαν, είχε μερικές μικρές ανεμογεννήτριες του Ρόκα, οι οποίες ήταν πεπαλαιωμένες τεχνολογίες, αντικαταστάθηκαν βέβαια με καινούρια.
0: Εγώ που κατεβαίνω πολύ συχνά στον Οροπό και φαίνεται απέναντι όλη η Νότια
2: Όλη η Κάριστος, ναι.
0: Και η Κάριστος και τα Λιβέρη και όλο μέχρι κάτω. Αν το δεις νύχτα, κατέβεις από το αυτοκίνητο, κλείσεις τα φώτα και δεις νύχτα, θα νομίζεις ότι βλέπεις ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ξαπλωμένο στη θάλασσα.
2: Είχαν προηγηθεί οι πυρκαγιές και εκεί.
0: Το 7. Ναι. Το 4 και λέω το. Ναι. Και το 4 και το 7, ναι. Επί Καραμαλή Κωνσταντίνου. Λοιπόν, κάει και η μισή Εύβοια. Ναι. Ειδικά η Νότια.
2: Και μετά φύτρωσαν οι ανεμογεννήτριες. Και το ερώτημα εδώ είναι ακόμα πιο σκληρό και αμπήλικτο. Δηλαδή, με όλα αυτά τα συστήματα, τελικά ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας ή ο επιχειρηματίας ή ο μικρομεσαίος? Όχι.
0: Αυτό είναι το οξύμορο.
2: Το οξύμορο της υπόθεσης.
0: Τραβάμε με τα πάνδυνα με αυτή την ιστορία της πράσινης ανάπτυξης, πράσινης ενέργειας, που λες, ρε παιδί μου, άντε να το αντέξω, να πω ότι το δέχομαι.
2: Ένα μικρό όφελος, δεν το έχεις.
0: Ποιο είναι το, ίσα που το πληρώνουμε 10 φορές παραπάνω.
2: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον επόμενο καλεσμένο, να πούμε και για τα κόκκινα δάνεια. Άλλη ιστορία αυτή. Ταλαιπωρείται πάρα πολύς κόσμος.
2: Και να θυμηθούμε ποιοι άνοιξαν την πόρτα.
0: Βέβαια.
2: Σε αυτούς τους τύπους.
0: Βέβαια. Λέει η Βέρα, το έχω ξαναπεί, όλοι όσοι έχουμε τον ίδιο συντονισμό θα πρέπει να είμαστε οι ίδιοι πυρήνες στην προσπάθεια αφύπνισης. Και για το κόμμα να τους το κάνουμε γνωστό όσον αφορά το πρόγραμμά του, αλλά και για να ψηφίσουν, να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν, όχι μόνο για τα Γεράνια, αλλά για όλη την πατρίδα. Απόλυτο δίκιο η Βέρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης αλλά και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ μαζί μας ο κύριος Γιάννης, ο Νίκος, οι φίλοι ακροατές που μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Ο Χριστιανός μου έστειλε τώρα ένα ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου από τη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου του 23, που μεταξύ των άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αφού έλαβε υπόψη το κείμενο της Επιτροπής Αγώνα Όχι Ανεμογεννήτριες στα Γεράνια που κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πετρίτσης, Μπεχράκης, καταλήγει και θέτει ως ψήφιση να ολοκληρωθεί η φυσική αναδάσωση των Γερανίων και της ευρύτερης περιοχής ανεμπόδιστα, χωρίς να επηρεάζεται αυτή από οποιαδήποτε παρέμβαση βιομηχανικού τύπου, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα, ώστε να προστατευτούν με αυτόν τον τρόπο η άγρια πανίδα και χλωρίδα που έχει απομείνει, καθώς ο βιότοπος έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα της πυρκαγιές των τελευταίων ετών, και την εξαίρεση των Γερανίων για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια από παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε βιομηχανίας και άλλης ασύμβατης χρήσης και από τη διάνοιξη επιπλέον δρόμων μέσω θέσπισης ρητής νομικής απαγόρευσης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα δάνεια, τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Νίκο Μπελεγρή. Είναι ειδικός σχολιαστής υπερχρεωμένων δανειοληπτών, ενεργός πολίτης, ερευνητής, κοινωνικός αναλυτής. Ο κύριος Μπελεγρής, που το ξέρει το αντικείμενο πάρα πολύ καλύτερα από εμάς, και θέλω να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα αυτό, αφού τον καλημερίσουμε. Κύριε Μπελεγρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Φαντάζομαι εσείς που εξειδικεύεστε στο θέμα αυτό έχετε καλύτερη εικόνα από εμάς. Βέβαια, εμείς αποτυπώνουμε, λαμβάνουμε τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία, βλέποντας συνεχώς το θέμα αυτό να βγαίνει στην επιφάνεια, γιατί χτυπάει πολλά νοικοκυριά. Μου έλεγε τώρα εδώ ο Γιάννης στο διάλειμμα, μου έλεγε με έναν φίλο του, που
2: τακτοποιούσε το δάνειό του.
0: Ήταν τυπικότατος, δεν χρώσταγε ούτε σέντς. Ναι. Και ξαφνικά τον πήραν από ένα φαν.
2: Από την τράπεζα, ότι το δάνειό του πλέον δεν το έχουν αυτοί, αλλά έχει πάει σε φαν, οι οποίοι του είχαν αυξήσει τη δόση.
0: Και το αύξησαν κατά παράβαση τη σύμβαση που είχε υπογράψει, φαντάζομαι. Ναι. Μπορεί να το κάνει αυτό μια τράπεζα, να πουλήσει το δάνειο, και αυτός που θα αγοράσει το δάνειο αυτού του ανθρώπου, που είναι τυπικότατος, επαναλαμβάνω, να του αυξήσει τη δόση. Μπορεί να το κάνει.
1: Εδώ συμβαίνουν ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και ποινικά
0: κολάσιμα.
1: Βέβαια. Οι τράπεζες γενικότερα λειτουργούν με τον πιο άσχημο τρόπο εναντίον της κοινωνίας και των πολιτών. Ενώ εμείς στα προηγούμενα χρόνια στηρίξαμε το τραπεζικό σύστημα ως πολίτες.
2: Το πληρώσαμε ακριβά.
1: Το πληρώσαμε ακριβά. Οι τράπεζες λειτουργούν με τελείως διαφορετικό επιθετικό τρόπο, και τα κόκκινα δάνεια, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της ομάδας μου και γενικότερα την εμπειρία που έχουμε στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και των υποχρεωμένων πολιτών δανειοληπτών, είναι η μεγαλύτερη κοινωνική βόμβα που άφησαν πίσω τα μνημόνια και οι λανθασμένες κυβερνητικές πολιτικές. Βέβαια. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες ελληνικές οικογένειες ζουν με τον φόβο και τον εκβιασμό, τον βιασμό, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, ότι θα χάσουν το σπίτι τους, ένα χωράφι που έχουν ή την επιχείρησή τους. Από ποιους? Από τα funds και τους servicers που αγόρασαν τα δάνεια σε εξευθυνιστικές τιμές και τώρα απαιτούν το 100% και μην πω τίποτα άλλο, καμιά βαριά κουβέντα κυριακάτικα, αυτούς τους Έλληνες πολίτες.
0: Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, ποια είναι σήμερα αυτή η πραγματική εικόνα των υποχρεωμένων νοικοκυριών στην Ελλάδα?
1: Υπάρχει ένα κενό, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μια συντεχνία. Θα ήθελα να ήμουν σκληρός, αλλά δεν θέλω, σας το ξαναλέω. Θέλω να είμαι με τον κόσμο, και είμαι με τον κόσμο γιατί αγωνίζομαι χρόνια. θα έπρεπε η δικαιοσύνη να είναι αμήλυτη.
0: Μακάρι βλέπουμε... να μπορούσαμε μέσα από το ραδιόφωνο να πούμε τι πραγματικά νιώθουμε. Είτε εσείς σαν καλεσμένος, είτε εμείς σαν οικοδεσπότες, είτε η κοινωνία γενικότερα, οι ακροατές. Αλλά ξέρετε, το ΕΣΟΥΡΟΥ κυροφυλαχτεί από πάνω να μας πάρει τα κεφάλια. Μακάρι να... Αν ήμασταν τώρα μεταξύ μας, οι τρεις μας, οι 10, 20, 30 πόσοι ακούνε, που είναι χιλιάδες κόσμος που μας ακούει, γιατί χιλιάδες κόσμος αντιμετωπίζεται, και λέγαμε αυτό που νιώθουμε πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να σηκωθούν να ξαφανιστούν από την Ελλάδα.
1: Αλλά... θα σας αναφέρω κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα και το οποίο το έχω ζήσει πρόσφατα. Το Νοέμβρη του 2025 ανέλαβα μια υπόθεση η οποία είχε το εξής ζήτημα. Ενώ ο δανειολήπτης ήταν τυπικότατος, γιατί είχε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη 3869 του 2010, και με βάση την δικαστική απόφαση ακολουθούσε την καταβολή των χρημάτων μηνιαίως, ξαφνικά στις 9 Δεκέμβρη η Εθνική Τράπεζα, ενώ πήγε να καταβάλει και να καταθέσει τα χρήματα του δανείου σε συγκεκριμένο λογαριασμό, δεν δεχόταν τα χρήματα. Δεν τα δεχόταν. Είχε κλείσει το λογαριασμό χωρίς να τον έχει ενημερώσει, χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς να του λέει αιτιολογία για ποιο λόγο
1: τίποτα,
0: το έκανε.
1: Τίποτα. Αναλαμβάνουμε λοιπόν εμείς την
0: υπόθεση. Δηλαδή πάει ο άλλος με τα λεφτά στο χέρι, με το ψαχνό. Πάει με το ψαχνό στο χέρι, σου δίνει τα λεφτά και λες όχι, δεν τα θέλω. Λέει, γιατί...
1: Θα σας πω. Ακούστε, γιατί είναι σημαντικό και πώς πρέπει να διαχειριστούν και να προσέξει ο κόσμος, γιατί θέλει αντοχές εδώ πέρα και καλό στο μάχη. Στέλνοντας email δεν απαντήσανε ποτέ. Ποτέ. Email επίσημα με τα στοιχεία του πελάτη, με τα στοιχεία του δανείου κτλ. Το επόμενο βήμα ήταν να στείλουμε εξώδικο με δικαστικό επιμελητή. Δεν απαντήσανε ποτέ. Ποτέ. Και αυτό γιατί το κάνουν, αγαπητέ μου, είναι για να, για να μπλέξει ο κόσμος, έτσι ώστε να απαιτηθεί το μεγαλύτερο ποσό που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος σε μια περίπτωση όπου θα επιστρέψει το φαν το οποίο θα το έχει πάρει και το οποίο δεν έχει ενημερωθεί όπως έπρεπε με βάση τις κινήσεις που έχουν κάνει αυτοί. Παρανόμως βέβαια για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν ενημερώθηκε ο δανειολήπτης και με τι δικαίωμα η τράπεζα χωρίς ενημέρωση έχει μεταφέρει τα δικαιώματα και το χαρτοφυλάκιό της κάπου αλλού που εγώ δεν ξέρω, και με τι δικαίωμα με βάση τον νόμο της προστασίας περί προσωπικών δεδομένων δεν με έχουν ενημερώσει και δεν έχω συνενέσει, και με πλάτη τη δικαστική απόφαση η οποία δεν ακολουθεί το και παρανομούν και δεν διώκονται, πώς αντιμετωπίσω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό το μεγαθύριο που υποτίθεται είναι μεγαθύριο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις και εμείς είμαστε από αυτούς, δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε και θα είμαστε δίπλα στον πολίτη.
0: Εγώ όμως τώρα, κύριε Μπελεγρή, που ακούω σαν ακροατής, σας ακούω να μιλάτε, το πρώτο πράγμα, είμαι ένας αγράμματος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στο θέμα, έτσι απλά σαν άνθρωπος τι σκέφτομαι, λέω τώρα, όταν κάποιος παραβιάζει μονομερώς κάποιες συνθήκες, τι ρόλο παίζει η δικαιοσύνη εδώ πέρα, γιατί έχει σημαντικό...
1: Εδώ είναι μια πάσα που μου κάνετε αυτή τη στιγμή, μια και μιλάμε στις χρόνους του Μοντιάλ, είναι ότι η δικαιοσύνη με την πρόσφατη διαδικασία που περάσαμε με την τελεσίδικη απόφαση που υπήρξε στον Άριο Πάγο, που νομίζω ότι το γνωρίζετε, ότι μέχρι να καθαρογραφεί και να ενημερωθούν τα δικαστήρια, ο κόσμος δεν ήξερε και δεν μπορούσε να καταβάλει και πού θα καταβάλει τον τόκο του επιτόκιο με το κεφαλαίο με τις δόσεις, εδώ υπάρχει ένα κενό τεράστιο. Ενώ οι υποθέσεις που τις χαρακτηρίζω υπέρ του κράτους, οι αποφάσεις βγαίνουν σε χρόνο τετέ, όταν συντρέχει λόγος υπέρ των πολιτών, των κόκκινων δανειοληπτών ή των δανείων, εδώ έχουμε ζητήματα σοβαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα, έχουμε ένα κοινωνικό σοβαρό το ζήτημα. Και ρωτώ ευθέως την κυβέρνηση. Γιατί ένας Έλληνας δανειολήπτης να μην έχει το δικαίωμα να γνωρίζει, να εξαγοράσει το δανειό του με τους ίδιους όρους που απέτυχαν τα φαντς. Γιατί να μην ευνοούνται τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια και όχι ο Έλληνας πολίτης? Εγώ αυτό ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο δεν με βάζει και εμένα στο τραπέζι, έτσι ώστε να δηλώσω παρόν με όποιο συμφωνητικό ή σύμβαση νέα θα υπογράψω με το κράτος και με τις τράπεζες, και για ποιο λόγο με βάζει μια διαδικασία με ένα βουνό μπροστά μου, όπου αποδεδειγμένα από ανθρώπους και ικανούς νομικούς που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα, τα λεγόμενα funds και services δεν έχουν ούτε φορολογική έδρα. Το πώς έχουν νομιμοποιηθεί θα το βρούμε στη συνέχεια, αγαπητέ μου. Και αναφέρω ξεκάθαρα ότι η πρώτη κατοικία πραγματικά πρέπει να προστατευτεί. Πρέπει να αποφασίσουμε εμείς ως πολίτες, αυτούς που θα επιλέξουμε, γιατί εξαρτώμεθα από τα αποτελέσματα των εκλογών, να υπάρξουν γενναίες και βιώσιμες ρυθμίσεις και αυστηρός έλεγχος σε αυτούς οι οποίοι είναι διώκτες των οικογενειών μας, των Ελλήνων. Σε ένα δίκαιο πλαίσιο που θα δίνει πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία. Έχω βρε φίλε δεύτερη ευκαιρία ή δεν έχω? Την έχω. Με τι δικαίωμα που μου παίρνει στο κεφάλι χωρίς να με φέρει σε τραπέζι της διαπραγμάτευσης? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Ποιος είναι η αιτία που ήρθα εγώ σε αυτή την κατάσταση? Ποιος έφερε την κοινωνία σε αυτή την κατάσταση που την χαρακτηρίζω με την εμπλοκή, την οικονομική? Ποιος με έχει φέρει? Εγώ? Όχι. Αυτοί που διαχειριστήκαν τις ψυχές μας. Αυτοί που διαχειριστήκαν όλο αυτό τον κύκλο της διαδικασίας για να φτάσει η χώρα σε αυτό το ζήτημα, που είναι μια χώρα που έχει μετατραπεί στην νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους πληστηριασμούς. Δεν μπορεί μια κόπη ζωής να καταλήγει στα χέρια των κερδοσκόπων. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική λύση που θα υπηρετεί τον Έλληνα, τον πολίτη και το συμφέρον των πολλών. Όχι τον λίγο, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπελεγρή. Υπάρχουν λάθη από τον κόσμο, από τους πολίτες, όταν λαμβάνουν ειδοποιήσεις από services ή τέτοια funds?
1: Ναι. Ο κόσμος σε οτιδήποτε θα λάβει.
0: Αυτό θέλω να πω. Πώς θα το αντιμετωπίσει?
1: Παράνομο νόμιμο, θα πρέπει να επιλέξει το νομικό εκπρόσωπο που θέλει, ο οποίος θα γνωρίζει το αντικείμενο και θα μπορέσει να βγάλει εις πέρας την υπόθεσή του. Δεν μπορεί να είναι στο φλού η κατάσταση ότι θα λυθεί από κάποιο πολιτικό φορέα ή από κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις και θα λάβουν και οι υπόλοιποι τη λύση συγκεκριμένη. Ο κάθε ένας αγωνίζεται για τον εαυτό του. Η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Πώς γίνεται όμως να βρούμε κάποιο φάντη που δεν έχει αφημί κατά παράβαση στην Ελλάδα, κάτι το οποίο το έχει καταγγείλει πολλές φορές και η ελληνική λύση, ότι ακόμα και αφημί δεν έχουν?
1: Θα σας πω κάτι.
0: Πώς μπορούμε να το βρούμε εμείς?
1: Ο καιρός γαρεγγής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αποφάσεις και νομολογίες των ελληνικών δικαστηρίων και πρόσφατα και στην πόλη μου στην Πάτρα, που αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Όμως ο κάθε ένας πολίτης, ο κάθε ένας ελληνικής λειτουργεί για το δικό του ζήτημα ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο ότι αν υπάρχουν αφημοί κτλ. Όλη η διαδικασία, ακόμα και η μεταγραφή στο νεκροφυλάκιο των Αθηνών, αν υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες και είναι σωστά δομημένες. Εδώ έχουν ζητήματα και θα πρέπει να διωχθούν ποινικά και όλοι αυτοί οι οποίοι λειτουργήσαν κατά αυτόν τον τρόπο ενάντια στον κόσμο. Ενάντια στον βιασμό του κόσμου, στην ειρήνη, στην οικογένεια των πολιτών.
0: Άρα ένα στοιχείο που καταθέτεται, αν καταλαβαίνω καλά, το αντιλαμβάνομαι καλά, είναι ότι ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει για να αντιμετωπίσει αυτό το απρόσωπο φαντ, να προσφύγει εναντίον του. Υπάρχει δηλαδή τρόπος να το κάνει αυτό, δηλαδή να πάει και να τους κάνει μια μήνυση, ότι ξέρεις κάτι, με ενοχλείς, παραβαίνεις τους όρους μιας σύμβασης, έρχεσαι, δεν σε ήξερα και από χθες, και έρχεσαι και μου ζητάς χρήματα. Μπορεί να το αντιμετωπίσει δικαστικά αυτό το φαντ, το servicers, ο Έλληνας πολίτης?
1: Θέλει μεγάλον αγώνα να αντιμετωπίσει το βουνό αυτό, το οποίο λέγεται αυτή τη στιγμή με αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την κατάσταση. Γιατί εδώ μας κοροϊδεύουν στα ΕΣΑ. Βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος υπουργός, βγαίνει ο Περακάκης.
0: Μα λειτουργούν σαν μαφία αυτό, όπως το ακούω εγώ. Είναι μαφιόζικες τακτικές αυτές.
1: Είναι ένα κύκλωμα όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί και των κομμάτων, βουλευτές, υπουργοί, οι οποίοι έχουν κερδίσει από αυτή την ιστορία. και πίσω από τις τράπεζες, φίλε μου, είναι αυτοί, και πίσω από τα φάνη είναι οι τράπεζες, στις οποίες πίσω από τις τράπεζες είναι αυτοί που μας διοικούν πολιτικά τα τελευταία χρόνια.
0: Ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, βέβαια.
1: Ο κόσμος πρέπει να είναι ο τιμωρός, έτσι ώστε για να σώσει το τομάρι του. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση πέραν της επιλογής των σωστών πολιτικών αποφάσεων και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία και των επιλογών, όταν υπάρχει μια εναντίωση στο 90% του πληθυσμού των προβληματικών καταστάσεων, έχει εναντιωθεί ένα σύστημα κατά του κόσμου. Όταν έχουν καταργήσει νόμους, όταν κάνουν χρήση καταχρηστικά, κάνουν καταχρηστικές κινήσεις, οι οποίες πρέπει να προσποιηθούν. Πρέπει να προσποιηθούν όμως νομικά. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν συλλόγοι οι οποίοι αγωνίζονται κατά της συγκεκριμένης κατάστασης.
0: Βέβαια. Εδώ μου λέει μια ακροάτρια και αποτυπώνει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μα μόνο λέει και μόνο τον πληθυσμό της χώρας να δούμε και τον αριθμό των πληστηριασμών, θα καταλάβετε ότι αυτό που γίνεται είναι ληστεία και αρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων με τις ευλογίες του πολιτικού συστήματος. Εγώ συμφωνώ.
1: Όχι όλου του πολιτικού συστήματος, να το διορθώσουμε.
0: Α, ναι, ναι.
1: Όχι όλου του πολιτικού συστήματος. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να συνταχθεί σε μια κατεύθυνση και σε μια γραμμή. Υπάρχουν δηλώσεις και προγραμματικές δηλώσεις κομμάτων οι οποίες θα πρέπει να κρυθούν. Θα πρέπει να κρυθούν.
0: Α, σαν να μου λέτε ότι κλείνουν το μάτι σε αυτές τις συμμορίες που κυκλοφορούν.
1: Αποδεδειγμένα υπάρχουσα κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν κατάσταση. Όχι, μην κλείνει το μάτι. Τους έχουν δώσει και το κλειδί στο σπίτι του καθενός.
0: Έλατε.
1: Καταλάβατε. Και να ξέρετε κάτι. Ότι ο εξωδικαστικός, ο οποίος τον διατυμπανίζουν, γιατί μόνο ο νόμος Κατσέλη ήταν αυτός ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία, υπογράφει μια σύμβαση η οποία έχει το εξής κόκκινο σημείο: εάν και εφόσον χάσεις έστω και μία δόση, απευθείας, χωρίς καμία άλλη προσπάθεια, ο οποίος απαιτεί το δάνειο, σου βγάζει απευθείας στο εξυπηρετισμό το σπίτι, χωρίς να έχεις το δικαίωμα να τον αντιμετωπίσεις. Χάνεις το δικαίωμα της σύμβασης.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτό που λέτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εξοδικαστικός αποτελεί πραγματική λύση και άλλες που μπορεί να εγκλωβίσει το δανειολήπτη.
1: Βέβαια. Και να ξέρετε ότι ο εξοδικαστικός δεν είναι για όλους. Έτσι. Ναι. Δεν είναι για όλους. Το σημαντικό είναι να μας δώσει το δικαίωμα με ποιους.
0: Ναι, τι θα συμβουλεύατε ένα πολίτη που σήμερα σκέφτεται να υποβάλει αίτηση σε εξοδικαστικό?
1: Δεν υπάρχει αναγνώριση κατά των παρανόμων που ονομάζονται φαν και services.
0: Άρα καμία διαπραγμάτευση με αυτούς.
1: Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει στη βάση. Με ποιον έχω υπογράψει σύμβαση και με τι δικαίωμα μετέφερε τα δικαιώματά μου στην Ιρλανδία.
0: Μπράβο.
1: Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει αυτό το έγκλημα για τον κόσμο, έτσι ώστε να μην μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική λέλαπα, να χάνει το σπίτι σου από φορείς οι οποίοι δεν έχουν ούτε φορολογική έδρα ούτε αφημί. Είναι απίστευτο το πράγμα το οποίο ζούμε, αγαπητέ μου. Ναι. Ο κόσμος δεν πρέπει να κάτσει με κατεβασμένα τα χέρια κάτω.
0: Άρα εσείς που σας ακούνε πολλοί ακροατές, τι μήνυμα θα στείλετε σε αυτούς τους ανθρώπους που σας ακούνε που σήμερα αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία διέξοδο απέναντι στα χρέη τους? Σαν πελεγρής, τι μήνυμα στέλνετε σε αυτό το
1: μήνυμα? Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει μεγάλη δύναμη. Η δύναμή του είναι η ψήφος του. Δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε σημαία. Τα καταργήσαν όλα. Θα πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι με τους νόμους οι οποίοι έχουν ψηφίσει παράνομα, αποδεδειγμένα μετά των αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων και με αυτά τα οποία λέγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε και να επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μας διοικήσουν και θα μας προστατεύσουν, έτσι ώστε να μας αφήσουν να διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες στην ίδια βάση. Δεν κατάλαβα, δεν πάσχω απέναντι σε αυτούς. Είναι το ίδιο και μπορεί να είναι και ισχυρότερος. Και να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νομικές εταιρείες, υπάρχουν φορείς, συλλόγοι, οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ αυτών και κατά των πληστηριασμών. Εδώ είμαστε να δώσουμε τη μάχη μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μας για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας.
0: Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κύριε Γιάννη.
1: Δεν θα τους δώσουμε το κλειδί έτσι ώστε να έρθουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό για να πάρουν την ευρωπαϊκή βίζα από τα σπίτια αυτά τα οποία πληστηριάζονται και να εξυπηρετούνται αυτοί. Δεν θα τους δώσουμε το δικαίωμα. Σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κυβέρνηση, τα έσχη τα οποία έχουν κάνει, τα σπίτια τα οποία έχουν αγοράσει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, να τους δώσουν το δικαίωμα να χάσουν και οι υπόλοιποι τα σπίτια τους. Θα έρθει η στιγμή να το γνωρίζετε ότι ό,τι έχει χαθεί αδίκως, παρανόμως, θα επιστρέψει εκεί που ανήκει.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε να πούμε, μας στέλνουν ένα μήνυμα να πείτε, λέει, καλημέρα στον κύριο Μπελεγρή από το χωριό του, τη Λαμπία ή Δίβρη Ηλίας, όπου έχετε, λέει, και καταγωγή. Είναι αλήθεια από εκεί?
1: Αγαπάμε τη Δίβρη. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία έχει δραστηριοποιηθεί στο επαγγελματικό βιομηχανικό τόξο της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος. Η Δίβρη είναι μια περιοχή η οποία έχει βγάλει αρκετούς ικανούς και...
2: Η αρχόντισσα της ορεινής Ηλίας.
1: Έχουμε μια... τον πάνω Μαχαλά και τον κάτω Μαχαλά. Εγώ είμαι από τον κάτω Μαχαλά. Ο παππούς μου ερχόταν με τα πόδια μια απόσταση στην Πάτρα για να μπορέσει να προβάλλει και να πωλήσει τα μπραμάτια του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπελεγρή, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι άκοψο να περιμένει ο άνθρωπος. Θέλει να κάνει παρέμβαση, κύριε Γιάννη και κύριε Μπελεγρή, ένας κύριος που δηλώνει δικηγόρος, κάτι θέλει για δύο λεπτά να τον ακούσουμε σχετικά με το θέμα που συζητάμε. Σας ακούμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δεν είμαι δικηγόρος. Απλά ήθελα να πω αυτό το μήνυμα προς τον δικηγόρο και προς όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
0: Ναι. Λίγο το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε, λίγο το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει. Ναι. Σας ακούμε, ναι.
3: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
3: Όλοι οι δικηγόροι πηγαίνουν με τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια δικαστική απόφαση του Σαρίτου Γιώργου,
0: ναι,
3: ο οποίος δεν έδωσε δραχμή στις τράπεζες σε ένα δάνειο που είχε πάρει και έχει γίνει νομολογία.
0: Ναι.
3: Δεν τολμήσανε οι τράπεζες, γιατί κινήθηκε ενάντια στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική, τέλος πάντων σε όλες τις συστημικές, και με το δικόγραφο αυτό απέδειξε ότι η φτώχεια και η ανικανότητα του κάθε πολίτη να πληρώσει το δάνειό του που είχε υπογράψει με τις συνθήκες κατά τις οποίες είχε λάβει το δάνειο και να δίνει και τις δόσεις, εξαφανίστηκαν από τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση με τα μνημόνια και τη φτώχεια που έφερε στη χώρα, η οποία ήταν πλασματική, δεν ήταν πραγματική, γιατί τα χρήματα αυτά... Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ με την ιστορία.
0: Ναι.
3: Απέδειξε λοιπόν μέσα στο δικόγραφο ότι οι τράπεζες πήρανε δισεκατομμύρια τα οποία να τα διαθέσουν στην αγορά για να ξανακινηθεί η αγορά και να μην έρθει σε φτώχεια ο κόσμος, και αυτά τα πήγανε, τα γράφει μέσα στο δικόγραφο του, όλα αναλυτικότατα στα Cayman, στο City του Λόντον, τέλος πάντων σε όλο τον πλανήτη που έχουν πάει και τι έχει πάει ο καθένας, και κέρδισε το δικαστήριο μη δίνοντας από τα χρήματα που είχε πάρει ούτε ένα ευρώ, γιατί με την Κατσέλη πρέπει κάτι να δώσεις. Αυτός το κέρδισε χωρίς να δώσει μία δραχμή, και μάλιστα πριν δύο χρόνια, μάλλον πριν ο Κυριάκος βγει στη Βουλή, το κόμμα, τον είχε βγάλει σε 2-3 εκπομπές και είχε μιλήσει στις εκπομπές του Κυριάκου και είπε με τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε και κέρδισε, και δεν υπήρχε αντίδραση από καμία τράπεζα και από κανένα φαν να κάνουν έφεση κατά τις απόφασεις.
0: Άρα είναι η νομολογία, γιατί... Σαρή, αν το καταλαβαίνω καλά, ονομάζεται κατά κάποιο τρόπο έτσι.
3: Ναι, εντάξει, σαρή το λέμε εμείς, αλλά είναι μια νομολογία από τη δικογραφία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Λοιπόν, εάν θα ρωτήσεις, επειδή εσύ είσαι πιο κοντά λόγω του ότι είσαι στο ραδιόφωνο, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τα θυμάται και τα θυμάται και πάρα πολύ καλά.
0: Φυσικά, φυσικά θα τον ρωτήσω. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, αν θέλετε να κλείσετε για να ακούσουμε και το σχόλιο του κύριου Πελεγρή. Ναι, ναι.
3: Εχθές,
0: ναι,
3: άκουσα σε μια παρέμβαση που είχε γίνει πρωινή, δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
3: Που μιλάγανε ότι οι Ρώσοι βοηθήσανε τους Τούρκους και τους δώσανε όπλα να μας χτυπήσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάνε οι Έλληνες ότι το 17 όταν έγινε η Επανάσταση και οι Μπολσεβίκοι φάνηκε ότι κερδίζανε τα πάντα, έστειλαν ένα έγγραφο στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Απλά να μην ξεφύγουμε από το θέμα, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος.
3: Λοιπόν, καλώς, εντάξει.
0: Ναι, συγγνώμη, το όνομά σας δεν μας είπατε, το όνομά σας.
3: Γιώργος.
0: Γιώργο μου, εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που σε κόβω, άκοψα, απλά μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε δελτίο.
3: Δεν ήταν μακροζωρητό, εντάξει.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά,
3: δηλαδή,
0: και σημαντική παρέμβαση.
3: Δηλαδή, με δύο λόγια τους Τούρκους, ναι, γιατί το 19 εμείς στείλαμε ένα εκστρατευτικό σώμα.
2: Στην Ουκρανία, είναι γνωστά αυτά, είναι γνωστά.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Ναι, αλλά δεν τα λένε στην τηλεόραση.
2: Είναι γνωστά αυτά.
3: Απλά αυτά είναι... Φταίνε μόνο οι Ρώσοι και οι κομμουνιστές.
0: Ναι, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι κάνουν και δεν τα λένε.
3: Αυτό είναι το κακό.
2: Είναι θέμα τώρα, Γιώργο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
3: Τίποτα,
0: σε ευχαριστώ.
3: Τίποτα.
0: Κύριε Πελεγρή, ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος.
1: Η νομολογία του κυρίου Σαρή,
0: ναι,
1: είναι ένα δυνατό χαρτί, αλλά ο κόσμος πρέπει για την κάθε δικιά του περίπτωση να το χρησιμοποιήσει ως μονάδα. Α. Και το δεύτερον, να μην ξεχάσει ο κόσμος αυτό το οποίο δήλωσε ο Σπύρος ο Άδωνης, ότι τα δάνεια των κομμάτων των δικών τους είναι αποπληρωμένα από την ανακεφαλοποίηση, ενώ τα δικά μας είμαστε υποχρεωμένοι να τους τα ξεπληρώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να μην ξεχάσει ο κόσμος και να θυμηθεί το εξής, ότι μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει δηλώσει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Θα κλείσουν οι συγκεκριμένες εταιρείες παρανόμως οι οποίες υπάρχουν και θα επιστρέψουν τα προσιακά στοιχεία του κόσμου πίσω.
0: Έτσι.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, να πω μόνο...
2: Να πω μια καλημέρα.
0: Ναι, ναι, μισό λεπτάκι, να πω μόνο, επειδή το ζητάνε ο κρατές, ο κύριος Μπελεγρής ρωτάνε, και οφείλουμε να το επαναλάβουμε, είναι ειδικός σχολιαστής υπερχρεωμένων δανειοληπτών, ενεργός πολίτης, είναι ερευνητής και είναι και κοινωνικός αναλυτής, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, γι' αυτό και τον είχαμε καλεσμένο. Κύριε Γιάννη.
2: Κύριε Μπελεγρή. Γιάννης Χριστόπουλος είμαι, από Αμαλιάδα, καταγωγή από ένα χωριουδάκι της Ποινίας. Εγώ απλά ήθελα να σημειώσω σε όλα αυτά τα ωραία που είπατε και το εξής. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λέει εμένα δεν μ' αγγίζει το θέμα αυτό, γιατί δεν έχω δάνειο κόκκινο ή δεν έχω αυτό.
1: Να απαντήσω.
2: Εγώ όχι, θέλω να πω ένα λεπτά και εσείς να απαντήσετε. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πούμε το εξής, ότι σήμερα είναι η δική μου η σειρά, αύριο
0: μπορεί να είναι, δική
2: μπορεί να είναι και η δική σου. Και εδώ, αν μου επιτρέψετε, κύριε Πελεγρή, να χρησιμοποιήσω τη φράση εκείνη του Ernest Hemingway που λέει: όταν ακούσεις να χτυπάει η καμπάνα, μην τρέξεις να ρωτήσεις για ποιον. Η καμπάνα χτυπάει και για σένα. Ευχαριστώ, κύριε Πελεγρή, που με ακούσατε. Και εγώ πάω τακτικά στη Δίβρη. Δεν ξέρω εσείς πόσο συχνά πάτε.
1: Ό,τι θέλετε. Είμαστε δίπλα στον κόσμο. Ό,τι χρειαστεί, είμαι στη διάθεσή του. Αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Όποιος δεν έχει οικονομική δυνατότητα να δούμε τι θα κάνουμε, δεν θα τους αφήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και κλείνοντας, θα πω το εξής: ότι πρέπει να γίνουμε κοινωνία. Κοινωνία σημαίνει βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
0: Μπράβο.
2: Σωστό.
1: Εντάξει. Δεν έχω να φάω σήμερα εγώ και αύριο θα έχω. Η ασθένεια είναι μεταδοτική.
0: Μπράβο. Σωστό.
1: Εντάξει, η αδυναμία, όταν το μεγαλύτερο σώμα της κοινωνίας θα έχει αδυναμία οικονομική και να αντιμετωπίσει όλους αυτούς, το επόμενο στάδιο θα είναι το συγκεκριμένο μέρος της κοινωνίας. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε, κύριε Πελεγρή.
1: Ειλικρινά. Ευελπιστώ να ξαναμιλήσουμε σε ό,τι χρειαστείτε και να βοηθήσουμε τον κόσμο.
0: Φυσικά, φυσικά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να καλά, καλή αυριανή.
0: Να πω, λέει ο Χριστιανός, ο ακροατής, ο Σαρής, λέει, βρίσκεται στην Κρήτη. Ζητήστε το τηλέφωνο και καλέστε τον. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα να το κάνουμε, γιατί είναι προγραμματισμένες συνεντεύξεις που έχουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα μετά. Αλλά θα κοιτάξουμε να βρούμε το τηλέφωνο του κυρίου Σαρή στην Κρήτη, και γιατί όχι να τον φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε και την άποψή του σχετικά με αυτό που κατέθεσε ο ακροατής ο κύριος Γιώργος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε διάλειμμα. Έχει παραγγείλει ένα τραγούδι ο κύριος Γιάννης, το Walk on Pink Floyd. Δεν προλαβαίνω.
2: Αφιερωμένο σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, φίλους και
0: συμφιλητές. Θα το παίξουμε αμέσως μετά. Ναι. Θα βρούμε την ευκαιρία να το παίξουμε.
2: Ναι.
0: Απλά είναι η κουβέντα τόσο ωραία που κάνουμε με τους καλεσμένους.
2: Πραγματικά.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως θα μας δοθεί ευκαιρία να ακούσουμε και αυτό και το τραγούδι. Πάμε σε διάλειμμα και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής στο τρίτο μέρος. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος βρίσκεται μια οργανωμένη ψηφιακή αλυσίδα διακίνησης ευαίσθητου προσωπικού υλικού, μέσω της οποίας χιλιάδες γυμνές φωτογραφίες και βίντεο γυναικών καθώς και ανήλικων κοριτσιών συγκεντρώνονταν και πολλούνταν σε κλειστές διαδικτυακές κοινότητες. Η δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκινούσε από πολυπληθείς ομάδες στο Facebook, μεταφερόταν για μαζικό διαμοιρασμό και παραγγελίες εκδικητικής πορνογραφίας σε κρυπτογραφημένα κανάλια του Telegram με ηλικιακές κατηγορίες και κατέληγε στην εμπορία ονομαστικών πακέτων με προσωπικά στοιχεία των θυμάτων στο Discord έναντι 30 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές αρχές αναλύουν τα ψηφιακά ίχνη των συγκεκριμένων διακομιστών με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ταυτοποίηση των διαχειριστών αλλά και των χρηστών που συμμετείχαν στην παράνομη αγοροπολισία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του τμήματος ανθρωποκτονιών μετά το μακάβριο εντοπισμό σωρού που πιθανολογείται ότι ανήκει σε γυναίκα, στριμωγμένης μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Την ώρα που οι αρχές αναλύουν τη βάση δεδομένων με τις πρόσφατες εξαφανίσεις και συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών. Η φετινή κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα σκιαγραφεί μια ελληνική κοινωνία υπό παρατεταμένη οικονομική ασφυξία, όπου το 64% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι δεν ζει αλλά επιβιώνει από μήνα σε μήνα εξαιτίας της ακρίβειας και του δυσβάστακτου κόστου ζωής. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν βαθιές κοινωνικές και θεσμικές ρογμές, καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων αδυνατεί να προγραμματίσει διακοπές, σχεδόν ένας στους δύο νέους σκέφτεται σοβαρά τη μετανάστευση, ενώ παράλληλα κυριαρχεί η καχυποψία περί του 73% των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Προαιρετικά ανοιχτά μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα πρώτη Κυριακή των θερινών εκτόσεων τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα της χώρας. Το προτινόμενο ωράριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνεται από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ εφαρμόζεται διαφοροποιημένη πολιτική αναλυσίδα, καθώς υπάρχουν αλυσίδες που θα παραμείνουν ανοιχτά πανελλαδικά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν κατ' εξαίρεση μόνο μερικά υποκαταστήματα και επιλεκτικά συγκεκριμένα μόνο σημεία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανικών στόχων στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός ως άμεσο πλήγμα ανταπόδοσης για την επίθεση στην Ιορδανία που στήχησε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες. Η ΣΕΝΚΟΜ, οι Αμερικανικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζουν ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην αποτροπή των απειλών κατά της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμήνυσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, απάντησε αναστέλλοντας μονομερό στη συμφωνία και χειρίας και προειδοποίησε για τρομερές συνέπειες εξαιτίας της κλιμάκωσης. Τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εφόσον μεταβεί στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξετάζει ο Δήμαρχος της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, Ζοχράν Μαντμάνι. Επικαλούμενος το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου. Η πρωτοβουλία αυτή πυροδότησε την οργισμένη αντίδραση του Τελαβίβου, όπου ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ για τον ίδιο τον Νετανιάχου επιτίθεται στο Δήμαρχο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η επίσκεψη και η προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Λόγω αυτών των συνθήκων, η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή εργασία που παράγει σπίθες στην ύπαιθρο. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο μέρος εκπομπής και το τελευταίο, 9 λεπτά μετά τις 9, 19 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην εκπομπή, στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Με ρωτάει μια φίλη η Βέρα, μήπως έχουμε μπερδευτεί, γιατί λέει τον Χαραλαμπίδη Εφρέμ, λέει, δεν τον έλεγαν. Άλλος είναι αυτός ή εγώ είχα κάποιος στη λάθος που δεν νομίζω. Όχι, είναι άλλος Χαραλαμπίδης αυτός. Εδώ θα κάνουμε το στούντιο Χαραλαμπίδη, όπως πάει σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης, ο αξιολογότατος συνάδελφος. Και τώρα ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, δεν υπάρχει συγγένεια, είναι στην επωνυμία. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φάνη μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία. Γιατί δεν κάνετε εκπομπές στο Alert TV? Α, ναι, λοιπόν, είναι καλοκαίρι, θα δούμε, πιο μετά, πιο μετά. Τώρα είναι καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι εκπομπές πρέπει να έχουν και τηλεθέαση, να μην μας ακούνε, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει να επισημαίνουμε. Γίνεται χαμός στους Δήμους, πραγματικά γίνεται χαμός

Καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να υπάρχει και τηλεθεάμον κοινό, ούτως ώστε να παρακολουθεί και να μην πηγαίνουν χαμένες εκπομπές που δεν τις έχει παρακολουθήσει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα με το καλό από Σεπτέμβρη, τα πράγματα θα επανέλθουν. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, το Σαμπάνι, το φίλο από το Σικάμινο του Ροπού. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Τι λέει εδώ ο Θανάσης, ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, άκου εσύ Αλέξανδρε, εσύ να τα ακούς. Ο Αλέξανδρος λέει, ο φίλος ο Θανάσης, είναι τεμετερών, ο Εφραίμ είναι ημιτασιών, μόνο το επώνυμον έχει. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα και στον Νίκο που μας κάνει ακρόαση από τη Θεσσαλονίκη, μου στέλνει. Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα, δεν πάει το μυαλό μου, μου στέλνει προσωπικό μήνυμα. Καλημέρα, σε ακούω, σε απολαμβάνω. Δεν έχω καταλάβει ποιος Δημήτρης είναι, θα το βρούμε. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Καλημέρα και στον άλλο Κωνσταντίνο που μας κάνει. Α, εκεί στο Άνω Γαλάτσι, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον άλλο μου το φίλο, το Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο που μας κάνει ακρόαση. Τώρα, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πεσιρίδη που τον έχουμε προαναγγείλει, αλλά πιθανότατα είναι σε κάποιο σημείο που δεν έχει καλό σήμα και δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να τον ευρούμε. Να επισημάνουμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε και το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Αναμένεται να πέσουν οι κορμιά. Εχθές, όσοι κατάφεραν, εγώ δεν το κατάφερα, θα επιδιώξω να το δω σε μαγνητοσκόπηση. Ήταν ένας φανταστικός μικρός τελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Γαλλία, που έφερε στην τρίτη θέση του Μουντιάλ την Αγγλία, αφού κέρδισε με 6-4, 10 γκολ, 6-4, κέρδισε την, τι έχουμε εδώ, ναι, εντάξει, ναι, μπορείς να το, για κάνε να δούμε. Λοιπόν, που κέρδισε την, η Αγγλία ξεκίνησε με 4-0 στο ημίχρονο, άρχισε επικίνδυνα και απειλητικά να πλησιάζει η Γαλλία που πήγε το σκορ στο 3-4, τελικά το τελικό αποτέλεσμα ήταν με 6-4. Λοιπόν, καλημέρα στην, εκεί στο Ιράν κάτω γίνεται χαμός, συνεχίζονται το σφυροκόπημα για 8η νύχτα των Ηνωμένων Πολιτειών, να βομβαρδίζουν, και είναι μια επιχείρηση απάντηση μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Και βέβαια υπάρχουν και νέες απειλές του Χαμενεΐ για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, και αυτή τη στιγμή είναι αμύωτη η ένταση στα στενά του Ορμούς. Εντάξει, θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τι έγινε εδώ πριν 2 λεπτά, λέει. Άκου τώρα μια είδηση που μας έρχεται. Μια περίεργη υπόθεση βιασμού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 66χρονος κατά δήλωσή του πήγε ο ίδιος, άκου τώρα φίλε Νίκο, πήγε και κατήγγειλε τον εαυτό του, γιατί βίασε την 60χρονη, λέει, σύντροφό του. Και πήγε στην αστυνομία χθες νωρίς το πρωί, επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα, δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς τη συνένεσή της την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματός της. Μετά τη δήλωσή του, ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα η 60χρονη δεν έχει δώσει κατάθεση. Τι περίεργα πράγματα διαβάζουμε και ακούμε. Πραγματικά. Δώσε μου λίγο το χαλί.

0: Λοιπόν, για πάμε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την κυρία Γκουβίτσα. Την είχαμε ξαναφιλοξενήσει, είναι δικηγόρος, πολίτης εκεί στο Δήμο Ήλιδας, και την είχαμε ξανασυζητήσει πριν από λίγο διάστημα. Την υπόθεση εκεί με το Δήμο Ήλιδας και τις βεβαιώσεις κλήσεις που μοιράζουν εκεί η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, και διπλοβεβαιώνει τις παραβάσεις. Δηλαδή, πας εσύ, τρως μια κλήση για παράνομο παρκάρισμα, πας σαν νομοταγής πολίτης, πληρώνεις την κλήση αυτή και σου έρχεται ξαφνικά δεύτερη φορά βεβαίωση ότι ξαναχρωστάς την κλήση που πλήρωσες. Λοιπόν, αυτό το είχαμε συζητήσει με την κυρία Γκουβίτσα. Έχω επιδιώξει πάρα πολλές φορές να επικοινωνήσω προσωπικά με τον δήμαρχο, τον κύριο Χριστοδουλόπουλο. Μου είπε κάποιες δικαιολογίες ότι δεν μπορώ και θα ξανακαλέστε με και θα τα ξαναπούμε σε μέλλοντα χρόνο. Επικοινώνησα, η αλήθεια είναι, και με τον, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν αναπληρωτής δήμαρχος και τώρα είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το θυμηθώ στην πορεία, θα μας βοηθήσει και η κυρία Γκουβίτσα. Με τον ίδιο έχω συζητήσει, του έχω πει ότι αντιμετωπίζω αυτή τη δυσκολία. Επιτέλους κάποιος από το Δήμο πρέπει να απαντήσει σε αυτό το φαινόμενο. Και τώρα μαθαίνω, και θα μας το επιβεβαιώσει και η κυρία Γκουβίτσα, ότι συνεχίζεται αυτή η τακτική. Πέφτουν και άλλες κλήσεις. Α, ο κύριος Παπαγιανόπουλος, ναι. Ναι, τον θυμήθηκα. Και με τον κύριο Παπαγιανόπουλο έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά απαξιούν οι άνθρωποι από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Γκουβίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα? Έχουν πάρει τον νόμο στα χέρια τους εκεί στο Δήμο και ό,τι βρέξει σας κατεβάσει, δεν υπάρχουν εκεί κάποιες προϋποθέσεις να λειτουργούν υπηρεσίες με τον τρόπο που λειτουργούν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και στους Δήμους, που κακά τα ψέματα, ένας που κάνει την παράβαση, από τη στιγμή που κάνει το λάθος, το παραδέχεται, πάει, πληρώνει το πρόστιμο, αλλά γιατί να ταλαιπωρείτε και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για δεύτερη φορά? Και καταλαβαίνετε τώρα, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως νομικός, ότι αν πάω το Δήμο εκεί στα δικαστήρια, θα με αποζημιώνει και από πάνω.
1: Ξεκάθαρα. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει το συγκεκριμένο. Να σας πω τώρα τι πρόβλημα έχουμε. Δυστυχώς οι υπάλληλοι του Δήμου, τι ισχυρίζεται ο Δήμος μάλλον, ότι οι υπάλληλοι του είναι πάρα πολύ λίγοι. Τότε που κόβονταν οι κλήσεις οι συγκεκριμένες από τη Δημοτική Αστυνομία, δεν είχε προβλεφθεί ακόμη αυτός ο ενιαίος κωδικός αρεύ που πληρώνουμε, που πάει κατευθείαν με το που πληρώνεις, αντιστοιχεί κατευθείαν στο τι πληρώνεις. Τότε λοιπόν πήγαινες, πλήρωνες και έπρεπε ο υπάλληλος του Δήμου, όταν εσύ έκανες την πληρωμή, να έρθει και να κάνει την αντιστοίχηση που κάνει πλέον σήμερα ο κωδικός ΑΡΕΦ. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν? Έπρεπε να πει: ήρθε η κυρία Γκουβίτσα και μου πλήρωσε την κλήση. Πάω εγώ αντίστοιχα να σβήσω την κλήση την πληρωμένη. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα εδώ, μισό λεπτάκι, κυρία Γκουβίτσα, τι γίνεται εδώ τώρα? Άρα, εδώ όταν έρχεται η δεύτερη βεβαίωση που επιβεβαιώνει για δεύτερη φορά το πρόστιμο που ήδη έχει πληρωθεί, το κάνει αυτό, το κάνει το σύστημα μόνο του ή ο υπάλληλος που
1: Όχι,
0: έρχεται?
1: Το κάνει ο υπάλληλος, ο οποίος δεν έσβησε εξ αρχής την πληρωμένη κλήση.
0: Άρα ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να δει αν αυτό το ΑΡΕΦ έχει δεχτεί πληρωμή για το βεβαίωμα. Αν δηλαδή πριν βεβαιώσει για δεύτερη φορά, δεν έχει τη δυνατότητα ο υπάλληλος να εξετάσει αν αυτό το ΑΡΕΦ το τελευταίο διάστημα, από τη μέρα που εκόπηκε η κλήση, αν έχει τελικά πληρωθεί, έχει τη δυνατότητα αυτή να το κάνει?
1: Κανονικά θα έπρεπε ο ταμείας βλέπει ότι μέσα στο λογαριασμό μπαίνουν κάποια χρήματα, γιατί τα χρήματα τότε πληρώνονταν απευθείας στο λογαριασμό του Δήμου και υποχρεούσαν στην αιτιολογία να γράψεις ότι εγώ πληρώνω αυτά τα χρήματα για αυτή την αιτιολογία.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν ο ταμείας τότε να πάει και να πει: μπήκανε μέσα στο ταμείο 50 ευρώ. Τι είναι αυτά τα 50 ευρώ? Είναι μια κλήση. Ναι. Και να πάει να σβήσει την κλήση και να πει: η κλήση αυτή πληρώθηκε.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό δεν έγινε ποτέ. Με αποτέλεσμα οι κλήσεις να φαίνονται μέχρι και σήμερα πλήρωτες.
0: Εγώ θα το έβλεπα πιο λογικό να γινόταν κάτι τέτοιο από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, αλλά το να γίνεται από ανθρώπινο χέρι, πριν κάνεις οτιδήποτε και βεβαιώσεις μια κλήση, οφείλεις να εξετάσεις πρώτα αν αυτή η κλήση έχει πληρωθεί. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
1: Και δεν αναρωτιέσαι, αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνεται ο λογαριασμός που έχεις στην χύψη τράπεζα. Δεν αναρωτιέσαι, δηλαδή ο απλός πολίτης, όταν μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό του, δεν κοιτάει να δει ποιος μου έβαλε τα χρήματα.
0: Α, μπράβο. Α, ναι, από πού πήρα αυτό το δώρο.
1: Μου τα έβαλε, από πού προκύπτουν αυτά.
0: Ναι, είναι
1: μήπως
0: δώρο,
1: είναι μια πάτη, τι είναι.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Τώρα, μπαίνει όπως και να έχει σε μια διαδικασία και σε μια περιπέτεια ο νομοταγής πολίτης που έχει ήδη πληρώσει τη βεβαίωση αυτή.
1: Μπαίνει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια, γιατί αν είναι από τους νομοταγείς που κρατάνε τις αποδείξεις τους, έχει καλώς.
0: Ναι.
1: Αν είναι από αυτούς οι οποίοι θα πάνε, θα το πληρώσουν, δεν θα την κρατήσει την απόδειξη.
0: Μισό λεπτό, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κυρία Γκουβίτσα. Ο υπάλληλος που κάθεται δίπλα, ο συνάδελφος υπάλληλος που κάθεται στο παραδίπλα γραφείο, μπορεί να μπει μέσα και να δει ότι υπάρχει μια βεβαιωμένη κλήση και να φτάσει στο σημείο, χωρίς να γνωρίζει τι έχει κάνει ο συνάδελφός του, να φτάσει στο σημείο να κατασχέσει και τον λογαριασμό σου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Α, μπράβο.
1: Μα οι κλήσεις οι οποίες ήρθαν έγραφαν επάνω, που στάλησαν μάλλον από το Δήμο, έγραφαν επάνω ότι σε περίπτωση που δεν πληρώσετε θα βεβαιωθούν στην εφορία κλπ. Καταλαβαίνετε ότι αν βεβαιωθούν στην εφορία, μιλάμε για τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που βάζει η εφορία για τα έσοδα τα δικά της. Οπότε η κλήση αυτή καταλαβαίνετε σε τι ποσό θα φτάσει.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί φαντάζομαι. Και αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο συγκεκριμένο Δήμο. Έχει πριν προχωρήσει νομικά ο πολίτης, μπορεί να προσφύγει με ένα εξώδικο προς το Δήμο και να πει ότι φέρτε ξανά στην πρώτερη κατάσταση το λογαριασμό μου και το αφημί μου που μου βεβαιώνετε μια παράβαση.
1: Το πιο φρόνιμο θα ήταν να πάει είτε με μία αίτηση είτε με ένα εξώδικο.
0: Ναι.
1: Εφόσον έχει την απόδειξη στα χέρια του, ξαναλέω. Δηλαδή, εφόσον έχει την απόδειξη, κάνει μία αίτηση στο πρωτόκολλο ή κάνει ένα εξώδικο το οποίο το κάνει με δικηγόρο και το στέλνει στο Δήμο μαζί με την απόδειξη και λέει ότι εγώ έχω πληρώσει, σβήστε το συγκεκριμένο πρόστιμο το οποίο λανθασμένα μου το βεβαιώσατε, αφού εγώ πήγα και το πλήρωσα εντός της νόμιμης προθεσμίας.
0: Ναι, αλλά πέστε, οι περισσότεροι δεν κρατάμε και όλοι τις αποδείξεις, πολύ τις πετάμε. Δεν μπορώ να πάω εγώ στο Δήμο και να πω ότι ξέρετε κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι την περασμένη Δευτέρα πήγα και πλήρωσα αυτή την παράβαση που έκανα, το πρόστιμο. Μπείτε στο σύστημα, δεν θα το βρει αμέσως ο Δήμος. Ή μπορεί να
1: εδώ
0: σου πει.
1: Εδώ δεν βρεις και άλλα κι άλλα. Θα βρει το συγκεκριμένο.
0: Έλατε.
1: Τώρα.
0: Έλατε.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και δεν είναι μόνο με τις κλήσεις τις συγκεκριμένες. Δηλαδή τα αντίστοιχα συμβαίνουν και με τους λογαριασμούς του νερού στο συγκεκριμένο Δήμο. Δηλαδή έχουμε τεράστια προβλήματα στο Δήμο Ήλιδας.
0: Δεν ξέρω αν
1: τα οποία δεν αντιμετωπίζονται.
0: Δεν ξέρω αν πολιτικοποιείστε, αν δηλαδή είστε δημοτικό σύμβολο ή τοπικό σύμβολο.
1: Δεν είμαι. Έχω ασχοληθεί όμως όλη η οικογένειά μου η ευρύτερη.
0: Η δημοτική σύμβουλη άλλων παρατάξεων είναι ακόμα και τη συμπολίτευση. Το έχουν φέρει κάποια στιγμή το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουν λογαριασμό από τον Δήμαρχο για να του πούνε Δήμαρχε, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει, έχουμε παράπονα από τον κόσμο. Έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ως προς τις κλήσεις νομίζω ότι δεν έχει πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως προς το θέμα του νερού, ναι. Παλιότερα είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί είχε ισχυριστεί ο Δήμος ότι είχαν έρθει hackers και είχαν χακάρει τους. Τους λογαριασμούς και τα κομπιούτερ κλπ. Και χάθηκαν οι πληρωμές των λογαριασμών και καλούσαν τους δημότες να φέρουν έγγραφα τι έχουν πληρώσει και δεν έχουν πληρώσει για τους λογαριασμούς νερού.
0: Μου στέλνει τώρα ένας ακροατής και μου λέει: καλημέρα. Εγώ εδώ και 5 χρόνια έχω πληρώσει 2 τέτοιες κλήσεις. Δεν έχω κρατήσει αποδείξεις, αλλά έχω πληρώσει μέσω τραπέζης από το τηλέφωνό μου. Δεν μπορώ όμως να το βρω. Αν χρειαστεί προς το παρόν, δεν μου έχει χρειαστεί. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές.
1: Ναι. Ευτυχώς, βέβαια, όταν τα πληρώνεις από τους λογαριασμούς σου, ακόμη και παλιά να είναι, μπορείς να πας να κάνεις αίτηση στο κινητό. Δεν θα βλέπει για 5 χρόνια πίσω, αλλά μπορεί να κάνει μία αίτηση, να πάρει ένα εξτρέ και να το αναζητήσει.
0: Ναι.
1: Αν όμως είναι πληρωμένο, για παράδειγμα, στο ταμείο της τράπεζας.
0: Έλατε. Άντε να βρει η τράπεζα το τώρα το χαρτάκι και πότε ήταν και αν το θυμάστε σωστά την ημερομηνία, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Με τα νερά, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Με τα νερά έχουμε τεράστιο θέμα και με τους λογαριασμούς των νερών, οι οποίοι βγαίνουν χωρίς να γίνονται μετρήσεις. Δηλαδή, πήραν μία απόφαση κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι επειδή δεν έχουμε υπαλλήλους να κάνουν τις μετρήσεις, θα στείλουμε λογαριασμούς με μεσόρο.
0: Τώρα, γιατί δεν βρίσκουν.
1: Από ποιον υπολογίστηκε, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, πολλοί δήμοι έχουν βρει τη λύση να αναθέτουν σε εταιρείες τη μέτρηση των λογαριασμών.
1: Μα το ανέθεσαν τη μέτρηση του λογαριασμού. Δώσαμε και 20-30 χιλιάδες ευρώ γιατί το αναθέσαμε με απευθείας ανάθεση. Αλλά
0: και
1: η εταιρεία που το αναθέσαμε, όχι, δεν έκανε μέτρηση γιατί ήταν λίγα τα χρήματα που πήρε και το μόνο που έκανε ήταν να στείλει τους λογαριασμούς που εξέδωσε η ίδια η υπάλληλος του Δήμου.
0: Γιατί πήρε τα λεφτά η εταιρεία και...
1: Ακριβώς.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Γιάννης εδώ που τον έχουμε στο στούντιο. Για πέστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Η ερώτησή μου είναι απλή. Μάλλον διερωτώ με μάλλον να το πω καλύτερα. Πόσα χρόνια χρειάζονται εκεί στο Δήμο Ήλιδας να οργανώσουν επιτέλους μία υπηρεσία ίδρυψης?
0: Έλατε.
2: Πόσα χρόνια.
1: Είχαμε υπηρεσία ίδρυψης, είχαμε τη ΔΕΙΑ η οποία ήταν εκπληκτική και δεν είχαμε προβλήματα.
2: Έκλεισε όμως, ήμουν δημοτικό σύμβουλος στην περίοδο εκείνη που έκλεισε.
1: Σωστά.
2: Ναι, και από τότε όμως έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 10 τότε που έκλεισε η ΔΕΙΑ. Από τότε 16 ολόκληρα χρόνια επιτέλους ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει τάξη ούτε σε μια υπηρεσία ίδρυψης. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει όλους τους δημότες εμάς κάτω να μας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Και επιτέλους, επειδή θα έρθουν και εκλογές σε λίγο καιρό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και να τιμωρήσουμε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση, αγαπητή Κλεονίκη.
1: Ξεκάθαρα, συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει με την ψήφο μας να επιλέξουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Κατανοώ ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα, αλλά τουλάχιστον να έχει τη θέληση να λύσει τα περισσότερα προβλήματα.
2: Τα σημαντικά της καθημερινότητάς μας, τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας.
1: Ακριβώς.
2: Όλα τα άλλα είναι για το θεαθήνε και για το ταξιδεύειν, το γιορτάζειν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
2: Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γκουβίτσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Που συμβάλλατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Ήταν η δικηγόρος κυρία Κλεονίκη Γκουβίτσα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία είδηση. Στελέχη, λέει, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. Α, είναι η υπόθεση με τον 50χρονο που έβαζε φωτιά στην Άνοιξη. Το έβλεπα το πρωί το βίντεο που σηκώθηκα. 5 ώρα το πρωί έβλεπα αυτό το βίντεο. Τον κατέγραφε η κάμερα, μια κάμερα ενός σπιτιού. Πήγε εκεί στην ψύχρα, έβαλε φωτιά σε ξηρόχορτα και έφυγε σαν κύριος.
2: Ο άλλος νέρωνας, ε.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα που. Τέλος πάντων, τι να πεις. Η Βέρα λέει. Τελικά με αυτά που ακούω τίνω να πιστέψω τον αείμνηστο Τζιμάκο που έλεγε σε ένα του τραγούδι «Θα ρίξει LSD στη λίμνη του Μαραθώνα», ότι ό,τι τελικά το έκανε το έριξε. Για τον 60χρονο, λέει, που δεν ήσουν εδώ, κύριε Γιάννη, που πήγε ένας 60χρονος στη Θεσσαλονίκη και κατήγγειλε τον εαυτό του ότι βίασε την 66χρονος την 60χρονη σύντροφό του. Ακόμα αυτή δεν έχει εμφανιστεί, λέει, στο τμήμα. Τι ακούμε, δηλαδή τρελά. Έχει ξεφύγει τελείως ο κόσμος. Έχει ξεφύγει τελείως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος Γιάννης, τον Pink Floyd, το The Wall. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι.
2: Αφιερωμένο σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι στη δεκαετία του 80, όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, που τότε το παίζαν οι ιδιωτικοί παράνομοι ερασιτεχνικοί σταθμοί.
0: Έτσι, για να επιστρέψουμε, να συνδεθούμε με την Κρήτη, το Ηράκλειο της Κρήτης, με την πολύ αγαπημένη μας τη γιατρό, την Εύη την Κιαγιά, που να πω εδώ ότι η κυρία Κιαγιά έχει ραδιοφωνική εκπομπή στο Focus FM κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 7 μέχρι τις 8 το βράδυ. Λοιπόν, να μην το ξεχνάμε, να το επισημαίνουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να συνδεθούμε με Κρήτη. Πάμε. Όπα, έχασε εδώ. Ναι, το βρήκα.

0: can't take your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 9, έχουμε ακόμα 27 λεπτά στη διάθεσή μας εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», 6943-63-54-51. Πολλά τα μηνύματα που δεχόμαστε. Ο φίλος ο Τόμ λέει: «Καλημέρα τον κύριο Μπελεγρή που είχατε στην εκπομπή νωρίτερα. Πώς είναι το μικρό του, Νίκος είναι». Αν, όσοι θέλετε το κύριο Μπελεγρή, μπορείτε να μας στέλνετε το τηλέφωνό σας, ούτως ώστε να του το μεταβιβάζουμε και να σας καλεί πίσω ο άνθρωπος για οτιδήποτε τον θέλετε. Μπορείτε να μας στέλνετε το τηλέφωνό σας και να το δώσουμε το άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα. Είπαμε για τον Φάνη, το Μαρίνο, το είπαμε, ναι. Καλημέρα και στο Φάνη. Ο Σάκης από τη Γερμανία λέει: «Τα εμβόλια έχουν καταστρέψει πολλά μυαλά». Αναφέρεται πιθανότατα στον 66χρονο από τη Θεσσαλονίκη που αναφέραμε πριν από λίγο. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα αν είχε κάνει εμβόλιο ο άνθρωπος. Τώρα είναι όμως μέσα σε όλα αυτά τα τρελά που ακούμε. Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε με την αξιολογότατη την Εύη τη Γιαγιά, γιατρός που έχει τραβήξει τα πάνδυνα με αυτή την ιστορία των εμβολίων. Είχε βάλει μπροστά το κορμί της και είχε βάλει την ψυχή της και χιλιάδες άνθρωποι την εμπιστεύτηκαν, χιλιάδες άνθρωποι συνέχισαν να την ακολουθούν, πολλοί την πρόδωσαν γιατί συνήθως ο κόσμος πάει με τον δυνατό. Λοιπόν, όμως αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ δυνατότερη η Εύη Γιαγιά. Διαγράφει από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, διώχθηκε, αντιμετώπισε δικαστικές αίθουσες εκεί όλη αυτή την ιστορία. Όμως σιγά σιγά έρχεται η δικαίωση. Και κυρία Γιαγιά, αγαπητέ κύριε Γιάννη, αθώθηκε σε ένα από τα δικαστήρια που είχε πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Να την καλημερίσουμε να μας τα πει ίδια καλύτερα. Καλημέρα κυρία Γιαγιά.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε. Και είναι πολυπληθές το ακροατήριό
1: ναι,
2: σου.
1: Ναι, χαμός.
2: Και εγώ είμαι μία από αυτοί που δεν χάνω εκπομπή σου.
1: Το ξέρω.
2: Υπέροχες εκπομπές, πραγματικά, και πολύ ενημερωτικές.
1: Προσπαθούμε να έχει και ποικιλία η εκπομπή, να πιάνουμε όσο πιο πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγα τα ραδιόφωνα και τα μέσα ενημέρωση γενικότερα στην πατρίδα μας. Focus, Alert, Μάχη, Μακελιό, ελάχιστα είναι, δεν είναι και πολλά τα μέσα που αγγίζουν τον κόσμο και την καθημερινότητά του.
2: Ακριβώς, και που λένε αλήθειες.
1: Έτσι.
2: Και όποιος αντέχει, όποιος δεν αντέχει, αλλάζει σταθμό. Το έχω πει και εγώ στην εκπομπή μου, αν δεν αντέχετε αλήθειες.
1: Α, μπράβο. Η βελόνα είναι τόσο εύκολα να γυρίσει. Όποιος δεν θέλει να ακούει, πολύ απλά γυρίζει τη βελόνα και πάει παρακάτω.
2: Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Εξάλλου, λοιπόν, από εμάς οι επιλογές οι δικές μας καθορίζουν και τη ζωή μας γενικότερα.
2: Ακριβώς. Γιώργο μου, πριν ξεκινήσω με τα δικαστήρια, τα οποία η πρώτη καταγγελία μου έγινε το 2020, το Δεκέμβριο.
1: Και πες μας αυτό που δεν σε πει, γιατί θέλω να μάθω τι αφορούσε αυτή η κατηγορία.
2: Ναι, αφορούσε διασπορά ψευδών ειδήσεων.
1: Ναι.
2: Αφορούσε προτροπή του κόσμου στο να μην φοράει μάσκες.
1: Ναι.
2: Αφορούσε δηλώσεις που είχα κάνει ήδη από τον Οκτώβριο του 2020,
1: ναι,
2: για το ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν, για το ότι τα lockdown δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα, για το ότι αν θα βγουν εμβόλια που δεν μπορούν να βγουν θα είναι αναποτελεσματικά, γιατί πρόκειται περί ιού ο οποίος κάνει τον κύκλο του,
1: ναι,
2: και μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα. Και όλα αυτά που έλεγα τέλος πάντων το 20. Βρέθηκε κάποια καλοθελητής και πήγε στον ιατρικό σύλλογο και μου έκανε καταγγελία.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν αυτές οι διώξεις ήταν αυτεπάγγελτες, ήταν μετά από καταγγελίες κάποιων, να μην πω βαλτών, αλλά κάποιων ευαίσθητων, ναι, συσσαγωγικά.
2: Ναι, ναι. Αυτή μια κυρία, από ό,τι έμαθα αργότερα, γύρω στα 70 κάτι,
1: ναι,
2: Είπε ότι στον Ιατρικό Σύλλογο πήγε και κατήγγειλε ότι βγαίνω στο διαδίκτυο, σε διάφορα social media, στα οποία είμαι εγγεγραμμένη και έχω χιλιάδες ακολούθους, και μιλάω για την πανδημία απαξιωτικά, λέω ότι δεν υπάρχει πανδημία, λέω ότι τα μέτρα αυτά που παίρνουν είναι αναποτελεσματικά και πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, έγινε η καταγγελία μου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Γιατί εγώ τότε άνοικα στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Okay.
2: Και έγινε γραπτή καταγγελία ότι πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος να επιληφθεί.
1: Να λάβει μέτρα.
2: Ναι.
1: Και ποια ήταν τα μέτρα έτσι.
2: Να σημαντήσει το μέλος του, το οποίο έχει βγει και μιλάει αντίθετα από την επιστημονική κοινότητα.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν για την ιστορία, έτσι να μείνει στην ιστορία της εκπομπής. Ποια ήταν η αντιμετώπιση του Ιατρικού Σύλλογου στο πρόσωπό σας.
2: Λοιπόν, μου έγινε καταγγελία, έγινε κλήση σε πειθαρχικό, πήγα στο πρώτο πειθαρχικό, στο οποίο όταν εμφανίστηκα, επειδή είχα καλέσει και φίλους μέσα από το διαδίκτυο, είχαν έρθει γύρω στα 200-220 άτομα και κάτω από τον Ιατρικό Σύλλογο, φανταστείτε φίλες και φίλοι, κάτω από τον Ιατρικό Σύλλογο μισή ώρα πριν φτάσω εγώ με τον δικηγόρο μου, είχαν στηθεί 25 ΜΑΤ.
1: Ορίστε.
2: Για το μεγάλο εγκληματία.
1: Α, ήρθε δημιουργία εκεί κανονικά. Ήρθε δημιουργία
2: κανονικά. Κανονικότατα. Κάτω από τον Ιατρικό Σύλλογο. Βέβαια. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι παραμένει η ποινή. Ήταν η μεγαλύτερη ποινή που είχε φάει άνθρωπος πριν από τη διαγραφή. Υπάρχει μία ποινή. 3 χρόνια αφαίρεση ιατρικής αδείας χωρίς αναστολή. Μετά από αυτή την ποινή,
1: άρα καταστροφή
2: είναι
1: και
2: διαγραφή μόνιμη.
1: Καταστροφή και στην εργασία σας.
2: Εννοείται. Εννοείται. Για 3 χρόνια με αφήνουν άνεργη γιατί δεν έχει αναστολή, δεν μπορώ να ασκήσω το ιατρικό επάγγελμα για 3
1: υπήρξε
2: χρόνια.
1: Νωρίτερα προειδοποίηση, κάποια προειδοποιητική απόφαση, προειδοποιητικά να σας πούνε, ξέρεις κάτι, σταμάτα να διαδίδεις αυτά που μας καταγγέλνουν, αλλιώς θα σε διαγράψουν.
2: Όχι,
1: ή υπήρχε άμεση κατευθείαν διαγραφή.
2: Όχι, όχι. Κατευθείαν η απόφαση βγήκε η απόφαση από τον Ιατρικό Σύλλογο, από την Επιτροπή, η Πενταμελή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Η απόφαση αυτή.
1: Δρεπάνη ότι... δηλαδή, δρεπάνη. Σας πήραν το κεφάλι με τη μία.
2: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Μάλιστα, τους είπε ο δικηγόρος μου ότι είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Μεγαλώνει ένα ανήλικο παιδάκι, 7 χρονών. Και ξανασκεφτείτε για την ποινή που θα βάλετε. Όχι μόνο δεν σκεφτήκανε, αλλά το είχαν πάρει απόφαση. Πόσα χρόνια χρειαζόταν, Γιώργο μου,
1: αφού δεν σε στήσανε, κυρία και αγιά, στον τοίχο της Κεσαριανής εκεί πέρα, πάλι
2: καλά. Θα το θέλανε. Αν υπήρχε νόμος, θα το είχαν κάνει.
1: Μπράβο.
2: Βέβαια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, φυσικά άσκησα έφεση, έτσι. Πήγα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπου πρόεδρος της Πενταμελούς Επιτροπής εκεί πέρα ήταν η κυρία Παγώνη, η οποία, παρόλο που της πήγα με δικηγόρο και τις πήγα 1500 μελέτες, 1500 το 2021 πλέον, 1500 μελέτες οι οποίες έλεγαν όλα αυτά τα οποία υποστήριζα, γιατί υπήρχαν, Γιώργο μου, και μελέτες έως τότε, μεγάλες μελέτες, μιλάμε για 178 μελέτες οι οποίες έλεγαν ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Πήγαμε όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν να με λιδωρήσουν μπροστά στο δικηγόρο μου, μπροστά στην Επιτροπή εκείνη την ώρα και να μου πούνε το 1,5% κυρία και αγιά στις μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες δεν είναι σοβαρό ποσοστό, ούτως ώστε να φοβάται ο κόσμος να κάνει τα εμβόλια. Και της λέω, μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα που προκαλούν τα εμβόλια. Είχαν ξεκινήσει ήδη οι εμβολιασμοί και ξέραμε.
1: Ναι.
2: Προσωπικά εγώ ήξερα ότι γυναίκα 62 ετών, χωρίς προηγούμενα νοσήματα, 4 ώρες μετά την πρώτη δόση, μπήκε με έμφραγμα στην εντατική του Παγνή, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Και με πήρε η κόρη της, με ενημέρωσε. δεν ήθελε να κάνει. Ο αδερφός της, κόρης τέλος πάντων, ήθελε να κάνει, η μητέρα του. Αυτή δεν ήθελε. Επικοινώνησε μαζί μου μέσω mail. Μετά επικοινωνήσαμε μέσω τηλεφώνου και μου λέει: σας παρακαλώ, κυρία Κιαγιά, κάντε κάτι. Μιλήστε με τον αδερφό μου. Πάει να εμβολιάσει τη μάνα μου. Και 4 ώρες μετά με πήρε τηλέφωνο με αυτή την κατάληξη. 4 ώρες μετά. Ναι, το έζησα και αυτό, ναι.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, πόσες μανάδες, ξέρετε, ξέρω περιπτώσεις που υπήρξαν μανάδες που ήταν σε διάσταση με το σύζυγό τους, που πήγαν εμβολιάσαν τα παιδιά τους εν αγνία του σύζυγου τους.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε και τέτοιες
2: περιπτώσεις. Υπάρχουν και τέτοιες δικαστικές αυτή τη στιγμή διαμάχες. Εκκρεμότητες,
1: ναι.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για να σας καταλήξω, όλα αυτά τα οποία ξέχασα να σας πω δε, ότι η γυναίκα η οποία με κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε απομαγνητοφωνήσει μία συνέντευξη που είχα δώσει στο Focus FM τότε, στο Στέφανο, το Δαμιανίδη,
1: ναι.
2: Και την είχε στείλει μαζί με την καταγγελία. Ναι. Απομαγνητοφωνημένη η συνέντευξή μου, τι ρωτούσε ο Στέφανος, τι απαντούσα εγώ, τα
1: Σόπα.
2: Πάντα, όλη την εκπομπή.
1: Τέτοια οργάνωση, τόσο οργανωμένη.
2: Οργάνωση, βέβαια, μπράβο. Βέβαια. Τέλος πάντων, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η απάντηση ήταν παραμένει η ποινή, γιατί η γιατρός αυτή δεν έχει δείξει κανένα σημάδι με τα μέλια.
1: Δεν γονατίσατε, δεν γονατίσατε.
2: Δεν δέχομαι όλες αυτές τις μελέτες που σας έφερα, τις έφερα έτσι για πλάκα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Μετανοώ, από σήμερα και μετά θα διαφημίζω τα εμβόλια. Αυτό έπρεπε να πω. Αυτό περιμένανε, δεν ξέρω τι περιμένανε.
1: Δεν γονατίσατε μπροστά στην κυρία Παγώνη.
2: Η κυρία Παγώνη, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ
1: πότε
2: καλά.
1: Πότε τα προλάβαινε κυρία... όλα, γιατί εγώ την έχω δει να κάνει τη σχολιάστρια για την Eurovision, την έχω δει να κάνει τη σχολιάστρια για συνταγές, την έχω ακούει για σοβαρά εγκλήματα και υποθέσεις δολοφονίας, αστυνομικά ρεπορτάζ, για τα πάντα την έχω δει. Πώς προλαβαίνει...
2: Ιχθυολόγος, διότι βγήκε και είπε το απίστευτο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί γιατρός να τα λέει όλα αυτά και δεν έχει κληθεί από κανένα ιατρικό σύλλογο, έτσι. Βγήκε και είπε το απίστευτο, ότι αν σε δαγκώσει δράκαινα, δεν χρειάζεται να κάνεις αντιτετανικό, αλλά αν σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, χρειάζεται να κάνεις αντιτετανικό.
1: Ωραία.
2: Γιατί είδε και εγώ στην εκπομπή μου και τη λιδόρησα. Λέω, γιατί ο λαγοκέφαλος τι είναι, σκουριασμένος. πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρει τα βασικά. Δεν ξέρει τα βασικά. Το βασικό είναι ότι αν έχεις μεγάλο τραύμα,
1: ναι,
2: και το ξέρει και ο πιο απλός πολίτης που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική. Αν είναι μικρό το τραύμα, δεν τρέχεις για τετανικό. Αν είναι επιφανειακό.
1: Για να αφήσουμε τώρα την κυρία Παγώνη, να πάμε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό που ρωτάει ένας φίλος, ο Νίκος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κύριε Γιώργο, λέει, για ρωτήστε, θα πάρει η γυναίκα πίσω τους μισθούς από την απόφαση αυτή που πήρε την αθωτική? Έχει διαδικασία, βέβαια, όλο αυτό. Έχει διαδικασία.
2: Να απαντήσω στο φίλο μας, μετά τη δικαίωση αυτή στο δικαστήριο, στο οποίο αθωώθηκα για όλες τις κατηγορίες, έχω συνεχίσει με μήνυση και αγωγή και προς τον Ιατρικό Σύλλογο και προς όλους αυτούς που με λιντόρισαν μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ονομαστικά.
1: Α, ονομαστικές αγωγές και μηνύσεις.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί μόνο εγώ θα πληρώνω. Εγώ πλήρωσα την ποινή.
1: Η λογική τώρα όμως, αγαπητή Εύη, η λογική τι λέει? Ότι πρέπει να έρθει τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος και να αποκαταστήσει την τάξη, να σας καλέσει και να σας πει, ξέρετε κάτι, εφόσον, δεν λέω να σας πει συγγνώμη ή όλα αυτά, εφόσον υπάρχει μια τέτοια απόφαση, πρέπει να επανέρθετε ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Όχι. Δεν ξέρεις και εσύ τι έχει γίνει.
1: Πού να ξέρω.
2: Μετά την, γι' αυτό μισό λεπτάκι να σας το πω σε όλους. Δηλαδή να
1: με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει πολύ.
2: Πριν λήξει η ποινή μου, η οποία έλυγε Δεκέμβριο,
1: ναι,
2: πριν λήξει η ποινή μου, μου ήρθε δεύτερο πειθαρχικό.
1: Ναι.
2: Δεύτερο. Πριν λήξει η τριετής ποινή.
1: Ναι.
2: Μου ήρθε δεύτερο πειθαρχικό 2 μήνες πριν λήξει η ποινή. Στο οποίο είχαν βρει ένα παλιό βιντεάκι από το YouTube.
1: Ναι.
2: Παλιό εννοώ 7 μήνες νωρίτερα το είχα κάνει. Στο οποίο έλεγα ότι τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια, εγώ σαν μάνα και σαν γιατρός, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, δεν θα έκανα ούτε ένα στο παιδί μου.
1: Α, και βρήκαν αυτό το βίντεο και το επανέφεραν.
2: Και βρήκαν αυτό το βίντεο, ναι. Και πηγαίνω με τη δικηγόρο μου και λέει η δικηγόρο μου, συγγνώμη, δεν μπορεί να μιλήσει σαν γιατρό. Δεν μπορεί να μιλήσει σαν μάνα.
1: Έλατε.
2: Σαν μάνα και σαν γιατρό. Αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, αυτό είπε. Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή να πει ούτε αυτό. Μα λέει, κάνει τους γονείς να μην εμπιστεύονται την επιστήμη, την ιατρική επιστήμη.
1: Ναι.
2: Και τους λέει και η δικηγόρος μου, οι γονείς δεν εμπιστεύονται την ιατρική επιστήμη για, με όλα αυτά που είδανε μέσα στον καιρό της πανδημίας. Ούτως ή άλλως. Δεν περιμένουν την κυρία Κιαγιά να πει ότι δεν, θα εμπιστεύω, δεν εμπιστεύεται πια τα παιδικά εμβόλια. Κανένας δεν εμπιστεύεται και πραγματικά... Παγκοσμίως έχει πέσει η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και δεν φταίω εγώ, έτσι,
1: ναι.
2: Δεν φταίω εγώ,
1: ναι,
2: γι' αυτό παγκοσμίως έχει πέσει κατά 30-40%. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται την επιστήμη μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Γιατί τελικά ήταν ψευτοπανδημία όταν τα νούμερα, τα οποία ποτέ δεν ψεύδονται, λένε ότι περισσότεροι ήταν οι νεκροί από τη γρήπη, την κοινή γρήπη, εκείνες τις χρονιές, παρά από κορονοϊό. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι. Εξάλλου, η κυρία Λινού είχε βγει στο δικαστήριο, τα είπα και στο δικαστήριο, ναι. Η κυρία Λινού είχε βγει και είχε πει ότι δεν λέμε την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους, ακριβώς μετά την πανδημία, δεν λέγαμε την πλήρη αλήθεια.
1: Σωστά.
2: Όλοι βγήκανε και είπανε ότι βάζαμε... τους ασθενείς που πεθαίνανε από κορονοϊό με αυτούς που πεθαίνανε με κορονοϊό και διάφορα άλλα νοσήματα όλους σε ένα τσουβάλι και τους καταγράφαμε σαν θανάτους από κορονοϊό τα βγήκανε
1: καλά,
2: και
1: καλά υπήρχε και δημόσια παραδοχή σωστά δημόσια. Και τα τροχαία από κορονοϊό τα εμφανίζανε ακόμα και τα τροχαία
2: ακριβώς αρκεί να έβγαζες ένα ψευτοτέστ από αυτά που 95% δεν ήταν έγκυρα. Αρκεί να έβγαινε ένα ψευτοτέστ θετικό.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί μια ακροάτρια που επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μας και είπε μια φράση, αν σας φαίνω σε δύσκολη θέση δεν το σχολιάζετε, αν ζούσε λέει ο Σωτήρης ο Ράπτης η κυρία Παγώνη αυτή τη στιγμή δεν θα μίλαγε. Τι εννοεί, δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί.
2: Α, ο Ράπτης, ναι, είναι...
1: Καθηγητής Πανεπιστημίου.
2: Ο Σωτήρης ο Ράπτης βεβαίως είχε γράψει την παθολογία τους, τόμους παθολογίας,
1: ναι.
2: Τα οποία διάβαζα εγώ μέχρι πρότινος ας πούμε.
1: Ναι, λέει η ακροάτρια ότι αν ζούσε αυτός ο άνθρωπος η κυρία Παγώνη θα ήταν σπίτι της.
2: Ναι, καθηγητής Πανεπιστημίου δεν τον γνώρισα προσωπικά,
1: ναι.
2: Αλλά ξέρω ότι δεν ξέρω ότι δεν είναι εν ζωή. Αλλά τα βιβλία του τα έχει διαβάσει όλος ο κόσμος, όλος ο ιατρικός κόσμος, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Έχει γράψει τόμους παθολογίας ο άνθρωπος.
1: Μου στέλνουν τώρα εδώ, χαμός γίνεται, μου στέλνουν να τους πάρετε, λέει, τα πάντα, ό,τι μπορεί περισσότερο μέχρι για τις κάλτσες, για να μην μπορεί κάτι άλλο η Βέρα. Ο Θανάσης το ίδιο, να τους πάτε μέχρι τέλους, κυρία Κιαγιά, όσοι σας κινήσαν να τους πατήσετε κάτω. Παγώνει, ξεπαγώνει μέχρι και το Σπύρο το Σαλιάρι, λέει.
2: Μέχρι τέλος, ναι, ακριβώς.
1: Το Σπύρο το Σαλιάρι.
2: Λοιπόν, και επειδή λένε ότι όλα αυτά τα δικαστήρια πλέον βγαίνουν, δικαιώνονται τέλος πάντων και αθωώνονται όλοι οι γιατροί, έχω να πω στον κόσμο ότι δύο είμαστε οι γιατροί που πήγαμε για το ίδιο, με την ίδια κατηγορία, για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Οι περισσότεροι γιατροί πήγανε. Ο Δημήτρης ο Κούβελας, ο φίλος μου.
1: Μπράβο.
2: Είχε πάει για παράδειγμα επειδή ζήτησε κίτρινη κάρτα, να γίνει κίτρινη κάρτα. Επειδή ρώτησε αν έχει γίνει κίτρινη κάρτα, αν
1: ναι.
2: Έχει συμπληρωθεί.
1: Ναι.
2: Ένας άλλος πήγε, έχουν πάει για διαφορετικούς λόγους, για διασπορά ψευδών ειδήσεων πήγα μόνο εγώ και ο Ζώης ο Μπέχλης.
1: Α, ναι.
2: Δεν έχει πάει άλλος, δηλαδή αυτή και αυτός αθωώθηκε και εγώ αθωώθηκα 6 μήνες μετά για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν ξέραμε με βεβαιότητα ότι θα αθωωθούμε, γιατί οι υπόλοιποι αθωώθηκαν με άλλες κατηγορίες.
1: Να.
2: Αυτό είναι το βασικό. Τώρα να σας πω κάτι και να γελάσετε.
1: Να πω μόνο πριν από αυτό ότι επικοινώνησε ξανά η κυρία μαζί μας, είπε ο κύριος συγχωρεμένος, ο Σωτήρης Ζωράπτης δεν βρίσκεται εν ζωή.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Για να ακούσουμε τώρα αυτό που έτσι θα γελάσουμε.
2: Ναι, ναι. Όπως μπαίνω στην αίθουσα,
1: ναι.
2: βλέπω αριστερά είναι τα καθίσματα που κάθονται όλοι, ο κόσμος τέλος ναι, πάντων. Ναι. Με το που μπαίνω στην αίθουσα γυρνάω με το αριστερό μου μάτι και κοιτάζω, έχουν έρθει και οι δύο μάρτυρες κατηγορίας μου.
1: Οπα.
2: Ο ένας είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο άλλος είναι κάποιος τον οποίο το έχω κάνει ήδη μήνυση και αγωγή.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του.
1: Ναι,
2: ο περισσότερος κόσμος που με γνωρίζει το ξέρει ποιος
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι.
2: Και πάω και κάθομαι ακριβώς μπροστά τους και τους ακούω να λένε: ο δικηγόρος μου είπε να την στήσουμε στον τοίχο όταν θα λέμε πάρα πολλές φορές το τάδε. Και τα ακούω τώρα εγώ μπροστά.
1: Α, δεν σας έχουν αντιληφθεί.
2: Συζητάνε οι δύο, δεν καταλάβανε ότι εγώ κάθομαι μπροστά. Συζητάνε και οι δύο πώς ακριβώς θα με καταδικάσουν. Να λέει ο ένας, ο δικηγόρος μου είπε αυτό και εγώ να τα ακούω και να θέλω να γελάσω, να θέλω να κλάψω, δεν ήξερα, είχα περίεργα συναισθήματα.
1: Βέβαια, τι δεν θα είναι περίεργα.
2: Και πήγα, τα είπα στη δικηγόρο μου βέβαια και μου λέει, ένιωσε, δεν χρειάζεται και να μην μου τα έλεγες. Μου λέει, εγώ θα τους στήσω στον τοίχο, ξέρω πώς. Λέω, εντάξει.
1: Αξίζει όμως να ακουστεί το όνομα της δικηγόρου που είναι δίπλα σας, γιατί δεν έρχονται και όλοι οι δικηγόροι σε τέτοιες υποθέσεις.
2: Όχι να, βέβαια, ενάντια... αλλά ναι, η Βούλα η Κώστογλου ήταν η δικηγόρος μου, η οποία και αυτή από τη μεριά της έκανε μεγάλο αγώνα, από τη μεριά της και με τον δικηγορικό σύλλογο, γιατί και ο δικηγορικός σύλλογος έχω να σας πω ότι κυνήγησε κόσμο. Και τη Βούλα την Κώστογλου τη γνώρισα μέσα στο δικαστήριο.
1: Διώκονταν και η ίδια?
2: Όχι, μέσα στο δικαστήριο είχε μια άλλη υπόθεση και μου λέει, είστε η κυρία Κιαγιά, με είχε δει στα βιντεάκια κι αυτή.
1: Α, κατάλαβα.
2: Ναι, έτσι γνωριστήκαμε και ξεκίνησε να με στηρίζει, να με υποστηρίζει και χωρίς να πληρώνεται, έτσι. Αυτό σημαίνει επαναστάτρια,
1: μπράβο,
2: αυτό σημαίνει αγωνίστρια.
1: Μπράβο της, γιατί...
2: Μόνο και μόνο... Ακριβώς.
1: Κακά
2: μόνο
1: τα ψέματα, και επειδή... τόσα χρόνια έχετε μείνει χωρίς δουλειά και μεγαλώνετε ένα παιδί και αυτό δεν το, η ελληνική πολιτεία δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Σου λέει, υπάρχει αυτός ο πολιτικός εγωισμός που καταστρέφει συνειδήσεις, καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει τα πάντα. Λοιπόν, αυτό δεν λένε να το βγάλουν από πάνω τους και σου λέει, τι με νοιάζει εμένα τώρα αν μεγαλώνει άλλος παιδί και όλα αυτά. Εγώ
2: ακριβώς
1: πρέπει να τον εξοντώσω, να τον πατήσω σαν κατσαρίδα κάτω.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν πειράζει. Αθώθηκα όμως. Γιώργο μου, πριν κλείσουμε, θέλω να διευκρινίσω ένα-δύο πραγματάκια, αν μου επιτρέπεις, για αυτό το αυτιστικό το παλικάρι που το πυροβολήσανε.
1: Α, αστυνομική. Ναι, θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
2: Ναι, θέλω να το σχολιάσω, γιατί πραγματικά έχουν ακουστεί τόσες ασάφειες και τέτοια παραπληροφόρηση πλέον, μέχρι που βγήκε πολιτική αρχηγός, και δεν χρειάζεται να αναφέρω ούτε το όνομά της, και είπε ότι καλά κάνανε οι αστυνομικοί γιατί το όπλο δεν είναι διακοσμητικό. Καταρχάς θα έπρεπε να ντρέπεται, γιατί είναι και νομικός, και ένας νομικός θα πρέπει να ξέρει, αν μη τι άλλο, τους νόμους. Έτσι.
1: Έτσι.
2: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που έκαναν ήταν εντελώς παράνομο, υπάρχει γενική απαγόρευση για τον πυροβολισμό ακινητοποίησης. Στο άρθρο 3, στην παράγραφο 5, αναφέρεται ρητά ότι ο πυροβολισμός ακινητοποίησης απαγορεύεται αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος ή όταν ο προσβαλόμενος τρέπεται σε φυγή. Απαγορεύεται να τον πυροβολήσει στην πλάτη. Έτσι. Η μοναδική περίπτωση που χρησιμοποιείται όπλο εναντίον κάποιου που φεύγει, επειδή τρόμαξε, το παιδί έφυγε επειδή τρόμαξε, είναι να συντρέχει η κατάσταση έσχατης άμυνας ή κατάσταση ανάγκης. Που σημαίνει ότι ο αστυνομικός, ενώ ο ύποπτος φεύγει, στρέφεται εναντίον των αστυνομικών κρατώντας όπλο.
1: Υπάρχουν πρωτόκολλα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή...
2: Ή ακριβώς. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή κάποιου εκείνη τη στιγμή.
1: Έτσι.
2: Μέχρι που είπανε ότι τους εμβόλησε με το αμάξι.
1: Ναι.
2: Ψέματα.
1: Το
2: 2022 δε, μετά από καταδιώξεις που κατέληξαν σε θανάτους τέλος πάντων, ο νόμος συμπληρώθηκε και ορίζεται ρητά πλέον ότι δεν επιτρέπεται πυροβολισμός κατά οχήματος αν ο μόνος σκοπός είναι να εξαναγκαστεί το όχημα σε στάση όταν ο οδηγός απλώς προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη. Αν κάποιος κλέψει, μπει σε ένα αυτοκίνητο ή τρέξει πεζός να ξεφύγει από τον έλεγχο, η αστυνομία έχει δικαίωμα να τον καταδιώξει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τον πυροβολήσει στην πλάτη.
1: Σωστό, σωστότατο.
2: Τελεία.
1: Και παύλα.
2: Παύλα, παράγραφος.
1: Σωστά. Λοιπόν, έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας και θέλω να μου σχολιάσεις μία ερώτηση που κάνει ένας ακροατής και λέει: ρωτήστε σας παρακαλώ την κυρία Κιαγιά, εμείς που πιαστήκαμε κορόιδα και κάναμε τα εμβόλια, τι να κάνουμε τώρα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ράβουμε σάβανα?
2: Όχι. Το έχω ξαναπεί και τα έχω πει και στις εκπομπές μου. Μετά, οι δύο πρώτες δόσεις ήταν από ό,τι έχει βρεθεί σε ιδιωτικά εργαστήρια και στην Γερμανία και στην Αυστρία. Έχουν βρεθεί, έχουν ψάξει τις δύο πρώτες δόσεις και ήταν κατά 75% νερό.
1: Α, ναι.
2: Οι δύο πρώτες. Η τρίτη ήταν 50-50.
1: Μάλιστα.
2: Από την τέταρτη και μετά αντιστρέφονται οι όροι, δηλαδή το 75% ήταν δραστική ουσία και το 25% νερό.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό βλέπουμε και διαφορές ανάμεσα στις, στους εμβολιασμούς. Το κάποιοι στάθηκανε άτυχοι και από την πρώτη δόση, όπως σας είπα, είχαν δραστική ουσία, αυτό ήταν στο 25%.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν πολλοί, γιατί έπρεπε ο κόσμος να δει ότι αυτοί που εμβολιάστηκαν δεν είχαν πρόβλημα. Έτσι γίνονται εξάλλου και όλα τα πειράματα.
1: Έτσι.
2: Με πλασίμπο και κανονική δραστική ουσία.
1: Σκληρός ο χρόνος, δεν μας αφήγει, μας κοπανάει.
2: Αμήλικτος.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε ακροατές, αν μπορούν να σας ακούνε στην Αθήνα, όχι όμως μπορούν να σας ακούνε διαδικτυακά. Έτσι,
2: διαδικτυακά, ναι. Έτσι.
1: Στο Focus FM 103,6. Να είστε καλά, κυρία Κιαγιά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, γρήγορα να κλείσουμε, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων, το δεύτερο δελτίο ειδήσεων. Γιάννη Χριστόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, για το φίλο τον Νίκο και όλους τους ακροατές. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα. Εντάξει, λέει, τη γλιτώσαμε ο φίλος που λέει για τα σάβανα. Εντάξει, λέει, τη γλιτώσαμε.
3: Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα και τους συνεργάτες σου για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Καλό καλοκαίρι σε όσους συνεχίζουν και φεύγουν για τις διακοπές τους. Δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Τα ξαναλέμε πάλι το επόμενο Σάββατο στις 7 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος βρίσκεται μια οργανωμένη ψηφιακή αλυσίδα διακίνησης ευαίσθητου προσωπικού υλικού, μέσω της οποίας χιλιάδες γυμνές φωτογραφίες και βίντεο γυναικών καθώς και ανήλικων κοριτσιών συγκεντρώνονταν και πολλούνταν σε κλειστές διαδικτυακές κοινότητες. Η δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκινούσε από πολυπληθείς ομάδες στο Facebook, μεταφέρονταν για μαζικό διαμοιρασμό και παραγγελίες εκδικητικής πορνογραφίας σε κρυπτογραφημένα κανάλια του Telegram, ηλικιακές κατηγορίες και κατέληγε στην εμπορία ονομαστικών πακέτων με προσωπικά στοιχεία των θυμάτων στο Discord έναντι 30 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι διοκτικές αρχές αναλύουν τα ψηφιακά ίχνη των συγκεκριμένων διακομιστών με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ταυτοποίηση των διαχειριστών αλλά και των χρηστών που συμμετείχαν στην παράνομη αγοροπολισία. Στη σύλληψη ενός 52χρονου κοινοτάρχη, του 44χρονου αδελφού του και ενός 66χρονου πυροσβέστη, προχώρησαν οι αρχές στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, καθώς κατηγορούνται ότι είχαν στήσει εγκληματική ομάδα που εκβίαζε συστηματικά αγρότες για την διανομή του αρδευτικού νερού. Όσοι παραγωγοί αρνούνταν να υποκύψουν στις χρηματικές απαιτήσεις τους, έπεφταν θύματα εκδικητικών εμπρισμών σε καλλιέργειες και αγρικίες. Ενώ η διετής έρευνα αποκαλύπτει ότι το κύκλωμα τους εξανάγκαζε να παραχωρούν εκτάσεις με σκοπό την παράνομη υφαρπαγή αγροτικών επιδοτήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών μετά το μακάβριο εντοπισμό σωρού που πιθανολογείται ότι ανήκει σε γυναίκα, στριμωγμένης μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου, την ώρα που οι αρχές αναλύουν τη βάση δεδομένων με τις πρόσφατες εξαφανίσεις και συλλέγουν βιντεοελλειπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών. Η φετινή κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα σκιαγραφεί μια ελληνική κοινωνία υπό παρατεταμένη οικονομική ασφυξία, όπου το 64% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι δεν ζει αλλά επιβιώνει από μήνα σε μήνα εξαιτίας της ακρίβειας και του δυσβάστατου κόστου ζωής. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν βαθιές κοινωνικές και θεσμικές ρογμές, καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων αδυνατεί να προγραμματίσει διακοπές, σχεδόν ένα στους δύο νέους σκέπτεται σοβαρά τη μετανάστευση, ενώ παράλληλα κυριαρχεί η καχυποψία περί του 73% των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Προαιρετικά ανοιχτά μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα πρώτη Κυριακή των θερινών εκτόσεων τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα της χώρας. Το προτινόμενο ωράριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνεται από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στο κλάδο των σούπερ μάρκετ εφαρμόζεται διαφοροποιημένη πολιτική αναλυσίδα, καθώς υπάρχουν αλυσίδες που θα παραμείνουν ανοιχτά πανελλαδικά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν κατά εξαίρεση μόνο μερικά υποκαταστήματα και επιλεκτικά συγκεκριμένα μόνο σημεία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανικών στόχων στην επαρχία Χαρμοσγκάν στο νότιο Ιράν. Εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός ως άμεσο πλήγμα ανταπόδοσης για μια πρόσφατη επίθεση στην Ιορδανία που στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες. Οι ΣΕΝΚΟΜ, οι Αμερικανικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζουν ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην αποτροπή των απειλών κατά της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμήνυσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, απάντησε αναστέλλοντας μονομερός στη συμφωνία και χειρίας και προειδοποίησε για τρομερές συνέπειες εξαιτίας της κλιμάκωσης. Και τώρα ο καιρός.

0: Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, να εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την ημέρα αυτή του Κυρίου, Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, είμαστε μαζί εδώ στην φιλόξενη ραδιοσυχνότητα του Μάχη 99,8 για να γνωρίσουμε τους εορτάζοντας Αγίους, να συναντήσουμε τα γεωγραφικά κείμενα και να ακούσουμε λόγων αληθείας και παρηγορίας σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο, σε αυτήν την παράξενη εποχή, σε αυτά τα άγνωστα που μας φέρνουν τα σχέδια εκείνων οι οποίοι θέλουν να υπηρετούν τον κοσμοκράτορα του κόσμου, του αιώνος τούτου, δηλαδή τον διάβολο. Και σίγουρα ο αγώνας και η αγωνία για την καθημερινότητα θα πρέπει να περιορίζεται σε εκείνο που η Κυριακή προσευχή μας ορίζει. «Δώσ' ημίν σήμερον». Και η αγωνία μας για το αύριο να μετατρέπεται σε εμπιστοσύνη προς τον Θεό. Αυτή την εμπιστοσύνη την οποία είχαν οι Άγιοι μας, οι οποίοι και σήμερα προβάλλονται από την Εκκλησία μας ως αφορμή για γνώση της ζωής τους, αλλά και μίμηση της ζωής τους. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας αυτήν την Κυριακή μας προβάλλει την σύναξη επί τη Τετάρτη Οικουμενική Συνόδο. Δηλαδή, τι σημαίνει σύναξη? Σύναξη σημαίνει συγκέντρωση του λαού προς τιμήν κάποιου γεγονότος. Σήμερα λοιπόν, την Κυριακή, μεταξύ της 13ης έως και της 19ης Ιουλίου, η Εκκλησία μας έχει ορίζει να εορτάζεται η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία έγινε στην Χαλκιδόνα, κατά των μονοφυσιτών, το έτος 451 μετά Χριστό. Οι πηγές αναφέρουν ότι η μνήμη αυτής της ημέρας της μεγάλης για την Εκκλησία μας, της αναφοράς μας στους Αγίους Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, σε κάποια φάση γιορτάστηκε και των άλλων συνόδων, δηλαδή όλες μαζί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος του 325, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος του 381, η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος του 431, η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος του 451, η πέμπτη του 553, η έκτη του 680 και η εβδόμη του 781. Δηλαδή η κατάληξη να εορτάζουμε σήμερα την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ήρθε σταδιακά στην Εκκλησία μας, αφού πρώτα τιμώνταν όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι μαζί και οι πατέρες που τους συγκρότησαν και έγιναν υπερασπιστές των δογμάτων της αληθείας. Πλέον όμως αυτήν την Κυριακή, όπως είπαμε, μεταξύ 13ης και 19ης Ιουλίου, όποτε συμπέσει Κυριακή ανάμεσα σε αυτές τις ημερομηνίες, τιμούμε την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και τους 630 πατέρες που τη συγκρότησαν στην Χαλκιδόνα. Θα ήταν καλό να κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μια αναφορά στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, μιας και εξαιτίας των αποτελεσμάτων της στην χριστιανική πραγματικότητα έχουμε τα σχίσματα των λεγόμενων ανατολικών εκκλησιών, δηλαδή των χριστιανών εκείνων που ζουν στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στην Αρμενία, στην Ινδία και στη Συρία και οι οποίοι δεν απεδέχθησαν τους όρους της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τούτη λοιπόν την ημέρα που συμπίπτει 19 Ιουλίου η Εκκλησία μας προβάλλει την τιμή και τη μνήμη του Οσίου Δίου, ο οποίος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου, ήταν διακεκριμένος για την θεολογική του πολυμάθεια και την ανυπόκριτη ευσέβεια. Σε ηλικία 35 ετών μάλιστα είχε τόσο εξαπλωθεί η φήμη της αρετής του που από παντού πήγαιναν να ακούσουν τις πολύτιμες συμβουλές του. Το ιερατικό του καθήκον επετέλεσε με πολύ ζήλο και ακρίβεια αφού ο Πατριάρχης Αττικός στην Κωνσταντινούπολη τον χειροτώνησε ιερέα και για τους ανθρώπους τους οποίους εξυπηρετούσε ως ιερεύς ήταν το πρότυπο του φιλόστοργου πνευματικού πατέρα και οικογενειακού συμβούλου. Ίδρυσε μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη και μοναστήρι και όταν αρρώστησε βαριά και έφτασε μέχρι τα πρόθυρα του θανάτου σώθηκε θαυματουργικά και κοιμήθηκε τελικά ειρηνικά αφού διατήρησε μέχρι την τελευταία του πνοή το πυρ της ευσεβίας, της στοργής για τις ψυχές του ποιμνίου του και της αγάπης του προς τον Θεό. Την ημέρα λοιπόν αυτή τιμούμε και την Οσία Μακρίνα, την κατασάρκα αδελφή του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Η Αγία Μακρίνα, αδελφή και του Γρηγορίου Νήσης, ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη μητέρα της Εμέλεια, μεγάλωσε και αφοσιώθηκε στην αγαθοεργία και στην αναστροφή των αδελφών της, όπου έπαιξε καθαριστικό ρόλο στην μετέπειτα πνευματική του πορεία. Η Μακρίνα ήταν μνηστευμένη, αλλά δεν έκανε ποτέ γάμο, αφού ο μνηστήρας της κοιμήθηκε. Μαζί με τη μητέρα της τότε αποσύρθηκαν σε ένα μοναστήρι στον Πόντο, κοντά στον ποταμό Ήρη, και εκεί μόναζε και αυτή και η μητέρα της, αφού πλησιόχωρα μόναζε και ο αδελφός της, ο Μέγας Βασίλειος. Στη Μονή πέρασε τη ζωή της με τη μελέτη των γραφών, την προσευχή και προπάντων με αγαθοεργίες. Έζησε και τελείωσε τη ζωή της ειρηνικά. Και αυτήν την ημέρα γιορτάζουμε τον Άγιο Θεόδωρο τον Σαββαΐτη, επίσκοπο Εδέσης. Είναι ο πατέρας του Οσίου Σιμεών. Η δε μητέρα του ήταν η Μαρία. Και σε ηλικία 10 ετών έμεινε ορφανός και τη μισή περιουσία των γονέων του πήρε η αδελφή του για να αποκατασταθεί και την άλλη μισή ο ίδιος την έδωσε στους φτωχούς και αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα όπου έγινε μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα. Εκεί ασκήθηκε με αρετή και έγινε διάσημος ασκητής. Λόγω των μεγάλων του αρετών, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τον έκανε επίσκοπο Εδέσης της Μέσης Ανατολής και εκεί κατέστη ποιμενάρχης άριστος με πολλές θεολογικές γνώσεις, τις αρετές του και προπάντων τη μεγάλη αγάπη που διέθετε. Τον βίο του Οσίου συνέγραψε ο επίσκοπος Εμέσης Βασίλειος, ενώ σώζεται και ο βίος του στα ελληνικά, ο οποίος βρίσκεται στη Μονή των Ιβύρων στο Άγιον Όρος. Οι Άγιοι τέσσερις συνασκητές εορτάζονται σήμερα, απεβίωσαν και αυτοί ειρηνικά, Όσιος Διοκλής, ο οποίος ήταν αναχωρητής και έζησε με οσιακό βίο. Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Πανίδου, ο νέος ομολογητής, αναφέρεται στον Πατμιακό Κώδικα 266 το όνομά του, χωρίς ιδιαίτερα βιογραφικά στοιχεία. Ήτανε στην περίοδο της οικονομαχίας και πέθανε ομολογώντας την πίστη του. Η επισκοπή του δεν συναντάται πουθενά, ίσως να είναι η επισκοπή Πανίου που βρισκόταν στην Ηράκλεια της Θράκης. Σήμερα τιμάται ο Όσιος Μιχαήλ που αναφέρεται στον Ιεροσολυμητικό Κώδικα, ανιψιός του Θεοδόρου Εδέσης που τιμάται και αυτός σήμερα και ήταν επίσης η μνήμη του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων από την Ρωσική Ορθοδοξία και οι Άγιοι Ιωάννης Επίσκοπος Μεσίνης και Μαρτύριος Επίσκοπος Γορτίνης. Αλλά σήμερα έχουμε και την τιμή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος εορτάζει την μνήμη του η Εκκλησία μας στις 2 Ιανουαρίου, η οποία ανακομιδή του Λειψάνου έγινε το 1903, 70 έτη μετά τον θάνατό του. Σχετικά με τα Λείψανα του Αγίου Σεραφείμ έχουμε δύο απόψεις για το τι έγιναν κατά την περίοδο της κομμουνιστικής επικράτησης στην Αγία Ρωσία. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτά βρέθηκαν στο Μουσείο Αθεΐας της Αγίας Πετρουπόλεως, που είναι ο ναός της Παναγίας του Καζάν, και μετά την κατάρρευση του μαρξιστικού καθεστώτος το 1889 αποδόθηκαν πάλι στην λατρεία της Εκκλησίας μας και πήγαν στο μοναστήρι του Ντιβίγεβο και εκεί όλοι μπορούμε να τα προσκυνήσουμε. Σε άλλη εκδοχή φέρεται ότι τα Λείψανα του Αγίου Σεραφείμ παρελήφθησαν από τους πιστούς της Εκκλησίας και κρύφθηκαν στην περίοδο της Εκκλησίας των Κατακομβών εκεί στην Ρωσία και μάλιστα μεταξύ των πιστών της Εκκλησίας των Κατακομβών κυκλοφορεί και η προφητεία του Αγίου σύμφωνα με την οποία τα Λείψανά του δεν θα βγουν ποτέ από τη Ρωσία άχρη της Δευτέρας Παρουσίας. Σήμερα λοιπόν τιμούμε και τη μνήμη του Οσίου Σεραφείμ, τον οποίον και προσωπικώς έχω επιλέξει ως προστάτη και καθοδηγητή μου, τιμώντας τη μνήμη του την Δευτέρα Ιανουαρίου, τις πρεσβείες του οποίου ετούμεθα προς τον Θεό να αποδίδει και προς όλους εσάς με τις οικεσίες του κατά τα αιτήματά σας, τα συμφέροντα τη σωτηρία της ψυχής. Και ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ετούτη την ώρα λοιπόν, αφού μνημονεύσαμε τους Αγίους της ημέρας και τους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην υπόθεση της έκδοσης της λεγόμενης νέας ταυτότητας και των όσων ακούγονται γύρω από αυτό. Αλήθεια, η εξουσία είναι εκείνη η οποία προσπαθεί με υποχρεωτικότητες να επιβάλλει στους ανθρώπους τα θέλω της και μάλιστα αυτά να μην είναι προς όφελος του λαού. Δυστυχώς η κυβέρνηση που σήμερα νέμεται την εξουσία στην πατρίδα μας έχει αποδείξει ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία κατά κόρον εκβιάζει και τρομοκρατεί τους ανθρώπους προσπαθώντας να τους αναγκάσει σε πράγματα τα οποία πιθανώς οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να κάνουν. Το ζήσαμε αυτό την περίοδο της λεγόμενης υγειονομικής κρίσης που όχι μόνο η κυβέρνηση απειλούσε, εξανάγκαζε, έβαζε πρόστιμα σε όσους δεν υπήκουαν στο θέλημά τους, μάλιστα στις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους για να εξουδενώσει πραγματικά την ελευθερία μας και να μας απαξιώσει ως πρόσωπα και προσωπικότητες έχοντας την αίσθηση ότι η απολυταρχία είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φέρει τα κέρδη τους στο σημείο που θέλουν. Όμως ο αδούλωτος ελληνικός λαός, έστω και κάποιοι από εμάς από φόβο ή άγνοια ή αδιαφορία υπακούμε στις απαιτήσεις της εξουσίας και γινόμαστε θύματά της, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν όπως αντιδρούν στην τωρινή θέληση για την λήψη της νέας ταυτότητας, η οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει μια νέα ταυτότητα. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτός που ταυτοποιήθηκε με ένα έγγραφο του κράτους από την ώρα που γεννήθηκε, αυτός θα είναι μέχρι την ώρα που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αλλάσουμε ταυτότητες? Δεν είμαστε τα ίδια πρόσωπα. Εδώ, όπως και σε άλλες καταστάσεις που η κυβέρνηση επέβαλε, συναντάμε το απόλυτο παράλογο. Έτσι, θυμόσαστε, ο ιός κολλάει στις εκκλησίες, δεν κολλάει στα υπερπαντοπολία. Ο ιός κολλάει στις 12 τα μεσάνυχτα, δεν κολλάει στις 9 το απόγευμα. Έχουμε εμπεδώσει την ανοησία με την οποία οι άνθρωποι της εξουσίας προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι πραγματικά εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα κακά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας και τον πόνο, την φτώχεια, την πείνα των ανθρώπων στον χώρο της Ελλάδας μας, την μετανάστευση των νέων ανθρώπων και φυσικά εξοραίζοντας τα πράγματα μέσα από τα αργυρώνητα μέσα μαζικής πληροφόρησης, θεωρούν ότι εύκολα θα βρεθούν κάποιοι να θυματοποιηθούν. Λέμε λοιπόν στον νεότατο στην ιστορία υπουργό με το όνομα Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος είχε το θράσος να πει ότι όποιος δεν θα πάρει τη νέα ταυτότητα δεν θα πληρώνεται, ότι θα πρέπει να συναντήσει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στην Καινή Διαθήκη, στην Αγία μας Γραφή, αυτά τα λόγια να τα έχει προφητεύσει ο Ιωάννης, ο πρεσβύτερος, κατά την συγγραφή αυτού του Ιερού Αποκαλυπτικού Κειμένου. Θα θέλαμε λοιπόν να του πούμε ότι όπου δια της βίας έρχεται η εξουσία, αυτό που παράγει είναι μάρτυρες. Αν θέλει λοιπόν ο Κύριος αυτός να φτιάξει νέους μάρτυρες στην Ελλάδα για την πίστη μας στα ιερά και στα όσια, δεν θα είναι πρόβλημα να καταγραφούν στην ιστορία και τέτοιες σύγχρονες μαρτυρικές καταστάσεις. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ως υπεύθυνος της κλιματικής κρίσης η οποία πραγματικά είναι κατασκευασμένη και της πολιτικής προστασίας, θα πρέπει αυτά τα οποία ο τίτλος του Υπουργείου του λέει να τα σκέφτεται καλά τι σημαίνουν. Έτσι λοιπόν του απαντούμε και εμείς, όπως πολλοί άνθρωποι έκαναν μέχρι σήμερα, ότι οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει την πλήρη ψηφιοποίηση και την καθιέρωση του λεγόμενου προσωπικού αριθμού, ο οποίος θα αντικαταστήσει σταδιακά, όπως μας έχουν απειλήσει, όλους τους αριθμούς με τους οποίους επικοινωνούμε με τις αρχές. Θέλουμε λοιπόν να του πούμε ότι μέχρι στιγμής και υπό τον φόβο των λίγων ή πολλών από εμάς, φέρεται ότι 7 εκατομμύρια δεν έχουν υπακούσει από τους Έλληνες στην έκδοση προσωπικού αριθμού και νέας ταυτότητος, και μακάρι να είναι έτσι, γιατί αυτό είναι μια πραγματικά αντίσταση κατά της απολυταρχίας της εξουσίας. Θέλουμε λοιπόν να του πούμε ότι είναι πολύ λίγος και πολύ μικρός για να μπορεί να απειλεί τους Έλληνες. Ας κάτσει λοιπόν στην καρέκλα την οποία πιθανώς επιθυμούσε χρόνια, ας θαυμάσει τον εαυτό του ως υπουργό, αλλά σε εμάς δεν αρμόζουν απειλές. Ας τις κρατήσει για εκείνους τους οποίους μπορεί να εξουσιάσει. Δική μας εξουσία είναι η αγάπη και η αγάπη έξω βάζει το φόβο. Αγαπητέ, γιατί ελπίζουμε στη μετανοιά σου, Ευάγγελε Τουρνά, Υπουργέ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτά λοιπόν, αδελφοί μου, και να κάνουμε μια διακοπή τούτη την ώρα για να ακούσουμε ένα μουσικό απόσπασμα από τα εκκλησιαστικά μας κείμενα, τα οποία υμνολογήθηκαν και μελοποιήθηκαν από μεγάλους της ιστορίας μας, για να εφρανθούμε επί τη ημέρα αυτή.

0: Και αφού ακούσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, τα δύο στοιχειρά των ένων της εορτής των Αγίων Πατέρων που έψαλαν ο πρωτοψάλτης Γρηγόριος Παπα Εμμανουήλ και ο μαθητής του Σωτήριος Τσεπίδης, αντίστοιχα πλαισιωμένοι από μέλη του ελληνικού βυζαντινού χορού «Οι Δομέστικοι», καταγραφή η οποία έγινε στο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας στους Φιλίππους της Καβάλας στις 20 Μαΐου του 2018. Να αναφερθούμε δύο λίγων στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και να προχωρήσουμε στα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας. Η Τετάρτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος που συνεκλήθη τη Χαλκιδόνα 451 από το αυτοκρατορικό ζεύγος Μαρκιανό και Πλουχερία έγινε με αφορμή την διαφωνία που κράτησε για μια εκατονταετία περίπου σχετικά με την απόδοση του χριστολογικού δόγματος. Η Αλεξανδρινή, μέχρι τότε μόνο φυσιτική σχολή, και από την άλλη η δεύτερη μεγάλη σχολή, η Αντιοχιανή, θεολογικές σχολές, και δεν εννοούμε σχολές με την σημερινή έννοια, αλλά αντιλήψεις, με την διοφυσιτική ορολογία. Ο αριθμός των μελών που υπέγραψε τις αποφάσεις της Συνόδου υπερεύει τους 600 επισκόπους, γεγονός που την καθιστά την πολυπληθέστερη από όλες τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδου. Στις πρώτες συνεδρίες της λειτουργήσε ως ανώτερο δικαστήριο με κατηγορουμένους τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Διόσκορο και άλλους πρωταγωνιστές της ληστρικής συνόδου της Εφέσου. Με την διευθέτηση λοιπόν του ζητήματος, οι επόμενες συνεδρίες είχαν ως θέμα τα ζητήματα πίστεως. Η σύνοδος αποφάσισε ότι η σωστότερη ορολογία του δόγματος είναι η διοφυσιτική εις Χριστόν εν δύο φύσεση μετά την αίρωση, χωρίς να αναιρεί την εφεσιανή φόρμουλα «μια φύση του Θεού λόγου σε σαρκωμένη» του 431, όπως διαμορφώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο. Με την απόφαση αυτής της Χαλκιδόνος, η οποία επικυρώθηκε και από θαύμα της Αγίας Εφημίας, την οποία εορτάσαμε λίγες μέρες νωρίτερα, δεν συμφώνησαν, όπως προείπαμε, κάποιες τοπικές εκκλησίες, γιατί θεώρησαν το δόγμα αυτό έχουν νεστοριανικό υπόβαθρο και αυτές πλέον καλούνται προχαλκιδόνιες εκκλησίες ή ανατολικές, όπως είπαμε, και βρίσκονται στα ανατολικότερα της Κωνσταντινουπόλεως. Έχουμε όμως εδώ να παρατηρήσουμε ότι μέσα από τον διάλογο τον οποίο έκαναν η Ορθόδοξη Εκκλησία και εκείνες οι κοινότητες για πολλά χρόνια, καταγράφηκε το γεγονός ότι οι πατέρες των συλλόγων των εκκλησιών εκείνων, των προχαλκιδονίων, μιλούν για μεταφραστικό λάθος. Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι πραγματικά η αιμονή τους στην προχαλκιδόνια κατάσταση μία δογματική αλλίωση. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή αυτήν την εορτή, τα αγιογραφικά αναγνώσματα αναφέρονται στο γεγονός της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και η επιλογή τους έχει γίνει για να τιμηθεί η εορτή αυτή. Η Αποστολική Περικοπή είναι από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την βρίσκουμε στο κεφάλαιο 3 μεταξύ των στίχων 8 έως 15. «Παιδί μου Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μία, δύο φορές και αν δεν ακούσει άφησέ τον, με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Οι πατέρες μας λοιπόν επέλεξαν αυτή την αποστολική περικοπή γιατί ο Απόστολος Παύλος μας υποδεικνύει πώς πρέπει να είμαστε στην Εκκλησία. Και αν κάποιος από τα μέλη της Εκκλησίας παρεκτρέπεται θεολογικά ή άλλος πώς, να του το λέμε μία και δεύτερη φορά και μετά να τον αφήνουμε στην ελευθερία και την κρίση του Θεού. Η Ευαγγελική περικοπή της ημέρας, που και αυτή έχει αναφορά στην εορτή της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 5 και μεταξύ των στίχων 14 έως 19. Είπε στους μαθητές του ο Κύριος: «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο, μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν το όνομα του Πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στην Βασιλεία του Θεού». Να λοιπόν πως ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος καταγράφει για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι οποίοι έχουμε γνωρίσει και αποδεχθεί την αλήθεια. Να είμαστε λοιπόν το φως του κόσμου και να θέλουμε την Βασιλεία του Θεού, η οποία μπορεί να γίνει κληρονομιά μας εφόσον κρατάμε την πιστότητα στις παραδόσεις μας. Βέβαια, υπάρχει τρόπος για όλους εκείνους οι οποίοι βρέθηκαν απέναντι για να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία, και αυτό ο τρόπος είναι η ταπείνωση, γιατί είναι δηλητήριο του εγωισμού όλο εκείνο το οποίο ο διάβολος εκμεταλλεύεται και κάνει κακό στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου με τίτλο «Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση», αναφορικά πιστεύω και προς το θέμα της πιστότητάς μας προς τα δόγματα της Εκκλησίας, της ταπείνωσής μας και της αποδοχής αυτών, αλλά και της απόθυσης του εγωισμού μας ή τέλος πάντων της προσπάθειας καταπολέμησής του, ο οποίος ο εγωισμός κάνει τις καρδίες των ανθρώπων σκληρές. «Εκχαίεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών». Συμβαίνει καμιά φορά στη ζωή να εισαγάγει κάποιος στο στομάχι του αλλοιωμένες τροφές που βρίσκονται στο στάδιο της αποσύνθεσης. Ο κίνδυνος τότε από δηλητηρίαση είναι άμεσος. Κι αν δεν προλάβει ο ασθενής να αποβάλει με έγκαιρη εκένωση του στομαχίου το δηλητηριώδες περιεχόμενό του, κινδυνεύει και η ζωή του. Πόσοι δεν έχουν πεθάνει από τροφική δηλητηρίαση, που είναι μια από τις επικίνδυνες μορφές δηλητηριάσεως. Αλλά και πόσοι δεν σώθηκαν από το χείλος του τάφου χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική απόπτυση του δηλητηρίου και τη χρήση φαρμάκων που έχουν την δύναμη να εξουδετερώσουν τη θανατηφόρα επίδραση στον οργανισμό τοξινών και άλλων δηλητηριωδών ουσιών. Αλλά δηλητήριο, όπως σημειώσαμε, είναι η αμαρτία. Και μάλιστα απείρως ισχυρότερο από τα δηλητήρια που κρύβονται ενίοτε στις τροφές και καταστρέφουν τους οργανισμούς και οδηγούν στον θάνατο το σώμα. Η αμαρτία Αυτό το τόσο επικίνδυνο δηλητήριο φωνεύει την αθάνατη ψυχή, όχι σπάνια δε και το σώμα, με την νοσογόνο επίδρασή της πάνω σε αυτό. Στερεί τον άνθρωπο όχι μόνο από την πραγματική απόλαυση της παρούσης ζωής, αλλά και της μελούσης. Οδηγεί δέσμια την ψυχή στην πατωτινή της καταδίκη και σπρώχνει τον άνθρωπο να υπογράψει με τα ίδια του τα χέρια την απόφαση της καταστροφής και της απολίας του. Και θα ήταν ανυπολόγιστη η ζημιά του ανθρώπου και αναπανόρθωτες οι καταστροφές από την αμαρτία, εάν δεν υπήρχε στη διάθεσή του το σωτήριο φάρμακο και ο λυτρωτικός τρόπος με τον οποίο αποφεύγει τα ολέθρια αποτελέσματα της παρεκτροπής του, χάρη στη μακροθυμία και φιλεσπλαχνία του Θεού. Ας είναι ευλογητός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος από την απέραντη για μας αγάπη του μας έδωσε πρόχειρο και πολύ αποτελεσματικό φάρμακο που θεραπεύει αμέσως τις πληγές και επουλώνει τα τραύματα. Φάρμακο που αποκαθιστά την ψυχική υγεία και απαλλάσσει τον άνθρωπο από τη φοβερή μάστιγα της αμαρτίας. Γιατί είναι μεν κακό η αμαρτία, όχι όμως αθεράπευτο ανίατο. Δεινών μεν ουν κακόν η αμαρτία, αλλά ουκ αθεράπευτον, παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του. Φανταστείτε λοιπόν, αγαπητοί μου, πόσο δύσκολη θα ήταν η θέση μας αν δεν έβαζε στα χέρια μας δια της Εκκλησίας του το φάρμακο της σωτηρίας. Η εικόνα ενός βαριά ασθενούς που βρίσκεται πλησίον του τάφου, για τον οποίο έχει χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας και η ιατρική επιστήμη σήκωσε τα χέρια ψηλά, ανίκανη πλέον να τον βοηθήσει, δεν είναι αρκετή για να παραστήσει τη δική μας φρικτή κατάσταση, αν δεν γνωρίζαμε τον τρόπο αλλαγής από την αμαρτία. Θα μοιάζαμε με κάποιον μελοθάνατο που χαραπολεύει επί ημέρες, θα ήμασταν εγκαταλελειμμένοι από το Θεό και τους ανθρώπους και τι λέω, θα ήμασταν κυριολεκτικά χαμένοι, καταδικασμένοι σε διαρκή δυστυχία. Εδώ στη γη και σε αιώνια κόλαση μετά τον θάνατό μας. Το φάρμακο αυτό είναι το μυστήριο της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως. Ίσως φανεί κάπως παράξενος ο τίτλος του φαρμάκου και πιθανόν να μην είμαστε σε θέση να εννοήσουμε πλήρως πώς με το φάρμακο αυτό μπορούμε να γίνουμε καλά από τον καρκίνο της αμαρτίας. Μας φαίνεται πολύ γνωστή η συνταγή. Δεν κρύβει, νομίζεις, τίποτα το νέο και το σπουδαίο. Κι όμως, αν θα έχεις την υπομονή έως τέλους της καταγραφής σε αυτό το βιβλίο, θα πιστείς για την αξία αυτού του φαρμάκου που τόσο περιφρονεί ο πολλής κόσμος. Είναι το μόνο αντίδοτο κατά της αμαρτίας. Εκείνη μας πλήγωσε, αυτό μας γιατρεύει. Εκείνη μας έριξε, αυτό μας σηκώνει. Εκείνη μας εξευτέλισε, αυτό μας αναπαύει. Μας γαληνεύει και μας παρηγορεί. Σταματώντας εδώ, θα ήθελα να πω ότι και στις δογματικές αλλοιώσεις, όταν με ταπείνωση παραδεχτούμε το λάθος μας, η αιρετική όλων των εποχών και επιστρέψουμε στην αλήθεια της Εκκλησίας, η σωτηρία είναι δεδομένη. Όμως εκεί λοιπόν ο εγωισμός μπαίνει και προκαλούνται αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει στην ιστορία για την Εκκλησία μέσω των αιρέσεων και για τις προσωπικές μας καταστάσεις μέσω της αμαρτίας, που και η αίρεση είναι μια μεγάλη αμαρτία. Θα ακούσουμε τώρα το απολυτίκιο των Αγίων Πατέρων και εν συνεχεία την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Ρωμανού Φωκάκη, η οποία έγινε την παρελθούσα Κυριακή στο ναό της Αγίας Μαρίνης επί τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Νέου, του Αγιορείτου, και η καταγραφή αφορά προσωπική εμπειρία και γνώση του Ιεροκήρυκα για τον Άγιο, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το αναστάσιμο απολυτίκιο της σημερινής ημέρας, ευχόμενοι σε όλους σας να είναι ευλογημένη η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα και να μας οδηγήσει ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή με ειρήνη και πιστότητα στην αλήθεια της πίστεώς μας, με αγάπη για τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που παρεκτρέπονται, ώστε ποτέ να μην χάσουμε την ελπίδα για τη σωτηρία μας και τη συνάντησή μας με τον Θεό Πατέρα και Δημιουργό μας. Καλή Κυριακή σε όλους σας.
1: Σήμερα πέφτει Κυριακή, μνήμη ενός σύνολου μεγάλου αρχείου της Εκκλησίας μας, όλη την Λαΐσο. Υπάρχουν παντού εργαστήρια και βλέπεις τις αμέλειες και μυαλάζεις εργαστήριος αγροταστικής, εργαστήριο αλληλοκοίας, εργαστήριο κάτι άλλο. Αλλά το μεγαλύτερο εργαστήριο είναι η Εκκλησία η οποία είναι εργαστήριο αγιότητος. Όλα τα εργαστήρια παρόκουν κάτι, αλλά η Εκκλησία παράγει την αγιότητα. Από παλιά μέχρι σήμερα, εγώ εκεί να έρθω σήμερα από κάτω σας, δεν είμαι ούτε ρήγορας του λόγου, ούτε το χάρισμα λαϊκό, αλλά απλώς αφέντηχε και η μύρη του Αγίου Παϊσίου, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ένα χάρισμα. Ίσως εγώ λέω το χάρισμα της Αγιορρακίας που να πάει εκεί πολλά χρόνια μου κοβερή και ένα φάσο Άγιον Όρος και να πιούν στην Βαλίες. Το χάρισμα του λόγου λέει και η Αγιμέριός σας, θα πει η Σεραπίνη, ο οποίος δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα από εμάς τους υπουργούς συνεργικούς, γιατί είναι τόσο η ευφροφία δυναμιού του που σου λέει να μαμπήσεις σε όλα που θέλαμε, σου λέει να θεαγωγή. Αυτά είναι καρίστα, πως θα μείνει ο Θεός. Και εγώ θα σας πω μόνο δύο λόγια από αυτά που έζησα, από αυτά που βίωσα και από αυτά που είπα. Αν και ο Χριστός μακαρίζει αυτούς κουβέλνοι ήταν, μακάρι είναι οι υπόλοιπες πιστεύσατες. Μακάρι αυτή η κουβέλνοι ήταν, αλλά πιστεύω σε κάτι. Εγώ όμως και είδα και άκουσα. Μικρό παιδί εκεί πέρα από το νησί μου που είναι η πατρίδα μου, το ειδόνισσο της Πάτμου, τελείωσα την αγνιά της Ολοκλήτου Λυξιστική και έφυγα να πάω στο Άγιον Όρος να μάθω τα γεωγραφία. Με δυσκολία η βιβλική μου άρχισα, γιατί εγώ είμαι εμφανώς πολύ πέραν μέσα από την ένιση από την υπάρχη γλώσσα και εγώ εκεί. Και άρχισε και μένω εμφανώ με τέλης να είμαι ένας χρονός. Και πήγα στον Ιωρός στην πρωτεύουσα του Αγίου στις Καριές που είναι το πρώτο μοναστή του Συνατάς, η Ολύπιο Ουσίο. Οι πατέρες υπέρτες μετέφεραν με πολύ αγάπη και ο οικούπνος, ο οποίος ονομαζόταν Χριστόδουλος και ήταν πολύ οντισμένη προσωπικότητα και άλλος άνθρωπος. Και σε αυτό κατέληξε ο Άγιος Μαΐσιος όταν πήγε στο Άγιος, ο Κορυκλανίδη σε κολλά μέρη του Αγίου Όρους. Σε αυτόν διέδωσε ο κύριε Πεπενομάη τελειώσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Και οι νευράφοι οι δίκοι έδωσαν με τα βολιά και η Μαναγούκο. Ήταν το κύριε 920 από το Άγιος Τέτοιμε 52. Και ήταν μια θυμερινή και πήγε προσωπική και με πόρτα. Μου λέει ξέρεις παιδί μου βοήθω αυτές τις μικρές το Σάββατο και γιατί όλοι από τα δύο κελιά υποβιστήτες και θα επικοινωνηθούν στο μοναστήρι. Πάτε σπόδο που ζουν. Και η μέρα μας ήταν 25 και γύρω με παιδί ήταν ίσως και 60, ίσως και 70. Πέφτω πολύ. Ανάμεσα σε αυτούς τα δυστυχώς άγιες δοδές της προσωπικότητας και αδιασμένες ψυχές. Πράγματι, όταν λοιπόν η διαιτία ποιόν είναι το παρακόρτι ερυπτό, αρκότερα βέβαια ο Δίος Θεός, οι νόμοι της απομυθίας που αρχίζουν πολύ νωρίς. Και μέσα στον ισοσκόναφο, ενώ ήμουν σε μια ερωτία που έκανε σιτηρώνει τα όρατα στα σίτια και που έκανε 20 ήρους μοναχούς που πιστάθηκε και σου όλου κολλάωνα και δεν σηκωνέω το κεφάλι του ψηλάου, ήταν δεξιά που πέρασα. Όλο το κομποσίπτο, όλη την ώρα προσευχόντας. Στο τέλος του τελείωσε το μυθία, η Αγία, όλοι έτυξαν να μάλλουν οι επικοινωνίες, φυρίσουν το τέλος. Και λέει στους κονακούς, πάτε, ποιος είναι αυτός που τρέχει εκεί για όλοι μην κυρετάμε. Μου λέει, παιδί μου, αυτός είναι άγια ψυχή. Είναι άγιος άνθρωπος. Δεν είναι ο Πάτερ Παΐσιος να είσαι ακούσει. Ούτε εγώ ακούσει. Και τότε σαν κρατήσει με μια γκροπτήτη, τον κοίταζε μου μακριά. Είχα ακούσει τόσο πολλά με τον άνθρωπο, αλλά ήταν όσο να πεινώσω, που πήγε κλείστηκε πίσω από κολλό. Όταν φύγησε η καμάλια του τάτασα να πούμε όλοι να φάμε εκεί, Χαιρέσουμε στα τέλη του Ιντά, σταθήκαμε στους μελωδίους μαζίλους του Βησέκες και μαζί μας την κοκοπήκαν παραλία. Να χάνε ο καθένας με τη σειρά του, στάθηκε και εκείνος μαζί μας. Η τότε κόκαλο άνοκο που πάει και μπροστά, αλλά εκείνος δεν είχε ρε, στάθηκε εκεί, έφαγε εγώ, ότι είδα γιατί τότε γυραζόμουν εγώ, το παιδί, μπορεί να είναι ήρθος, κοίναζα να δω πώς θα συνειδητοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος. Και έφερε λίγο και νίκωσε στη χακοκατσέτα λίγο ψωμάκι και το όλη συνδέτη για να το πάρει μαζί του στο κοιμήριο. Έφυγε. Στο τέλος, μετά που εφήκαμε το απόγευμα στο Εστερινό, πηγαίνει στον Οικούμενο, που είχε ο Γέροντα πολύ χάρη που ήταν τόσους ασκητές του ήμουν στο μοναστήρι σήμερα. Μου είπε, είσαι το πράγμα του Παΐσου, ή όταν ήμουν. Γιατί μου πήγε αυτό που μίλησε. Δεν θέλει αυτό. Σου λέω τον ήμουν. Τα ακόμα σου στις μέρες, θα σε στείλω να πας σε περιογραφία. Καθή μέρα καλύκουν σε εμάς πολλά εντάματα από ανθρώπους, κοζινάνε, κοσεπί, κοζινάνε, καάρες, κοζεπά, τι αυτό. Και λέω, δεν ξέρω πώς θα πάω, θα σε πάρει ένας μοναχός μου εσύ, να σου δείξει το μέρος, το κελάχι που είναι και από τότε ερημητής είπε ένα οδέτο, θα πηγαίνεις εσύ, αν είναι για καμβό ή μαλλική που έχουν τις δουλειές τους. Τι πράγμα, τι κακορίζεις οι μέρες που έρθουν την αμυγογραφία με σε σκληρή τσάντα, με λίγο ψωμάκι και πήγα και τροπήπησα μόνο. Βγήκε από το κεράκι μου, τα του μου λέει, το μου είπε τα μαμά. Πέρασε μου λέει, εγώ κάπασα. Το λέω παιδί, είναι άδεση και οι δυο κορμιουμανισμούς. Πέρασε μου λέει, έλα κάθεσε, σου πέρα το κουμάκι και σου δώσω κεράκι. Δέρες από στο πολύ, ο οποίος θα πάρω να συμπεριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα στη βιβλία μου πει, θα αρχίσω δεν άπρωπο, είπε. Και εγώ είπε στην Βέβη Κόρα, πρωί προς μεσημέρι, θα κάνω ένα σκληρό γιατί πετάω, θα πλακώσω ο κόσμος και δεν θα μπορώ να κατάγω τον Εστερινό. Και μου έκανε τίκο συντέλεια να μην παραλήξει τον Εστερινό, που βγάλει τη σημαίνει. Έπαιρε ήρθω βάλω 5 η ώρα από τον κώδικο, εκείνος από τον ένα έπαιρνε κοντετά μισή ώρα από τον πρωί. Κάθισε μου εγώ, πώς να δεις, μπορείς. Μου λέει, μην φοβάσαι, λέει. Είχε πάντο με ένα όλα γιούμο. Μην φοβάσαι μου λέει, εγώ κρούω σαν σαν έξιμα σε κό. Και με τη διάλειο και εγώ άγγιος μου. Βγήκα από τη ξασί του μέλλοντς, σε τη διεκτική, σε αϊκή. Όλοι οι λεπτούπλε, εάν είμαι εγώ άγγιος, τον διάλειο με είδα τι είχε δώρο. Τι θα κάνουμε, ακούσε μου, είπε μου λέει, φωνείτε το μήκυντα, υπάρχουν. Εμείς οι Γάλλοι σώκρεσε, τι που δεν τους έχει κανείς. Έντυγρα, με χαιρέτησε, μου έστησε κάτι, νομίζω ότι μου είχε μάλλον να τους ομπέκει μια τόπα από αυτό το τιμήρο που βάζει σε τελάξη του αφωνία της. Και είσαι εγώ με μέτρο μου λίγο, λέει. Εγώ πάνω, έντυγρα. Δεν είπα τίποτα, ούτε το ρώτησα, γιατί μου ρώτησε, και εγώ θα ξέρει. Διέλευσα και εγώ ήμουν καλωσμένος σαν ο μητέρα. Έφυγα, πήγα στο μοναστήρι, μου λέει πήγες τόσα δεν το και εγώ είναι μετά. Μη πάρκες μου, δεν μπορεί, γιατί ο Γέροντας είναι διορατικός και κοπτικικός. Λέω μου είδα μου είδα από ένα κρούδι, πίσω από τα κάρα μου, πίσω από ένα κόστο. Πράγμα και εγώ έρχομαι τώρα πέρα από το κόμψο να κάνω τσι να πάω κάτω. Και πράγματι μετά από μια κομμά, εδεμένες ίσως πήγαινε να κοστάσω την Μαρτυριανή Γεωραντία. Συγγνώμη σας κουράζω, για πράγματα χαλά. Δεν τα λέω θεολογικές, με θεολογικούς όρους, τα λέω τις αρκεία μου αυτά που έζησα. Και μετά το 15 μέρες, κολλήγω με σωμά σπάτιστα, πέσω, πέσω και η λογαρκέ, τι πάρει ο κάτι σαν να είναι πλέον αγορά, και ό,τι υπολείμα πήρε το σετ έξω από αυτό τους. Και πως είπαν ήταν την πόνα. Τώρα που σας ακονάλετε είτε κόσμο. Γιγαμάτι, αν μου γιοντέ και η Άγια, που είναι περίκο που τη φύγει, να είναι πιο άνθρωποι εδώ που είναι να πιούν κακριά καμπολά, το τοκαίτη, και να πούν τα φυσούν μα, δεν έχουν κανένα νερά. Το εγώ και κόψω τη φόβη. Δεν ξέρω σε όλε τι κορδοπόρε, δεν το με πει ποτέ. Όχι, κατάλαβε τι συμπτώμε είναι εγώ, και μου λέει δεν είναι μέσα. Μόλις σου πω το κοβάπτω, το κρατή, γιατί με κόπτω. Θα σε περιπτώ, θα σε κεράσω το ποτητάζι. Πράγματι, ήταν σε επίπεδο και μου πει είσαι κοντεβίδιο παιδί, είσαι άσυ πανούρας. Θα σου πει και είσαι ζωή του, θα σου πει που και θα κοβάπτω εγώ, θα τους πει και αν βγάλω κακό. Δεν μπορείς να μου το φύγεις, δεν μπορείς να το αποέσεις. Εγώ μάνας. Λέω και μου λέω, τα κουέντες του μητέρα, τι άλλο θα μου πει. Δεν υπάρχει κοκά, αλλά όμως μου λέει, θα γίνεις καλός ζωγράφος, θα γίνεις καλός ιδεογράφος, θα ζωγραφείς τις μορφές του Μεσδίου του Χριστού. Και δεν μπορείς να μου πεις, αν το ζωγραφεί, και αν κοιμάς κύτρα, δεν θα με εξφωνεί τώρα εις να τελειώσεις τις σπουδές σου και όπου πας θα σε αγαπούν δεν ξέρω όλοι σου γιατί θα σε κονεμένος ο Θεός θα ακουσκοπήσει να σε αγαπούν και να πιθυμάσαι και με ένα όνειση μου λέει το δεσμονέλος να συνειδέξει. Επό κάπως έπαιρνε πάγκος. Τον κυρέκησα, έκυγα, μου είπε και ένα αστείο τέτοιο μάλλον πάνω του σπί κάτι με γιούκο. Έχει ο γιούκο ή κόμμα πίκρος. Λοιπόν, λέει μου στο πί, ίσως από το κυροχωρία. Πράγματι, εγώ κανένα το φρόλο, ή σε μακύριο, το λοιπόν, το παπλικό του κυρίσιασό, το κύριο, να θυμίσω πάνω το χέρι, και να πάω και εκεί τύπου. Ήρθαν τα πράγματα έτσι που μπήκα στην ομακρία και σε αστική αθληνός και μου λέει η κούλος αυτάς, θα σκουβάσεις. Ακολούει η τίτσο, γιατί θα σκουβάσεις σε άκρα μου. Μου λέει, είναι τόπινος ο λακός και έχω κορέσει παράς. Τα πας του λέει πως τα απόλυτα τους του είναι το πας μου. Εδώ πάνε και πράγματι σε έστα τους του δέσμου. Η συμβολή που ήμουν με την προφορμή της Κυσιάς και μου λέει στέκο που είσαι. Μου λέει το οίκο μου στους λόγους. Εγώ έκανα μια κυκοδιά. Να σε πάρω τις εντάνειες και εσύ. Μαθαίνεις εδώ και τις μα πιο πολλά. Να σε πάρω ένα διάκομο. Είδω τα κύπα. Η κοινωνία του κάποιου να το πείσω το αν σε θέλει μου και από εμάς σε λεπτή μας εκαλύψω και να το στην αποκία σου. Και είπα έτσι τα πράγματα. Σε λίγες μέρες γεωποιούν ότι ο πατέρας μου είναι σοβαρά στο νησί και προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, τα πάω που το πράγμα πει δεν πρόλαβα και τέλεσα πρόλαβα μόνο την κηδεία. Και τότε μου ήρθε στο μυαλό αυτού λίγο γέρμος. Θα πάθεις ένα κλαπό που δεν μπορείς να κοδεύσεις. Δηλαδή έγινα από φανωσία από μητέρα και έγινε από βαδέρα. Και να έχω και αντί για το πιν και να έχω και δύο θείες αδερφές του πατέρα μου που ερηγούν τη συνοποίηση του προστασία μου. Έγινα πειρατή μητέρος. Όμως που είναι και να διάλογε από αυτό το κακό που θα πάντεις, θα σου δείχνουν πολλά καλό. Πράγματι, ο κοντέρας μου Μαρούλκο απογοητεύτηκε, πήγα στο Άγιο Όρος και ο Λοπικός. Νόμιζα ότι θα δείχνει τα κοκκινός. Και μου άντυσε μεγάλη την ουσία, εγώ να σας πω σεβαστή με ουσία, στην οποία με παραγαλούσαν να τους έσω την αδελφίου, να τους έσω ένα σαβετέστο, για να συνεργήσω τις φωκές. Αυτό μου βοήθησε και ένα κύριο καμιδιό και ένα τελειώσω τις σπουδές μου και το μη δυσκολευτώ σε τίποτα από τις οικονομίες που μπορεί αυτή ο Αθένας κονέπε, έμεινα μετά ο κοινός άλλο, στον οκουνά βοηθήθηκα και δεν διάστηκε. Μετά όμως τον Σαν Θεό, προχώρησαν στο στάδιο της Ιερουσίνης και όπου πήγαν πράγματι, είχαν ανθρώπους που με αγαπούσαν και με ανέβησαν. Και ήταν όλα οικολόγια μου γέροντα στο μυαλό μου, ήμουν για το τότε. Αλλά εγώ φωκισμένη του Σαχάς του Παδέα, δεν μου είχε καθαμάσει στον Ατένα σου, τα καπάτησε ο Πακομπέλα της το Αμφίτης, αλλά λαχώντας και έκον όλα καλά. Δέστε ότι ο Θεός το νομί και στις μέρες μας που είναι πολύ δύσκολες και πολύ πονηρές. Μια παιδιά να πηγαίνουν στο Άγιο Λόρος, γιατί είναι κάτω να έχει βαΐσιμο, γέννησα τα μοναστήρια λυστήκοντας. Τα λυτέχνες, οι ελόμενους, μοναχούς που πάντα είχε σκοπό εκεί να ζήσω την ενάγκη τη ζωή και θα το κάνω το πιστεύω. Να φανταστείτε ότι η Μωρή είναι ένας εικόνος μεγάλης μονής που έχει 130 μονακούς που έβλε από τους 130 οι 100 είναι τυχιούχοι, πανεπιστημιακοί τυχιούχοι. Και να σου πω, μου λέει, πάτε, φάτε, τα πτυχία τους θα έχω κάψει στο κούρνο. Δεν κράτησαν τίποτα, κόρη να κονιζάρουν, θα επέτρεπε να καστομίσουν πέρα. Έχω τελειώσει αυτό, έχω τελειώσει εκεί.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κορυφώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου στο λιμάνι του Πειραιά, με την κίνηση των επιβατών και των οχημάτων να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη προς τους δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου και της Κρήτης λόγω των υψηλών πληρωτήτων που αγγίζουν και το 100% σε αρκετά δρομολόγια. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι για την αποφυγή των καθυστερήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το αστυνομικό θρίλερ στη Κυψέλη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας περίπου 30 ετών με πορτοκαλί μαλλιά, η οποία βρέθηκε τυλιγμένη σε σακούλα μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα ήταν νεκρό για 5 με 6 ημέρες χωρίς εμφανή τραύματα από όπλο ή κατάγματα, ενώ οι προγραμματισμένοι νεκροτομοί και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να προσδιορίσουν αν ο θάνατος οφείλεται σε στραγγαλισμό. Σε έντονη αναστάτωση βρίσκονται οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις φορές που έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 200 κατοικίες από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι αιτούνται τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και αποστέλουν επιστολές με αναλυτικά αιτήματα προς το ελληνικό μετρό και την ΑΒΑΞ. Στο φαινόμενο έχουν αποδοθεί απρόβλεπτες γεωλογικές συνθήκες λόγω των μπαζωμένων ρεμάτων και επειδή είναι σε εξέλιξη, δρομολογούνται αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ο 66χρονος πυροσβέστης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε εκβιασμούς και εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διετούς έρευνας, οι κατηγορούμενοι απαιτούσαν χρήματα από παραγωγούς για την διανομή του αδερφικού νερού, πυρπολούσαν τις καλλιέργειες όσων αρνούνταν να πληρώσουν και τους εξανάγκαζαν να παραχωρούν εκτάσεις με σκοπό την παράνομη εισπράξη αγροτικών επιδοτήσεων. Στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος βρίσκεται μια οργανωμένη ψηφιακή αλυσίδα διακίνησης ευαίσθητου προσωπικού υλικού, μέσω της οποίας χιλιάδες γυμνές φωτογραφίες και βίντεο γυναικών καθώς και ανήλικων κοριτσιών συγκεντρώνονταν και πολλούνταν σε κλειστές διαδικτυακές κοινότητες. Η δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκινούσε από πολυπληθείς ομάδες στο Facebook, μεταφερόταν για μαζικό διαμοιρασμό και παραγγελίες εκδικητικής πορνογραφίας σε κρυπτογραφημένα κανάλια του Telegram με ηλικιακές κατηγορίες και κατέληγε στην εμπορία ονομαστικών πακέτων με προσωπικά στοιχεία των θυμάτων στο Discord έναντι 30 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι διοκτικές αρχές αναλύουν τα ψηφιακά ίχνη των συγκεκριμένων διακομιστών με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ταυτοποίηση των διαχειριστών αλλά και των χρηστών που συμμετείχαν στην παράνομη αγοροπολισία. Η φετινή κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα σκιαγραφεί μια ελληνική κοινωνία υποπαρατεταμένη οικονομική ασφυξία, όπου το 64% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι δεν ζει αλλά επιβιώνει από μήνα σε μήνα εξαιτίας της ακρίβειας και του δυσβάστακτου κόστου ζωής. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν βαθιές κοινωνικές και θεσμικές ρογμές, καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων αδυνατεί να προγραμματίσει διακοπές. Σχεδόν ένας στους δύο νέους σκέφτεται σοβαρά τη μετανάστευση, ενώ παράλληλα κυριαρχεί η καχυποψία περί του 73% των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Προαιρετικά ανοιχτά μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα πρώτη Κυριακή των θερινών εκτόσεων τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα της χώρας. Το προτινόμενο ωράριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνεται από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στο κλάδο των σούπερ μάρκετ εφαρμόζονται διαφοροποιημένες πολιτικές αναλυσίδες, καθώς υπάρχουν αλυσίδες που θα παραμείνουν ανοιχτά πανελλαδικά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν κατ' εξαίρεση μόνο μερικά υποκαταστήματα και επιλεκτικά συγκεκριμένα μόνο σημεία. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος και η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους που θα αγγίξουν και τα 6 μποφόρ. Λόγω αυτών των συνθήκων η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 3 και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η ώρα μας έχει αλλάξει την περασμένη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Εδώ πέρα δύο ρίτσες, είπαμε, καλοκαιράκι είναι. Με βασάνισε ένας πόνος στη μέση μια εβδομάδα. Ακούσατε κάποιες, μια επανάληψη, δύο. Δεν γίνεται και είπαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε πάλι. Εντάξει, δεν έχουμε λείψει. Ένα χρόνο, ενάμιση από την πρώτη μέρα δεν λείπουμε από το ραδιόφωνο του Μάχη. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, 99,8. Έτσι πονάει κόσμο, δεν πειράζει. Ενοχλούμε, δεν πειράζει. Αν θέλετε να αλλάξετε συχνότητα, την αλλάζετε. Φύγετε να μην με ακούτε. Πηγαίνετε στο 99,8 να ακούσετε. Μην με ακούτε εμένα. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας. Μάλλον καλημέρα, είναι πριν τις 12, είδα συνήθεια τι κάνει. Γεια σου Γιώργο Σουρλάς. Καλημέρα λέει σε όλο το αεροδρόμιο, εκεί είστε που εργάζεσαι στο Βενιζέλο, στα παιδιά security. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Εδώ fan club. Ο Γιώργος έχει την καλημέρα από όλους τους security. Την καλημέρα μου στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στην Deport, εκεί στα παιδιά στο εργατικό. Καλή δύναμη, βέβαια σήμερα η θερμοκρασία μας, για να δούμε γιατί θα τα χαλάσουμε. Ενημερώνω για τα θέματα ασφάλειας που λένε πολλοί και για θέματα, δηλαδή πρέπει να φτάσει 38 βαθμούς για να καταλάβετε, για να κάτσει όταν ο άλλος εργάζεται σε σίδερα, στην αυπηγό επισκευαστική, στο λιμάνι και έχεις κοντέινερ ή οπουδήποτε εξωτερική δουλειά. Για ελάτε εσείς μέσα από τα γραφεία να κάτσετε έξω με τα παιδιά. Μέσα στο air condition θα έχετε 36 βαθμούς, θα έχετε 30 βαθμούς, 25. Έξω η θερμοκρασία, αυτοί που κάνουν εξωτερικές εργασίες, είναι το λιμάνι, τα αεροδρόμια, πολλά εργοστάσια που μεταφέρουν δέματα τα παιδιά. Έξω με τη ζέστη, να ξέρετε, είναι πάνω από 40. Τι περιμένετε να χτυπήσει 38 μέσα στο air condition? Βγείτε έξω λίγο να δουλέψετε, να τσούξει ο πισινό σα για να δείτε. Λοιπόν, για μην αρχίσω απότομα εντελώς. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν, έτσι. Γεια σου ρε Θανάση από Ελευσινάρα.

Θανάση, καλημέρα, παιδιά, να συνηθίσω. Γεια σου ρε Ρένα από την Κρήτη. Και εγώ είμαστε. Και ο Μητσοτάκης Ρένα καίγεται. Καίγεται ο Μητσοτάκης, έρχεται η ώρα του. Λοιπόν, θα πούμε και ένα σοβαρό με στοιχεία που διάβαζα. Αυτές τις μέρες ήμουν ξαπλωμένος, δεν κάτσα να ανοίξω λίγο να διαβάσω, παρακολουθούσα. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία, να κάνω μια παρακολουθία. Θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές κατά τις 12 και 10 μέχρι να συνηθίσουμε την ώρα. 12 παρά 20, είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για μια καταγγελία από τον Ασπρόπυργο, το όνομά του λέγεται κύριος Ασβεστάς Παναγιώτης. Θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θέλει να βγει. Μας έχει στείλει στοιχεία, έχει στείλει τα πάντα, να πει δύο πραγματάκια και θα και έχουμε συνέχεια. Και ήδη, επειδή στα Υπουργεία μας ακούνε, και το ξέρω ότι μας ακούνε, με το που ακούσανε εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, στείλανε στη δίπλα εταιρεία να φτιάξει επιγόντως πράγματα που τα κυνηγάει ο κύριος Ασβεστάς εδώ και καιρό. Εδώ και 1-2 χρόνια, και έχει πάθει πρόβλημα με το αναπνευστικό του. Με στοιχεία. Ναι, λέει η Ρένα, στην Κρήτη εδώ ειδικά έχει πάρει φωτιά, ναι. Πάμε μπάλα. Λοιπόν, τα στοιχεία, υπάρχει ένα πραγματικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο το έχουν ξεπεράσει, το ξεπερνάνε οι περισσότεροι έτσι. Γιατί έτσι συμφέρει και την κυβέρνηση, μην νομίζετε. Με τη μεταφορά των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, παιδιά. Μετά από δεύτερο άγωνο διαγωνισμό, παραμένει σε εκκρεμότητα η μεταφορά περίπου 16.500 άτομα μαθητών, που ανάμεσα τους, να ξέρετε, είναι περίπου στα 1.200 με 1.300 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι μεταφορείς υποστηρίζουν ότι οι αποζημιώσεις δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος στο δρομολογείο και ζητούν αναπροσαρμογή. Δεν είσαστε με το ΠΚΠΕ εσείς, οι άλλοι μόνο από το ΠΚΠΕ πήρανε χρήματα. Λοιπόν, 16.500 μαθητές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολική μεταφορά στη Θεσσαλονίκη και η πολιτεία, για μένα, οφείλει να δώσει άμεσα λύση. Κύριε Μητσοτάκη, ακούς, Πρωθυπουργέ, όταν φτάνουμε λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί κοντεύει. Νομίζετε, περνάει, έτσι το καλοκαίρι πέρασε. Και δύο διαγωνισμοί έχουν αποτύχει από ό,τι διαβάζω. Δύο διαγωνισμοί προκύπτουν για μένα εύλογα ερωτήματα για το έγκυρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Πού είναι η κυβέρνηση στα σοβαρά ζητήματα? Πουθενά. Για Τουρκία, τα εθνικά μας θέματα δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη. Η πρόσβαση παιδιών στο σχολείο δεν μπορεί να εξαρτάται από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ή άγωνους διαγωνισμούς. Να ξέρετε, οι οικογένειες περιμένουν λύσεις και όχι δικαιολογίες εκεί στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας. Άντε, για κουνηθείτε λιγάκι. Τι ετοιμάζεστε για εκλογές και δεν μπορείτε τώρα? Τα είχατε λύσει 7 χρόνια τα πράγματα όλα. Θα λύσατε τα θεματάκια σας. Γεια σου ρε Φάνη Μαρίνο. Ο Φάνης ο Μαρίνος, εδώ σταθερός ακροατής του Μάχη. Και όχι μόνο, και στο Alert εκεί που παρακολουθούν. Την Τετάρτη στο Alert. Είδατε, η προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε τον κύριο Χίτα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, κοινοβουλευτικής ομάδας, εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Και τι είπε? Καταιγιστικό. Ήταν σφαίρα. Δεν παίζει το άνθρωπο, όπως και ο κύριος Φωτόπουλος. Και έρχονται κι άλλα. Έρχονται κι άλλα. Τα καλύτερα δεν τα έχετε δει. Εννοείται ξεκινήσαν τα καλύτερα, αλλά θα έρχονται κι άλλα πιο καλύτερα. Λοιπόν, και θα πω, γιατί μέσα στην εβδομάδα μου στέλνει ένας από άλλο κόμμα. Εντάξει, γιατί δεν στέλνει συνήθως. Γεια σου Νίκο από Λευσίνα. Ο Νίκος, καλημέρα Νικόλα μου κι εσύ. Μου λέει, γιατί δεν βγάζεις άλλους βουλευτές, λέει, στο κανάλι? Λέω, γιατί έχω καλέσει, έχει στείλει ποτέ κανένας? Έρχεται κανένας? Θα αντέξετε τις ερωτήσεις? Και στο ραδιόφωνο θα αντέξετε και τηλεφωνικά? Από πού, από το Πασόκ? Πασόκ είπαμε, είναι Πασόκ. Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά. Έπρεπε να πας ρε εσύ πρόεδρε του Πασόκ, να πας σε κανένα ρακόμελο και να πιεις. Σε τέτοια είσαι μόνο. Του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ?
Θα τα πούμε εδώ, έχουμε συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόλπο και εκεί. Ο Τσίβρας, που ούτε την Τσίβρα του δεν μπορεί να βάλει. Η άλλη πλεύση, όλοι αυτοί να ξέρετε, είναι παρεάκι. Ετοιμάζουν το σχέδιο. Οι άλλοι, πολιτικά μιλάμε, το καινούριο, έχω πει, είσαι η πίδα, μην πω την κουβέντα και με κόψουνε. Λοιπόν, κυρία Καρισιανού, η χαροκαμένη μάνα, πήγε καλά μάτα, και τι πήγε καλά μάτα, λες και ήτανε προεδράρα. Εδώ, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα θα ξεκινήσω. Απλώς θα σας κάνω μια ανακεφαλαίωση τι θα έχουμε να πούμε τα θεματάκια μας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, ωραία, πάμε, Αλέξανδρε, πάμε ένα τραγουδάκι. Πάλε ένα τραγουδάκι. Και επανερχόμαστε.

0: Πάλι λοιπόν, κάπου διάβαζα, εν τέλει το πιο επικίνδυνο είδος ακρίδας, ξέρετε ποιο είναι, η κουλακρίδα, η γιγάντια, κουλακρίδα, όπως λέμε γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, η κουλακρίδα, είναι το κεφάλι το μεγάλο, το μεγάλο το αφεντικό τους. Λοιπόν, Αλέξα, δεν είναι ανοιχτή η φέτα μου εδώ? Είναι ανοιχτά, εδώ αυτό είναι ανοιχτό. Ωραία. Για να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Κάτι τι ακούω και θέλω να ξεκινάμε σιγά σιγά τα θέματα μας. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο. Και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται.
0: Ακούτε,
1: πάρτε το δημοσίευμα, σας παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα.
0: Ο μοναδικός που
1: ξεφτύλα
0: τα λέει.
1: Οι υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται οι υπηρέτες των πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της. Που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών.
0: Έτσι.
1: Που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες. Που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο. Για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να πείτε. Η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον παρακολούθησα προχθές στη Βουλή. Μα τα λέει όπως είναι, παιδιά. Οι άλλοι δεν έχετε τα κότσια να τα πείτε. Γι' αυτό το γουστάρω και είπα, ναι, το στηρίζω και θα το γουστάρω, ναι, θα τον προωθώ. Αφού ό,τι έχει πει, αλήθεια λέει, ψέματα δεν λέει, τα λέει με αποδείξεις, με επιχειρήματα. Τον άκουσα με προσοχή στην τοποθέτηση, τον κύριο Βελόπουλο, στη Βουλή, και θεωρώ ότι έθεσε ερωτήματα που αξίζουν απαντήσεις σχετικά με τις σχέσεις πολιτικής εξουσίας και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Πάλι για έναν, τον ένιαξε τον πρωθυπουργό μας. Είναι από τους λίγους πολιτικούς που κατονομάζουν πρόσωπα και ζητούν δημόσια λογοδοσία, κάτι που προσωπικά εκτιμώ. Ποιος άλλος θα λέει? Κανένας. Γι' αυτό λέω, ως εγώ σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, δηλώνω ότι ναι, το στηρίζω πολιτικά τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ναι, μ' αρέσει. Το λέω πόσους μήνες εδώ, μετά από καιρό. Το είπα βέβαια. Γιατί πιστεύω πως εκφράζει ζητήματα που ασχολούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ο λαός θέλει διαφάνεια. Ή ψέματα λέω. Ίσως κανόνες για όλους και απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα. Βέβαια η τελική κρίση βέβαια ανήκει πάντα στους πολίτες. Στους Έλληνες πολίτες. Όχι στους λαθρομετανάστες. Οι οποίοι με την ψήφο τους αποφασίζουν ποιον εμπιστεύουν για το μέλλον της χώρας. Ποιον να εμπιστευτώ? Τη γιγάντια κουλακρίδα? Να πω την καλησπέρα μου, την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Δαβίδ. Γεια σου Δαβίδ εκεί. Το φιλαράκι μου, φίλος μου καλός. Είμαστε σε αντίπαλα, κοιτάξτε να δείτε. Αντίπαλα στρατόπεδα με το Δαβίδ. Αλλά συζητάμε, ούτε τσακωνόμαστε. Εντάξει, μπορεί να ταιριάζουμε. Δεν μπορεί να λένε αγαπάνε, γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα. Έτσι πάει, ρε παιδιά. Αλλά θέλω να έχουμε σε αντιπαράθεση, ούτε να βρίζεις, ούτε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εδώ μας έχουν πάψει και τη δημοκρατία. Εδώ και 7 χρόνια. Εδώ και 7 χρόνια. Λοιπόν, να βάλω εδώ το άλλο. Του Γεωργιάδη με το Τζουκαλά που άκουσα. Για να ακούσουμε.
2: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
3: Δεν προσέφυγε.
2: Ο άλλος πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
3: Είπε όχι.
2: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
3: Προσέφυγε.
2: Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
3: Εσείς είπατε
2: κουβά.
3: Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
2: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
3: Μα ήταν άκυρη.
2: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
3: Μα γι' αυτό πήγε στο άλλο το δικαστικό συμβούλιο.
2: Το εμείς οχείρημα είναι το εξής. πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
3: Το Πασόκ επένδυσε.
2: Ο διοικητής του ΠΚΠ, δύο περιφερειακοί διευθυντές, δύο διευθυντές αμέσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητα. Ακούστε την επόμενη
3: για
2: φορά.
3: Καλά, γιατί μιλάμε.
2: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο 4.
0: Τώρα τσακώνονται δύο πολιτικοί σε ξένο αγυρώνα. Δηλαδή τώρα το Πασόκ λέει για τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί στο Πασόκ, καλά τα λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Κουμπάρι του Ανδρουλάκη δεν ήταν οι λογιστές, οι άλλοι του ΠΚΠ. Τι ξεχνάμε. Λοιπόν, ακούστε, φίλοι μακροατές του Μάχη, πριν ξεκινήσω να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην Ελλάδα, κανείς δεν πρέπει να πανηγυρίζει όταν υπάρχουν υποθέσεις που ερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Οι πολίτες, όλοι μας, περιμένουμε διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στους θεσμούς, που δεν υπάρχει πια, το βλέπετε. Μέχρι και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι. Πρόεδρος Αρειοπάγου ήταν αυτό που λέγαμε πριν 6 μήνες, 5 μήνες. Το να εμφανίζεται η κυβέρνηση να θεωρεί επιτυχία ότι διώκονται μόνο 4 βουλευτές, ο Υπουργός Υγείας, αντί να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις, δημιουργεί για μένα εύλογα πολιτικά ερωτήματα. Τελείως. Δηλαδή, μπράβο, μπράβο, μόνο 4. Οι άλλοι 18. Οι άλλοι 18. Τι να σας πω εσείς. Ο κόσμος εσείς δεν ζητά συγκρίσεις το θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι, μέσα σε εισαγωγικά το λέω, αλλά να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, με σεβασμό πάντα στο τεκμήριο αθότητας. Δεν το συζητάμε αυτό. Και στις αποφάσεις δικαιοσύνης. Τέλος πάντων της δικαιοσύνης. Εντάξει. Είπαμε, δεν το αποσύρουμε. Λοιπόν, απ' την άλλη, ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ να ασκεί σκληρή κριτική. Η αντιπολίτευση οφείλει να ελέγχει την κυβέρνηση, όμως οι πολίτες δεν ξεχνούν ότι και το ΠΑΣΟΚ, παύλα Κινάλ, παύλα Αλιά, έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει δεχθεί έντονη κριτική για υποθέσεις του παρελθόντος, κύριοι. Επομένως, αξιοπιστία υπάρχει μόνο όταν η ίδια αυστηρότητα εφαρμόζεται σε όλους και όχι επιλεκτικά. Τελεία και παύλα. Έχουν κουραστεί οι Έλληνες πόλεις να σας ακούνε. Γιατί συγκεκριμένοι βγαίνετε, συγγνώμη, στα τηλεοπτικά πάνελ για το καλοκαίρι. Βρήκαμε. Εσείς είστε για το καλοκαιριού τα πάνελ. Τηλεπανελίστες. Και βγαίνει και το κόμμα του Τζίφρα που εκπροσωπεί που δεν είναι στη Βουλή. Όλοι μάθαμε όλα τα στελέχη τους. Εντάξει. Και κόμματα που είναι στη Βουλή, κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν βλέπουμε κανένα. Βλέπουμε μόνο Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έχουν γίνει εκεί πέρα τρεις και ο Κούκος. Το Τζίβρα, το Ελλάς που λέγω, το λέω Μπελάς. Έλα τώρα. Λοιπόν, το ξαναλέω, οι Έλληνες πολίτες έχουν κουραστεί από τις κομματικές αντιπαραθέσεις και τους πανηγυρισμούς σας. Αυτό που ζητούν είναι να αποδοθούν πολιτικές και όπου προκύπτουν από τη δικαιοσύνη ποινικές ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς συμψηφισμούς πια και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έλεος. Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο για μια δημοκρατία που θέλει να εμπνέει εμπιστοσύνη πια. Άντε βγαίνετε στα κανάλια, κάνετε δημοσιότητα για να βγείτε να σας ξαναψηφίσει ο κόσμος, Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν θα δείτε την καρέκλα της Βουλής. Καλά και κλοπόδαροι, άντε όλοι σας. Οι περισσότεροι ήσασταν κρατικοδίαιτοι, ήσασταν εκεί μέσα. Ή άλλος έχει τον τζάκι, παιδί μου, όταν μεγαλώσει θα σε βάλω εδώ στη Βουλή. Εδώ είναι το γραφείο. Σώπαρε, σώπατερε. Ο άλλος έχει φτάσει 100 χρονών, ακόμα είναι εκεί. Δεν ντρέπεστε λίγο. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας ψηφίζουνε. Γιατί σίγουρα κάποιοι είναι τακτοποιημένοι. Γεια σου Στράτο, καλημέρα στα παιδιά από Εγάλεο. Καλημέρα, καλημέρα Στράτο. Παλαιολόγος, Στράτος. Λοιπόν, τι θα κάνουμε πια? Τι θέλετε να ξεκινήσω? Σας έχω πει, έχω ξεκινήσει τα 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ποια χρόνια? 7 χρόνια διακυβέρνησης. Ωραία ήταν τα 7 χρόνια, που κατά την άποψή μου πολλοί Έλληνες ταυτίζουν με περιορισμούς, ανασφάλεια και διαρκή πίεση. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ρε πολλούς μήνες, τα lockdown, τις απαγορεύσεις, τα πρόστιμα 60 και 100 ευρώ τα ξεχάσαμε. Επιστραφήκανε στους συνταξιούχους μας. Τους κλείσατε μέσα. Επειδή δεν κάναν τα εμβόλια ανεβολίας ή άνω των 60. Πόσοι φύγανε τότε? Τότε δεν υπήρχε ο καρκίνος. Είχε σβηστεί, πεθαίνανε όλοι από COVID. Εκεί στην κυβέρνηση. Και πάει τρένο τώρα στο εξωτερικό, τους κυνηγάνε με τα εμβόλια. Πόσοι έχουν δικαιωθεί? Δηλαδή, οι έντονες αντιπαραθέσεις που είχαμε γύρω από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, στη δουλειά μου. Αν δεν κάνεις εμβόλιο, να κάνεις self-test, μου λέγανε. Κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έκανα. Δεν με νοιάζει. Δεν θα μου το υποχρεώσεις. Στην ευλογία που ήταν με τα ζωντανά και δεν φέρατε εμβόλια, ρε εσείς. Ή τι θέλετε να κόψετε τον πρωτογενή τομέα παραγωγή μας? Εκεί δεν φέρατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τα εμβόλια. Μόνο στον άνθρωπο τα πειράματα. Οι λαθρομετανάστες δεν κάνανε κανένα εμβόλιο. Αν θα έχεις φαρμακείο, δεν κάνεις εμβόλιο, δεν θα ανοίξει. Ξέρω φαρμακοποιούς, βγάλανε κάτι σπυριά, βγάλανε πολύ κόσμο. Σε νοσοκομεία, φίλους, νοσηλευτές, γιατρούς. Μου λέει, Γιάννη, τι θα κάνουμε? Για πες μου, λέει, τι θα κάνουμε? Μπορούσα να κάνω κάτι άλλο? Θα μείνω χωρίς δουλειά, έχω παιδιά, οικογένεια. Και κλαίνε. Και κάποιους τους έχουμε χάσει από αυτούς. Μου υποχρεώνει με το ζόρι το εμβόλιο, κύριε Μητσοτάκη. Τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η καθημερινότητα έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Μόνο για τους ολιγάρχες. Είναι καλά. Μόνο για τους λίγους. Όλοι φταίνε. Οι λίγοι λένε είναι αλήθεια. Βέβαια, τα μοιραζόσαστε. Αφού βλέπω τις υπογραφές που έχετε υπογράψει για έργα τώρα. Στο Σκαραμαγκά. Το τριπλό κόμβο. Να βιαστείς, κύριε Μητσοτάκη, να πάτε το υπογράψετε. Πήρανε και οι δήμαρχοι εκεί να διατυμπανίσουν. Οι δεξιοί δήμαρχοι. Καλά και οι άλλοι που είναι αριστεροί εκεί πέρα, πάνε και αυτοί είναι σαν σουράδες όλες. Ακρίβεια στα τρόφιμα, ρεύμα, καύσιμα, λέει πάλι στα ύψη τα καύσιμα. 2 ευρώ, ναι, λες και πήγαινε 90. Έλα Μητσοτάκη, κόψε μας 10 λεπτά, σώσε μας, ρε αντά από εδώ. Ενίκια που δυσκολεύουν χιλιάδες οικογένειες. Πηγαίνουν άλλοι τώρα οι φοιτητές που θα πάνε Φλόρινα, Γιάννενα, που Πάτρα, για να βρουν μια γκαρσονιέρα 15 τετραγωνικά, 20, ίσα ίσα να μπαίνουν μέσα, 500 ευρώ. 500 ευρώ. Αντί να έχουν σωστές φοιτητικές εστίες. Οι μισθοί που σύμφωνα με πολλούς πολίτες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μας. Τι να καλύψουμε, πέστε. Πείτε μου εσείς. Ποιες ανάγκες? Πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις 3 πράγματα, 100 ευρώ. Και αν έχεις και 2 παιδάκια. Μέντες, μην το πω διαφορετικά και πιο λαϊκά. Και παράλληλα έχω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκε έντονη πολιτική κριτική για υποθέσεις. Ποιες? Αυτό που είπαμε πριν. Τσακώνονταν ο Υπουργός Υγείας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κριτική για τις υποθέσεις όπως είναι οι υποκλοπές, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση μεγάλων πυρκαγιών και πλημμύρων, καθώς και τους χειρισμούς για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πού είναι αυτά? Τι βοηθήσανε? Το ερώτημά μου είναι απλό. Ζει σήμερα καλύτερα ο Έλληνας πολίτης? Νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια? Ρωτάω. Μετά που θα ανοίξουμε τις γραμμές. Μηνυματάκι μπορεί να στέλνετε στο 694-363-5451. 694-363-5451. 12 και 10 θα ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές γρήγορα. 2-10-7-18.000. Θα τα πούμε. Λοιπόν, μπορεί να γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ χωρίς να μετράει κάθε ευρώ? Πείτε μου. Όχι. Μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, το ενίκιο και τις υποχρεώσεις του χωρίς αγωνία? Όχι. Πού, με 3,60? Λοιπόν, σε μια δημοκρατία η τελική απόφαση ανήκει πάντα στον ελληνικό λαό. Οι εκλογές, για μένα προσωπικά, κοντεύουνε. Πόσο καιρό λέω, πόσους μήνες λέω? Σεπτέμβριο, 27 Σεπτέμβρη. Άντε, να πάει και Οκτώβριο λίγο. Σεπτέμβριο, 27 Σεπτέμβρη έχουν κλειδώσει. Είναι γάτα, να ξέρετε. Απλώς αφήνει τον άλλον, τον πρώην πρωθυπουργό, το Mr. Wi-Fi, τον κύριο Σαμαρά, αν θα κάνει κόμμα. Έχει ετοιμάσει, ήδη το έχει ετοιμάσει, να ξέρετε. Γιατί ακούω και βλέπω στα κανάλια παρατρεχάμενους πρώην υπουργούς επί καραμαλή να βγαίνουν και λέει: ναι, εγώ είμαι, λέει, σε κάθε γειτονιά, ο άλλος είναι σε κάθε γειτονιά και διαφημίζει τις γειτονιές και τις περιοχές που θα κατέβει υποψήφιος, να ξέρετε. Τα έρθουν να μας σώσουν, γιατί επί καραμαλή μας σώσανε. Επί καραμαλή μας σώσατε. Δεν πάει να φάτε κανένα παϊδάκι. Εντάξει, επί καραμαλή περισσότερο ήταν τσιγκούνιδες, να ξέρεις. Μόνο τρώγανε κι αυτοί. Ο ένας ήταν γραβατάκια, στην πιο πανάκριβη γραβάτα. Και μας το παίζει επικοινωνιολόγος. Δεν βρίσκεις άκρη. Βγήκε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ξέρει τι είναι κι αυτός. Τα απελευθέρωσε όλα. Άμπει ο κλέφτης, κάντε ό,τι κοιμάστε, γυρίστε πλευρό. Μαζευτήκανε όλοι λάθρο. Ανεξέλεκτη κατάσταση. Λοιπόν, η ψήφος είναι το ισχυρότερο. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μέσω λογοδοσίας κάθε κυβέρνηση. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποια πορεία θεωρούν καλύτερη για το μέλλον της χώρας. Τελεία και παύλα. Ξυπνήστε. Άιντε πια. Μην πάτε και πάλι και ξαναψηφίζετε και πεις να μου κοπούν τα χέρια με τον ξαναψηφίσω. Είναι η καταδίκη μας. Θα έχουμε 2-3 εκλογικές αναμετρήσεις, εγώ υπολογίζω, μέσα σε ένα χρόνο. Θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Μην αφήσετε να βγούνε. Γιατί αν θα βγούνε, όπως και η κυρία Καριστιανού στην Καλαμάτα, θα πούμε μετά το τραγουδάκι μας, θα σας πω να ξέρετε, να ξυπνήσετε. Λοιπόν, πάμε, Αλέξανδρε, ένα τραγούδι. Πάμε.

Να είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου εδώ, Δαβίδ, πάει, λέει, σε ρώσικο, λέει, σούπερ μάρκετ, με ρούβλια, λέει, ψωνίζει. Είδες, γι' αυτό είσαι πατρίδα, πατριώτης, εκεί. Μόνο ελληνική λύση. Λοιπόν, σίγουρα θα κάνω λάθη, να ξέρετε, και ευχαριστώ την κυρία που πήρε, την κυρία Ειρήνη. Κυρία Ειρήνη, ήταν Αλέξανδρε, ναι, κυρία Ειρήνη, που είπε για, ναι, κάποια κυρία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κυρία Ηρώ, λοιπόν, ναι, θα κάνω, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου και μπορώ να τρέχω πιο γρήγορα να μιλάω. Μην με παρεξηγείτε, έτσι με ξέρουν ένα μισή χρόνο, έτσι είμαι αυθεντικός και δεν θα αλλάξω. Όταν με δείτε και στην τηλεόραση, πες μου, Αλέξανδρε. Ναι, καλά, γραμμή, όχι τηλέφωνα, μετά τις 12 και 10. Θα πάρουμε τηλέφωνο μόνο το κύριο Ασβεστά σε 2 λεπτά. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη που έχω στο Alert TV κοινωνία Alert 9 με 10 με τον κύριο Χασάπη, μπείτε μέσα να δείτε τη διαφορά που έχω, τι να κάνουμε. Κυρία Ηρώ μου, ευχαριστώ πάντως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό είναι. Έχω την τρέλα μου, αν με ακούτε πρώτη φορά θα με συνηθίζετε. Λοιπόν, να πάρουμε, Αλέξανδρε, και το τηλέφωνο τον κύριο Ασβεστά, σε παρακαλώ, έτσι. Κυρία Καριστιανού, χθες στην Καλαμάτα, πόσο 17 είχαμε σήμερα, 19-18 την Παρασκευή. Είδα μάλλον εικόνες που γεννούν πολιτικά ερωτήματα. Δηλαδή, υποδοχή της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι, από ό,τι ξέρω, παρέα με Σαμαρά. Προσέξτε τώρα το παζλ. Λοιπόν, πήραμε τη γραμμούλα, είναι έτοιμη? Όχι. Λοιπόν, υποδοχή της Μαρίας Καριστιανού από τον Δήμαρχο και η παρουσία κυβερνητικών στελεχών, αιρετών, εκπροσώπων φορέων και η μεγάλη δημοσιότητα δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες για μένα, να ξέρετε. Και κάτι άκουσα ότι υπήρχε και υφυπουργός, πρώην υφυπουργός, δεν ξέρω. Να ξέρετε, ένας νέος πολιτικός φορέας που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή έτυχε μια προβόλης που σπάνια βλέπω. Πραγματικά σπάνια βλέπω. Είναι απλώς σύμπτωση ή πρόκειται για μια πολιτική επιλογή? Αυτό ας το κρίνετε εσείς. Γι' αυτό το λέω. Εγώ απλώς σαν ραδιοφωνικός παραγωγός θεωρώ ότι οφείλω να θέτω ερωτήματα και όχι να υιοθετώ έτοιμες απαντήσεις, να ξέρετε. Η πολιτική δεν είναι θέμα εικόνας, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακών εντυπώσεων. Γιατί είναι να σηκώνει το χέρι της, λες και ήταν ο πρωθυπουργός μας. Είναι θέμα θέσεων, έργου και λογοδοσίας. Όταν βλέπω πρόσωπα από διαφορετικούς θεσμούς και πολιτικούς χώρους να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να αποδίδουν ιδιαίτερες τιμές, είναι λογικό να δημιουργούνται απορίες. Ναι, ναι. 8. Λοιπόν, συγγνώμη, στον αέρα είμαστε, μας πειράζει. Θεσμούς και πολιτικούς χώρους που είπα να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να αποδίδουν ιδιαίτερες τιμές. Είναι λογικό να δημιουργούνται απορίες. Και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Για μένα ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Στη δημοκρατία για μένα δεν αρκεί, ρε παιδιά, να ακούμε όσα μας παρουσιάζουν. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε ποιος ωφελείται από κάθε πολιτική εικόνα που προβάλλεται. Τελεία και παύλα. Εντάξει, δεν γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Πες μου. Μην πιάνει, είναι στον ασφέρο. Θα ξαναπάρουμε μετά. Ας το κάνουμε και παρέμβαση μετά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Εντάξει. Μας έχουν τρελάνει. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Όλη την εβδομάδα βλέπετε Μητσοτάκης από εδώ λέει εγγενίασε. Κάτσε, γιατί το είναι σοβαρό. Εγγενίασε ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Γιατί δεν γίνεται να λέει εγγενίασε μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς νεφρολόγο. Χωρίς νεφρολόγο. Πάμε καλά. Πάτε καλά.
Πού βρισκόμαστε, ρε. Ακούστε, αυτά είναι. Είναι επικοινωνιακά τρίκ, να ξέρετε, της κυβέρνησης. Είναι της κυβέρνησης επικοινωνιακά τρίκ. Γιατί σου λέει, θα γενιάσω, θα δώσω, θα υπογράψουμε, θα κάνουμε γένεια άμεσα σε έργα, όπως έγινε στους Καραμαγκά και άλλα. Θα δείτε να υπογράφει, γιατί σου λέει, αν βγει κανένας Βελόπουλος, του βάζουν το μαχαίρι του Μητσοτάκη οι ολιγάρχες, να ξέρετε. Θα τα πάρουμε, μην βγει ο Βελόπουλος. Και ξέρουν ότι ο Βελόπουλος, το λέω και το πιστεύω. Όταν βλέπω στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή το ζω, είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια, δεν μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να είσαι πέμπτος και να μου ανεβαίνει τα άλλα κόμματα, ο προδότης Μακεδονίας τώρα, έλα τώρα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι. Πάμε ρε εσύ, Άλεξε. Πάμε τραγούδι, έλα, γιατί θα τρελαθώ πάλι.

0: Επιστρέψαμε να είμαστε εδώ, Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Θέλω να πω και ένα ωραίο ευχαριστώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης, σε συγκεκριμένα άτομα. Με έχουν καλέσει και αυτήν την εβδομάδα, λέει, ήταν στις Λαϊκές ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν το ανακοινώνουν, αλλά αυτό το κάνει, σας το έχω ξαναπεί, συνέχεια. Είχα πάει πάλι σε μία, διακριτικά πάντα, να δω, ρε παιδί μου, και το έχω ξαναπεί. Γίνεται πανικός. Στην Αθήνα γίνεται πανικός και σε βγάζουνε, γι' αυτό τσαντίζομαι. Αλλά εσείς, εντάξει, είναι πολλοί που λένε, άκουγα, λέγανε, καλά τα λες, πρόεδρε, μαζί σου και έτσι και γαλλιώς. Και λέει, ναι, στηρίχτε τον, παιδιά. Τα λόγια είναι καλά, αλλά κάποιοι είσαστε εντάξει, σας έχουν τακτοποιήσει, σας έχουν δώσει σαδιούλες γιατί Λαϊκές. Ξέρω, το ξέρω το παραμύθι καλά. Και ποιος είναι ο υπεύθυνος στην περιφέρεια για τις Λαϊκές αγορές? Τη Β' Πειραιά μένει ο κύριος. Φίλος. Λοιπόν, έλα. Μην τρελαθούμε. Απλώς όταν βλέπω το λαό να τον αγκαλιάζει και δεν βλέπω αστυνομική δύναμη δίπλα του. Όπως με το που το είπε πριν τρεις εβδομάδες, τέσσερις, και την άλλη μέρα πρόεδρος κόμματος αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης που βγήκε επειδή χάσαν οι άλλοι και αποσυρθήκαν οι βουλευτές, έγινε αντιπολίτευση. Χαμηλά ήταν, τρίτο κόμμα ήταν. Την άλλη μέρα πήγε, λέει, στη Λαϊκή. Ο πρόεδρος Πασόκ Κινάλ θα είναι στη Λαϊκή τάδε. Περιστέρη Ήλιον που ήταν. Λέει, πήγα, λέει, ξαφνικά, λέει, στη Λαϊκή. Αυτό έχει διαφημίσει δύο μέρες. Και μετά πήγαν, είχε ένα καφενείο εκεί που πιάνει τα ρακόμελα. Και αφού τσάμπα θα φάει. Τσάμπα είναι, να ξέρετε όλοι, αυτή είναι τσάμπα. Τους κερνάνε μόνο για να βλέπω, ούτε καν να τους βλέπω. Ενώ βλέπω ένα πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, δηλαδή ο άλλος είχε το γάντι, λέει, χαιρέταμε, ρε, του λέει εδώ. Χαιρέταμε, του λέει. Καθαρά χέρια είναι αυτά, λέει. Δουλεμένα χέρια. Και μπράβο του. Μπράβο του, του βέλο. Λοιπόν, πάμε τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πόση ώρα έχουμε. Κάτι προλαβαίνω για να δω, γιατί μου στέλνει και μηνύματα. Ναι, και το 23, ναι. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Τι να διαβάσω τώρα, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνω. Ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Για να δω, έχω ένα ηχητικό να βάλουμε, για να κλείσουμε, να πάμε και στις διαφημίσεις μας. Για να δω, κάτι είχα. Έχω εδώ κάτι, θα βάλουμε τώρα. Παιδιά, για να μην που θα πούμε τα χαμόγελα. Πέραμε μια Λοβέρδος, τι έλεγε. Ναι, Λοβέρδος, τι έλεγε, ναι. Για να δω, αυτό είναι 26, Καριστιανό. Ναι, εδώ, ακούσουμε. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Μετά θα μπει τραγουδά και θα έρθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Για να ακούσω. Πάμε.
1: Είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 22 μαζί με τον τότε σύντροφό μου στο χώρο του real estate. Η εταιρεία ξεκίνησε βάζοντας από ένα κίνητο. Βάλαμε ο καθένας από ένα κίνητο. Τώρα ξεκίνησε με δύο ακίνητα. Ακολούθως αγοράστηκε ακόμα ένα κίνητο με σκοπό, το οποίο ήταν ρήπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Και κάπου εκεί για μένα σταμάτησε. Δεν είχα άλλα πράγματα, τέλος πάντων, να ασχοληθώ. Δεν
2: Πάμε γυάλα, γυάλα, πάμε απ' την αρχή. Πάμε γυάλα, γυάλα.
1: Και παρέμεινε έτσι. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία δεν είχε σκοπό, είχε σκοπό μάλλον να ασχοληθεί με τη συνεργασία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικά κενά στο κατηγορητήριο βάσει του οποίου προφυλακίστηκαν δύο 42χρονοι για τη τραγωδία της Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε συνδυασμό με στοιχεία που καταδεικνύουν την αναξιοπιστία του ανώνυμου email που οδήγησε στο εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης. Ειδικότερα, η βιομετρική ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέτυχε να προχωρήσει σε ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, περιοριζόμενη σε απλές ομοιότητες κινητών αντικειμένων, ενώ πρόσωπα που στοχοποιούνται στο επίμαχο μήνυμα είτε είχαν ήδη ελεγχθεί και αποκλειστεί από τις αρχές στο παρελθόν, είτε διέθεταν να κλώνει το άλοθη. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook το πρωί της Κυριακής. Όποιος επιχειρεί να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, αντικρίζει το μήνυμα ότι ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι αναφορές στην πλατφόρμα Down Detector από χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σύνδεση είναι εκατοντάδες. Σημειώνεται πως η σύνδεση από τα κινητά τηλέφωνα λειτουργεί κανονικά. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο από την Meta. Κορυφώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου στο λιμάνι του Πειραιά. Με την κίνηση των επιβατών και των οχημάτων να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη προς τους δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου και της Κρήτης. Λόγω των υψηλών πληρωτήτων που αγγίζουν και το 100% σε αρκετά δρομολόγια, οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι για την αποφυγή των καθυστερήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομικό θρίλερ στη Κυψέλη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας περίπου 30 ετών με πορτοκαλί μαλλιά, η οποία βρέθηκε τυλιγμένη σε σακούλα μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα ήταν νεκρό για 5 με 6 ημέρες χωρίς εμφανή τραύματα από όπλο ή κατάγματα, ενώ η προγραμματισμένη νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να προσδιορίσουν περισσότερο τα αίτια. Σε έντονη αναστάτωση βρίσκονται οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις φθορές που έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 200 κατοικίες από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι αιτούνται πλέον τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και αποστέλνουν επιστολές με αναλυτικά αιτήματα προς την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την Άβαξ. Στο φαινόμενο έχουν αποδοθεί απρόβλεπτες γεωλογικές συνθήκες λόγω των μπαζωμένων ρεμάτων και επειδή είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δρομολογούνται αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ο 66χρονος πυροσβέστης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε εκβιασμούς και εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διετούς έρευνας, οι κατηγορούμενοι απαιτούσαν χρήματα από τους παραγωγούς για τη διανομή του αρδευτικού νερού, πυρπολούσαν τις καλλιέργειες όσων αρνούνταν να πληρώσουν και τους εξανάγκαζαν να παραχωρούν εκτάσεις με σκοπό την παράνομη ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος βρίσκεται μια οργανωμένη ψηφιακή αλυσίδα διακίνησης ευαίσθητου προσωπικού υλικού, μέσω της οποίας χιλιάδες γυμνές φωτογραφίες και βίντεο γυναικών καθώς και ανήλικων κοριτσιών συγκεντρώνονταν και πολλούνταν σε κλειστές διαδικτυακές κοινότητες. Η δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκινούσε από πολυπληθείς ομάδες στο Facebook, μεταφερόταν για μαζικό διαμοιρασμό και παραγγελίες εκδικητικής πορνογραφίας σε κρυπτογραφημένα κανάλια του Telegram με ηλικιακές κατηγορίες και κατέληγε στην εμπορία ονομαστικών πακέτων με προσωπικά στοιχεία των θυμάτων στο Discord έναντι 30 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι διοπτικές αρχές αναλύουν τα ψηφιακά ίχνη των συγκεκριμένων διακομιστών με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ταυτοποίηση των διαχειριστών αλλά και των χρηστών που συμμετείχαν στην παράνομη αγοραπολισία. Η φετινή κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την ProRata σκιαγραφεί μια ελληνική κοινωνία υπό παρετεταμένη οικονομική ασφυξία, όπου το 64% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι δεν ζει αλλά επιβιώνει από μήνα σε μήνα εξαιτίας της ακρίβειας και του δυσβάστακτου κόστου ζωής. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν βαθιές κοινωνικές και θεσμικές ζωγμές, καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων δεν αδυνατεί να προγραμματίσει διακοπές. Σχεδόν ένα στους δύο νέους σκέφτεται σοβαρά τη μετανάστευση, ενώ παράλληλα κυριαρχεί και έχει υποψία περί του 73% των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Προαιρετικά ανοιχτά μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα πρώτη Κυριακή των Θερινών εκτόσεων τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα της χώρας. Το προτινόμενο ωράριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνεται από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ εφαρμόζεται διαφοροποιημένη πολιτική αναλυσίδα, καθώς υπάρχουν αλυσίδες που θα παραμείνουν ανοιχτά πανελλαδικά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κατά εξαίρεση μόνο μερικά υποκαταστήματα και επιλεκτικά συγκεκριμένα μόνο σημεία. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους που θα αγγίξουν τα 6 μποφόρο. Λόγω αυτών των συνθήκων η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας τύπου 3 και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Σιτούρη.
3: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
4: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, η επικοινωνία με το Μάχη είναι 694-363-5451. 694-363-5451 είναι το Viber. Μόνο μηνύματα. Δεν στέλνετε και ηχητικά να στέλνετε, δεν ακούμε τίποτα. Και η ώρα είναι, γιατί θα έλεγα μία, αλλά 12 και 6. 12 και 4. Θα βγάλουμε και γραμμούλες σύντομες. Είπαμε, θέσαμε κάποια θεματάκια. Σας ακούμε. Στο 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Ήταν να βγει ο κύριος Ασμιστάς κάτι.

0: μάλλον σε εισαγωγικά το βάλω, συλλογική ηγεσία. Σε εισαγωγικά πάλι ανανέωση και επανεκκίνηση μέσα εισαγωγικά. Ωστόσο η ελληνική κοινωνία δεν έχει λησμονήσει. Έτσι, πολλά από τα... Βγήκε, είναι. Όχι, άσο, δεν μας πειράζει. Θα το βγάλουμε την άλλη εβδομάδα, Αλέξανδρε, εντάξει. Πολλά από τα πρόσωπα που προβα... Έλα. Απεριμένω, εντάξει. Πολλά από τα πρόσωπα που προβάλλονται ως εκφραστές μιας νέας... Τι μας κάνουνε τώρα, έτσι, προχθές που γίνανε οι εκλογές τους εκεί κοινοβουλευτικοί, εχθές. Νέας αρχής, δηλαδή υπήρξαν πρωταγωνιστές, μην το ξεχνάμε, 2015-2019, μαζί τους παραμένουν στη συλλογική μνήμη τα capital control. Η συμφωνία των Πρεσπών και ο Τσίπρας μαζί, καθώς και οι τραγωδίες στο Μάτι, στη Μάντρα, γεγονότα που σημάδεψαν βαθιά τη χώρα. Εν τέλει, άμα κάνεις κάτι κακό ή είναι μεγάλο το κακό, γίνεσαι και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και όλοι αυτοί δεν τους ψήφισε ο λαός. Με λίστα βγήκανε, παιδιά. Ο Τσίπρας τους έβαλε, ο Τζίφρας τους έβαλε, την κυρία Δούρου. Γραμμάτια είναι, να ξέρετε. Παράλληλα, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σήμερα εικόνα διάσπασης και το έχετε δει όλοι σας. Οι πολιτικές ανακατατάξεις, οι νέοι σχηματισμοί και οι επιμέρους συνεργασίες δείχνουν ένα σκηνικό που σε μεγάλο βαθμό για μένα αναπαράγει τις ίδιες λογικές του παρελθόντος. Αν λέω ψέματα, μου το πείτε. Δηλαδή, αντίστοιχα, στη Νέα Δημοκρατία παρατηρούνται σχήματα πατριωτικέ κινήσεις, δηλαδή με πατριωτικές προσθήκες και πρώην πρωθυπουργός με κόμματα, δεκανίκια, πώς να τα πω, κουραστεί πια. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία, για μένα, ξέρω, ενοχλεί κόσμο. Η ελληνική λύση ενισχύεται, γεγονός που προκαλεί εφανή ανησυχία σε όσους επιδιώκουν τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντας. Δεν αρκούν, να ξέρετε, τα νέα συνθήματα, ούτε αλλαγές, ούτε ονομασίες. Οι πολίτες, το είπα, αξιολογούν. Και θα το πω σαν απλός ραδιοφωνικός παραγωγός. Στηρίζω, το έχω πει πάλι, θα στηρίξω την ελληνική λύση. Και πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται αλήθεια, εθνική αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό προς τον ένα πολίτη. Δεν πιστεύω να μας προδώσει κι αυτός. Γιατί όλους το δοκιμάσαμε. Να το δοκιμάσω και αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί εν τέλει, από ό,τι λέει εδώ και 10 χρόνια, και ειδικά τα τελευταία 6-7 χρόνια που είναι μέσα στη Βουλή, κάνει αγώνα, κάνει σοβαρή, και ας είναι με 11 βουλευτές, 12. Και δεν έχει, είδατε, ένας που του είχε πει με την Οβάλη, τον καθαίρισε, τελείωσε. Να έχουμε ένα ηγέτη, θέλω. Ένα πατριώτη που αγαπάει την Ελλάδα, τον Έλληνα. Να νοιάζει για τον Έλληνα πρώτα. Πρώτα τον Έλληνα, την Ελλάδα και μετά όλους τους άλλους. Αν υπάρχει χώρος για τους ξένους, πώς θέλουμε 100.000 άτομα. 1.000 άτομα θα έρθουν να εργαστούν. Όχι λαθρομετανάστες. Να κλείσουν οι ΜΚΟ, να πάρει ο Έλληνας λεφτά. Να κλείσει τις ανεξάρτητες αρχές. Να το δω, θα τις κλείσει. Που είναι 37 και πρέπει να είναι 5. Ας γίνουν 10, ρε παιδιά. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά. Θυμάται τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ για όσα έπραξαν όταν είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Και στις επόμενες εκλογές θα κληθεί να αποφασίσει ποιος μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα για να μην περιμένει. Καλησπέρα σας.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
1: Χρήστος είμαι, Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Έχω πάρει άλλη μια φορά.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Είμαι 80 χρονών, ε.
0: Να είσαι
1: καλά. Είμαι μικρός.
0: Μικρός, κάτσε, μικρός, τι του λες. Αφού 70 χρονών θα παίρνουμε σύνταξη, είπανε.
1: Ναι, έχω ζήσει όλες τις καταστάσεις. Όλες. Όταν λέω όλες. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, ούτε κανένας άλλος. Κυβερνάνε οι εγκληματίες, προσέξτε το.
0: Ναι.
1: Προσέξτε το.
0: Ακούω, κύριε.
1: Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Αυτοί κάνουν κουμάντο με τους αναδάρχηδες μου, τους δημοσιογράφους. Προσέξτε το. Σας αγαπώ πολύ.

0: όλοι, φυλάκια.
1: Ευχαριστούμε κύριε Χρήστο μου, καλή ημέρα να έχετε, συνέχεια με υγεία. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα από ό,τι βλέπω, έχουν και άλλοι. Πάμε στην επόμενη, καλησπέρα σας.
2: Γεια σου, Γιάννη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ποιος?
2: Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω, Ευαγγελία από Εύβοια είμαι.
1: Έλα Ευαγγελία μου, έλα.
2: Τι κάνεις Γιάννη, μη στεναχωριέσαι, γιατί σε θέλουμε, θέλουμε ανθρώπους με το ήθος σου. Όλα θα διορθωθούν, θα έρθει η ώρα τους.
1: Βρε, αν δεν διορθούν και άμα δεν μας κάνει και αυτό, θα πάει στα σπίτια τους, έτσι μιλάω πια, δεν γίνεται πια.
2: Γιατί λοιπόν, Γιάννη μου, άκουσα με για να συντομεύω.
1: Πες μου.
2: Είμαι μία μητέρα που έχει χάσει το παιδί της, το μοναδικό παιδί της. Θέλω να μιλήσω λίγο για την κυρία Καριστιανού. Την είπα και κυρία, τέλος πάντων. Ας πάει στο καλό αυτό που είπα. Λοιπόν, αυτή η πληγή κανονικά όταν χάσεις το παιδί σου δεν κλείνει ποτέ. Απορώ που βρίσκει το κουράγιο, δηλαδή έχει βάλει πιο πάνω το υπερτροφικό εγώ της και έχει αγνοήσει το γεγονός του θανάτου του παιδιού της. Δεν διαφέρει τίποτα από αυτούς που έβριζε στο παρελθόν. Δηλαδή έχει ξεπουλήσει κάθε ιερό και όσιο. Όταν λέμε ότι κάποιος δεν έχει ιερό και όσιο, αυτό ακριβώς εννοούμε. Αφού δεν καταλαβαίνει τίποτα για το παιδί της, θα καταλάβει για τον κόσμο. Μας αγάπησε ξαφνικά. Εγώ δεν θέλω να τη λέω, κυρία, ειλικρινά. Και για να μην χαλάσω την εκπομπή σου, το κλείνω εδώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου. Καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με υγεία, με υγεία. Πάμε, έχουμε κι άλλη. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Ναι. Ναι,
1: ποιος...
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, ποιος κυρίως?
3: Ο Στράτος είμαι από Εγάλεο.
1: Γεια σου, Στράτο.
3: Θα ήθελα να πω κάτι για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Έχουμε ένα φίλο στην παρέα, ο οποίος δεν έχω δει πιο ενημερωμένο άνθρωπο πολιτικός. Το έχει σαν ψώνιο δηλαδή. Θυμάται καταστάσεις από το 1940. Βασικά ήταν με το Πασόκ αυτός ο άνθρωπος, κάπου τον είχαν ρίξει διευθυντή.
1: Ο Στράτος που είπα την καλησπέρα μου, την καλημέρα μου πριν είσαι.
3: Ναι, ναι.
1: Έλα, Στράτο μου, πες μου, έλα.
3: Ναι, θέλω να πω για αυτό το φίλο στην παρέα. Ήταν και στο ΆΚΑ, του είχαν δώσει μια διεύθυνση. Παλιά ήταν με το ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν είναι, είναι αντίον του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω, αυτός ο άνθρωπος, δεν έχω δει πιο ενημερωμένο άνθρωπο πολιτικό. Θυμάται πράγματα από παλιά. Και λέει το εξής. Παρακολουθώ, λέει, τον κύριο Βελόπουλο εδώ και 7 χρόνια. Δεν έχω δει, λέει, πιο καθαρό πολιτικό. Και είναι και αυτός με την Ελληνική Λύση. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
3: Είναι γύρω στα 75 αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί αφού 70 θα βγαίνουμε στη σύνταξη. Ναι, είμαστε πια.
3: Πλάκα, πλάκα.
1: Ναι, εγώ έχω φτάσει 55. Να προλάβουμε αυτά που βλέπουμε και μας κάνουν ρε Στράτο μου.
3: Εμείς οι πιο μεγάλοι μας, ας πούμε, τυχεροί. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, έχουμε ζήσει και καλές εποχές εμείς, ευτυχώς. Αλλά τα παιδιά, τι φταίνε τα παιδιά, ρε εσύ. Αυτό είναι το μέλλον, γάμο το μου.
3: Γι' αυτό και εγώ γι' αυτό παλεύω. Έτσι, είμαι τώρα στα 66. Έτσι. Για μένα, για τα παιδιά μου.
1: Αυτά να ξυπνήσουν. Τουλάχιστον μετράνε και από τους γονείς μέσα τι θα πάρουν, τι θα ακούσουν. Γιατί τα παιδιά τα 19 χρόνια, 18 χρόνια που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα, βλέπουν αυτό το τζίφρα που λέω. Για να μην τον πω και μου φάω κανένα πρόστιμο. Τον βλέπουν το αγαθό, το ύφος, το ηλίθιο, το ύφος. Τον είδα προχτές πάλι στην τηλεόραση. Που ναι, λέει, εμείς τι είπε, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα κοπούνε. Θα σταματήσουμε, είπε ο Τζίφρας. Έλεγε. Εσύ έλεγε για τις πλέσμες, έλεγε το ναι, το όχι, το ναι, και εσένα θα πιστέψουμε. Και όμως τα παιδάκια, μην τον βλέπουν έτσι ηλίθιο, θα τον ψηφίσουν.
3: Ναι, όχι, να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Ποτέ δεν μ' άρεσε η φάτσα του.
1: Έτσι, ούτε εμένα, δεν τον ψήφισα ποτέ. Δεν τον ψήφισα ποτέ.
3: Δυστυχώς εγώ τον ψήφισα τη δεν χρονιά πειράζει. Που βγήκε. Ναι. Βέβαια με το ναι και το όχι μετά που τα γύρισε, πήγα και μου τζε να τον καθρέφτη.
1: Εντάξει, τουλάχιστον έβαλε σε μυαλό. Δηλαδή ξύπνησα αμέσως και λέω: όποιος δεν μας κάνει να πάει σπίτι του, τέλος. Τους είδαμε.
3: Έτσι, να μας δεν δοκιμάσουμε έναν άνθρωπο, δεν μπορούμε να πούμε ναι ή όχι.
1: Ακριβώς.
3: Τον ψήφισα γιατί τον ψήφισε όλο το σόι τότε. Άντε λέω να το ψηφίσω και εγώ, την πάτησα.
1: Απλώς τώρα τι γίνεται. Σου λένε μόλι το Βελόπουλο, λέει Βελόπουλο εκείνο. Ναι, δηλαδή έχει τη δουλειά του. Έχει φτιάξει ένα σπίτι γιατί ακούγα για το σπίτι του. Ναι, το έχει φτιάξει πριν 20 χρόνια. Έχει λεφτά. Δεν είσαι εσύ, συντιένευσε. Δεν πάει να τη διατυμπανίσει που κάνει διακοπές. Τι κάνει, τι δείχνει. Κάνει απλά πράγματα. Και αυτό σε ενοχλεί. Ναι, κύριε Αλυφέ, σε ενοχλεί και αυτό. Ρε, κάνει δουλειά, δεν σας κλέβει, ρε. Δηλαδή, λέει πέντε πράγματα. Αν δεν μας τα κάνει, να πάει σπίτι του κι αυτός. Αλλά εγώ πιστεύω, επειδή τον πολεμάει όλο το σύστημα, θα κάνει πολλά πράγματα να βγει. Το πιστεύω.
3: Μακάρι. Μα τουλάχιστον να αρχίσει να αλλάζει αυτή η κατάσταση.
1: Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ανασάνουμε λίγο. Να ανασάνουμε.
3: Όχι για μένα. Εγώ ψιλοκαλά είμαι για τα παιδιά μου.
1: Ακριβώς. Αυτό λέω κι εγώ. Κι εγώ δεν πεινάω, να πω την αλήθεια. Δουλεύω, δόξα τω Θεώ. Είμαστε εντάξει. Ούτε πλούσιοι είμαστε.
3: Κάποιοι αντίπαλοι του Βελόπουλου λένε: «Ω, αυτό θα ψήφισε που πουλάγε οι κόλλες». Εντάξει, ρε φίλε, οι κόλλες πουλάγε. Τουλάχιστον δεν καθόταν.
1: Ψήφισε τον κύριο Γεωργιάδη που πήλαγε τα ανανεογυλαίκα. Και ήταν και ο πρώτος που πήλαγε τις επιστολές του Ιησού Χριστού. Αυτό τους πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Βέβαια. Κάτι άσχημο άκουσα. Δεν νομίζω να πουλάγε καινούργιες εικόνες για παλαιές περασμένων αιώνων. Δεν νομίζω να έκανε τέτοιο πράγμα.
1: Και εγώ. Α, δούμε. Εντάξει, θα το μου έγινε. Ευχαριστώ. Για να πάμε και σε άλλο.
3: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Ευχαριστώ που πήρε. Καλά,
3: σε καλή
1: καλή εβδομάδα.
3: Αγώνα σας, παρακαλώ.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, γιατί μετά έχουμε τηλέφωνο τον κύριο Ασβεστά. Πέστε μου.
0: Εγώ είμαι κυρία Τσιτούρη.
1: Εσείς, ποια κυρία?
0: Ευαγγελία, καλημέρα από Μαρούση.
1: Γεια σας, κύριε Ευαγγελία.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παράκληση στον κύριο Βελόπουλο.
1: Πέστε μας. Σίγουρα μας ακούνε.
0: Ότι πρέπει να βάλει κάποιο φραγμό και ναι, στις τηλεπικοινωνίες.
1: Ναι.
0: Εγώ με λυγμένο συμβόλαιο, χωρίς να το δω βέβαια, γιατί εντάξει, δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Μου πήρανε 200 ευρώ πάγια. 200 ευρώ πάγια, το διανοείστε αυτό, με 600 ευρώ σύνταξη. Δηλαδή είναι... παντού κλέφτε.
1: Ναι, ανεξέλεκτα είναι, ανεξέλεκτα είναι, κυρία Ευαγγελία, αυτά φωνάζει.
0: Παντού κλέφτε, δηλαδή έχω χάσει, τι να πω, μακάρι να βγει αυτός ο Άγιος άνθρωπος.
1: Το έχει βάλει πείσμα. Εγώ λίγο που τον έζησα και τον γνώρισα, έχει βάλει πείσμα.
0: Μα, εγώ τον ξέρω και προσωπικά τον κύριο Βελόπουλο.
1: Εμείς...
0: δούλευα σε υπηρεσία που είχε έρθει.
1: Ναι, εμείς τον φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο που κάνει και εκπομπές και γνωριστήκαμε.
0: Τον ακούω, ναι, δεν αφήνω κανένα εγώ. Ναι. Όλους το Σερέτη, όλα τα παιδιά και μάλιστα σε χαρτίρια. Αλλά αυτό μου είχε σπιχίσει τόσο πολύ, όχι γιατί μου πήρανε τα λεφτά, γιατί έχασα τον αριθμό που τον είχα 35 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, λυγμένο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και μου το είπε κοπέλα μέσα από την Vodafone. Αυτό σας λέει έχει λήξει.
1: Ωραία.
0: Μα τόσο απατεωνιά, δηλαδή τόσο βρωμιά επικρατεί παντού.
1: Ναι.
0: Δεν πάει
1: άλλο. Συνδοσία, έχουν ό,τι θέλουν να κάνουν πια.
0: Δεν έχουμε να φάμε και μας κατακλέβουν, δηλαδή.
1: Ναι,
0: πού πάει
1: ευρύ
0: τώρα, πού κολλάει αυτό?
1: Δεν ξέρω, μακάρι να έξαρσε.
0: Αγόρι μου, σε ευχαριστώ που με άκουσε. Να είστε καλά, ευτυχισμένο με την οικογένειά σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και δώσε μια ενημέρωση στον κύριο Βελόπουλο. Κοιτάξτε λίγο γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα. Καλή μέρα.
1: Έχουμε τον κύριο Ασβεστά. Ναι, να το βγάλουμε 5 λεπτά, γιατί είναι τώρα και γραμμές, ξεχάσαμε. Κύριε Θοδωρή.
4: Ορίστε.
1: Έλα, τι κάνεις. Παίρναμε τηλέφωνο, τώρα είναι και οι υπόλοιπες γραμμούλες. 5 λεπτά για την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια εκπομπή, μια ωρίτσα. Να μας πεις πολλά πράγματα, έτσι.
4: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Θοδωρής Ασβεστάς, ο οποίος μας είχε στείλει μια σειρά εγγράφων, τα οποία τα είχαμε πει και κινητοποιήθηκε και λίγο το Υπουργείο. Κύριε Ασβεστά, πείτε μας λίγο από την αρχή, έτσι, 5 λεπτά, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
4: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η γειτονική μονάδα αυτή ανακύκλωση, και πώς επηρέασε την επιχείρησή σας και με αυτό το πρόβλημα υγείας.
4: Δεν την είναι ανακύκλωση, είναι κολαστήριο.
1: Πέστε μου.
4: Κολαστήριο είναι.
1: Ναι.
4: Μας τροφοδοτεί με χώμα κάθε μέρα. Η φωνή μου έχει αλλοιωθεί.
1: Ναι, είδα τις...
4: Έχει πάει σαν τάταρα.
1: Μα είδα και τα έγγραφα που προσκομίσατε και όλα αυτά. Από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε κάνει την εκπομπή, λίγο έτσι που το είπα, απ' έξω είδατε, λέω, και κάποια κίνηση από το Υπουργείο του στείλανε, μου είπατε.
4: Ναι. Τίποτα. Χάρη μας το μάγουλο.
1: Ναι. Τον ακούτε τον κύριο Ασβεστά, παιδιά. Έχει πρόβλημα με την αναπνοή του και αυτό δεν είναι το είχε πριν. Με το που έγινε το εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο δεν είχε πάρει μέτρα προστασίας. Συμφωνείτε?
4: Όπως δεν έχει και ακόμη τώρα.
1: Ακόμα τα ίδια.
4: Τώρα.
1: Ναι.
4: Σήλανε κάτι χαρτιά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
4: Και λέει να βάλει μηχάνημα για τη σκόνη, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο. Και του δίνουν περιθώριο 3 μήνες. Δηλαδή στους 3 μήνες εμείς αναπνέουμε χώμα.
1: Όχι, θα έχετε φύγει.
4: Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα.
1: Θα έχετε φύγει από τον κόσμο και ακόμα δεν θα φτιάχνουν τίποτα αυτοί.
4: Μάλιστα.
1: Ωραία. Κύριε Θοδωρή, το άλλο Σάββατο θα έχουμε 40 λεπτάκια στην εκπομπή και θα πούμε πολλά πράγματα. Και απλώς να σας ακούσει ο κόσμος, γιατί μου στέλνανε μηνύματα σήμερα.
4: Ναι.
1: Να δούνε. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή.
4: Καλή
1: θα τα πούμε, και στο τηλέφωνο εμείς πάλι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Ασβεστά μου.
4: Γεια σας.
1: Ακούσατε τον κύριο Θοδωρή Ασβεστά. Θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα τηλεφωνικά. Είναι η αρχή. Ο άνθρωπος έχει αυτό το χαπ, πώς λέγεται. Με το αναπνευστικό τον εγνώρισα από κοντά μου, φέρε ντοκουμέντα, φωτογραφίες. Πώς? χαπ. Ένα χαπάκι εντ είναι αυτό. Ε? Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Έλα, πάμε να τελειώνουμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ποιος?
5: Είμαι η Ερμήνα. Ποια? Είμαι από Μοσχάτο.
1: Και κυρία?
5: Κυρία Ερμήνα από Μοσχάτο.
1: Ναι, κυρία Ερμήνα, πέστε μου.
5: Λοιπόν, σας ακούμε, σας παρακολουθούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
5: Ξαναψηφίζουμε τον πρόεδρο, είμαστε δίπλα του. Αυτό που θέλουμε να γίνεται μια εκτελή αναφορά για τον προσωπικό αριθμό.
1: Ναι.
5: Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Όπως επιβάλλανε το εμβόλιο, εμείς φυσικά δεν το κάναμε, έτσι αντισταθήκαμε.
1: Ούτε εγώ το έχω κάνει.
5: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει, ας τα κάνει Μητσοτάκης και η οικογένειά του, παρέα του Τσίπρα και δεν χρειάζεται.
1: Εγώ δεν πιστεύω να τα έχει κάνει ούτε αυτός.
5: Δεν τα έχει κάνει ψέματα. Βγήκε να μας δείξει ότι έκανε εμβόλιο, στην ουσία δεν το έχει κάνει καν.
1: Νεράκι.
5: Τέλος πάντων. Τα γνωρίζουμε μέσα στον χώρο. Είμαστε, τα γνωρίζουμε όλα. Έναν εκτενή όμως, μια εκτενή ειδήτηση να γίνεται για τον προσωπικό αριθμό, διότι επήγασα και με την παλιά μου ταυτότητα και μου λέει, μου απαντάει η κυρία ότι δεν θα σε εξυπηρετήσω, μου λέει, αν δεν μου φέρεις την καινούργια ταυτότητα. Λέω, δεν είναι νόμιμο, έγγραφο. Η ταυτότητά μου μέχρι χθες και σήμερα είμαι με αυτή. Ήμουν αναγνωρίσιμη μέχρι σήμερα. Τώρα δεν είμαι. Και μου λέει, ακούτε, λέει, και σας λέω, μου επιβλήθηκε. Λέω, δεν ακούω.
1: Εσύ πες, έπρεπε να τη πει, εσύ ξέρεις τι λες. Αυτή έτσι κι αλλιώς. Και αν το βάλουμε και νομικά, όπως το έχουν κάνει αυτοί, νομικά δεν υπάρχει τίποτα. Αύγουστο λίγη. Έπρεπε να σε εξυπηρετήσει.
5: Ακριβώς. Γιατί δεν θα με εξυπηρετήσετε, ιδάλλως θα πάρω το δικηγόρο τώρα και θα υποθείτε τις συνέπειες. Δεν μπορείτε να μου επιβάλλετε κάτι που δεν είναι νόμιμο. Ωραία, λέει, θα σε εξυπηρετήσει σήμερα, λέει, αλλά δεν θα ξανάρθετε, μου λέει. Γιατί άλλη φορά δεν θα σε εξυπηρετήσει. Του πέστε εσείς, λέω, που δεν θα με εξυπηρετήσετε. Εάν δεν θέλετε, λέω, να σηκωθείτε να φύγετε εσείς από εδώ, αν δεν εξυπηρετήσετε τον κόσμο.
1: Από τον κόσμο πληρώνεστε.
5: Ακριβώς,
1: από κάθε το φορολογούμενο, όλους, από που μας κρατάνε.
5: Αυτό τους είπανε.
1: Τι να πούμε, τι να πω και.
5: Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Τίπα, θα το πω την άλλη εβδομάδα, θα πω πάλι. Συνέχεια λέω για τον προσωπικό αριθμό. Και
5: ακούω,
1: για την ταυτότητα, συνέχεια. Αλλά ξέρετε τι, στέλνω εδώ και έχω διαβάσει και πολλά μηνύματα και δεν τρέπομαι και δεν κολλώνω πουθενά. Εγώ το έχω πει. Δεν είμαι ούτε από τζάκι ούτε από πουθενά. Του ενοχλεί γιατί με βρίζουν και μου λένε, α, που θα πει εσύ. Αφού είναι καλοβολεμένοι όλοι.
5: Ακριβώς έτσι.
1: Αλλά θα τους γυρίσει σε όλους, θα τους γυρίσει. Γυρίζει ο τροχός, εγώ το λέω.
5: Ακριβώς και δεν είναι.
1: Για να μην πω τη λαϊκή φράση, έτσι.
5: Ούτε τα ποσοστά που λένε είναι, ούτε τίποτε. Βγήκε ο Τσίπρας τώρα που μέχρι χθες έχει καταστρέψει την Ελλάδα όλη. Να ξαναβγεί πάλι. Ναι. Μα δεν ντρέπονται που εμφανίζονται ξανά.
1: Έτσι. Για δείτε το.
5: Χασκογελάνε ίδιο. Αντιγραφή του Μητσοτάκη.
1: Μα είναι. Έχουν ο Μητσοτάκης, είναι ο Σαμαράς Ράπης, η κυρία Καρισιανού. Είναι το άλλο, αυτή που είναι με τις πλαστές υπογραφές έξω στην Ευρωβουλή. Τέσσερις αυτοί. Και μετά είναι το του Τσίπρα, του Τσίβρα, του Τσίβρα, αυτού νου, του Μπελά, το οποίο είναι από πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τυχαία τίποτα. Είναι, λέω και την πλεύση. Είναι ο Βαρουφάκης, είναι η Νέα Αριστερά. Τυχαία. Θα ενωθούν στο τέλος του μαντάτου, πάνε παρέα να κυβερνήσουν όλοι μαζί.
5: Ακριβώς και
1: να μας ξεπουλήσουν. Αδά προλάβουν.
5: Τι το πει άλλος, τι να πω.
1: Δεν θα
5: δηλαδή, συγχαίρεσαι να τους ακούς και να τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
5: Συγγνώμη που μιλώ έτσι, κύριε Γιάννη, αλλά
1: Δεν πειράζει. Με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου και είδα και την κυρία Ιρώ το πρωί να που λέει με τα ορθογραφικά. Δεν μπορώ, βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Ήμουν δηλαδή μία εβδομάδα στο κρεβάτι με τη μέση, αλλά λέω, εγώ μιλάω έτσι, είναι και ορθογραφικά λάθη θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει για κανέναν. Τελείως.
5: Καλάθαστο δεν είναι κανείς.
1: Είδα τις γαλάζιες ακρίδες, είδα τους χαρτογιακάδες, τα παιδάκια 36 χρονών, 36 χρονών, 1 εκατομμύριο καταθέσεις και 5 σπίτια. Σώπα βρε μεγάλε. Εδώ παιδί είμαι 55 χρονών και δουλεύω και δεν έχω πάει. Ένα σπίτι έχουν πάρει με κόπο με τη γυναίκα μου.
5: Και αυτό το πληρώνουμε ακόμη μεγάλο.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Έτσι. Το πληρώνουμε ακόμη και το κρατάμε με νύχια και με δόντια για να μην το φάει κάθε κυρία Καρισιανού, κάθε κύριος Μητσοτάκης με την παρέα του, με τους βουλευτές του, τους γραβενιώτες και
1: η κυρία Καρισιανού φώναζε με τότε με τους πληστηριασμούς και δεν είδατε τι βγήκε στη φορά.
5: Ακριβώς. Να είναι μέσα, να παίρνει σπίτι, μα δεν τρέπονται.
1: Εν τέλει θέλω να πω και κάτι εκεί αυτό με την κυρία Καρισιανού. Εντάξει, δεν το προστεύω μέσα εισαγωγικά. Ναι. Μέσα εισαγωγικά λέω μήπως. Και οι Mercedes που δείχνανε κάποια τα voicenews.gr, αυτό που έδειχνε με την ωραία την πολυτελεία στη Mercedes, ναι. Μήπως ήταν από πληστηριασμό και αυτό. Ξέρω
5: από
1: εγώ
5: πού ήταν. Από πού ήταν. Θα βγουν όλα σιγά σιγά. Ένα θα βγουν όλα.
1: Αλλά
5: χαίρομαι γιατί ο πρόεδρος είναι ένα παιδί λαϊκότατο. Επισκέπτομαι συνέχεια την Ιπποκράτους. Οικογενειάρχης. τοποθετημένο ναι, ναι. σωστά ο μοναδικός που κάνει αντιπολίτευση.
1: Εκεί όταν θα ανεβαίνετε πάνω θα λέτε, έχετε γραφτεί μέσα για εκλογική αντιπρόσωπο σε επόπτης. Αυτό φωνάζω συνέχεια. Είναι ο Κώστας, η κυρία Πόπη, ο κύριος Κανιώρης, η κυρία Μαρία Ισπάρτη. Γράφτε τους, λέω, γράφτε τους.
5: Και ας πάω, θα πάει πάνω και θα γραφτεί και ο σύζυγος και εγώ πει και του παιδικού να μπει για αντιπρόσωπος. Ναι. Το παιδί με σπουδές, με μεταπτυχιακά.
1: Δεν είναι το Μητσοτάκι, δεν είναι το Μητσοτάκι, άσε με, δεν είναι το Μητσοτάκι.
5: Είμαστε στον ιδιωτικό τομέα και αυτό μας στείλουν και μας βρίζουν, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
5: Με όλες τις περγαμινές το παιδί, αλλά δεν έχω και ανάγκη να τους χτυπήσω καμία πόρτα γιατί δεν τους θέλω.
1: Έτσι.
5: Έχει τα όπλα του και θα δικαιωθεί κάποια στιγμή.
1: Έτσι όλοι, το πιστεύω.
5: Από μόνος του.
1: Το πιστεύω, δεν μπορεί. Πόσο θα πάει ακόμα.
5: Δεν θα κρατήσει, δεν θα κρατήσει. Και αυτά που δείχνουν από πανικό δείχνουν και την δημοσκοπή.
1: Εγώ έχω πει... Η Νέα Δημοκρατία, όπως λέω, 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές και όλοι με κοροϊδεύουν 8 μήνες τώρα, δεν με πειράζει.
5: Αυτό λέμε και εμείς για Σεπτέμβρη, λέμε.
1: Πριν το Πάσχα το λέω, συνέχεια και γελάνε. Λέει, είσαι τρελός. Δεν πειράζει, λέω, είμαι τρελός. Λοιπόν,
5: ακούμε,
1: ο Μητσοτάκης δεν είναι παραπάνω από 21%. Εγώ πιστεύω η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου. Γιατί μου το γνώρισε και τον έχω γνωρίσει και τον βλέπω και του έχω πει και γελάει και μου λέει: μα πιστεύεις, λέω, είσαστε 18%, 17%. Από 15 μέχρι 17% είναι η ελληνική λύση και μετά είναι τα υπόλοιπα κόμματα όλα κάτω.
5: Ακριβώς έτσι. Ναι. Δεν ξέρεις καμιά φορά, είναι και η έκπληξη γιατί είναι πολύ.
1: Πολλοί δεν μιλάνε τώρα.
5: Ακριβώς, ναι, γιατί μιλάμε, έτσι, ξέρω εγώ, και στην επαρχία που θα πάει μια βόλτα για τα χόρτα με τις απειλές του Μητσοτάκη τα πρόστιμα. Ναι. Ο Δήμος δεν κοιτάει όμως τα χόρτα που δεν έχει κόψει.
1: Ναι.
5: Το πρόστιμο σε εμάς κοιτάει να το βάλω. Τέλος πάντων, είχαμε, δεν είχαμε, πήγαμε. Έτσι. Αλλά γενικά μια συζήτηση έτσι που κάναμε, έτσι που γυρίζαμε λίγο εκεί στα καφενεία και αυτά, πολλοί κόσμοι δεν εκδηλώνεται και είναι με τον πρόεδρο. Είναι με τον πρόεδρο. Δεν εκδηλώνονται. Ας πούμε και κρατούν μια ουδέτερη στάση, αλλά όταν μιλάμε έτσι, είμαστε μόνοι και αυτά, ξέρω εγώ, αρχίζουν και μιλάνε. Ας πούμε, γιατί λέμε εμείς για τον πρόεδρο και αυτά, είναι ο μοναδικός που κάνει αντιπολίτευση, είναι ο μοναδικός που τους βάζει στη θέση όλους, δεν του απαντούν, δεν. Και τους βλέπεις ότι ναι, λέει, εκεί θα πάμε όλοι. Μην κοιτάς που δεν μιλάμε, λέει, για να μην υπάρχουν ακριβές και αυτά.
1: Έγινε
5: και
1: είναι
5: μικρές κοινότητες. Είναι μικρές κοινότητες στα χωριά.
1: Έγινε. Ευχαριστώ για να πω και μια είδηση.
5: Και εγώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Φωτιά, λέει, φωτιά τώρα έχουμε στη Σαλαμίνα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες εναέριες δυνάμεις στα Σελήνια.
5: Μα δεν είδατε χθες οι αλλοδαποί παντού. Ναι. Βάζανε. Όλη αυτή την βρωμιά που έχουν κουβαλήσει εδώ μέσα.
1: Ναι, στο Δήμο τώρα έχει το Δήμο Αμπελακίων εκεί στα Σελήνια, Σαλαμίνα, παιδιά. Προσέχετε. Αρχίζαν και μέσα με πεύκα. Εντάξει, κύριε Ερμηνά, μου ευχαριστώ που πήρατε.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Με υγεία.
5: Να είστε καλά με την οικογένειά σας.
1: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ποιος κύριος?
6: Μιλάω εγώ.
1: Εσείς ποιος κύριος?
6: Από Καλυθέα είμαι.
1: Ποιο όνομα?
6: Κώστας από Καλυθέα.
1: Ναι. Κύριε Κώστα, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί δεν ακούγεστε.
6: Να το κλείσω.
1: Ναι, κλείστε το άμα γιατί κάνει αντίλαλο και δεν θα ακούγεται. Δεν θα τους ακούσει κανένας.
6: Ναι.
1: Έλα, πες το μας.
6: Γιατί αν πει κάποιος κάτι που είναι εκτός των... Τέλος πάντων αυτών που περιμένουν να ακουστεί, σας φοβερίζουν ότι θα κλείσει ο σταθμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι η δημοκρατία που μας πουλάει ο κύριος Μίτσος.
1: Ναι, έτσι. Ναι, τους ενοχλεί, γιατί σου λέει πώς ξεφύγανε το φόκους, ο Μάχη, όλα αυτά, το αλερτ, τους ξέφυγε.
6: Λοιπόν, να σας πω κάτι, πρέπει να ξεφύγουμε και πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεφύγουν. Να σταματήσουν να διαλέγουν από αυτά που τους έχουν βάλει τα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑΤΑ, ΚΑΠΑ, ΕΨΙΛΟ και μπουρδες και να κοιτάξουν να ψηφίσουν τον Έλληνα και το καλό της Ελλάδος.
1: Έτσι.
6: Θα έλεγα. Και επειδή από πίσω από όλα αυτά και όλοι οι πρωθυπουργοί από το 1974 που έχουν κάτσει στο σβέρκο μας είναι από τον εκλεκτό λαό του Θεού, λοιπόν... Και από τη Νέα Τάξη πραγμάτων εγώ θα το πάω ένα επίπεδο παραπάνω.
1: Ναι.
6: Πειράζει.
1: Πείτε μου. Μόνο με βρίζει, αφού δεν βρίζουμε δεν με πειράζει. Πείτε μου.
6: Για ελίτ, αντί για ελίτ.
1: Ναι.
6: Η συμμορία της Βαϊμάρης, 5-6 κράτη που έχουν πλάπιασει τα 27 και τα έχουν βάλει μέσα στο κλουβί εκεί. Και ορισμένοι άλλοι μας έχουν βάλει εδώ να διαλέγουμε. Και να κάθονται οι Έλληνες να ασχολούνται με το Σαμαρά, με το γουνιτζακάκι. Λοιπόν, να τελειώσουν όλα αυτά αν θέλουν να ξεφύγουν και αν θέλουν να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θα γίνουμε σαν τους Ινδιάνους στην Αριζόνα σε λίγο. Αυτοί δεχθήκανε τους μετανάστες αρχικά, τους Αγγλοσάξονες, και στο τέλος που καταλήξανε οι αυτόχθονες οι Ινδιάνοι. Στους καταβλισμούς της Αριζόνας. Εκεί θα καταλήξουμε και εμείς με όλους αυτούς που έχουν σχέδιο να κάνουν την Ελλάδα να την τελειώσουν και να κάνουν κατάληψη. Έχουν ήδη κάνει κατάληψη, την έχουν πουλήσει, την έχουν τελειώσει. Λοιπόν, αυτά πότε θα ακουστούν?
1: Ναι.
6: Θα τα πω εγώ λοιπόν όλα αυτά. Τα λίγα. Τα λίγα.
1: Ωραία, έγινε τώρα, κύριε Κώστα μου.
6: Γνώμη σας.
1: Ευχαριστώ που πήρατε, κύριε Κώστα. Να ακούγονται, να ακούγονται.
6: Το θέμα είναι πότε να σταματήσουμε να κάνουμε advertising αυτούς τους τύπους που μας έχουν βάλει εκεί, να διαλέξουμε και να πιάσουμε να βρούμε έναν πατριώτη Έλληνα να είναι μόνο για τους Έλληνες και για το καλό της Ελλάδος, αν θέλουμε να σωθεί αυτή η Ελλάδα. Η δεμή πάμε κατά διαόλου.
1: Εννοείται, αυτό βλέπουμε. Μα γι' αυτό, κύριε Κώστα μου, έχουν ετοιμάσει δίθεν πατριωτικά. Αν τα είδατε, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, σας ακούω διαβασμένο. Ετοιμάζουν δίθεν πατριώτες. Ένας βάζει μια ταμπέλα πατριώτης, αφού σου λέει περνάει ο...
6: 80 τα παρακολουθώ, άμα...
1: Εντάξει.
6: Άμα σου πω, ακόμα και τον βασιλιά τον Παύλο τον ετοιμάμαι, που δεν έκανε κουμάντο ο Καψερός. Έκανε η Φρυδερίκο, τέλος πάντων.
1: Γιατί το έκανε ο Μητσοτάκης.
6: Τώρα ο Μητσοτάκης, τώρα που ήρθε ο Βίλιαμ Μπούς και ήρθε και έπαιζε με τον μπαμπά του εδώ και του λέγε πώς να ζήσει περισσότερα χρόνια και έπαιξε και του. Του δόρισε να γίνει πρωθυπουργός ο Μίτσος τώρα εδώ και τα λοιπά. Εγώ τους έχω σπουδάσει εδώ και 40 χρόνια.
1: Έγινε, κύριε Κώστα, να πάω και να προλάβω τις άλλες γραμμούλες. Ευχαριστώ που
6: να
1: πήρατε.
6: Να πάτε αυτά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο το Μασκελέρης. Σωστά το διάβασα, ναι. Ο Ανδρέου Δημήτριος, την καλησπέρα μου. Λέει καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Είναι πολλοί που θα στηρίξουν την ελληνική λύση, αλλά δεν εκφράζονται γιατί δεν θέλουν να τους λένε ακροδεξίως. 20% έχει ελληνική λύση. Αυτό ο κόσμος θα το κρίνει, παιδιά, πόσο θα πάρει η ελληνική λύση και το κάθε κόμμα. Το έχουμε πει. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα για να προλάβουμε να μιλήσουμε. Γεια σας.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, ποια κυρία?
7: Η Μαρία είμαι.
1: Γεια σου, Μαρία μου.
7: Από την πλατεία Αμερικής.
1: Ναι, Μαρία μου.
7: Καλή Κυριακή, εύχομαι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
7: Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι εκτός από τα πάρα πολλά δεινά που έχει επισορεύσει στον ελληνικό λαό αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες βέβαια, αλλά αυτή έχει φτάσει στο αποκορύφωμα με προσωπικούς αριθμούς, με ταυτότητες που φοβερίζουν τον κόσμο, στην παιδεία... προφανώς θα φέρει τη χαριστική βολή με το παράλληλο βιβλίο.
1: Ναι.
7: Νομίζω ότι έχεις γνώση.
1: Έχω πει κιόλας. Έχω θέσει πριν 2 εβδομάδες. 3 εβδομάδες έκανα ολόκληρο.
7: Ναι, ίσως εγώ δεν το παρακολούθησα. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω μια σχετικά άμεση γνώση του θέματος, όχι εμπεριστατωμένη, αλλά εγώ δεν είμαι μαθηματικός, αλλά έχω δει τα βιβλία των μαθηματικών. Και άλλα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε στα βιβλία των μαθηματικών. Είναι τρία. Θα επιλέγουν οι καθηγητές μεταξύ 3 βιβλίων. Διαφόρων συγγραφικών ομάδων. Τα 2 από τα 3 είναι πολύ μεγάλων αλυσίδων φροντιστηρίων. Το άλλο βιβλίο είναι ανεξάρτητο, δεν είναι από φροντιστήρια, είναι από συγγραφείς μεμονωμένους. Αλλά μέσα στα βιβλία των φροντιστηρίων συγκεκριμένα υπάρχουν και διαφημιστικά των φροντιστηρίων, αλλά όχι μόνο, και με QR code θα μπαίνουν να βλέπουν τα πάντα τα παιδιά. Και αναρωτιέμαι, έχει υπάρξει χειρότερη ιδιωτικοποίηση της παιδείας? Ρωτάω. Θυμάσαι εσύ κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
7: Όχι. θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα ότι οι καθηγητές του ενός σχολείου γυμνασίου ηλικίου θα επιλέγουν ένα βιβλίο, ενός γειτονικού σχολείου έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ένα άλλο, και αναρωτιέμαι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, οι πανελλήνιες εξετάσεις θα τυναχτούν στον αέρα.
1: Ναι.
7: Δηλαδή, όχι δεν θα βελτιωθούν, καλά, κανονικά θα έπρεπε να καταργηθούν και να υπάρξει ένα άλλο εναλλακτικό σύστημα. Το έχουν τερματίσει οι πανελλήνιες, ναι. Αλλά όχι δηλαδή να γίνει κάτι ανεξέλεγκτο και άναρχο, ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
7: Γιατί εκεί πάει με το πολλαπλό βιβλίο. Τα είδα,
1: ναι.
7: Τα είδα στον υπολογιστή. Τα ίδια θα γίνουν και με τα βιβλία των θρησκευτικών, με των αρχείων. Μόνο τα ξενόγλωσσα θα έχουν μόνο μία επιλογή. Στα ξενόγλωσσα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.
1: Ναι.
7: Στα άλλα, τι θα γίνει. Το πλήρες χάος.
1: Έτσι ακριβώς.
7: Φοβάμαι.
1: Ναι, και εγώ αυτό φοβάμαι.
7: Δηλαδή, και είναι πάρα πολύ λυπηρό, το καταθέτω, ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, γιατί το έχω δει από το συγγενικό μου περιβάλλον, άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι θρησκευόμενοι, με αρχές, πώς ακόμα, αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να εθελοτυφλούν και να υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση.
1: Τι θα κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αφού θέλουν να τη στηρίζουν, να τη στηρίζουν. Τι θα κάνουμε, έτσι.
7: Αυτή
1: είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία.
7: Εννοείται, Γιάννη μου, αλλά είναι ένα ερωτηματικό που με απασχολεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Έγινε, Μαρία μου.
7: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που πήρες.
7: Γεια σου, γεια σου.
1: Όμορφη μέρα να έχεις. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Πόσες γραμμές έχουμε ακόμα? 4, 2, ωραία. Για να κλείσουμε, να μιλήσουμε μετά λίγο. Άλλη μία θα βγάλουμε. Αυτές οι δύο είναι άλλη μία, μα πάρει. Καλησπέρα σας.
8: Ναι, καλησπέρα σας. Εμένα πώς είστε?
1: Ναι, εσάς, ποια κυρία?
8: Ναι, κυρία Ρετή, κυρία Τσιτούρη, από Αγία Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, κυρία Ρετή μου. Πείτε
8: να είστε
1: μου.
8: Καλά, να είστε καλά.
1: Για να
8: σήμερα είναι.
1: Ναι.
8: Σήμερα είναι παραμονή του προφήτη Ηλία. Και στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Πελοποννήσου, είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, βέβαια, γιατί αύριο είναι του προφήτου Ηλίου. Και θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, θα είναι και ο Δήμαρχος στην εκκλησία, αλλά δεν έρχονται πάντα πάρα πολύ αργά προς το τέλος.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, θα ήθελα να τον ρωτήσω, γιατί κατά τις εορτές αυτές δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Απλώς πώς θα αισθάνεται όταν ξέρει υπάρχουν άνθρωποι που είναι τελείως δυσαρεστημένοι. Και σήμερα θα κάνω μάλιστα και το καινούριο δρομολόγιο με το 407.
1: Ναι.
8: Ναι, λοιπόν, δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη όσο πάει. Και επίσης ξανά πάλι έχουμε τη λαϊκή εμείς για αύριο.
1: Ναι, κατάλαβα.
8: Πάλι το Υπουργείο Εσωτερικών τι κάνει, δεν μπορεί να επέμβει σε αυτό το πράγμα.
1: Μας ακούνε και από εδώ ακούν, μας ακούνε και σας ακούνε, να ξέρετε, γιατί το έχουν παρακολουθήσει.
8: Και ο κύριος Καρδαλιάς που είναι στην Αγία Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
8: Που είναι στην Αγία Παρασκευή, γιατί δεν κάνει μια βόλτα να δει, ας πούμε, την περιοχή, γιατί δεν νομίζω να είναι από τα 64 στην Αγία Παρασκευή ο κύριος Καρδαλιάς.
1: Mm-hmm.
8: Δεν νομίζω. Λοιπόν, μάλλον δεν ενδιαφέρεται.
1: Έτσι.
8: Μάλλον δεν ενδιαφέρεται για την Αγία Παρασκευή. Δεν τα συζητάνε μεταξύ τους, δεν του λέει, γιατί εντάξει, είναι και αυτός νομίζω ένα πρόσωπο το οποίο είναι και τις υποθέσεις αυτές. Σκέφτηκε, δεν είναι?
1: Ναι.
8: Άρα λοιπόν, αν τα έχουν ακούσει και δεν έχουν επέμβει ακόμα, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται.
1: Θα κάνω εγώ κάτι άλλο. Για πες με έναν δρόμο εκεί και θα το κάνω ερώτημα εγώ σαν αντιπεριφερειάρχη, δεν χρειάζεται.
8: Είναι πάρα πολλοί δρόμοι οι οποίοι έχουν υποστεί τρομερές μεταβολές.
1: Ναι, ένα-δύο δρόμους για να πάρουν
8: να σας πω,
1: το...
8: Ναι, να σας πω τη Θεμιστοκλέους, να σας πω την Περικλέους, να σας πω τη Μιαούλη, να σας πω... Είναι 7 δρόμοι τουλάχιστον.
1: Εντάξει, θα το φτιάξω, θα το ρωτήσω και θα μάθουμε...
8: Είναι 7 δρόμοι.
1: Για την άλλη εβδομάδα κάτι θα ξέρω, κάτι θα μάθω, να ξέρετε. Μην πω ότι και στον αέρα που μπορώ να βγάλω κάποιον, αντιπεριφέρειάρχη, πιστεύω μπορεί να ξέρει από εκείνη την περιοχή που είναι ενίσον.
8: Αν δεν ξέρει, προσφέρομαι
7: τελείως δηλαδή με την ταπεινότητά
1: μου. Να βγείτε και στον αέρα και ταυτόχρονα μου πει, μπορώ να βγω και να μας βοηθήσει, γιατί είναι, έχει κάνει πολλή δουλειά στα νησιά ο κύριος Παπαγεωργίου, να την περιφέρει με τον κύριο Χαρδαλιά. Είναι νήσο και ό,τι τον έχουμε ζητήσει.
7: Ναι, γνωρίζω.
1: Είναι
7: ναι.
1: και πρόεδρος Παρατηριούχων Αττικής Βενζινοπολών και είναι
7: ναι.
1: πάντα δεν μας.
7: Ναι.
1: Θα το ρωτήσουμε, να το δούμε ναι. και τώρα την άλλη Κυριακή, θα δω. Εντάξει, ναι, κυρία,
7: εντάξει, να είστε έγινε. Καλά και χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες αύριο. Να είστε καλά.
1: Επίσης. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
9: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, ποια κυρία.
9: Η κυρία Μάγδα από το... Η Μαγδαληνή από το Λαύριο.
1: Έτσι, Μαγδαληνή, όχι Μάγδα, Μαγδαληνή.
9: Μαγδαληνή, συμφωνώ. 22 Ιουλίου γιορτάζουν Τετάρτη.
1: Α, γλυκά, που είναι τα γλυκά. Γαλακτοπούλεγκο.
9: Ναι.
1: Πες μου, κυρία Μαγδαληνή.
9: Εγώ δεν το κρύβω, ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Είμαι απαράδεκτη για αυτή τη χειρονομία που έκανα. Απαράδεκτη γιατί ένας ποινικολόγος με παρέσει.
1: Μα δεν ήξερε, λοιπόν, δεν ρώταγες.
9: Ναι. Είχα προβλήματα με το ρεύμα. Δεν είχα ρεύμα και δεν είχα επίγνωση το τι γινότανε. Είχα πλήρη άγνοια. Ναι. Λοιπόν, κοίταγα την Καρισιανού. Αρχή. Λοιπόν, δεν πρόκειται να την ψηφίσω, γιατί είναι υπέρ των ομοφυλοφίλων, υπέρ του προσωπικού αριθμού και υπέρ της ηλεκτρονικής ταυτότητας.
1: Και υπέρ τους πληστηριασμούς που έλεγε...
9: επειδή πήρε το διαμέρισμα.
1: Και υπέρ
9: των μαθεομεταναστών είναι υπόψη. Λοιπόν, ό,τι λέει ο Μητσοτάκης τα λέει και αυτή. Εγώ θα ψηφίσω Βελόπουλο. Πρέπει όλοι μας
1: να του δώσουμε
9: πρόγραμμα.
1: Μπράβο, έτσι θέλω.
9: Είναι ο μόνος που έχει καταπληκτικό πρόγραμμα.
1: Και το,
9: οι άλλοι
1: και
9: δεν έχουν πρόγραμμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, κυρία Μαγδαληνή μου, το αλλάζει. Επειδή μπαίνω και εγώ ηλεκτρονικά το διαβάζω, κάθε φορά αλλάζει και πράγματα. Δηλαδή, τι γίνεται, τι αλλάζει, ναι, το βελτιώνουμε. Δεν έχει ένα πρόγραμμα 10 χρόνια και στο δείχνει.
9: Δεν θέλει να μου κάνει εντύπωση. Εγώ πολύ το συμφωνώ με ό,τι λέει ο Βελόπουλος. Ένα περίεργο πράγμα. Είναι εκπληκτικός. Και που λένε ότι από άλλο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα χάσει και θα πάνει στο Βελόπουλο. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι λαθρομετανάστες θα δώσουν χαρτιά για να υπερψηφίσουν το Μητσοτάκη. Αυτό είναι η στεναχώρια μου. Εγώ να σας πω κάτι, παλιά με ευνόησε το Πασόκ. Δεν ψήφισα Πασόκ για το κοινό καλό. Γιατί λέω, μπορεί να ευνοήθηκα εγώ, αλλά το Πασόκ θα καταστρέψει την Ελλάδα. Και δεν το ψήφισα. Αυτό πρέπει να κοιτάει ο κόσμος. Όχι επειδή ευνοήθηκε από Νέα Δημοκρατία, έτσι, θα πρέπει ναι και καλά να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι.
9: Εγώ σας λέω, κύριος Βελόπουλος, το εντρίτο. Το εντρίτο να πράξει,
1: έτσι,
9: θα
1: ακριβώς
9: είναι προς όφελος
1: της Ελλάδας. Αυτό μου λέει ο κόσμος, όλος έξω που γυρίζω. Αυτό λέω.
9: Και
1: αυτό λέω
9: και
1: εγώ.
9: Δυστυχώς.
1: Να βοηθήσει.
9: Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό, να καταστρέψει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, θα δώσει το μισό Αιγαίο. Μαζί με τον Τζίπρα το καταλαβαίνουν αυτό. Μπορούν να το κατανοήσουν. Εγώ είμαι πρώτα της εξωτερικής πολιτικής και μετά της οικονομικής.
1: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ, κυρία Μαγδαληνή. Καλή εβδομάδα. Έχεις και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
9: Επίσης και να σε έχει καλά ο Θεός.
1: Να είστε καλά.
9: Και τον κύριο Βελόπουλο να έχει καλά. Και να προσέχει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Ποιο κύριο.
10: Ο Βασίλη με λένε, από το Μενίδη, το εξωτικό Μενίδη.
1: Ωραίο είναι, το Μενίδη είναι ωραίο.
10: Είναι ωραίο.
1: Μην βλέπουμε την άλλη κατάσταση που είναι εκεί πάνω, άμα την ξεβρωμίσουμε και αυτή θα πάμε πιο ωραία θα είναι.
10: Ναι.
1: Γιατί κάποτε ήταν παράδεισος εκεί πάνω.
10: Το Μενίδη, ναι, θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη περιοχή της Αττικής. Έτσι λέω, γιατί ζω εδώ 40 χρόνια.
1: Έτσι.
10: Δεν είμαι από εδώ, αλλά έχω γίνει Μενίδια.
1: Έτσι. Πείτε μου, κύριε Βασίλη.
10: Για κάποιο θέμα θέλω να σας πάρω, να σας ρωτήσω και εσάς. Ξέρω την άποψή σας με τις λαθρομετανάστες και τα.
1: Ναι.
10: Η σύζυγός μου είναι υπήκοος Μαρόκου.
1: Ναι.
10: Είμαστε πατερμένοι από το 2010. Είναι εδώ, είναι 45 χρονών.
1: Ναι.
10: Είναι από 13 χρονών εδώ. Όλα τα έτη νόμιμα, έτσι.
1: Ναι.
10: Η διαμονή της με αεροπλάνο ήρθε, δεν ήρθε με βάρκα.
1: Ναι.
10: Το θέμα ποιο είναι. Παντρευτήκαμε το 2010.
1: Ναι.
10: Ζώσανε για ευνόητους λόγους ότι δελτίο μόνιμης διαμονής για 5 χρόνια, ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είναι για 5.
1: Ναι.
10: Όταν δείξαν τα 5 χρόνια, πήραμε για 10 χρόνια.
1: Ναι.
10: Ήταν κανονικός γάμος, δεν ήταν επιπληρωμής που λένε.
1: Ναι, κατάλαβα.
10: Πέρυσι το Νοέμβριο του 25 έληξε και η δεκαετία της. Θέλω να σας πω ότι είναι, ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, είχε δικιά της επιχείρηση, μια με τον COVID, μια με τα φορομπηκτικά του Μητσοτάκη, έκλεισε πέρυσι. Έχει περισσότερα ένσημα και από πολλούς πολιτικούς, παλαιάδενες, ας πούμε. Έχει 6.500 ένσημα. Δεν χρωστάει ούτε ένα σέντ στο ελληνικό δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι άλλο. Ότι πήγαμε πέρυσι να κάνουμε ανανέωση. Το δελτίο διαμονής που έβγαζε σαν μέλος οικογένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε άλλαξε ο νόμος, δεν ξέρω ποιον νόμο είναι, του Βορύδη ήταν, ότι βγάζουν άδειες όλα επί μακρόν, για 5 χρόνια. Το θέμα ποιο είναι, ότι η Περιφέρεια Αττικής εδώ εξετάζει το θέμα, δεν είναι με αυτό το χαρτί που της δώσαν τώρα, τα έχει καταθέσει. Το εξετάζουν και σου βγάζουν τη βεβαίωση, π.χ. την άδεια παραμονής, όλα τη λένε, σε 4 χρόνια. Δηλαδή θα κοντεύει να λήξει.
1: Δηλαδή στα 5 χρόνια λήγει, στο 4 τα παίρνει. Για ένα χρόνο.
10: Στα 4 παίρνει. Θα πρέπει να ξανακαταθέσει χαρτιά πάλι.
1: Ναι, κατάλαβα.
10: Το θέμα ποιο είναι, ότι με αυτό το χαρτί δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Δεν μπορεί η ίδια
1: το και
10: και
1: από,
10: και εγώ.
1: Το ξέρω και,
10: άλλη χώρα,
1: και από άλλου. Το ξέρω, μου το έχουν πει και άλλοι. Και θέλω να το κάνω και ερώτημα εκεί στον αντιπεριφερειακό.
10: Στην περιφέρεια τουλάχιστον. Δεν ξέρω άλλε περιφέρειες, γιατί είμαι από τη Φιώτιδα εγώ. Θα αναγκαστώ να πάω να με. Αλλά η δουλειά μου είναι τέτοια, είμαι αστυνομικός που υπηρετώ εδώ. Δεν μπορώ να πάω να δηλώσω μόνιμη κατοικία στη Λαμία.
1: Όχι, δεν μπορείς.
10: Για να πάω στην περιφέρεια Λαμίας, μήπως και βγει πιο νωρίς γι' αυτό.
1: Δεν
10: μπορεί να πάει στην Ιταλία, ας πούμε, που έχει αδέρφια, να πάμε με ένα ταξίδι στην Ιταλία ή στη Γερμανία, οπουδήποτε αλλού. Είναι του Μαρόκου.
1: Ωραία. Θα το ρωτήσω εγώ σαν αντιπεριφερειάρχη, θα του κάνω μια ερώτηση, γιατί μου το έχουν πει και άλλοι, μου το έχουν θέσει και το έχω αφήσει. Είναι ίσως το 4ο-5ο.
10: Μα είναι ένα θέμα, εντάξει.
1: Και μου το είπαν ακριβώς.
10: Γιατί δεν παίρνει ελληνική υπηκότητα. Έτσι όπως το έχουν κάνει, είναι τόσο πολύ δύσκολο που και οι περισσότεροι Έλληνες αυτά που ρωτάνε και εμένα, αν με ρωτήσετε κάποιες ερωτήσεις, δεν τις ξέρω.
1: Ναι, ωραία, θα το κοιτάξω, θα το κοιτάξω εγώ. Θα το κοιτάξω.
10: Απλά είναι νομίζω θέμα περιφέρειας. Και δεν ξέρω
1: τώρα, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, απλώς θα ρωτήσω τον αντιπεριφερειάρχη.
10: Είναι θέμα περιφέρειας που αργούν τόσο πολύ, τους βάζουν μάλλον όλους, τώρα φέρνουν 500.000 λέει Σουδανούς. Τους βάζουν σε όλους ένα τσουβάλι μέσα.
1: Ναι, αυτούς θα πάρουν απευθείας.
10: Θα πρέπει να κάπου να τα διαχωρίσουν.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Ωραία, κύριε Βασίλη, θα το δω.
10: Έγινε, ευχαριστώ
1: και εγώ πήρατε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, γιατί κοντεύουμε στο τέλος. Καλησπέρα. Κυρίως.
11: Συγγνωμάτος είμαι.
1: Έλα, γιατί μου, πες μου.
11: Λοιπόν, άκουσα τη συζήτηση αυτή. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ότι τέλος ο ελληνικός λαός τελείωσε. Ξέρεις που το πάω.
1: Ναι.
11: Το πιέσες. Λοιπόν, όλοι οι άδειες θέλουν να έρχονται εδώ. Ο Έλληνας που θα μείνει, ρε φίλε.
1: Ακριβώς, αυτό που φωνάζω συνέχεια φωνάζουμε.
11: Όχι, ο κύριος που φύγει, γιατί αν τη φύγει, όχι. Αυτοί έχουν βάλει σκοπό να καταργήσουν τον ελληνικό λαό. Και όταν τώρα αυτή τη στιγμή στους δύο Έλληνες ο ένας σκέπτεται για να αντιποπανήσει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν ξέρω που θα πάει. Ας βάλουν μυαλό να ψηφίσουν. Καλά, εγώ είμαι ψηφοφόρος από παλιά του Κυριάκου. Αυτοί οι γαγιάδες και οι κοτσαμπάσιδες του Γερατά, ας βάλουν μυαλό να το ψηφίσουν. Γιατί δεν πρέπει να δουν
1: ασφαλή.
11: Ούτε τα εγγόνια του, ούτε τα θεσέγγονά του. Λοιπόν, εμείς πήγαμε 70, ξέρω εγώ, 69. Το εγγόνι και το θεσέγγον τι θα κάνει.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το για τα παιδιά μιλάμε. Για τα παιδιά.
11: Λοιπόν, ας βάλουν μυαλό.
1: Ωραία, Γιάννη μου.
11: Τουλάχιστον να δώσουν ένα ποσοστό μεγάλο, να είναι μια γερία
1: αντιπολίτευση. Μπράβο, ναι. Έτσι ακριβώς αυτό που λέω.
11: Αν θέλουν να σώχουν αντιπολίτευση γερίο.
1: Ναι, να είναι ένα γενικά αντιπολίτευση δυνατή, να έχει 40 βουλευτές μέσα, να μην κουνιέται κανένας.
11: Να μετράει.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ, Γιάννη μου.
11: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια, επίσης. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Άλλη μία τελευταία, στα γρήγορα. Ένα λεπτάκι, ναι. Γεια σας.
12: Ναι, ναι. Η κυρία Κική είμαι.
1: Γεια σας, κυρία Κική.
12: Από το Περιστέρι. Καλά είμαστε.
1: Καλά, ένα λεπτάκι δεν προλάβω.
12: Ναι, ένα λεπτό. Μας εκβιάζουν με τα ΙΗ. Με τα εμβόλια. Ή κάνεις το εμβόλιο ή πληρώνεις πρόστιμο.
1: Έτσι.
12: Τώρα μας εκβιάζουν. Ή παίρνεις την ταυτότητα ή μένεις απλήρωτος.
1: Ναι.
12: Μας εκβιάζουν με τα ΙΗ. Ζητάτε από το κανάλι πολλές φορές έναν εισαγγελέα. Ο κύριος Ιωάννης ο Σακάς, ο εισαγγελέας, είναι ανοιχτός να σας ακούσει. Εντάξει, αν θέλετε σας δίνω και το τηλέφωνο να μιλήσετε. Ιωάννης Σακάς, εισαγγελέας.
1: Ναι, το ξέρω.
12: Εντάξει, μας έχουν τρελάνει με τα ΙΗ. Ήταν εισεμβόλιο ή πληρώνεις πρόστιμο, το πλήρωσα το πρόστιμο. Τώρα με την ταυτότητα, είπε στην ταυτότητα ή δεν πληρώνεσαι. Εντάξει.
1: Ναι, έγινε κυρία Κική μου.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
12: Καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
12: Γεια σας. Μια
1: λοιπόν, ακούσατε εδώ τα τηλέφωνά μας. Έχουμε ακόμα 7-8 λεπτά. Λοιπόν, εδώ να διαβάσω για να βάλουμε ένα ηχητικό. Παιδιά, αντιπεριφερειάρχης στη Μαγνησία. Τώρα εντάξει, ναι. Λέει, το διαβάζω στο voicenews.gr. Μπείτε να δείτε τι γίνεται. Είμαι γαίδρος μπαρκάρο που γουστάρω. Να το. Πήγε μπάρκαρη στη διάβαση πεζών, ο αντιπεριφερειάρχης. Αν πήγαινες εγώ, ο Τσιτούρης, ο Αλέξανδρος, ο Νίκος, η Μαρία, η Κική και το βάλεις στη διάβαση πεζών, θα σου έτρωγες και κλείσει, θα σε βρίζανε και όλα, σου σπέρανε και τα μάξι. Εκεί το αφήνουμε. Δεν υπάρχουν αμαία να περάσουν η διάβαση πεζών που έχει να περνάνε και τα καρατσάκια. Ντροπή. Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Λοιπόν, μετά διαβάζω με έκπληξη τις δηλώσεις του Γεώργιου Παπαδρέου. Εκεί στο Μακελιό το διάβασα. Απλώς κύριε Παπαδρέου, κύριε Πρωθυπουργέ, οι πολίτες δεν ξεχνούν επί των ημερών της κυβέρνησης που κυβέρνησε η Ελλάδα, μπήκε στο πρώτο μνημόνιο με αποτέλεσμα, με σκληρά μέτρα, περικοπές μισθούς, συντάξεις και βαθιά οικονομική κρίση. Ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει, παιδιά, τον δημόσιο λόγο του. Αλλά η ιστορία δεν διαγράφεται, κύριε Παπανδρέου. Όσοι κυβέρνησαν οφείλουν πρώτα να κάνουν απολογισμό των επιλογών τους και μετά να δίνουν μαθήματα στον κάθε πολίτη. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές που ενώνουν, στηρίζουν την παραγωγή, την πρωτογενή παραγωγή, τον Έλληνα. Μόνο η ελληνική λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος τα λέει όπως είναι. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Και ακούτε τον κόσμο, δεν τα λέω εγώ. Άλλο λέει ψήφισε Νέα Δημοκρατία Βελόπουλο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, είπαμε, θα τα θυμίζουμε, Τέμπη το 23. Έτσι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, στο Μάτι το 18, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μάνδρα 17, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Φωτιές στην Εύβοια το 21, η κυβέρνηση πια ήταν Νέα Δημοκρατία. Φωτιές στην Αττική, 23-24, Νέα Δημοκρατία. Μνημόνια εφαρμόστηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις. Ποιες ήτανε? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Πρόστιμα στους ανεβολίας τους. Άνω των 60 ετών που είπαμε, με το COVID. Νέα Δημοκρατία. Κατασχέσεις πληστηριασμούς. ΣΥΡΙΖΑ και το εφάρμοσε και πιο δυνατά η Νέα Δημοκρατία. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Για να βάλουμε και ένα ηχητικό εδώ να ακούσετε. Πάμε να το βάλουμε δύο λεπτάκια.
13: Υπερκατώτατο τον διατηρούμε στο 6% σε βάθος χρόνου να έχουμε δύο στελεστές ΦΠΑ 22 και 11% για τον κύριο στελεστή ΦΠΑ και για το μειωμένο στελεστή ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει και μία μείωση προφανώς στο κόστος ζωής που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει το εισόδημα του εργαζόμενου.
14: Είναι η μείωση του ΦΠΑ το Plan B, είναι μια εναλλακτική λύση?
13: Όχι.
14: Και θα σας εξηγήσω γιατί.
13: Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρή δικτατορία. Ως πρότεινες κάτι προδοσία που ήρθε εδώ ο ηγεμόν Μητσοτάκη.
15: Κατοίκον το οποίο έχουμε ιεράν υποχρέωση να το...
13: Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ αυτό τι λες?
16: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
17: Την είπα τη λέξη την κακιά. Κλείσανε όλα. Είπα κυβέρνηση Μητσοτάκη, κλείσαν όλα.
18: Και σήμερα η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία για να επιβιώσει χρειάζεται κουπόνια.

0: φτάσει. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες. Φίλος του Μητσοτσίπρα με ο Ράμα, πολλούς καλούς φίλους έχει.
1: Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει μία θα είναι η κάλπη, μία πρέπει να... Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο ίδιος πάντως είναι σε αυτά τα θέματα δίχως αρχές. Σαν τον Γκάουτσο Μάρξ που λέγει έχω κάποιες αρχές, αν δεν σας αρέσουν έχω κάποιες άλλες.
0: Το πρέπει να ρωτάει ο πολίτης. Πού δούλεψες? Μια ζωή ήσουν παράσιτο? Μια ζωή έτρωγες από το κρατικό χρήμα? Έχεις παράγει έργο? Έχεις δημιουργήσει κάτι στη ζωή σου?
2: Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
2: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.
0: Είχαμε μια εξαγορά ενός δηληστηρίου στην Ιταλία από συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού και κανένας δεν μίλησε. 1,5 δις. Κανείς δεν μιλάει για αυτά τα θέματα. Είναι πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά.
4: Φτηρά την κλείδωσα. Μπορούσα να τρώγα και ισόδια. Έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Επί 20% το χρόνο οι τόκοι, επί 50 χρόνια μας κάνουν 80 εκατομμύρια. 40 χρόνια είμαι τώρα και 50 που θα κάνω στη φυλακή, θα βγω 90 χρόνο. Και 80 εκατομμύρια στην τράπεζα, έλυσα το πρόβλημα της ζωής μου.
5: Έτσι, επιτέλους τον παίρνει όπισθεν.
6: Βεβαίως, τον παίρνει όπισθεν. Κάτσε ρε στη μάνα, τι τον παίρνει όπισθεν, θα μου κάνεις αδελφή και τον παπά.
7: Ακούσατε, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εδώ μη φύγετε, μάχη 99,8. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε το άλλο Σάββατο 12 με 1, Κυριακή 11 με 1 που έχει αλλάξει η ώρα μας, και την Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Alert TV, κοινωνία Alert με τον Πέτρο το Χασάπη μαζί. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχετε, επειδή θα έχει ζέστες, καπελάκι, νεράκι μαζί σας, προσέχετε στους δρόμους. Καλές διακοπές όσοι ξεκινήσατε τις διακοπές. Φιλιά στα όμορφα ταξί μας, τα κίτρινα ταξί, και σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται. Φιλιά από τον Τζιτούρη τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη. Μην φύγετε, συνεχίζουμε. Έχουμε Χίο τώρα νομίζω, ε. Χίο δεν έχουμε. Σερέτης, Σερέτης. Α, ο Γρηγόρης. Κόντρα στο σύστημα. Το βράδυ είναι ο Χίος με τα τραγούδια του σήμερα. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική Πευκόφητη έκταση στην περιοχή Σελήνη της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση του 112, προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα για την κατάσβεση του μετόπου. Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αποτελούμενες από 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ. Σε 5 ώρες στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα προχωρούν απόψε Κυριακή οι διανομής των πλατφορμών eFood και Volt, προκαλώντας πλήρη αναστολή ή σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις φαγητού κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ για το 2026. Η κινητοποίηση αποτελεί αντίδραση των εργαζομένων για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και το καθεστώς του freelancing. Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί και ο πρόσφατος θάνατος ενός 20χρονου διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το μακάβριο εντοπισμό σωρού γυναίκας με κόκκινα μαλλιά μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Με την αυριανή νεκροτομή και τις εξετάσεις DNA να αναμένεται να προσδιορίσουν την ταυτότητα και τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Οι αρχές ξεσχονίζουν ήδη τους φακέλους πρόσφατων εξαφανίσεων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την υπόθεση της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας Γιου Τίνγκ, ενώ παράλληλα αναλύουν βιντεολειπτικό υλικό από την περιοχή για να εντοπίσουν το πρόσωπο που μετέφερε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους έως τα 6 μποφόρ. Λόγω αυτών των συνθήκων η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 3 και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι.

0: Είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
1: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι μια χαρά, ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
1: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς πρωτοπροσωπείας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης, που κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και θεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξυπνήσαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίσουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο τι fake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μία μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μία απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, ο επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απληστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιτιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι. Γιατί θύμα μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού. Επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης. Λόγω έλλειψης ύπνου, λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επαίρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
1: Έλα λέει, το να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι πως θα περιγράφεται, πρέπει να κοιτάμε και πίσω την πλάτη μας άμα είναι κανένας.
2: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά, δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε, αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπίας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση για αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπίας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει ή δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγική σημασία, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει από τέλος των πλευρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
1: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
2: Μα ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψής σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
1: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι και αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις. Δεν πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσομοιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις. Η κυβερνοασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, πλαστοπροσωπίας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη από αυτόν τον άνθρωπο που μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά, τα οποία να δημιουργήσουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος, για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ για να καταρτίζουμε συνέχεια. Μετά, πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επαλήθευσή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχω προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρησης παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίζουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκαίες, και αυτά οδηγούν σε αναγκαίες βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Και τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω ότι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν στην εκάθοντη σύσκεψη για την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας το βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
1: πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, αναφέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
2: Ναι.
1: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου, στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά, βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
2: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε. Πραγματικά.
1: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής. Και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει την ουρά τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλαν έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία, δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλά.
2: Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
1: Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
2: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
1: Κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου. Γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουν, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται για να ξεγελάσουν κάποιον.
1: Και άντε μετά να πεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Προσέξτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια. Κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα. Τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν. Παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή, είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι, και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω, πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε, όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα post notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράω.
1: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
2: Φυσικά.
1: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80%. Και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω ή δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε, τους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποιοι απατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deep fakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake. Να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση. Πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση. Και εσύ με ξεγελάς. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω. Και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι. Θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. Εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει, έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει?
1: Ναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα και στην πολιτική εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό, διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube, ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα βάζει ένα πρόσωπο, ποιο να πούμε τώρα, βάζει ας πούμε το, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη ας πούμε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Φτιάχνει και δείχνει ρε παιδί μου τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει ας πούμε αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα ας πούμε πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
2: Ναι, κατανοητό.
1: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο ας πούμε είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος στην ουσία δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό, και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο ο οποίος είναι φτιαγμένος ας πούμε από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη, και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό. Μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, καταρχάς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω εγώ 15 λογαριασμού, θα ξέρουν ότι τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά, πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον Ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του, και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον Ζωγράφο να πηγαίνει να...
1: Μα αυτό συμβαίνει, κύριε Ζωγράφο, αυτό συμβαίνει.
2: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει ο άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ.
2: Ναι.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
2: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις. Γιατί φανταστείτε, τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορούν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, ένα γιγαμπίτ αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος. Και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες, που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές, αλλά και υδατός κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούσαν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλός ή κακός, πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
1: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
2: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
1: Δηλαδή συγγνώμη τώρα, και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό?
2: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ορθή κατάρτιση και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4
1: ναι,
2: που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
1: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Ντόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4, εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Σελήνια Σαλαμίνας, για την οποία νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πανόραμα προς την παραλία λόγω της εγκύτητας των φλογών σε σπίτια και κατοικίες. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά φτάνοντας στους 100 πυροσβέστες με 27 πυροσβεστικά οχήματα, 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με τη συνδρομή και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συναγερμός έχει σημάνει στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του Ριζόκαστρου στην Εύβοια, η οποία μένεται κοντά σε κατοικίες και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Για την κατάσβεση του μετόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Σε πεντάωρη στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα προχωρούν απόψε Κυριακή οι διανομής των πλατφορμών eFood και Volt, προκαλώντας πλήρη αναστολή οι σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ιδίως κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Η κινητοποίηση αποτελεί αντίδραση των εργαζομένων για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και το καθεστώς του freelancing. Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί και ο πρόσφατος θάνατος ενός 20χρονου διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον μακάβριο εντοπισμό σωρού γυναίκας με κόκκινα μαλλιά μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Με την αυριανή νεκροτομή και τις εξετάσεις DNA να αναμένεται να προσδιορίσουν την ταυτότητα και τα ακριβία του θανάτου της. Οι αρχές ξεσκονίζουν ήδη τους φακέλους πρόσφατων εξαφανίσεων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την υπόθεση της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας Yu Ting, ενώ παράλληλα αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή για να εντοπίσουν το πρόσωπο που μετέφερε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου και βρέθηκε. Σημαντικά κενά στο κατηγορητήριο βάσει του οποίου προφυλακίστηκαν δύο 42χρονοι για την τραγωδία της Μαρφίν του 2010, αποκαλύπτει η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με συνδυασμό με στοιχεία που καταδεικνύουν την αναξιοπιστία του ανώνυμου email που οδήγησε στο εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης. Ειδικότερα η βιομετρική ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέτυχε να προχωρήσει στη ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, περιοριζόμενη σε απλές ομοιότητες κινητών αντικειμένων, ενώ πρόσωπα που στοχοποιούνται στο επίμαχο μήνυμα είτε είχαν ήδη ελεγχθεί και αποκλειστεί από τις αρχές για το έγκλημα στο παρελθόν, είτε διέθεταν ακλόνητο άλοθη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου στο λιμάνι του Πειραιά με την κίνηση των επιβατών και των οχημάτων να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη προς τους δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου και της Κρήτης λόγω των υψηλών πληρωτήτων που αγγίζουν ακόμη και το 100% σε αρκετά δρομολόγια. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι για την αποφυγή καθυστερήσεων. Σε έντονη αναστάτωση βρίσκονται οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις φθορές που έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 200 κατοικίες από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι αιτούνται τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και αποστέλουν επιστολές με αναλυτικά αιτήματα προς την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την Άβαξ. Στο φαινόμενο έχουν αποδοθεί απρόβλεπτες γεωλογικές συνθήκες λόγω των μπαζωμένων ρεμάτων και επειδή είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δρομολογούνται αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες. Τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια μεμονωμένη επίθεση από την έναρξη του πολέμου εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, εκτοξεύοντας περίπου 40 βαλιστικούς πυράβλους και 125 drones με κύριο στόχο την πρωτεύουσα το Κίεβο. Από το σφοδρό πλήγμα έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 13, ενώ η Ουκρανική αεράμινα κατέριψε 18 πυράβλους και 108 drones, με τον ασκούντα χρέη υπουργό εξωτερικό Αντρίη Σιμπίχα να γνωστοποιεί τον απολογισμό. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους που θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Λόγω αυτών των συνθήκων η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή εργασιών. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. στους 99,8 στα FM.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
6: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλου τους. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
7: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
8: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με πέντε. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να...

0: μιλάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάντι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πλακιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
1: Που είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερετή, ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης, η διακοπή αυτής της δίκης, τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου και για, για το ζητήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 του υπεύθυνους για κακούργημα της Εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο Σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι στη δικογραφία, όπως είναι ο κύριος Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν και 7.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι υπόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και δείτε τους δικηγόρους οι οποίοι τους υπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
0: Το ελληνικό κράτος προφανώς.
1: Προφανώς. Προφανώς, όταν παίρνεις 17.500 μισθό για 4 και 5-6 χρόνια και συν τα μην πω τώρα, καταλαβαίνεις με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι λίγο τα λεγόμενα αυτά που είπαμε Golden Boys, οι οποίοι είναι έξυπνοι, γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και κάθε σερέτης, θα πω γενικός γραμματέας ο εργοσέας, ο γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατεύσουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
1: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
0: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση.
1: Και εσύ είναι αυτό, είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, που ήταν πάνω από 500.000 μέχρι ένα εκατομμύριο. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σερέκ? Πού τα βρήκαν τα χρήματα, γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς, γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είτε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα ζωή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
0: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο κρατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των Τεμπών. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των Τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
1: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναδεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλη συγγενής. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδροι του δικαστηρίου, όπως και οι φέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα. Μπορεί κάλλιστα, κυρία πρόεδρος, να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο Σταθμάρχης. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς οι δικηγόροι, κύριε Σερέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει 3 μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
1: 8 άτομα, ακριβώς.
0: 8 άτομα.
1: Ακριβώς, είναι τροπή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραβρίσκομαι κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βιοποριζόμαστε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σερέτη, ότι δεν είναι εύκολο και εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
0: άλλη. Κατανοητό, βέβαια, είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
0: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
1: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο τα πόδια μου και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω. Δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πήγαμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν Ασθενήτης, δεν ήταν άλλος. Και ζητούσαν να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουν τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να περασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη, γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη, εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας. Είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
0: Ναι. Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας, σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση. Δηλαδή, σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία. Έτσι το παρουσιάζουν.
1: Μα και ακριβώς αυτό είναι. Όπως το λέτε, ακριβώς είναι. Έχει βγει έξω στον κόσμο ότι αυτή η διοίκηση δεν θα έχει καμία ουσία. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν, είμαστε οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις και κατηγορίες. Είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή. Όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν, αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι και κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κύριος Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω, και να μεγαλώσει η λίστα από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Σερέτη.
0: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάντως βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι, και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν, άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά, πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
1: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύσει τις οικογένειες, να προστατεύσει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης. Fast track θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες θα γινόταν να κλειστούν όλοι οι φυλακοί και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αθώος να πάει σπίτι του και όποιος είναι αθώος να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμιο απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος του ελληνικού κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο με διαδικασίες οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες κύριε Σερέστα δικαστήρια και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέα από την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι του κατηγορημένου με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέες, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
0: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
1: Φανταστείτε, είναι 98.980 σελίδες.
0: Θα διαβάσει 98.000 σελίδες.
1: Έχει 980 σελίδες. 980 σελίδες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάμε και θα κατήσει η γυναίκα του πριν μέχρι το βουβέρ να αναγνωρίσει το κατηγορητήριο το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία από και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
0: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέας.
1: Ναι, ξεκινάει 9,5 ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12,5 και 2,5 τελειώνει. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη, μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των δικηγόρων των κατηγορημένων. Λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου εγώ, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι 3 δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά ιδίαν, ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε και θα είναι πολύ αργότερα να έρθουν κάποιοι που δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία την εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του, λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε αυτά τα.
0: Ναι. Αυτά που τους συμφέρουν.
1: Αυτά που τους συμφέρουν.
0: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα από όλους για το τι έγινε εκείνη τη μέρα, γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι εκεί, θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να τονίσω, όχι όλοι όμως κύριε Σιρέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλιπαρούσαν για βοήθεια και αυτοί πήγαν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν τη βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα φιλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά, να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό στράτσα. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο σε Θεσσαλονίκη να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση ότι να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ τη βοήθεια στο παιδί μου από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο αυτό που σας λέω ότι είναι σκληρό, και όμως τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια και αυτή η Γρηγόρη μου θα πει, εσύ θα καθόσουνα μια ώρα που γινόταν πόλεμος. Μπορεί και εγώ να έφυγα και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου, θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε, να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έπρεπε μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες, κύριε Σερέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν. Τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζουνε και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα. Όταν γνώρισα μια κοπέλα και μετά από 3 χρόνια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε η κύριε Σερέτη? Νίκο, θα προτιμούσε να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι. Και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοκυρία, σκεφτόταν την αυτοξενία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δουν τι δημιουργήσαν πέρα από το θάνατο των 57 αθών, να δουν και τι δημιουργήσαν στις οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σερέτη.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
1: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στη συγκάλυψη.
0: Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα, να το πάρουμε σταδιακά.
1: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. Δεν πρέπει καν να αμφισβητείτε από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί πήγα την καραμέλα, σου λέει, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγκινείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση να του τονίσω στον κόσμο το αν έχει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, Ρητρό Σταυρό,
0: διασώστες
1: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από το Μαξίμου συγκεκριμένα ήταν: μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάθε, έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Ενός κράτους που το ενέτη 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. Ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε και θα σου πω όπως είπαμε και πριν. Δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζόταν να τα καθαρίσουν αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν. Γιατί μετά από ένα μήνα ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα. Ποιος μπορεί να μας το απαντήσει αυτό? Άρα, ακόμα και τώρα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
0: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος. Άραγε γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναπαντήσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ, και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει για δόλο, ας αργήσουν και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε σόβια. Μόνο για αυτήν την περίπτωση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
1: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε, γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Δημητρίδη, τον Χρήστο που κάθεται και δεν τον ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτήν η μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου νομική. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια, θα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε να συμπληρώσουμε το παζλ. Γιατί πρέπει όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολοσιεργία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο ο Σταθμάρχης, είναι όλοι αυτοί από τον Σταθμάρχη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και δύο χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σημασία και το έχω κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και να το βράδυ τι έγινε. Σας ενημερώσανε. Ο κ. Σιλιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι η κ. Σιρέτη. Ξέρετε πού είναι. Στην Κύπρο.
0: Ο κύριος Αγοραστός πού είναι?
1: Ο κύριος Αγοραστός από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεβεί περιφερειάρχης εδώ στην Άρης.
0: Α, βλέπετε, θα ξανακατεβεί και περιφερειάρχης.
1: Έχει τα μούτα να ξανακατεβεί και περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 μικρούς. Ο κύριος Σιλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια. Γιατί από τον έφυγε από τον υπουργικό στόχο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο. Τι φοβόταν από τον κύριο Σιλιανίδη? Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στον κομματικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν μην πάει και καταθέσει και πει κάτι το οποίο θα τον λέει, για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σιλιανίδης? Ποιος έπρεπε να ανέβει ο κύριος Σιλιανίδης? Δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας?
0: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
0: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι την ώρα μην άνοιξε στον τρόπο και από πράγματα τα οποία είναι και εισιτέριο? Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλον? Γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τιμή στο κουβάρι?
0: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο οποίος, κύριε Πλακιά, ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 717.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο κύριος Λενικάλη, δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσογοΐδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περίπτωση τη σύμβαση 717, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει να καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση, ότι μπορούμε όλοι αυτή την γεγονότα που έχουν γίνει τα 3,5 χρόνια, και αυτός πρέπει να πάει να καταθέσει.
0: Ναι, όλοι όσοι υπογράψανε, αλλά ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2014, που ήταν πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί η σύμβαση 717, δεν κάνω λάθος, έχει παίξει το πιο χαρακτηριστικό ρόλο.
1: Προχτές στο δικαστήριο, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, αυτό ισχυρόταν. Η δική μου πελάτη ήταν το 2014. Ο δικός μου ήταν το 2016. Ο δικός μου ήταν το 2017. Και λέω, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει από ήταν 2014, 2015, 2017. Καταχρεθήκαν τα χρήματα της 717, τα φάγανε απλά. Ναι, ωραία, πρέπει να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή. Τι θα πει επειδή ήταν το μακρινό 14, πριν είναι 9 χρόνια δηλαδή, δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή ή στο ιδόλιο του κατηγορημένου? Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
0: Όποιος είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Σύμβαση 7-17, όποιος την υπόγραψε. Και όποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό? Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σιρέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
0: Εσκεμμένα όμως.
1: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
0: Έτσι.
1: Η ομοία αλήθεια και το τόσο απλό που το βλέπεις με γυμνό, μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι...
0: Ότι είσαι τρελός.
1: Σε
0: βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε δηλαδή, ότι βγάζουν κάποιο τρελό.
1: Με δύο κινήσεις, άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών, δεν πρέπει να πάει κανένας στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελές αυτά τα δύο πραγματάκια. Και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με πετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σιρέτη, τα κάνουν αυτά.
0: Μα πρέπει να τα κάνουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι. Επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος ότι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου. Δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί. Το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί, κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουν σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο.
1: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παντός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράδειγμα.
0: Όχι, ένα λεπτό. Συγγνώμη, κύριε Πλακιά.
1: Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σενέντα, να τελειώσω. Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει την δικογραφία. Θυμάμαι τελευταίες μέρες, ενώ ξέρω με πήγαινε να κλείσει την δικογραφία, του είπαμε, δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσετε την δικογραφία και να αφήσετε να αιωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στην δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, και λες, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
0: Όχι, δεν το βάλανε.
1: Ακριβώς.
0: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλακιά, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές, δεν γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
1: ας δίνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ό,τι έγινε. Βάζουμε την πρόσφαση στη δικογραφία, έπρεπε να κλείσει δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρήκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
0: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
1: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. Και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στην πυρόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα φέρω και εγώ καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είμαι και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτό ο γρήγορος.
0: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί
1: Φυσικά, θα
0: φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει κοιτάξτε παιδιά, να δείτε, εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα που έχασα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση από συνήγορους πειράσπισης, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες πραγματογνώμονες σε ερευνητές οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου αν είναι να καλέσει και άλλους μάρτυρες ή είναι να τον βάλει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω, ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έτσι και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
0: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐμης, που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐμη. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό στάδιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάξει να βρει δικηγόρους ή να ψάξει να βρει την υπόθεση? Κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαν τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα, δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία. Έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχε γίνει ζημιά ήδη.
0: Είχε γίνει ήδη ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλώς ή κακώς έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο, η Μαρία Καριστιανού, δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε κύριε Πλακιά. Έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καριστιανού είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και σε σύγκρουση με τη συγκεκριμένη γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε κύριε Συνέτη ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, ναι, εννοείται.
1: Συμφωνούμε. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του συγκεκριμένου χρόνου ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν, αν θυμάμαι, από την επέτειος, ετοίμαζε το κόμμα και τώρα μιλάμε ότι δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περιμένουμε να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που δέχονται τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα Τριαντόπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να βγούμε, κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στην Βουλή, αλλά μπαίνουμε μόνο για τα τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό δεν ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσει τη θέση μου στους ηρέτες, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσει και να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συρβίρω. Αυτό δεν ήταν τίμιο, σωστό. Θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, και δείξαν την κυρία Καριστιανού στην αρένα.
0: Και
1: τα αποτελέσματα τα βλέπετε.
0: Και καλώς ή κακώς από αυτά τα αποτελέσματα φτύρεται και η υπόθεση. Καλώς ή κακώς.
1: Φυσικά και φτύρεται η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Καριστιανού δεν την αντιμετωπίζουν πλέον, άμα προσέξετε κι εσείς έστω η τύπου στα social γενικά πλέον δεν είναι η μητέρα των, όχι των τυπών, δεν είναι η μητέρα ενός θύματος των, είναι μια καινούργια κολαπτώμενη πολιτικός. Έτσι να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Τυπών, να το ξέρετε αυτό.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ, μα θα μείνει η Μαρία των Τυπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα όπως είναι η δικιά μου σύζυγος, πέρασε το παιδί της στα τέλεια. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του, κύριε Σιρέτη.
0: Βέβαια, δεν είπε κανένας. Εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
1: δεν μου. Δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Yeah. Μα θα δείτε και θα σας πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε. Όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 27, θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους συνομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
0: Θα πολιτευτούν και αρκετά στελέχη λοιπόν για άλλα.
1: Βέβαια. Εγώ υπολογίζω πάνω από 8. Πάνω από... ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, αλλά...
1: δεν είναι ακόμα χειρότερο για τα τέμπη. Δεν μπορώ να τους αποτρέψω από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
0: Όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι ξέρετε.
1: Δεν είναι ντροπή όμως, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής, εσύ να έχεις το μυαλό σου στον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπερασπίσεις τα θύματα για τους συγγενείς, ή θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Άρα θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτήσεις από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου. Για παράδειγμα, είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των τυπών, κύριε Σερέκη?
0: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
1: Τα βάψανε τα τέμπη.
0: Τα βάψανε.
1: Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιήσεις? Έχω κάποιο άδικο?
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη. Καπέλωσε το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά η συστημική κάργα.
1: Γιατί να δώσω το δικαίωμα στον καθένα να με χλεβάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μία, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακαλιανός, όταν εγώ έχω τον πόνο. Γιατί να του δώσω το δικαίωμα? Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο εξωπίτσι του. Εδώ είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι και όλοι πολιτικοποιημένοι με ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν θα το αποβάλουμε ποτέ.
0: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση που θέλω. Γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο. Μου κάνουν διάφορα πράγματα εντυπώσεις. Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα. Και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο. Το έχω δει ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
1: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλε εγώ στην δημοσιότητα τότε, που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλλιμάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλλιμάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει εγώ δεν το γνώριζα αυτά. Ήρθε η κυρία Καριστινόδου σαν πρόεδρος του Συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τις οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο Ministerio του κυρία Σλανίδη και την κυρία Βασάρα, η οποία είναι τρέμον υπεύθυνη συλλόγου, να το βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλλιμάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες του εξωτερικού, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι σταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν ενδιαφέρουν τα χρήματα. Δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών. Εάν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι ο Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν τον δικό μου τον λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σερέτη?
0: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό
1: ακριβώς
0: το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
1: όταν
0: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαστε στην δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε να πάσα στιγμή να τα αλλάξουμε.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα.
1: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
0: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
1: Δυστυχώς. είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τουμπών. Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμα και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες. Δεν έχω καμία χαρά. Οι αριστεροί με τις δεξιές τσέπες, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, με τις σημαίες της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοια τα θυμάσαι.
0: Ναι, τα θυμάμαι. Δηλαδή,
1: γιατί
0: θυμάμαι.
1: Δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλα από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
0: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα, δεν μιλάνε.
1: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναντία διότι δεν θέλουμε σε όνομα των παιδιών μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε, εμείς δεν θα πάμε να τραγουδήσουμε και για ένα άτομο, λέει, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
1: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το Φατσιμάρι, να σου πω απλά. Έτσι, ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος δεν ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της δημοσιότητας.
0: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Γλαγκιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, από, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
1: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας με σημαία κανενός κόμματος ο κύριε Σιδέκη.
0: Όχι, ναι, αυτό ενωμένος ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχτήκατε χτύπημα.
1: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σιδέκη.
0: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
1: Αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σιδέκη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Πλάκια.
1: Άγιε, σταματάμε στην τελευταία έκφραση. Είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές που συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο? Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε θέσεις που πολλοί μας έχουν ξεχάσει.
0: Ό,τι χρειαστείτε, όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε κατευθείαν στον αέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
0: Καλησπέρα, Γέροντα.
3: Γεια σου, κύριε Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε.
3: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε, κύριε Γρηγόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς. Και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο. Το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
3: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα, θα το κάνουμε για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο, κόβουν ξενοδοχείο, είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για 3 βράδια.
3: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουν, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσα για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ, το ένα, το άλλο. Τα οποία χρήματα αυτά δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
3: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 1974 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν, Γέροντα, συγγνώμη σε διάκοπτο, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
3: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά φτάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραουλί, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες, να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω, δεν έχετε ρεύμα, δεν έχετε το, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
3: Τίποτα δεν έχουμε. Και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων. Των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς, πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
3: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει η πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες, δηλαδή, ο μοναχισμός.
3: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσει ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος. Να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν ας πούμε για μια, ας πούμε κάτι πιστεύω εγώ. Αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις. Τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα. Και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα. Κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Να βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουνε. Ναι. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουν τον κόσμο τόσο. Λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουν πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς. Αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία. Και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές. Έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα. Δηλαδή, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
3: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ. Λες και θα έρθει η κυρία με το καροτσάκι να πάει να πάρει. Τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
3: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε, πρέπει να κάνει το καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάρχηρους.
3: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που, δεν έχει, που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω. Έχει χαθεί η μπάλα. Γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα. Δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν. Κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
3: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
3: Ακριβώς. Είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθαν πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
3: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
3: Ρωτήστε τους τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλεμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, το κονάκι λέει το δικό μας, είναι επικίνδυνο και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και μια μηχανικότητα, τα εξετάσανε και δεν αφήνουνε να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε το ένα κυπάκι μικρό που είχαν.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
3: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λέει, να μην περνάνε κόσμος για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά, αλλά...
3: Και βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το θυροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε εμείς από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουνε. Όχι, να αφήσουνε άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουνε πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Θα δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι. Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
3: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
3: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσεπούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός.
3: Μοναχική ζωή. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνή όλους.
0: Γέροντα, καλός ή κακός, καταλαβαίνω ότι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
3: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως η χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
3: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκανε άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούνε καταστάσεις όπως εμάς. Λέβαια τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια, από το 2002, παίρνει όλα τα έσοδα, ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτή η Ελλάδο. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
3: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
3: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
3: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τα αφήνουν. Θέλω εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
3: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με τους, με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Γρηγόριο.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
3: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
3: Ευθύνεται αυτοί που είναι υπεύθυνοι, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
3: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία. Και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει Ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστή.
0: Δεν είναι Ορθόδοξος λοιπόν. Δεν είναι Ορθόδοξος.
3: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες ιερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν,
3: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόριο.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
3: Εδώ κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί. Βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει είναι να κυνηγάει τη Μονή Σουμένο.
0: Και την Αγία Εκατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
3: Την Αγία Εκατερίνη τη χάσανε το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και το χάσαμε. Γιατί δεν μιλάει κανένας? Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΚΕΠΕ, όπως το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
0: ναι.
3: Έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους για να πάρουν χρήματα, κύριε Γρηγόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες.
3: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΠΚΠ και μέσα στο Άγιον Όρος.
3: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν εξήγη, που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
3: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τη ζούμε.
3: Τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήτανε οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήτανε 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
3: Ακριβώς.
0: Επανάγια. Για το χρήμα.
3: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
3: Τι να τα κάνεις έτσι με τέτοια χρήματα? Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάλεις. Είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές, από όσο γνωρίζω, έχουν σταθεί απέναντί σας.
3: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
3: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
3: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο, το οποίο κάνει μπαμ Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία. Μιλάνε για αγάπη. Μιλάνε και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούν. Συμπροσεύχονται. Βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν. Τι άποψη?
3: Εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Ρούαρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάσει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως θα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Σελήνια Σαλαμίνα σε ένα πευκό δάσος, για την οποία νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πανόραμα προς την παραλία λόγω της εγκύτητας των φλογών σε σπίτια. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά φτάνοντας στους 100 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή μάλιστα και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συναγερμός έχει σημάνει στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Ολιβερίου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του Ριζόκαστρου στην Εύβοια, η οποία μένεται κοντά σε κατοικίες, αλλά και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Για την κατάσβεση του μετόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κίνης Ολιβερίου. Χωρίς τη δυνατότητα να παραγγείλουν φαγητό μέσω delivery, ενδέχεται να μείνουν χιλιάδες καταναλωτές το βράδυ της Κυριακής, καθώς η στάση εργασίας των διανομέων συμπίπτει με το τελικό του Μουντιάλ 2026, μία από τις πιο απαιτητικές βραδιές του χρόνου για τις πλατφόρμες διανομής. Οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες eFood και Volt έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ, λόγω γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακόμη και διακοπή των παραδόσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το τραγικό θάνατο νεαρού διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, αποτελεί μήνυμα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας και τα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια Καλαμάτας οι τρεις ηλιθέντες για την υπόθεση των εκβιασμών και των 7 εμπρισμών στη Μεσσηνία, οι οποίοι αρνούνται το σε βάρος τους κατηγορητήριο. Συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι διώκονται για εμπρισμούς από πρόθεση σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024-2025 που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς και για την συγκρότηση κυκλώματος που εκβίαζε συστηματικά παραγωγούς για τη διανομή του αρδευτικού νερού και την παράνομη υφαρπαγή αγροτικών επιδοτήσεων. Σε νέα σενάρια προσανατολίζεται η ελληνική αστυνομία για την ταυτότητα της περίπου 30 ετών γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη, καθώς ο εκτιμόμενος χρόνος θανάτου προεβδομάδας απομακρύνει την περίπτωση της εξαφανισμένης Κινέζας μεσήτριας και στρέφει τις υποψίες σε άτομα που αναζητούσαν καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι αρχές εξετάζουν ως κύρια εκδοχή την εγκληματική ενέργεια με άμεση τοποθέτηση του θύματος στη βαλίτσα, ενώ αναλύουν βιντεοελλειπτικό υλικό από την περιοχή για την ταυτοποίηση των προσώπων που τη μετέφεραν και την κατέληψαν στο σημείο. Περισσότερα από 120.000 στρέμματα έχει μετατρέψει σε στάχτη τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται βόρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους και απειλώντας σπάνια είδη πανίδας στο φυσικό πάρκο Sierra Norte. Για την κατάσβεση του μετόπου επιχειρούν 350 πυροσβέστες και στρατιώτες με τη συνδρομή 25 ενέργειων μέσων, την ώρα που η Ισπανία δοκιμάζεται από ακόμη μία ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Σαραγώσα, η οποία έχει ήδη κατακάψει 160.000 στρέμματα. Τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Λόγω αυτών των συνθήκων η Αττική βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 3 και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα έχει πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές,

0: τις περιστέρικες, σου λέει. Νόμιζα ότι το ήρθε το Άγιο, το Άγιον Πνεύμα.
1: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
2: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Απόστολο Πετράκη, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, εσάς και στο κρατή σας.
2: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσουμε και να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες στα κανάλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διάφορες πλατφόρμες όπως το YouTube και συγκεκριμένα για κάποιες συνεντεύξεις όπως αυτή η συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Σερέτη, η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη επιβεβαίωσε απόλυτα κάποια πράγματα που έχω πει του κ. Δημητριάδη. Θα ξεκινήσω το πρώτο και στην εκπομπή σας είχα πει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφυής και ικανός άνθρωπος, αναμφισβήτητα, το είδε όλη η Ελλάδα θεωρώ πλέον, και ότι δυστυχώς πολλά αυτό έχει κάνει ο παππούς του, ο Γιώργος Μητσοτάκης, αντί να προωθήσει αυτόν στην πολιτική, που θα ήταν ένας πολύ ικανός πολιτικός, γιατί έχει και ανάστημα, προώθησε τον γιο του, που ήταν Μητσοτάκης, και τον εγγονό του, τον άλλο, που ήταν Μπακογιάννης, τα βαριά επίθετα της οικογένειας. Ναι. Και τον Γιώργο Δημητριάδη τον άφησε εκτός. Ενώ μπροστά στους άλλους δύο, ο Δημητριάδης ήταν 100.000 φορές καλύτερος. Και αυτό τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια. Μετέπειτα, πραγματικά επιβεβαίωσε τους όρους μαφίας. Όλη η συνέντευξη ήταν με όρους μαφίας. Θα φάω τη σφαίρα εγώ. Έχει, πόσες φορές είπε στη συνέντευξη τη λέξη θανάσιμο λάθος? Θυμάστε?
2: Πολλές
3: φορές.
2: Οπότε
3: είναι για κάποιον ότι δεν πάει κάτι καλά, και θανάσιμο λάθος. Ναι. Θανάσιμα λάθη, κύριε Σερέτη, κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο χώρο της μαφίας. Γιατί κάθε λάθος με συγχωρείτε. Ένα λάθος που εντάξει το πληρώνεις πολιτικά ή το πληρώνεις με την απόλυσή σου με κάτι, το λάθος είναι θανάσιμο, τελειώσαμε.
2: Ναι.
3: Το είπε για την ομερτά, δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εκεί απέδειξε περίτρανα ότι δεν υπολογίζει τίποτα, διότι ελέγχει τη δικαιοσύνη απόλυτα και δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς αγγελέας, του πήρα εδώ αγόρι μου. Κάτι, τι δεν θα πεις που δεν μας είπες. Μέχρι προθέσεις όχι στον όνο πάγο, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τώρα μας λες δεν απαντώ, δεν θα πω ποτέ. Ήταν μια επίδειξη δύναμη συνέντευξη αυτή και μηνύματα προς το θείο. Πάσα κατεύθυνση. Ωραία τα βιβλία, ωραία το ξέπλυμα συνέντευξη στο Λάλα, γιατί ήταν για συνέντευξη αυτό, ήταν ένα ξέπλυμα. Εδώ του λέει ο Λάλας, πληρώνεις εσύ τους αστυνομικούς που είσαι συνοδεία σου, τσοκαμίτες, λέει ναι. Και γελάει, φυσιολογικά, δηλαδή δεν ρωτάει πώς πληρώνεις, γιατί τους πληρώνεις, γιατί τους χρειάζεσαι, γιατί τόσους, γιατί πήρε μια ομάδα των ΕΚΑΜ και των αρχικών της ΕΚΑΜ που την είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός να την εκπαιδεύσει και την πήρε για να φλέει εσένα. Μας μίλησε για εφηκή, μας μίλησε για οικογένεια, μας μίλησε για απόψεις που δεν αλλάζουν ποτέ, ότι να παρετήσει την καρέκλα τα μάλλη για το καλό της χώρας, ένα πολύ ωραίο αφήγημα, αλλά για το μόνο πολιτικό που μας είπε φίλο του είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πρεσβεύει όλα τα αντίθετα από αυτά που υποστήριζε ο κ. Δημητριάδης. Την Κολοτούμπα, ότι όλα για την καρέκλα και πάει λέγοντας. Αλλά δεν, όταν βλέπετε μια συνέντευξη που δεν είναι συνέντευξη, σας λέω είναι ξέπλυμα. Τι να πούμε.
2: Θεωρείτε ότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη πέρασε κάποια μηνύματα ίσως και στον Πρωθυπουργό, τον ίδιο, στον
3: Εγώ αυτό αντιλήθηκα από την αρχή της συνέντευξης. Ότι ο λόγος της συνέντευξης ήταν μηνύματα πάνω απ' όλα προς το θείο, μια επίδειξη δύναμης αλαζονίας.

0: συστάσεις.
1: Ίσως και ένα μήνυμα το ότι γνωρίζω πολλά και είμαι αυτός ο οποίος θυσιάστηκε.
0: Όλοι το ξέρουν, εσύ, ότι γνωρίζει πολλά. Εγώ θεωρώ ότι το μήνυμα ήταν στο θείο ξεκάθαρα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η επίδειξη δύναμη αυτή ήταν μια αρχιζική εμφάνιση που στόχευε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή πάει και για αρχηγός.
0: Η στιγμή αυτή θεωρώ όχι. Ίσως μεταγενέστερα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 70% συνέδρων ήταν ελεγχόμενο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι ο σιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι και να λένε οι άλλοι.
1: Ναι, άρα στην ουσία λέτε το ότι είναι ο αρχηγός, απλά δεν είναι στην κατάλληλη καρέκλα, αυτό λέτε.
0: Ο σιώδης είναι βεβαίως. Άμα δείτε, ποιος θα λέει την Δημοκρατία, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Εδώ κύριε Σερετή, εγώ δεν είμαι τόσο μορφωμένος και τόσο διαβασμένος του κύριου Δημητριάδη, από το λίγο που διαβάσει η ζωή μου. Όταν τον άκουσα και επικαλέσει τον Μάρκο Αβρίλιο, πραγματικά δεν έβαλα τα γέλια. Γιατί από το λίγο που διαβάσει, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, Μάρκος Αυρίλιος ή αλλιώς ο φιλόσοφος Αυτοκράτορας, ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να γυρίσει τη Ρώμη σε δημοκρατία. Ό,τι αντίθετο κάναν αυτοί λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη και Δημητριάδη σαν γενικό γραμματέα της κυβέρνησης ή ανταυτού όπως τον χαρακτήριζε ο Λάλας, είναι να καταπατήσουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών. Με τις παρακολουθήσεις, με χίλιους τρόπους. Πιο πολύ σε κόμμα εδώ φέρνει. Και αυτό και ο δύο του. Όχι σε Μάρκο Αβρίλιο. Πάντως στο Κολοσσέο λιοντάρια για να γελάει ο Πορφυρογέννης Αυτοκράτορας.
1: Πάντως επειδή συζητιέται πάρα πολύ το ότι σύντομα θα έχουμε πρόωρες εκλογές, άλλοι λένε υπάρχουν δύο σενάρια, να το αναλύσουμε λίγο, υπάρχουν δύο σενάρια. Η αλήθεια είναι ότι το ένα σενάριο λέει ότι το Σεπτέμβριο προς ή Οκτώβριο ή τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου μετά τη ΔΕΘ τέλος πάντων θα πάει σε πρόωρες εκλογές, άρα πρέπει να ανακοινώσει τέλη Αυγούστου για να μπορέσει ας πούμε να σώσει ό,τι δεν σώζεται, γιατί το Δεκέμβριο είναι και το εφετείο για τις υποκλοπές, γιατί έρχεται και δύσκολος χειμώνας, γιατί τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει διορίσει ήδη την ηγεσία του Αρείου Πάγου και πάει λέγοντας, οπότε το ένα σενάριο λέει τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου. Το άλλο το σενάριο λέει ότι θα εξαντλήσει μέχρι το Μάρτιο όλη τη θητεία του, γιατί δεν το συμφέρει να χάσει από τώρα την εξουσία και γνωρίζει ότι αν πάει σε εκλογές δεν θα ξαναεκλεγεί ο Μητσοτάκης. Αυτά τα δύο σενάρια υπάρχουν. Ποιο από τα δύο σενάρια βλέπετε πιο πιθανό?
0: Κοιτάξτε, έχουμε πει κι άλλες φορές ότι στην πολιτική να κάνεις προβλέψεις σε χρόνο είναι κάτι το οποίο επισφαλές, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σκάσει από τη μέρα στην άλλη. Αλλά με τις δεδομένες συνθήκες, θεωρώ και βλέποντας το τελευταίο διάστημα όλα αυτά που συμβαίνουν με τη συλλήψη της υπό του Μαρτίν και καλά για τους τρομοκράτες που κάψαν την τράπεζα και μέσα κάηκαν οι άνθρωποι, με το αφήγημα του Πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι και καλά 9 αφορτήκανε και 4 μόνο απλά δίνουν οι παρεχείρες, είμαστε καθαροί αδόοι. Δηλαδή όλο αυτό το αφήγημα πάει σε προεκλογική περίοδο. Θεωρώ λοιπόν μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές.
1: Μετά τη ΔΕΘ λοιπόν εκλογές. Τώρα για τις εκλογές. Θα πάω στο θέμα του Προέδρου, γιατί αναφέραμε και τον κύριο Δημητριάδη. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, εδώ πέρα πολλοί συζητάνε ότι σε περίπτωση που στην πρώτη Κυριακή δεν θα βγουν με αυτοδυναμία, και αυτό είναι δεδομένο για εμένα, θα υπάρξει ανασχηματισμός, ίσως και να μπορέσουν να αλλάξουν και πιο πριν τον Πρόεδρο του κόμματος, για να μπορέσουν ας πούμε, να είναι πιο σταθεροί. Και να βάλουν το δένδια. Το ακούτε αυτό το πρόσωπο?
0: Ναι, είναι από τα μικρά φαβόρη, θεωρώ. Αλλά δεν πάνε πριν τις εκλογές. Στις εκλογές θα πάνε με Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δημοκρατία.
1: Ναι, Κυριάκο Μητσοτάκη, και εγώ αυτό λέω. Με Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο επόμενος πρόεδρος όμως, που ίσως έρχεται για να σώσει ό,τι είναι να σώσει, γιατί θα σας πω γιατί σας τα ρωτάω αυτά τα πράγματα, γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου. Είναι ή ο Δένδια ή ο Περιακάκης, τον Δημητριάδη τον αποκλείσατε. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα σε περίπτωση που αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ας πούμε, Σαμαράδες και λοιποί θα ξαναυποκύψουν και θα πούνε ότι πάνε ενωμένοι.
0: Κύριε, μόλις φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα φύγει μετά τις εκλογές, ο Αντώνης Σαμαράς θα γυρίσει στο Μαντρί.
1: Θα έχει δηλαδή συλλέξει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη για να τους ξαναπάει στο Μαντρί.
0: Ακριβώς. Είναι το μοτίβο του αυτό. Το έχει συμβεί πολλές φορές σε πολλούς χώρους. Αριστερά, δεξιά, κέντρο, εδώ, όπως θες πάρετε το. Αυτό είναι. Κατεβαίνει για ένα σκοπό. Μετά από τις εκλογές δεν μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση με τίποτα, ούτε με δύο κόμματα, ίσως και με τρία δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τα ποσοστά που θα πάρουν, λέμε. Θα πάρει σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και όλοι θα πούνε ότι συμμετέχουμε στην κυβέρνηση αυτή αρκεί να μην είναι πρωθυπουργός ο Γιάννης Μητσοτάκης. Και ο Σαμάρας θα το πει και ο Τσίπρας θα το πει και όλα το πούνε. Έχω πει και παλιότερα ότι εμένα η προβλέψή μου είναι ότι θα είναι ένας πρωθυπουργός άλλος και άλλος πρόεδρος της Δημοκρατία. Και πρωθυπουργό θεωρώ ότι προτείνει ο Σαμαράς και τον αποδεχτεί και ο Τσίπρας και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σε αυτή την κυβέρνηση ειδικού σκοπού ποιοι θα συμμετέχουν? Τι πιστεύετε?
0: Θεωρώ ότι θα συμμετέχει ο Σαμαράς με την Δημοκρατία με άλλο αρχηγό. Δεν ξέρω το Πασόκ αν συμμετέχει. Αν και πιθανό συμμετέχει το Πασόκ, διότι μπορεί και από εκεί να έχουμε αλλαγή αρχηγού και να μπει ο Γερουλάνος, ο οποίος ο πρώτος θα είσαι με τη Σαμαρά. Και αν χρειαστεί θα μπει και η Λατινοπούλου, αν μπει στη Βουλή τελικά, και ίσως ακόμα και άλλα κόμματα, αν μπουν στη Βουλή.
1: Το να μπορέσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, το ακούτε?
0: Μου φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί δύσκολο, θεωρείτε ότι δεν μπορούν να τα βρουν οι υπόλοιποι?
0: Ναι, δεν μόνο πως δεν μπορούν να τα βρουν. Δεν νομίζω ότι θέλουν κιόλας οι υπόλοιποι κάτι τέτοιο, να πάρουν το πολιτικό κόστος αυτοί.
1: Γιατί βλέπουμε τώρα ότι δίνουν μεγάλα ποσοστά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τώρα πάω, που δεν τις εμπιστεύομαι και ούτε τις πιστεύω. Είναι τρελά τα ποσοστά που δίνουν. Έτσι παίζουν με το μυαλό του Έλληνα. Αλλά ας πάμε με τις δημοσκοπήσεις για να μπορέσουμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ο Τσίπρας τώρα τον δίνουν εδώ 15% ας πούμε. Με το Πασόκ μαζί, το οποίο το δίνουν ένα δεκάρι, πάει στο 25%. 25 δίνουν και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή Τσίπρας και Πασόκ φτάνουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Τσίπρας δεν θεωρώ ότι θέλει. Δεν υπάρχει ποσοστό αυτό του Τσίπρα.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει.
0: Και εκτός από αυτό, κύριε Σέντη, ήμουν προχθές σε μια παρέα. Ένα που έλεγε ότι μέχρι προς αυτές τις μέρες σκεφτόμουν να ψήσω Τσίπρα. Βλέποντας όμως ότι φεύγουν όλα τα λαμόγια, ακριβώς έτσι που το είπε αυτός, το μεταφέρω τη λέξη, από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναπάνε στον Τσίπρα, αλλάζω γνώμη. Δηλαδή, μόλις αρχίζει να κοινώνει ονόματα, μόλις αρχίζει πραγματικά να παίζει το κόμμα σαν με ορολογίες κόμματος και όχι ένα αφήγημα απλά του Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα έχουμε πολύ μεγάλη διαρροή, όπως και με την Καρτσιανού, όπως και με τα άλλα κόμματα που δημιουργούνται τελευταία στιγμή. Αλλά πάμε στην ερώτηση, δεν θεωρώ όμως ότι ο Αλέξη Τσίπρας θέλει αυτή τη στιγμή να σηκώσει το βάρος αυτός.
1: Ναι, το έχει ξανακάνει όμως.
0: Έχει ξανακάνει, πώς? Την πρώτη φορά είναι αλλιώς πάντα, κύριε Σερέτη. Τώρα φύγει, το παίζει πιο έξυπνο το παιχνίδι. Δεν είναι ηλίθιος ο Τσίπρας, μην μπερδευόμαστε. Εμείς είμαστε ηλίθιοι που τον εμπιστευτήκαμε, σαν χώρα, σαν λαός. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη χρονική στιγμή και ξέροντας τι αντιμετωπίζει η χώρα, δεν θα θέλει αυτός να για αυτή πατάτε τα χέρια του. Δεν είναι καλύτερο, σου λέει, να πω πέσει πάνω στη Δημοκρατία και αυτή, εγώ να κρατήσω μια υπεύθυνη στάση στηρίζοντας για κυβέρνηση δικού σκοπού, αλλά να μην έχω φορά εγώ και να έχει αυτήν και στις επόμενες εκλογές σου μετά πως θα μεγαλώσουν. Είναι μια πολιτικά στρατηγική κίνηση σωστή αυτή, δεν είναι? Δεν λέω για τη χώρα καλό ή όχι, ενώ πως σκέφτεται αυτή, ερμηνεύω.
1: Για τον ανακοινώσω στο 90.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, το κάνουν για να μην έχουν τη φθορά, βέβαια. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι... Είναι στην ουσία μια τακτική, αλλά για μένα είναι ανήθικο. Γιατί όταν κάποιος λέει ότι θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα, κανονικά δεν θα έπρεπε να φοβάται και θα έπρεπε να τοποθετείται από τώρα και να δίνει λύσεις κόντρα σε όλους και σε όλα. Για μένα το να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πετράκη, είναι. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια βρισιά. Πώς να το πω, Είναι φουστιά για τον ελληνικό λαό. Να σφινώνεσαι στο τέλος χωρίς να έχεις τις κατάλληλες λύσεις μόνο και μόνο για να τον κοροϊδεύεις. Κοροϊδία είναι.
0: Η φουσιά που είπατε και το ανήθικο δεν είναι η εξαίρεση στην πολιτική ζωή. Το μας είναι ο κανόνας, δυστυχώς. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Είναι το μοτίβο τους αυτό.
1: Είναι το μοτίβο του, αλλά ο ελληνικός λαός θα πέσει πάλι στην ίδια παγίδα. Όπως έπεσε και με τους Σπαρτιάτες, όπως έπεσε και με όλα τα κόμματα τα οποία ανακοινώθηκαν τελευταία στιγμή.
0: Δεν ξυπνάνε, δεν θέλουν να ξυπνήσουμε. Το έχουμε πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Εδώ μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Πάλι με τη Μαρφίν και σε ελευθερία να το πω αυτό. Όταν διάβασα ότι είναι κατηγορούμενος ο Πόλη, ένα παιδί που βγάλει την ανακοίνωση ότι ήμουν στη φυλακή τότε. Θα μαζί το κορδάλο, θα είναι τέλεια το Μάιο του 10.
1: Ναι.
0: Που έγινε Μαρφίνη. Και το χαρακτηρίζει φυσικό αυτούργο. Το 50% είναι τέλεια του κορδαλού. Δηλαδή τι άλλο καταλάβουμε, ότι μας τρώνε για αλήθειους και κάπου παραμονής εκλογών παρουσιάζουν επιτυχίες. Προβαδιαφορώντας αν είναι αυτοί, ότι θα βγουν μετά. Στην βλάτσε σύννεμο και τι έγινε, το ξεχνάει ο λαός αυτό. Όπως οι προηγούμενες εκλογές παρουσιάσανε τους δολοφόρους του Χαϊβάζ που αποφύγανε, έτσι τώρα ταλαιπωρούν κόσμο με τη Μαρφίν. Ενώ οι ίδιοι αυτόκτες μάρτυρες υπηρεσίου του Μαρφίν έχουν μιλήσει για άτομα που βγήκαν μέσα από κλούβες στο μάτι, βγήκαν πανεπιστημίου, Πεσματζόγλου, με ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούν αυτοί που δημιουργούν επεισόδια στις πορείες, πετάξανε μολότο στην τράπεζα, ένα υγρό, και. Αυτά δεν τα δίνουν σημασία. Αυτό καταθέσει αυτό το μαρτύρων είναι, στο δικαστήριο. Δεν είναι λόγια του αέρα.
1: Ναι, ένα πυροτέχνημα, για να τραβήξουν τα βλέμματα.
0: Βλέπετε, με τον ΠΚΠ, πώς πανηγυρίζει, κύριε Θέτη. Άκουσα τον κύριο Χαμητσουλάκη χθες.
1: Βέβαια.
0: Πανηγύριζε και κατηγορούσε όλο τον κόσμο ότι είναι κακή αντιπολίτευση, όλοι κακοί Έλληνες που σχολιάζουν. Και είμαστε αθώοι. Ναι. Δηλαδή οι 9 αθωθήκανε. Οι 4 που παραπέμπουνται είναι εντάξει μωρέ, 9 αθωθήκανε, 4 οι κακοί είναι συν 5, άρα συν 5 κερδίζουμε. 5-0 κερδίζουμε. Έτσι με αυτή την πολιτική ορολογία θέλουμε να ζήσουμε.
1: Έχουνε θράσος είναι η αλήθεια.
0: Αφού λίγα μας κάνουν κύριε Σερέτη. Αυτοί έχουνε θράσος ή εμείς είμαστε χάπατα.
1: Είναι και τα δύο σωστά. Και θράσους έχουν και
0: χάρη. Ο κάθε λαός έχει τους ηγέτες και τους πρωθυπουργούς και τους πολιτικούς που του αξίζουν. Εμείς αυτοί μας αξίζουν τελικά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτοί μας αξίζουν. Αν πάμε να τους ανάψουμε πάλι, να τους βγάλουμε τον Χρονοτούλο από τις ιστορίες και τον Καραμαλή, τώρα θα ξαναβγάλουμε όλους. Δηλαδή ήμουν να νιώσει γέρωση και τα ίδια πρόσωπα βλέπω πάλι. Πάμε ξαφνικά. Καραμαλή. Σαμαρά, Μητσοτάκη. Ένα να πάρουμε για Παπανδρέου να τελειώνουμε.
1: Να σας πω και το πιο αστείο.
0: Για πείτε το.
1: Λέει ότι θα ξανακατέβει στην πολιτική ο Καμένος.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό και είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Αυτό είναι, πρέπει να κατέβει. Με όλους αυτούς τους υπόλοιπους που είναι δεν πρέπει να κατέβει. Λείπει.
1: Μόνο αυτός λείπει από το παρεάκι τους.
0: Γι' αυτό πρέπει, λέει, εσύ, εσύ μας έλειπες. Λέει, γι' αυτό ήρθα, να μην σας λείπω.
1: Ναι, αλλά κάπως έτσι, με τόσο πολλά κόμματα, η αλήθεια είναι ότι θα διαλυθεί πάλι όλο το έργο και θα υπερισχύσει η Νέα Δημοκρατία και θα ξανακαταφέρει αυτό που θέλει. Και πραγματικά, κύριε Πετράκη, σας το λέω, εγώ δεν αντέχω τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Σας το λέω, να το ξέρετε.
0: Τρίτη τετραετία Μητσοτάκη δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει όμως δυστυχώς τρίτη τετραετία του ίδιου συστήματος με διαφορετικό πρόσωπο.
1: Της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Πάλι Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θα είναι πάλι από πίσω, ναι. Μα και να μην είναι, κύριε Σερέτη, ελέγχει τα πάντα. Σας έχω ακούσει πολύ σοφά πολλές φορές. Λέτε, ακόμα και στην ΕΕΠ, άλλαξε τον νόμο και διόρισε μόνιμους εκεί να τους ελέγχει. Το νερό το ελέγχει, το ρεύμα το ελέγχουν δική του, όλες τις ενέργειες.
1: Έχουμε βασιλιά δηλαδή πλέον.
0: Τα πάντα. Δηλαδή, ποιος κυβερνάει, άμα ελέγχεις όλο το τραπεζικό σύστημα, την ενέργεια. Και πέντε. Πράγματα δεν πάει να είσαι εσύ πρωθυπουργός. Εγώ κυβερνάω που τα ελέγχω, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, αλλά όταν θα αναλάβει κάποιος άλλος την εξουσία, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Άμα θέλει να πάει κόντρα σε όλους αυτούς. Γιατί καλώς ή κακώς, πολλές φορές υποτιμάμε το τι μπορεί να κάνει ένας ηγέτης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα θέλει, μπορεί να τα αλλάξει όλα.
0: Εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που αυτό δεν το έχω υποτιμήσει ποτέ μου. Και δεν υποτιμώ και το λαό. Ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλα μπορεί να τα κάνει ο λαός. Και ένας ηγέτης πάλι όλα μπορεί να τα κάνει αν έχει το λαό με το μέρος του. Και εγώ δεν θα συγχωρήσω ποτέ δύο πράγματα στον Αλέξη Τσίπρα. Και τα πάω χρονολογικά. Πρώτον, ότι ο ελληνικός λαός ήταν η πρώτη φορά που είσαι τόσα χρόνια ζω εγώ τόσο τεράστιο ψυχή και ανάστημα με το δημοψήφισμα, με κλειστές τράπεζες, με απειλές, με θεούς και δαίμονες, για πείνες, πτώσεις και τέτοια, στήριξε το όχι και αλέξει τι προς τον πούλησε. Και το δεύτερο είναι την υποδοσία της Μακεδονίας. Αυτά τα δύο πράγματα, Αλσχάιμερ να πάθω, την παξίλω, δεν θα τα ξεχάσω.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι στην προκειμένη φάση υπάρχουν φωτογραφίες που ο Τσίπρας είναι αγκαλιά με την Τώρα Μπακογιάννη, το ότι έχουν κάνει όλοι αυτοί μαζί συναντήσεις, το ότι όλοι αυτοί μαζί δέχονται εντολές και από ανώτερα κλιμάκια και σύμφωνα με την ιεραρχία η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κουμάντο μαζί με τους Αμερικανούς και Ισραηλινούς. Το θέμα μας, κύριε Πετράκη, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι ο ελληνικός λαός, ενώ τους πληρώνει, αυτό έλεγε πριν και ο κύριος Πλακιάς, πληρώνουμε για παράδειγμα τους δικηγόρους που υπερασπίζονται την κυβέρνηση. Πληρώνουμε αυτούς που στην ουσία προστατεύουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τους γκρεμίσουμε και εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή τους στηρίζουμε σαν Έλληνες πολίτες.
0: Εμείς οι ίδιοι είμαστε μαζόχες. Όλα τα πληρώνουμε εμείς. Τα πρόστιμα που θα αποζημιώσεις, τα πρόστιμα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κακοδικίες, για αστοχίες του κράτους, δεν το πληρώνει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο βουλευτής. Ο λαός τα πληρώνει. Όλα εμείς τα πληρώνουμε. Και εμείς εκεί. Μαζοχισμός στο υπέρτατο βαθμό. Αυτούς που μας γυαλίνουν τις ζωές μας, τους αποθεώνουμε και τους έχουμε θεούς. Ποιος θέλει, αυτοί ή εμείς? Βέβαια, πηγαίνω στην Πλατιά, θέλω να πω κάτι. Ωραίο να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και να λέμε ότι η δικαιοσύνη που σας άκουσε συνομιλήματα θα κρίνει και πρέπει να αποδείξει, αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν θα αφήσω αυτόπτες μάρτυρες να πούν το δικό τους. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη, κύριε Πλατιά. Ποιοι λένε αλήθεια και ποιοι λένε όχι. Αλήθεια. Δεν πάει.
1: Ποια δικαιοσύνη κι όμως είναι μια ερώτηση.
0: Εγώ ναι, αλλά δεν μπορείς να πει μια το αφήγημα. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Και όταν κάποιος αυτόπτες μάρτυρες πει κάτι που δεν θα άρεσε εσένα, να λες όχι, εγώ θα τον αφήσω. Δεν πάει έτσι. Η δικαιοσύνη θα τον κρίνει αυτό, να πιστεύει τη δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
0: Εγώ δεν πιστεύω τη δικαιοσύνη.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, ή θα πάμε με ένα μοτίβο ή δεν θα πάμε. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται τώρα και τα δικά μας, δικά μας, τα δικά σας, δικά μας.
1: Ναι, όμως κύριε Πετράκη, θέλω να συζητήσω μαζί σας και αυτό που έγινε με τους αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν τον 20χρονο. Διότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος ο οποίος λέει το ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι αστυνομικοί και ότι απαγορεύεται ρητά να πυροβολήσουν για αυτό το λόγο.
0: Επειδή όπως γνωρίζετε τα νιάτα μου είχα αδεπροχωρίας λόγω του, επειδή ήμουν στην προσωπική ασφάλεια ενός πολύ ισχυρού Έλληνα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την νομοθεσία. Διότι όταν έχεις αδεπροχωρία λειτουργείς με κανόνες όπως και αστυνομικοί. Δε, αυτό είναι πολύ πιο βαρύ που κάνουν αστυνομικοί από το ένας απλός άνθρωπος με ένα παράνομο όπλο σκοτώσει κάποιον άλλον. Ναι. Ο αστυνομικός που φέρει όπλο και όντως εκπαιδευμένος, που δεν είναι εκπαιδευμένος, αλλά λένε πως εκπαιδευμένος, έχει μεγαλύτερη ποινική ευθύνη αν δολοφονήσει ένα πολίτη με τον τρόπο που δολοφόνησαν οι αστυνομικοί στο Άργο στο παιδί αυτό. Είναι ξεκάθαρα μια δολοφονία, δεν υπάρχει τίποτα αναθετικό, τίποτα να συζητήσουμε. Είναι ξεκάθαρα δολοφονία. Δεν αφηρήθηκε η ζωή του αστυνομικού, δεν υπήρχε όπλο, έτρεσε να φύγει και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Μια άναδο δολοφονία είναι. Και εγώ δεν είμαι και με τους αστυνομικούς, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι και εδώ βλέπουμε αρκετά πρόσωπα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λένε ότι καλά κάνανε με μεγάλη ευκολία, ενώ στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα που σχολιάσαμε πριν για τους μάρτυρες και για τη δικαιοσύνη. Όταν λες ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει τη μία, δεν γίνεται να λες μετά ότι δεν θα κρίνει η δικαιοσύνη, θα κρίνεις εσύ. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και σε αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ όταν δεν λέμε, θα κάνω σοβαρό μάρτυρα,
1: όταν λέμε,
0: να κάνω,
1: όταν λέ, όχι, δεν λέω για εσάς. Όταν λέμε, κύριε Πετράκη, όχι εμείς, γενικά όταν λέει ο ελληνικός λαός το ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο και όταν το λέει και η κυβέρνηση αυτό ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο και με τον ποινικό κώδικα, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι αστυνομικοί. Και ο νόμος 3169 του 2003 αυτό ακριβώς γράφει. Απαγορεύεται ο πυροβολή.
0: Δεν το ίδιο αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να μην πηγαίνουμε με τον νόμο. Εγώ και εσείς μπορούμε να μην πηγαίνουμε με τον νόμο. Δεν είμαστε επιφορτισμένοι από το κράτος για την τήρηση του νόμου.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ακολουθάμε τον ποινικό κώδικα και σας λέω, ο νόμος 3169-2003 λέει για τους αστυνομικούς. Ακούστε κύριε Πετράκη τι λέει. Απαγορεύεται ο πυροβολισμός εναντίον προσώπων που απλώς τρέπονται σε φυγή κατά τη διάρκεια ελέγχου.
0: Απόλυτα ξεκάθαρο.
1: Απόλυτα ξεκάθαρο, απόλυτα.
0: Είναι μια ξεκάθαρη άνοδο δολοφονία.
1: Απόλυτα.
0: κάποιες κυρίες και κάποια άλλα πρόσωπα που βγαίνουν και λένε με τουπέ ότι καλά κάνανε αστυνομικοί. Εντάξει, ούτε ίδιο το
1: προωθούν την παρανομία!
0: Και προωθούν την παρανομία και χτυπάνε με το αφήγημα αυτό στα μυαλά κάποιων ανεγκέφαλων που ίσως πάρουν κανένα ψηφαλάκι.
1: Ναι, αλλά προωθούν την παρανομία όταν λες ότι καλά κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί ακούν και αστυνομικοί. Και ο αστυνομικός σε ακούει εσένα που λες καλά έκαναν και οι άλλοι, μπορεί και αυτός να λάβει τα ανάλογα μέτρα και να κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Πόσοι αστυνομικοί είναι στην Ελλάδα, τι είσαι, τι.
1: 100.000 πόσοι.
0: Ψηφοφόροι δεν είναι.
1: Ψηφοφόροι είναι κι αυτοί, ναι, εννοείται. Εννοείται ότι εκεί βασίζονται, λαϊκίζουν στις τηλεοράσεις και τα λένε.
0: Είναι μια μεγάλη δεξαμενή, εύκολη αντλήσιμη ψήφη. Γιατί όταν ακούσει ο αστυνομικός να τον επερασπίζεται με τρώτο τρόπο και ότι καλά κάνει και έχει το δοκιμάσει ο αστυνομικός να πυροβολάει, να μας κατεβάζει τα παντελόνια και κάτι άλλο μας κάνει και όλα αυτά, σου λέει ότι ο αστυνομικός, ο οποίος δεν είναι και στο μυαλό πυρηνικός φυσικός, ενώ ότι έχει κάποια θέματα, όχι όλοι οι αστυνομικοί προς Θεού Παναγία, μια μέρα των αστυνομικών, όπως σε κάθε κλάδο υπάρχει η καλή τσικατσή, που λένε εδώ είμαστε. Γιατί όχι, έτσι.
1: Ακούστε λίγο κύριε Πετράκη, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά με αυτό που περιγράφουμε, δεν πάμε εμείς κόντρα σε κανένα κλάδο. Γιατί το λέει ο νόμος, δεν το λέει ο Γρηγόρης και ο κύριος Απόστολος.
0: Εμένα, κύριε Σερέτη,
1: το λέει ο νόμος.
0: Που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες και ειδικά μια μέρα στο γήπεδο, μου είχαν πει σοβαροί άνθρωποι ότι είναι απαράδεκτο και είναι ξεκάθαρο το δολοφονία αυτού που είναι και πρέπει να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να φέρει μια ζωή έτσι για κανένα λόγο. Αν οι αστυνομικοί το κάνουν αυτό, μετά πώς μπορούν να επιβάλλουν την τάξη στην κοινωνία όταν οι πολίτες επιδιώκουν να κάνουν πράγματα, όταν βλέπουν τους αστυνομικούς να κάνουν αυτά, τι παράδειγμα φέρνουμε. Το περισσότερο κομμάτι της αστυνομίας και ελευθερία είναι ενάντια σε αυτό που γίνεται. Το πιστεύω πολύ αυτό που λέω. Για το μεγαλύτερο κομμάτι της αστυνομίας είναι υγιές. Δεν είναι ούτε διαφθαρμένο ούτε άρρωστο.
1: Ναι.
0: Είναι παιδιά, νέα παιδιά. Περισσότεροι, ναι, και όχι μόνο, ναι, είναι παιδιά της κοινωνίας της Ελλάδος, από όλη την κοινωνία της Ελλάδος, από όλα τα γεωγραφικά μέρη της Ελλάδος, σκληρά εργαζόμενοι, κατά από αντίστοιχες συνθήκες, με χαμηλούς μισθοδοσία. Δεν είναι να τους πυροβολάμε συνέχεια. Απλά τα κακώς κείμενα πρέπει να εξοντώνονται. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και αυτό είναι και ευθύνη. Και ο υπουργός μας, που αντί να τελειώνουν κάθε τέτοιο πράγμα που γίνεται, γίνονται δε κοντρα εδέ, κοντρα εδέ και πώς το διάολο της έντσι όλοι αφρώνονται και ρεστερέτει και δίνουν λάδι, πώς. Δεν έχω δει εδώ να βγάλει αποτέλεσμα αρνητικό.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τι έχει να πει για όλα αυτά.
0: Κάθε έχει κοιμόταν, ξύπνησε όπως με το μνημόνιο. Ή εδώ είδαμε ένα βίντεο προθέτου που σχολίαζε ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνει φυλακή το 2010 τα λεφτά. Όταν σοσιαλιστής να κλείσει ένα φυλακή επειδή είχατε ένα μολότοφ 20 χρονών, που το παιδί αυτό μετά από 5 χρόνια είναι άλλος άνθρωπος. Και τώρα μας είναι η Χρυσοχοντίδης.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε επίσης και όλο αυτό που συμβαίνει με τα κόμματα που προσπαθούν κύριε Πετράκη να μας πείσουν ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε συνεργασίες. Γιατί βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα είχαμε κάνει μια συζήτηση και για το ΣΥΡΙΖΑ το οποίο πλέον είναι ανύπαρκτο. Για εμένα τώρα ανακοίνωσε και ο Πολάκης ότι ούτε αυτός θέλει να είναι πρόεδρος. Ο Φάμελος από ό,τι καταλαβαίνω παρετείται και αυτός. Και θέλω να σχολιάσω.
0: Κόμμα, δεν υπάρχει κόμμα πλέον. Ο Πολάκης δεν είναι βλάκας. Σε ποιο κόμμα να κάτσει πρόεδρος. Εκεί που τσακώνει ποιος θα κλείσει την πόρτα φεύγοντας.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε λίγο να σας πω κάτι. Πόσο εύκολα πηδάνε σαν τις ακρίδες από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα, έτσι μέσα σε ένα μήνα έχουν διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν μια καρεκλίτσα σε άλλο κόμμα.
0: Εγώ μου φέρεται κάτι που είχα γελάσει πάρα πολύ. Είναι πριν πολλά χρόνια σε εκλογές, είναι βράδυ εκλογών και είχα ανοίξει την τηλεόραση που δεν έχω κι εγώ τηλεόραση. Απλά την είχα ανοίξει να δω τα αποτελέσματα. Και ήταν ένας που ήταν συγκεκριμένη στην Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος βουλευτής. Ήταν στο Sky, η Δημοσίνη το είχα ανοίξει, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν στο Sky τηλεόραση. Δεν βλέπω Sky ποτέ γενικότερα, δεν κάνουν τηλεόραση. Και μπαίνει μέσα αυτό που ήταν από την Ελληνοφρένα ο Τσολιάς. Και κάνει τον βουλευτή αυτό, ναι. Σε ποιο κόμμα είσαι σήμερα, με ποιο κόμμα κατεβαίνεις. Έτσι είναι όλοι. Πηδάνε, τα ποντίκια πηδάνε πρώτα από το καράβι, τα βουλιάζει το καράβι και ρεστερέτη και ψάχνουν άλλο καράβι και πάει λέγοντας. Σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο στην Αριστερά, μεθαύριο στην ΕΛΑΣ, μεθαύριο στο ΕΑΜ και δεν ξέρω λίγο που αλλού. Τι άλλο κόμμα θα σχηματιστεί.
1: Ξέρετε, τώρα θα σας πω ένα σύνθημα που τραγουδούσανε παλαιότερα στην κερκίδα του ΠΑΟΚ. Τραγουδούσαμε σήμερα εγώ, αύριο εσύ, όλοι θα πούμε φυλακή. Στην προκειμένη φάση, στους βουλευτές θα μπορούσαν αυτοί να τραγουδάνε σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Όλοι θα πάμε φυλακή, θα μπορούσαν να τραγουδάνε όλοι αυτοί. Γιατί όλοι αυτοί είναι μπλεγμένοι στη διαφθορά.
0: Δεν θα έπρεπε να τραγουδάνε, θα έπρεπε να ήταν φυλακή.
1: Ναι, στη διαφθορά είναι μπλεγμένοι όλοι τους.
0: Όσοι έχουν κυβερνήσει σε συστημικά κόμματα, που συστημικό κόμμα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρα πλέον, ήταν γιατί δεν υπάρχει ακόμα, άλλαξε ο Μανολίος και βάλει το αρχόντο αλλιώς, όλοι έχουν εμπλοκή βεβαίως. Ειδικά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα, είναι όλοι που έχουν κυβερνήσει ένωση. Όλοι.
1: Για το τριεθνές όλοι. Που κατέβηκε η σημαία, τι έχετε να πείτε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι.
0: Τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον, δυστυχώς. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και είναι μηνύματα. Σιγά σιγά στο δεν είχατε βγει σημαία, θα είναι πριν μερικά χρόνια, γίνανε γκρίζα ζώνη, μου δόθηκε το όνομα Μακεδονία. Σιγά σιγά. Τα βλέπω όλες τις κινήσεις. Η Θράκη σε λίγο δεν θα είναι δικιά μας. Το ήδη ένα μεγάλο ποσοστό της Θράκης ανήκει ή ζει σε ξένους, σε Τούρκους. Και πάει λέγοντας. Θα φτάσουμε να ζήσουμε δυστυχώς καταστάσεις απίστευτες χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Ας έχουν πάρει τα πάντα. Δεν υπάρχει κυριαρχία ελληνική πλέον σε όλη την επικράτεια. Είναι δε στο τριεθνές να κατέβει η σημαία. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να κατέβει στο τριεθνές την ελληνική σημαία. Και δεν παίρνω στη διαδικασία να κατέβουν και τον άλλο σημαίες. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Η δικιά μας δεν κατεβαίνει. Είναι κομμάτι το ελληνικό, μένει σημαία. Δεν με ενδιαφέρει εγώ. Δεν με τόσο προφία να ψοφίσει κάτι για τον γείτονα. Όχι. Εγώ τη σημαία δεν κατεβάζω. Είναι ελληνικό κομμάτι για θέτη.
1: Μα πλάκα κάνουμε, εννοείται ότι είναι ελληνικό.
0: Ωραία, για ποιο λόγο να κατέβει σημαία.
1: Και για ποιο λόγο να μην αντιδράνε.
0: Γιατί. Γιατί είναι προδότες και επιτελούν έργο και ρόλο σε όλο το κομμάτι αυτό. Και σιγά σιγά το Αιγαίο να δείτε τώρα εδώ πέρα
1: τα Αναγία μας περιμένει. Δηλαδή θα υπάρξει παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
0: Εγώ δυστυχώς το πιστεύω. Δυστυχώς. Το πιστεύω ότι όλα που γίνονται οδηγούνται προς εκείνο το σημείο και το σκοπό.
1: Αυτό πάντως που είναι το μόνο σίγουρο είναι το ότι όταν κατεβαίνει μια σημαία και το ξέρουν και αξιωματικοί και στρατηγοί και όλοι με βάση τη στρατιωτική ιδεολογία σημαίνει ότι ο χώρος πλέον δεν σου ανήκει. Δηλαδή δεν μας ανήκει πλέον εκεί πέρα ο χώρος και δεν μας το έχει πει κανένας.
0: Τα ίμια μας ανήκουν πλέον. Είναι κρυζαζόν ναι ή όχι.
1: Προφανώς. Αφού δεν μπορεί να πάει η Έλληνα να βάλει σημαία.
0: Δεν μπορεί να πάει οι ψαράδες, οι Έλληνες μπορεί να πάνε να ψαρέψουν και στα ίμια που πηγαίνουν ήταν παλιά, έτσι, μέρα νύχτα. Σημαία μπορούμε να πάρουμε στα ίμια. Όχι, άρα δεν μας ανήκει ο χώρος. Σε ένα σπίτι που είναι δικό σας, μπορεί να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις και το μπαλκόνι σου, ό,τι σημαία θες. Σε ένα άλλο σπίτι μπορεί να πεις να βάλεις. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στα κράτη. Στην επικράτεια. Και να φύγει η σημαία από εκεί, δεν μας ανήκει πλέον. Πώς να το κάνουμε τώρα, σιγά τι θα μας το φέρουν όμως. Και αυτοί οι πολιτικοί, το σιωκάμπτη, ότι μην προκαλούμε και μην προκαλούμε, εγώ στη ζωή το έχω πει πολλές φορές και το λέω πάντα, όταν δίνεις το δάχτυλο, σου παίρνουν το χέρι. Όταν σκύβεις, δίνεις το δικαίωμα να σου ανεβούν στην πλάτη σου. Και όταν κάθεσαι στα τέσσερα συνέχεια, κάποιος μπορεί να σε περάσει και καμιά αναχέρι. Εμείς, οι δικοί μας πολιτικοί, αυτό εφαρμόζουν 50 χρόνια που θυμάμαι, 40 χρόνια που θυμάμαι, τι γίνεται με τη χώρα. Δεν έχω βρει έναν άνθρωπο να υψώσει ανάστημα πραγματικό. Έναν. Αυτό είναι λιβερό για το έθνος των Ελλήνων.
1: Επίσης, κάτι άλλο που παρατήρησα και θέλω να σας αναφέρω είναι το ότι αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι περισσότεροι είναι ανεξάρτητοι. Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία έχει 156, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάτω από 20 και οι περισσότεροι είναι, που δεν είναι κυβέρνηση είναι 51 και είναι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι είναι 51, κύριε Πετράκη, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Και ξέρετε, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αυτό που έλεγα πριν. Ότι τα προετοιμάζουν με τρόπους που εμείς καταλαβαίνουμε αργότερα μετά που γίνουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα, ξέρετε, προετοιμάζονται χρόνια πριν πώς θα γίνουν. Και εφαρμόζουν μοτίβα και κάποιες τακτικές οι οποίες φέρουν μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερες και απαξιωτικές. Έχει απαξιωθεί η πολιτική ζωή του τοπική τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ νέοι ως τα μέτρα της κοινωνίας.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Κατεβαίνει σημεία που μόνο από το διεθνές δεν ασχολείται κανείς. Σιγά σιγά βλέπεις ότι σου λένε έχουν περάσει το αφήγημα στην κοινωνία, ξέρεις, η λαϊκολητική, η χώρα δεν υπάρχει πια, έχουμε χάσει, δεν κάνουμε κουμάντο εμείς, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και το Αιγαίο θα πίζει και το έχουμε αποδεχτεί, όπως αποδεχτήκαμε και τη Μακεδονία. Πως εσείς εγώ 50 άλλοι σαν και εμάς αντιδράνε και το λένε. Έχει αποδεχτεί νέος κύριε Σερέτη η ελληνική κοινωνία το μεγάλο κομμάτι την προδοσία της Μακεδονίας. Την έχει κύριε Σερέτη, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν όλα τα προετοιμάζουν. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται και να λειτουργεί όπως αυτός πράττει στην καθημερινότητά του. Δηλαδή ότι κοιτάει την αυριανή μέρα, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα να τα βγάλει πέρα. Αυτοί που καταστρώνουν σχέδια έχουν τακτικές δεκαετιών. Τα πλάνα τους είναι για δεκαετίες μετά. Και πάνε, λειτουργούν βάσει πλάνου. Και ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, να μην μένουν στην πρώτη παρουσίαση μιας εικόνας από μια κατάσταση. Και τι εννοώ. Σας άκουσα πριν, πάτε να διαφωνήσουμε σε κάτι, μπορεί να είναι και αυτό νομίζω. Στην αρχή της εκπομπής σας.
1: Θα το κρατήσω για το τέλος αυτό που θα διαφωνήσουμε.
0: Μην μένουμε ποτέ σε αυτό που μας παρουσιάζει το σύστημα ως καλό. Ό,τι μας παρουσιάζει ως καλό είναι το τυρί που βλέπουμε, αλλά τη φάρκα δεν βλέπουμε.
1: Ναι, ο Έλληνας νομίζω ότι δεν μπορεί να διακρίνει τις παγίδες. Πλέον δυστυχώς έχω κατασταλάξει σε αυτό και δεν θα αλλάξω άποψη, κύριε Πετράκη. Θεωρώ ότι ο Έλληνας πλέον είναι ανίκανος εγκεφαλικά να καταλάβει το ότι ασχολείται με τους συστημικούς και με τις παγίδες τους. Ότι πέφτει θύμα πάρα πολύ εύκολα.
0: Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που είναι όπως το περιγράψετε, οι οποίοι πέφτουν καθημερινά σε παγίδες γιατί δεν έχουν το κατάλληλο επίπεδο στο μυαλό τους να το επεξεργαστούν. Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δεν θέλει να το επεξεργαστεί γιατί είναι δειλή. Και η επεξεργασία απαιτεί να καταλάβεις μετέπειτα και όταν καταλάβεις τι συμβαίνει απαιτεί ανάληψη ευθύνης. Και ανάληψη ευθύνης δεν είναι για όλους, κύριε Σερέτη. Είναι για γενναίους μόνο ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Οι δειλοί δεν μπορούν να λάβουν ευθύνες και γι' αυτό κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, ενώ μέσα τους ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Μέσα τους ξέρουν πολύ
0: φορές,
1: καλά.
0: Θα πω άλλη μια φορά, δεν είμαι ρατσιστής με τίποτα στη ζωή μου, αλλά με τους δειλούς είμαι ρατσιστής.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν ονομάζεται ρατσισμός αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί, δεν έχουν ας πούμε γνώσεις πάνω σε κάποια θέματα, για μένα δεν θα έπρεπε να μιλάνε. Και εννοείται ότι ειδικά σε δημόσια θέα που βλέπω διάφορους να τοποθετούνται και να λένε την άποψή τους χωρίς να έχουν ψαχτεί, χωρίς καν να ακούνε για παράδειγμα τη Βουλή. Λέει ο άλλος την άποψή του για ένα πολιτικό και δεν έχει ακούσει Βουλή ποτέ. Να δει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται όλοι να έχουν άποψη για όλους χωρίς να έχουν επεξεργαστεί κάποιες πληροφορίες. Δηλαδή, εγώ να σας πω τώρα, υπάρχουν 10 πρόσωπα, 15 θέλετε να πω μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τους 300, που έχουν πει και 10 σωστά πράγματα, που έχουν βρει και θάρρος να πάνε κόντρα και κανένας δεν έχει πει ότι ξέρεις κάτι, τουλάχιστον αυτός, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, τα είπε.
0: Και σε έτσι, τι να πω, πραγματικά μας κάνουν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Όλοι σε αυτή τη χώρα θέλουμε να έχουμε άποψη και γνώμη χωρίς να έχουμε γνώση για τίποτα. Και βέβαια μπορεί να δικαιούσε να έχει άποψη και γνώμη, αλλά αν δεν έχει γνώση, κάτι για τον εαυτό σου την άποψή σου. Αλλά εμείς όχι. Εδώ που έχουν κάνει παρατηρήσεις σε μένα, η κυρία Νίτσα από τα Ιωάννια πάνω από τα Γοργόνια από το χωριό ή ο κύριος Μπάμπης από τον Εύρο για τη Νίτσα στην Αθήνα. Που είναι παρατηρήσεις από τέτοιες. Τα θέλουμε, τα ξέρουμε όλα κύριε Σερέτη.
1: Μα έτσι είναι, ναι. Εμένα εδώ πέρα
0: μου θέλουν... Είναι το πρόβλημα του Έλληνα αυτό και αυτό μας κρατάει πίσω. Αυτό μας γαλεί.
1: Εύκολα κρίνουνε, πάρα πολύ εύκολα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνεις. Το πιο δύσκολο είναι να μπορείς εσύ να βγεις μπροστά και να τοποθετηθείς με στοιχεία για να μπορέσεις να αποδείξεις το αντίθετο. Δυστυχώς δεν μπορούν να το κάνουν και έχει παραπάει το πράγμα με όλους αυτούς που κατακρίνουν χωρίς να επεξεργάζονται πληροφορίες, γιατί στην ουσία βρίζεις χωρίς να ξέρεις. Και εγώ προσπαθώ μαζί με τον κύριο Πετράκη να σε βοηθήσω. Δεν προσπαθούμε κανέναν να καταδικάσουμε. Να πούμε ότι έχουμε κάποιο στόχο. Κύριε Πετράκη, ειλικρινά, να πω ότι εγώ πολιτεύομαι και λέω ό,τι λέω για να κερδίσω ψήφους. Ή εσείς, ας πούμε, θέλετε να καταφέρετε κάτι και βγαίνετε και τοποθετήσετε γιατί θα βγάλετε λεφτά ή κάτι τέτοιο. Να πω, ναι, ρε, καλά κάνετε και μας βρίζετε, γιατί έχουμε σκοπό να σας κοροϊδέψουμε. Μα εμείς ούτε λεφτά ζητάμε, ούτε ψήφους ζητάμε, ούτε τίποτα. Δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε.
0: Το ποτόν να γίνει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα, ποτέ το ποτόν. Δεν θα, καταρχήν, εγώ δεν μπορώ βασινό μου. Αλλά και να μπορούσα, είναι κάτι που δεν. Ενώ η πολιτική μου αρέσει, ο τρόπος που εξασκείται στη χώρα μας είναι κάτι και παγκοσμίως. Που εμένα δεν αντιπροσωπεύει.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι πιστεύει αυτούς που θέλουν κάτι να κερδίσουν από αυτόν που ακούει. Και εμείς που δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε, δεν μας ακούν και μας βρίζουν.
0: Ναι, γιατί εμάς, έτσι λέτε, στην αντανάκλαση απέναντί μας, βλέπετε να υπάρξει άλλη τη δειλία του και αυτό τον ενοχλεί. Και τι πιο εύκολο από αυτό, να μειώσεις αυτό που προσπαθεί. Για να νιώσεις εσύ κάτι. Ότι να μειώσεις ότι είσαι ένα ανθρωποειδές. Τα τέταρα κάτω μια ζωή, ένα άκρωστο υποκείμενο. Και έτσι λοιπόν, βλέποντας, μειώνοντας εσάς, ότι και καλά αυτός ανεβαίνει, ναι, σε ηθικά και αποκτά ανάστημα, αλλά δεν είναι έτσι. Απλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτούς
1: τους
0: σχέσεις.
1: Και μοιράζει και πολύ χρήμα, εγώ δεν τα θεωρώ όλα τυχαία. Μοιράζει πολύ κλεμμένο χρήμα από τα κρατικά ταμεία και θεωρώ ότι υπάρχουν και αρκετοί που εσκεμμένα λένε ότι λένε, γιατί βλέπω κάποια πρόσωπα που έχουν πάθει αιμονή με μένα, με το ραδιόφωνο, με εσάς και βρίζουνε και κάποιοι τους ακούνε. Ναι, αλλά γιατί βρίζουνε, τι έχουνε να κερδίσουν με το να μας βρίζουνε. Κάποιοι τους βάζουνε να βρίζουνε, κάποιοι τους βάζουνε.
0: Υπάρχουν πολλοί που ακερδίζουν αυτό το πράγμα, αυτούς τους καταλαβαίνω. Όπου τώρα ο σκύλος γαμπίζει, να πούνε σκυλιά.
1: Έτσι,
0: τον άλλο που πεινάει και αποθεώνει αυτό που του έχει στείλει στο φαΐ του, αυτός είναι που φταίει για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας και θα φταίει για τις επόμενες καταστάσεις στη χώρα μας δυστυχώς. Πιο μεγάλη ευθύνη έχει αυτό που δεν πληρώνεται από το σύστημα για να βρίζει, από αυτό που παίρνει τα λεφτά.
1: Και επειδή έχουν μείνει και τρία λεπτά και θέλω να σας πω που θεωρώ ότι θα διαφωνήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με αθλητισμό και καλώς ή κακώς είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από μπάλα και την Κυριακή είναι και ο τελικός Μουντιάλ. Πώς το βλέπετε κύριε Πετράκη?
0: Είστε ότι παίζει η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ απέναντι στον καλύτερο παίχτη.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κερδίσει ο καλύτερος παίχτης ή η καλύτερη ομάδα. Έτσι είναι το θέμα.
1: Να ακούσω.
0: Η πρόεδρο με εμένα είναι η Ισπανία.
1: Ότι θα κερδίσει η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Θα πάω εγώ με την Αργεντινή για να διαφωνήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Πόσο ανήθικο είναι το ότι φέτος σε αυτό το Μουντιάλ βλέπουμε πρώτον να έχει ακυρώσει ο Τραμπ κάρτα. Δεύτερον, να μας λένε ότι το ημίχρονο δεν θα είναι ένα τέταρτο στο τελικό, θα είναι μισή ώρα για να τραγουδήσει η Μαντόνα. Και βλέπουμε γενικά ότι οι κανόνες του ποδοσφαίρου έχουν διαλυθεί.
0: Κύριε Σερέτη, το Μουντιάλ, αυτή είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο έχει χάσει την έγκλη του. Είναι ένα προϊόν βιομηχανίας, χρήματος, που διοικείται από ανθρώπους του Νεφαντίνου συγκεκριμένα, ο οποίος είναι ένας χαρτογιακάς, που έχει κάνει το ποδόσφαιρο, από εκεί που το ποδόσφαιρο είχε κάτι λαϊκό, να γίνει κάτι φλόρικο. Γι' αυτό κύριε Σερέτη, για μένα, καλά τα χιλιά γκολ, καλές οι 8 χρυσές μπάλες του άλλου, καλά όλα. Διέκο Μαραντόνα ήταν ένας και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. γιατί είσαι το ανάστημα να πάει κόντρα και στη FIFA και στα πάντα και στον πρόεδρο της Αμερικής και. Τον Ντιέγκο, ο Θεός της μπάλας είναι ένας, κύριε Σερέτη.
1: Ο Θεός της μπάλας είναι άλλος, είναι ο Ροναλντίνιο, κύριε Πετράκη, δυστυχώς. Κύριε
0: Σερέτη, αν το βάλουμε σαν προσωπικότητα, δεν είναι μόνο τι έκανε με την μπάλα. Γενικά το αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, στη κοινωνία και το ήταν κόντρα στο σύστημα πάντα απέναντι ο Μαραντόνα, πάντα με τους πιεσμένους, καταπιεσμένους, με τους αδύναμους, με το φτωπίες, το φτωχό Ιταλικό Νότο, με το Φιντέλ Κάστρο, με κόντρα στη FIFA,
1: ναι,
0: κόντρα
1: αλλά
0: σε πολλούς.
1: Σε περίπτωση που ο Μαραντόνα έβρισκε απέναντί του μέσα στο γήπεδο το Ροναλντίνιο, θα χρειαζόταν σακούλα για την αναγούλα που θα είχε.
0: Ναι, έχω άλλη άποψη, Εστερέτη. Δεν μπορώ αυτοί οι δύο παίκτες, θέλουν δύο παιχταράδες, σκοματικοί παιχταράδες.
1: Αναγούλες θα είχε ο Μαραντόνα, ανοίγει το Ρόνι.
0: Η προσωπικότητα του Μαραντόνα, κύριε Εστερέτη, και το αποτύπωμα του ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το αφήσει κανείς πλέον. Ακόμα και σήμερα, γύρω στους 200.000 ανθρώπους σε αυτή τη γη πιστεύουν στη θρησκεία του Μαραντόνα.
1: Εντάξει.
0: Θεός.
1: Όχι ότι είναι και φυσιολογική αυτή.
0: Δεν είναι φυσιολογική, αλλά αυτό δείχνει όμως και το ανάστημα και το μέγεθος του Ντιέγκο. Ναι. Στην Νάπολη ακόμα γεννιούνται παιδιά με το όνομα Ντιέγκο και Αρμάντο.
1: Εντάξει, και εδώ πέρα, άμα δείτε στη Βόρεια Ελλάδα, πιο πολύ λένε ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ήταν ο Χατζηπαναγής. Δεν σημαίνει όμως ότι ήταν κιόλας.
0: Κοιτάξτε, έχω δει λίγα πράγματα του Χατζηπαναγής. Δεν μπορώ να έχω άποψη 100%. Ήταν σίγουρα ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα σίγουρα.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα ήταν ο Μπέλλαρ Μαραντόνα. Αν και Σερέτη, για μένα ο Ντιέγκο ήταν ένας. Όλοι άλλοι καλοί είναι, αλλά Ντιέγκο.
1: Ντιέγκο λέτε, αλλά η Ισπανία θα κερδίσει στον τελικό.
0: Είπα
1: είναι
0: ότι βάσει ποδοσφαίρου, που παίζει το βάσει με τα δικά μάτια το ποδόσφαιρο βλέπω εγώ, αν η Ισπανία παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να χάσει.
1: Και κάτι ακόμα
0: γιατί
1: να πούμε.
0: Η Αγγλία, κύριε Σερέτη, και το λέω από την αρχή του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: είναι η πιο λούζερη ομάδα του κόσμου και όσο δεν αποβάλλει από μέσα της το να γυρίσει η κούπα σπίτι της, που δεν είναι σπίτι της η Αγγλία, η κούπα του Μουντιάλ, ναι, τόσο ποτέ δεν θα γυρίσει. Αυτό που έκαναν μετά το 1-0, ειδικά τα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα, ο Τούχελ, πρέπει να διδάσκεται στα σεμινάρια προπονητικής τι να μην κάνει προπονητής.
1: Ναι, ναι, με τα τρία στόπερ λέτε που άλλαγε και κάνει τις αλλαγές.
0: Μα τον έπαιζε,
1: τον κρέμισε.
0: Όχι στα 2-3 ήταν στις κατοχές της Αργεντινής, ήταν μέσα στην περιοχή 11 ποδοσφαιριστές. Μέσα!
1: Ναι, ενώ έπρεπε από το πλάι, από το πλάι έπρεπε να βάλει παίκτη,
0: από
1: γιατί
0: το πλάι από το ήταν έκανε πάρτι ο άλλος από
1: ναι,
0: τη δεξιά.
1: Έτσι, έτσι. Απλά να σας πω και κάτι ακόμα, που είναι γεγονός για να μάθει και το ακρατήριο μια πληροφορία. Θέλω να γράψετε ένα όνομα, κύριε Πετράκη, γιατί στο μέλλον, μιας και αναφέρατε ναι, τον Ντιέγκο, σίγουρα πρώτο όνομα στο ποδόσφαιρο θα είναι ο Μπέντζαμιν Αγκουέρο Μαραντόνα, ο οποίος είναι γιος του Σέρχιο Αγκουέρο του ποδοσφαιριστή. Και ακούστε τώρα αυτό το παιδί τι έχει.
0: Και νονός ο Μέση.
1: Ναι, ακούτε, είναι δηλαδή παππούς του Μαραντόνα, πατέρας του Αγκουέρο και νονός του Μέση. Δεν γίνεται να μην παίξει μπάλα.
0: Δεν περιγράφω άλλο που λέει ο άλλος.
1: Τι θα τον κάνουμε αυτόν τώρα, γιατρό θα τον κάνουμε ή ποδοσφαιριστή.
0: Έτσι, τι να σας πω. Αν δεν αυτός δεν παίξει μπάλα, ποιος θα παίξει.
1: Μα πραγματικά.
0: Δηλαδή, από όπου και να πάρει. Θα παίξει βασικός δεκάρης της Εθνικής Αργεντινής. Από όπου και να πάρει.
1: Και κουτσός να είναι Εθνική Αργεντινής με αυτούς που έχει να παίξει.
0: Τώρα από όπου και να φοράει, το 10 θα φοράει.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Πετράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Καλό το Τζίακο, γεια σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχουν ιδιότητες εκλογικής αποφασίσει να φύγει, το κράτος είναι υποχρεωμένο από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, να τον αποζημιώσει για το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας των επενδύσεων οι οποίες έχουν γίνει εκεί. Βέβαια δεν διευκρινίζει αν θα έχει αφαιρεθεί το ποσό της επιδότησης, μιλάει μόνο για την αξία, την αναπόσβεστη των παγίων. Εάν ο επενδυτής έχει πάρει τα χρήματα, τα πάγια δεν έχουν αποσβεστεί, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, θα αποζημιωθεί και για την αναπόσβεστη αξία των παγίων. Σκεφτείτε το λίγο. Απλή αριθμητική είναι, δεν χρειάζεται κανένας ιδιαίτερος μαθηματικός τύπος για την επένδυση και την αναπόσβεστη αξία των παγίων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα πάγια δεν αποσβαίνονται σε ένα ή δύο χρόνια, δεν χρειάζεται να έχεις κάνει ανώτερες σπουδές για να το καταλάβεις. Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην καλή θέληση κανένας ιδιώτη, γιατί τον αξίζει πολύ απλό λόγο ότι ο συγκεκριμένος ιδιώτης, ο οποίος αγαπάει το χωριό του, αγαπάει την περιοχή του, θέλει την έξωθεν καλή ματαιριά στους συγχωριανούς του, αύριο μπορεί να μην είναι και να είναι κάποιος άλλος, κάποιος ξένος, κάποιος ο οποίος δεν αγαπάει την περιοχή. Εκεί τι θα γίνει, θα μείνει άνθρωποι χωρίς νερό? Ο ιδιώτης επενδυτής έχει διασφαλίσει πλήρως τα συμφέροντά του. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο. Και το θέμα είναι για το ελληνικό κοινοβούλιο και για το κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι θα πρέπει να διασφαλίσει πρωτίστως τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Ως ελληνική λύση, από την πρώτη συζήτηση η οποία έγινε στην Επιτροπή, ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να αλλάξει η σύμβαση, να αναμορφωθεί, να αναδιατυπωθεί. Να υπάρχουν αυστηρά πέναλτις και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τις επενδύσεις. Η αοριστία και η γενικολογία δεν μας καλύπτει πουθενά. Να υπάρχει ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος, ανεξάρτητο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό έλεγχο κάθε χρόνο για να δούμε εάν τηρούνται αυτά τα οποία είπαμε στην Επιτροπή. Να υπάρχουν όρια στις τιμές εισόδου, γιατί το ακούσατε και χθες, το φανταζόμασταν όλοι, αλλά ακούστηκε και στην Επιτροπή ότι φυσικά οι τιμές θα αλλάξουν και δεν νομίζω ότι οι τιμές θα αλλάξουν προς τα κάτω, σίγουρα θα αλλάξουν προς τα πάνω. Να υπάρξουν έσοδα διασφαλισμένα για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία τοπική αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να φτιάχνει και να συντηρεί τους δρόμους και το πολύ βασικό για ένα χιονοδρομικό κέντρο, να κρατά τους δρόμους ανοιχτούς για να υπάρχει πρόσβαση. Αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν δεν γίνεται να μην έχει ανταποδοτικά τέλη, δεν γίνεται να μην διασφαλίσουμε από τη σύμβαση ότι ενώ έχει υποχρεώσεις, όπως σας είπα, για να διατηρεί το χιονοδρομικό κέντρο ανοιχτό, για να έχει ο ιδιώτης έσοδα, να μην έχει αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Φίλες και φίλοι του Μάχη FM, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Σάββατο σήμερα 11 Ιουλίου 2026. Και αυτό το οποίο μόλις ακούσατε ήταν ένα μικρό κομμάτι από την ομιλία μου. Έχω υπολόγισα ότι δεν θέλω να ακούω τη φωνή μου, αλλά αυτό ήταν ένα μικρό κομμάτι από την ομιλία μου, από την πρωτολογία μου, από την συζήτηση που έγινε στη Βουλή από το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας. Και γιατί μπήκα στη διαδικασία να ανοίξουμε την κουβέντα σήμερα για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Είναι ενδεικτικό το πώς αντιλαμβάνονται και στην κυβέρνηση και γενικότερα τα κόμματα τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Καταρχήν, γιατί θα έπρεπε η παραχώρηση χρήσης ενός χιονοδρομικού κέντρου για 30 συν 10 χρόνια, όπως επέλεξε το Υπερταμείο, να περάσει τη Βουλή? Είναι ένα εξής πολύ απλό λόγο, να αποκτήσει την ισχύ νόμου και να μην κυνηγήσει αύριο μεθαύριο κάποιος αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση. Καλύπτουν τα νότα τους εν λίγης. Αυτός είναι και ο λόγος που πέρασε με τη διαδικασία του νομοσχεδίου από τη Βουλή μια τέτοια σύμβαση. Μια σύμβαση παραχώρησης, επαναλαμβάνω. Η ερώτηση, η κύρια, η αρχική μάλλον. Θα πρέπει το κράτος να παρέχει υπηρεσίες ξενοδόχου ή υπηρεσίας διαχείρισης ενός υγειονομικού κέντρου. Εδώ οι γνώμες δίστανται, υπάρχει το ΚΚΠ λέει, το οποίο λέει ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται από το κράτος και με κρατική μέρημνα και υποκρατικό έλεγχο. Η δική μας άποψη, την οποία εξέφρασα εγώ, αν μου επιτρέπετε ο συζητητής, είναι ότι το κράτος δεν έχει κανένα λόγο να παριστάνει τον ξενοδόχο, ούτε τον διαχειριστή ενός υγειονομικού κέντρου. Αυτή είναι μια θέση αρχής. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συζητήθηκε στη Βουλή προχτές, είναι η ίδια η σύμβαση. Ναι, ως ελληνική λύση λέμε ότι το κράτος δεν πρέπει να κάνει τον ξενοδόχο. Το θέμα όμως είναι και με ποιους όρους παραχωρείς μια έκταση 6.200 στρεμάτων σε έναν ιδιώτη για 30 συν 10 χρόνια. Το συν 10 μπορεί να γίνει μονομερός, δηλαδή αν ο ιδιώτης θέλει να κρατήσει άλλα 10 χρόνια το καινοδρομικό κέντρο και να το εκμεταλλεύεται. Η ίδια η σύμβαση, την οποία αν τη διαβάσει κανείς, είναι ετεροβαρής 1.100. Και τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα άρθρο μέσα στη σύμβαση, το άρθρο 10. Μάλλον να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Το τίμημα καταρχήν ξεκινάει για τα πρώτα 6 χρόνια και είναι περίπου 7.000 ευρώ το χρόνο. Στη συνέχεια αυξάνεται και αν υποθέσουμε ότι πάρεις το ελάχιστο τίμημα, δηλαδή αυτό το οποίο θα προκύπτει μόνο από το κατώτατο όριο, βγαίνουν περίπου 132.000 ευρώ το χρόνο στο σύνολο της μισθωτικής περίοδου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο λες είναι πολλά λίγα, το κρίνεις στην διακριτική ευχέρεια οποιοδήποτε μπορεί να το ελέγξει και να το κρίνει. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει ένα, επειδή το τίμημα είναι μεταβλητό, δηλαδή είναι το ελάχιστο ή το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των εσόδων, γιατί επί των εσόδων του χιονοδρομικού παράδειγμα ή το κράτος θα εισπράττει ένα ποσοστό 3%, 3,1. Αν το 3,1 επί των εσόδων είναι μικρότερο, θα πηγαίνει με βάση τα 7.000, τα 10.000, όπως έχει συμφωνηθεί η μίσθωση. Υπάρχει όμως ένα άρθρο, όπως σας είπα, το άρθρο 10, το οποίο τι λέει, ότι αν υποδηλώσει ο ιδιώτης επενδυτής και τον πιάσει στον έλεγχο ότι δήλωσε λιγότερα έσοδα, θα του ζητήσει εννοείται τη διαφορά να καταβάλει και θα του επιβάλλει και μια ποινή, ένα πρόστιμο 50% επί του ποσού που απέκτησε, επί της, του ποσού που δεν κατέβαλε, εκτός λέει αν αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε δόλο. Και ερώτησα εγώ και από το βήμα της Βουλής και απάντηση δεν πήρα. Και πώς αποδεικνύεται ο δόλος για κάποιον ο οποίος κάνει απόκρυψη εσόδων? Πείτε μου εσείς, σε ποια επιχείρηση ισχύει ότι αν δεν υπάρχει δόλος δεν σου επιβάλλω πρόστιμο για την απόκρυψη εσόδων? Εδώ σας ακούω. Εγώ είμαι 30 χρόνια φωτοτεχνικός. Οι περισσότεροι από τους ακρατές μας μπορούν να καταλάβουν, δεν χρειάζεται να είναι λογιστές, δεν χρειάζεται να είναι φωτοτεχνικοί. Σε ποια επιχείρηση, σε ποια να δηλώνεις λιγότερα

ξενοδοχείο, και εδώ θέλω να έρθω για, να, για την ουσία λίγο της επένδυσης, θα τον αποζημιώσει το κράτος για τα χρήματα που έβαλε και που δεν έχουν αποσβεστεί, γιατί οι αποσβέσεις στα πάγια μιας επένδυσης δεν γίνονται σε ένα χρόνο ούτε σε δύο. Και άντε πες αυτό να το καταλάβω. Ο συγκεκριμένος ιδιώτης, επειδή βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία η περιοχή, υπάγεται στις περιπτώσεις του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, που σημαίνει ότι θα μπορεί να πάρει επιδότηση και θα το κάνει, θα το επιδιώξει έως 70%. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι θα έχει επιδοτηθεί για μια επένδυση για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο, ένα σαλέ, ένα αλπικό χωριό. Θα έχει πάρει τα χρήματα και αν φύγει, ξέρω εγώ, στην πενταετία και δεν έχουν αποσβεστεί τα παγία, που δεν θα έχουν αποσβεστεί, θα αποζημιωθεί και για την αξία την αναπόσβεση των παγίων. Πείτε μου εσείς, σε ποια επένδυση, από το πιο μικρό μαγαζί μέχρι τη μεγαλύτερη επιχείρηση, υπάρχουν τέτοιοι όροι για έναν επιχειρηματία?

Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε λίγο πώς γίνονται οι αποκρατικοποιήσεις, οι παραχωρήσεις, οι μισθώσεις σε ιδιώτες στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι κατά των παραχωρήσεων. Δεν θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να κάνει τον ξενοδόχο. Δεν θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται χιονοδρομικά κέντρα. Αλλά ρε αδερφέ, να υπάρχει μια ετοιμότητα. Να υπάρχει ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Να υπάρχει μια διαφάνεια.

0: Αυτά για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνουν αποκεντρωτικοποιήσεις. Και δεν ξέρω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το φίλο, το συνάδελφο, τον Γιώργο του Παπαδημήτρη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Ακούω τη μουσική που έχεις από κάτω, είναι από το Ρόκι νούμερο 4.
0: Λοιπόν, καλά, στο Γιώργο θα απαντήσω λίγο αργότερα. Γιώργο, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά ανακοινώθηκε χθες η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Τις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες έλυγαν υποκανονικές συνθήκες στις 15 Ιουνίου και πάει στις 24. Δόθηκε μια παράταση και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα κατά 9 μέρες. Εδώ να πούμε ότι υπήρχε το ακατανόητο μέχρι τώρα στην απόφαση της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, ότι έλυγαν οι φορολογικές δηλώσεις και λήγουν τώρα στις 24, και αντίστοιχα η υποχρέωση για πληρωμή της πρώτης δόσης και για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα της εταιρείας δηλαδή, είναι στις 31 του μήνα. Μια κατανόητη διαφοροποίηση, αλλά έχει να κάνει και με το μαρτύριο της σταγόνας το οποίο κάνει κάθε χρόνο η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φοροτεχνικούς, το μαρτύριο και το παραδοσιακό παρακάλι για παράταση. Θα ήθελα την άποψή σου.
1: Η άποψή μου είναι η εξής. Ξεκινάμε καταρχάς διαβάζοντας το δελτίο τύπου. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, σταματάω εδώ. Εγώ είμαι 37 χρόνια φοροτεχνικός. Ηλεκτρονικά παρακολουθούμε επί της προφίας από 1/14. 12 χρόνια λοιπόν που ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, ο Θεός να την κάνει. Ακούω πάντα για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και μετά από λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα, δεν είδα πουθενά να λέει ανακοινώνουμε μια παράταση, αφήνουμε στην άκρη το πόσο θα έπρεπε να ήταν αυτή, επειδή υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες.

0: ή να το πω διαφορετικά. Δεν θέλω να βγεις εσύ φορολογική διοίκηση να παραδεχτείς ότι κάνεις λάθος, αλλά δεν είσαι λάθος. Και όταν λέω δεν είσαι λάθος, εκ των πραγμάτων υπάρχουν δυσχέρειες στην καθημερινότητα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι συνεντοπίσεις για τις τελευταίες 10, ίσως και λίγο παραπάνω μέρες, 15 μέρες, να μην λειτουργεί η εφαρμογή για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Γνωστό σε όλους. Γνωστό, άγνωστο εντελώς για τη φορολογική διοίκηση. Λες και δεν το ξέρουν. Υπήρξαν και παραμένουν ακόμη και τώρα τις λειτουργίες στην εμφάνιση μετά από διαβίβαση μιας σειράς ενεργειών στα Μαϊντάτα. Λογικό, δηλαδή, σύμφωνα με την διαδικασία. Δηλαδή, καταχωρώ εγώ σήμερα τη μία απογραφή λήψης, γιατί πρέπει να φανεί μέσα στο σύστημα, και αυτό θα φανεί την τρίτη. Που σημαίνει ότι ας αφήσουμε στην άκρη την παράταση, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου, εγώ θα έπρεπε να έχω τελειώσει τις διαδικασίες που έχει να κάνει με διαβίωση στα μαντάτου τουλάχιστον στις 12. Μετά απαγορεύεται, δεν μπορώ να κάνω κάτι, περιμένω να εμφανιστεί. Και αυτό μπορεί να εμφανιστεί στις 13, στις 14 ή και στις 15. Επομένως, όταν έχεις ένα. Και το λέω καλοπροαίρετα πάντα, γιατί έχω μάθει πολλά από σένα όλο το διάστημα του ΣΕΑΚΟΥ για τον τρόπο που χειρίζεσαι και προσπαθείς να τεκμηριώσεις κάποια πράγματα. Λέω λοιπόν, όταν έχεις ένα σύστημα που είναι τα Μαϊντάτα, τα οποία παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ροή των δηλώσεων, γιατί πρέπει να μπουν τα στοιχεία να εμφανιστούν στο ε3 το έντυπο και μετά να ολοκληρωθεί η δήλωση. Και αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι real time, δηλαδή το λέμε real time, αλλά δεν είναι. Real time σημαίνει ότι πατάω το κουμπί τώρα, παίρνει το mark, τον αριθμό του συγκεκριμένο, και την επόμενη στιγμή το βλέπεις δίπλα. Δεν το βλέπεις. Όταν λοιπόν δεν το βλέπεις, δεν είναι real time. Πώς λέμε, πληρώνω κάτι σε μισή ώρα αργότερα την ώρα που εγκρίνει το τιμολόγιο. Όταν το πληρώνω μισή ώρα αργότερα και δεν το πληρώνω εκεί τη στιγμή στη ρόδα, δεν είναι μετρητής. Έτσι λοιπόν και τα Μαϊντάτα δεν είναι real time. Όταν λοιπόν λες 15, πες ότι μέχρι τις 15 μπορείς να κάνεις τη διαβίβαση. Άρα η παράταση να είναι στις 20. Ή πες μέχρι τις 25, ή πες μέχρι τις 12 να κάνεις τη διαβίβαση για να είσαι στο όριο των 15. Όσον αφορά το ακατανόητο του γιατί είναι 24.
1: Πιο απλό, μην κλειδώνεις τα παιδεία. Δηλαδή, δώσε τη δυνατότητα στο φορολογούμενο, που αυτό θα ήταν η λύση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, να υποβάλει τις δηλώσεις με βάση αυτά που έχει στα στοιχεία του, και έλα μετά και έλεγξέ τον αν έχει διαφοροποιήσεις μετά από το Σεπτέμβρη.
0: Στελείω, άκουσα λίγο. Πρέπει αυτό το αστείο κάποια στιγμή να τελειώνει. Και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το αστείο όταν οι όποιοι αρμόδιοι θεωρούν εαυτόν τους εκπροσώπους ή και είναι, δεν είναι εκπροσωποί μας το ΕΕ, ωραία, το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν είναι εκπροσωποί μας, μην τράβουμε τελώς. Καλό θα είναι οι δικοί μας οι συνδικαλιστές που έχουν πάρει αλαμπρατσέντα το Οικονομικό Επιμελητήριο να το δουν λίγο πιο σοβαρά. Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει στην αγκαλιά του ένα τεράστιο κομμάτι επαγγελματιών. Γράφεται και ο αστυνομικός που έχει τελειώσει το οικονομικό, αλλά δεν ασκεί το επάγγελμα.
1: Τελείωσες.
0: Τι να τελειώσει, δεν πρόκειται να τελειώσει.
1: Στο Οικονομικό Επιμελητήριο, όταν πηγαίνουν και ψηφίζουν καραβιές υπαλλήλων των φαντς, των εισπρακτικών και των τραπεζών, ποιος θα καταλάβει αυτή τη στιγμή τι σημαίνει περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων και προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων για να σε υποστηρίξει στο Οικονομικό
0: Επιμελητήριο? Να σε συμπληρώσω εγώ και να πω, όταν στο Οικονομικό πάει και ψηφίζει ο εκάστοτε ενεργός πολιτικός, βουλευτής, υπουργός, υπουργός και πρωθυπουργός, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Άρα λοιπόν είναι φορέας. Δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Ως φορέας λοιπόν δεν μπορεί εμένα να μου πουλάει μούρη και να λέει κοίταξε τι έκανα εγώ. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτό, να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα υποθούν άσχημα πράγματα και δεν είναι σωστό. Έχουμε και ζέστα σήμερα στην καρδίτσα, έχουμε ζέστα, όχι ζέστη. Η ζέστη στην καρδίτσα είναι μέχρι 35. Από 35 και πάνω είναι ζέστα. Εμείς λοιπόν σήμερα έχουμε ζέστα εδώ και είναι 10.30 ώρα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, όσον αφορά το ακατανόητο που ανέφερες για το 24, ενώ η καταβολή της πρώτης ζώσης είναι 31, είναι ίδιο με το ακατανόητο του 4% μέχρι 15 Απριλίου, 16 του 15 Μαΐου, του 3% μέχρι 15 Ιουνίου, του 2% μέχρι 15 Ιουνίου. Δηλαδή, σε μένα ήρθε πελάτης και λέει, θέλω να κάνεις τη δήλωση τώρα. Όπα, ποιος είσαι, ρε μεγάλη, ο Σέρβης Φωτόπουλος. Και τι θέλεις, μάλιστα, πόσο είναι να βγει να πληρώσεις, ξέρεις, δεν ξέρω. Άντε να το δούμε. Έλα, πες μου, υπέγραψε μου εδώ, σε παρακαλώ, γιατί τα πήρα πολύ άσχημα. Έρχεσαι μου τέτοιο, θέλω λίγο πριν τον Πάσχα να σου κάνω τη δήλωση. Ωραία. Υπέγραψε μου, σε παρακαλώ, εδώ ότι θα πληρώσεις το φόρο που θα βγει 31 ευρώ. Δηλαδή, βγαίνουν και καμαρώνουν όλοι ότι δίνουμε κύριοι 4%. Αλλά ένας, ας ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ εφράδης. Σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Έχει πολύ μεγάλη εφράδια όταν είναι στα κανάλια. Λέει λοιπόν 4%, είπε η κυβέρνηση. Μπράβο στην κυβέρνηση. Γιατί δεν λες, κύριε Τσάπαλε, ή όποιος είναι εκπρόσωπος που βγαίνει από τη φορολογική διοίκηση να πει 4% κύριοι φορολογούμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι 31 ευρώ ό,τι φορολογείτε πρέπει να το πληρώσετε. Εμένα λοιπόν, πελάτης Στέλιο Φωτόπουλο, μην μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό να σου κάνω τη δήλωση μέχρι 15 Μαΐου. Μπορώ, δεν μπορώ. Αλλά εσύ δεν δεσμεύεις ότι θα πληρώσεις. Γιατί κι αν δεν πληρώσεις 31 ευρώ, για σένα δεν έγινε και τίποτα. Εμένα μου καλά στο πρόγραμμα. Εντελώς. Και κλείνω πολύ γρήγορα στο συγκεκριμένο κομμάτι όσον αφορά τον έλεγχο που ανέφερες προηγουμένως πολύ σωστά. Θα επαναφέρω λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και μέχρι να βαριέμαι. Δεν ακούω να το λέει κανένας. Όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλάνε για διαβίβαση χαρακτηρισμών στα μαϊντάτα. Και πρέπει να μηδενιστούν τα όρια κλπ. Ποια όρια να μηδενιστούν όταν το αφορολόγητο, το εκτός ΦΠΑ είναι πάνω από 80.000 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο μέσος όρος είναι, όχι, είναι λίγο παρακάτω. Είναι αρκετά παρακάτω. Είναι 40 με 50.000.
0: Όχι, εγώ πήρα στην Σερβία που είναι 85.000.
1: Έχει 85.000, η Γαλλία έχει περίπου 90.000. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, εσύ, Γιώργο?
0: Θέλω να μην το ξεχάσουμε, σίγουρα να μην το ξεχάσουμε. Πολλοί συνάδελφοι φοβούνται ότι όταν οι επιχειρήσεις θα μπουν σε μια διαδικασία απαλλαγής, θα φύγουν από το γραφείο. Εννοείται ότι μια επιχείρηση δεν μένει στο γραφείο μας επειδή στέλνουμε το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι απλά η απόρρια όλης της διαδικασίας, η οποία θα συνεχίσει να γίνεται. Όμως, επαναλαμβάνω για πολλωσή φορά, οι δυνατότητες ελέγχου της ΑΔΕ είναι κοντά στα 60-70.000 αυτή το χρόνο. Οι λογιστές ελεύθεροι επαγγελματίες είναι κοντά στις 30.000. Υποχρέωση λοιπόν με νόμο, με απόφαση, με ό,τι θέλεις, να υποβάλλονται πάσης φύσεως λογιστικοφορολογικά έγγραφα, έντυπα,
1: μόνο με υπογραφή,
0: ό,τι θέλεις πες τα, μόνο μέσω των κωδικών των λογιστών, υποχρεωτικά. Δεσμεύεις το λογιστή να κόβει τα πάντα, γιατί δεν κόβουν τα πάντα οι λογιστές, και ταυτόχρονα η απειλή του ελέγχου, γιατί με 30.000 λογιστές που σε ελέγχεις κάθε χρόνο. Ας έρθει λοιπόν ο Παπαδημητρίου, ο Πονηρούλης και ο Φωτόπουλος ο έξυπνος, να κάνει αυτά που βρίσκανε με μια εγγραφή και να αλλάζουν τα δεδομένα στο ε3 και φεύγεις από μένα και εγώ σου βγάζω 10.000 φόρο και πας στον άλλον δίπλα, κάνει μια συγκεντρωτική μηδενική εγγραφή και το κάνει μηδέν. Βάλε λοιπόν αυτό το πράγμα και να δεις πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Και υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις.
1: Εγώ το έχω πει και εσύ το έχεις πει εδώ και χρόνια. Δώσε. Πιστοποίησε τα λογιστικά γραφεία. Βάλε προϋποθέσεις. Δώσ' τους υποχρεώσεις, αλλά δώσ' τους και τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής θα κάνει το κράτος. Δηλαδή, οι ενάξεις πια γίνονται και ηλεκτρονικά. Αλλά δώσε τη δυνατότητα στο λογιστικό γραφείο να λειτουργεί και σαν μητρό της εφορίας. Όπως λειτουργεί ο συμβολιογράφος. Πιστοποιημένα. Και αν δεν το κάνει σωστά, πάτε το κεφάλι. Τόσο απλά. Ανάγκασε τον να έχει φάκελο, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να λογοδοτεί, αλλά να έχει και δικαιώματα, φίλε. Όχι αυτό το πράγμα, το να κάνουμε μια μεταβολή και να περιμένουμε 4 μήνες για να μου δημιουργήσεις ένα υποκατάστημα για να πάει ο άλλος να δουλέψει, ξέρω εγώ, στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό το πράγμα είναι κατάντια.
0: Σε λέω, εμείς έχουμε ακόμα, δεν ξέρω για πόσο, ακόμα, το πλεονέκτημα, αν θέλεις, να μην έχουμε γίνει και φωδές Θεσσαλίας εδώ και φωγές Δυτικής Μακεδονίας παραπάνω και το καθεξής. Εσείς λοιπόν που βιώνετε αυτήν την υπέροχη λειτουργία του κεφωδέα Αττικής, τι να σας πω, ούτε ψήλω τον κόρφο σας. Ούτε ψήλω τον κόρφο σας.
1: Αναγκάζομαι, δεν με πειράζει, παρά τα ότι έχω 30 και χρόνια στο επάγγελμα, Βουτάω την τσάντα μου και πηγαίνω. Στέκομαι στη σειρά, στέκομαι στην ουρά. Δίνω πρωτόκολλα σε ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που μου λένε ναι, θα το δούμε. Εκτός σπανίων περιπτώσεων που έχουν το χρόνο και το τακτοποιούν επιτόπου. Δηλαδή, το να φτιάξει μια πελάτη, αυτό που είπα, ένα κατάστημα στην αρχαία Ολυμπία, έπρεπε να πάω εγώ τρεις φορές. Στο μεταξύ, η πελάτησα περίμενε, πλήρωνε ενίκιο. Αν έμενε να αγοράσει την ταμιακή μηχανή για να ξεκινήσει να δουλεύει. Γιατί ρε παιδιά. Για ποιο λόγο.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Για ποιο λόγο. Έχω να σου προτείνω λύση επί τούτου. Όπου έχεις οι πελάτες σου, θα τους φτιάξουμε έδρα στην Καρδίτσα που είναι άμεσα πρόσβαση και θα λειτουργούν από εδώ και δεν είναι υποκατάστημα.
1: Μα υποκατάστημα πηγαίνουμε να φτιάξουμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να φτιάξουμε όλες τις έδρες μάλλον στην Καρδίτσα για να
0: μην
1: εκπαιδεύουν
0: τα τέτοια. Η ασθένεια είναι στην Καρδίτσα, είναι επειδή μου λοιπόν, σε μικρή υπαρκία. Αυτά τα πράγματα. Πρόσβαση με την καλή έννοια του λόγου.
1: Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή βγαίνει μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην επιβάρυνση, στη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 44,8. Είναι μια 15σέλιδη έκθεση, η οποία λέει και πολλά ακόμα. Και καλά, λέει ότι π.χ. ότι έχει μειωθεί το κενό ΦΠΑ, κάτι το οποίο το ξέρουμε και εμείς. Έχουν γίνει πολλές φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Εκθιάζει το γεγονός ότι καταργήθηκε το χαρτόσημο. Βέβαια, το ότι το χαρτόσημο μετονομάστηκε σε ψηφιακό τέλος συναλλαγής δεν ασχολείται κανένας.
0: Εμένα αυτό μου θυμίζει τις αλλαγές στις ονοματολογίες των Υπουργείων, όπου συγγένουν περίπου 25 εκατομμύρια τη φορά. Το Υπουργείο Γεωργίας, όταν έγινε η αγροτική ανάπτυξη, βγάλε ταμπέλες, βγάλε σφραγίδες, επιστολόχαρτα, τίτλους κλπ. Έτσι, ένα 25 για πλάκα, μια χαρά.
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι εκτός από την υψηλότερη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντολογικούς φόρους. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Μα αισθάνομαι περήφανο σε τέτοιο περιβάλλον.
1: Σε περήφανο
0: που έχουμε στη χώρα.
1: Και επίσης έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου του ΦΠΑ στα φορολογικά έσοδα.
0: Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Μια χαρά. Και ωραία, μια χαρά. Βάλε και τα τέλη και τους φόρους στα καύσιμα. Και η χώρα μας έχει πάρα πολύ όμορφα καταστεί ένα κράτος επιδοματικό. Όπου σου θυμίζω, γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου η ΑΔΕ ξεκινάει το θέμα του ΟΣΔΕ, των καταναλωτικών καλλιέργειας, θα είναι η πρώτη φορά φέτος. Εγώ σε αυτό ήμουν στην παρουσίαση πριν από μέρες και ελπίζω, περιμένω κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με τις δηλώσεις που γίνονταν πριν, μέσω του ΠΚΠ, να το δούμε λίγο στην πράξη. Θυμίζω λοιπόν ότι το τι είχε γίνει με το ότι θα βρούμε από τους κλέφτες, βρήκαμε 160 εκατομμύρια και θα τα διαθέσουμε στους αγρότες που δικαιούνται τις επιδοτήσεις, και αυτά τα 160 εκατομμύρια που βρήκαν από τους κλέφτες στο ΠΚΠ, που ήταν πάνω από ένα δίσκο, δεν ήταν 160, διατέθηκαν για αγροτική οδοποιία, λέει. Αυτό δεν είναι ενίσχυση των αγροτών της παραγωγής. Πήραν δηλαδή ενισχύσεις από τους πατρόνους.
1: Κάτσε.
0: Πες μου εσύ.
1: Δηλαδή, όχι, έχουμε ένα κονδύλιο το οποίο αφορά τους αγρότες. Mm-hmm. Κάποιοι είναι απατεώνες, δεν τα δικαιούνται. Και αντί να τα δώσω, να τα μοιράσω σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται, τα κάνω εγώ οδοποιία, τα κάνω δρόμους.
0: Ναι,
1: εγώ δεν λέω ότι οι δρόμοι δεν χρειάζονται, έτσι, μακριά από μένα τέτοιου είδους λογικές. Φυσικά και χρειάζονται.
0: Και κάτι ακόμα. Απλά δεν το έχω διασταυρώσει. Ότι όταν διαπιστώνεται ότι ένα κράτος έχει εισπράξει με μη νόμιμο τρόπο επιδοτήσεις, αυτές χάνονται από το συνολικό πακέτο. Αλλά δεν το έχω διαπιστώσει αυτό ακόμα, δεν το έχω ψάξει καλά. Σου το λέω με επιφύλαξη.
1: Αυτό να το δούμε. Να το δούμε και να το κοιτάξουμε.
0: Έχουμε δουλίτσα, πολύ δουλίτσα για το κομμάτι αυτό. Είναι γεγονός, εγώ θεωρώ πλεονέκτημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, το γεγονός ότι το θέμα των επιδοτήσεων, σχεδόν το έχεις άλλαξε και θέμα, έγινε μετάβαση στην ΑΔΕ. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν. Για παράδειγμα, όταν εγώ καλλιεργώ τριφύλλιο ως αγρότης και το αγοράζεις εσύ ο αγοραστής, είσαι υποχρεωμένος να πας και να καταχωρήσεις μια πλατφόρμα το τιμολόγιο που πήρες από μένα, ώστε εγώ να πάρω μια συνδεδεμένη επιδότηση που δικαιούμαι με βάση την παραγωγή, τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Αν εσύ δεν το κάνεις, παρότι κινδυνεύεις με ποινή, και δεν το κάνεις, εγώ χάνω την επιδότηση. Και τις προάλλες που επισκέφθηκα τον κύριο Αντριανό με τη Συνομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, γιατί και αυτοί οι επαγγελματίες αγρότες είναι, είπαμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί εγώ να κρέμουμε από το θέλω ή από την διάθεση του εμπόρου. Ή δώσ' μου την δυνατότητα να το αναβάσω εγώ ίδιος όταν πουλάω. Ή ακόμα καλύτερα, η πλατφόρμα αυτή είναι σε, μάλλον στο My Business από ό,τι δεν θυμάμαι αν είναι σε αυτή την πλατφόρμα, και είναι και το τιμόγιο που κόβω, που πουλάω, που είναι στα My Data. Όλα αυτά έχουν κοινό παρανομιστή την ΑΔΕ. Ας λοιπόν κουμπώσουν μεταξύ τους αυτά, όταν ακόμα να πέσει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ναι, έχετε δίκιο να το δούμε. Άντε να το δούμε, πότε να το δούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης, υπάρχουν άνθρωποι στην ΑΔΕ που ακούνε, πολύ περισσότερο από πριν, είναι αλήθεια αυτό, οφείλω να το ομολογήσω. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου
1: λέξη. Και τα καλά οφείλουμε να τα λέμε. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε μόνο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε τα καλά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και κάτι ήθελα να μου πει για τον τραγούδι του Ρόκη.
1: Θα τα πούμε εκτός αέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή σου μέρα.

0: Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα νωρίτερα και το έχουμε ξαναπεί και στη συζήτηση με τον Γιώργο Παπαδημήτρη είναι ότι το όριο για την υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 10.000. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνω των 40.000 ευρώ και υπάρχουν και χώρες που έχουν το 80-90.000 ευρώ. Αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως ελληνική λύση και ο ομιλών προσωπικά είναι να ισχύσει, να αυξηθεί το όριο, να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου στα 40.000, και να ισχύσει για τις B2B συναλλαγές. Ποιες είναι οι B2B συναλλαγές? Είναι οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επαγγελματιών. Είμαι εγώ δηλαδή ένας ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι. Όταν κόβω ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ σε μια επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή εκπέμπει το ΦΠΑ. Άρα, 1.000 ευρώ πρέπει να αποδώσω εγώ, 1.000 ευρώ εκπέμπει ο αντισυμβαλλόμενος, ο συναλλασσόμενος, το κράτος δεν παίρνει τίποτα. Ποιος ο λόγος λοιπόν να κρατώ τόσο χαμηλά το όριο του ΦΠΑ? Αυτό τους εξηγούσα στην Βουλή και με κοιτάγανε σαν ούφο. Και φυσικά έχουμε την μεγάλη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή. Τρέμουν τα πόδια μου, ευτυχώς που κάθομαι, ευτυχώς που το στούντιο δεν έχει κάμερα, ευτυχώς που μόνο με ακούτε με τρεμάμενη φωνή, να βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το δωρή εδώ έχουμε χειροκρότηματα να βάλουμε, ένα χειροκρότημα κοινού να παίζει.
1: Το χειροκρότημα αξίζει στο Στέλιο το Φωτόπουλο, που τον ακούω κάθε Σαββατοκύριακο και κοντεύω να γίνω φοροτεχνικός, γιατί από τόσες εκπομπές, τόσους υπουργούς, τόσους υφυπουργούς, όλους τους αντιπολιτευτικούς, μόνο Στέλιος ο Φωτόπουλος λέει πράγματα τα οποία ισχύουν, είναι εφαρμόσιμα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες πραγματικής οικονομίας. Οπότε η τιμή είναι δική μου, Στέλιο μου, γιατί εσείς επί το έργο είστε στην πρώτη γραμμή, εμείς θεωρητικολογούμε ως επί το πλείστον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν έχει την ίδια άποψη βέβαια το κανάλι της Βουλής, γιατί έβλεπα τώρα το κανάλι της Βουλής, πέρασε 5 δευτερόλεπτα την δική μου ομιλία. Πέρασε 1-2-3 λεπτά της ομιλίας των υπολείπων εισηγητών. Προφανώς εγώ που τα λέω και από στήθους στην 18 λεπτή ομιλία μου, δεν είχα κάτι σημαντικό να πω. Οι υπόλοιποι βουλευτές που διαβάζουν το ποίημα κάτι είχαν να πούν παραπάνω. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίταξε, η κυβέρνηση φοβάται την πραγματική αντιπολίτευση, αυτή δηλαδή που γίνεται με στοιχεία και δεδομένα, γιατί απλούστατα δεν έχει απαντήσεις να δώσει. Δώσ' του Τσίπρα, δώσ' του Ανδρουλάκη, δώσε αερολογίες και πάρ' του στην ψυχή. Με το που βγαίνεις εσύ, παιδιά, 5 δευτερόλεπτα και δρόμο, αυτός θα ξέρει.
0: Αίμα, στέρμα, σπέρμα, στέμα.
1: Έτσι, η άγνοια του αντιπάλου είναι η δύναμη της εξουσίας. Λοιπόν,
0: δεν θέλουμε τα φώτα σου.
1: Έχουμε μία πολύ σοβαρή αποκάλυψη, Στέλιο, δεν έχει ακουστεί αλλού. Και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη για τις πολύτιμες πληροφορίες από τη Βοστόνη. Ένας άνθρωπος που γνωρίζουν ως ολίγοι και είναι πραγματικός πατριώτης, αλλά γνωρίζουν ως ολίγοι την Αμερικάνικη νομοθεσία. Και μου έχει δώσει μία πληροφορία η οποία είναι απολύτως ακριβής και αφορά τα F-35, το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, το Ισραήλ. Δηλαδή τη συζήτηση που γίνεται τώρα, τις τελευταίες ημέρες. Πάμε στο προκείμενο. Βγήκε ο Νετανιάχου στο Fox News. Δεν θα διαβάσω το αγγλικό κείμενο, θα διαβάσω τη μετάφραση. Και λέει το εξής, το οποίο προσέξτε, δεν το απομόνωσε κανένας. Είπε ο Νετανιάχου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να δώσουν στην Τουρκία αεροσκάφη F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη, καθώς αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή και τη στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Εδώ ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά? Θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή και την στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Τι λέει εδώ πέρα? Λέει ότι είμαστε ο καλύτερος σύμμαχος και βοηθήστε μας? Όχι. Υπάρχει αμερικάνικος νόμος, τον οποίο τον γνωρίζουν ελάχιστοι. Είναι ο νόμος 60-629, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον 119-60 που τέθηκε σε ισχύ, προσέξτε, στις 18 Δεκεμβρίου του 2025. Μιλάμε δηλαδή για φρέσκο νόμο. Παρότι είναι μια τροποποίηση, ελαφρά τροποποίηση του παλαιότερου νόμου που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Τι λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος είναι άγνωστος? Ότι η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υποχρεώνει την Ουάσιγκτον να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος και διαβάζω την, θα διαβάσω μόνο τον εισαγωγικό, το εισαγωγικό του νόμου. Οποιαδήποτε πιστοποίηση σχετίζεται με προτινόμενη πώληση ή εξαγωγή αμυντικών ειδών ή αμυντικών υπηρεσιών βάσει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής εκτός του Ισραήλ θα περιλαμβάνει μία διαπίστωση ότι η πώληση ή η εξαγωγή των αμυντικών ειδών ή αμυντικών υπηρεσιών δεν θα επηρεάσει αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ έναντι των στρατιωτικών απειλών κατά του Ισραήλ. Τελεία. Ο Νετανιάχου λοιπόν υπενθυμίζει στον Τραμπ ότι μεγάλε, έχεις ένα νόμο εκεί πέρα, ο οποίος λέει ότι εάν δεν μπορείς, απαγορεύεται να πουλήσεις οτιδήποτε, ακόμα όχι μόνο εξοπλιστικά, αλλά και υπηρεσίες, δηλαδή να δώσεις ένα λογισμικό για παράδειγμα, ή να κάνεις μια συμφωνία για στρατιωτικές συμβουλές, σε οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής πλην του Ισραήλ, εάν αυτή η συμφωνία ή τα οπλικά συστήματα που θα δώσεις θα επηρεάσουν αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Αυτός ο νόμος είναι δεσμευτικός για τον Τραμπ. Εάν βγαίνει λοιπόν ο παμπώνυρος Νετανιάχου και τι λέει, ότι μεγάλε, δεν μπορείς να δώσεις ούτε F-35 ούτε κινητήρες. Τέλος, γιατί? Γιατί θα επηρεάσεις το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.
0: Ισχύει και για τους κινητήρες.
1: Και για τους κινητήρες, βεβαίως. Γιατί λέει, οποιαδήποτε εξαγωγή αμυντικών ειδών, δηλαδή το αμυντικό ειδών είναι μέχρι και αλεξίσφαιρα. Μέχρι και αλεξίσφαιρα. Πολλό δε στρατιωτικά αεροσκάφη και κινητήρες. Ή αμυντικών υπηρεσιών. Είναι απολύτως δεσμευτικός. Και αυτό θα μου πεις πώς κρίνεται. Εδώ προκύπτει ότι κρίνεται από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί λέει το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ έναντι των στρατιωτικών απειλών κατά του Ισραήλ. Ποιος κρίνει τις στρατιωτικές απειλές κατά του Ισραήλ? Το ίδιο το Ισραήλ. Και όταν ο Νετανιάχου σου λέει ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί διαταράσεις την ισορροπία στη Μέση Ανατολή που διασφαλίζεται από την υπεροχή του Ισραήλ, στην ουσία αναφέρεται σε αυτό το νόμο, Στέλιο Φωτόπουλε, και αυτό δεν το έχει πει κανένας.
0: Ναι, το θέμα είναι βέβαια, γιατί πρέπει, οφείλουμε να είμαστε και πραγματιστές, εάν θα ισχύσει. Εάν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί είδαμε και διαβάσαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ήδη υπάρχει μια έγκριση για τους 100 κινητήρες οι οποίοι προορίζονται για τα νέα τουρκικά μαχητικά, τα ΚΑΝ. Και αυτό σημαίνει, πέρα από την ίδια την πράξη, γιατί κάποιοι λένε, οκ, okay, εντάξει, δεν είναι πέμπτης γενιάς όπως είναι τα F-35. Εδώ κάποιοι μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται ή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Πρώτον, εάν πάρουν τους κινητήρες, θα λυθεί το πολύ μεγάλο πρόβλημά τους, ότι θα βάλουν σε παραγωγή τα μαχητικά και θα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο η Τουρκία η οποία κατασκευάζει δικά της μαχητικά. Θα μπορεί να τα κατασκευάζει σε αριθμούς ασύλληπτους για τα δικά μας δεδομένα. Ακόμα δηλαδή και αν υπολείπεται αυτή τη στιγμή και στο άμεσο μέλλον των μαχητικών που θα έχει η πολεμική αεροπορία μετά το 2028 που θα είναι τα F-35, η Τουρκία θα μπορεί να κατασκευάζει σε πολύ μεγάλους αριθμούς με λογισμικό και με συστήματα τα οποία δεν θα εξαρτώνται από καμία τρίτη χώρα και το βασικότερο, σε βάθος δεκαετίας και με προοπτική δεκαετίας θα μπορεί και να τα πουλάει. Γιατί αν πάρει τώρα τους 100 κινητήρες, να είστε σίγουροι ότι το επόμενο βήμα θα είναι να φτιάξει δικούς της κινητήρες στην Τουρκία.
1: Θα τους αντιγράψει όπως έκανε με το ρίγμα.
0: Θα κάνει αντίστοση μηχανική και θα μπορεί να φτιάξει τους δικούς της κινητήρες. Είναι δηλαδή το κομμάτι του παζλ που της λείπει. Όταν έλεγαν οι Τούρκοι ότι θα φτιάξουν δικό τους αεροσκάφη, κάποιοι γελούσαν. Κάποιοι τους κοροϊδεύαν και κάποιοι ραγιάδες μας έλεγαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Συνέβη. Έγινε, είναι εδώ. Ένα κομμάτι λείπει από το παζλ. Και από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει τον Αμερικανικό νόμο. Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό εφικτό και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Οι πιθανότητες, με εξαίρεση αυτό το οποίο μόλις ανέφερες και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως η συνδρομή του Γιώργου του Γιαλιτουρίδη στην ενημέρωσή μας είναι τεράστια, δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει. Και μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά επειδή δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, κάποια στιγμή, από τη στιγμή που έχουν έτοιμο το αεροσκάφος, θα φτιάξουν και τον κινητήρα. Μην γελιόμαστε, γιατί κάποτε λέγαμε ότι δεν θα φτιάξουν ούτε το αεροσκάφος.
1: Κάποιος πρόθυμος θα βρεθεί να τους δώσει κινητήρα.
0: Θα βρεθεί κάποιος πρόθυμος. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ήδη ένας πρόθυμος, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στο κομμάτι των Αλτάι, των τουρκικών αρμάτων μάχης, τα οποία εμείς πάλι λέμε ότι δεν είναι εισάξια των Λέω 2 Χελ, αλλά ξέρετε, πολλές φορές στον πόλεμο μετράει όχι μόνο η ποιότητα, αλλά και η ποσότητα. Και οι Σοβιετικοί το απέδειξαν αυτό
1: στο δεύτερο
0: Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα, υπάρχει η Νότιος Κορέα, η οποία είναι μια χώρα με μεγάλη βιομηχανική ιστορία, με μεγάλη τεχνολογία και με πολλές μεγάλες δυνάμεις στην βιομηχανία γενικότερα και στον αμυντικό τομέα. Μην παραξενευτείτε λοιπόν αν δείτε το τουρκικό μαχητικό, εάν κανένας μας δεν θέλει, νομίζω, δεν πάρει τον κινητήρα τον F-16, γιατί κάτι αντίστοιχο είναι, μην τον δείτε να πετάμε κινητήρα συμπαραγωγή με την Νότια Κορέα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να επαναπαυόμαστε.
1: Καμία δυνατότητα ανοχής, καμία δυνατότητα αμέλειας, διότι εδώ πέρα κρίνεται το μέλλον του έθνους και αν εμείς κοιμηθούμε, πώς το είχε πει ο Μητσοτάκης, δεν θυμάμαι, τότε στον κορονοϊό που έκανε βόλτες με το ποδήλατο, ενώ εμείς δεν μπορούμε ούτε να πετάξουμε τα σκουπίδια. Δεν θυμάμαι την έκφραση τώρα, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Εάν δηλαδή λειτουργήσουμε με τη Μητσοτάκιο λογική, θα βρεθούμε με εθνική τραγωδία και αυτό θα πρέπει να το αποτρέψουμε πάση θυσία.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, αν μου επιτρέπεις, και δεν συνηθίζω να αναφέρουμε προσωπικά ούτε να κάνω κριτική σε πρόσωπα αλλά σε πολιτικές, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι βλέπει την Ελλάδα ως χώρο και όχι ως χώρα.
1: Πολύ σωστό.
0: Κάτι το οποίο οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Όλοι εμείς οι οποίοι θεωρούμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του μικρού κομματιού γης εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια.
1: Δεν είμαστε ιδιοκτήτες, το φυλάμε για τις επόμενες γενιές και πρέπει να το παραδώσουμε χωρίς ούτε μία απώλεια. Και για να ολοκληρώνουμε με το θέμα του ΝΑΤΟ και των αμυντικών συμφωνιών, εγώ θα επιμείνω ότι μιλάμε ακόμα για τη θεωρητική συζήτηση περί F-35 και κινητήρων, όταν η Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο υπέγραψε συμφωνία αμυντική με τη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για τετελεσμένο γεγονός, και έκανε και τη συμφωνία με τον Μακρόν, που για εμένα είναι το πιο εξοργιστικό από όλα.
0: Το πιο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, να έχεις δώσει δισεκατομμύρια στο Μακρόν, να έχεις αποκτήσει την αεροπορική τεχνολογία, τη γαλλική, που υποτίθεται ότι δεν τη γνώριζαν οι Τούρκοι και αυτή ήταν η αιτία που δώσαμε τόσα λεφτά, και να ακούσω ότι ο Μακρόν πουλάει αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή γαλλική αντιαεροπορική τεχνολογία, η οποία θα στραφεί κατά των αεροσκαφών που μας πούλησε. Αυτό για εμένα είναι πισόπλατη μαχαιριά, είναι προδοσία και προφανώς το καταπίνει ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό και καλείται να δώσουμε και την άλλη είδηση ως επίσημος και εκλεκτός καλεσμένος στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας για την πτώση της Βαστήλης.
0: Ναι, είναι μια πρόσκληση την οποία την πληρώσαμε με περίπου 5 δις για τις Πελαρά, για τις οποίες, επαναλαμβάνω, τις χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μεγάλες μονάδες επιφάνειας, τις διαφοροποιήσεις μας και τις φοβίες μας, τις είπαμε. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν φρόντισαν να υπάρχει κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα και το 25% που αναφέρθηκε στην τελευταία τροποποίηση σύμβασης για την τέταρτη FDIH, όπως είναι το κανονικό τους όνομα και όχι Μπελαρά που είναι το εμπορικό τους, είναι απλά ευχολόγια. Δεν φρόντισε η κυβέρνηση να διασφαλίσει επαρκές κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα, δεν φρόντισε να διασφαλίσει ότι οι φρεγάτες, ναι, θα έρθουν, αλλά δεν θα είναι, και συγχωρέστε με, το λέω πάρα πολύ ευγενικά, κινούμενοι στόχοι στο Αιγαίο, αλλά θα είναι πλήρως οπλισμένες και θα είναι αυτό το οποίο μου έλεγε ένας φίλος, ναύαρχος, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, όταν θα βγαίνουν οι ελληνικές φρεγάτες στο Αιγαίο, θα πρέπει να μην κοιμάται ήσυχος ο Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Αυτός είναι ο ρόλος των μεγάλων μονάδων επιφανείας. Γεια σου, ναύαρχε. Επίσης, δεν επαναλαμβάνεται το έργο με αυτό που είχαμε δει με τους Μέτεωρ, δηλαδή το γεγονός ότι οι Τούρκοι εξασφάλισαν, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα Eurofighter του Κατάρ, τα οποία ήταν να παραλάβουν άμεσα προφανώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτές οι οποίες καθυστέρησαν την πώληση των μεταχειρισμένων σε εξαιρετική κατάσταση Eurofighter.
1: Υπάρχει και το σενάριο, ξέρεις τώρα εδώ πέρα,
0: ναι,
1: το πιο ανησυχητικό από όλα.
0: Ναι. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να μην εξασφαλίσει ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει στους Τούρκους να πάρουν μέτεωρο, γιατί εάν πάρουν τα Eurofighter οι Τούρκοι, θα πάρουν και τους μέτεωρο, που είναι φορείς τα Eurofighter, και οι μέτεωρο είναι πυραυλοί αντίστοιχοι με αυτούς που έχουμε εμείς στα Ραφάλ, και μάλιστα φέρουν
1: 4.
0: Διπλάσια ποσότητα από ό,τι φέρουν τα δικά μας. Όλα αυτά λοιπόν δεν φρόντισε να τα διασφαλίσει με την περίφημη ελληνογαλλική συμμαχία, η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι η πρόσκληση στην γαλλική εθνική εορτή μας κόστησε αρκετά.
1: Δυστυχώς και ζούμε καταστάσεις Τσοχαντζόπουλου και Παπαντονίου. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ. Αυτό δεν μιλάω περί μίζας, αλλά μιλάω περί της μετατροπής της συμφωνίας, γιατί τότε με τα υποβρύχια, ενώ η αρχική συμφωνία προέβλεπε να μην δοθούν ποτέ στην Τουρκία, γιατί εμείς τα χρυσοπληρώσαμε τα υποβρύχια.
0: Πληρώσαμε και την έρευνα και την ανάπτυξη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η κλάση Παπανικολής έχει πληρωθεί από την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Παπαντονίου με την τροποποίηση της σύμβασης άνοιξε την Κερκόπορτα για να πουληθούν τα γερμανικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
0: Που όχι μόνο πουλήθηκαν, κατασκευάζονται και στην Τουρκία.
1: Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
0: Όπως λένε και οι Τούρκοι, και οι δύο κάνουμε πολύ μεγάλες αμυντικές δαπάνες. Η διαφορά είναι ότι εσείς τα αγοράζετε, ενώ εμείς τα κατασκευάζουμε. Και στο τέλος της περίοδου αυτής, γιατί είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint, θα δούμε ποιος θα έχει δίκιο.
1: Τα μεταπολούν και θα έχουν και κέρδος. Λοιπόν, όχι, η πληροφορία που μας στέλνετε, φίλες και φίλοι, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι έτοιμος να ξυχνιάσει και τη δολοφονία του Κένεντι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν νομίζω. Δεν έχει εκλογικό ενδιαφέρον.
0: Πότε δεν ξέρεις όμως.
1: Το Μπέρσι λέει που σκότωσε το Λεωνίδα, θα εντοπίσει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τελικά λέει ούτε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι.
1: Το είχαμε πει. Στέλιο, το είχαμε πει στο ανατρεπτικό από τον Ιούνιο που κυκλοφόρησε. Όχι, πιο νωρίς. Πότε είχε βγει αυτή η ομοβροντία ότι έρχεται Τραμπ, Χέσγεθ και Ρούμπιο. Δηλαδή θα ερχόντουσαν και οι
0: τρεις. Θα περάσουν πριν στην Άγκυρα.
1: Ακριβώς. Πριν πάνε στην Άγκυρα. Π.χ. είχα μαζέψει τα δημοσιεύματα, αλλά ξέρεις πια, στεναχωριέμαι και να τα διαβάζω. Μιλάμε για 130 δημοσιεύματα που διαβεβαίωναν ότι ο Μέγας Μητσοτάκης θα υποδεχθεί Τραμπ, Χέσγεθ και Ρούμπιο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα τους υποδεχθεί στην Αθήνα. Εν τέλει πήγε ο ίδιος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ήταν μόνος του απομονωμένος και δεν είδε ούτε τον Τραμπ, ούτε τον Χέσγκεθ, ούτε τον Ρούμπιο. Ακόμα και εκεί που πήγε.
0: Και εδώ, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν έχουμε καμία δόση χερεκακίας. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, βρίσκεται σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι ο εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα δεν μας αρέσει η εικόνα να περνάει δίπλα του και να τον αγνοεί για τους δικούς του λόγους, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί αυτό δημιουργεί άλλες καταστάσεις, τις οποίες τις έχουμε δει. Έχουμε δει λοιπόν σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό προσωπικό με κάποιες μικρές εξαιρέσεις να φέρονται με τρόπο επαρχιώτικο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, γιατί και εγώ επαρχιώτης είμαι από την Νέα Ήπειρο, στους εκπροσώπους των ΗΠΑ, εμπροκειμένου στην πρέσβη την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη.
1: Η οποία κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν στη Μύκονο με τον στυλίστ, τον γνωστό αυτό το εκπληκτική.
0: Την ώρα που στην Άγκυρα ήταν ο πολίτης κυρίως Μπάρακ.
1: Ο Τον Μπάρακ, ο Φιλότουρκος και κοιτάξτε, όταν λέμε εμείς.
0: Μια σκοτεινή προσωπικότητα. Έτσι.
1: Πιο σκοτεινή δεν γίνεται. Άνθρωπος που έχει κάνει 600 εκατομμύρια deal με το Κατάρ, το Φιλότουρκο Κατάρ, αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Άνθρωπος που κούρεψε τα δάνεια του Κούσνερ, του γαμπρού του Τραμπ. 70 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και ένα χρόνο πριν έρθει. Τοποθετήθηκε ένα χρόνο πριν τοποθετηθεί πρέσβης στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά ικανός. Εγώ δεν αμφιβάλλω και τις ικανότητες της κυρίας Γκυλφόιλ. Εντάξει, το γεγονός ότι η γυναίκα έχει φέρει έναν άλλο αέρα στις εμφανίσεις που δεν το είχαμε συνηθίσει. Δεν συμφωνώ εγώ με τέτοιου είδους μπας περιπτώσει επίδειξη, υπό την έννοια ότι αλλιώς έχουμε συνηθίσει να φέρονται και να τοποθετούνται οι πρέσβες. Ακόμα και ο πλέον παρεμβατικός, δηλαδή ο Τζέφρι Πάιατ, είχε μια άλλου τύπου παρέμβαση και μια άλλου τύπου έναν άλλο τύπου δράση. Πολλά μπορούσαν να καταλογίσεις, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Όχι, είχαν, κοίταξε, ήτανε διπλωμάτες.
0: Ναι, ήταν
1: διπλωμάτες, δηλαδή
0: παθή κράτος,
1: ήταν ούτε ο Τσούνης είναι διπλωμάτης, ούτε η Κίμπερλι είναι διπλωμάτης. Ο Πάιατ ήταν διπλωμάτης, που εγώ έχω και προσωπική εμπειρία και θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήταν δαιμόνιος, αλλά αυτή είναι η διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών, τι να κάνουμε.
0: Ήταν κανονικός πρέσβης.
1: Ήτανε, ναι, ήτανε δαιμόνιος. Ήτανε δαιμόνιος, Αμερικανός, κλασικός πρέσβης.
0: Με αυτά και με αυτά ο Θοδωρής μας κάνει νόημα. Κύριε Παπακυριακόπουλε, φίλε Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Η χαρά και η τιμή είναι τεράστια και για εμένα και για την εκπομπή.
1: Κύριε Φωτόπουλε, η χαρά και η τιμή είναι δική μου. Να σας συγχαρώ και πάλι και αξίζει να σας ακούει όλος ο κόσμος και να μαθαίνει πραγματικά τι γίνεται με την οικονομία και ποιες είναι πραγματικά οι λαθροχειρίες της κυβέρνησης. Λαθροχειρίες. Λαθροχειρίες και ανικανότητα.
0: Εκφράζεται και στα μηνύματα εδώ του Ακροατού Μάχη. Ναι, από στο Αντρέα είσαι λατρεία είναι το πιο. Πώς να το πω έτσι, είναι από τα μηνύματα που μπορώ να διαβάσω.
1: Ωρα, εντάξει, αυτό
0: για καθαρές φωνές συνείδησης είναι μετρημένο. Εντάξει, τι να πω.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

όραμαν και τι ακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα ταρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεμ τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα τη πατρίδας και ξαμπουλήν ας την αρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο το Δεμέτερο, το Μιλέτ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Ραδιοφωνικό σταθμός Μάχη FM, εδώ στο σούπερ σταθμό της καρδιάς μας, η ώρα του πόντου. Η ώρα του πόντου σε μια εκπομπή που προωθεί την ποντιακή παράδοση και θα σας ταξιδέψουμε σε παλαιικά και σε νέα τραγωδία. Έρθεν η ώρα μας λοιπόν, ξανά σήμερα, λίγο τη φωνή μου κάπως φτιάχνω. Είστε λοιπόν συντονισμένοι κάθε Κυριακή 5 με 6, μία ώρα αν τα φτάμε. Εδώ λοιπόν στο Μάχη FM 210-71-08000, ας λέμε ξανά το τηλέφωνο 210-71-08000 και σε εσάς που θέλετε να πάρετε, να στείλετε μόνο μήνυμα, να πω στο Viper στο 69-43-63-54-51. Που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μηνύματα, κάποιο πώς περάσατε χτες Σάββατο, χτες πανηγύρια, χαμός εκεί στο την Ελευσίνα. Τα πανηγύρια από ό,τι βλέπω τρέχουνε και δεν ξέρετε τι βλέπω, ότι η νεολαία τρέχει και αυτή από πίσω και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτά τα κομμάτια και ας λέμε τώρα, αν τα λέμε για γιορτή. Σήμερα γιορτή έχουμε. Κάτι έχουμε. Λοιπόν, Βερονίκη, Βέρα, Βερενίκη, Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος μας. Χρόνια πολλά. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ο γολύπης μας λέγεται Παΐσιος και γιορτάζει ο άτιμος. Να σε χαιρόμαστε, να σε έχουμε καλά με το χαμόγελό σου. Για σένα λέω, να ξέρεις. Λοιπόν, και εσάς που γιορτάζετε βέβαια, λίγοι είναι οι Παΐσιοι έτσι, αλλά όσοι είναι δυνατοί. Και ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος, όχι ο Σάιμον Τέμπλαρ, ο άλλος Άγιος και ο καλός μου φίλος εδώ, ο ηχολήπτης μας, που μας βοηθάει στον ήχο και για τα τραγουδιά μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Χρόνια πολλά να πω γρήγορα στην αδερφή μου χτες, Όλγα, Όλγα Εφημούλα χτες, η αδερφή μου εκεί στη Θεσσαλονίκη, η χρόνια της πολλά και αυτήνης. Να τη χαιρόμαστε, λίγο πιο τρανές από μένα είναι, αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, γεια σου αδερφή εκεί πάνω. Θα έρθω. Και θα έρθω με το Σεπτέμβριο, γιατί Σεπτέμβριο έχουμε ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Παποντιακής. Όσοι μπορείτε να πάτε, να δώσετε το παρόν σας. Τη συλλόγη όλοι θα είναι εκεί, θα δώσουν το παρόν τους. Να δω και πότε είναι όμως, Μάλλον να το πούμε λίγο καλύτερα πιο μετά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά για σας που έχετε μια επέτειο γάμου, ραβόνα, γνωριμίας, δεν ξέρω τι. Είπαμε και χωρισμού, να το πούμε, δεν πειράζει ρε φρέμπρε. Λοιπόν, και αυτή η επέτειος είναι, τα φτάμε. Λοιπόν, και κάποιοι τη χαίρονται, κάποιοι δεν τη χαίρονται, κάτι το περνάνε έτσι, κάποιοι έκανε τον κύκλο τους, έτσι είναι η ζωή. Έτσι παιδιά, λοιπόν, και σε εσάς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά, στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανασίδη, εκεί στο Γάλλιο Μεραία, έχει τα γενέθλιά του, για να δω ποιος άλλος έχει. Ο φίλος μου Μπάμπης Παπαδόπουλος και από το Μενίδη, καλησπέρα. Λάτσαρος Σαρουτζίδης από Θεσσαλονίκη, έχει γαλλιώτης αυτός. Αλλά ο Πάουκ Μπάμπης Μικυλίδης, καλέ, χρόνια πολλά. Και ο Λάζαρος Πολυχρόνης Σαρουτζίδης και αυτός το ίδιο είναι βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε καλά, να κάνετε καλές πράξεις. Λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρώτα δύο τραγούδια που είναι πάρα πολύ ωραία και καινούρια. Το ένα είναι το Αγέρι και το άλλο είναι της Πέλλας μας. Θα τα ακούσουμε και θα τα αλλάξουμε κατευθείαν, έτσι, Εφραίμ. Θα σου δώσω εγώ το αυτό. Λοιπόν, να ξαναπούμε γρήγορα το τηλέφωνο 210-71-08000. Για εσάς που θα πάρετε, ξέρουμε ποιος θα πάρει πρώτος εκεί, η Μαρία μας από την πλατεία Αμερική. Λοιπόν, πάμε.
Πάμε πρώτο τραγουδάκι να το περάσουμε σε όλους εσάς που έχετε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. Πάμε.

0: Πιστεύω να σας άρεσε. Καλησπέρα λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο. Το όνομά σας?
1: Είμαι
0: Μαρία μου, αγαπητή Μαρία.
1: Είπα να μην χαλάσω την παράδοση, αφού το είπες και στον αέρα, λέω ας πάρω.
0: Εσύ είσαι η πρώτη πάντα.
1: Αλλά πιστεύω ότι μεταδίδω όλη μου την αγάπη και ανταποκρίνονται και άλλοι.
0: Να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος που μιλάμε μετά στην εκπομπή λέει, αυτή η Μαρία από, ναι, από την πλατεία είναι η πρώτη σου που παίρνει τηλέφωνο. Λέω τι να κάνω, αγάπες είναι αυτές.
1: Και εκτίμηση παράλληλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πω καλό απόγευμα λοιπόν. Και να ρωτήσω, και την επόμενη Κυριακή θα είναι ζωντανή εκπομπή?
0: Εγώ είπα ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία, αλλά άμα δεν θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί μου ήταν να έρθουν κάποια παιδιά από το σύλλογο, από τον, από το πολιτιστικό του Γέρακα, μια χοροδία, και θέλουν να κάνουν μια έτσι αναφορά στο έργο τους, και επειδή δεν μπορώ να τους χαλάσω χατήρι.
1: Βεβαίως.
0: Τους είπα θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Για να ακούσουμε πάλι, να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία.
0: Αλλά δεν θα έχουμε όμως πολλά ποντιακά τραγούδια, γιατί θα έχουμε ομιλίες πολλές. Γιατί θα έρθει και ο σκηνοθέτης, θα έρθει και ο...
1: Α, ωραία, θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε. Ωραία. Και εγώ θέλω να τα ακούσω, γι' αυτό λέω να μην την κάνουμε τελευταία σήμερα, την κάνουμε προτελευταία.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα καλά.
1: Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για την Αγία που αναφέρθηκε. Που ανέφερες, την Αγία Βερενίκη, που είναι από το ελληνικό, από το αρχαίο ελληνικό όνομα Φερενίκη, Φέρο και Νίκη. Φερενίκη ήταν το ελληνικό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα εδάφη μιλούσαν την ελληνιστική κοινή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη γλώσσα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, η Αγία Βερενίκη λέγεται ότι ήταν εκείνη η αιμορροούσα του Ευαγγελίου που τη θεράπευσε ο Κύριος μας, είχε τεράστια πίστη. Και επίσης κάποια παράδοση αναφέρει ότι στο δρόμο του μαρτυρίου, όπου ο Κύριος μας μετέφερε το σταυρό, αυτό το βαρύ σταυρό, με κάποιο μαντίλι δικό της του σκούπισε το μέτωπο και η μορφή του έχει αποτυπωθεί απάνω σε αυτό το μαντίλι, και γι' αυτό ονομάζεται και Άγιο Μανδύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται έχουμε, ότι είναι το έχουμε, ίδιο πρόσωπο κατά παράδοση.
0: Έχουμε και, και τον Άγιο Εφραίμ όμως, έτσι, σήμερα, γιορτή.
1: Καλά, εμείς ακολουθούμε το παραδοσιακό ημερολόγιο, αλλά ο Άγιος Εφραίμ... Α, εννοείς τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, προφανώς, από τη Συρία, αυτό τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης γιορτάζει το Μάιο, 5 Μαΐου.
0: Είναι διαφορετικός αυτός.
1: Είναι, ναι, ήταν πατέρας της αρχαίας εκκλησίας

0: πώς να το πούμε, ενώ ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είναι νεομάρτυρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Αυτά λοιπόν τα καλά που μας δίνετε και μας λέτε.
0: Ό,τι μπορούμε, ό,τι ξέρουν οι ταπεινές μας γνώσεις. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε καλή... ταπεινά να μεταδίδουμε.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Ευχαριστώ. Επίσης, καλή εκπομπή.
1: Και να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, ε.
0: Ευχαριστώ.
1: Έλα,
0: πάρα,
1: Νικόλα,
0: πάρα πολύ.
1: Για πάμε. Για πάμε.
0: Για.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Είναι πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση σήμερα με το τραγούδι της Πέλλας. Κυκλοφόρησε μόλις προχτές, νομίζω, ναι. Λοιπόν, να πούμε και καλησπέρες πρώτα. Να πούμε καλησπέρες γιατί ακρούνε μας. Και το ξύλο δεν το αντέχω. Λοιπόν, ταξιλιάς λέμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος μας στέλνει τις πρώτες καλησπέρες. Καταρχήν να πω καλησπέρα στην αγαπημένη μου Κέτη. Άσο κορυδαλό μεραία. Έτσι δεν πρέπει. Ευχαριστώ πολλά για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ποιος μας έστειλε τις πρώτες καλησπέρες. Λοιπόν, ο φίλος μας λοιπόν ο Μάνος ο Γιαννίμπας, καλησπέρα. Όσο τα δίκα στον πισκινή και στη θάλασσα που είσαι ρε άτιμε, πάλι από εκεί μου στέλνεις μηνύματα. Χρήστας Καλογιάννης εκεί στο Λευκαντή Βίας. Θα ήταν να πήγαινα κι εγώ, αλλά μα πήγαινα, δεν θα κάναμε εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, Αγγελική μου καλησπέρα, Αγγελική Παρασκευόπουλου, Ελενάκη και Ανακοπούλου, καλησπέρα. Ο καλός μου φίλος από την Πρέβεσα, ο Θέμης, ο συμπαραγωγός. Γεωργία Παπαδήμα, καλησπέρα. Η Μέρη Τσίτουρα, η αγαπητή μας Μερούλα μας, ο Χάρης Σταματάκης από τη Σιτία, Ασωμενίδη Μεραία, η ξαδέρφη και η Μαρίνα. Καλησπέρα η Μαρία μας, η Σαρμουγαζίδη εκεί από την Αγία Βαρβάρα. Ο καλός μου φίλος Λιράρης Γιάννης Χατζαρίδης, καλησπέρα. Ο πρώην αντιδήμαρχος σε Χάλι, ο Παναγιώτης Βαδραφλής, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ορίγας, ο διευθυντής του Λίρα FM, πάτε εδώ μαζί μου. Αποκριτικό θα σε κάνω πόντιο σε ένα κύριε Παναγιώτη μας. Να πούμε και μια καλησπέρα στην κυρία Αθηνά την Τάβλου, εκεί τη Γιαννιώτησά μας. Χαράλα από Στουμανίδης, το συγγενής ο διοικητής του το αστυνομικό τμήμα σας εκεί στο Μενίδη και στην καλή μας φίλη Γιώτα Κιδώνη. Λοιπόν, πολλοί ήτανε, κάτσα λέμε κι άλλα μετά. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε τραγουδί κύριε Μπέφρε μας. Ωραία, πάμε ένα κουτσάρι. Χορεύετε, εγώ, ας πούμε ας χορεύουμε, για πάμε.

0: Μαλά, ναι. Λοιπόν, το έβαλα το τραγουδάκι, το ζήτησα από τον Εφραίμ, γιατί είναι ένα τραγούδι που ήθελα να το φέρω στην, εκεί, στην καλή μου θεία, την Μαυρίδου, την κυρία Σοφία μας, που είναι και αυτή από τους πρώτους που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Έχει βάλει το τηλεφωνάκι της και κάτι και μας ακούει. Αυτά είναι. Με μπέρδεψες λίγο εκεί με τα λουλούδια, αγαπητή κυρία Μαυρίδου μας, θεία μας. Πήρα όμως να δω γιατί είχε κράταγες λουλούδια, είχες γιορτή, είχες γενέθλια, αλλά τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για να πούμε και λοιπόν για σας που μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το αυτοκίνητό σας, όπου έχετε λοιπόν ένα ραδιοφωνάκι 99,8 Μάχη FM, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλεφωνάκι, η ώρα είναι 5.30 ώρα. Ήδη είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ζέστη πάρα πολύ. Έξω δεν είχε κινήσει πάντως. Η Πέτρο άλλη ήταν σχεδόν τίποτα από το κινητό. Λίγο στα έχουν πάει για τα μπανάκια τους, στο φαγητό τους. Και εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε ότι αυτό που μας έστειλε λοιπόν η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ενδιαφέρον, ακούστε το. Η Ποντιακή λοιπόν Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Έχουμε τηλέφωνο, να το κάνουμε και μετά να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε.
1: Σε παίρνω, κύριε Τρενταφυλλίδη, από το Μαρούσι. Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας.
1: Και επίσης έχω μεγάλη δυναμία στα ποντιακά.
0: Είστε ποντία?
1: Όχι, είμαι Κρήτη. Αλλά
0: ωραία.
1: Δεν είδες τα παιδιά τα δικά σου με τα παιδιά τα δικά μας που χορεύανε στην πλατεία του χωριού.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πράγμα που βούρκωνε.
0: Εσείς Πεντοζάλη και εμείς Κότσαρη, ε?
1: Ναι, αλλά εγώ από ανέκαθεν έχω δυναμία στα ποντιακά. Ήθελα να γράψω και τον εγγονό μου, αλλά τελικά έχω και κουμπάρο πόντιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Καλό είναι
1: αλλά
0: αυτό.
1: Τελικά ήθελα κριτικά να μάθει ο μικρός.
0: Και ο δικός μου, ο γιος μου, η πρώην γυναίκα μου είναι από, από τα Χανιά.
1: Κρήτη,
0: ναι. Ναι. Και Σιτία, εκεί είναι τα δύο μέρη που τον τραβήξανε και...
1: Ναι.
0: Το εγώ του μιλάω ποντιακά και αυτός μου απαντάει κριτικά.
1: Καλά σου κάνει το παιδί, βέβαια. Αυτό έχει πιο πολύ μυαλό από εμάς.
0: Και εγώ είμαι, να σας πω να γελάσεις τώρα αγαπητή Εύα μου, εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Ποντιακό Σύλλογο στο Εγάλιο, στον Κάβκασο, αντιπρόεδρος, και ο γιος μου είναι στην Πρεσό, στο Σύλλογο Πρεσό Σιτιακών, ξέρετε.
1: Ναι, δεν μου λες εδώ πέρα που μένεις τώρα.
0: Εγώ μένω Εγάλαιο.
1: Εγάλαιο, γιατί έχω πολλούς κοσμίδες εδώ.
0: Και εμείς ξέρουμε πολλούς κοσμίδες στο Εγάλαιο. Έχει πολλούς.
1: Έχω 6 κοσμίδες εδώ. Ένας από αυτούς έχει βαφτίσει τον εγγονό μου.
0: Μεγάλο όνομα και υπάρχει πολλοί κοσμίδες.
1: Καλά παιδιά.
0: Έτσι.
1: Αγόρια και τα 6, αλλά πολύ καλά παιδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας.
1: Αλλά θέλω κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: δηλαδή που θα τύχει τώρα πάλι, να δεις κριτικό συγκρότημα να χορεύει με το δικό σας, ε.
0: Εγώ τα έχω δει αυτά, αγαπητέ μου.
1: Τα έχεις δει.
0: Εννοείται, τα έχω δει και τα έχω οργανώσει κιόλας.
1: Α, μπράβο.
0: Από
1: ναι,
0: σου λέω
1: ναι,
0: ότι είμαι αντιπρόεδρος στο σύλλογο, οπότε...
1: Στο δικό σου, όχι και στο...
0: Όχι, αλλά λόγω της ιδιότητάς μου, το έχω δει και το έχουμε φτιάξει αυτό κιόλας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι πολύ όμορφο όμως.
1: Όπου εγώ καλά από μικρή είχα δυναμία στους πόντιους, ε.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι καταλαβαίνω και τη γλώσσα σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι γεροί, παιδιά μου.
0: Υγεία και ευλογία να εύχομαι σε σένα.
1: Υγεία να έχουμε και εσύ το ίδιο. Να προσέχετε πολύ με αυτά όλα που γίνονται. Μην τρέχετε. Και εντάξει, δεν συγκρατήθηκα σήμερα. Σ' ακούω εδώ και ένα χρόνο είσαι.
0: Είμαι ένα χρόνο, ναι, 1,5 περίπου.
1: Α, μπράβο. Αλλά λέω κάτσε να πάρω και εγώ να τα ακούσω τα παιδιά λίγο.
0: Θέλουμε να σε ακούμε. Οπότε στην καινούργια σεζόν από τον Αύγουστο και μετά θα μας παίρνεις κάποιο τηλεφωνήμα.
1: Απασχολεί.
0: Πώς?
1: βέβαια, τι έχει τώρα.
0: Τώρα είπαμε να κάνουμε τελευταία εκπομπή σήμερα, αλλά δεν θα με αφήσει ο κουμπάρος μου εκεί, ο πρόεδρος της από την Παλίνη. Επειδή έχουν κάποια χορόδια.
1: Όχι, μωρέ, μην φύγετε όλοι μαζί.
0: Κριτικό είναι για του, από το στάλο είναι και μου λέει.
1: Έχουμε το σερέτη που μα κάνει και γελάμε, δεν ξέρω αν το παρακολουθεί.
0: Το βλέπω, τον ακούω, βεβαίως.
1: Ναι. Προχτές είχε πρόβλημα που θα πάει το γάτο του.
0: Α, και εγώ γάτο.
1: Έχουμε τον άλλο, τον. Τον Στέφανο, μωρέ, το Χίο.
0: Το Χίο, εννοείται.
1: Που τα σούρνη και αυτά, έχουμε τον άλλο 10 η ώρα, 9 η ώρα τον...
0: Είναι ώρα, λέω, το ράδιό μας είναι...
1: Οπότε
0: ίσως...
1: αρχίσατε να τα φεύγετε όλοι μαζί τώρα, τι θα κάνουμε
0: έτσι
1: εμείς.
0: Έτσι γίνεται αυτό τώρα, τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε...
1: Εμείς δεν έχουμε λεπτά να πάμε για πολλές υπόψεις,
0: Εγώ θα πάω σε τι να ξέρεις, από 1 Αυγούστου μέχρι 15. 20 κάπου εκεί.
1: Καλά, σε τι γιατί τώρα, έχεις κανένα εκεί.
0: Κάτι έχουμε, που σου είπα, ο γιος μου είναι κριτικός.
1: Ο γιος σου είναι κριτικός, αλλά...
0: Έχουμε σπίτι.
1: Πει ότι έχει έχουμε
0: σπίτι
1: εκεί,
0: έχουμε σπίτι, δεν έχω καμία σχέση. Η γυναίκα μου, η πρώην, μένει στα Χανιά, καμία σχέση.
1: Και η δεύτερη κριτική είναι.
0: Όχι, δεν έχω δεύτερη.
1: Α, καλύτερα, ούτε να κάνεις. Κάτι όπως είσαι, παιδί μου, μην μοιάζει σε μένα που κάνα δύο.
0: Τι καλά που τα λες.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Να κάτσεις έτσι, να ζεις ζωή, το γιο σου και τα μάτια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Αγόρι μου, χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να προσέγγισε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Για να
1: έγινε, φιλάκια και στους δύο εκεί πέρα.
0: Να είσαι και για σένα, κύριε Φέμ. Το έχει ανταποδίδει.
1: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Έχεις άλλο τηλεφώνημα? Όχι. Λοιπόν, να πω λιγάκι για την Παποντιακή, να τελειώνω γιατί έμεινα στη μέση. Λοιπόν, η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξεταχθεί, θα γίνει μάλλον το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Αχα, 7 η ώρα, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, Sport Arena. Ευκαιρία να πάω και σε αυτό το γήπεδο, δεν έχω πάει ποτέ μου. Ναι. Λοιπόν, παρουσία χιλιάδων θεατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φέτος το επιτυχιακό φεστιβάλ της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αυτό γίνεται, παιδιά, κάθε χρόνο, έτσι να ξέρετε, και όχι συνέχεια μόνο Θεσσαλονίκη, γίνεται Αθήνα, γίνεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Νομίζω Καρδίτσα είχαμε πάει, Λαμία, Πάτρα, νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και στην Κρήτη. Εκεί έχει ποντιακούς συλλόγους, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο η μεταφορά. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε καράβι. Ο πρόεδρος ο Παπαδημητριάδης κάτι θα κάνει. Λοιπόν, εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες χορευτές από διαφορετικές γενιές, προερχόμενοι από κάθε γωνία της Ελλάδος μας. Θα ανταμώσουν, νομίζω ότι θα είναι και από Γερμανία κάποιοι συλλόγοι, νομίζω. Αυτό λοιπόν μεταλαμβεύοντας τα μηνύματα, τις αρετές και τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αισιοδοξίας και της ενότητας. Λοιπόν, όσοι είσαστε κοντά, 29 λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, διήμερο θα το κάνετε. Εμείς τα πάμε, εννοείται ο σύλλογός μου Κάυκασος. Και εγώ σαν αντιπρόεδρος του συλλόγου θα είμαι και εγώ εκεί παρόν. Θα δω φίλους, θα δω παλιούς φίλους, θα δω και συγγενείς, γιατί έχουμε και εκεί συγγενείς. Λοιπόν, δώστε το παρόν σας. Μπορεί να μην χορέψετε, αλλά μπορείτε να δώσετε το παρόν σας, παιδιά. Λοιπόν, αγαπητέ, πάμε για τραγουδάκι. Έτσι, μπράβο.

Λοιπόν. Να το τελειώσω αυτό. Περιμένετε ένα δεύτερο λεπτό. Αυτά είναι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λιγάκι στο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε από όλους τους λόγους, βέβαια υπό την σκεπή της ομοσπονδίας μας, την Ποντιακή Ομοσπονδία μας. Έγινε λοιπόν τουλάχιστον από την νότια πλευρά της Ελλάδος, να το πω έτσι, γιατί χωριστήκανε σε δύο κομμάτια, και οι νικητές, οι πρώτοι από το κάθε κομμάτι της Ελλάδος μας, θα παίξουν νομίζω την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Εκεί λοιπόν δώσαμε και εμείς το παρόν, ο Κάβγαζος, και μείναμε στα τελικά όμως. Παίξαμε λοιπόν με τον Ασπρόπυργο, το Σύλλογο Ποντιών Ασπροπύργου. Καλή ομάδα και αυτή, και εμείς καλοί ήμασταν. Ήρθαμε 6-6 στα γκολ. Για τις γαρίδες λέω, το μην αρχίσετε και γελάτε. Δεν παίζαμε μπάσκετ, αλλά εντάξει, 6-6 παίζαμε. Και μετά ήρθανε τα πέναλτι. Εκεί χάσαμε. Κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Δεν πειράζει όμως, η προσπάθεια ήταν, και γενικά όλο το εγχείρημα που όλοι οι συλλόγοι από όλο τα σημεία της Ελλάδος παίξανε και δώσανε το καλύτερο σε αυτό, το χαρήκανε, χορέψανε, τραγουδήσανε, γελάσανε, στεναχωρηθήκανε γιατί κάποιοι που δεν περάσανε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν βγήκαμε δεύτεροι, ο Κάβγασος. Πρώτος λοιπόν από την Νοτιο Ελλάδος, έτσι πάντα μιλάω. Ο Ασπόρυπλος ήταν η πιο δυνατή ομάδα για φέτος. Ευελπιστούμε του χρόνου να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, και ο καλύτερος σας κερδίσει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και να πω γρήγορα για το σύλλογό μου για τις 4 Σεπτεμβρίου και 5. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν ο φίλος Κάβγασος, ο σύλλογός μου, ο σύλλογος Ποντίων Εγάλεο Κάβγασος, θα έχουμε λοιπόν Αλέξη Παρχαρίδη, Τάσο Παρχαρίδη και Αλεξανδρίδη Στάθη. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε και Νικηφόρο Ιωαννίδη στον Ταούλη. Θα έχουμε τον Γρηγοράκο μας, τον δικό μας, τον Ορφέα, τον Νικόλα, τον Σοβιανίδη στη Λύρα. Και βεβαίως τον Χριστόφορο τον Κοσμίδη Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή από ό,τι βλέπω εδώ. Η είσοδος θα είναι 3 ευρώ, βάλαμε ένα έτσι τυπικό 3 ευρώ για να μας ενισχύσει στο θέμα των πώς το λένε, για τους καλλιτέχνες. Και θα πάμε μετά στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο σύλλογός μου λοιπόν θα έχει καλεσμένο αυτό το μεγάλο, το και νέο έτσι παιδί, το Γαβριλό Σιδηρόπουλο, που θα μας έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο καλός μου φίλος ο Μπάμπης Καστρινόπουλος, ο φίλος όταν είναι σωστός είναι καλύτερος και από αδερφός. Αυτός λοιπόν το λέει. Στη Λύρα θα το συναδεύσει ο Λευτέρης Καμενίδης, το Χάρη στη Λύρα πάλι για τον Γαβρίλο, και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. 5 Σεπτεμβρίου αυτό. Η ψή μας θα βγει, να ξέρετε. Πολύ τρέξιμο θα έχουμε, 2 μέρες. Λοιπόν, με βλέπουν λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς, αγαπητοί Κέτη, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Και εγώ ξεκίνησα να κάνω εκμάθηση λύρας. Έχουμε έτσι, είναι ο Μίλτος ο Μίλτος κοντά μας, που κάθε 2 φορές νομίζω τη εβδομάδα κάνει μαθήματα λύρας, ο Κυριλίδης. Έχω αγοράσει λοιπόν 3 λύρες και δεν έχω μάθει ούτε με μία. Κάτι πρέπει να κάνω. Τις έδωσα, κράτησα όμως μία και πήρα ταούλη. Δεν ξέρω αυτό. Το πήρα και κάθεται και με βλέπει και το βλέπω. Λοιπόν, αν έρθεις, θα ορκίζομαι, και ότι αν κάνουμε μαζί εκμάθηση λύρας, θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν, πάρεις τη δική σου λύρα, θα πάρω κι εγώ τη δική μου και θα πάμε να γραφτούμε στο σύλλογο. Ο Μίλτος θα μας περιμένει, θα βρούμε χρόνο
και να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Σοφία μου, χαίρομαι που σε έχω δει, να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πήγε παρά 10, καλά πάμε. Πότε ήρθε, πότε έγινε η ώρα μας, σχεδόν τελειώνει. Τι τραγούδι έχουμε, κύριε Φρέμας? Δεν σ' ακούω. Αν παραλίγα θα τα αφιερώσουμε λοιπόν σε όλους τους τρανούς. Πιο τρανούς από εμάς. Για πάμε. Ο γερός.

Να πούμε λοιπόν και μια καλησπέρα στον καλό μου κουμπάρο εκεί, τον πρόεδρο της Ανθούσας, και με πληροφορία ότι σήμερα στις 9 η ώρα στην πλατεία της Ανθούσας θα είναι η χοροδία και θα δώσουν μια έτσι ωραία έτσι παρουσία. Έχουν έρθει εδώ ας πούμε ένα μέρος του συλλόγου της χοροδίας και μάλλον θα έχουν την άλλη εβδομάδα τελευταία εκπομπή μου έτσι. Λοιπόν, να σας αναμένουμε κύριε Μιγλάκη. Καλά να περάσετε σήμερα εκεί στην στην Παλίνη, εκεί στην Ανθούσα. Αυτά τώρα είναι ένα. Λοιπόν, πάμε λίγο τα κοσάρας. Μπορούμε να το έχουμε λίγο στην αρχή πριν να κάνουμε κλείσμο. Αυτό το τραγουδάκι που ακούμε. Για πάμε.

Λοιπόν, η ώρα έφτασε, είναι παρά 3 λεπτά 6. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλειδώνουμε την εκπομπή, να τσουπώνω την. Λοιπόν, αγαπητή Δία, δεν πειράζει. Σήμερα δεν έχεις καλό σήμα, μάλλον, ποιος ξέρει. Λοιπόν, η ώρα υπήγε σχεδόν 6. Το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ήρθε το καλοκαίρι, ζέστη έξω, αν φτάμε και εμείς κανένα μπάνιο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρία. Εύχομαι και εσείς να το κάνετε. Τώρα έστω και μια εβδομάδα κάπου να πάτε, παιδιά. Όσοι μπορείτε. Όσοι δεν μπορείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν τα πουλμανάκια με 7 ευρώ, αν ξέρω, αν θυμάμαι καλά. Σας πάνε σε κάποιες παραλίες εδώ κοντά, Άγιους Θεοδόρους, Κινέτες και όχι μόνο. Κάνετε τα μπανάκια σας και ερχόσαστε. Ασφαλείς και πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Ήταν λοιπόν μια ώρα, η ώρα του Πότου, με το Τάσο Τριανταβιλίδη. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μου στείλανε μηνύματα. Ήδη έχουμε την πρώτη πρόταση για το Σεπτέμβριο, να αρχίζουν, λέει, τα μαθήματα λύρας. Είπαμε, οι συλλόγοι είναι για μας. Πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς, πρέπει να πηγαίνουν και τα παιδιά μας, τα νύψια μας, όποια παιδιά λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν, γιατί αλλάζουν και τη ροή κάποιων πραγμάτων εκεί έξω, γιατί γίνεται χαμός. Οι συλλόγοι και όχι μόνο, όταν δίνουν το παρόν, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Έτσι, παιδιά. Υπονίαν και ευλογίαν, καλή εβδομάδα να έχετε αυτή που μας έρχεται. Να προσέχετε, γιατί όλο ακούω άσχημα πράγματα και δεν μ' αρέσει. Ενώ απώλειες ανθρώπων, με αυτή την έννοια μιλάω. Και ειδικά εκεί στη γειτονιά μου τώρα τελευταία ο χάρος τρέχει. Και να πω ένα τελευταίο και να γελούμε. Η συγχωρεμένη μάνα μου κάποτε έλεγα, μάνα, η γειτονιά, ο χάρος έξουκα είναι, λέει, όλο παίρνει κόσμο. Και μου λέει εκείνο το κορυφαίο, εγώ δεν βγαίνω έξω, μου λέει. Άρε μάνα. Λοιπόν, αυτή είναι η πόντια μάνα, να ξέρετε, παιδιά. Δεν έβγαινε έξω για να μην την πιάσει ο χάρος. Όταν έρθε εκείνη η ώρα όμως, παιδιά, άντε γεια. Λοιπόν, Ιάννη και Βλοϊάννη, και καλό εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε, κάποιοι που έχετε βάλει έτσι μια μασκούλα άσχημη, αλλάξτε την, βάλτε την καλή, την χαρούμενη, την επικοινωνιακή, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Κάθε Κυριακή 6 με 8 το απογευματάκι. Έτσι που μεγάλωσε και η μέρα και πήγαμε έτσι πολύ δυναμικά και στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η πίεσή μας, χαρακτηριστικό της σημερινής κατάστασης, και αυτό συμβαίνει όλο το χρόνο. Είμαστε συντονισμένοι. Τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8, μας ακούτε και στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον ελληνισμό, όπου υπάρχουν Έλληνες, πληκτρολογώντας απλά και διαδικτυακά, για όσους δεν πιάνουν τη συχνότητα, www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο και εννοείται στην ίδια μας τη χώρα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Σήμερα λοιπόν 19 Ιουλίου 2026. Παραμονή του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες για αύριο. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, υγεία να έχουμε και καθαρή, ξεκάθαρη σκέψη. Αν και δεν το πολύ πιστεύω, γιατί από ό,τι φαίνεται μας κατέστρεψε γενικότερα αυτή η τεχνολογία που δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και μας χρησιμοποιεί στην ουσία. Να πούμε ότι σήμερα έτσι είναι και ιδιαίτερη μέρα, καθώς είχα και πάρα πολλές συναντήσεις με πάρα πολλούς παραγωγούς και η καθημερινότητα έχει αυτή την προτεραιότητα για μένα, που σαν καλεσμένη αυτής της εκπομπής και της υποληψίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέφανε που φιλοξενείς έτσι στον αέρα αρκετά χρόνια αυτή την μοναδική εκπομπή, η οποία εκπομπή προσπάθησε μέσα από πάρα πολύ κόπο, αλλά και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, αυτή η σταθερότητα των ανθρώπων, η εμπιστοσύνη πλέον των ανθρώπων που περιτριγυρίζουν την εκπομπή, την Αγροτική Κυριακή, είναι πάρα πολύ σημαντική και για εμένα προσωπικά, αλλά και για ένα ραδιόφωνο που αξιόπιστα πλέον έχει μπει και έχει γίνει θεσμός σε όλους για όλους, όλα τα σπίτια, παντού όλοι ακούμε πλέον Focus. Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πρώτα από τον κόσμο, πρώτα από τους Έλληνες πολίτες, για όλα όσα μας συμβαίνουν και ένα παραπάνω για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες μας. Τραγικά λοιπόν τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Από όπου και αν κοιτάξω, όπου και αν κοιτάξω, όπου και αν πάω, για όποια παραγωγή και αν μιλήσω, είτε πρόκειται για την κτηνοτροφία, είτε πρόκειται για τα φρούτα, τα λαχανικά μας, όλα όσα παράγει, θέλει να παράξει αυτή η χώρα, που ξέρετε είναι, θα λέγαμε, η εθνική μας οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ τραγικά. Άλλο να το βλέπετε.

0: υπάρχει έτσι ένας μια ομοσπονδία, ένας θεσμός δυνατός να κουνήσει λίγο το δάχτυλο και να τους πει μαζευτείτε κύριοι, γιατί εδώ πέρα εκτίθεται ο ίδιος ο παραγωγός με όλα αυτά και με τις τιμές τις οποίες έχει το καθένας ή μπορεί να συμφωνείτε κιόλας. Πραγματικά είναι αυτό που εξοργίζει τους παραγωγούς όταν αφού συγκομίσουν το προϊόν φτάνουν σε μια ράμπα γιατί πρέπει να μπουν ψυγείο ή πρέπει την ίδια στιγμή να φορτωθούν, να φύγουν στα φορτηγά, να βγουν στο εξωτερικό, να πάνε σύμφωνα με τις πωλήσεις και τα λοιπά που τα περισσότερα ξέρουμε που πάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος πάει καταϊδρωμένος, έρχεται συνάμενος κουνάμενος ο υπεύθυνος παραλαβής προϊόντων και αρχίζει τα κοψίματα. Κόψω από εκεί, κόψω παραπέρα. Εκτός αν είναι πάρα πολύ δικός του, οπότε περνάει τυφλά έτσι τη ράμπα, παίρνει την καλύτερη τιμή και όλα καλά. Και από πίσω μετά περιμένουν κάτι δεύτερη, τρίτη, να πάρουν ό,τι β' γάμα κατηγορία υπάρχει, να βγουν να το μορφοπουλήσουν. Παρεπιπτόντως, σήμερα πέρασε ένας από το χωριό μου και πουλούσε καρπούζια. Δεν θυμάμαι από Τρίκαλα, νομίζω ήταν από κάπου προς τα κάτω. Ήταν ο οποίος είχε τα δύο καρπούζια 10 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, 5 ευρώ το καρπούζι και ανάλογα με το κιλό. Τώρα τι καρπούζι είναι αυτό, να είναι 20 κιλά, να είναι 30 κιλά. Είναι. Ένα μέγεθος, α. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μια τιμή μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ ο συγκεκριμένος παραγωγός. Ούτε φυσικά να βγάλει τα έξοδά του, τα μεταφορικά του και να φάει όλη την ημέρα του ταξιδεύοντας από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι ένα καλό ερώτημα για όλους τους φίλους που όταν μπαίνουμε σε ένα κατάστημα μιας πολυεθνικής εταιρείας όπου εκεί μπορεί ναι μεν να υπάρχει ένα συμβόλαιο αλλά η τιμή είναι εξευτελιστική. Εξευτελιστική όμως είναι και στις ράμπες όλων όσων εμπορεύονται. Και ένα παραπάνω όταν φτάνουμε για το συμπύρινο ροδάκινο που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τιμή, ο παραγωγός δεν ξέρει, πάει στα τυφλά. Και φυσικά εδώ δεν υπάρχει η αγροτική πολιτική, δεν υπάρχουν οι παρεμβάσεις. Αν νομίζουν ότι στην κυβέρνηση, δίνοντας 5 ευρώ αύξηση σε ένα μισθό ή κάνοντας τα θαύματα, τα οποία θαύματα δεν ξέρω αν περνάνε αυτή τη στιγμή και αν πιστεύει πλέον ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ δύσπιστος και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες οι περισσότερες δυστυχώς είναι στημένες και φτιαγμένες για να προωθήσουν συνειδητά το μυαλό του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας ότι αυτός θα νικήσει ή αυτός είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Ένας αγώνας δρόμου να τους στείλουμε όλους σε κανένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Κοβέση, όταν έρχεται να κουνήσει το δάχτυλο και να πει ευθέως στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, έτσι, ότι εδώ κύριοι μου έχετε καταχραστεί το χρήμα, το ευρωπαϊκό χρήμα και δεν έχουν δοθεί στους πραγματικούς αγρότες. Ποια είναι η απάντηση? Εντάξει, όλο καλά, δώρο δύο βοσκοτόπια θα λάβουν οι βουλευτές της κυβέρνησης που κατηγορήθηκαν άδικα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να τους κάνουμε και δώρο. Δώρα! Ούτως ή άλλως τα δώρα μεταξύ τους τα μοιράζονται. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, κύριοι και κυρίες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και καλά κάνετε και μας ακούτε. Δεν λέμε κάτι κακό, λέμε την πραγματικότητα. Είναι όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται καθημερινά από τις 1002 αναρτήσεις και των υπευθύνων και των θεσμών και όλων όσων τρέχουν αυτή την κυβερνητική πολιτική που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά θα μου πείτε γιατί δεν φταίει και το ΠΑΣΟΚ, δεν φταίει και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φταίει το... Πείτε ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις και όλο αυτό το πινκ-πονγκ που παίζουν μεταξύ τους και οι βουλευτές, λες και είναι παίκτες ποδοσφαιρικής ομάδας που επιτέλους και παίκτες να ήσουν από ποδοσφαιρικής ομάδας, υπάρχει και ένα συμβόλαιο το οποίο πρέπει να τηρήσεις. Οι συγκεκριμένοι πολιτικοί που έχουν δεθεί με αυτή την καρέκλα της εξουσίας, γιατί δεν είναι μόνο το χρηματικό, είναι ότι αισθάνονται και ανώτεροι σαν άνθρωποι, ότι υπηρετούν το λαό. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε παθογένεια, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που κυβερνούν μια χώρα οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην κυριολεξία. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αντί να πηγαίνουν τη χώρα μας μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Είμαστε 30 χρόνια πίσω από κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, γιατί από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δόθηκαν όλα αυτά τα κονδύλια, όλες αυτές οι επιδοτήσεις, όλα αυτά τα οικονομικά έτσι ωφέλη, τα οποία τα χρεωθήκαμε εμείς και τα παιδιά μας, δυστυχώς έχουν φτάσει και φτάνουν, συνεχίζουν να φτάνουν σε λάθος χέρια. Και εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να αναρωτηθούμε για πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλο φαγοπότη και ειδικά στις επιδοτήσεις. Και το σκάνδαλο του ΠΟΚΕΠΕ συνεχίζει και τρέχει. Και ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι όλα είναι καλά. Προσπαθεί να τους βάλει όλους κάτω από τη μεγάλη φτερούγα του. Ο πρωτογενής τομέας όμως στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά αυτή τη φορά η απειλή δεν είναι η κλιματική αλλαγή που ισχυρίζονται, ούτε το αυξημένο κόστος παραγωγής, γιατί θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε και με την Λίνα Τριδού και με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Είναι το ξεχαρβάλωμα έτσι του ελεγκτικού μηχανισμού και ένα πρωτοφανές σύστημα διαφθοράς που στερεί από τον πραγματικό παραγωγό το σωσίβιο επιβίωσής του. Μπρατσάκι. Από πού να πιαστούμε δεν ξέρω. Ποιος να απευθυνθεί σε ποιον. Όλοι κλείνουν τα τηλέφωνα και ο ένας σε παραπέμπει στον άλλον. Παίρνουν τηλέφωνο παραγωγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθημερινά. Ο ένας λείπει, ο άλλος δεν μπορεί, ο άλλος δεν είναι υπεύθυνος, ο άλλος είναι συνυπεύθυνος. Βγάλτε μια άκρη και πληροφορήστε τουλάχιστον σωστά τον κόσμο. Ακτινογραφία μας περνάτε. Χρόνια ψιθυρίζουν στα καφενεία της επαρχίας, στα χωριά μας. Γιατί και τα περισσότερα, μην νομίζετε, αγαπητοί ακροατές μου, έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ προσωπικά που μένω στον Τρίλοφο, έτσι για αυτούς που με ψάχνουν να με βρούνε, στον Τρίλοφο μένω, εδώ δίπλα στη Βέρεια, έχει μόνο ένα μαγαζί. Για να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα, πρέπει να πάμε στη Βέρεια. Πρέπει να πάμε στο διπλανό χωριό. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Φανταστείτε σε τι κατάσταση έχει φτάσει η επαρχία, τα χωριά μας. Απαξίωση. Απαξιώνοντας τα χωράφια μας, απαξιώνοντας την αγροτιά, απαξιώνοντας τον κτηνοτρόφο, απαξιώνοντας τους ίδιους τους κατοίκους. Πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς όλο αυτό? Πώς θα το ονομάζατε? Εγώ θα το έλεγα και εθνοκάθαρση. Γιατί δεν μπορεί να επιβάλλεις, λέω εγώ τώρα, ντε και καλά, να αλλάξω την ταυτότητά μου. Δηλαδή, θέλεις να με διώξεις? Γιατί αυτό χρειάζεται το πείτε ότι αν βγω έξω από τη χώρα μου. Δηλαδή, εγώ είμαι άνθρωπος που κάθε μήνα κάνω και κάνω δύο ταξίδια στο εξωτερικό γιατί μου περισσεύουν και όλα στα λεφτά. Ευτυχώς, μέχρι το 27 σωθήκαμε. Από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Πάντως, όλοι αυτοί οι λαθρέοι που έρχονται, μια χαρά οι ηθαγενείς Έλληνες βαπτίζονται και μάλιστα θα μπουν και στη διαδικασία να ψηφίσουν. Έτσι όπως έκαναν και πριν λίγο από ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι είναι συνυπεύθυνοι για αυτό το κακό το χάλι. Γιατί προχθές κυκλοφορούσα μέσα στην πόλη μου στη Βέρεια και είχε μαυρίσει ο τόπος. Και από τα σύννεφα και από αυτά που περπατούσαν. Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά αρχίζω πλέον και φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί ακόμα και στις μικρές κοινωνίες θα έχουμε δυστυχώς αυτά που γίνονται και σε μεγάλες πόλεις. Εύχομαι να μην συμβεί, εύχομαι να υπάρχει ασφάλεια και η ασφάλεια δυστυχώς έχει προβλήματα και λήψεις αρκετές, η αστυνόμευση κτλ. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν οι περισσότεροι και ιδιαίτερα στο Δήμο είναι απλά να γράφουν. Γράφουν οπουδήποτε παράνομο παρκάρισμα ή και νόμιμο παρκάρισμα, δεν ξέρω τι παθαίνουν όλοι αυτοί, γράφουν. Μα τα έχουν τρελάνει στα γραψίματα. Και αφού πληρώνουμε και είμαστε δημότες, κάντε τουλάχιστον κάποια πάρκινγκ, κάπου να πίνουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν γίνεται με το παραμικρό. Και όποτε θέλουμε και αν θέλουμε να βγούμε να κάνουμε, να μαζέψουμε τα χρήματα τα οποία μας έχει δοθεί αυτή η εντολή, ηρεμήστε λίγο. Ο κόσμος δεν έχει να κινηθεί. Τη μία μέρα πληρώνεται. Πάει λίγο στο σούπερ μάρκετ, λέγει βενζίνη, λέω πάει 200 ευρώ σε μία μέρα για πλάκα. Για πόσες μέρες θα κρατήσει και πόσα χρήματα χρειάζεται η οικογένεια για να μπορεί να ανταπεξέλθει, και ιδιαίτερα όταν δεν έχει ένα λαχανόκηπο ή δεν είναι στο χωριό. Πώς θα βγάζετε πέρα? Αλήθεια, απορώ, άντε, εγώ είμαι στο χωριό, κάτι ο ένας με τον άλλον. Τις προάλλες ξέμεινα από αυγά, πήγα στη γειτόνισσα, είχε πέντε κότες, μου έδωσε τα αυγά, πήγα αγκουράκια, ντομάτες κλπ. Κάναμε μια ανταλλαγή προϊόντων. Εσείς μεταξύ σας εκεί στην πόλη πώς ζείτε, βρε παιδιά? Δηλαδή, απορώ. Και πόσο μάλλον να είσαι και κανένας συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει 300-400 ευρώ, πληρώνει το ενίκιο, το ρεύμα. Δηλαδή, ο ένας ζει, οι Έλληνες μάλλον, ζουν με δανεικά ο ένας με τον άλλον. 50 ευρώ στον Γιώργο, 50 ευρώ στον Χρήστο, 50 ευρώ στην Άννα, 50 ευρώ. Στο τέλος πληρώνεται, λέμε, 1000 ευρώ, ένας μέσος όρος μισθού, και αρχίζουμε, μοιράζουμε τα 50 ευρώ που δανειστήκαμε ολόκληρο το μήνα. Ναι, να τα λέω. Όχι, να στείλετε και μηνύματα να μου πείτε αν λέω αλήθεια. Αν δεν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία λέω. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. 6907-483-484 μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά καταγγελίες, τοποθετήσεις και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και δεν μπορούμε να τα φτάσουμε με τίποτα. Η εικονική βυσκότοπη λοιπόν, η ανύπαρκτη παραγωγή, οι αστρονομικές αυξήσεις, όλα αυτά και όλη η κατάχρηση των επιδοτήσεων έγινε μέσα από όλη αυτή, όπως είπαμε, τη διαφθορά, ένα σύστημα διαφθοράς το οποίο έχει στηθεί όχι χθες, όχι προχθές. Μιλάμε για χρόνια πριν και ξέρουν πολύ καλά και ο ένας δεν μπορεί να καρφώσει τον άλλον. Γιατί για 100 ευρώ να πάρει κάποιος από κάπου για την υπόλοιψή του και για το όνομά του δεν θέλει να εκτεθεί. Οπότε κάνει την άκρη και λέει αμάν και εγώ έφαγα. Έφαγα 100 ευρώ, έφαγα 1000 ευρώ, έφαγα 10.000 ευρώ. Δεν έχει σημασία, έφαγες. Αυτός όμως που την πληρώνει είναι αυτός που δεν έχει φάει. Και από πού να σας δώσει, βρε παιδιά, από πού να βρει να πληρώσει, να αποζημιώσει και όλα αυτά τα χρεωστή σας καταβληθέντα. Και όλα αυτά τα οποία σήμερα μπορείτε να δίνετε, πάλι ψίχουλα δίνετε, και αύριο μεθαύριο, πού ξέρω εγώ εσείς αν δεν μου τα ζητήσετε και πίσω. Γιατί έτσι έχετε μάθει. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική, η αγροτική πολιτική που έχετε. Να ζητάτε και πίσω χρήματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω και από πού τα βρήκατε. Και πώς τα βρήκατε και τι περίσσεψε. Τα έχετε κάνει μαντάρα στην κυριολεξία. Δεν ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι για τη θέση που είσαστε, αν έχετε όντως και τους συνεργάτες που πρέπει. Ακολουθείτε μία μέθοδο, την απόλυτα λανθασμένη, όχι για μένα, για όλους τους Έλληνες, και αυτό φαίνεται. Φαίνεται γιατί βγαίνουν και πολλά υποκομματίδια, βγαίνουν και πολλά κόμματα αντισυστημικά, που σημαίνει ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού, όπως φάνηκε και στις προηγούμενες εκλογές με την αποχή του 50%, φαίνεται λοιπόν ότι θα σας φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα πάει να ψηφίσει αυτή τη φορά. Και αυτό να το κάνετε και υποχρεωτικό. Κάνω και εγώ μια πρόταση τώρα. Κάντε υποχρεωτικό και βάλτε πρόστιμο 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Όπως βάζετε πρόστιμο για όλα όσα μας περιτριγυρίζουν. Πρόστιμο όμως δεν έχετε βάλει. Σας κάνω μια πρόταση για να μαζέψετε πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Σκεφτείτε το. Σας κάνω έτσι αυτή την πολύ ωραία πρόταση. Πραγματικά θα δούμε κι άλλες εξελίξεις. Να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο Διονύση και όσους μας ακούνε και στέλνουν τα μηνύματά τους. Και στον Γιώργο, στον Κώστα και στον Σπύρο. Κάντε δουλειά, γιατί πραγματικά σας χρειαζόμαστε όλους ενωμένους και τουλάχιστον, επειδή φτάνει και ο χρόνος, και δεν είναι ένας χρόνος, να το σκεφτείτε πολύ καλά. Ότι είναι κάτι μήνες, μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5, 12 δεν είναι, 10 είναι σίγουρα οι μήνες όπου εκεί θα τελειώσει. Και όταν τελειώσει πρέπει να έχουμε καθαρή σκέψη, συνείδηση και πλέον να μπούμε στη διαδικασία να πάμε να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν αντιπολίτευση. Όχι στα μεγάλα κόμματα, όχι σε αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα. Και να ξέρετε ότι όταν κάποιος πολιτικός μεταπηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο γιατί θέλει να λέει ότι έχει 10.000 ψήφους, 20.000 ψήφους κλπ. Είναι όλα αυτά τα βολέματα τα οποία καταχράστηκαν στην ουσία όχι αξιοκρατικά, έτσι. Γιατί στέρισαν μια θέση από κάποιον άλλο συνέλληνα ο οποίος την άξιζε. Και αυτό έχουμε και αυτή την κατάσταση. αν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την καλυφθεί, που από ό,τι φαίνεται εκεί τίνει, για να κλείσουμε έτσι τον κύκλο αυτής της τετραετίας, ή ξεχαστεί σαν ένα ακόμα εσωτερικό πολιτικό επεισόδιο, το οποίο έχουμε δει τόσο πολλά επεισόδια, τόσο πολλά σκάνδαλα, που το έχουμε αριθμίσει πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή. Η ελληνική γεωργία και η κοινοτροφία θα δεχτούν και το τελειωτικό χτύπημα. Η παραγωγή της χώρας δεν μπορεί να είναι το λάθυρο κανενός. Και η γη είναι των αγροτών, όχι των ολιγαρχών. Θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ. Είναι τόσο ευαίσθητο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ο αγώνας, να ξέρετε, ότι μπορεί να ξεκινήσει και από την Ήπεθρο. Δεν είναι μόνο από την πόλη. Χαιρετισμούς πολλούς και στο Σέλι να στείλω στους φίλους εκεί, τους ακροατές που μας ακούνε. Ξέρετε, το Σέλι τώρα δεν ξέρω πόσους βαθμούς Κελσίου μπορεί να έχει, αλλά το χρειαζόμαστε γιατί εδώ βράζει ο τόπος, πραγματικά. Αν και στεναχωρέθηκα γιατί μεταξύ Ξηρολίβαδου και Σελίου 6.500 στρέμματα, βοσκοτόπια, έχουν δοθεί σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία φωτοβολταϊκών πάρκων. Επομένως, ξεχάστε το χιόνι στο Σέλι. Εδώ είναι λοιπόν που κάνουμε παρέμβαση στην ίδια τη φύση. Και εδώ είναι λοιπόν που αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και οι ανεμογεννήτριες θα κατακλείσουν ολόκληρο το βουνό. Και όχι μόνο το Βέρνιο, όλα τα βουνά. Και μην ξεχνάτε ποια προεδρεύει τη ΑΠΕ. Ξέρουμε ποιοι είναι. Δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα τραγικά, αυτές τις τραγικές εξελίξεις, μετά να μας πούνε τι θα τα κάνουν μετά από 15-20 χρόνια τα φωτοβολταϊκά, γιατί ναι μεν παράγουν οι εταιρείες, okay, το δέχομαι, αλλά δεν ξέρω τελικά που θα θαυτούν όλα αυτά, γιατί έχουν σίγουρα ημερομηνία λήξης. Κανένας όμως δεν το έχει πει. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολιτική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση από τους παραγωγούς, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αν γίνονται συναντήσεις με όλους αυτούς τους αγροτοπατέρες, γιατί θα το συζητήσουμε και θα έχουμε τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για να μας πει για τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αριδαία, θα δείτε και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Θα καταλάβετε λοιπόν γιατί μπορεί να είναι μια ήρεμη δύναμη ο παραγωγός, αλλά όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, η στιγμή της κάλπης, να ξέρετε ότι θα δουπεί ολοκληρωτικά. Εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας. Εκεί μεταφορικά λέμε ότι έχουμε μόνο μία σφαίρα. Ας στηρίξουμε εκεί που πρέπει. Αν χρειάζεται πολυβόλος. Θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι πάρα πολύ σύντομο και θα επανέλθουμε μέχρι στο Τσιρανίδη για να δούμε τις εξελίξεις και στο νομό Πέλλας.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαλά μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαλά.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Είμαστε ζωντανά κάθε Κυριακή, 6 με 8 Αγροτική Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ για το μεγάλο κάλεσμα έτσι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους τους υπολείπτες που έχουν περάσει. Πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Προσπαθούμε για το καλύτερο και επιδιώκουμε για το καλύτερο. Η φωνή είναι λαϊκή, είναι καθαρή και φυσικά ενισχύεται κάθε μέρα, κάθε φορά που βγαίνουμε έξω και συνομιλούμε με όλο τον κόσμο. Πραγματικά, ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανε, όπως ευχαριστώ και τη διοίκηση και ένα παραπάνω τους συνεργάτες, τους έμπιστους συνεργάτες. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο Στέλιο τον Κουρνιάκο, στο Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, στην Ούλα της Σαββίδου. Αλλά τώρα έχω Χρήστο Τσιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας, ο οποίος δεν είναι κοντά μου. Βγαίνουμε τηλεφωνικά αυτή τη φορά, αγαπητέ Χρήστο, να μας πεις για τις εξελίξεις των συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί ή θα προγραμματιστούν, που ακριβώς δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς συμβαίνει. Χρήστο.
1: Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε μια πανελλαδική σύσκεψη. Από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έγινε σύσκεψη στην Αριδαία, στο ξενιτήριο. Το κυρίαρχο θέμα ήταν το κεράσι αλλά και το ροδάκινο. Και φυσικά έχει να κάνει με τις τιμές, με τη διάθεση του προϊόντος και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Φυσικά ήταν και τα τρέχοντα προβλήματα στην ημερίδα. Ο Δήμαρχος Αριδαίας φιλοξένησε αυτή την εκδήλωση. Η τοπική, ο Διονύσης ο Δρένος, ο Στέφανος ο Στεφανίδης, ο Νίκος ο Τσίγκας, ο Γιάννης ο Χατζής, ο Χρήστος ο Ψαράκινος και οι άλλοι ήταν ήδη οργανωτές. Σε μία περίοδο που οι δουλειές είναι σε 24-ωρη βάση, μέχρι να βαθούν τα κατάφεραν, γιατί δυστυχώς δεν είχε πάρα πολύ συμμετοχή, γιατί οι περισσότεροι αγρότες ήταν στα χωράφια τους. Αλλά παρόλα αυτά είχε τα θετικά αποτελέσματα η σύσκεψη.
0: Για πες τα θετικά αποτελέσματα, Χρήστο.
1: Τα θετικά αποτελέσματα είναι ότι η Πανελλαδική Επιτροπή οργανώνεται ακόμη περισσότερο. Μπαίνουν νεότερα μέλη μέσα στην γραμματεία που έχουν δημιουργήσει και όσο περνάνε οι μέρες και φυσικά μεγαλώνουν τα προβλήματα, είναι όλο και πιο αποφασισμένοι όσον αφορά για το ραντεβού που έχουν δώσει πανελλαδικά 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ. Αυτές τώρα όλες οι συσκέψεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα έχουν στόχο να προετοιμάσουν εκείνη την εκδήλωση, όπου κατά την προσωπική μου άποψη ξεκινάει η πρώτη μάχη. Είναι ένας πόλεμος πλέον. Αυτή θα είναι η πρώτη μάχη. Θα ακολουθήσουν και άλλες μάχες. Και το αποτέλεσμα θα είναι ή θα επιβιώσουν οι αγρότες ή θα αλλάξει η αγροτική πολιτική. Και προφανώς αυτό σημαίνει ότι αν επιβιώσουν οι αγρότες, επειδή αυτή η κυβέρνηση που έχουμε εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή ατζέντα που θέλει να γίνουμε 2%, προφανώς θα πέσει και η κυβέρνηση αν νικήσουμε σαν αγρότες. Αλλά αυτό που τονίζετε είναι ότι από μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Πρέπει επιτέλους να έρθουν και οι άλλοι κλάδοι. Δηλαδή αυτό ήταν θέμα συζήτησης. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και με τους άλλες κοινωνικές ομάδες και με τους φορτηγατζίδες που δεν τα πήγαμε καλά, με τους ταξιτζίδες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει επιτέλους να ενωθούμε. Γιατί αν δεν ενωθούμε δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Δηλαδή είναι και αυτό θέμα συζήτησης. Τώρα, είχαμε και ένα άλλο αρνητικό γεγονός. Έδωσε την παρουσία της η Θεοδώρα Ιτσάκρη Συνήθως τις...
0: καπέλωμα, αγαπητέ Χρήστο, καπέλωμα σε μια συνάντηση αγροτών.
1: Συνήθως αυτές οι σκέψεις δεν δίνεται ο λόγος σε βουλευτές, ούτε σε πολιτικούς. Δεν ξέρω, εκεί τώρα επειδή και τα παιδιά εκεί οι διοργανωτές είναι καινούργοι, τους έπιασε στον ύπνο, θα έλεγα, η κυρία Τσάκρη. Και παρόλα αυτά κατάφερε και ανέβηκε για χαιρετισμό και μίλησε 20 λεπτά. Φυσικά γίνανε παρεμβάσεις. Όταν πήγε να πάρει το βήμα, κάποιοι που έχουν εμπειρία και δεν μπόρεσαν εκείνη τη στιγμή να συνεννοηθούν έτσι ώστε να τους πούνε ότι δεν έχει το δικαίωμα του λόγου, αποχώρησαν. Παρ' όλα αυτά μίλησε η κυρία Τσάκρη και κατά την άποψή μου καλά έκανε που μίλησε, γιατί την βιντεοσκοπήσαμε κιόλας, και απέδειξε πόσο μεγάλα παραμύθια μας λέει και ότι αυτή η γυναίκα, δεν ξέρω, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Μας έλεγε για τα προβλήματα, ενώ όταν ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρα είχαμε τα ίδια προβλήματα και μεγαλύτερα, και η κυρία Τσάκρη με την κυβέρνησή της είχε τη χειρότερη αντιμετώπιση προς τους αγρότες. Πραγματικά δεν υπήρξε χειρότερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και των βουλευτών του και των συνεργατών βουλευτών από τα άλλα κόμματα για τους αγρότες μέχρι στιγμής. Βέβαια αυτό έτσι όπως πάει θα το ξεπεράσει ο Μητσοτάκης, μπορεί να το έχει ξεπεράσει κιόλας, αλλά αυτή αποδεδειγμένα ήτανε από τους χειρότερους. Και η κυρία Τσάκρη ανέβηκε στο βήμα να μας πει για πράγματα τα οποία, ας πούμε, είπε, ναι, επιτέλους λέει πρέπει να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση, για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ μιλάω, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Μας είπε ψέματα. Τώρα η Τσάκρη μας λέει για τον κανονισμό. Μιλάει για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ η κυρία Τσάκρη, τη στιγμή που επί ΣΥΡΙΖΑ πληρωνόμασταν σε τρεις δόσεις. Τα δικά μας τα χρήματα. Τα δικά μας τα χρήματα ο κύριος Τσίπρας τα πήρε και τα έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έστειλε στους δανειστές που ήταν χρήματα εισφορών των αγροτών. Ξεκάθαρα μόνο για αποζημιώσεις. Μας έκλεψε τα ταμεία. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα, ειδικά για το Ροδάκινο που διαχρονικά κάθε χρόνο επισκέπτεται τους κονσερβοποιούς. Άλλα λέει εκεί, άλλα λέει στους αγρότες. Και ήρθε να μας πει ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και ότι αυτή θα μπορούσε να δώσει τις λύσεις. Και φυσικά ανέβασε ένα βιντεάκι μετά, όπου το έχει κομμένο, ξέρεις, γιατί από ένα σημείο και μετά γίναν παρεμβάσεις. Έκανα και εγώ παρέμβαση, την οποία την έχουμε βιντεοσκοπημένη, αλλά σήμερα λόγω κάποιας υποχρέωσης δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Και πραγματικά... κατέβηκε από το βήμα άρων-άρων. Βέβαια ο Ρίος ο Μαρούδας όταν πήρε το λόγο απάντησε στην κυρία Τσάκρη χωρίς να τον απαντήσει η κυρία Τσάκρη. Δηλαδή σε αυτά που έλεγε ήταν τόσο τεκμηριωμένα, τι να πούμε, που δεν μας αφήσανε καθόλου αφορολόγητο. Μας φορολογούσαν από το πρώτο ευρώ που... πληρώναμε εύκα κάποιοι συνάδελφοι που είχαν και λίγο μεγάλο τζίρο, άσχετα αν τα καθαρά τους ήταν 10-20 χιλιάρικα. Πληρώναμε το μήνα μέχρι και 1500 ευρώ ασφάλιση. Αυτά όλα ήταν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων υπήρχε αυτό το περιστατικό. Βέβαια η τοπική επιτροπή μετά, ας πούμε, γιατί είπαμε είναι λίγο άπειρα τα παιδιά, κατάλαβαν το σφάλμα τους και είπαν ότι το αναλάβανε την ευθύνη. Βέβαια η Τσάκρη δεν έχασε την ευκαιρία, ανέβασε το βιντεάκι, προσπάθησε να καπελώσει την εκδήλωση, αλλά πήρε τις κατάλληλες απαντήσεις και τις κατάλληλες αντιδράσεις που τους χρειαζόντουσαν. Να πούμε ότι προέκυψε άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα από τη σύσκεψη όσον αφορά τον πυρονόσφορο στα Αμπέλια. Εκεί στα Αμπέλια, ειδικά στην Καβάλα, αν και οι άνθρωποι ραντίζανε, Η ζημία αγγίζει το 100% σε κάποιες περιοχές. Σε μια συζήτηση που είχαμε, γιατί είχαμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα με κάποιες ποικιλίες σε περίκοκα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα που μας μειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κλιματικής αλλαγής, λέει και καλά, είναι κάποια βασικά, και επειδή δεν τα ραντίζουμε αυτά, αναπτύσσονται αυτές οι ασθένειες με αποτέλεσμα την καταστροφή της παραγωγής μας. Αναμένεται ένα αίτημα προς το Υπουργείο για κάποια ενίσχυση για το αμπέλι, και να σας πω ότι έκανα και εγώ μια παρέβαση, για πρώτη φορά πήρα το λόγο στην Πανελλαδική. Μίλησα μόνο για το κεράσι, δεν σχολήσα τίποτα άλλο, και έδωσα νέα δεδομένα. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί κάποια να τα σπαστεί και η Πανελλαδική. Καταρχήν να πω ότι για το κεράσι έχουμε άλλη μία αίτηση από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποζημίωση, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Κροατία, όπου ζητάνε και αυτές αποζημίωση για τον παγετό του 2025, και πήραν έγκριση τώρα στις, στις 10 Ιουλίου δημοσιοποιήθηκε αυτό στην επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα. Αυτό είναι το δεύτερο έγγραφο που αφορά αποζημιώσεις κερασοπαραγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί ο Χατζηδάκης είχε έρθει στην Μπέλα και μας είχε πει εντός Μαΐου θα πληρωθούν οι κερασοπαραγωγοί, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και αργότερα, πριν από 10 μέρες περίπου, βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο και είπαν ότι 30 Σεπτεμβρίου θα αποζημιωθούν και οι κερασοπαραγωγοί του 2025. Παρ' όλα αυτά, στην αίτηση που είδαμε εμείς στην Ευρώπη δεν υπάρχει η Ελλάδα. Που αυτό για μένα σημαίνει ότι μάλλον δεν θα πάμε σε αποζημίωση ad hoc. Αυτή είναι η είδηση, η Δήμητρα. Αν θέλουν να πληρώσουν 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε αυτή την αποζημίωση, οπότε θα πάμε, αν τα δώσουν τα λεφτά 30 Σεπτεμβρίου, λογικά όλοι λέμε ότι άμα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο θα βρούνε τρόπο και θα τα δώσουν άμεσα. Άρα πάμε σε ένα άλλο ταμείο, προφανώς με λιγότερα χρήματα. Άρα πάλι μας είπανε ψέματα. Δηλαδή για το κεράσι έχει τώρα 16 μήνες περίπου, 17, από την πρώτη μέρα μας λένε ψέματα αποδεδειγμένα. Γι' αυτό και το λέμε δημόσια και στον αέρα. Και το άλλο δεδομένο για το κεράσι είναι το εξής. Από μια κίνηση που έκανα εγώ προσωπικά στο συνήγορο του πολίτη, έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα. Από αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις που είχαμε κάνει για να αποζημιωθούμε από τον ΕΛΓΑ, και μετά στην πορεία μας βγάλανε από τον ΕΛΓΑ και μας είπαν ότι είναι προανθικό και δεν το καλύπτει ο κανονισμός, προκύπτει επίσημη απάντηση από την κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ που λέει γι' αυτό, για αυτή την απένταξη δεν ευθύνεται ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά ευθύνεται το τοπικό κατάστημα. Και τώρα, πιο στοχευμένα, ρωτάμε με ποια απόφαση μας εντάξανε στον ΕΛΓΑ, γιατί προβλέπεται κάποια πολιτική απόφαση, και με ποια απόφαση μας απεντάξανε. Εδώ προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα κάποιας διοικητικής παρατυπίας και πρέπει να βρεθεί αυτός ο υπάλληλος ή ποιοι ήταν οι αρμόδιοι που ταλαιπωρήσαν τους κερασοπαραγωγούς και να υποστεί τις ευθύνες. Οπότε υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε και νομικά όσον αφορά τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις των κερασιών, Δήμητρα.
0: Μάλιστα, δύσκολα τα πράγματα, Χρήστο. Τιμή για συμπύρινο δεν υπόθηκε, φαντάζομαι, καθόλου στην
1: σύσκεψη. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, όλα είναι γνωστά. Μιλήσανε, αναφέρθηκαν πάρα πολλές λύσεις, ακούστηκαν προτάσεις. Θα φανεί στην πορεία. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι χρόνιο. Οι προσερμοποιοί καλύπτονται πίσω από νομοθεσίες οι οποίες είναι φτιαγμένες για να εξυπηρετούν αυτές, εμείς τα γνωρίζουμε καλύτερα. Και προφανώς είναι πολιτικό το θέμα κατά την άποψή μου, και μόνο πολιτικό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά, Δημήτρα, εκτός αγροτικών θεμάτων. Θέλω να πω ότι χάσαμε προχθές μία πολύ δυνατή Μακεδονομάχο, την Κατερίνα την Παπά. Τη χάσαμε από καρκίνο. Ήταν η ψυχή όλων των κινήσεων στην Βόρεια Ελλάδα. Ήταν από τους κεντρικούς πυρήνες στην Ένωση Ελλήνων Πολιτών για τη Μακεδονία. Αν και γυναίκα, ορμούσε όταν έβλεπε τα μάτια να πετάνε δακρυγόνα σε γυναικόπαιδα, αυτή ορμούσε πάνω τους χωρίς μάσκα, χωρίς τίποτα, και τους ξεφτύλιζε. Να αντέψει, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Δυστυχώς αυτή την γενναία γυναίκα με πάρα πολύ δύναμη καρδιάς τη χάσαμε από καρκίνο, και ας ευχηθούμε καλό παράδεισο να έχει, που θα τον έχει σίγουρα, γιατί ήταν και κοντά στην εκκλησία και αυτά είναι τα ευχάριστα. Οπότε να τη θυμόμαστε και να προσπαθούμε να τη μοιάσουμε.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί οι πραγματικοί αγωνιστές που τους χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο, Χρήστο, δυστυχώς φεύγουν και με αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε ότι πλέον έχει μπει σε όλα τα σπίτια. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά τον καρκίνο, αλλά και ψυχολογικά, γιατί όταν χάνουμε και ανθρώπους πολύ σημαντικούς που δένουν, είναι δυνατή κρίκη όλης της κοινωνίας, μας πονά ακόμα περισσότερο.
1: Θα κάνουμε και ένα σχόλιο λίγο για τα λοιπάσματα, Δημήτρα. Να πούμε ότι έγινε ένα αλαλούμ εκεί με τις πλατφόρμες της ΑΔΕ. Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 41 εκατομμύρια. Βέβαια, ό,τι φαίνεται, είναι λίγο φωτογραφικό αυτό το μέτρο, γιατί οι περισσότεροι αγρότες δεν έχουν χρήματα για λοιπάσματα. Και ειδικά στη δεντροκαλλιέργεια, αυτοί που χρειάστηκαν, είχαν τα λεφτά και ρίξαν λοιπάσματα, τα ρίξανε νωρίς το χειμώνα. Εδώ τώρα το πρόγραμμα έλεγε ότι από τις 15 Μαρτίου και μετά όποιος αγόρασε λοιπάσματα μπορεί να πάρει μια επιδότηση 15%. Μα μετά τις 15 Μαρτίου κανένας δεντροκαλλιεργητής δεν ρίχνει λοιπάσμα. Και φυσικά δεν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε και λοιπάσματα. Βέβαια έγινε και ένα αλαλού με τις πλατφόρμες εκεί, γιατί άλλους γεωπόνους τους αναγνώριζε το σύστημα, άλλους γεωπόνους, δηλαδή άλλες εταιρείες δεν τις αναγνώρισε το σύστημα. Και γι' αυτό και πήρε παράταση από 19 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου, μπας και μπορεί να διορθώσει αυτά τα προβλήματα. Και φυσικά, και αυτό που τονίσει και στη σύσκεψη, για ακόμη μία φορά, φτάσαμε να 19, αύριο 20 του προφήτη Λία, και ακόμη τα ΟΣΔΕ δεν έχουν ξεκινήσει για να γίνουν οι δηλώσεις των αγροτών, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη έχει ολοκληρώσει τις δηλώσεις. Εμείς είμαστε πίσω για ακόμα μία φορά.
0: Δεν τα άκουστο, αγαπητέ Χρήστο. Δεν μας φαίνεται τίποτα παράξενο με αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει και συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται στον ίδιο ρυθμό.
1: Ακριβώς. Παρόλο που ανέλαβαν η ΑΔΕ, τώρα κλείνει ένα χρόνο η ΑΔΕ. Τι κάνει με αυτές τις πλατφόρμες? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη πλέον θα πρέπει όλοι οι αγρότες, αν θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα, και οι υπόλοιποι κλάδοι, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να πάμε στο λευκό πύργο με τα τρακτέρ μας.
0: Όλος ο κόσμος, Χρήστο, όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλοι οι κλάδοι, όλοι νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ημέρα για όλο τον ελληνισμό να δώσει ένα βροντερό, έτσι, ένα πολύ δυναμικό παρόν. Ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας και μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα και Ελληνίδα. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. Όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, οικογένειες. Όλοι και για όλα όσα μας συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και καλή επιστροφή να έχεις όπου και αν είσαι. Να πούμε ότι όταν μια χώρα δεν παράγει τα δικά της τρόφιμα και αναγκάζεται να αγοράσει με τις τιμές της διεθνούς αγοράς, αυτό σημαίνει ότι κάθε κρίση ενεργειακή, γεωπολιτική, κλιματική στο εξωτερικό μεταφέρεται αυτούσια στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι μεσάζοντες και οι μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες είναι αυτές που διαμορφώνουν τις τιμές, ενώ ο έλεγχος της εγχώριας αγοράς έχει χαθεί. Η εγκατάλειψη λοιπόν της υπαίθρου δεν είναι απλά ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ότι εντάξει, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο να είμαι αγρότης, ας γίνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ας πάω σαν σερβιτόρος κάπου, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ένας αγρότης. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα χωριά μας, είναι μια άμεση απειλή. Όχι μόνο για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική ανεξαρτησία ολόκληρης της χώρας, αλλά για την επιβίωση αυτού του έθνους. Αν το καταλάβετε περισσότεροι, αυτό που λέω. Και από ό,τι φαίνεται μεθοδευμένα, στρατηγικά μεθοδευμένα, πάρα πολύ έξυπνα, νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας έδωσε πολλά διαβατήρια, πολλές ταυτότητες και κάτι λεωφορεία γεμίζανε και πηγαίναν από νομό σε νομό και ψηφίζαν, και όλη αυτή η διαφθορά έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και πόσα άλλα δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Και πόσα δεν θέλει να γνωρίζει. Και δικαιολογώ κάποιους που πηγαίνουν στα πανηγύρια και θέλουν να φάνε το σουβλάκι τους, να πιούν τη ρετσίνα τους. Το πενιντάρικο δεν φτάνει, το έχουμε πει πολλές φορές, και πολλά τα πανηγύρια, πάρα πολλά. Διήμερα, τριήμερα, κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι έχουμε πανηγύρια. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και σε όλα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι στενά. Θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε. Και αυτό φαίνεται από την συμμετοχή του κόσμου. Αλλά προσέξτε λίγο, θα κάνω μια παρατήρηση. Σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν, προσέξτε, ακούστε τι λέω, χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία ως λάβαρο, και πολύ καλά κάνουν, την αξιοποιούν έτσι, αλλά όταν μοιράζουμε σημαίακια, είτε μικρά είτε μεγάλα με την ελληνική σημαία, οφείλουμε να τα σεβόμαστε και όχι να τα αφήνουμε πάνω στα τραπέζια που φάγαμε και μετά όλα μαζί στον κάλαθο των αχρήστων. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί μου έχει τύχει και έκανα παρέμβαση. Και η δικαιολογία που άκουσα ήταν ότι έχει λάδια. Έχει λάδια η ελληνική σημαία, σκουπίζονταν δηλαδή με την ελληνική σημαία και όχι με τη χαρτοπετσέτα. Είναι ντροπή να δείχνουμε αυτές τις εικόνες ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε το σύμβολο της πατρίδας μας και τους προγόνους μας και τους απογόνους που θα έχουμε αύριο μεθαύριο, για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια σε αυτό το έθνος. Είναι πάρα πολύ κρίμα και από νέο κόσμο να βλέπω τέτοιες αντιδράσεις. Για το Θεαθήνε, για ένα βίντεο, για ένα χορό. Όχι. Η ελληνική σημαία είναι σύμβολο και οφείλουμε να τη σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση. Αυτός έτσι ένα σχολιασμό που θα ήθελα, και πραγματικά με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Και αυτό γιατί δεν μας έμεινε και τίποτα άλλο. Γη και ουρανός. Και αυτόν θέλουν να τον κατακτήσουν. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, τη δημόσια περιουσία, την ιδιωτική περιουσία, μας τα έχουν πάρει όλα, έχουν απαξιώσει τον ίδιο τον άνθρωπο και κατά τα άλλα ακολουθούν μία εξέλιξη, δεν θα έλεγα της woke agenda και όλο αυτό που προωθείτε και το ξέρετε όλοι σας, αλλά εδώ μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, εθνοκάθαρση αυτού του έθνους, του ελληνικού έθνους, από την παιδεία ξεκινώντας μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο. Δεν υπάρχει πουθενά Ελλάδα. Δεν θέλουν να υπάρχει Ελλάδα. Έχουν μεθοδεύσει και παλεύουν οι μεγάλοι ηγέτες όλοι τους να αποκτήσουν, να κατακτήσουν, και είναι κατεκτημένοι. Είμαστε απεικιοκρατία, αν δεν το έχετε καταλάβει. και της Γερμανίας και της Αμερικής και όλων των υπολείπων, γιατί ξέρουν γεωπολιτικά τη θέση της χώρας μας και το τι παράγει αυτή η χώρα. Και τι τρώμε? Επεξεργασμένα σκουπίδια. Και από ποιους ελέγχεται? Όλες αυτές οι εισαγωγές που έχουν ξεπεράσει το 80% για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της χώρας. Πόσο τελωνιακή είναι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Όπως συμβαίνει αυτό που βλέπουμε καθημερινά στις ράμπες, είναι δικός μου πέρνατον. Είναι ξεμπαρκός, γιατί το 80% όλων των παραγωγών είναι μοναχικοί καβαλάριδες και δεν ανήκουν σε ένα συνεταιρισμό. Και ποιος σας είπε και ο συνεταιρισμός που ναι, μεν θέλετε να φαίνεται υγιής, πληρώνει και καλά? Ξέρετε πως λειτουργεί ακόμα και ένας συνεταιρισμός, δίνοντας λίγα λεπτά παραπάνω, αλλά οι τιμές που πουλάνε είναι πολύ περισσότερο. Υπάρχουν κέρδη. Υπάρχουν και φαίνεται στις εγκαταστάσεις, στις αγορές που κάνουν, στα ταμεία που έχουν, φαίνεται. Δεν πάνε στον αγρότη, δεν ξέρετε τι είναι συνεταιρισμός και πώς λειτουργεί. Όταν συμβάλλουν όλοι σε ένα συνεταιρισμό και δεν είναι ιδιωτικός, μοιράζονται τα κέρδη. Δίνονται δηλαδή καλύτερες τιμές και ένα ποσοστό κρατείται για τα λειτουργικά του έξοδα και ένα αρκετά μεγάλο για να εξαπλωθεί, για να εξελιχθεί, για να μεγαλώσει, για να μπορεί και ο παραγωγός να αυξήσει και την παραγωγή του και το εισόδημά του. Εδώ όμως όλα γίνονται λάθος. Θα συνεχίσουμε με τη Λίνα της Τρίδου, θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Εννοείται ότι δεν φεύγει κανένας. Θέλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο Σάκη, το Γεωρετζίδη, στον Κώστα το Γεωρετζίδη που μας ακούνε πάντα, όπως και πάρα πολλοί ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιμένουμε ελληνικά, επιμένουμε ότι η γη ανήκει στους αγρότες και είναι για τους αγρότες και επιμένουμε επίσης να ακούμε Focus FM και Mach FM. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, κάθε Κυριακή 6 με 8. Εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Mach FM 99,8. Στο μικρόφωνο Τρεμπέλη Δήμητρα, στην επιμέλεια ηχοληψία παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τη Λίνα της Τρίδου, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ τα νούμερα, γιατί τα νούμερα της εκπομπής, όπου μπορείτε να καλείτε το τελευταίο μισάωρο για να κάνετε τις δικές σας τοποθετήσεις παρεμβάσεις. Στέλνουμε δωρεάν τα μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2310-500-676 και 506-77. Πριν ξεκινήσω με την αγαπητή συνεργάτη Γεωπόνου και πολύ πολύ καλή φίλη, γιατί έχουμε γίνει μια οικογένεια πλέον εμείς όλοι συνεργάτες, με τη Λίνα της Τρίδου, να πούμε για την απόλυτη ξεφτύλα έτσι όλης της κυβέρνησης σχετικά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί από τότε που έκανε το εμπάργκο με τη Ρωσία, από τότε ξεκίνησε η απόλυτη κατάρρευση, και ξέραν πολύ καλά στοχευμένα, και ξεκίνησαν από την ίδια μας τη χώρα, κάνοντας και δημιουργώντας αυτή την κατάσταση που ζημίωσε πάρα πολύ όλους τους παραγωγούς όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε φτάσει κοντά στα 15 χρόνια. Μπλοκάρε λοιπόν κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο εφοπλιστή και τα συμφέροντά του, και φυσικά για όλους τους υπολείπους ισχύει το μπλοκάρισμα, το εμπάργκο, η απαγόρευση. Η απαγόρευση λοιπόν για όλους εσάς που έχετε κυβερνήσει και είστε ακόμα στην κυβέρνηση, που περνά μέσω τρίτων άλλων προς τη Ρωσία, είναι όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα, είμαστε μια χαρά. Εμείς όμως δεν μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας, και ξέρουμε πολύ καλά την ποιότητα και ξέρουμε την εμπιστοσύνη που έχει η ρωσική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Ξεχνάτε τις παράνομες ελληνοποιήσεις, σωστά? Γιατί πόσοι εργάζονται στα τελωνεία και πόσοι ακολουθούν όλους αυτούς τους κανονισμούς? Δεν λέω, υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά κάνουν σοβαρή δουλειά. Το πρόβλημα όμως της ελληνοποίησης, το μεγάλο αυτό αγκάθι στους ελέγχους, ειδικά προϊόντα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γάλα, κρέας από γειτονικές χώρες, τι γίνεται εκεί, λεβέντες? Είναι οι λεγόμενες ελληνοποιήσεις. Επειδή στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ροή είναι ελεύθερη. Επιτίδη λοιπόν, και ξέρετε πολύ καλά, και έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι επιτίδη που τους ξέρετε και τους γνωρίζετε, αλλά κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει, εισάγουν όλα αυτά τα φθηνά προϊόντα και αλλάζοντας τα παραστατικά στην πορεία, τα βαφτίζουν και ελληνικά. Πριν φτάσω στο ράφι, κύριε Τσίπρα, κάτι μακεδονικού σύνορους, και είσαστε και όλοι εμπλεκόμενοι, και ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με τον Τσίπρα, ο οποίος έδωσε όνομα, δεν έδωσε μόνο όνομα, δεν ήταν μόνο νονός, ήτανε και νονός σε όλα τα προϊόντα που βαφτίστηκαν μακεδονικά, ελληνικά. Τα βαφτίζουνε, κάτι που απαιτεί και πρέπει να γίνεται με αυστηρούς ελέγχους. Μέσα στα σφαγεία, στις γαλακτοβιομηχανίες, στις κεντρικές αγορές. Ξέρετε τα σκάνδαλα που πέρασαν όλα. Όλες αυτές οι τεράστιες έτσι, εταιρείες, επιχειρήσεις. Και τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Τα γνωρίζετε. Να καλωσορίσω λοιπόν τη Λίνα της Τρίδου. Λίνα, καλησπέρα. Και εσύ τα σύνορα είσαι εκεί, ξέρω. Παλεύεις. Δεν πειράζει. Γιατί αν πάει κάποιος εραίος να τονίσει, γιατί δεν έχει να ανταπεξέλθει με το ράφι του σούπερ μάρκετ, αν πάει να ψωνίσει από τη Βουλγαρία ή βάλει πετρέλαιο, βενζίνη κτλ., που ξέρω ότι γίνεται ένας κακός χαμός, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ακόμα και τα τσιγάρα του, θα πάει, θα τα πάρει από εκεί. Εκεί γίνεται έλεγχος. Στα επιβατικά γίνεται έλεγχος. Στα φορτηγά, Λίνα μου, τι γίνεται? Όλα καλά?
1: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης. Δήμητρα, εμείς εδώ στις Σέρες, στη Βόσφαιρο Σερών, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε την επιδρομή των Βουλγάρων πλέον, έτσι θα τους χαρακτηρίσω, σειροδών τα αυτοκίνητα, και μιλάμε για αυτοκίνητα εκατομμυρίων ευρώ. Εισέρχονται στην χώρα μας για Σαββατοκύριακο, τους Λακάριανοι Παραλίου Πρωινού και τα λοιπά έχουν κατακλειστεί από τους Βουλγάρους, έχουν αγοράσει όλα τα σπίτια των Ελλήνων και κάνουν τουρισμό και όχι μόνο. Κάποτε είχαμε τις ελληνοποίησεις έτσι όπως ακριβώς το ανέφερες, γιατί δεν γινόταν κανένας έλεγχος στα σύνορα. Τώρα έχουμε την επιδρομή των Βουλγάρων. Μάλλον το θέμα των ελληνοποίησεων έχει ξεχαστεί, δεν ασχολείται κανένας πλέον. Γιατί δεν υπάρχουν τελωνιακοί, δεν υπάρχει τελωνίο, τα σύνορα είναι ελεύθερα. Μπάτε σκύλια λέστε, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Κανένας απολύτως έλεγχος, έτσι όπως το είπες. Τα φορτηγά έρχονται σειροδών με όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισέρχονται στην χώρα μας. Επικρατεί ένα αλαλούμ, έτσι όπως θα το έλεγα με μία μόνο λέξη. Και ο Έλληνας κάθεται... σκύβει το κεφάλι, υποκύπτει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δεν μπορεί να συντηρήσει πλέον την οικογένειά του και δυστυχώς είναι αμίλητος. Και κάποιοι από το λαό ίσως περιμένουν την ώρα της κάλπης για να εξαφανιστεί, λένε, αυτή η κυβέρνηση, για να πάρει δρόμο αυτή η κυβέρνηση, έτσι όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

0: ότι περιμένουμε να αλλάξει αυτό το σάπιο σύστημα, αυτό το πολιτικό σύστημα, το κατεστημένο, για να σωθεί ίσως ό,τι απέμεινε. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτό περιμένουμε, αυτό και γι' αυτό αισιοδοξούμε, είμαστε αισιόδοξοι. Μίλησε ο Τσιρανίδης για προσωρινά, για περονόσπορο στα αμπέλια. Η καβάλα έχει καταστραφεί. Τα αμπέλια έχουν τελειώσει. Και όχι μόνο στην καβάλα, αλλά και στο νομό Σερών. Στο Δήμο Βυσαλτίας ιδιαίτερα, όπου εκεί οι αμπελώνες είναι σε πολύ μεγάλες εκτάσεις, τεράστιες. Άνθρωποι νοικοκυρέοι που εργάζονται χρόνια, χρόνια πολλά με αυτό το αντικείμενο, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι σε απόγνωση πλέον, έχουν καταστραφεί τα αμπέλια τους τελείως. Ο ΕΛΓΑ δεν τους αποζημιώνει, άσχετα αν πληρώνουν όσα τους τραβούν από το ΟΣΔΕ, είναι πλέον σε απόγνωση και σκέφτονται για εκρίζωση των αμπέλων. Εκρίζωση των αμπέλων, μίλησα με έναν αγρότη, θα το διευκρινίσουμε αυτό, θα το ψάξουμε. Λένε ότι τρέχει ένα πρόγραμμα αποζημιώσεως, οικειοθελής αποχώρηση από τα αμπέλια, να τα τελειώσουν, να τα βγάλουν από τη ρίζα, αλλά με αποζημίωση. Κάποιοι δεν τα θέλουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη τη διαδικασία αυτή της καλλιέργειας, γιατί δεν έχουν ρευστότητα πλέον. Άρα τι κάνουν, αποχωρούν από την καλλιέργεια του αμπελιού. Και από εκεί και πέρα θα και δούμε, θα συζητήσουμε με διαφάνεια πάντα και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο τι συμφέροντα υπάρχουν στα εινοποιεία, στα μικρά εινοποιεία κτλ. Αν υπάρχουν, θα τα δούμε όλα αυτά. Και γιατί στην Ελλάδα, ρωτάνε, δεν τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Σε άλλη όμως εκπομπή, Δήμητρα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα αλαλούμ. Και ο τελευταίος, όπως λέει και το τραγούδι, θα υποχρεωθεί να πληρώσει. Όλοι τα πήραν από εδώ και από εκεί και ρημάξαν τον τόπο. Τελείωσε η Ελλάδα μας, έτσι όπως αναφέρθηκες και εσύ και στον προλογό σου. Τελείωσε η Ελλάδα μας, δεν υπάρχει Ελλάδα πλέον, γιατί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν ίσως να είναι αντέλληνες. Δήμητρα.
1: Λίνα, πραγματικά εγώ σοκάρομαι, γιατί είναι καθημερινό αυτό που βλέπουμε και εσύ που ζεις και σε μια μικρή πόλη και στα χωριά. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ για τις αντιδράσεις πλέον του κόσμου, γιατί ξέρουμε ότι και όταν έχουμε οικονομική δυσχέρεια και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, δεν ξέρουμε και πώς θα αρχίσει να αντιδρά ο κόσμος μεταξύ τους. Βλέπουμε πολλές φασαρίες, τσακωμούς. Υπάρχει μια έτσι περίπλοκη κατάσταση που με το παραμικρό κάποιος πλέον μπορεί να φτάσει, χτύπω ξύλο λέμε, και σε φόνο. Εάν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο και λόγω της οικονομικής και ψυχολογικής πίεσης που νιώθουμε, ειδικά εμείς οι αγρότες που μακροχρόνια βλέπουμε αυτή την κατάσταση να μην παίρνει τη θέση που της αξίζει, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους αυτούς τους θεσμούς που υποκρίνονται ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουν μεθοδεύσει τη σωτηρία τους όλα αυτά τα χρόνια, δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις και δυστυχώς πλέον ο κόσμος δεν θα το αντέξει.
0: Δήμητρα, έτσι ακριβώς όπως τα λες, και μάλιστα θα τονίσω ότι όπως ανέφερες και εσύ, ο κόσμος είναι σε απόγνωση, είναι στα όρια του πλέον. Δεν μιλιέται. Δηλαδή κάποιον να μιλήσει θα σας αρπάξει. Είναι ενευριασμένη, είναι θυμωμένη, είναι καταπιεσμένη.
1: Το βλέπεις, Λίνα, και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ακόμα και το πώς οδηγούν στο δρόμο, είτε αποσυντονίζοντας την καθημερινά, αποσυντονίζοντας με το κινητό, με τις σκέψεις, βλέπουμε πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα, βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις, βλέπουμε να πηγαίνει κάποιος σε μια υπηρεσία και να μαλώνει με οποιονδήποτε υπάλληλο, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι κάπου αλλού. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος δεν ξέρω αν είναι στα καλά του.
0: Δήμητρα, και δεν πρέπει να είναι ο κόσμος στα καλά του, γιατί πλέον έχει αγανακτήσει. Επικρατεί αγανάκτηση. Όπως ανέφερες και εσύ, έγινε ό,τι έγινε με τους στρατεύες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και μάλιστα λέει αυτοί οι εμπλεκόμενοι βουλευτές που θεωρήθηκαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, τους δίνουν και δώρο. Τους επιβραβεύουν.

0: Έναν δώρο δύο βοσκοτόπια είπες. Τι είναι τα βοσκοτόπια, τα τσιπλίκια των πατεράδων τους? Από πού τα βρήκε η κυβέρνηση για να τα δώσει δώρο στον οποιονδήποτε βολευτάκο, στον οποιονδήποτε βολευτή? Ας μας δώσει αριθμούς, τίτλους κτλ. Ποια βοσκοτόπια θα δώσουν? Ποιανού είναι αυτά τα βοσκοτόπια? Του κράτους, του δημοσίου, των μοναστηριών, των εκκλησιών?
1: Ό,τι προλάβουνε, Λίνα, ό,τι προλάβουνε, γιατί ξέρουν πολύ καλά πλέον ότι μετά αυτές τις εκλογές θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους αυτούς, και πολύ καλά θα κάνουν, και όσοι πραγματικά πρέπει να μπουν φυλακή θα πρέπει να μπουν φυλακή, στην κυριολεξία όμως. Το έχουμε δει και έχουμε ακούσει και έχουμε παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, ειδικά και στις Σέρρες με τις γαλάζιες ακρίδες που λέγαμε.
0: Δήμητρα, έτσι, συμφωνώ. Βοσκοτόπια, και το ξανατονίζω. Από πού τα βρήκαν αυτά τα βοσκοτόπια? Εμείς δεν πρέπει να αντιδράσουμε? Δεν πρέπει αυτά όλα να τα λέμε δημόσια? Να τα ακούει ο κόσμος?
1: Τι
0: είναι τα βοσκοτόπια? Θα δώσουν πάλι βοσκοτόπια της λίμνης Κερκίνης, της λίμνης Κάρλας, της μπανάνης του Ολύμπου? Δηλαδή σε δύο βοσκοτόπια θα χωρέσουν όλα τα πρόβατα της νοδούλας, της κυβέρνησης? Μέσα σε αυτά τα βοσκοτόπια θα τους μαντρώσουν πάλι με τα ρουσφέτια τους, με παράνομες επιδοτήσεις? Έτσι θα τους μαντρώσουν πάλι για να βγουν? Δεν ξύπνησε ο κόσμος? Εγώ πιστεύω ότι αντιλήφθηκε πλέον και δεν τους πιστεύει. Και να δείτε ότι εδώ θα είμαστε. Λυπάσματα, λέει. Δεν δίνουν λεφτά, δεν δίνουν χρήμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τα δικά τους λεφτά είναι, τα λεφτά των αγροτών, των επιδοτήσεων, τα παγωμένα, που τα φάγαν κάποιοι επιτίδικοι, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι οι γνωστοί άγνωστοι. Γιατί περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μοιραστεί το χρήμα το μεγάλο, το χοντρό. Γι' αυτό τα κρατάνε. Να πούν, ξέρετε, να βρήκαμε εμείς κονδύλια, θα σας τα μοιράσουμε τώρα γιατί τα δικαιούστε, γιατί είναι δικά σας λεφτά. Το πετύχαμε, κάναμε μεγάλη δουλειά, δουλέψαμε αρκετά. Οπότε πάρτε αυτά που δικαιούστε, γιατί τώρα δίνουν ψίχουλα, δεν δίνουν τίποτα. Και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σκύβει και το κεφάλι και λέει και ευχαριστώ. Ξέρετε, με τα 150 ευρώ επιδότηση για τα λοιπάσματα, γιατί επί της καθαρής αξίας των λοιπασμάτων και τιμολογίου του παραστατικού, στα 1000 ευρώ είναι 150 ευρώ. Ειλικρινά στενοχωριέμαι πραγματικά όταν λέει ευχαριστώ ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος που μια ζωή τα χέρια του έχουν ψηθεί μέσα στα χωράφια και έχουν γεμίσει ρόζους. Να λέει ευχαριστώ για τα 150 ευρώ από την επιδότηση, από το ΠΑΣ λοιπασμάτων που του δίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχει ούτε σέντη μέσα στην τσέπη του, άρα τα 150 ευρώ που φαίνονται αρκετά. Και λέει ευχαριστώ. Ευχαριστώ πού? Στην κυβέρνηση, στο Μητσοτάκη, σε αυτούς που τον λίστεψαν, σε αυτούς που τον κατέστρεψαν, στο Τζίπρα που πρόδωσε, στο Σαμαρά που ξέρουμε όλοι τι ήταν. Πού, σε ποιους λένε ευχαριστώ? Σε όλους τους δοκιμασμένους που μας κατέστρεψαν? Γιατί δεν ψάχνουν κάτι καινούριο? Δεν λέει κιόλα. Και αυτός ο καινούριος, ένα από τα ίδια θα είναι. Ας το δοκιμάσουν. Δοκιμάσαμε, λέει, το Τζίπρα και τι έγινε? Τα ίδια, λέει, ακριβώς. Δηλαδή αγανακτεί ο κόσμος, απαξιεί πλέον να ασχοληθεί με όλα αυτά, με όλους αυτούς τους πολιτικούς, τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Και ψάχνουν ένα πρόσωπο ίσως αγνό, δεν υπάρχει. Ίσως κάπου να κουμπίσει, να παρηγορηθεί. Λοιπόν, ένα αλαλούμ με τα λοιπάσματα. Ξαφνικά, λέει, η κυβέρνηση, που πραγματικά και οι λογιστές ακόμη άνοιξαν το στόμα, τα χάσαν, δεν ήξεραν τι να πούν. Αποφασίστηκε χωρίς καμία ενημέρωση πουθενά, ότι αυτοί που δεν είναι, που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕ, στο Μητρό των Αγροτών, μέχρι τις 36 όσοι ήταν γραμμένοι, θα πληρωνόντουσαν από τα λοιπάσματα, από το ΠΑΣ αυτό, από την επιδότηση, μέχρι αυτοί που είχαν παραστατικά μέχρι τις 36. Και λοιπόν εδώ κάπου δεν μου πολύ άρεσε το θέμα και πήγα στο ΚΕΠΕΛΣΕΡΟΝ να ρωτήσω. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, εδώ πέρα στο ΜΑΕ γράφονται οι αγρότες όλο το χρόνο. Έχουν το δικαίωμα να γράφουν όλο το χρόνο να κάνουν εγγραφή. μέσω των λογιστών τους. Γιατί τώρα ξαφνικά όσοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 36, αλλά αυτή είναι η διαταγή που έχουμε. Να αλλάχτε, να την αλλάξετε την διαταγή αυτή. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν δηλαδή. Αυτοί που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν, γιατί και οι φορολογικές δηλώσεις, συνήθως η εγγραφή τους γίνεται βάσει τις ημερομηνίες των φορολογικών δηλώσεων. Τι που δεν πρόλαβαν να γραφτούν, θα τους πετάξει πάλι έξω το σύστημα. Πάλι δεν θα πληρωθούν. Και πού θα πάνε αυτά τα λεφτά όλα, από τα λοιπάσματα.
1: Τώρα που το αναφέρεις, Λίνα, γιατί μας ακούει και κόσμος που δεν ασχολείται γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι δηλαδή καλλιεργητές ή παραγωγοί, να πω ότι γίνεται ένα μπάχαλο σε όλα τα υπουργεία. Με το τελευταίο έτσι να επικυρώνεται με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο το πρόγραμμα 21, 23 και το 25, ειδικά το 25, επειδή έκανα και εγώ το πρόγραμμα Εξοικονομώ το 25, αυτή τη στιγμή δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο ο πολιτικός μηχανικός, γιατί μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν όλοι τα κάγκελα. Γιατί καθυστέρησαν από το 25 το πρόγραμμα, ενώ εγκριθήκαμε και τα λοιπά, μιλάμε για 35.000 κόσμο, έτσι, 35.000 οικογένειες. Εγκριθήκαμε, υπήρχε μία παύση για να αλλάξουν την νομοθεσία, ένα κόλλημα, ένα πάγωμα των χρημάτων για να κατατεθούν στις τράπεζες και αντίστοιχα να γίνουν όλες οι ενέργειες. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πάγωμα των 8 μηνών και εφόσον το Φεβρουάριο, Μάρτιο άρχισαν και πλέον μπαίνουν στη διαδικασία της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που πραγματικά τρέχανε και τρέχουν σαν τρελοί όλοι οι μηχανικοί να προλάβουν. Ξαφνικά βγήκε απόφαση ότι λήγουν αυτά τα τρία προγράμματα στις 17 Ιουλίου. Στις 16 το απόγευμα, μετά από αντιδράσεις αρκετών και του κλάδου, μπήκαν στη διαδικασία να δώσουν παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον πρωτογενή τομέα. Αυτό συμβαίνει με όλα τα κονδύλια, με όλες τις επιδοτήσεις, με όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολόκληρη τη χώρα, για όλους τους Έλληνες. Αυτές οι καθυστερήσεις λοιπόν σημαίνει δυσλειτουργία. Το εντεράκι δεν δουλεύει καλά.
0: Έτσι, δεν δουλεύει καλά. Και όπως τόνισε και όπως είπα και προηγουμένως, παίζουν με τα μυαλά των Ελλήνων. Πάνε να μας σπάσουν τα νεύρα πλέον. Σε όλους τους τομείς. Εδώ τα παιδιά με νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν. Συνεχίζουν να κάνουν δήλωση ως δε. Δύο φορές έχουν το δικαίωμα, γιατί μέσα στο 18 μήνο, αν περάσουν μετά οι 18 μήνες, τους πετάει απ' έξω το σύστημα, δεν εγκρίνονται για την επιδότηση του νέου αγρότη. Και ακόμη δεν πληρώθηκαν. Θα πληρωθούν, λέει. Πότε? Μετά από 5 χρόνια τα παιδιά χρεώθηκαν. Πήραμε γεωργικό εξοπλισμό, άλλοι έκαναν σταυλικές εγκαταστάσεις. Νέοι αγρότες, νέοι κτηνοτρόποι. Και αυτοί ακόμα είναι στο θα πληρώσουμε. Ένα αλαλούμ, όπως το είπες, όπως και με τα λοιπάσματα. Κατάλαβαν το λάθος τους και δίνουν ημερομηνίες παράταση των παρατάσεων. Δηλαδή, έλεος πλέον. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να πάρει μια απόφαση.
1: Πότε θα ανοίξουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ?
0: Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ λένε αυτοί ότι ήταν, όπως έλεγαμε στις εκπομπές, ότι μετά τις 20 Ιουλίου δεν πρόκειται να ανοίξουν έως τις 20 Ιουλίου.
1: Τώρα, η κάθε κυβέρνηση, αγαπητή Λίνα, θα πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να το τηρεί και να υπάρχουν κυρώσεις όταν δεν εφαρμόζεται.
0: Οι κυρώσεις μια χαρά μπαίνουν από την Ευρώπη για κάθε μέρα καθυστέρησης που καθυστερούν να ανοίξουν το ΟΣΔΕ. Από την Ευρώπη μπαίνουν οι κυρώσεις. Τα πληρώνει ο κόσμος, τα πληρώνει ο φορολογούμενος ο Έλληνας. Αυτοί ακόμη βρίσκονται στις δοκιμές, ελέγχουν ακόμη τα συστήματά τους. Ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει δοκιμές. Θα κάνουν και την τελευταία δοκιμή, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Πού είναι η διαφάνεια, η κάθαρση, η εξυγίανση που μας έλεγαν ότι θα επικρατήσει στο 2026 στο ΟΣΔΕ? Έχουμε Αύγουστο, οδεύουμε για τον Αύγουστο και ακόμη κάνουν δοκιμές. Αυτά επικρατούν στην Ελλάδα, το αλαλούμ.
1: Να τονίσω κάτι κλείνοντας, Λίνα, να το φέρουμε λίγο και αυτό στη συζήτηση, αυτό που απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο σχετικά με τις νέες ταυτότητες, έτσι. Γιατί έχω και ένα μήνυμα από τις ακροάτριες εδώ πέρα που μας παρακολουθούν και να τους στείλω έτσι και ιδιαίτερους χαιρετισμούς για τη συμμετοχή έτσι στην παρέα μας. Θα ήθελε να ενημερώσει ότι ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάκ είπε ότι αν δεν πάρουμε τη νέα ταυτότητα που έχει τον προσωπικό αριθμό, δεν θα μπορούμε να πληρωνόμαστε και ότι θα δημιουργηθούν θέματα με την ιστοδοσία έως τον Αύγουστο. Και έλεγε και για την Ελλάδα βέβαια ότι θα λειτουργήσει και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Τι κάνουμε γι' αυτό, μήπως εκβιάζουν, δηλαδή μήπως για να ψηφίσουμε θα χρειαστούμε ταυτότητα με προσωπικό αριθμό.
0: Στην ψήφο όταν θα έρθει η ψηφοφορία δεν χρειάζεται τίποτα δήλητρο, θα ισχύει η παλιά ταυτότητα. Με αστυνομικό που μίλησε μου είπε ότι είναι έγγραφο η καινούργια ταυτότητα μόνο για να βγούμε εκτός
1: Ελλάδας. Έχει πάρει παράταση, αλλά ναι. Στην περίπτωση κατά τη διάρκεια των εκλογών ή πριν εκλογών, αν βγάλει μια νομοθεσία και πει ότι πλέον θα ψηφίζουν μόνο αυτοί που έχουν καινούργιες ταυτότητες, καταρχήν να ξέρουμε ότι έχουν πεθάνει μισοί που έχουν μέσα εγγεγραμμένους, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
0: Κάντε λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Με τις παλιές ταυτότητες θα ψηφίσουμε. Αφού δώσαν παράταση μέχρι το 27, οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μια χαρά. Μια χαρά. Μόνο δεν θα μπορούμε στο εξωτερικό. Κάθε μέρα κάνουμε ταξίδια εμείς πηγαίνουμε, έτσι.
1: Κρίμα, γιατί ήθελα να πάω λίγο Νέα Υόρκη, ήθελα να πάω λίγο Αργεντινή. Κρίμα.
0: Ναι, ταξιδεύουμε, οπότε δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε. Κατάχρηση της νοημοσύνης μας κάνουν αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ο κόσμος νομίζω ότι ξύπνησε και αμέ τους περιλάβει, τους πάρει με τις πέτρες. Έλεος και με τις ταυτότητες και με τις επιδοτήσεις και με τους προβέρες. Και ένα άλλο, ότι πληρώνουν, λέει, το ΟΣΔΕ του 25. Πώς το πληρώνουν βάσει των περσινών με τα εικονικά. Τι πληρώνουν τα εικονικά κοπάδια? Τα 16 εκατομμύρια πρόβατα που βάσει των στατιστικών του ΕΣΤΑΤ είναι 10. Ποιοι τα παίρνουν πάλι? Πώς τους πληρώνουν? Ποιοι πληρώνονται? Αυτοί που τα καταχράστηκαν. Πάλι οι φραπέδες, πάλι οι σουγιάδες, πάλι τα φαντάσματα, τα εικονικά βοσκοτόπια. Ποιους πληρώνουν? Και ο νόμιμος ο αγρότης δεν παίρνει σέντς. Υπάρχουν αγρότες που δεν πληρώθηκαν καθόλου βάσει του monitoring, λέει. Κόπηκαν οι συνδεδεμένες τους, γιατί το monitoring τους τα έβγαλε κίτρινα και κόκκινα τα χωράφια. Και αυτοί κάθε μέρα λένε ότι συνοδών πληρώνουν και δίνουν εκατομμύρια. Πάλι γίνονται παρανομίες του ΟΣΔΕ. Σε ποιους, ας μας εξηγήσουν, σε ποιους δίνουν τα λεφτά? Σε ποια, στα μοσχάρια που τα βάφτισαν ελληνικά και παίρνουν επιδοτήσεις οποιουσδήποτε τυχοδιώκτης, την Χάρπαστος? Χρυσές επιδοτήσεις στην Κρήτη, βοσκοτόπια στη Δράμα, μέχρι και την Μύκονο. Ας τα βγάλουν όλα φανερά όλα αυτά. Να δούμε πού δίνονται όλα αυτά τα εκατομμύρια. Και ο άλλος δεν έχει να ρίξει λίπασμα και να καλλιεργήσει το χωράφι του? Το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται κανονικά. Φέτος πλήρωσαν επιδοτήσεις με βάση τις περσινές δηλώσεις.
1: Είναι όλα καλά. Έχουμε κράτος δικαίου, Λίνα. Αυτό ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός.
0: Βάση αδικαίου έχουμε, όχι δικαίου. Να βάλω το άλφα, το στερητικό μπροστά. Παρανομία στην παρανομία. Και όταν παίρνουμε τηλέφωνα στα Υπουργεία ή οπουδήποτε αλλού, όχι σαν πολιτικά πρόσωπα, αλλά με το επώνυμό μας και την ιδιότητά μας, Τρίδου Πασχαλία, Γεωπόνος, πιστοποιημένη γεωργική σύμβουλος, γιατί θέλω ενημέρωση, απαιτώ ενημέρωση, τους έλεγα. Εκεί στους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου και στους υπαλλήλους που τρέμαν κάποιοι να μιλήσουν. Γιατί δεν δίνουν πληροφορίες με τίποτα. Ευγενικοί πάρα πολύ. Ευγενικά όλα τα παιδιά είναι. Προσπαθούν. Αλλά ίσως από τα μεγάλα κεφάλια δεν επιτρέπεται να μιλήσουν. Και έτυχε ο υπάλληλος εκεί, δεν ξέρω ποιος ήταν, τι ήταν γενικός, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Τώρα είναι και λίγο στην ένοχο όλο αυτό που αναφέρεις, Λίνα. Δίνει ότι δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Δεν ξέρω, γιατί ζήτησα κάποιον υπεύθυνο να μιλήσω σχετικά με το θέμα των πιστοποιημένων συμβούλων. Έτσι, με το όνομά μου. Επώνυμα βγήκα να ζητήσω και να απαιτήσω ενημέρωση. Γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση από πουθενά. Έτυχε να είναι συγγενής κάποιου φίλου μου, που είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, συγγενείς. Και λέει, τι έκανες Τρίδου μέσα στα Υπουργεία? Πήρε παραμάσκαλα τα Υπουργεία, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ενημερωθούμε. Ποια είναι αυτή η Τρίδου? Σε κάναν φίλο και φτερό, λένε. Σε ξεσκονίσαν από πάνω μέχρι κάτω. Και σένα και την Τρεμπελή, λέει, που κάνετε την εκπομπή. Γιατί μας ξέρουν, Δήμητρα, μας ακούνε. Και το είπα πολλές φορές.
1: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου,
0: πάντως. Γιατί να με κάνουν να μας κάνουν φίλο και φτερό? Εμείς που είμαστε οι νόμιμοι, εμείς που έχουμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε να θρέψουμε την οικογένειά μας, να σπουδάσουμε τα δουλειά μας, να στείλουμε φαντάρους στην πατρίδα, εμάς να κάνουν φίλο και φτερό? Γιατί δηλαδή τόσο περίεργοι είναι? Ας μας έπαιρναν τηλέφωνο να τους λέγαμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Ας κάνουν φίλο και φτερό τους φραπέδες, τους σογιάδες και όλους αυτούς, τους παρατρεχάμενους και τα κομματόσκυλα που κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτοί καταχράζονται την Ελλάδα. Εμείς τι κάνουμε? Ενημέρωση θέλουμε και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, όσο πιο σωστά και τίμια μπορούμε. Γιατί έτσι μάθαμε από τις οικογένειάς μας. Με το σταυρό στο χέρι, λέει, να πηγαίνεις, με έλεγε ο πατέρας μου. Και σίγουρα θα πετύχεις. Αλλά αυτοί θα μας κάνουν να γίνουμε κι εμείς παράνομοι. Έπρεπε ντε και καλά να μπούμε κι εμείς μες στο μέλι. Να καταλάβει, δεν θα μπούμε. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να γνύψουμε το μέλι. Δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς. Δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με το σάπιο σύστημα.
1: Αυτή είναι η κυφήνα, αγαπητή Λίνα, δυστυχώς. Λίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό κουράγιο έτσι και σε όλους εκεί τους συντοπίτες και σε όλους τους παραγωγούς μας. Κρατάτε γερά και έτσι δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: και εσένα
0: και το
1: Focus.
0: Εσένα προσωπικά και το Focus. Ναι, είμαστε συνεργάτες, είμαστε οικογένεια. Ειλικρινά να τρίχεσαι όταν επίσης οικογένεια είμαστε, γιατί με την αλήθεια προχωράμε. Δεν λέμε ψέματα μεταξύ μας ή να έχουμε πίσω μαχαιρώματα μεταξύ μας. Γι' αυτό βγάζουμε μια εκπομπή αληθινή πάντα, που βγαίνει στον αέρα με αληθινά λόγια, έτσι όπως τα ακούμε μέσα από τις υπηρεσίες τους. Τα ακούμε πραγματικά και τα αναφέρουμε στον κόσμο για να καταλάβει, να αντιληφθεί πλέον τι γίνεται. Τώρα, αν συνεχίσουν να είναι πάλι εκεί και να μου λέει εμένα ο παππούς 90 χρονών να μου κοπεί το χέρι η μαχηλέας, γιατί μου διόρισε το παιδί στην αστυνομία, ο παππούς 90 χρονών και τώρα ο γιος είναι συνταξιούχος 60. Και να του λέω εγώ τι θα γίνει με το δικό μου το παιδί. Ο δικός σου παίρνει σύνταξη. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, Δήμητρα. Δεν μας φταίει κανείς. Ούτε ο Αχιλλέας, ούτε κανένας. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς πρέπει να ρίξουμε, όπως είπες, την πραγματική βολή. Γιατί η βολή, η βόμβα είναι η ψήφος μας. Ας αξιολογήσουμε αυτή τη φορά σε αυτές τις κάλπες, η ψήφος θα έχει αξία του κάθε Έλληνα πολίτη. Για να μην έχουμε μια από τα ίδια. Γιατί αν ξαναβγούν, άρπαξαν ό,τι άρπαξαν, θα ισοπεδωθεί, ισοπεδώθηκε η Ελλάδα. Τελείωσε η Ελλάδα μας.
1: Και εγώ θα πέσω στο Αιγαίο και θα οδεύσω προς Πακιστάν. Έτσι με κόβω. Αφού θα αδειάσω όλο το Πακιστάν, και η Σομαλία και όλοι θα έρθουν προς τα επάνω, πάμε εμείς κάτω. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ανταλλαγή προϊόντων θα γίνει, Δήμητρα. Το Πακιστάν θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, που σαν την χώρα, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος σε όλο τον πλανήτη που την καταστρέψαν εμείς τη χώρα μας. Και εμείς θα πάμε στο Πακιστάν. Οι μαύροι θα έρθουν εδώ και εμείς θα πάμε εκεί. Να μην δούμε τέτοια πράγματα, Δήμητρα.
1: Τα βλέπουμε στις ταινίες που προωθούνται. Σχεδόν όλοι είναι με λαμψή. Τους έκαψε λίγο ο ήλιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
0: Προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Περνάμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Το τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, κάθε Κυριακή 6 με 8 στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της χώρας, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Μας ακούτε ζωντανά εδώ από την καρδιά της Μακεδονίας και φυσικά ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και αντίστοιχα mahifm.gr. Είμαστε στο διαδίκτυο, μας βρίσκεται παντού. Και πολύ καλά κάνουμε γιατί ενισχύουμε έτσι τη φωνή όλων των Ελλήνων. Να πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής που θα ανοίξουμε γραμμές και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά τον Στέφανο Εμμανουήλ. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Και επειδή φουντώσαμε και γενικότερα σφίξαν έτσι οι ζέστες και θα σφίξουν και άλλα πολλά από ό,τι φαίνεται, και επειδή αναφερθήκαμε έντονα όλο το χρόνο και κάθε χρόνο, ειδικά τα τελευταία χρόνια και με όλα αυτά που γίνανε με το τεράστιο αυτό μεγατόνο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλήσαμε για τις γαλάζιες ακρίδες και συνεχίζουν και τρώνε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου ό,τι μπορούν να φάνε και θα βγουν και εν λευκό. Θα τους πρημοδοτήσουμε και όλες που φάγανε. Να τους βραβεύσουμε, να τους κάνουμε και ένα άγαλμα. Να τους προσκυνάμε κιόλας. Αν δεν νομίζω. Να πούμε λίγο, εκτός από αυτές τις γαλάζιες ακρίδες με τα δύο πόδια, να πούμε και για τις άλλες ακριδούλες, όχι αυτές τις μικρές, ειδικά τώρα, ξέρετε, κατά τη διάρκεια από τον Ιούνιο, Ιούλιο, που ξεκίνησαν και τα λόνια, ξέρετε την τα λόνια, όταν μπαίνει σε ριζοαλωνιστική μηχανή, όρθα χωράφια υπάρχουν φυσικά σε αρωτρές, τσιτάρι, κρυθάρι κλπ. Κυρίως στα σιτηρά βγαίνουν αυτές οι ακριδούλες και από πίσω, να ξέρετε, υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, έτσι, πουλιών, κυρίως πελεκάνοι, οι οποίοι τρώνε τις ακρίδες, οπότε συνοδεύεται κάπως η θεριζοαλωνιστική. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές τις ακριδούλες, γιατί υπάρχει και ένα πολύ έτσι έντονο φαινόμενο σχετικά με τις γίγας ακρίδες. Θα το πούμε όμως, ανοίγοντας και καλωσορίζοντας έτσι τον πρώτο ακροατή τηλεφωνικά και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι συμβαίνει με αυτές τις γίγας ακρίδες. Καλησπέρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
1: Τι κάνουμε, λοιπόν.
0: Δόξα τω Θεώ και στα βρώμα.
1: Οι γαλάζιες ακρίδες έχουν και γραβάτες γαλάζιες. Γαλάζιες γραβάτες.
0: Μωρέ, καιρός φοράνε, καιρός.
1: Ωραία, λοιπόν, με αφορμή με το πρώτο σχόλιο που κάνατε στην αρχή της εκπομπής για τη σημαία, δυστυχώς το κακό παράδειγμα το δείχνουν οι ίδιοι αρμόδιοι. Όταν βλέπεις σε κυβερνητικά κτίρια, από σχολεία μέχρι δημόσια κτίρια να είναι κουρασμένοι έως βρώμικα, τα λέει όλα.
0: Σωστή παρατήρηση, βέβαια.
1: Μόνο λόγω ιδιότητας. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και πρέπει να ανέχουμε και το άλλο που λέμε πολλοί την Ελλάδα Ελλαδίτσα, Αγιελλαδίτσα, Ελλαδιστάν. Αυτά εγώ δεν τα διοθετώ, δεν τα ανέχομαι. Είναι προσβολή για τη σημαία μου. Λοιπόν, και κάτι άλλο για να με κρυγορώ. Πρέπει εσείς οι αγρότες, συγγνώμη που γίνομαι και κουραστικός και θα γίνω και λίγο αμυγός κακός, αν δεν πάνε οι αγρότες έξω από την Βουλή, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση ή να πάμε σε εκλογές, θα βγαίνετε στα μικρόφωνα και θα λέτε προβλήματα και αυτά θα μαζεύονται και θα αυξάνονται. Αυτά την αγάπη μου και καλή εβδομάδα για αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοιχτές λοιπόν οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Να περάσουμε στην επόμενη, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Δήμητρα, η Μαρία είμαι από Αρτέμιδα.
0: Καλησπέρα Μαρία.
2: Το είδε στο βιντεάκι?
0: Δεν μπόρεσα να το δω γιατί λοιπόν, την ώρα που μιλώ δεν μπορώ να έχω ήχο.
2: Ωραία, πήγαινε YouTube Ευάγγελος Τουρνάς πριν 5 μέρες στη Βουλή και σήμερα το είπε ο Πάτερ Σεραφείμ στο Μάχη 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Τι δεν ζούμε. Κάνω πλάκα. Προηγουμένως τσακώθηκα με βουλευτή που το βρήκα το τηλέφωνο μέσα από τη Βουλή. Και με παίρνει ένα κινητό. Και το σηκώνω. Μου λέει με πήρατε τηλέφωνο, γιατί λέω ποιος είστε. Σταμάτησε. Ποιος σταμάτησε λέω. Ποιος σταμάτησε. Λοιπόν είστε ο κύριος Χαριτάτος. Γιατί έπαιρνα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς και στο μάχη πήρα όπου θέλεις πήρα. Όχι αυτό. Α, της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έγινε το έλα να δεις. Δεν έβγαλε κιχ. Λέω μήπως θα πάμε να ψηφίσουμε και με νέα ταυτότητα. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και εγώ έχω την παλιά. Ποια είναι η παλιά, λέω, αυτή που έχω και εγώ από το 2008. Αυτή δεν είναι η παλιά, του λέω. Η παλιά ήταν αυτή με τη Χριστιανή Ορθόδοξος. Δηλαδή απειλούμε. Ελάτε ρε παιδιά, πάρτε τα όλα, σας τα χαρίζω όλα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν θα με σφάξετε ή δεν θα με σφάξετε.
3: Θα με υποχρεώσετε,
2: λέω. Θα με υποχρεώσετε, λέω. Τι έχουμε, έχουμε δημοκρατία, έχουμε, μου λέει. Αφού έχουμε, γιατί με απειλείτε. Μαζεύτε τον Τουρνά, άμα δεν τον ακούσατε, όπως μου είπατε. Μαζεύτε τον.
0: Ναι, μόνο τον Τουρνά.
2: Αυτός το είπε. Που είναι υπουργός πολιτικής προστασίας και εδώ στο Κοροπή και εγώ είμαστε. Εγώ είμαι Αρτέμιδα. Λούτσα.
3: Και όσο για τους αγρότες.
2: Και όσο για τους αγρότες, έχει πολύ δίκιο ο Δημοσθένης. Δεν. Εγώ δεν πίστευσα στους αγρότες και θα σου πω, Δημήτρα, με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια που σας έχω. Δεν. Θα σου πω. Δεν. Γιατί είχε βγει άλλος και λέγε, μα εμείς δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εάν δεν πας να ρίξεις την κυβέρνηση ο ένας, ο άλλος, θα σου πούν παράτα στην παράτα, πάρ' και τον προσωπικό αριθμό και αν θες παίρνεις τα λεφτά σου.
3: Ποια λεφτά θα παίρνει, τίποτα θα παίρνει.
2: Τι θα πάρει.
3: Με τον προσωπικό φώτιμο.
2: Ακούω τους φωτιγατζίδες να μιλήσουμε με τον υπουργό στην εκπομπή του Γρηγόρη. Γιατί να μιλήσεις δε με τον υπουργό.
3: Κατεβείτε όλοι κάτω, μπλακώστε τους.
2: Θα μου πεις δεν είναι λύση. Λέει δεν έρχεται ο κόσμος μαζί μας. Ναι, δεν έρχεται ο κόσμος γιατί το έχει δει το έργο. Εγώ αυτή τη στιγμή από εδώ που κάθομαι ψάχνω να βρω τηλέφωνα. Το ξέρεις ότι με ψάχνανε όταν γίνανε οι φωτιές στην Εύβοια. Και μίλησα με τον Ρωμανό και μου λέει ναι ξέρω δεν χρωστάτε τίποτα. Το ξέρω ότι με ψάξατε. Δεν ανήκω πουθενά. Δεν καταλάβετε με αυτό που πάει να γίνει.
3: Όλη η Ελλάδα πρέπει να κατέβει.
2: Οι παρατάσεις αυτές είναι σκεμμένες. Για εκβιασμό νέας ταυτότητας. Αυτό πιστεύω και ούτε οι αγρότες θα πάρουν μία και σε αυτούς που θα δώσουν θα είναι στους συνδικαλιστές τους. Παιδιά αυτό είναι το λάθος. Γι' αυτό συχάθηκα.
3: Και θα πάρουμε και το ψηφιακό.
2: Όχι ότι μου φταίει Δήμητρα εσύ ή ο καθένας.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
2: Πάρε και μία καλησπέρα από τη μητέρα μου κορίτσι μου και σε ευχαριστώ που μ' άκουσες γιατί με εξωφρενών.
3: Έλα Δήμητρα μου.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
3: Να μας υποχρεώσουν με το έτσι γουστάρο ότι δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στα νησιά, σε αυτά, χωρίς την προσωπική ταυτότητα μέσα στην πατρίδα. Εγώ ήμουν έτοιμη να πάω στην Ευρώπη. Τι με νοιάζει εμένα για την Ευρώπη.
4: Αλλά όχι για την Ελλάδα.
3: Αλλά όχι να μην μου
4: επιτρέψω.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω στην Τίνα προσκυνήσω και πρέπει να έχω προσωπική ταυτότητα με προσωπικό αριθμό. Θα μας δώσουν και το ψηφιακό πρωτοφόλι που δεν θα έχει μία μέσα. Δεν να μας κλείσουν και στην πόλη των 15 λεπτά.
4: Τα λέει ο Δημήτρης.
3: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Δημήτρης θα λέει. Και όπως ακούσαμε την Παρασκευή ήταν και πολύ σωστός. Και ναι. Και σήμερα πάρα πολύ ωραία τα είπε ο Πάτερ.
4: Έτσι το βρήκα το...
3: Καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνουμε. Και συμφωνούμε και δεν νομίζω ότι είναι μόνο εγώ, έχω πολύ πάρα πολύ κόσμος που έχω
4: εκεί. Σε ποιο Θεό πιστεύεις, στον Βουδά και στον Βουδά να πιστεύεις.
3: Θέλεις να τα πάρετε όλα, πάρτε τα ρε, αφού δεν χορταίνετε.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ανοίξουμε και άλλες γραμμές. Πάμε δυνατά, πάμε γερά.
3: Σε ένα βουλευτή, σε μαθητές ψυχή μας. Ξύλο μεταξύ τους.
4: Από την εκπομπή του Χίου. Άσου.
3: Ο σατανάς θα πλακώνεται μόνοι τους. Τέλος πάντων, Δήμητρα.
4: Έχει και παιδιά.
3: Σε αγαπάτε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εσείς μην ταράζεστε. Μην λίγο, για να είμαστε έτσι λίγο ενωμένοι, λίγο να υπάρχει και αυτή η ηρεμία. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση και έτσι πως μιλάτε στο τηλέφωνο, εγώ βλέπω τον κόσμο καθημερινά. Λοιπόν, να περάσουμε αγαπητέ Στέφανε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Τι κάνετε κυρία Δήμητρα, είστε καλά.
0: Έτσι,
5: τα ακούω όλα αυτά. Τα ακούω όλα αυτά εγώ και εντάξει. Λέω μία από τα ίδια. Γιατί έχουμε κοντή μνήμη οι Έλληνες. Λέει εκεί πέρα ο Σολωμός. Αν μισούνταν αμεθά τους δεν τους πρέπει ελευθερία. Όταν εμείς πάμε κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα και τσακωνόμαστε και δεν βγαίνει άκρη πουθενά. Λες και δεν είμαστε Έλληνες, λες και είμαστε Τούρκοι, μεν Ελβετοί, άλλοι ξέρω εγώ, Μορμόνοι οι Τρίτοι. Πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού μας δουλεύουν, λέει ο άλλος όταν πάει να γίνει να βάλει υποψηφιότητα, έτσι. Από, το κακό αρχίζει από την αρχή. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις το παράβολο, δεν πας να γίνεις βουλευτής, ένας απλός άνθρωπος. Είναι δημοκρατία αυτή που στη Βουλή δεν εκπροσωπείται ο αγρότης, ο ξέρω εγώ, κτηνοτρόφος, ο απλός δρομιός.
0: Πείτε τα, πείτε τα. Δηλαδή εγώ πρέπει να έχω 50.000 στην άκρη για να κατέβω υποψήφια βουλευτής, λέω εγώ τώρα.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να αρχίσουμε και να τους πάρουμε το κατόπι με τη ρόκα, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε το τσαπί του γνωρίζει, ούτε τα λέτρη, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν γνωρίζουν και εμείς δεν ξέρουμε ποιους ψηφίζουμε, διότι πήγανε οι γονείς τους ποτέ στον πόλεμο, είναι κανένας γνωστός πολεμιστή. Είναι κανένας από αυτούς Έλληνας. Α, ψάξουμε το DNA τους, θα δούμε ότι οι κορυφαίοι, οι αρχηγοί των κομμάτων δεν είναι καν Έλληνες, κυρία Δήμητρα. Ψάξτε το DNA τους να δείτε, είναι Έλληνες κανένας από αυτούς, πολιτογραφημένος Έλληνας τους αιώνες των αιώνων. Όπως είναι ο πατέρας, ο παππούς σου, που έπεσε στο μέτωπο, που πήγε στη Μικρασία, που πήγε εδώ, που πήγε εκεί. Πήγε κανένας στην εκκλησία επειδή πιστεύει από αυτούς. Πάνε όταν τους παίρνουν οι κάμερες. Ή θα πάει στην Τίνο, κι όμως εμείς τους έχουμε αεροπλάνα να κάνουν τις βόλτες τους. Με τις πεθερές τους, με δεν ξέρουμε ποιους. Πήγανε ποτέ εκτός εκλογών, εκτός εκλογικής περίοδου, πήγανε ποτέ να δούνε πώς ζει ένας Ρωμιός, πώς το βγάνει το ψωμάκι του. Ξέρουν κατά που πέφτει ένα χωριό που δεν ξέρουν τη γεωγραφία, τα λέω καλά ή όχι.
0: Πολύ καλά τα λέτε, συμφωνώ. Συμφωνώ.
5: Ενδιαφέρονται για σας, για μένα, για τον Α, για τον Β. Κατέστρεψαν την παιδεία. Αυτό κατέστρεψαν πρώτα, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι, συμφωνώ μαζί σας.
5: Πριν, ξέρετε τι άκουγα πριν. Έχω εξαγριωθεί. Πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε. Όχι ένας-ένας και τούτο και τ' άλλο. Πάει κανένας στην εκκλησία, όχι. Όχι να πάμε στο Δεσπότη. Δεν είπα εγώ να πάμε στα ράσα του Δεσπότη, γιατί και αυτοί γίνανε πολιτικοί τώρα τελευταία. Να πάμε να προσκυνήσουμε, να κάνουμε την προσευχή μας. Το παιδάκι μας να πάρουμε να το πάμε σε κανένας, ποτέ. Γίναμε σαν αυτούς. Έτσι. Άκουσα προηγουμένως σε ένα σταθμό, καθώς περνούσα να βρω το κοντικό μας εκεί, να λένε σώθηκαν οι τάδε μετανάστες. Κυρία Δήμητρα, τι είναι αυτοί οι μετανάστες, είναι? Αυτοί που σώθηκαν τώρα που στην Κρήτη.
0: Έχουν την ιδία του πρόσφυγα και από κάτω είναι, αφήστε τα να κάνε μας
5: βουγιουργιώσουν όλους. Ο πατέρας εγώ, για να περάσουμε τα σύνορα της Βουλγαρίας, γίνεται έλεγχος.
0: Βέβαια.
5: Δεν παίρνουμε από που να είναι μέσα και να μας ψάχνουν. Αυτά τα ανοιχτά σύνορα πούλης τα έκανε. Δική του είναι, τι είναι, χωράφι του είναι. Και ο προηγούμενος ο Αλέξης και τέτοια. Η γιαγιά του ήταν αυτή που είχε τα εργοστάσια καβάλας, το ξέρετε.
0: Το ξέρω, γνωρίζω.
5: Λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε. Πού ήταν αυτός, πού το πτυχίο, πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο ελληνικό?
0: Α, καλά.
5: Τι φέρνε εδώ τα ξένα πανεπιστήμια? Γιατί δεν φτάνανε τα δικά μας? Εμείς δώσαμε τον πολιτισμό στον κόσμο και πάμε από κοντά από τους άλλους. Αφού πλήσαμε τούτο, τα νησιά, το ένα το άλλο, τα παιδιά δεν ξέρουν ούτε γεωγραφία στο σχολείο. Λέει ο άλλος τώρα, κακός λέει τον σκότωσε τον άλλον. Ωραία, το δέχομαι αυτό. Όμως, αν δεν σταματάει ο καθένας στον αστυνομικό που του λέει σταμάτα για να τον ελέγξει, τι όπλο θα έχει εκείνος? Πώς θα τον κρατήσει με τα δόντια? Απλά πράγματα, δηλαδή, εγώ σας τα λέω τώρα ως απλή Ελληνίδα πολίτης. Συγγνώμη που σας κούρασα πολύ, που είπα εκτός, αν δεν καταλάβουν οι άνθρωποι. Α, είναι ένα άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, μην το ξεχάσω αυτό. Λέει, πάω λέει να θέσω υποψηφιότητα για να προσφέρω. Κυρία Δήμητρα, αυτός που προσφέρει λέγεται εθελοντής. Και αυτός που είναι εθελοντής προσφέρει δωρεάν. Δεν πάει να αρπάξει ούτε να πληρωθεί.
0: Συμφωνώ.
5: Έτσι δεν είναι? Πώς γίνονται αυτοί με περιουσία και εσύ δεν μπορείς να κάνεις περιουσία και εγώ και ο πατέρας και η μάνα μας?
0: Α, περιουσία σήμερα, αγαπητή μου, δεν είναι, γίνεται με μεροκάματο. Το μεροκάματο είναι μεροδούλη, μεροφάι.
5: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα αυτό το μεροκάματο τώρα εδώ. Που έχουμε φτάσει η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει τα βάνη. Φοβάμαι να πάω στο χωράφι μου. Έχω κι εγώ ένα χωράφι από τους γονείς μου. Και φοβάμαι να πάω στο χωράφι μου. Γιατί δεν υπάρχει ούτε αγροφύλακας, δεν υπάρχει ούτε αγορονομία, δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός πουθενά. Η αστυνομία είναι ξεχαρβαλωμένη και κλπ. Και, και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ μέσα. Αυτό είναι δημοκρατία. Και λέμε μετά έχουμε το φράσο να λέμε χούντα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σας αυτά.
0: Ευχαριστώ.
5: Άρα και να με πιάσουν, ξέρω να τους αντιμετωπίσω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά,
0: να είστε γυρίς. Συμφωνώ πολύ.
5: Και χωρίς να ενωθούμε, δεν γίνεται τίποτα.
0: Έτσι, εννοείται. Σας ευχαριστώ. Να ανοίξω και την τελευταία γραμμή πάρα πολύ σύντομα, γιατί περιμένει ο άνθρωπος, γυναίκα, δεν ξέρω ποιος είναι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, κυρία Δημήτρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ήμουνα αγρότης. Ήμουνα πριν 6 χρόνια. Τα παράτησα γιατί δεν μπορούσα να βγάλω ούτε τον επιούσιο. Είμαι οδηγός σήμερα. Τα γράψα στο παιδί μου. Και μου κόβουνε, είχα 60 στρέμματα επιδοτήσεις και μου κόβουνε συνέχεια επιδοτήσεις. Με τιμωρούνε δήθεν. Δεν έχουν κάνει δήλωση του ΟΖΕ. Μας είπαν ότι μετά τις 25 του Ιουλίου πήγαμε να δούμε για τις επιδοτήσεις, μας βάλανε για 20 στρέμματα επιδότηση. Πήγαμε για το μέτρο 25 για τα μπέλια, επειδή στο παιδί μου δουλεύει και είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος χωρίς να πληρώνει ΟΓΑ, ήταν να πάρει 1.200 ευρώ και του βάλανε 800. Του έχουν κόψει 40 στρέμματα συνδεδεμένοι. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, τιμωρούν εμάς με τα λίγα στρέμματα και αφήνουν όλους τους άλλους, φραπέδες και μη φραπέδες και οποιονδήποτε, τους αφήνουν χωρίς να τους πάρουν μία δραχμή. Με ειδοποίησανε να βγάλω όταν θα φέρει τα φωτογραφία αυτά που ήταν συνδεδεμένα, βαβάκια. Τα οποία εγώ τα είχα οργώσει, τα είχα σφύρει και το Γενάρη με ειδοποίησαν να τα βγάλω φωτογραφία για βαμβάκια. Και ήτανε και 3,5 χιλιόμετρα μακριά το στίγμα που μου δώσανε. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να πάρω τα λεφτά που δικαιούμαι. Έχω έρθει σε απελπιστική κατάσταση. Η τράπεζα χρουστάμε, μας πιέζει να πάρει τα λεφτά. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Απλά είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος, έχω ένα λεπτό.
6: Μάλιστα. Και δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να φερθώ. Όχι
0: προς
6: μόνο
0: το παρόν, να πάτε να ψηφίσετε
6: πολύ.
0: Και όποτε χρειαστεί κάλεσμα γίνει από όλους τους κλάδους, να γίνουμε ένα και να πάμε να δώσουμε όλοι τον αγώνα μας.
6: Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε, αλλά ξέρουν αυτοί να μας διαιρούνε. Να μας πάνε σε κομμάτια.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Το σύστημα ξέρει να σπάει το αγροτικό κίνημα.
0: Τι να πω τώρα και γι' αυτό, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ήμουν αγρότης που αγαπούσα τη γη τόσο πολύ που δεν ήθελα να την αφήσω καθόλου. Και έχω γίνει οδηγός σήμερα για να
0: επιβιώσω. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολλούς κόσμους σαν και εσάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Στέφανε, σε ευχαριστώ για την όλη βοήθεια. Να πω καλό κουράγιο σε όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Πραγματικά με συγκινείτε και με τις παρεμβάσεις που κάνετε και τα μηνύματα που στέλνετε τόσο πολλά. Λοιπόν, η ώρα του δικηγόρου. Μάχη FM 99,8. Και έχουμε και συνέχεια εδώ Δώρα Focus. Παραμένετε συντονισμένοι, ενημερωμένοι. Ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί οι περίεργοι. Μεγάλες ακρίδες είναι και είναι παντού τι να πω, έχουν κατασπαράξει τα πάντα, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Εδώ είμαστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι Τρεμπελή Δήμητρα. Κάθε Κυριακή, Αγροτική Κυριακή 6 με 8. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και καλή δύναμη, καλόν αγώνα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
7: Η ώρα είναι 8.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς για άλλη μια φορά εδώ μαζί στα FM και μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο δικηγόρο, επίσης δικηγόρο, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Τι να πω άλλο. Τι να περνάμε όλους τους καιρούς.
0: Θέλουμε να ακούσουμε ένα καλό λόγο γιατί έχουμε καλοκαίρι. Και θέλουμε λίγο να ανοίξει η διάθεσή μας. Οπότε θέλω να μας πεις για το στούντιο, το πώς αισθάνεσαι εδώ μέσα.
1: Πρέπει να κάνουμε μία αίτηση μέσα στο κτηματολόγιο να κατεχωρήσουμε και την επιβράβευση από την ανακαίνιση αυτού του στούντιο και το πώς διατηρείται έτσι η ατμόσφαιρα σε αυτή εδώ καθαρή. Έχετε κανέναν ιονιστή? Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
0: Ευχαριστούμε και την παραγωγή που μας το παραχωρεί το στούντιο τόσο όμορφα, όλους τους συνεργάτες εδώ, τους ηχολήπτες που βοηθούν στο να υπάρχει αυτή η εκπομπή και να συνεχίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς που μπήκα. Το σάκαρό μου αυτή τη στιγμή στους ακροατές μου να αναφέρω είναι 193. Γιατί είναι 193? Γιατί ανέβηκα κάτι σκαλιά μέσα στο ζέστη εδώ πέρα ξαφνικά απότομα. Από ό,τι φαίνεται με ζόρισε αυτή η κίνηση που έκανα. Ναι, λίγο... με στρέσαρα και βγήκε αυτό το νούμερο.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε, πιστεύεις?
1: Ελπίζω κατά τη διάρκεια να πέσει λίγο, γιατί δεν γίνεται με αυτά τα νούμερα να πας μπροστά. Ναι. Αν και όσοι είναι διαβητικοί, να μην τους απασχολεί αυτό το νούμερο. Είναι μια χρονική στιγμή η οποία μπορεί να αλλάξει εάν βάλεις λίγο μέσα ινσουλίνη για να ισορροπήσεις το σαχαρό στα φυσιολογικά επίπεδα.
0: Βλέπω το μηχάνημα να είναι πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει προσοχή. Γίνεται κόκκινο αν υπάρχει κίνδυνος.
1: Αν υπάρχει κίνδυνος, δονείται ολόκληρο. Και σου λέει, βοηθήστε τον άνθρωπο.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Στέλνει και μήνυμα στο 166 για να έρθουν να με μαζέψουν. Αν γίνει το παραμικρό. 112, 166.
0: Βάλτε στο νούμερο, μην έρθει η πυροσβεστική αντί για ασθενοφόρο.
1: Το 199 είναι της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο καιρό το κάλεσα στις φωτιές που έγιναν στο Ρεόκαστρο. Τώρα πού να το απαντήσουν. Είχαν πάρα πολύ, φαντάζομαι, συνοστισμό εκκλήσεις και ήταν δύσκολο να έρθει σε επαφή μαζί τους. Αλλά ευτυχώς έσβησε η φωτιά. Ανάψανε βέβαια πόσες άλλες.
0: Όλη Ελλάδα καίγεται για άλλη μια φορά και είναι θλιβερό. Να το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν να έτσι χαλαρώσουμε λίγο, να νιώσει και εσύ καλύτερα, συνάδελφε, για να μπούμε στο μέρος. Έχουμε πολλή θεματολογία. Να πέσουν λίγο, να ρυθμιστεί καλύτερα κτλ. Αντί να βρίσκεσαι στο Montpellier εδώ στο στούντιο μαζί μας, αλλά περνάμε καλά μαζί, όπως πάντα.
1: Βέβαια.
0: Και θέλουμε να επιλέξαμε σήμερα πιο καλοκαιρινή θεματολογία, δηλαδή δικαιώματα επιβατών, ξενοδοχειακή σύμβαση, ξενοδόχοι, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε κτλ. Ξαπλώστες, beach bar, jet ski, θαλάσσια
1: και sport. Τα water sport. Πηγαίνεις ρε παιδί μου να νοικιάσεις κάτι. Ποιος έχει ευθύνη, ποιος δεν έχει? Με γρατζούνισες, δεν με γρατζούνισες? Αυτό νοικιάζεται, δεν νοικιάζεται αυτό? Μήπως θέλει ειδική άδεια, ειδικό δίπλωμα για να το πάρω και να κάνω την βόλτα μου για να περάσω άνετα στις διακοπές?
0: Ας ξεκινήσουμε επομένως ανάποδα από τα θαλάσσια σπορ.
1: Θαλάσσια σπορ, έχεις φτάσει στην παραλία σου.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι άνετα, απολαμβάνεις το κοκτέιλ σου. Έτσι έχεις πιει και το κοκτέιλ σου και πηγαίνεις δίπλα και λες: θέλω να νοικιάσω ένα βαρκάκι. Και σου λέει με μεγάλη χαρά ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα της επιχείρησης: εννοείται να το οδηγήσετε. Δεν γνωρίζει όμως ο ιδιοκτήτης ότι έχετε πιει εσείς αλκοόλ. Απαγορεύεται η χρήση είτε πριν είτε μετά είτε κατά τη διάρκεια αλκοόλ κατά τη στιγμή που οδηγάμε ένα σκάφος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά η επιχείρηση που το δίνει το σκάφος φταίει, πρέπει να σου κάνει αλκοτέστ.
1: Έλαντε.
0: Ενήλικας δεν είσαι, δεν μπορείς μόνος σου να κρίνεις αν...
1: Είσαι ενήλικος, το ήξερες όμως? Το άκουσες πρώτος εδώ. Ναι. Απαγορεύεται η χρήση.
0: Ποιος θα κάνει το αλκοτέστ στη θάλασσα?
1: Ενδεχομένως δεν θα το κάνει κανείς. Ενδεχομένως δεν θα το κάνει κανείς. Αν γίνει μια σύγκρουση μετά από τα αποτελέσματα, άμα σου πάρουν αίμα, θα φανεί κάτι. Για ποιο λόγο δεν θα γίνει? Διότι το λιμενικό έχει περιορισμένο.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: το
1: περιορισμένο.
0: Το λιμενικό όμως είναι μια απάντηση. Αυτό το οποίο να εμόδινε να ελέγχει ένα σκάφος στη θάλασσα, γενικότερα είναι το λιμενικό. Επομένως, θεωρητικά θα μπορούσε να σταματήσει και να σου κάνει καλό τεστ. Αλλά θα γίνει αυτό.
1: Είναι κάτι που
0: κάποιο
1: δεν
0: ατύχημα,
1: έχω...
0: κάποια σύγκρουση, αν συμβεί κάτι, αν γίνει, τότε όμως θα γίνει. Κάνουν καταλακωτές και αυτός ο οποίος είναι από την επίρρεια ουσιών είναι αυτός ο οποίος, όπως και στα αυτοκίνητά μας, δεν θα καλυφθεί από τυχόν ασφαλιστικές καλύψεις.
1: Ή θα καλυφθεί και μετά η ασφαλιστική θα κάνει μία αντίθετη ή μία αναγωγή για να του ζητήσει όσα χρήματα έδωσε για να αποζημιώσει κάποιον.
0: Οπότε ναι, δεν θέλει ουσίες και θαλάσσια σπορ μαζί.
1: ποιοι μπορούν και ποιοι μπορούν να οδηγάνε ένα σκάφος χωρίς δίπλωμα. Από ό,τι φαίνεται, ο κανονισμός του λιμένου αναφέρει ότι μπορείς να οδηγήσεις έως 30 άλογα σκάφη εντός της ορισμένης περιοχής που έχει δηλώσει αυτός που έχει τα water sport ή την ενοικίαση σκαφών, το σκάφος αυτό χωρίς να έχεις δίπλωμα. Από εκεί πέρα και μετά είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει μέσα να έχεις βεγγαλικά, σωσίβια.
0: Αυτά πρέπει να τα έχει αυτός που σου νοικιάζει το σκάφος. Κανονικά και εσύ πρέπει να το ελέγξεις.
1: Και εσύ πρέπει να το ελέγξεις. Σε κάποιον έλεγχο, λέμε τώρα που δεν θα γίνει, θα βεβαιωθούν στο αφημί αυτού που είναι χειριστής του σκάφους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αργότερα θα πάει στην επιχείρηση.
0: Θέλει προσοχή στην οδήγηση όταν κάποιος δεν έχει άδεια. Πολύ προσοχή. Δηλαδή, μπορείς να οδηγήσεις σκαφάκια μικρά χωρίς άδεια, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη. Οι άδειες ταχυπλώου κτλ. Είναι για τη διαδικασία. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα σε αυτές τις διαδικασίες για τη θάλασσα κτλ. Που δεν τα γνωρίζαμε, για το πώς χρησιμοποιούν τα σωστικά, για τις μηχανές, για την κατάσταση ανάγκης, για την πλοήγηση, για πολλά πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μπορεί επομένως κάποιος να υποτιμά τη θάλασσα, πόσο μάλλον να παίρνει και άλλους μαζί του μέσα στη θάλασσα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Και ιδίως αν δεν γνωρίζει την περιοχή, που μπορεί να υπάρχουν ρεύματα, που μπορεί να υπάρχουν παγίδες και. Θέλει πολύ προσοχή. Πώς αλλάξει ο καιρός, πόσο γρήγορα σε κάποια μέρη. Πρέπει να σέβεσαι τη θάλασσα και γενικά χωρίς άδεια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν το συνιστώ σε καμιά περίπτωση. Κάποιος από όλους που αναλαμβάνουν να νοικιάσουν σκάφους διακοπές τους, ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει άδεια τουλάχιστον ταχυπλώου.
1: Χειριστή
0: ταχυπλώου. Το πιο απλό δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτά που μαθαίνεις στη διαδικασία για να εκδοθεί αυτό το δίπλωμα, πόση εμπειρία παίρνεις.
0: Ήτανε
1: όταν
0: πολύ ωραία.
1: Μαθαίνεις τις αποστάσεις, όταν μαθαίνεις τους ειδικούς κανόνες για να χειριστείς ένα σκάφος, να μπεις, να βγεις από το λιμένα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
0: Υποχρεωτικό. Ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι θαλάσσια.
1: Είναι γεμάτη, βρέχεται από θάλασσα παντού. Ναι. Πολλοί όμως από τους Έλληνες που νοικιάζουν σκάφη δεν έχουν δίπλωμα. Ούτε έχουν ασχοληθεί και να κάτσουν και να βγάλουν. Που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό εδώ. Να κάνουν έκδοση ενός τέτοιου διπλώματος στο ταχυπλώου. Για να γνωρίζουν, για να μπορούν να έχουν άνεση.
0: Δεν υποτιμούμε λοιπόν τη θάλασσα, προσέχουμε και άδεια. Ταχυπλώου κατά τη γνώμη μου απαραίτητη. Τώρα, ας πάμε στην άλλη πλευρά. Θέλει κάποιος λοιπόν να κάνει μια επιχείρηση θαλάσσια σπορ. Έχει στο νησί του, εκεί που μένει, τέλος πάντων το καλοκαίρι, ένα μέρος που γουστάει, πηγαίνει εκεί, έχει τις ικανότητες κτλ. Και αποφασίζει να ζητήσει άδεια για να ανοίξει μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει η γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι απλό, χρειάζεται έγκριση. Δεν φτάνει δηλαδή όπως ανοίγω ένα καφέ. Που και εκεί θέλει υγειονομικό ενδιαφέροντος και τα λοιπά. Θέλει ειδική έγκριση λοιπόν, που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πολύ σύντομα να δούμε τι λέει ο νόμος, πρέπει να γίνεται. Καταρχήν, ας ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Να είναι 18 έτος, 18 ετών τουλάχιστον, να γνωρίζει κολύμβηση και τα λοιπά. Να μην έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Να μην έχει υποβληθεί σε πτώχευση και τα συναφή. Να καλύπτει ασφαλιστικά αστική ευθύνη του κατόχου ή οποιοδήποτε υπευθύνου για θάνατο, σωματικές βλάβες και τα λοιπά και για πρόκληση θαλάσσιας αϊπανσής, δηλαδή θα πρέπει να κάνει και μια ασφάλεια ειδική για την αστική ευθύνη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει η επιχείρησή του σωστικό σκάφος και προαιρετικά ατομικό σκάφος σε ένα θαλάσσιο ποδήλατο που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης. Άρα θα πρέπει να έχει κάποιο σωστικό σκάφος αν χρειαστεί να πραγματοποιήσει μια διάσωση. Από εκεί και πέρα θέλει, εφόσον πρόκειται για ταχύπλο, να κατέχει άδεια ο ίδιος θαλάσσιου σκι και τα λοιπά, οποιασδήποτε κατηγορίας ή να έχει πτυχία συγκεκριμένα με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι για αυτά, να έχει προϋπηρεσία και κάποια ακόμα πράγματα, να κατέχει γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών και κάποια ακόμα μην πολυλογώ. Επομένως εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας. Πολύ σημαντικές και ελέγχονται αυτά. Ναι.
1: Μετά έχει και κάποιες επιπλέον δυσκολίες. Θα πρέπει να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία να δηλώσει και να πάρει σε πληστηριασμό το χώρο του Αιγιαλού που θα του βεβαιωθεί ότι κέρδισε, έτσι, γιατί τον παίρνει για περίπου 3 έτη συνεχόμενα από το λιμεναρχείο και να στήσει εκεί πέρα το πόστο του για να μπορέσει να νοικιάζει τα σκάφη.
0: Επίσης, να πούμε ότι κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει τέτοια επιχείρηση δεν χρειάζεται ίσον και καλό ίδιο να τα ξέρει όλα αυτά, αλλά μπορεί να ορίσει έναν υπεύθυνο, πώς είναι υπεύθυνο του κοινωνικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο, ο οποίος θα τα έχει όλα αυτά τις προϋποθέσεις. Τα ξέρει δηλαδή όλα τα παραπάνω. Θα έχει άδεια χειριστή, θα έχει άδεια εκπαιδευτή ενδεχομένως αναλόγως τη σκάφη θα έχει, θα γνωρίζει οι πρώτες βοήθειες και όλα τα παραπάνω για να μπορεί να συνδράμει σε μια περίπτωση. Τελευταία είδαμε βέβαια και διάφορα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το είχα παρατηρήσει, εντάξει, στον νόμο. Πρόστιμα συνεχώς υφίστανται τα θαλάσσια σπόρια και αυτά, και για σωσίβιο τελευταία είδαμε πρόστιμα.
1: Ακριβώς. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα περίπου του ύψους 250 ευρώ για το ΣΑΠ. Τι είναι το ΣΑΠ? Είναι μια σανίδα η οποία είναι προγεμισμένη με αέρα, παίρνεις το κουπί σου και ανοίγεσαι, πας στη βόλτα σου. Επιτρέπεται να πας στη βόλτα σου. Απαγορεύεται η χρήση του ΣΑΠ σε απόσταση μεγαλύτερα των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Έχει τύχει, ναι. Δεν είχαμε συναντήσει παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Μέσα στη μέση της θαλάσσης, όχι 500 μέτρα, μιλάμε τώρα για αρκετά μέσα, έναν άνθρωπο αφυδατωμένο, με μία. Τέλος πάντων, με κάτι φαγητά επάνω στο ΣΚΑΠ και στο ΣΑΠ του, και έλεγε: μην ανησυχείτε, είμαι καλά, αφήστε με να συνεχίσω. Όχι, βέβαια, δεν τον αφήσαμε, τον πήραμε μαζί και τον βγάλαμε έξω, τον βοηθήσαμε. Απαγορεύεται άνω των 500 μέτρων από την ακτογραφή να πηγαίνουμε μέσα. Ελλειπής εξοπλισμός. Υποχρεωτικά κατά τη χρήση του ΣΑΠ,
0: ναι,
1: πρέπει να έχουμε χρήση σωσιβίου, ενώ συχνά πρέπει να υπάρξει και ύπαρξη πλευστού βοηθήματος. Δηλαδή αυτό,
0: ναι,
1: εδώ,
0: το πλευστό βοήθημα είναι αυτό το σαν σωσίβιο.
1: Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μαζί με το ΣΑΠ.
0: Αυτό για το ΣΑΠ είναι πολύ σημαντικό, που πρέπει να μην απομακρύνεται από ένα σημείο και μετά. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, να περάσει ένα σκάφος, κάτι να γίνει.
1: Μετά
0: ένα
1: από νερά το σκάφος να αναστατωθεί.
0: Οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ πάλι το λιμενικό είναι αυτό το οποίο θεωρητικά θα σταματήσει κάποιον που θα είναι στη μέση της θάλασσας.
1: Καλά, το λιμενικό, ναι. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία.

0: χωρίς σωσίβια. Κανονικά πρέπει να έχουν όλες σωσίβια αυτοί, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται ότι πρέπει να έχουν, από ό,τι ορίζει εδώ πέρα ναι. ο νόμος.
0: Αν είναι θέμα ότι δεν ελέγχεται τόσο.
1: Δεν ελέγχεται καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Είπαμε, έχει περιορισμένο το λιμενικό.
0: Εδώ το μεταξύ, το, εσύ που εκμισθώνεις το ΣΑΜΠ και πηγαίνεις στη βόλτα σου χωρίς σωσίβιο, εσύ έχεις πρόβλημα? Ή μόνο η θαλάσσιο σπόρο?
1: Ναι, έλατε, σε ποιο θα βεβαιωθείς? Ναι, στον χειριστή. Αφού είσαι εσύ ο χειριστής που δεν φοράς το σωσίβιο, σε σένα θα βεβαιωθεί.
0: Ναι,
1: δεν θα
0: αλλά...
1: βεβαιωθεί στο.
0: Και εκείνοι οφείλουν να δίνουν όμως.
1: Εκείνοι οφείλουν να δίνουν. Στο δώσανε. Δεν σου το δώσανε. Φάει και ένα πρόστιμο εκεί πέρα. Φάει
0: και
1: μια επιχείρηση.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Ενδεχομένως. Α, για τις ρακέτες.
0: Καλά.
1: Τι ισχύει με τις ρακέτες? Επιτρέπετε να παίζετε με τη ρακέτα σας?
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Λοιπόν, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο πλέον σε όποιους παίζουν ρακέτες στην παραλία. Λέει 1.000 ευρώ σε όσους δημιουργούν αυτή την αίσθηση, να νιώθεις δηλαδή ότι μπροστά στην παραλία χτυπάνε το μπαλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Διότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Κάθεσαι ξαφνικά εκεί που κάθεσαι στο beach bar και βλέπεις δύο καλογυμνασμένους μαυριδερούς από τον ήλιο ανθρώπους, οι οποίοι παίζουν ρακέτες. Επιτρέπεται? Από ό,τι φαίνεται έχει πρόστιμο
0: σε κάποιες παραλίες.
1: Όχι σε όλες.
0: Έτσι, σε κάποιες παραλίες, σε κάποιες πλάζ που υπάρχει σχετική πινακίδα και βάσει τον νόμο κτλ. Απαγορεύονται ρακέτες και υπάρχει πρόστιμο. Αυτό δεν είναι σε όλες παραλίες, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν σε συγκεκριμένες πλάζ που ισχύει αυτό το μέτρο και είναι σε παραλίες που βρίσκονται κρατημένη περιοχή, παραλίες πυκνοκατοικημένες ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι παντού. Το θέμα είναι πιο ότι εδώ για τις ρακέτες υπάρχουν και χώρες για όλους, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί επομένως η ρακέτα να είναι μπροστά στο κεφάλι του λουόμενου ή μπροστά στην ξαπλώστε του. Θα πρέπει να είναι σε έναν άλλο χώρο.
1: Απομακρυσμένα από την. Τώρα δεν μπορώ να βρω.
0: Αν στην παραλία αυτή δεν έχει απαγόρευση ρακέτα, δεν θα έχει πρόστιμο. Απλά είναι θέμα ότι ενοχλεί τον άλλον τώρα από εκεί πέρα. Δηλαδή πάμε στις αστικές διατάξεις για παρενόχληση κτλ. Το ίδιο γίνεται και για τα ηχοσυστήματα. Έτσι. Δηλαδή στην παραλία εκεί που πηγαίνεις να χαλαρώσεις, έχει το άλλο δίπλα σου με ένα ηχοσύστημα τεράστιο.
1: Έτσι, με το ηχιάκι του. Με το ηχιάκι του.
0: Ποιο ηχιάκι,
1: το ένα ηχείο
0: 2 μέτρα. Εντάξει. Και το στείνει και αρχίζει και το βάζει. Τι γίνεται εκεί λοιπόν? Μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Όχι βέβαια.
0: Εδώ, γιατί είναι δημόσιος χώρος.
1: Και δημόσιος χώρος, αλλά ναι.
0: Έχουμε
1: λοιπόν...
0: Θα καλέσει
1: την αστυνομία.
0: Δεν χρειάζεται ειδική διάταξη. Εδώ είναι απλά οι συγκεκριμένες διατάξεις που ισχύουν παντού, είτε είναι παραλία είτε είναι ο δρόμος, που λέει ότι δεν μπορείς να ξεπερνάς το θόρυβο συγκεκριμένων δεσιμπέλ σε μια επιφάνεια. Εντάξει, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, εκεί είναι και πιο μικρό το όριο. Άρα θεωρητικά δεν μπορεί. Τώρα τι κάνεις εκεί?
1: Τι κάνεις εκεί πέρα? Παίρνεις ένα μικρότερο χ ακουστικά.
0: Ακουστικά.
1: Τσακ, σκάω μύτη στην παραλία με τα ακουστικά. Σιγά μην ακούσουμε τα δικά σου τα.
0: Και τώρα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Μία επιλογή να πας πιο κάτω, άμα γίνεται. Σε άλλη παραλία.
1: Γιατί πιο κάτω δεν θα ανοίγουν άλλους. Στις παραλίες γίνεται επίθεση τώρα.
0: Ναι, λέω, έχετε ένα με ένα ηχείο δίπλα σου. Μία επιλογή είναι φεύγεις πας αλλού. Η άλλη επιλογή είναι καλείς αστυνομία, ιδίως αν σε κάνει νησί κάπου μακρισμένα, περιμένεις μέχρι το απόγευμα να εμφανιστεί.
1: Δεν θα έρθει ποτέ.
0: Δεν θα έρθει ποτέ.
1: Δεν θα έρθει ποτέ. Ποτέ. Η αστυνομία εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Και άλλη περίπτωση είναι να μαλώσεις με τον. Πώς να το πω.
1: Με τον διπλανό σου. Θα το μαλώσεις. Γιατί θα το μαλώσεις? Γιατί ενημερώθηκες εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: ότι έχεις δικαιώματα και ότι δεν πρέπει.
0: Δεν αυτοδικούμε.
1: Δεν αυτοδικούμε, απλά ενημερωθήκατε ότι δεν επιτρέπεται να ακούγεται μια διαφάσον από ένα ηχείο.
0: Το λες ευγενικά, τώρα δεν καταλαβαίνει και ελληνικά εκεί με νοήματα.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχει μια αυθαιρεσία γενικότερα στο θέμα των παραλίων, ο καθένας ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, το ξέρουμε, μόνο... αφού γι' αυτό πάνε στις παραλίες, για να είναι όλοι χαλαροί. Να τα πετάξουν τα σανδάλια τους.
0: Σέβεσαι το διπλανό μου.
1: Να πετάξουν τα σανδάλια τους, να πετάξουν τις γόπες, να πετάξουν τα φαγητά τους, να πετάξουν το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται να είσαι και να σβήνεις το τσιγάρο σου στην άμμο, στην παραλία, να πετάς τα τρόφιμα? Όχι βέβαια, και εκεί πέρα μπορεί να σου βάλουν πρόστιμο και ρήπανση της ακτής. Ό,τι σκουπίδια φέρνουμε.
0: Η έχει ειδικό πρόστιμο, ναι, γιατί είναι συγκεκριμένες διατάξεις εδώ τώρα.
1: Ό,τι υλικό
0: και
1: φέρνουμε.
0: Και η θαλάσσια ρήπανση.
1: Καλά, και η θαλάσσια ρήπανση, ειδικά βενζίνη.

0: Έλεο. Άρα έχουμε πρόβλημα. Αφού δεν ελέγχεται, θα πρέπει οι αρχές.
1: Τι να βάλουμε ένα αστυνομία να κάνει βόλτες στις παραλίες.
0: Όχι, να μπορούσαν να βεβαιώσουν αυτά τα πρόστιμα και οι ναυαγοσώστες, αλλά και κάποιοι οι οποίοι να δουλεύουν στην προστασία της παραλίας. Εάν δεν προστατεύσουμε την παραλία μας, τις παραλίες που έρχονται από όλα τα Βαλκάνια, οποιοδήποτε, από την Ευρώπη, από το εξωτερικό, και φέρνει αυτά, ο καθένας ό,τι έχει στο μυαλό του και το φέρνει στην παραλία, τελείωσε, χαθήκαμε.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα με τα χίλια ζόρια έρχονται κάποια τρακτέρα από το Δήμο και μαζεύουν τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μια φορά τα πόδια.
1: Πάμε λίγο να κλείσουμε το κεφάλαιο θαλάσσια σπόρο, λοιπόν, για να πάμε σε κάτι άλλο που θέλει προσοχή. Καλά, δεν ξέρω τους επιχειρηματίες πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι, αλλά και για αυτούς που χρησιμοποιούν. Και υπάρχουν και, πώς να το πω, στατιστικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κτλ., που λένε ότι ο πνιγμός αποτελεί τη δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά και τους εφήβους, ιδίως έως 14 ετών. Οπότε, ιδίως για τα μικρά παιδιά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, μεσοσύβη και ποτέ χωρίς επίβλεψη. Στις ηλικίες 15-29 είναι η τέταρτη κυριότερη αιτία θανάτου. Οπότε στην Ευρώπη υπολογίζεται από τα ευρωπαϊκά στατιστικά ότι 37.000 ζωές χάνονται ετησίως από πνιγμό. 37.000, μια μικρή πόλη. Εδώ λοιπόν, κατά τα θαλάσσια σπόρα, επίσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία, συμβαίνουν έως και 47.000 τραυματισμοί το χρόνο. Και πολλοί από τους τραυματισμούς αφορούν ανηλίκους, οι οποίοι επίσης κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν θαλάσσια σπόρα ανηλίκοι, έτσι μόνοι τους. Τώρα, για την ασφάλεια, το καλά νέα είναι ότι όλα αυτά μπορούν να αποφευθούν αν τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Ας δούμε έτσι κάποιους κανόνες που συστήνουν και οι ειδικοί. Τώρα το συγκεκριμένο το δημοσίευμα από Safe Water Sports που έτσι ενδεικτικά κάποιους κανόνες ασφαλείας. Καταρχήν, ας πούμε ότι πάμε να νοικιάσουμε θαλάσσιο σπορ, πρέπει να δούμε τι. Ότι η επιχείρηση αυτή διαθέτει άδεια λειτουργίας για το συγκεκριμένο σπορ. Δηλαδή, ναι,
0: θα το ζητήσεις εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος, που είσαι ζαλισμένος, θα κάτσεις και θα τον ελέγξεις.
1: Μπορείς να ελέγξεις από τα Μητρώ αν υπάρχει αυτό από πριν. Έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει αν είναι ένα πόστο, αν είναι ένα πόστο συγκεκριμένο, είναι, φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το, πώς να το πω, η άδεια και τα λοιπά, αν είναι ένα πόστο. Τώρα δεν μπορείς ένας άσχετος να έρθει να σου πει νοικιάζω το σκάφος μου. Πώς θα γίνει, πώς ξέρεις ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Λοιπόν, ένα βασικό. Δεύτερον, από εκεί ο χειριστής, καλό είναι να είναι, όχι καλό είναι, πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου, εν πάση περιπτώσει άδειας, και να, ακόμα καλύτερα αν κάποιος είναι και πιο έμπειρος από αυτό. Ζητάμε να δούμε τη σωστική λέμβο, πάντα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, σε ένα σκάφος, εντάξει. Και αν παρουσία ναυαγοσώστης είναι υποχρεωτική, απλά βεβαιώνεσαι που είναι ο ναυαγοσώστης και τα λοιπά. Όχι αλκοόλ. Όχι εφόσον έχουμε φάει. Τώρα μπορεί να είναι αυτονόητα.
0: Καλά, αυτά είναι αυτονόητα. Λοιπόν, πώς...
1: Όχι πριν και μετά τη δύση του ηλίου. Τελειώνω.
0: Ναι.
1: Όχι παιδιά χωρίς και δαιμόνες. Και από εκεί και πέρα για τις ηλικίες υπάρχουν και κάποια που μοιάζονται, που επιτρέπεται και σαν ενήλικους. Δεν είναι όλα για ενήλικους μόνο. Αλλά είναι όπως το θαλάσσιο ποδήλατο και τα λοιπά, που θα θέλει και ενήλικους μαζί και αυτά.
0: Έχω την πετσέτα μου αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θέλω να κάτσω δίπλα στο beach bar. Δεν θέλω να κάτσω στο beach bar. Θέλω να κάτσω δίπλα του. Σε τι απόσταση μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα
1: εδώ
0: μου? Αυτή τη στιγμή έχω αυτό το χαλί. Μου το έδωσε. Είναι πλεκτό, είναι ειδικό. Ναι. Το χρησιμοποιώ 20 χρόνια. Δεν θέλω να κάτσω στο beach bar. 20 ευρώ, 50, 100 οι ξαπλώστερες. Εγώ θέλω να έχω την ίδια πρόσβαση. Την ίδια πρόσβαση χωρίς να πληρώσω αυτό το χαράτσι. Πού ακριβώς να τοποθετήσω την ξαπλώστρα μου?
1: Καλά, το μεγάλο ζήτημα.
0: Την ξαπλώστρα μου και την πετσέτα.
1: Θα δούμε εδώ την νομοθεσία, τι λέει, πολλά πράγματα.
0: Λέει πάνω, καταρχήν το έχετε παρατηρήσει έτσι όλοι, βάζουν τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι τίποτα 5 ή 10 μέτρα όπως ορίζει ο νόμος από το κύμα, γιατί θα περπατήσεις 5 μέτρα πάνω στην αμμουδιά, έτσι χωρίς τις σαγιονάρες και θα καείς. Και εγώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Τις βάζουν μέσα.
1: Μέσα.
0: Όχι βέβαια. Η πρώτη σειρά πρέπει να είναι 3 με 5 μέτρα.
1: Έχει συγκεκριμένα, ναι.
0: Από τη θάλασσα. Και τι γράφει η νομολογία μας? Έχουμε τα ακριβή μέτρα που μπορούμε να στήσουμε την πετσέτα μας δίπλα από το beach bar. Αναγράφεται κάπου. Το αφήνει, έτσι εγώ από την νομολογία ας πούμε, που έχω δει, το αφήνει νοητά γράφοντας ιδανικά. Στα 10 μέτρα λέει.
1: Ναι. Καταρχήν, ας πάμε από την αρχή. Ο Αγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Εκ των πραγμάτων είναι κοινόχρηστα. Δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Και είναι και αναπαλωτρίωτα. Ανήκουν μόνο στο ελληνικό δημόσιο. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι γίνεται στις επιχειρήσεις, στα beach bar δηλαδή, παίρνουν άδειες απλά για χρήση και τοποθέτηση συγκεκριμένων καθισμάτων, ξαπλώστες και οτιδήποτε άλλο. Άρα ανήκει στο δημόσιο, είναι κοινόχρηστο ούτως ή άλλως, απλά έχουν δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένα. Παραχώρηση λέγεται αυτό. Τώρα, η παραχώρηση αυτή που γίνεται από τους ΟΤΑ, από τους Δήμους, Περιφέρειες κτλ. Είναι αυστηρά προσωρινή, δηλαδή είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Από τότε μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα δεν έχει κανένα, δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα αποκλεισμού των πολιτών που δεν επιθυμούν να γίνουν πελάτες του καταστήματος. Δηλαδή παραμένει κοινόχρηστος χώρος. Οπότε στην πραγματικότητα εδώ ο νόμος επιβάλλει σε αυτούς που παίρνουν τις άδειες να ανέχονται και να διευκολύνουν και την παραλία λουόμενων που επιλέγουν να καθίσουν στην παραλία χρησιμοποιώντας το δικό τους εξοπλισμό.
0: Έτσι. Έχεις δικαίωμα, από ό,τι βλέπω, με μια ερμηνεία στα 0 μέτρα απόσταση από το όριο, λέει, παραχώρησης αυτής της που έχει πάρει αυτός που έχει το beach bar την απόσταση την περίμετρο της παραλίας. Μπορείς να πάρεις την πετσέτα σου και να την βάλεις ακριβώς δίπλα από το beach bar.
1: Θεωρητικά, ναι, εντάξει, δεν το κάνεις αυτό. Απλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που πρέπει να τα beach bar, να αφήνουν χώρο, πρόσβαση κτλ. Από εκεί και πέρα και οι επιχειρηματίες παραπονιούνται και πολλές φορές δίκαια, γιατί έχουν κάνει παράδειγμα κάποιες επενδύσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένες άδειες, συγκεκριμένες ξαπλώσεις κτλ. Και ξαφνικά αλλάζει ο νόμος και τους λέει: ξαφνικά δεν θα χρησιμοποιήσει 20 ξαπλώσεις, θα έχει 10. Παράδειγμα, με αυστηρούς ελέγχους. Πολύ μεγάλα πρόστιμα και πολλές φορές και λουκέτο. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις σε λουκέτο. Οπότε εκεί είναι μια επένδυση η οποία ξαφνικά ανατρέπει τις δικαιολογημένες προσδοκίες κάποιου και πηγαίνει αμένη, να το πω. Τέλος πάντων δεν αποδίδει με αυστηρούς ελέγχους και αυτά. Οπότε εδώ κάπου στη μέση βρίσκεται η χρυσή τομή. Το γεγονός ότι από τη μία αναφέρω το δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιούν την παραλία, οποιαδήποτε παραλία. Απ' την άλλη, είναι και η οικονομική ελευθερία, το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάποιες επιχειρήσεις, λειτουργούν νόμιμα, πληρώνουν τους φόρους τους και όλα αυτά και μπορούν να λειτουργούν και αυτές χωρίς να ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, μπορούμε να συνυπάρξουμε σε αυτό το όλο σκηνικό. Δεν χρειάζεται να είναι ή ξαπλώστεα ή λουόμενος. Απλά να υπάρχει σεβασμός. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω ότι σε μια παραλία, μεγάλο παράδειγμα, δεν υπάρχει καθόλου χώρος για λουόμενους.
0: Μου την έχουν πάρει όλα τα beach bar, το ένα δίπλα από το άλλο. Θέλω
1: αυτό
0: να πάω
1: δηλαδή
0: και να
1: είναι
0: κάτσω.
1: Απαράδεκτο.
0: Εγώ θα κάτσω ή στα βράχια δίπλα να με τσιμπήσει κανένα σαλάχι, να πατήσω τον αχινό.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Να πατήσω τον αχινό ή θα καθίσω λίγο πιο αριστερά που είναι το beach bar που έχει την απαλή, την παραλία, την πούδρα. Παπ, τι ωραία που πατάω εκεί πέρα μέσα. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους έτσι μεταφέρω που καμιά φορά τους βλέπω αγανακτισμένους στη γωνία, στο περιθώριο, εκτός των beach bar, οι οποίοι για ποιο λόγο να είναι εκεί, διότι δεν θέλουν να πληρώσουν αυτά τα μεγάλα ποσά για την παραπάνω περιποίηση ενός τέτοιου επιχειρηματία.
1: Ναι. Για το οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην είναι οικονομικός, για οποιοδήποτε λόγο θέλουν να κάτσουν απλά στην παραλία. Εκεί να μένουν οι άνθρωποι και να πηγαίνουν κάθε απόγευμα να κάθουν να κάνουν τον μπάνιο τους. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Για να κάνουν τον μπάνιο τους πρέπει να κάτσουν σε μια ξαπλώστια. Προφανώς και όχι.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όχι. Απλά θέλει και μια λογική σε όλο αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να δούμε κάποια πράγματα για αυτό το κομμάτι ακόμα και θα πάμε και σε άλλα θέματα έτσι αντίστοιχα καλοκαιρινής φύσεως. Προς το πρώτο θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα με ο καλοκαίρι στο μας, είναι δικηγόρος. Μαζί μου, Άννη Στομαρίδη, συνάδελφος, σε πολύ λίγο πιστεύω.

0: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε, πιο καλοκαιρινά θέματα επιλέξαμε, γιατί είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη και έχουμε και εδώ πολλά νομικά ζητήματα που είναι ενδιαφέροντα. Μιλούσαμε πριν το διάλειμμα για την, τι προβλέπει ο νόμος για τις παραλίες.
1: Έτσι, γυαλός, δικός μου είναι ο γυαλός. Δικός μου είναι.
0: Δικός σου είναι.
1: Τώρα πηγαίνω πέντε χρόνια συνεχόμενα, ναι. Είναι δικό μου αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Είναι δικό μου. Τελείωσε.
0: Χρησικτησία.
1: Είναι, ρε παιδί μου, το νιώθω πολύ άνετο. Με αυτή την άμμο, ναι, έχω, ναι, καθημερινή σχέση. Βάζω εκεί τα πόδια μου, βάζω το ένα μου, βάζω το άλλο μου.
0: Έχει τα κουβαδάκια σου 20 χρόνια σε ίδιο μέρος. Γίνεται μένω, δικό σου.
1: Μένω και λίγο πιο πίσω, έχω, ναι, και ένα, ναι, εξοχικό, ναι, εκεί πέρα και το νοικιάζω.
0: Δικό σου.
1: Τι άλλο να φέρω, είναι πλέον δικό μου.
0: Αγιαλός είναι από τα πράγματα που εξαιρούνται, όπως και τα κοινόχρηστα, από κάθε μορφής χρησικτησία.
1: Πες τα.
0: Ποτέ μα ποτέ δεν θα γίνει δικό σου. 50 χρόνια να βάζεις εκεί τα κουβαδάκια σου, δεν θα είναι δικό σου το μέρος, λυπάμαι. Ανήκει σε όλους.
1: Και την ομπρέλα μου δηλαδή να μην βάζω και να μην την καρφώνω κάτω με τσιμέντα για να την έχω κάθε φορά και να γράψω πάνω
0: το
1: Ιωάννης Θωμαίδης, ναι. Να τη βγάλω.
0: Κοίτα να δεις, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, το ενδιαφέρον. Μια ομπρέλα και καρέκλες και ξαπλώστες να είναι μόνιμα τοποθετημένες.
1: Με μια αλυσίδα. Πήρα και μια αλυσίδα σιδερένια.
0: Να μην μπορεί κανείς να το πάρει σε ένα συγκεκριμένο, στο καλύτερο σημείο της παραλίας. Στο καλύτερο σημείο, στο πιο απόμερο, στο πιο σκιώδες, όλα αυτά. Και να είναι μόνο για έναν. Και μόλις όμως να την βάζουν και με αλυσίδες, να μην την πάρει κανείς.
1: Έτσι.
0: Εδώ είναι κοινόχρηστο. Θεωρητικά λοιπόν μπορείς να πας να κάτσεις δίπλα εκεί. Να το πας να το πάρεις πιο δίπλα να κάτσεις. Μπορεί να κάτσεις και πάνω τους. Αν μου πεις δεν είναι δικά σου αυτά, οκ. Okay. Αλλά το μέρος παραμένει κοινόχρηστο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Δεν μπορεί ο άλλος ούτε επειδή μένει απέναντι, ούτε επειδή δεν ξέρω ποιος είναι, να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο μέρος για τον εαυτό του.
1: Πες τα. Πες τα να τα ακούσουν, βλέπουμε... γιατί έχουμε γεμίσει με φυτεμένες ομπρέλες, με αλυσίδες.
0: Τι ομπρέλες. Εδώ βλέπουμε σπίτια στην Ελλάδα να έχουν δική τους θάλασσα. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Και εκεί μπορείς να δικαιώσεις πρόσβαση.
1: Πήγε σε πολεοδομικό, αυτό ήταν πολύ χοντρό που είπες. Εδώ μιλάμε τώρα για τους απλούς άνθρωπους που έχουν το εξωτερικό τους. Λίγο πιο πίσω.
0: Για να πας σε κάποιες παραλίες. Ίσως είναι παθογένεια του παρελθόντος, αλλά όχι μόνο. Σκαρφαλώνα με τα βράχια. Γιατί όλο είχε χτίσει, ναι, το σπίτι, ναι, του μπροστά, ναι, στην παραλία που είχε δική του πρόσβαση, δική του σκάλες. Και για να βρεθείς εσύ εκεί, έπρεπε να σκαρφαλώσεις. Είχε περιφράξει κιόλα το χώρο από κάτι απόμερα βράχια. Πώς δεν πέθανε κανείς εκείνο το σημείο. Για να πας να κολυμπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όχι απλά είναι απαράδεκτο. Δικαίωμα πρόσβαση έχουν όλοι. Αν όλο έχει χτίσει το σπίτι του εκεί, εκτός από την παρανομία, που μπορώ να πάω να περάσω από μέσα και να πάω στη θάλασσα, από την αυλή του, αν θέλω. Άμα δεν έχω. Καλά. Όχι με αυτοδικία. Με την έννοια ότι λέει ο νόμος. Ότι η πρόσβαση στην παραλία ανήκει σε όλους. Πίστευτα τα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα για να.
1: Ας επιστρέψουμε.
0: Να επιστρέψουμε. Λουόμενος, ελεύθερο χώρο. Εδώ τώρα. Ένα ζήτημα. Έτσι ξαναλέμε. Υπάρχει ένας νέος νόμος από πέρσι και δημιουργούν ζητήματα. Τι λέει ο νόμος? Απαγορεύει την παραχώρηση ποσοστού ανά το 50% του εμβαδού κάθε παραλίας. Ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 30% για περιοχές Natura. Άρα εκεί που ένα beach bar είχε το 70% μιας παραλίας, με τον νέο νόμο έχει το 50%, λέω εγώ τώρα. Που σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά και η εκμετάλλευση από τις ξαπλώστες, ζημίες στον επιχειρηματία, αλλά η λογική είναι πια ότι δεν μπορεί να καλύπτει την παραλία. 50% μόνο. Λοιπόν, το ανώτατο εμβαδό κάθε παραχώρηση σε 500 τετραγωνικά, το ανώτατο, και σε περιοχές Natura είναι πολύ μικρότερο. Μόνο εκεί λοιπόν επιτρέπεται να αποθετήσει κάποιες ομπρέλες ξαπλώστες, στο μισό της παραλίας και όχι σε όλη. Το maximum μπορεί να είναι και λιγότερο, ανάλογα στην άδεια. Λοιπόν, μεταξύ των τμήματων που παραχωρούνται πρέπει να υπάρχει απόσταση 6 μέτρων, για να μπορεί να διάμεσα να είναι κυλουόμενη. Απαγορεύεται παραχώρηση αγιαλού ή παραλίας όταν το συνολικό μήκος ή πλάτος είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το εμβαδό είναι μικρότερο των 150 τετραγωνικών μέτρων. Σε μικρές παραλίες δηλαδή, απαγορεύεται εξ ολοκλήρου. Τα beach bar από εκεί και πέρα έχουν μια σειρά από υποχρεώσεις που πρέπει να κάνουν. Καταρχήν πρέπει να διασφαλίσουν την ελεύθερη ανεμπόδιστη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αγιαλό και στην παραλία, διμερινώντας και για την πρόσβαση αμέρικα ατόμων με κινητικά προβλήματα. Να διατηρούν καθημερινά καθαρό τον παραχωρημένο χώρο, ο χώρος που τους παραχωρείται δηλαδή είναι ευθύνη τους να είναι πεντακάθαρος. Να αναρτούν πινακίδα με τις συντεταγμένες παραχώρησεις, τον αριθμό απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα του κοινού και QR code. Δηλαδή πρέπει να έχουν την άδεια αναρτημένη με QR code να μπορεί να ελέγξω ότι πράγματι η άδεια είναι αυτή που λέει. Να έχουν εγκαταστάσεις υγιεινής και υποδομές, ντουζ, αποδυτήρια κτλ. Να φροντίζουν και διατήρηση ισορροπίας του οικοσυστήματος, που είναι σημαντικό, δηλαδή να διατηρούν τη μορφολογία ακτής, ακτογραμμής. Δεν μπορείς να πας σε μια ακτή ακτογραμμή και να αλλάξεις τη μορφολογία της προφανώς. Ναι. Να αφαιρούν τον εξοπλισμό κατά τη λήξη περίοδου χρήση, δηλαδή θερινή περίοδο λίγη, αφαιρούν τον εξοπλισμό. Εντάξει, και κατά τη σύμβαση παραχώρηση, όταν τελειώνει η λήξη τη, παραδίνουν το χώρο καθαρό. Και έχουμε πολύ σημαντικέ ποινέ για περιπτώσει αυθαίρετη κατάληψη, πρόστιμο τετραπλάσιο του ανταλλάγματο που θα κατέλαβε η επιχείρηση. Δηλαδή, αν πλήρωνε επιχείρηση 1.000 ευρώ, το πρόστιμο θα είναι 4.000 ευρώ για την παράνομη κατάληψη. Και εκδίδεται και διαταγή φράγηση και διακοπή λειτουργία εντό 24 ώρων. Δηλαδή, ξαφνικά, σε έναν έλεγχο μπορεί να σε ένα beach bar, σε 24 ώρε να το κλείσουν. Τελείω. Πουκέτο.
1: Έκλεισε και αυτό.
0: Ναι, πάει και αυτό.
1: Άλλοι 50 υπάλληλοι, 35 που θα έχει εκεί πέρα, ναι, που θα πάνε.
0: Άλλη μια πτώχευση μετά. Χρέη στο δημόσιο απλήρωτα. Χαμό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μα εδώ...
0: Πρόληψη. Έλεγχη για πρόληψη.
1: Ρεύμα πώ έχουν αυτέ οι δύσβατε περιοχέ. Εκεί πέρα και λειτουργεί όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά με έτσι πολύ πολύ σύντομα. Υπάρχει και μια εφαρμογή λοιπόν πλέον, το MyCoast.
1: Που γράφεις τις καταγγελίες σου, τις ενστάσεις σου.
0: Εκεί όπως συνηθίζει το Υπουργείο τελευταία, μας λέει ότι εσείς πρέπει να ελέγξετε τη φοροδιαφυγή και τα λοιπά. Οπότε να γίνετε, να μπείτε στην εφαρμογή, να κάνετε τις καταγγελίες σας. Έτσι. Το κινητό τηλέφωνο, πεζορίζετε με GPS θέση και καταχωρείς εκεί. Τι ακριβώς έγινε, ποιος, καταγγελία δηλαδή, επιτόπου, επώνυμη, ανώνυμη κιόλας, προσέξτε, που καταχωρείται και οι ηλεκτρικές αρχές πηγαίνουν. Και ανώνυμα δηλαδή κάποιος, ο γείτονας, το διπλανό beach bar, μπορεί να μπει, να κάνει μια καταγγελία και να έρθει ο έλεγχος.
1: Λοιπόν, είμαι λουόμενος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ λουόμενος. Ξέρεις σε ποιον μιλάς. Μιλάς σε έναν που στην πισίνα που πήγαινα ήμουν χρυσόψαρο. Ήμουνα στην ειδική, ναι, ομάδα με τα χρυσόψαρα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω να κολυμπάω, παίρνω την αναπνοή μου, κάνω μακροβούτια, πάω από τι ωραία. Από πού ως πού επιτρέπεται να κολυμπάω? Μπορώ να είμαι κολυμβητής μέσα στα βαθιά, στα 300-400 μέτρα? Όχι βέβαια. Απαγορεύεται να μετακινηθείς εκτός από τις σημαδούρες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί γύρω από το beach bar.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης επιτρέπεται να κολυμπάς σε απόσταση από 100 έως 200 μέτρων. Εάν είσαι εκτός, αν είσαι εκτός από αυτές τις αποστάσεις, θα πρέπει να έχεις ειδικό σημαντήρα και αναλάμπων αλλά και σημαδούρα η οποία θα σε συνοδεύει. Γνωρίζει το σκάφος, ένα σκάφος το οποίο θα περάσει, ναι, με ταχύτητα ανά τα 200, κατά τα 200 μέτρα απόσταση από την ακτογραμμή. Αν είναι κάποια κυρία με το μαλλί λάχανο που ενδεχομένως να μην το έχει βουτήξει και δεν ξέρω πως το διατηρούν και χωρίς να το βρέχουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τόσο βαθιά μέσα και να κολυμπάει. Όχι βέβαια, δεν θα σας δει το σκάφος, διότι έχουν περιορισμένη ορατότητα όταν βρίσκονται πάνω στην κονσόλα χειρισμού του σκάφους. Θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος ο τρόπος που θα κολυμπάς προς τα μέσα. Αν είναι να πας να... Οι περισσότεροι ψαροντουφεκάδες, εντάξει, τη γνωρίζουν ότι όταν κολυμπάνε μέσα έχουν σημαδούρες. Αλλά είναι πάρα πολλοί λουόμενοι που τους συναντάς, είτε είναι από το εξωτερικό, είτε και Έλληνες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι αυτή η απόσταση πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται. Για την προστασία μας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται συνέχεια για τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να έχουμε και σημαδούρα,
0: ναι,
1: και κάτι να επιπλέψουμε άνω των 200 μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείς να πηγαίνεις παράλληλα από την ακτία σε απόσταση το πολύ 200 μέτρων σε βάθος.
0: Πολύ σημαντικό. Δεν μας βλέπει το σκάφος. Είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τους κανόνες. Από εκεί και βέβαια, πάμε στην παραλία μας λοιπόν με άμμο και τα λοιπά και με τα κουβαδάκια μας χτίζουμε κάτι. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι, άμα θέλουμε.
1: Εννοείται να μπορούμε να χτίσουμε.
0: Ποιος είναι ο κανόνας? Το απόλυτα αναστέψιμο. Ό,τι χτίσω στην παραλία πρέπει να μπορεί να αναστέφεται. Δηλαδή, αν κάνω με τα κουβαδάκια με ένα πυρικάκι, θα το ρίξω μετά. Έτσι αντίστοιχα και το beach bar, άμα θέλει να χτίσει κάτι, θα πρέπει να είναι μόνο κατασκευή ή οποιοδήποτε, έτσι, η οποία δεν είναι μόνιμη.
1: Μπορεί να κάνει ένα beach bar από δυτήρια, δηλαδή να ρίξει
0: ξύλινα,
1: κάτι τσιμέντο.
0: Όχι.
1: Και να τα κάνει. Ακριβώς. Τουαλέτες μπορεί να κάνει ένα beach bar εκεί πέρα μπροστά.
0: Θέλει, σε επόμενες κατασκευές μπορεί να κάνει ξύλινους για δρόμους, που έχουμε δει στα beach bar να πηγαίνουμε ξύλινους για δρόμους, που είναι αναστρέψιμοι, προσωρινά από δυτήρια, ντουζιές, τα οποία και αυτά είναι ελαφρές κατασκευές και μετακινούνται. Γι' αυτό και οι καντίνες είναι τροχύλατες, έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απομακρύνονται και αυτές. Και ο κανόνας είναι γενικότερο ότι έχουμε μία αναστρέψιμη απαγόρευση και οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή. Αν μάλιστα κάποιος ρίξει μπετόν εκεί ή οτιδήποτε κάνει, είναι και ποινικό αδίκημα, ιδιώνυμο, συλλαμβάνεται κιόλας. Για οποιαδήποτε παράνομη κατασκευή στην παραλία.
1: Εντάξει. Όποιος δει κάτι τέτοιο μπορεί να το καταγγείλει ή ευγενικά να πάει στον ιδιοκτήτη να του πει: ακούσαμε στο ραδιόφωνο ότι εδώ πέρα παρανομείται και έχει
0: δίκιο. Άμα δούμε
1: να
0: έχει μπετόν κανείς στην παραλία εκεί που κάνουμε τον μπάνιο μας, πρέπει να αντιδράσουμε. Πιστεύω πάμε στην αστυνομία κατευθείαν. Τι να πω, μπορούμε να το δούμε και αυτό.
1: Καλά, εννοείται θα το δούμε. Εδώ πέρα έχει ολόκληρους κάποιες φορές σε κάποιες παραλίες, είτε της Χαλκιδικής είτε και της Αθήνας. Εγώ έχω παρατηρήσει να περνάνε σωλήνες. Τώρα δεν ξέρω αυτοί είναι σωλήνες αν έρχονται σε επαφή με κάποιο κατάλημα και ρίχνουν την αποχέτευσή τους εκεί πέρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είτε είναι νερό είτε είναι απόβλητα.
0: Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα νησιωτικές που δεν έχουν βιολογικό καθόλου.
1: Έτσι. Και τι κάνουνε και τα ρίχνουν εκεί πέρα.
0: Εκεί που κολυμπάμε.
1: Προσέξτε. Άμα δείτε κάτι τέτοιο, για να θωρακιστούμε, για να θωρακιστεί η υγεία μας, θα πρέπει αυτό να καταγγελθεί. Τι να κάνουμε, πώς.
0: Ναι, αλλά. Να πω επίσης το εξής, για να κλείσω το θέμα τα beach bar και να δούμε ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων και θα ξαναπανέλθουμε το καλοκαίρι και με άλλα τέτοια. Ότι και επιχείρηση, που κάποιος μπορεί να μας ακούει και να είναι σε αυτή τη θέση, έχει νομικά όπλα απέναντι σε μια σφράγηση ένα πρόστιμο. Έτσι, μπορεί να αμυνθεί. Δεν είναι πάντα τα πρόστιμα δίκαια όπως ξέρουμε, ούτε οι σφραγίσεις πάντα είναι όπως πρέπει να είναι. Οπότε, αν έχουμε μια διοικητική πράξη φράγησης ή εντολή απομάκρυνση ή απόφαση κατεδάφισης, γιατί και αποφάσεις κατεδάφισης βγαίνουν, ο θυγόμενος έχει δικαίωμα κατευθείαν να απευθυνθεί με ένδικο βοήθημα στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες σύντομες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να απευθυνθεί άμεσα σε κάποιο νομικό σύμβουλο ακριβώς εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να υπάρχουν παράδειγμα και 5 μέρες για να απαντήσει. Να είναι πολύ σύντομο. Και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση σύντομη, μια σύντομη διαδικασία γενικότερα για την αίτηση ακυρώσεως, ιδίως όταν έχουμε σφράγιση. Εκεί πρέπει να καταθέσει παράλληλα και αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο δηλαδή, έτσι, για να σταματήσει η σφράγιση. Γιατί δεν τελείωσε μετά. Άμα σφράγιση δεν είναι το ίδιο. Οπότε θέλει άμεσα νομικές ενέργειες και πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι άδικες. Δεν είναι όλα τα πράγματα άσπρο μαύρο. Αυτό. Και κλείσαμε και τον κύκλο. Τουλάχιστον προς το παρόν, με το τι προβλέπουμε λίγο για τις παραλίες.
1: Είσαι, ναι. Εγώ προτρέχω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Δεν έχω πάει διακοπές. Ήθελα να πάω.
0: Αυτό.
1: Ήθελα να βουτήξω. Ήθελα να πάω με το σκάφος μου. Ήθελα να μπω μέσα στο ferry είναι διαφήμιση. Στο σκάφος αυτό που μεταφέρει μέσα αυτοκίνητα και ανθρώπους και τους πηγαίνει στα νησιά.
0: Το ferry boat είναι εταιρεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, προφανώς.
1: Ό,τι και να είναι, δεν το αναφέραμε. Και τι σου λέει εκεί πέρα, δεν χωράτε. Είναι γεμάτο το σκάφος, δεν χωράτε. Παλαιότερα είχατε δει, όλοι μας είχαμε δει, έτσι, τον άδικο χαμό του ανθρώπου που τον έσπρωξαν από την, από το σκάφος, έπεσε εκεί πέρα ο άνθρωπος και κατέληψε. Μπορεί να σου πούνε ότι δεν χωράς μέσα... Φύγε, άσχετα που θα έχεις πληρώσει το εισιτήριο.
0: Σε πετάνε στη θάλασσα.
1: Αυτό δεν ισχύει και ούτε πρέπει να το δεχόμαστε. Θα πρέπει ό,τι έχει κοπεί ως εισιτήριο για να μπει μέσα στο σκάφος, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι μικρό αυτοκίνητο, είτε είναι μεγάλο, θα πρέπει να είναι γραμμένο και τυπωμένο με την πινακίδα του αυτοκινήτου και τους επιβάτες το κάθε εισιτήριο, έτσι ώστε να καλυφθεί η πληρότητα νόμα. Καμιά φορά ξέρεις, έρχονται μεγάλα φορτηγά και κάποια μικρά αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν προς το τέλος δεν τα αφήνουν να μπουν επειδή έχουν γεμίσει με αυτά τα μεγάλα φορτηγά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Έχουν δικαίωμα. Ή θα περιμένετε ευγενικά το επόμενο σκάφος να σας πάρει και να σας μεταφέρει.
0: Μέσα στο σκάφος είσαι υποχρεωμένος επιβάτης να ακολουθείς εντολές του πλοιώματος. Γιατί κάποιες φορές μπαίνουν το συμπλέγμα το αυτοκίνητο, σε βάζουν κάτω στο -4 στο μπουντρούμι, τέρμα πίσω, που έχεις και τα προβλήματα τα αναπνευστικά, παθαίνεις μια κρίση πανικού και ζητάς να πας στον πάνω έφο.
1: Εντάξει, στον πάνω θα πάμε. Να πάρουμε.
0: Θα σε βγάλουν έξω.
1: Δεν ξέρω αν σε κάποια μπορείς να κλείσεις και θέση. Να είσαι VIP, να είσαι μπροστά, να είσαι έτοιμος, να χτυπάει και το αεράκι.
0: Μιας και πήγαμε εκεί, το προτρέχουμε. Πάμε εκεί όμως. Ναι, γιατί όχι.
1: Προτρέχω. Γυρνάμε πίσω ή όχι. Ρύθμισέ το όπως θέλεις.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Και όχι και άλλη εκπομπή θα κάνουμε με αυτά. Ενδιαφέροντα. Για τα δικαιώματα επιβατών πλοίων, λοιπόν, θα συνιστούσα για να ενημερωνόμαστε όλοι, όποιος ενδιαφέρεται, να δεις τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρόμοια δικαιώματα, δικαιώματα επιβατών πλοίων, στο επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βρει πληροφορίες ότι ακριβώς ισχύει για την περίπτωσή του. Ας ζούμε τυχαία κάποια πράγματα για τα δικαιώματα επιβατών πλοίων και για το μεταφορέα κτλ. Καταρχήν, προτού ταξιδέψουμε, πρέπει να ενημερωθούμε κατάλληλα, με σαφήνεια. Αυτό πώς θα γίνει? Όταν αγοράζουμε το εισιτήριό μας, έχει κάποιους όρους χρήσης ή κανονικά θα μας δίνουν ένα φυλάδο ενημερωτικό και το καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τα δικαιώματα λοιπόν κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Όταν τα εισιτήρια κλείνονται ηλεκτρονικά, υπάρχουν κάποια κουτάκια που κάνουμε κλικ και εκεί μέσα γράφει τα, γράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και μπορούμε να τα δούμε. Ωραία, ας πούμε, μία περίπτωση που η διέλευση του πλοίου ακυρώνεται. Κλείνουμε εγώ το ferry boat που είπες ή το κρουαζιερόπλοιο, έχω αγοράσει τίτλο μου κτλ. Και ξαφνικά ακυρώνεται το δρομολόγιο. Τι γίνεται εκεί? Καταρχήν πρέπει να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τη νέα εκτιμόμενη ώρα άφηξη και αναχώρηση. Μόλις έχει τη διάθεση κάθε πληροφορία πρέπει να σας ενημερώσει. Αν τώρα, αν ακυρωθεί εντελώς το δρομολόγιο, υπάρχουν ακόλουθες επιλογές. Η μία είναι επιστροφή του ναύλου, που πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών, και αν χρειάζεται, δωρεάν επιστροφή στο σημείο που ξεκινήσατε το ταξίδι σας. Δηλαδή, αν είμαστε ήδη σε ένα σημείο που το ταξίδι δεν είμαστε τόπο που ξεκινήσαμε, αλλά κάπου αλλού, πρέπει να έχουμε και δωρεάν επιστροφή, αλλά και επιστροφή ναύλου. Ή μεταφορά από άλλο δρομολόγιο από παρεμφερείς συνθήκες, εφόσον είναι δυνατό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Και παράλληλα, αν επιλέξουμε μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, μπορεί να υπάρχει και δικαίωμα αποζημίωσης, εάν φτάσουμε με καθυστέρηση. Αυτά είναι γενικοί κανόνες τώρα, φυσικά καθένας είναι διαφορετικοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνονται όλες οι ενημερώσεις για κατάλληλες ανταποκρίσεις κτλ. Και δικαιούνται επίσης βοήθεια επιβάτης, όπως ελαφρά γεύματα, αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, κατάλημα στο πλοίο αν χρειάζεται να διανυκτερεύσεις, πρέπει να σου καλύπτουν. Και υπάρχουν και περιορισμοί στο πόσο μπορεί να περιοριστεί η διανυκτέρευση για τρεις διανυκτερεύσεις κατά ανώτατο όριο κτλ.
1: Θα φάτε και θα πιείτε τζάμπα αν καθυστερήσει ή αν ακυρωθεί το εισιτήριό σας.
0: Ναι.
1: Είστε τυχεροί.
0: Σύμφωνα με τον νόμο, το κατάλημα δεν δικαιούται κάποιο αν ο κύριο οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν δικαιούσε κατάλημα, δικαιούσε όμως επιστροφή, άλλο δρομολόγιο και τα υπόλοιπα. Στην διέλευση αυτά το έτσι, στην ακύρωση. Κάτι που μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, καθυστέρηση. Τι γίνεται στην καθυστέρηση? Αν έχουμε καθυστέρηση πάνω από 90 λεπτά, μπορούμε να επιλέξουμε επίσης είτε να περιμένουμε, έτσι, είτε να επιστραφεί ο ναύλος στο εισιτήριό μας και να επιστραφούμε, να γυρίσουμε πίσω εκεί που ήμασταν, εφόσον αυτό η καθυστέρηση ήταν τόσο σημαντική για μας, ή να μεταφερθούμε με άλλο δρομολόγιο το συντομότερο δυνατό. Και μπορεί να χαθεί και κάποια ανταπόκριση, δηλαδή μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση και να χαθεί ανταπόκριση. Περίμενα να πάω άλλο πλοίο από την Τίνο στη Μύκονο και να πάω στην Πάρο και κάποιο ενδιάμεσα καθυστέρηση και έχασα και την ανταπόκριση και ξέμεινα κάπου. Εκεί λοιπόν έχουμε επίσης δικαίωμα βοήθειας, μεταξύ άλλων γεύματα κτλ. Κατάλημα, εκτός αν έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ερώτηση.
1: Τι, εγώ πόσες φορές έχω καθυστερήσει? Δεν με κεράσαν ούτε ένα τίποτα. Ούτε κουμκουάτ. Σφινάκι δεν μου δώσανε. Περίμενε εκεί πέρα και κεγόμουν.
0: Και έχεις πάει μαζί σου εσύ για να πας στο νησί της τα κουστούμια σου, τα φρεσκογυαλισμένα συνδεωμένα.
1: Εννοείται.
0: Τα έχεις βάλει έτσι τακτοποιημένα στη βαλίτσα σου και η βαλίτσα σου κάπου βρίσκεται στη θάλασσα από ό,τι φαίνεται και δεν την ποτέ. Τι γίνεται εκεί?
1: Εκεί, ρωτάς εμένα.
0: Χάνονται αποσκευές, καθυστερούν ή έχουμε φθορά. Γίνεται ένας περιστατικός στη θάλασσα, πάνε τα κουστούμια μουσκεμα. Χάλασαν.
1: Μόνο το κουστούμι μου πάρεις, έτσι. Όλα τα άλλα κάντα. Ναι. Το κουστούμι μου σε παρακαλώ, το έχω 20 χρόνια. Το προσέχω, το πλένω, το ταΐζω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ενυδατώνω, το ξαναπηγαίνω, κοντίσκινερ, το τα βάζω όλα. Και μου το λες εσύ ότι μου το χάσες. Ναι. Στη μεταφορά που ήταν να πάω στο νησί για να ντυθώ.
0: Είχε μια διαρροή στις αποσκευές και γέμισε το κουστούμι σου.
1: Αποζημίωση τώρα. Αποζημίωση τώρα.
0: Τι δικαιούμαστε λοιπόν? Σύμφωνα με τον νόμο, πάλι, αν οι αποσκευές μας χαθούν, τώρα είμαστε στις μεταφορές στη θάλασσα, θα δούμε και τα αεροπορικά, ίσως σε άλλη εκπομπή, δικαιούμαστε αποζημίωση. Λοιπόν, η αποζημίωση μπορεί να έρθει έως 2.700 για αποσκευές καμπίνας, έως 2.700, έως, που σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξεις τι έχεις μέσα, έτσι.
1: Εννοείται,
0: να αποδείξεις τι έχεις μέσα.
1: Εγώ κάθε φορά πριν, καλά, Μα τι είναι αυτό που ισχυρίζεις?
0: Είναι ένα θέμα.
1: Εγώ πριν κάνω τη βαλίτσα μου, κάθε φορά βγάζω φωτογραφίες, πηγαίνω στα μαγαζιά που τα έχω πάρει τα ρούχα, παίρνω και τις αποδείξεις και τα βάζω όλα μαζί σε ένα φακελάκι σε περίπτωση που χαθεί η βαλίτσα μου.
0: Α, είναι μέχρι 2.700, αλλά είναι θέμα απόδειξης, ξαναλέω. Πάλι εδώ είναι ένα ζήτημα, δηλαδή, γιατί κάνεις κάποια καταγραφή και κάποια δήλωση. Και έως 15.500 για το όχημα.
1: Αυτό εδώ
0: αυτό είναι μικρό. Όχημα. Γιατί το όχημα, άμα γίνει κάτι και χαθεί το όχημα, μπορεί να κοστίσει πολύ παραπάνω. Αλλά υπάρχει και ασφάλεια που κάνουμε για τα οχήματά μας, έτσι, επιπλέον. Άλλο η ασφάλεια, άλλο αυτό. Προφανώς δεν πλουτίζω, αλλά θέλω να πω ότι το υπερβάλλον καλύπτει την δική μου ασφάλεια. Αλλά είναι ένα θέμα. Λοιπόν, σε κανένα μη σημείο αυτό. Και αυτά τα 15.500 καλύπτουν και αποσκευές μέσα στο όχημα. Τώρα, εκεί δεν, η αποζημίωση εξαιρείται, λέει ο νόμος, αν ο μεταφορέας αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το συμβάν. Τώρα, πώς γίνεται, τι να πω, πέσει ένας μετεωρίτης στο πλοίο.
1: Μπορεί να πει ότι να ευθύνεται ο.
0: Ποιος?
1: Ότι μου έφυγε, δεν έβαλα το χειρόφρονο και μου έπεσε.
0: Στη θάλασσα.
1: Μου έπεσε μέσα.
0: Στη θάλασσα. Ναι, δεν φταίω. Εγώ είμαι χαζός. Αλλά πάλι, δεν πρέπει να λάβει μέτρα για να μην πέσει το μάξι στη θάλασσα. Νομίζω ότι πάλι φταίει. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Έλα,
0: ή κάθεσαι εσύ, περιμένει κάποιος να κάτσει λίγο στα μάξι, λέει. Μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι, πατάει τον γκάζι, έφυγε μέσα. Πώς θα γίνει? Και πάλι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για απώλεια φθοράς σε άλλα τη μαλφή, προσέξτε, δηλαδή, χρήματα. Κάποιος ταξιδεύει με 2-3.000 ευρώ. Κοσμήματα, ακριβά. Έργα τέχνης κτλ. Κουβαλάει ένα έργο τέχνης κάποιος και το χάνει. Εδώ η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως 4.100, αλλά η προϋπόθεση είναι ότι τα καταθέτουμε για φύλαξη. Δηλαδή, γίνεται μια σύμβαση. Παρακαταθήκης. Τα δίνω λοιπόν σε κάποιον, στον μεταφορέα, του δηλώνω ότι τα έχω αυτά και τα δίνω για φύλαξη. Όχι απλά τα έχω στην αποσκευή μου. Μπορεί να κουβαλάω κάτι ιδιαίτερη αξία, του δίνω για φύλαξη. Εκεί πάλι αποζημίωση είναι 4.100 μέχρι. Τώρα, αν ένα έργο τέχνης είναι ακριβό, εκεί είναι θέμα να το έχω ασφαλίσει εγώ γενικότερα. Και φυσικά υπάρχουν και αποζημιώσεις για ειδικά πράγματα, όπως για παράδειγμα απώλεια αναπηρικού αμαξιδίου και βοηθήματα κινητικότητας και αυτά.
1: Κοίταξε ρε εσύ, ναι. Υπάρχει υποχρέωση ψηφιακής δήλωσης όταν μεταφέρεσαι στο σκάφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το ποσό που θα έχεις επάνω σου μετρητά, εάν είναι άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τις διακοπές σου και να τις περιορίσεις τις 20 μέρες που θα πας.
0: Το έχει να κάνει με το αν ταξιδεύεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσα μετρητά θες έχεις, δεν έχεις θέμα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν μπαίνει στο Λονίο.
1: Α, ευτυχώς.
0: Όσα θες έχεις. Απλά να τα χάσεις, δεν σε καλύπτει κανείς. Ναι, σε κλέψανε, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Α, ευτυχώς. Ναι, και ευτυχώς και που το τοποθέτησες αυτό.
0: Άμα
1: είναι,
0: έχω
1: δηλαδή,
0: χρήματα, έχω 10.000 και πω στο μεταφορέα, φύλαξε τα μου. Έχω 10.000 πάνω μου. Θέλω να τα δώσω σε ένα καπετάνιο. Να τα κρατήσεις.
1: Ναι, υπέγραφε.
0: Σου λέει ο καπετάνιος μετά, υπογράφει αυτό. Σου λέει ο καπετάνιος μετά, τα χάσαμε. Γιατί ήρθε κάποιος που μας τα κλέψε. Εντάξει, θα μου πει τώρα, θα έχει και άλλη ευθύνη. Αλλά η αποζημίωση που θα έρθει εκεί θα είναι μέχρι 4%. Από το πλοίο. Από εκεί πέρα είναι θέμα μετά άλλο. Αν κάνει τα πει από εδώ από εκεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα απλά τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τραυματισμό. Τώρα, μια και είπε αυτό, απλά να λέμε. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να κουβαλάμε τα παραπάνω. Σταματάει το Τελωνείο. Είχαμε περιστατικά τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα. Ελβετία ήταν.
1: Ελβετία
0: που είχαμε περιστατικά που το σταμάτησαν Έλληνα που ήταν στην Ελβετία. Ήρθε πόσο έχει, 12-13.
1: Όχι. Είχε, αν θυμάσαι, 9.000. Κάτι ευρώ, 9.700 και τα υπόλοιπα ήταν ευρετικά φράγκα.
0: Ναι, αλλά στο σύνολο ξεπερνούσε.
1: Και στο σύνολο ξεπερνούσε για πολύ λίγο το ποσό των 10.000.
0: Ο άνθρωπος δεν έδωσε σημασία το που να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Πήγε εκεί, μόνο του το δήλωσε νομίζω κιόλας, γιατί είναι Ελβετία.
1: Του πήραν όλα τα λεφτά από τις τσέπες. Ναι. Όλα. Τα ψηλά. Τον αφήσανε χωρίς ταξί έρμεο έξω από το αεροδρόμιο.
0: Εδώ στο Μακεδονία ήταν αυτό, στη Θεσσαλονίκη νομίζω. Έτσι δεν ήταν.
1: Ήταν αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να έγινε στο Βενιζέλος και μετά να τον στείλανε μεταξύ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό τα πήραν όλα.
1: Είχε έρθει εδώ, ναι, του τα πήραν
0: όλα. Γιατί είχε ξεπεράσει το όριο αυτό. Θέλει προσοχή. Εκεί πρέπει να δηλώσετε κάτι, μια τεράστια διαδικασία διοικητική. Μέχρι και δικαστικά καταλήξαμε να δηλώσω ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά μου και τα έχω κτλ. Και να πληρώσω και κάποιο πρόστιμο γιατί ξεπέρασε το ποσό. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί με λίγα λόγια. Τώρα, τραυματισμό. Στη θάλασσα. Σε κανένα να μην συμβεί αυτό, έτσι. Εκεί. Έχουμε, αν τερματιστεί κάποιος στο πλοίο, δικαιούται αποζημίωση έως και 300.000 ευρώ από τον μεταφορέα, ο οποίος είναι ασφαλισμένος για αυτό το λόγο. Δηλαδή θα τα πληρώσει, μην λυπάστε το πλοίο, δεν θα μπει μέσα, θα τα πληρώσει ασφαλιστική του, έτσι. Σε όλα αυτά που λέμε τις αποζημίωσεις δεν τα πληρώνει ο ίδιος ο πλοιοκτήτης, ούτε ο καπετάνιος, ούτε ο ναύτης.
1: Καλά, 300.000 για ένα σκάφος είναι έως τα καύσιμά του μόνο.
0: Για τερματισμό. Εδώ το, αν έχουμε μια πόλη ευθοϊά μεγαλύτερη, μπορεί να φτάσει και 390.000 ευρώ, αν δηλαδή έχουμε και άλλα πράγματα που έχουν ζημιωθεί κτλ. Και δικαίωμα προκαταβολής για άμεση κάλυψη αναγκών σε περίπτωση τερματισμού, αν αυτή προέλθει από ναυάγιο, Θεέ μου, ανατροπή, σύγκρουση, προσάρεξη του πλοίου, έκρηξη, πυρκαγιά ή οτιδήποτε. Ή άλλη βλάβη, ανάβει μια πυρκαγιά στο πλοίο, για παράδειγμα, οτιδήποτε. Κάποιος τερματίζεται, δικαίωμα αποζημίωση, καλά. Σε κανένα μη συμβεί, γιατί θα είναι το λιγότερο τώρα εδώ. Εκτός αν αποδείξει ο μεταφορέας ότι το συμβάν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή κάτι πέρα του ελέγχου του, που δεν μπορούσε να το ελέγξει το πλοίο. Αυτά και για τον τερματισμό. Τώρα, λίγο.
1: Πού να τα ελέγξει. Θα πρέπει όλοι να είμαστε θωρακισμένοι. Μάθαμε πώς. Ακούσαμε, μάλλον, πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα αν βρισκόμαστε σε μια παραλία ή στα ακτοπλοϊκά. Τώρα από εκεί και έπειτα προκύπτουν και άλλα ερωτήματα. Υπάρχει αστυνομική φύλαξη ή φύλαξη από τους λιμενικούς στις παραλίες? Ή αν πάρεις και κάνεις μια καταγγελία, θα έρθουν μετά από πόσες ώρες και αυτός που σου έκανε την βλάβη αυτή θα εξαφανιστεί, διότι δεν μπορείς να τον περιορίσεις και να τον ακινητοποιήσεις μόνος σου.
0: Και εδώ εντάξει, προσέχουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε πριν για δικαιώματα επιβατών και τα λοιπά, ότι εφαρμόζονται με συγκεκριμένους κανόνες όταν γίνεται, λέει, ταξιδεύουμε στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτούς οδού, ποτάμια, λιμάνια και κανάλια και από λιμάνι σε ΕΕ σε λιμάνι κλπ. Επομένως μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου αυτά δεν εφαρμόζονται. Όταν είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, ταξιδεύουμε εκτός.
1: Έτσι, να πάμε την κρουαζιέρα μας στην Καραϊβική. Και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και άλλα περιστατικά. Ποιος ξέρει.
0: Η κρουαζιέρα επίσης δεν τα έχει όλα αυτά, έχει κάποια λιγότερα. Δηλαδή δεν είναι παντού το ίδιο. Απλά το λέω για έτσι να μην έχουμε.
1: Μη μας πάρουν οι καπετάνοι και μας λένε δεν τα είπε σωστά. Όχι.
0: Ναι,
1: εμείς
0: ναι.
1: Το ξεχωρίζουμε μέχρι και αυτό. Υπάρχει τέτοια εξειδίκευση. Μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, άλλο έτσι από συχνά από ερωτήσεις και τα λοιπά. Έχουμε ένα ταξίδι, λοιπόν. Ταξιδεύουμε με την οικογένειά μας από το ένα μέρος στο άλλο, από ένα λιμάνι, ξέρω, από την Ιγουμενίτσα στην Αγκώνα. Να πάμε λίγο Ιταλία. Καθυστερεί, λοιπόν, η αναχώρηση του πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης για 48 ώρες, πάρα πολλές ώρες. Οπότε αναγκαζόμαστε να κλείσουμε ένα δωμάτιο στην περιοχή. Στην Ιγουμενίτσα, για παράδειγμα, είμαστε ακόμα Ελλάδα. Και κλείνουμε το καλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εκεί, που κάνει 500 ευρώ το βράδυ. Και τα λοιπά. Η ναυτιλιακή εταιρεία τι θα μας επιστρέψει? Τακτικό τώρα, πώς θα μας το δώσει όλο? Όχι. Σύμφωνα με τον νόμο που είδαμε και πριν, μπορεί να περιορίσει το ποσό στο 80 ευρώ ένα άτομο να διανυκτέρευσει. Άρα θα δώσει, αν είμαστε δύο, μέχρι 160 ευρώ να διανυκτέρευσει. Τα υπόλοιπα θα καλύψουμε εμείς. Έτσι κάπως λειτουργεί το σύστημα.
1: Και βγάλανε από τα Airbnb τα ισόγεια και τα υπόγεια. Αυτά που δεν έχουν παράθυρα. Πού θα βρει με 80 ευρώ να μείνουμε στο καλοκαίρι? Πες ένα μέρος. Εκεί στην Ιγουμενίτσα που έχει με 80 ευρώ, παιδιά, την ημέρα.
0: Εντάξει, που έχει ανάγκη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι.
1: Η Ιγουμενίτσα είναι καταπληκτικό μέρος. Εκεί πέρα λάμπουν όλα. Υπάρχει με 80 ευρώ, τίποτα δεν έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα γεύμα να πας να φας εκεί 100 ευρώ. 80 θα έχει να μείνει.
0: Ναι, στην Αγκώνα, αν είσαι τυχερός, έκανα υπόγειο που εκεί τα επιτρέπουν τα υπόγεια. Και η Ιταλία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για τα Airbnb στις πόλεις, είναι αλήθεια. Αλλά όχι σε όλες. Εκεί, λοιπόν, κάθε μέρος είναι διαφορετικό, όπως και η Ισπανία. Έχουμε πόλεις με αυστηρούς περιορισμούς στα Airbnb, άλλες με λιγότερο χαλάρους περιορισμούς. Εδώ είναι ένα άλλο κλίμα. Έτσι.
1: Ορίστε.
0: Αυτά.
1: 165 το τσακαρό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκπομπή ήταν ανέβηκα αυτό που χρειαζόσουν.
1: Ανέβηκα τις σκάλες εκεί πέρα με τις τσάντες αυτά, λέω πω πω.
0: Μέση ζέστη.
1: Τη βγάζω, δεν τη βγάζω.
0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε όλους εσάς και εμάς που πήγαμε, θα πάμε ή δεν θα πάμε διακοπές. Δεν έχει καμία σημασία. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Είμαι ο καλοκαίρις στο Μάζι και Κόρος. Μαζί μου ο Ιωάννης Στομαρίδης ήταν σήμερα, συνάδελφος.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Mike FM 99,8 στην Αθήνα.

Σήμερα είναι άλλη μια εκπομπή, σημερινή βασικά εκπομπή, η οποία κλασικά δεν έχουμε θέμα. Και όχι δεν έχουμε θέμα, στην χώρα που ζούμε ό,τι και να κάνεις θέμα θα βρεις. Δηλαδή περπατάς στον δρόμο, ένα θέμα θα βρεις. Θα σκουντάψει κανένα χαλασμένο πεζοδρόμιο, θα βρεις ένα θέμα να πεις κάτι. Αλλά με αυτά που ζούμε και που ακούμε καθημερινά και αυτά, από αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που υπάρχουν στη χώρα μας, θα πούμε λίγο γι' αυτά. Θα ανοίξουμε μέσα από την αρχή με το δικό σας, να ακούσουμε τι έχετε και εσείς να μας πείτε. Θέλω να σας ακούω. Σας είπα, δεν μου αρέσει να μιλάω μόνος μου. Τι άλλο θα κάνω, Λεωνίδα? Θα πούμε πολλά. Θα πούμε. Για αρχή να βάλουμε το τραγουδάκι, το έχουμε τιμό. Ναι. Πάμε.

Ο Γιώργος Πουλαντσακλή λοιπόν παρουσιάζει το τραγούδι που ακούμε. Είναι ένα βίντεο κλιπ αφιερωμένο στην ποντιακή μουσική παράδοση, ενώνοντας δύο αγαπημένα τραγούδια που αναδεικνύουν τη μνήμη, την ιστορία και την ψυχή του Πόντου. Μέσα από τη μουσική και την εικόνα, το έργο αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πολιτιστική μας κληρονομιά και μια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Καλό τάξη, δεν ήταν, φίλε μου Γιώργο.

Όπως σας είπα, αυτό ήταν το τραγούδι του Γιώργου του Πουλαντσακλή. Δύο τραγούδια βάζει βασικά, τα ένωσε, τα έκανε ένα βίντεο κλιπ και κάθε μορφή παράδοσης εδώ σε αυτή την εκπομπή θα παρουσιάζεται και θα λέγεται. Πάμε στα επόμενα θέματα. Ποιο είναι το επόμενο θέμα, τώρα θα μου πείτε. Και ο Λεωνίδας αυτό έτσι με κοίταξε περίεργα, γιατί με λέει τι θέμα έχει, δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, το βασικό μας θέμα σήμερα είναι η κοροϊδία ή εξαπάτηση του πρωθυπουργού μας, αυτού του μεγάλου, του τρανού Μητσοτάκη. Πακετό του, μα πες και μια καρέκλα μας πλακώσει, κανένα φωτιστικό από πάνω. Λοιπόν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, αν και υπάρχουν τέσσερις βουλευτές του, άτομα της Νέας Δημοκρατίας, βολεμένοι του κόμματος, οι οποίοι θα κατεδικαστούν έστω και για πλημέλημα, όπως τελικά το έχουν φτάσει εκεί που το έχουν φτάσει, βγαίνει και ζητάει και τα αρέστη, ζητάει και συγγνώμη, λέει, από αυτούς που κατηγορούσαν το κόμμα, γιατί τόσο καιρό, λέει, τους ρίχνουν λάσπη. Να έριξαν λάσπη στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα σε αυτή τη χώρα, είναι αθώοι. Μετά την καταδίκη των 4 και όχι των 11, ζητάει και συγγνώμη, γιατί λέει. Δεν λέει ότι καταδικάζονται οι 4, θα πάνε, λέει, για πλημέλημα. Λέει, εντάξει, και τι έγινε, πλημέλημα είναι. Πόσο ωραίο πράγμα να έχεις μια δική σου επιχείρηση και να έχεις μέσα 4 άτομα οι οποίοι θα δικαστούν έστω και για πλημέλημα και θα σου έχουν υπερμάξει την επιχείρηση. Τώρα, σκεφτείτε αυτό στη χώρα σας. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα δικαστούν έστω και για πλημέλημα, όπως το λέει έτσι απλά, κάναν κάτι το οποίο είναι εις βάρος της δικής σας τσέπης. Κι όμως αυτό θέλω να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Πόσο σωστό το βρίσκεται αυτό? Πολύ? Λίγο? Καθόλου? Θα ήθελα τη δική σας την άποψη. Βγαίνει ο Άδωνης και μιλάει για ο ΠΚΠ. Ακούγατε και λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Λευτέρη του Κοτσιόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε. Έριξε λίγο λασπούλα. Αυτή που ξέρει να ρίχνει πάντα όταν λίγο τα πράγματα είναι ζώρικα. Τι είπε? Είπε ότι έχω στοιχεία για όλους. Από πού τα έχεις τα στοιχεία, κύριε Άδωνη? Πολύ σωστή η πράξη του Κυριάκου του Βελόπουλου, ο οποίος πήγε στον ανακριτή, κατέθεσε τη μηνυσούλα και τώρα να δούμε πόσα πίδια έχει ο σάκος, όπως λένε και στο χωριό μου. Άλλο θέμα. Πέστε τα, Λεωνίδα, εσύ θέλεις ένα καλό. Ξέρεις και ένα καλό θέμα? Δεν ξέρεις θέματα? Τι κάνεις, φίλε? Τόση μέρα, τόσες μέρες εδώ πίσω η χολύπτης, τι όλη μέρα, ένα θέμα δεν έχεις? Α, βάλουμε εμείς. Βγαίνει ο άλλος που λες, είναι πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία και τον παίρνει συνέντευξη σε ένα κανάλι, έτσι, να το δω. Τοπικό κανάλι. Και μέσα σε όλα προσπαθεί να ρίξει λάσπη στην ελληνική.

και με πολιτευτά της Νέας Δημοκρατίας, καλό είναι όταν θα θέλετε να ρίξετε λάσπη σε έναν αρχηγό κόμματος, πρώτα απ' όλα να έχετε στοιχεία. Και τα στοιχεία σας δεν έπεισαν κανένα, έτσι το κομμάτι που παρακολούθησα στην εκπομπή. Είπατε πολλά. Κανείς δεν είπε όμως στις εκπομπές μέσα, είπατε ότι υπάρχει αύξηση, λέει, στην αγοραστική δύναμη. Έχετε δει αύξηση στην αγοραστική δύναμη? Πάμε 18-19, δεν μας πειράζει, όσο και να είναι. Είναι μέσα του μήνα. Πόσοι από εσάς έχετε από τον μισθό που παίρνετε το 50% στην τσέπη σας? Όποιος έχει το 50% στην τσέπη του σήμερα, ας πάρει ένα τηλέφωνο εδώ να πει ότι μου έχει μείνει το 50%, όχι να έχει άλλα εισοδήματα, έτσι. Από το μισθό του που πληρώθηκε μία του μηνός, όποιος από εσάς που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή έχει το 50% στην άκρη, χωρίς να το έχει πειράξει και να τα έχει όλα πληρωμένα, ας πάρει τηλέφωνο να τον ακούσω. Κάποιος κάποιον κοροϊδεύει σε αυτή τη χώρα. Κάνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο ανάλογα κατά το πώς τους βολεύει. Και εσείς τους ακούτε και τους πιστεύετε κιόλας. Αυτή είναι η πλάκα. Ακούσατε το Μητσοτάκη, το τέσσερις λέει, και αυτή λέει και πλημέλημα, λέει. Έλα μου, και τι έγινε? Πώς έλεγε η παλιά αυτή η εμβολιάστρια, μια κοντούλα, ξέχασα και πώς τη λέγανε, να πούμε αυτό εδώ. Όλη την ώρα μας έλεγε για τα εμβόλια, να κάνουμε εμβόλια, να κάνουμε εμβόλια, και μετά έλεγε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι υποχρεωτικό. Πώς τη λέγανε σε αυτή την κοντή? Κοίτα να δεις πώς ξέχασα τώρα. Παγώνη. Α, να, για στην Παγώνη, ναι. Έτσι με θύμισε και ο Μητσοτάκης σήμερα. Έλα μου, λέει, και τι έγινε? Για πλημέλημα, λέει, ναι. Θα πάνε οι τέσσερις για πλημέλημα. Έλεγε τότε η Παγώνη. Έλα μου, και τι έγινε? Και τι έγινε με τη Μητσοτάκη? Για πλημέλημα, σιγά μου. Κάτσε εγώ τώρα να πληρώσω τα λάθη και τα πλημέληματα κάποιων άλλων ανθρώπων. Την πλήρωσαν οι αγρότες, οι οποίοι δυστυχώς δεν πήραν τα λεφτά που έπρεπε να πάρουν. Και για όλα αυτά, έλα μου, και τι είναι, απλή μέλημα είναι. Σόπα με Μητσοτάκη. Κόψι μου από την καρέκλα κατευθείαν χλάτ, τους πετάς έξω, πλημέλημα, ξεπλημέλημα, εσφαλάν. Αυτό λέγεται αρχηγός κόμματος. Έκανες τέτοιο μπαπ για στον επόμενο. Μέχρι να έρθουν κάποιοι σωστοί υπουργοί, κάποιοι σωστοί βουλευτές σε αυτό το κράτος, το ρημαδοκράτος, και να κυβερνήσει σωστά αυτή τη χώρα. Όταν θέλεις να αλλάξεις τη χώρα σου, πρέπει να θυσιάσεις άτομα τα οποία αυτό που έχουν να κάνουν είναι ένα. Έστω και με πλημέλημα να βάζουν χέρι στο μελάκι. Το μέλι είναι για να κόβεται. Το τρώνουμε όλοι μαζί από ένα κουταλάκι. Όταν κάποιοι άνθρωποι το κουταλάκι το κάνουν κουταλάκι, κουτάλι του γλυκού, έτσι το κάνουν κουτάλι της σούπας, της σούπας το κάνουν της μικρής σουπιέρας, μετά το βάζουν της μεγάλης σουπιέρας και μετά βάζουν τα δυο χέρια και τα δυο πόδια και το κεφάλι και μπαίνουν και ολόκληροι μέσα στο μέλι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φυλακίζονται και πρέπει να τιμωρούνται. Να κοπεί η βουλευτική ασυλία σε πολλούς, να κοπούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν επιτέλους αυτό το κράτος και επιτέλους να μπούμε στο σωστό δρόμο. Για να μπούμε στο σωστό δρόμο, πρέπει όμως πάνω απ' όλα να έχουμε σωστούς πολιτικούς. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη, πώς το λέει, του Ελλάς, ναι, δεν μας έχουν πείσει. Όχι, δεν μας έχουν πείσει, μας έχουν ρημάξει. Δείτε τη ζωή σας γύρω και αν εσείς πιστεύετε ότι αυτά που έχουν κάνει σας έχουν σώσει και σας έχουν ξελασπώσει, εγώ δεν πάω από τίποτα. Τραγουδάκιο.

0: Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κομνηνό. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή έχω το φίλο του Γιάννη τον Πεσιρίδη. Εκεί σχολάροντα κι εγώ, όπω κάνετε περισσότεροι στα διαδίκτυο, πέφτω πάνω σε μια ανάρτηση. Του κάνουν, λέει, μήνυση γιατί, λέει, πουλάει σπίτια μόνο σε Έλληνες. Τον παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω, εσύ Γιάννη, να τα πούμε, λέω, στον κόσμο, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Μου λέει, Γιώργο, πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, αγαπητοί μας ακροατές.
0: Πρώτα απ' όλα, τι κάνεις που σε βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύεις συνέχεια. Πού είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Στην Κοζάνη. Στην γενέθλιά μου είμαι. Εδώ είμαι εκεί τα Σαββατοκύριακα. Όπως ξέρεις και ξέρουν πολλοί ακροατές μας, γυρίζουμε ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Και τελευταία τους μπήκαμε στο Ρουθούνι. Ποιους? Αυτούς οι οποίοι τελικά και επίσημα πολεμούν την πατρίδα εκ των έσω.
0: Κατάλαβα. Τι έγινε ακριβώς δηλαδή τώρα?
1: Όπως είπες και πριν, σκρολάροντας στο διαδίκτυο, βλέπεις ξαφνικά μια ανάρτησή μου, η οποία λέει ότι ξαφνικά εκεί που καθόμουν λαμβάνω ένα email από το συνήγορο του πολίτη και η καταγγελία μέσα γράφει, την έχω και μπροστά μου και θα σας αναφέρω τον τίτλο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, στο οποίο από πίσω κρύβονται και μεθύτες κατά κύριο λόγο από την Νότια Ελλάδα. Καταγγελία για διακριτική μεταχείριση στην παροχή υπηρεσιών λόγω εθνικής καταγωγής. Και όλο αυτό έρχεται από ένα βίντεο που είχα κοινοποιήσει στις 15 Μαΐου, όταν ήμουν πάνω στο καράβι του Αγίου Όρους, και έβγαινα λοιπόν από το Άγιον Όρους, είχε καλέσει εκεί μια Ιρακινή για να δει μια γκαρσονιέρα που διαχειρίζομαι ακόμα και δεν έχει πουληθεί στην Αθήνα. Και αυτό λοιπόν ενόχλησε. Το θέμα είναι, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, το πρόβλημα δεν είναι ότι ενόχλησε. Το πρόβλημα είναι ποιους ενόχλησε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι. Μήπως ενόχλησε ανθρώπους και στελέχη κυβερνητικά τα οποία έχουν ματώσει να ξεπουλάνε την πατρίδα?
0: Μα ξεπουλούνται τα πάντα. Δηλαδή, σε βλέπω όταν κάνεις τα βίντεο, Γιάννη, και λέω, δεν έχει άδικο. Εγώ, ξέρεις, είμαι στη Χαλκιδική εκεί αυτό το διάστημα. Ό,τι κινείται αγοράζεται από ξένους. Ο Έλληνας πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Δεν ξέρω, δεν βγάζω άκρη πλέον. Ό,τι κινείται, πολίτε αγοράζεται από ξένους. Ό,τι.
1: Γιώργο, μου επέτρεψε μου και να πει τηλεθεατές να πω πάνω σε αυτό που λες. Όχι, ο Έλληνας δεν έχει χρήμα. Αυτό που πες πρώτο-πρώτο. Όχι, δεν θέλουν. Δεν μπορούν τα αδέρφια μας, οι συμπολίτες μας, να κάνουν κινήσεις. Εδώ δεν μπορούν, Γιώργο μου, να πάνε διακοπές. Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Δηλαδή, ανοίγεις έναν κατάλογο τηλεφωνικό, είτε στο διαδίκτυο να βρεις ένα δωμάτιο για να πας 3, 4, 5 μέρες με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου και λες, άστο, τα νούμερα είναι στα ύψη. Τι να κάνουν οι άνθρωποι αγορές? Μα το ζω και στην εταιρεία. Φέτος έχουμε μια μείωση πάνω από το 30%. Το 30% στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς είναι δραματικό νούμερο για αυτά που έρχονται. Και τα λέω συνέχεια και δημόσια, ότι οι τιμές των ακινήτων πέφτουν και θα πέσουν. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν με πολύ μεγάλα κεφάλια από το εξωτερικό και ναι, ξέρουμε ότι αυτή η Golden Visa έχει κάνει γιγάντιο πρόβλημα στη στεγαστική κρίση και στην αγορά των ακινήτων, οι οποίοι, Γιώργο μου και αγαπητοί ακροατές, το 2% που είναι η νόμιμη μεσητική αμοιβή υπάρχει, αλλά για φαντάσου όταν έρχονται οι ξένοι και σου δίνουν τα λεφτά και σου λένε πάρε και παραπάνω ή θα σου δώσω και παραπάνω αρκεί να το δώσεις σε εμάς. Όταν εγώ από επιλογή έχω γυρίσει την πλάτη στο χρήμα και στα ποσοστά τα μεγάλα του 1, 2, 3 εκατομμυρίων, βάλτε κάτω πόσο βγαίνει το 2% η νόμιμη μεσητική αμοιβή στην ΦΠΑ. Δεν τα θέλω. Δεν μου ανήκουν. Προτιμώ να στηρίξω και να βοηθήσω τον Έλληνα συμπολίτη μας και ας είναι σε ένα κίνητο των 50 και των 100 χιλιάδων, αλλά να πάει σε Έλληνα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Εσύ τουλάχιστον με γνωρίζεις πολλά πολλά χρόνια εκτός του ραδιοφώνου.
0: Εμένα στα αυτιά μου ακούγεται φυσιολογικό και σου βγάζω και το καπέλο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ευχαριστώ. Γιατί πάρα πολύ, τίποτα
0: δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό. Χάνεις πελάτες, έτσι, χάνεις δουλειές.
1: Φυσικά
0: χάνω δουλειές. Αν το δούμε ομά, ψυχρά, επαγγελματικά, χάνεις δουλειές.
1: Φυσικά χάνω δουλειές.
0: Χάνεις εισοδήματα, όπως πολύ καλά είπες. Οπότε, όταν κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνεις και να δώσει τα σπίτια σε Έλληνα, οπότε και για μένα θεωρώ ότι είναι μεγαλείο ψυχής. Και σου βγάζω το καπέλο. Γι' αυτό σου βγάζω το καπέλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου, και όπως είπα και πριν, αυτό είναι. Μετά από προσευχή και αποστήριξη από πνευματικούς πατέρες και από τη βοήθεια του κόσμου, γιατί το παν δεν είναι το χρήμα. Τουλάχιστον στη δική μου φτωχή λογική. Μπορεί να ακούγεται φτωχή λογική, αλλά με αυτή είναι η λογική μου. Το παν δεν είναι το χρήμα. Γιατί το βράδυ θέλω να κοιμάμαι ήσυχος, Γιώργο, και αγαπητοί θεατές. Ζούμε, εσύ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εγώ έχω το γραφείο μου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το πατρικό μου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, και έχουμε φτάσει να βλέπουμε ροή από ξένους, όχι αστεία, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μα τι θα γίνει, πού θα φτάσει αυτό? Η πόλη μας ξεπουλήθηκε έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε, ειδικά το κέντρο κάτω από την Εγνατία, είναι στα χέρια Ισραηλινών, στα χέρια Τούρκων. Το καλό κομμάτι της Καλαμαριάς έχουν πάρει και αγοράζουν Τούρκοι πολυκατοικίες ολόκληρες και 2-2 τα διαμερίσματα. Πριν από λίγες μέρες είχα δημοσιεύσει ένα βίντεο με Σομαλούς, οι οποίοι θέλαν να νοικιάσουν στην Άνω Ηλιούπολη ένα διαμέρισμα που διαχειρίζομαι. Πριν από 2 εβδομάδες είχαν πάρει Πακιστανοί. Πιο πριν είχε πάρει ΜΚΟ για να βάλει Αφγανούς στη Νεάπολη. Δηλαδή, άντε εγώ να το έχω χάσει. Μα τα βγάζω με στοιχεία. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά φανταστείτε γίνονται σε μένα που δεν διαχειρίζομαι και γιγάντιο όγκο ακινήτων λόγω επιλογής να δουλεύω μόνο με τους Έλληνες. Φανταστείτε τι γίνεται σε άλλα γραφεία που έχουν 2, 3, 5.000 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι πολύ μεγάλες εταιρείες γραφείων.
1: Ακριβώς. Έτσι, γιατί πολύ μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες είναι δεδομένο ότι πουλάνε σε ξένους. Και θα πω και το άλλο. Αν είναι επιλογή τους, καλά κάνουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα όμως αυτό δεν μου αρέσει. Γιατί αν το δούμε σε βάθος 10-20 χρόνων στις γειτονιές μας και στα χωριά μας, αυτοί όλοι που σήμερα νοικιάζουν και κυρίως αυτοί που αγοράζουν σήμερα κατοικίες και αποκτούν δικαιώματα, σε 20 χρόνια θα έχουν και παιδιά, θα έχει ισλαμοποιηθεί κι άλλο η χώρα μας, η πόλη μας, η πατρίδα μας και εμείς δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, παιδιά. Γιατί αυτοί αγόρασαν επίσημα με συμβόλαιο το ακίνητο. Έτσι, άρα έχουν δικαιώματα στην πατρίδα, στην πόλη, στο χωριό που έχουν αγοράσει.
0: Όλοι θα έχουν δικαιώματα πλην από εμάς, γιατί εμείς, κάθε παππούς, το έχω πει πολλές φορές και εδώ από την εκπομπή, κάθε ένας ηλικιωμένος που πεθαίνει σε ένα χωριό, κλείνει και ένα σπίτι. Εμείς στα χωριά δεν πάμε, τελειώνει η ζωή από εκεί, οπότε έχονται όλοι αυτοί που λες, είτε νόμιμα είτε μη νόμιμα, μπαίνουν στην περιοχή, κατοικούν στην περιοχή ή τους βάζουν στην περιοχή. Βλέπεις εκεί στις Σέρβες τι γίνεται εκεί στο περιφερειακό. Πριν τα πανεπιστήμια δεξιά ήταν ένα μαντρί, να το πω, που τις βάλανε στην αρχή και τώρα έχει γίνει ολόκληρη πόλη.
1: Ακριβώς, ολόκληρη πόλη. Και δεν μιλάει κανένας. Άλλο και αυτό με τα κιτ και τα.
0: Ναι.
1: Τα κιτ των ανθρώπων μεταναστών. Δηλαδή,
0: πάμε λίγο να μείνουμε σε αυτό το θέμα όμως το δικό σου. Τι ακριβώς έγινε, να μου πεις. Γιατί λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε τώρα, θα μιλάμε κανένα 2 μέρες εδώ.
1: Σωστά.
0: Και θα αναπτύξουμε τόσα πολλά θέματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να τα ακούσει.
1: Φυσικά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το θέμα. Φυσικά εμείς απαντήσαμε χθες το απόγευμα με τα νομικά τμήματα και με τον ποινικολόγο μας, τον κύριο Παπαδάκη, τον άξιο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την Ελληνική Λύση από τον νομό Εύρω, όπου απαντήσαμε κανονικά, στείλαμε την απάντηση όπως έπρεπε και θα την κοινοποιήσω φυσικά για να την έχεις και αν τη ζητήσει ο κόσμος την κοινοποιήσει ελεύθερα, για τους απαντήσαμε κατάλληλα, για το ότι αυτό είναι η εντολή από τους πελάτες μας, από τον κόσμο μας, καλή ώρα που μας ακούει και θέλουν να προχωράμε έτσι τη συνεργασία μας. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε την πιθανή απάντηση, η οποία μάλλον θα είναι η νομική οδός, η δικαστική οδός. Γιατί όπως γράφει μέσα, απειλούμε με ποινή έως 5.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και με φυλάκιση από 6 έως 3 μήνες. Δεν γράφει μέσα αναστολή κτλ. Αλλά προφανώς θα είναι κάτι τέτοιο, μια θα γίνει δίκη. Και νομίζω θα είναι μόνο μια δίκη, σαν αρκετές. Αν τώρα.
0: Και όλος αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν θες να πουλήσεις, φίλε, σπίτι. Δικαίωμα μαγαζί σου δεν είναι, φίλε.
1: Μα να σας πω κάτι. Καταρχάς, Γιώργο μου, καλή ώρα εσύ. Μου αναθέτεις με εντολή ανάδοση και μου λες: Γιάννη μου, σου αναθέτω το σπίτι να μου το πουλήσεις και μου γράφεις κάτω. Το σπίτι θα πουληθεί μόνο σε Έλληνες. Αυτός είναι ο όρος συνεργασίας μας. Ο νόμος όμως λέει, παιδιά, ότι εγώ καλούμαι να υποστηρίξω το νόμο τον ευρωπαϊκό και του κράτους για αντιρατσιστικές συμπεριφορές. Οπότε αν ο ιδιοκτήτης μου, όχι ιδιοκτήτης, μου ζητήσει να προβώ στην πόλη του ακινήτου μόνο σε Έλληνες, εγώ απαγορεύεται, λέει, να ακούσω τον ιδιοκτήτη, άκουσον, και πρέπει να υποστηρίξω τα θέλω του αγοραστή, να μην δηλαδή κινηθώ με φιλετικές διακρίσεις. Αν αυτό δεν είναι παράνοια, τότε μάλλον κάτι δεν κάνω εγώ σωστά.
0: Όχι, δηλαδή, άκουσα και το βίντεο και λέω, δηλαδή, αυτοί που συντάξαν αυτό το κείμενο, έτσι. Ναι. Και προσπαθούν σε εισαγωγικά να σε τιμωρήσουν, να σου κουνήσουν το δάχτυλο.
1: Βέβαια.
0: Δεν το σκέφτηκαν 10 φορές αυτά που έγραψαν. Όχι. Έχει 1000 πατήματα.
1: Καταρχάς, μας έχουν δώσει, όπως είπες πολύ σωστά, 1000 πατήματα και δεν είναι μόνο αυτό. Την απάντηση που θα σου χρησιμοποιήσω και θα τη διαβάσει, θα καταλάβεις ότι μέσα αναφέρει, και θα το πούμε και θα σας πω επιγραμματικά τι γράψαμε, τους απαντήσαμε, ότι είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη και ιδιοκτήτη, γιατί η περιουσία, το ακίνητο δηλαδή, είναι αφεντικό. Εσείς αγαπητοί μου ακροατές και Γιώργο, που μοναθέτετε μια δουλειά, εγώ σε εσάς θα κάνω υπακοή, όχι στο τι λέει ο αγοραστής. Γιατί εσείς μου αναθέτετε να δώσω την περιουσία σας, να το πουλήσω, να το νοικιάσω ή οτιδήποτε. Και απαντήσαμε ακριβώς έτσι στον νόμο, στην απάντηση του... της καταγγελίας που μας ήρθε. Mm-hmm. Ότι είναι εντολή του ιδιοκτήτη και αποφασίζει ο ίδιος. Αυτοί ξέρουμε ότι θα πάνε ευρωπαϊκό νόμο, αλλά ο ευρωπαϊκός νόμος είναι μια παράδοση. Γιατί αν εσύ, για παράδειγμα, είναι επιλογή σου να το δώσεις ένα διαμέρισμα 100.000 ευρώ στο γείτονά σου, στο φίλο σου, στον Έλληνα του πάντων, και είναι επιλογή σου να αρνηθείς τα 105, τα 5.000 για παράδειγμα παραπάνω του Σκοπιανού, του Βούλγαρου, του Τούρκου. Σου λέει ο νόμος όχι. Εγώ σαν Μεσίδης πρέπει να κάνω υπακοή στον αγοραστή. Δηλαδή να μην κάνω φιλετική διάκριση. Εντάξει. Καταλάβατε περί τίνος παράνοιας πρόκειται.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Και δεν θα μείνει εδώ. Όπως είπα Γιώργο μου και στα σώστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν κάνω πίσω.
0: Και για ποιο λόγο να κάνεις πίσω?
1: Ακριβώς. Όχι μόνο ότι δεν θα κάνω πίσω. Θα το τρέξουμε και το τρέχουμε ήδη, χωρίς να ξέρουν ότι έχουν μπλέξει με κόσμο ο οποίος είναι εξοργισμένος. Τα μηνύματά σας και η στήριξη είναι χιλιάδες, Γιώργο, αυτά που λαμβάνω από χθες και σας ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι το λογικό. Δεν μπορεί να σου στέλνουν και να σου λένε μια καταγγελία ότι απαγορεύεται να πουλάς μόνο σε Έλληνες. Μα είναι δυνατόν? Πού ακούστηκε αυτό?
0: Επιλογή μου καθαρά.
1: Ξεκάθαρα. Μα να σου πω κάτι.
0: Ούτε ρατσιστικό είναι, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά μια επιλογή η οποία μπορείς να τους πεις κιόλας ότι μου κοστίζει και οικονομικά.
1: Αδρά. Αδρά. Σας λέω, για παράδειγμα, ένα μέσο γραφείο που θα κάνει μια δουλειά πουλώντας ένα κτίριο σε μια ξένη εταιρεία, ένα κτίριο για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη που έχει 1 εκατομμύριο, η μεσητική αμοιβή από τον αγοραστή, 2% συν ΦΠΑ, παιδιά, είναι 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ, 24.800. Και ναι, το λέω και δημόσια, τα αρνούμε. Δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω. Όπως και να το πάρουμε, όπως και να λέγεται. Θέλω να δουλέψω με τους συνανθρώπους μας, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ένα πράγμα μου ζητάνε στο τέχονα. Σε παρακαλώ, κράτα όσο μπορείς ενεργά και μην πουλήσεις τα κινητά σου ξένου. Είμαστε δίπλα σου. Πες μου τώρα, εγώ τι θα κάνω, εσύ τι θα κάνεις στην περίπτωση?
0: Όχι, και σε αυτό που είπες συμφωνώ, γιατί ξέρω κι εγώ άτομα οι οποίοι σου είχαν αναθέσει και δουλειά, έτσι, οι οποίοι το ήταν επιταγραμμένο μέσα, δεν θέλουν να πουληθεί σε ξένο.
1: Ακριβώς. Αυτοί νομίζουν στο χαρτί που στείλανε, γιατί είναι χαρτί, δεν θα το αναφέρω κάπως αλλιώς, για να μην το αναφέρω πραγματικά κάπως αλλιώς, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι η εντολή δική σας, των πελατών, του κόσμου. Οπότε δεν τα βάζουν με μένα, τα βάζουν με τον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπεις έχει γίνει από χθες ένας χαμός στα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Γιατί οι ίδιοι άνοιξαν τη θύελα. Εγώ δεν άνοιξα καμία θύελα. Και θα το δεις, γράφει μέσα, απαγορεύεται λέει αυτό που κάνω. Και είναι παράνομο. Εντάξει, αν είναι παράνομο, κανένα πρόβλημα.
0: Επίσης,
1: πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να ακουστεί. Υπάρχουν μυστικά γραφεία και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν τους αρέσει ο τρόπος που εργάζομαι, δεν τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύω και δεν πουλάμε τα κύτταρα στους ξένους. Οπότε υπάρχει και από εκεί ένα κυνήγι, ένα μέρος κυνηγιού. Και δεν με ενδιαφέρει. Διότι εγώ θέλω να συζητήσω όλους τους Έλληνες συνανθρώπους, συμπολίτες μας, και όχι την παράνοια και το χρήμα. Όπως και αν ακουστεί αυτό.
0: Σύμφωνα απόλυτα. Να είσαι καλά, Βιγιάννη, τι να πω. Με αυτό που έμπλεξες, ευελπιστώ ότι σίγουρα θα δικαιωθείς, έτσι. Φαίνεται δηλαδή από μόνο του.
1: Να είναι ευλογημένο. Αυτό που θα πω είναι ότι ας γίνει το θέλημα του Θεού σε όλα, αλλά πίσω δεν θα κάνω. Ευχαριστώ που το ανέφερες την καταγγελία στον αέρα. Ευχαριστώ για την αγάπη σου και ατομικά και στον κόσμο δημόσια. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ για ό,τι χρειάζεται ο κόσμος. Οι απλοί Έλληνες είμαστε ενωμένοι. Δεν θέλουμε τα πολλά.
0: Να είσαι καλά, Βιγιάννη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Εδώ να είσαι καλά. Κυρία... Ευχαριστώ πολύ.
0: Μας στέλνει μήνυμα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια, λέει Γιάννη, ποτέ σε ξένος, λέει τα χωριά μας. Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα και ο Κομινέ. Το σχέδιο των Γερμανών λέει να μην μείνει ούτε ένα σπίτι σε Έλληνα ιδιοκτήτη. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Σήμερα έχει κέφια ο ηχολήπτης μας εδώ. Ακούσατε τα παράλογα, έτσι. Από τη μία Μητσοτάκη στο πρώτο μέρος της εκπομπής που μιλήσαμε, έτσι, θα καταδικαστούν οι τέσσερις, ας πούμε, για πλημέλημα. Από την άλλη, εδώ με το φίλο το Γιάννη, κρακ, πάρε τη λύση στο κεφάλι, γιατί λέει πουλά σπίτια μόνο σε Έλληνες. Πότε με φίλε κάνεις κουμάντα στο σπίτι μου? Και στο σπίτι μου που θέλω εγώ να πουλήσω, έτσι. Και στο σπίτι μου, ενώ στη δουλειά μου, που θα μου πεις τι θα κάνω. Θέλω με φίλε σε πουλάω, δεν θέλω να σε πουλάω. Ελεύθερη αγορά, δεν λέτε ότι έχουμε. Επιλέγω να πουλέω μόνο εκεί σπίτια. Πάπου τέλος. Ποιος είναι ο λόγος που θα μου το απαγορεύσεις? Δεν θέλω, ρε φίλε. Πώς σε λένε, Ισμαήλ Νταγκαντάμ. Παλού, ρε φίλε. Έχει άλλους που πουλάνε. Εγώ δεν θέλω. Τόσο κακό είναι. Θα πεις. Λοιπόν. 2-3-10-506-76-2-3-10-506-77. Έτσι να σας ακούσω. Άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά έχουμε. Ε? 5 λεπτά. Συν κάτι. Λοιπόν, για ποιον θέλει να πάρει. Εμείς εδώ έχουμε το φίλο τον Λεωνίδα, ο οποίος Λεωνίδας θέλει, λέει, να παίξει τραγουδάκι πάλι. Λέω πάλι μου λέει. Καλοκαίρι είναι, λέει, ακούσουμε κάνα τραγούδι. Λέει, πολύ μπιμπιμπιμπι. Τραγουδάκι. Φού θέλεις, θα σε κάνω. Τι έχεις τώρα? Τι λες, φίλε? Καψουράκος, είπαμε. Μεγάλος καψουράκος.

Με αυτά και με αυτά κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά πριν τελειώσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να πω για όλα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Κάτι. Έτσι κι αλλιώς τώρα καλοκαίρι πηγαίνουμε πιο πολύ με αυτοκίνητα, κάνουμε ταξίδια, εκδρομές. Λίγο προσοχή, ρε παιδιά. Και λίγο προσοχή και εντός της πόλης. Δεν γίνεται καθημερινά να χάνεται ένας νέος άνθρωπος από ένα δυστύχημα. Εχθές πάλι ένα παιδί 23 χρονών, κάτω από συνθήκες οι οποίες, εντάξει, φάνηκε στο βίντεο, αλλά άμα δεν είσαι εκεί δεν ξέρεις. Νεκρός κι αυτός. Προχθές πάλι, αντίπροχθες πάλι, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά έχουμε τροχαία δυστυχήματα. Βγάλανε υποτίθεται κάποιους νόμους, τιμωρητικούς κλασικά, γιατί ποτέ σε αυτό το κράτος δεν έβαλε ένα νόμο πρόληψης, πάντα είναι τιμωρητική. Και γιατί λέω τιμωρητική? Γιατί όταν παίρνεις το δέρμα ενός ανθρώπου, π.χ. που πάρκαρε στη γωνία το αυτοκίνητο για 60 μέρες, για 30 μέρες και του πληρώνει και ένα πρόστιμο 500, 300, 200 ευρώ, έτσι, τιμωρητικό είναι. Θα έπρεπε πριν συμβεί όλο αυτό να τον έχεις μάθει να οδηγάει, βασικό. Να τον έχεις μάθει, να τον έχεις πείσει ότι αυτό που κρατάει στα χέρια του μπορεί να αφαιρέσει εύκολα μια ζωή. Ακόμα και τη δική σου. Καλή ώρα, ειδικά με τα μηχανάκια που είναι πολύ πιο εύκολο ο θάνατος. Και όταν εννοώ πιο εύκολο, εννοώ ότι άμα τρακάρει ένα μηχανάκι με ένα αυτοκίνητο, αυτό που φυσιολογικά, αν σκοτωθεί κάποιο από τις δύο, θα είναι οδηγός από το μηχανάκι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πολύ πιο υπεύθυνοι. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει οδηγική παιδεία από τα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει επιτέλους τα παιδιά, ακόμα και στο ποδήλατο που οδηγάνε, όπως στο εξωτερικό, πηγαίνουν και βγάζουν δίπλωμα, και εδώ να πηγαίνουν να βγάζουν δίπλωμα. Αυτά τα έρματα πατίνια που τα παίρνει το κάθε παιδάκι, ανεβαίνουν 2, 2, 3, 3, άμα χωράνε και όλα τα ανεβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γιατί έχουν άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου. Έχετε δει κανένα νέο εσείς να έχει με τον κίνδυνο να τα έχει καλά? Δεν τον καίγεται καρφί, νέος είναι. Όλοι περάσαμε από αυτή την ηλικία. Ποιος από εσάς 20 χρονών δεν έχει κάνει οποιαδήποτε μακακία του έχει κατέβει? Πολλοί. Όλοι κάναμε. Και συνεχίζουμε να κάνουμε. 52 με συνεχίζω να κάνω και εγώ, δεν λέω όχι. Αλλά κάποτε, να ξέρετε, ποτέ δεν βγάζω τον λοκόμα απ' έξω, έτσι. Πάντα ό,τι λέω, τα λέω και αν τα ακούω κι εγώ. Πάνω απ' όλα, πρέπει να υπάρξουν νόμοι, μαθήματα, οι οποίοι θα είναι προληπτικοί. Και όσο πιο μικρός μαθαίνεις γι' αυτά, τόσο πιο εύκολα μπορείς να τα εμφυσίσεις. Αν μέχρι τα 18 μου, 17 μου, τώρα που παίρνουν δίπλωμα τα παιδιά, δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα, ή αντί έτυχε και είδα, έγινε κάνα σοβαρό τροχαίο, έτυχε παίξαν και ένα μήνυμα στην τηλεόραση και να είχαμε να λέγαμε ποιος νέος κοιτάει τηλεόραση τώρα. Ή σε ένα social εκεί, πέρασε ένα βιντεάκι, το είδε, αμάν, και τι έγινε, οκ. Αν από τα 5-6 που ξεκινάνε τα παιδιά στο σχολείο, 4 που πάνε στους παιδικούς, δεν αρχίσει σιγά σιγά να του μπαίνει στο μυαλό το πόσο σοβαρό είναι να κρατάς ένα τιμόνι στο χέρι σου, είτε είναι μοτοσυκλέτα, είτε αυτοκίνητο, είτε φορτηγού, είτε αεροπλάνο ακόμα, έτσι. Δεν μας... Κάτι τιμόνι. Ένα τιμόνι στα χέρια σου, αν δεν καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι, δεν θα σταματήσουν τα τροχαία να συμβαίνουν. Και δυστυχώς, θρυνούμε κάθε χρόνο ένα χωριό ολόκληρο. Κάθε χρόνο. 19χρονος νεκρός σε τροχαίο στη Χαλκιδική, 23 εχθές. Αυτά είναι τώρα τα 2 μέρες, 3. Αυτά είναι τώρα το site που άνοιξα μπροστά μου. Αν ανοίξω άλλο site θα δω άλλα. Σε κάθε περιοχή χάνουμε καθημερινά νέους χωρίς λόγο. Είτε για επίδειξη μαγιάς, λόγω ταχύτητας, είτε από προσεξία, είτε από κακό οδόστρωμα, γιατί δόξα τω Θεώ από αυτό πάμε πολύ καλά. Από κακά οδοστρώματα εννοώ, δόξα τω Θεώ είμαστε, πιο χάλια δεν υπάρχει. Είτε από κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα λόγω του ότι δεν υπάρχει χρήμα, ή μηχανής ελαστικών, τα περισσότερα αυτοκίνητα, πολλοί οδηγοί πανεβάζουν μεταχειρισμένα ελάστικα, που σημαίνει αυτός που τα αλλάζει είναι για πέταμα, έτσι. Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση, λέει. Να είχαμε να λέγαμε.
Όταν δεν έχεις λεφτά προσπαθείς να επιβιώσεις. Οπότε σας παρακαλώ πολύ όλους, λίγο περισσότερη προσοχή, όσο είναι δυνατόν, και εγώ πλέον παιδιά ηλικίας που οδηγούν έχω, να μιλάμε στα παιδιά μας τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Θα μου πεις τι θα καταλάβουν, ο Γιώργο. Ότι κατάλαβες και εσύ όταν ήσουν ένα παιδί που σε μιλήγε ο πατέρας. Συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει επιτέλους να μπει μάθημα οδηγικής συμπεριφοράς, να υπάρχουν περισσότερα αυτά τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής που υπάρχουν, αλλά και εκεί μέσα ακόμα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα καθοδηγεί τα παιδιά σωστά. Εκεί στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής πας το παιδί σου και φοβάσαι μη σκοτωθείς εσύ. Εκεί και αν πηγαίνουν παράνομα. Τελειώσαμε. Σαν έπιασα το μονόλογο, είδες. Λοιπόν, αφού ο Λεωνίδας λέει τελειώσαμε. Αυτή ήταν η εκπομπή, η παράδοση και πολιτισμός, με ένα μήνυμα στο τέλος. Έτσι, λίγο προσοχή παιδιά στους δρόμους. Όσοι φεύγουμε να γυρνάμε και όσοι κινούμαστε καθημερινά να πηγαίνουμε σπίτι μας. Κάποιος, κάποια μας περιμένει στο σπίτι. Σκεφτείτε τους γονείς αυτών των ανθρώπων 19-23. Χωρίς λόγο χάσανε τα παιδιά τους. Είτε φταίνει είτε δεν φταίνει, έτσι. Πάντα πρέπει, σας είπα, έχουμε έναν πόλεμο στο δρόμο. Εμείς οι Έλληνες σκοτωνόμαστε μόνοι μας και ξεπουλάμε την πατρίδα μας μόνοι μας. Τέτοιοι είμαστε. Λίγο προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, ο Θεός να είναι μαζί σας, θα είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, Λεωνίδα.

ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πω με μια ξεχωριστή περιήγηση, ένα ξεχωριστό μονοπάτι μέσα στους μεγάλους στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής. Ο πιο αντιπροσωπευτικός από αυτούς είναι ένας γνώριμος από τα παλιά, ο Σπύρος Γιατράς, ο οποίος δεν υπάρχει πια στη ζωή. Έφυγε το 2021 με έναν ανύποπτο τρόπο και εντελώς ευνηδιαστικό, αφήνοντας τους φίλους του, τους γνωστούς του, τους τραγουδιστές συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν πολλοί και καταξιωμένοι, και ακολούθησε το δρόμο το μακρύ. Ο Σπύρος Γιατράς είναι ένας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε διαχρονικά, πρέπει να μιλήσουμε κλασικά, πρέπει να μιλήσουμε σύγχρονα, είναι ένας, και χρησιμοποιούμε ενεστώτα, γιατί τα τραγούδια του έχουν παραμείνει στην ελληνική δισκογραφία, εγώ θεωρώ, εκ προσωπική μου εκτίμηση, ότι είναι εισάξιος στην εποχή που έζησε και στα τραγούδια τα οποία έγραψε του γνωστού Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος χάραξε τη δική του εποχή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θεωρώ ότι σε εκτόπισμα όσον αφορά τη γραφή του Σπύρου Γιατρά είναι εισάξιος και εφάμιλος με τον Πυθαγόρα. Επίσης, αν θελήσουμε να παραβάλουμε το στίχο του Σπύρου Γιατρά με την μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη, ο οποίος ήταν ο πιο στενός του συνεργάτης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μαζί πολύ μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο ντουέτο επαξίως θα μπορούσε σε αντιστοίχηση με τον ελληνικό κινηματογράφο να παραλληλιστεί με το δίδυμο του Αλέκου Σακελάριου με τον πολύ γνωστό φίλο του, σεναριογράφο, τον Γιαννακόπουλο. Σακελάριος Γιαννακόπουλος και η αντιστοίχηση στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι Γιατράς Χρυσοβέργης. Κυρίες και κύριοι, η ζωή του Σπύρου Γιατρά μοιάζει με ένα μυστήριο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν πήγαινε το μάτι σου ότι θα μπορούσε να είναι ένας τόσο σπουδαίος στιχουργός. Μελετημένος στίχος, βάθος, άποψη, εικόνες, αναμνήσεις, ζωγραφιές πάνω στο χαρτί. Τον Σπύρο Γιατρά είχα την τύχη και την ευτυχία, θα έλεγα, να τον γνωρίσω περίπου πριν από 30 χρόνια. Διατηρούσε ένα κατάστημα οπτικών στο Ζωγράφο, εκεί όπου έχουν συνδυαστεί τα δικά μου φοιτητικά χρόνια από το 1985 και μετά. Η πρώτη επίσκεψη στο μαγαζί οπτικών του Σπύρου Γιατρά με εξέπληξε. Και αυτό γιατί, βλέποντας στην άκρη, στη γωνία, όπως έχουν ξαναδεί άνθρωποι οποίοι, και δημοσιογράφοι οποίοι το έχουν πάρει συνέντευξη, είχε όλα τα τρόπαια. Τα τρόπαια της μεγάλης επιτυχίας. Χρυσούς δίσκους, αναμνηστικά, φωτογραφίες με καλλιτέχνες. Το μαγαζί των οπτικών του Σπύρου Γιατρά του Ζωγράφου ήταν κυριολεκτικά ένα στέκι καλλιτεχνών. Στέκι δημιουργών, στέκι ανθρώπων, οι οποίοι ανέδειξαν μεγάλες φωνές στο ελληνικό τραγούδι. Αν δεν υπήρχε το ντουέτο, το δίδυμο, για να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, του Σπύρου Γιατρά με τον Αλέκο Χρυσοβέργη, θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε, και αυτό ίσως είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορεί να παρεξηγηθεί, δεν υπήρχαν οι πολύ γνωστοί τραγουδιστές, ο Βασίλης Καράς, ο Νότης Φακιανάκης, ο Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί ακόμα που θα δούμε στη συνέχεια. Και αυτό γιατί, όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, το μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Αν αυτοί οι καλλιτέχνες, που κάποιοι από αυτούς έχουν αναχωρήσει, αλλά κάποιοι από αυτούς υπάρχουν ακόμα στη ζωή και δημιουργούν και βγαίνουν στις πίστες και τραγουδούν, και οι πιο νεότεροι, ο Μακρόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος κλπ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένοι, ο Γιατράς με τον Χρυσοβέργη, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ο Πάνος Κιάμους, για να μην τον ξεχάσω, θεωρώ ότι θα ήταν ένα απόλυτο μηδενικό. Δεν θέλω να απαξιώσω την φωνή των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, αυτών ειδικά που είναι εν ζωή, αλλά θεωρώ ότι τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Και ο Σπύρος Γιατράς ήταν ένας στιχουργός, ο οποίος έγραφε απίθανους στίχους. Ένας από τους τραγουδιστές, πριν περάσουμε στην ιστορία ζωής και στις λεπτομέρειες στη ζωή του Σπύρου Γιατρά, που συνδυάστηκε με τους στίχους του, που συνδυάστηκε με την τραγουδιστική δυνότητα του Γιατρά να φτιάχνει καλούς στίχους, ήταν ο αείμνηστος Βασίλης Καράς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι,
Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε δύο τραγούδια και θέλω να πω εδώ απόψε ότι προσπαθήσαμε μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες εκπομπής να συμπυκνώσουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν δημιουργό, σε έναν στιχουργό, σε έναν ποιητή, γιατί ήταν ποιητής, όπως ο Σπύρος Γιατράς, πάνω από 600 επιτυχίες. Να συμπυκνώσεις πάνω από 600 επιτυχίες μέσα σε 3-4 ραδιοφωνικές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ραδιόφωνο είναι με ένα μέσο το οποίο σου δημιουργεί το ευεπίφορο έδαφος για να κάνεις αφιερώματα, όμως με τόσο μεγάλους ογκόληθους, τόσο τεράστιους δημιουργούς, τα 500-600 τραγούδια είναι δύσκολο να αντιπροσωπευτούν σε μια εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε, και θα το δείτε απόψε, να προβάλλουμε τραγούδια τα οποία είναι λιγότερο γνωστά, δεν είναι μεγάλες σουξεδάρες. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγάλα σουξέ τα οποία δεν τα ακούσουμε. Προσπαθήσαμε όμως να βγάλουμε λεπτομέρειες από το πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, πότε γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και τι σηματοδοτεί το καθένα από αυτά για το μονοπάτι, το δύσκολο μονοπάτι του λαϊκού τραγουδιού. Από τον Βασίλη Καρά θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Μέσα στο σπίτι του τρελού, Γιατράς Χρυσοβέλης. Και επίσης το τραγούδι Βρεγμένος ως το κόκαλο από το δίσκο Λέγε Ό,τι Θες του 1991, σε στίχους πάλι του Σπύρου Γιατρά και του Αλέκου Χρυσοβέλη. Στην πρώτη εκτέλεση ο Βασίλης Καράς. Εδώ θέλω να πω ότι ειδικά για το τραγούδι Βρεγμένος ως το κόκαλο του 1991 είχα την τύχη και την ευκαιρία εκείνη την εποχή που βγήκε ο δίσκος να κινούμε και να εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Την εποχή εκείνη στα στέκια, στο μπουζουξίδικο του Βασίλη Καρά, το οποίο βρισκόταν, αν θυμάμαι καλά, στην Αγίου Δημητρίου, γινόταν πανικός. Ήταν η εποχή που ο Καράς έβγαλε αλλεπάλληλα 3, 4 και 5 χρυσούς δίσκους, με αποτέλεσμα να πάρει τη σκυτάλη για να κατέβει στην Αθήνα.

Ο Σπύρος Γιατράς υπήρξε στιχουργός μεγάλων επιτυχιών του Στράτου Γιονυσίου, του Τελιβοσκόπουλου, του Γιάννη Πάριου. Τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και θα δούμε στη συνέχεια τι πήγε τον Πάριο. Του Θέμη Αδαματίδη, του Σταμάτη Γονίδη, της Πίτσας Παπαδοπούλου, του Δημήτρη Κοντολάζου, Αντίπας, Καράς, Φακιανάκης, Πάολα, Αργυρός, Οικονομόπουλος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ο Γιατράς, και εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή του, μια εικόνα από τη ζωή του, έζησε για πάρα πολλά χρόνια με την οικογένειά του στη Νότιο Αφρική. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία 27 ετών, ήταν πια ένας διπλωματούχος οπτικός. Ένα επάγγελμα που εξάσκησε και εξασκούσε μέχρι πριν λίγο καιρό με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο, χωρίς διακοπή, θέλοντας να είναι κοντά στον κόσμο. Να βοηθάει τον κόσμο όσον αφορά το θέμα της όρασης. Ο Σπύρος Γιατράς συνεργάστηκε σε μία, θα λέγαμε, χρυσοφόρα συνεργασία.

στις αρχές του 1980 και συγκεκριμένα το 1984 με τη μεγάλη λαϊκή φωνή τον Δημήτρη Κοντολάζο. Με τον Κοντολάζο γράφτηκαν 3 ή 4 σπουδαίοι δίσκοι. Το «Αν το λες αυτό αγάπη» από το δίσκο «Όλα τα έδωσα για σένα» του 1984 είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Τα πρώτα τραγούδια τα έγραψε συνεργασία με τον Βαγγέλη Πιτσιλάδη. Ο Πιτσιλάδης ήταν μια ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνδύασε την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι και όχι απαραίτητα στο λαϊκό, με ιδιότυπες φόρμες τραγουδιών και ιδιότυπες εκτελέσεις. Ένας συνθέτης, ένας στιχουργός, ο οποίος βγήκε και στο εξωτερικό. Έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ο Γιατράς συνεργάζεται με άλλους σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, τον Αντώνη Βαρδί, τον Νίκο Λαβράνο. Πολλοί λίγοι θυμούνται τον Νίκο Λαβράνο, ένας συνθέτης της δεκαετίας του 50-60, ο οποίος έγραψε και αυτό στη δική του ιστορία, και με τον Γιάννη Πάρη. Το δίδυμο όμως με τον Χρυσοβέργη πραγματικά άφησε χρυσή εποχή. Οι στίχοι που τραγουδήθηκαν του Σπύρου Γιατρά από γνωστές φωνές της κάθε εποχής ήταν πολλοί. Οι καλλιτέχνες επίσης πάρα πολλοί. Το «Αν δεν είχα και σένα», ναι, του Γιάννη Πάρη, «Τη γυναίκα στη καρδιά», «Νομίζεις», «Θα μαζί σου και τρελός», «Μας υποχρέωσες», με την υπογραφή του Στράτη Διονυσίου, «Όλα τα δώσα για σένα», «Δημήτρης Κοντολάζος», «Τηλέφωνο», «Θέμης Αγαμαντίδης», «Επιγόντος της Δούκισσας», «Ένα σου σημάδι μόνο», του Αντίπα, «Λέγει ό,τι θες», «Άλωθη», «Δεν πάω πουθενά», «Βασιλής Καράς», «Όλα σε αγαπάνε», Αντίπας, που ήταν επίσης αγαπημένος του τραγουδιστής, «Ο Αετός», «Σώμα μου, μήπως είμαι τρελός», του Νότου Φακελάκη, «Ένας θεός» του Πλούταρχου και «Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» του Νίκου Μακρόπουλου. Θα προσπαθήσουμε, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε απόψε όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε από τις μεγάλες επιτυχίες. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια τη Δούκισσα με το Επιγόντος, το «Μην κάνεις όνειρα για μένα», του Δημήτρη Κοντολάζου, και επίσης θα ακούσουμε στην πορεία τραγούδια τα οποία ενεπνεύστη ο ίδιος ο Γιατράς στις συνεντεύξεις που έδωσε.

Σε μια συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, που είχε δώσει ο Σπύρος Γιατράς, δεν έβγαινε συχνά στη τηλεόραση. Δεν ήθελε, δεν του άρεσε η τηλεόραση. Έκανε επιλεγμένες, επιλεκτικές εμφανίσεις. Σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2015, κάθεται στο μαγαζί του και εξιστορεί την ιστορία της ζωής του. Εκεί, σε μια τοπική εφημερίδα του Ζωγράφου, η άλλη άποψη στου Ζωγράφου, ο δημοσιογράφος του πιάνει κουβέντα. Γιατί ουσιαστικά ήταν μια κουβέντα. Μια κουβέντα εκβαθέρω. Και εκεί ο γιατράς αρχίζει να ξεδιλύνει τη ζωή του. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο καταξιωμένος στιχουργός των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών, ο Σπύρος Γιατράς, που τόσο ξαφνικά έφυγε από κοντά μας, η συνέντευξη αυτή την έβγαλαν πάλι όταν έφυγε ο γιατράς το 2021, άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Τα υπέροχα τραγούδια, τα οποία μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν με απόλυτη επιτυχία, τραγούδια που όλοι μας τα είχαμε και τα τραγουδήσαμε. Ο γιατράς αγάπησε πολύ την πόλη του Ζωγράφου, γνώριζε κάθε της γωνιά. Και περισσότεροι από εμάς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, είχαμε περάσει από το μαγαζί του, απολαμβάνοντας το αστήρευτο χιούμορ του. Βλέπαμε έναν ογκόλυθο, όπως μπορώ να περιγράψω κι εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη σωματοδομή του Παλαιστή. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος και ένας αγαθός γίγαντης. Η απουσία του, αναφέρει ο δημοσιογράφος, θα είναι σε όλους αισθητή, αλλά η θύμησή του ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του. Ο Τόλι Βοσκόπουλος τραγουδάει το «Μη ζητάς, ψυχή δεν έχω». Μεγάλη επιτυχία, η οποία γράφτηκε στα νυχτερινά κέντρα. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι ένα τραγούδι 1985 από το άλμπουμ «Τώρα».

Στη συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα του Ζωγράφου, ο δημοσιογράφος αναφέρει: επί της λεωφόρου Παπάγου 28 του Ζωγράφου υπάρχει ένα κατάστημα οπτικών. Είναι του κυρίου Σπύρου Γιατρά. Το γνωρίζουν σαν έναν επαγγελματία και έναν από τους μεγάλους τυχουργούς, με τους στίχους του πολλά γνωστά ονόματα τραγουδιστών έγιναν φήμες. Θέλοντας να ξεδιλήξουμε αυτή την άγνωστη πλευρά του συνδημότη μας, έλεγε τότε ο δημοσιογράφος, του ζητήσαμε να μας πει δύο λόγια για τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Η δικιά μας γενιά, είχε αναφέρει τότε ο αείμνηστος γιατράς, για εκείνο το οποίο θα μετανιώσουμε μια μέρα, είναι όχι για τις κακές πράξεις των κακών ανθρώπων, αλλά για την ανοχή των καλών στις πράξεις των κακών. Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει το χάος σε τάξη, να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή είναι η καλλιτεχνική πλευρά ενός ανθρώπου, ο οποίος 35 χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δισκογραφίας. Πάντοτε χαμηλών τόνων, προσεκτικός, γιατί ο υπερόπτης δεν έχει Θεό, ο φωνερός δεν έχει γείτονα και ο θυμώδης δεν έχει ούτε τον εαυτό του. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου, έλεγε ο αείμνηστος Σπύρος Γιατράς. Να το ξαναπώ. Ο υπερόπτης δεν έχει Θεό, ο φθονερός δεν έχει γείτονα και ο θυμώδης δεν έχει ούτε τον εαυτό του. Ο Αντύπας ερμηνεύει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Είναι το τραγούδι υπό τον τίτλο «Αίμα μου». Οι στίχοι βασίζονται πάνω σε παραδοσιακές κριτικές μαντινάδες, το κουπλέ, ενώ το ρεφρέν το έχει φτιάξει ο Σπύρος Γιατράς και ο Γιώργος Καπνιστός ή Μαύρος. Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά, ήθελα να είχα κι άλλη και με τις δυο να σ' αγαπώ και λίγο θα ήταν πάλι. Πιο εύκολο μου φαίνεται τη θάλασσα να διάσω, να την πετάξω στη στεριά παρά να σε ξεχάσω. Αντίπα.

Μέσα από τη συνέντευξη, τη σπάνια συνέντευξη του Σπύρου Γιατρά, αναλύεται και περιγράφεται η ζωή του όλη. Μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αθήνα και στις γειτονιές της Αθήνας, τότε που οι γειτονιές είχαν μια άλλη δομή και άλλη αξία. Αγάπησα πολύ τους ανθρώπους και με αγάπησε. Έγραψα μεγάλα τραγούδια, ξεκινώντας από το Μέγα Πάριο, με το «Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη», χαρακτηριστικά μετά στο Μέγα Διονυσίου, με το «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, μας υποχρέωσες, νομίζεις, καλύτερα μαζί σου και τρελός». Και μετά πήγα στον Αντίπα, και ο Γιατράς με το «Στείλε μου σε παρακαλώ ένα σημάδι μόνο», και σε μια χαρακτηριστική στιγμή της ψυχής και της ζωής μου πήγα στον Κοντολάζο με το «Όλα τα δώσα για σένα». Έβγαλα νέους καλλιτέχνες όπως τον Νότι Φακιανάκη, του οποίου το ρεπερτόριο είναι κατά 60% δικό μας, από τον «Αετό πεθαίνει στον αέρα», «Το σώμα μου», «Υπός είμαι τρελός», «Σκίας δεν αγαπάνε», «Δεν θα πετάξουμε ποτέ», ένα μεγάλο ελπίκαιρες και κύριας μεγάλος δίσκος, ένα μεγάλο CD το οποίο κυριολεκτικά μέσα σε μια εβδομάδα είχε γίνει ανάπωση στην Αθήνα. Μεγάλα τραγούδια που ακούγονται καθημερινά σε όλες τις νυχτερινές διασκεδάσεις και συμμερίσεις. Το «Σκιές» και «Μήπως είμαι τρελός» είναι δυο χαρακτηριστικά τραγούδια του διδύμου Γιατρά Χρυσοβέλη, όπως και το «Παίρνα και εσύ». Το 1996, με το δίσκο «Πέμπτο Βήμα», σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και σε μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη και της Ειρήνης Χρυσοβέργη, σε πρώτη εκτέλεση, ο Νότης Φακιανάκης έκανε μία ακόμα σπουδαία επιτυχία. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο αείμνηστος μεγάλος στιχουργός και ποιητής Γιατράς, αναφέρει: «Έμαθα να είμαι ελεύθερο, να σκέπτομαι και να δίνω. Αυτή είναι η καλλιτεχνική μου πλευρά. Σαν άνθρωπος, ζω σε μια περιοχή του Ζωγράφου, που οι άνθρωποι με αγαπάνε και τους αγαπώ. Είναι μια όμορφη γειτονιά, έστω και αν πολλές φορές οι άνθρωποι, οι σωστοί και ολοκληρωμένοι, φύγανε. Άλλαξαν γειτονιές, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έρχεται και πάει και έρχεται η στιγμή που θα αποφασίσεις με ποιους θα πας και με ποιους θα αφήσεις. Τα μυαλά, λέει ο γιατράς, είναι σαν αλεξίπτωτα. Για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι ανοιχτά. Προσπάθησα να κρατήσω ανοιχτή την πόρτα του μυαλού μου και να σκέπτομαι σωστά, γιατί η σκέψη για την ψυχή είναι ότι το φως για τα μάτια. Αγάπησα τους καλλιτέχνες και με αγάπησαν κι αυτοί. Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο ταλέντο», λέει ο Σπύρος Γιατράς, αφηγείται στη συνέντευξη που είχε δώσει στο παρελθόν, «ένα μεγάλο ταλέντο που άρχισε με το μεγάλο τραγούδι «Το άκουσα» και στη συνέχεια με το «Κατάθεση ψυχής», ο Νίκος Οικονομόπουλος, άφησε και αυτός μια μεγάλη εποχή, αλλά δεν πρέπει να παραλείψω. Είμαι υποχρεωμένος να το πω, επειδή αγάπησα το τραγούδι και αυτόν που το τραγούδισε, τον Σταμάτη το Γονίδι. Το γονίδι των κόκκινων στιγμών. Το μεγάλο γονίδι που μας τραγούδισε το «Όλα σ' αγαπάνε». Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, όλες αυτές οι επιτυχίες είναι Γιατράς Χρυσοβέλης. 30 χρόνια επιτυχίες. Θα ακούσουμε το Νίκο Οικονομόπουλο στη μεγάλη επιτυχία «Άκουσα» και στη συνέχεια θα πορευτούμε με την συνέντευξη των συναισθημάτων, των ζωγραφιών και των εικόνων του αξέχαστου Σπύρου Γιατρά.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους μεγάλους Έλληνες υπουργούς, τον κύριο Σπύρο Γιατρά. Κύριε Γιατρά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για τον τόπο καταγωγής σας, τα παιδικά σας χρόνια και τους γονείς σας.
1: Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε και για την ωριμία που κάναμε. Και αφού αρχίζουμε με την εισαγωγή σας, τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο Κολωνάκι, τα απογευματινά ώρα στην πλατεία Κολωνακίου και το πρωί στην Δεξαμενή. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα και οι πρώτες εικόνες σαν παιδί και σαν έφηβος. Πήγα σχολείο εκεί. Τότε το σχολείο ήταν για τους φτωχούς, αγιωμάς ήταν στην Καρνεάδο, για συνεχείες ναροπικής, και το μαράκι ήταν για το High Society. Εμείς είμαστε τα παιδιά ενός θεού μικροτέρας αξίας.
0: Λίγα λίγο τους γονείς σας.
1: Οι γονείς μου ήταν και δύο εργαζόμενοι, είχα μια μητέρα υγεία, ήμουν και μαμάκιας εγώ, αγαπούσα πολύ τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κάποτε κάποιος, απέτυχε σαν οικονομικά, μιλάω πάντα. Σαν άνθρωπος ήταν καλός, στοργικός και ευαίσθητος.
0: Πώς γίνεται οπτικός?
1: Οπτικός είναι μια δουλειά τότε στα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε σχολή. Έπρεπε να μείνεις κάποια χρόνια μαθητευόμενος και εν συνεχεία να δώσεις εξετάσεις, τις οποίες συνήθως κόβανε 4, 5, 6, 7 χρόνια, και κάποια στιγμή, όταν είχες φτάσει σε σημείο γνώσης, σου δίνανε το δίπλωμα. Τώρα υπάρχουν τα ΤΕΙ.
0: Πώς ξεκίνησε η ασχολία σας με τη μουσική, γράφοντας στίχους?
1: Η πρώτη μου επαφή με το, επειδή από τα μικρά τα μου είχα την ιδιότητα να μ' αρέσει η λογοτεχνία, την παντρεύτηκα τη λογοτεχνία, την ερωτεύτηκα τη λογοτεχνία, και πάντοτε ό,τι αφορούσε το στίχο και το μυθιστόρημα ήμουνα εραστής του, και του στίχου και του μυθιστόρηματος. Γνώρισα πολλούς μεγάλους συγγραφείς. Τα πρότυπά μου ήταν τότε ο Χατζατζάκης, τα μεγάλα μου πρότυπα, η μεγάλη θεατρική συγγραφή, όπως τώρα είναι ο Σάμουελ Μπέκετ, τότε ήταν μεγάλα πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύαν το μεγάλο θέατρο τότε, από το Σο, ας πούμε, μέχρι το Μίλαν Κουντέρα, όλους τους μεγάλους, Λεωφορείο Πόθος, Ντένεσι Γουίλιαμς. Παρακολουθούσα δηλαδή πάρα πολύ με μεγάλη αγάπη οτιδήποτε υπήρχε θεατρικό και οτιδήποτε υπήρχε καλλιτεχνικό. Με το στίχο έχω μεγάλη αγάπη και έχω και γνώσεις απέραντες πάνω στο στίχο, εκατομμύρια στίχους απ' έξω, γιατί ο Θεός ήθελε να με τιμωρήσει και μου έδωσε καλή μνήμη.
0: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψε, κύριε?
1: Το πρώτο τραγούδι το οποίο χάλασε τον κόσμο ήταν το «Δεν είχα και σένα», το οποίο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα μου. Το οποίο πήγα στο Μάτσα τότε με άλλο στίχο και ο Μάτσας μου λέει να το αλλάξει το στίχο, γιατί είχε τότε την διένεξη με τον Καζαντζίδη, το ανιφέρωμα στα βιβλία του, και το τραγούδισε ο Μέγας τότε Γιάννης Πάριος.
0: Για να είστε μαζί για τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Πάριο.
1: Ο Γιάννης Πάριος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας καλλιτέχνης από συστάσεις ελληνικού πανταγράμμου, τραγουδιστής. Είναι ιδιαιτερόφωνος, καλήφωνος, με μεγάλο ελληνικές σκέψεις και μεγάλη τεχνική όσον αφορά το τραγούδι. Πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε τον Καζαντζίδη, ο οποίος δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ Καζαντζίδη στο χώρο μας, στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, και ο Πάριος εξίσου στο τραγούδι το οποίο εκπροσωπεί, είναι η κορυφή των κορυφών.
0: Με ποιους άλλους ερμηνευτές έχετε συνεργαστεί και τι εμπειρίες έχετε από αυτές τις συνεργασίες?
1: Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με όλους τους μεγάλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Αρχίζω με τον Διονυσίου, τον Βασκόπουλο, τη Μαρινέλα, τον Κοντογάζο, τον μεγάλο πεντατονικό Γονίδη, δηλαδή τους μεγάλους τραγουδιστές, τον Καρά, τον Βασίλη, ακόμη και την Κέτη Χωματά και την Αλέκα την Κανελίδου, όλους τους μεγάλους, και τον Θέμη Αδαμαντίδη. Αν ψυχνώ κανένα, ας με συγχωρέσει, αλλά όλοι οι μεγάλοι πέρασαν από τα τετράδια
0: στα Λυρίνσιο
1: Μέγας και το Στράτο και τον Άγγελο και το Στέλιο. Τα μεγάλα τραγούδια δε του Στράτου, Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά μας, υποχρέωσας, καλύτερα μαζί σου και τρελός, πάνω από 40 τραγούδια του Στράτου Διονυσίου είναι γραμμένα από εμάς, όπως και του Βασίλη του Καρά. Τα μεγάλα του τραγούδια δεν πάω πουθενά, λέγει ό,τι θες, λέγει. Και του Γονίδη το όλα σ' αγαπάνε, του Κοντελάζω το όλα τα έδωσα για σένα. Εν πάση περιπτώσει τα μεγάλα τραγούδια, τα πολύ μεγάλα τραγούδια περάσανε από τους στίχους μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Στη μουσικογραφική επιμέλεια είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκούλης. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο στιχουργό, καλλιτέχνη, δημιουργό και ποιητή, στο Σπύρο Γιατρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών το 2021.
2: Τι εμπειρίες γενικά έχετε από αυτούς τους καλλιτέχνες?
3: Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος και κάτι. Όλοι είναι ιδιαιτερόφωνοι και καλήφωνοι αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκα εγώ. Ξέχασα βεβαίως, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερο, το Μίτσο. Ο Μίτσος λοιπόν είναι ο Μητροπάνος, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο αγαπημένος μου, ήταν και αυτός ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες τους μεγάλους, ο οποίος ήταν και καλύφωνος και ιδιαιτερόφωνος, αλλά το σημαντικότερο από όλα και σαν άνθρωπος. Όπως και σαν άνθρωπος αποκαλύπτομαι μπροστά στην ανθρωπιά και στην αγάπη που έχω στο Βοσκόπουλο και όπως σας είπα, προείπα, το Γιάννη Τουμπάρη, που είναι τον θεωρώ κορυφή των κορυφών.
2: Έχετε πει ότι αυτό που κάνετε το λέτε μέσα με τραγούδια σας. Για πέστε μου πώς πέστε.
3: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως ο έρωτας είναι και μια πολιτική πράξη, έτσι και το τραγούδι είναι μια πολιτική πράξη. Επειδή η ολόκληρη μεταπολεμική Ελλάδα είναι μια συνεχής διάψευση οραμάτων, θέλω να πω το εξής. Ποτέ μου δεν πίστεψα ότι υπάρχει έντεχνο, άτεχνο, λαϊκό, ελαφρολαϊκό. Αυτά δεν τα πίστεψα ποτέ. Πιστεύω γενικά ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και η άποψή μου είναι τεκμηριωμένη. Μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι το οποίο θεωρείς εσύ βλάχικο και εμένα να με ενθουσιάσει ή να γίνει μεγάλες επιτυχίες. Να γίνει μεγάλη επιτυχία. Επομένως το τραγούδι δεν έχει χρώμα. Μπορεί να ακούσεις κάτω στα λεμονάδικα και μπορεί να ακούσεις τέλα σε αγαπάνε. Σημασία έχει να είναι καλό το τραγούδι και το σημαντικότερο απ' όλα να δονεί την ψυχή ενός έθνους. Τότε είναι η επιτυχία.
2: Κύριε Γιατρά, έχετε πει ότι όσοι δεν κάνουν τέχνη, κάνουν κριτική.
3: Ναι, όσοι δεν μπορούν να κάνουν τέχνη, κάνουν κριτική. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται. Και επειδή τίποτα δεν κάνει τον άνθρωπο πιο γελίο, όσο η επιθυμία να φαίνεται σπουδαίος, κάνουν το δίθεν και το περίπου. Ότι ξέρετε, εγώ που ξέρω και που κάνω. Και ύστερα αρχίζει συνήθως ο άνθρωπος που έχει μάθει να προσποιείται. Προσποιείται στους άλλους και στο τέλος αρχίζει και προσποιείται και στον εαυτό του. Ώσπου να βγάλει τη μάσκα. Γιατί είναι καλύτερα να κοιμηθεί κανείς με ένα παράπονο παρά να ξυπνήσει με μια τύψη.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι εννοείται ότι στην τέχνη δεν πρέπει να γίνεται κριτική. Από κάποιους ανθρώπους, όταν λέω κριτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Όλα γίνονται. Εάν δεν είστε τίποτα, εάν δεν κάνετε τίποτα, αν δεν λέτε τίποτα, τότε δεν σας κάνει κανείς κριτική. Ότι αν κάνετε κάτι, το οποίο και μάλιστα το τραγούδι, το οποίο είναι τραγούδι στην Ελλάδα είναι και σε μεγάλο βαθμό σκέψεις πολλών ανθρώπων και στα στόματα, γιατί το έχουμε εμείς οι Έλληνες, το έχουμε, μας αρέσει το τραγούδι, όλοι θα υποστούμε μια κριτική. Τώρα πολλές φορές οι άνθρωποι θυμώνουν όταν η κριτική δεν είναι υπέρ τους, είναι κατά τους. Αυτό δεν είναι έξυπνο. Όταν δέχεσαι,
2: πάντα λέμε για την καλοπροαίρετη, γιατί υπάρχει και η κακοπροαίρετη.
3: Προτιμώ να με γιουχάνουν για έναν καλό μου στίχο, παρά να με χειροκροτήσουν για ένα κακό μου στίχο. Έχω ορισμένες αντιλήψεις, γιατί η τέχνη είναι η συνειδητοποίηση της μοναξίας. Και έτσι ο καλλιτέχνης πρέπει πρώτα να μάθει να είναι ελεύθερος, να σκέφτεται και να δίνει. Εάν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, καλύτερα να περιοριστεί στον εαυτό του και να αγαπήσει τον εαυτό του. Να μην έχει χώρο στην ψυχή του και στην καρδιά του να αγαπήσει τίποτα άλλο παρά μόνο το είδωλό του. Γιατί αυτό που βλέπουμε στον καθένα δεν είμαστε εμείς, το είδωλό μας είναι. Επομένως, άμα σου αρέσει ο εαυτό σου, φιλαρέσκεια, φιλαυτία, φιλοτομαρισμός, να κάνει το ό,τι θέλεις. Δικό σου είναι ο σταυρός, δικό σου και όμως.
2: Σίγουρα. Καλή χρονιά. Άρα, δηλαδή, Ας πούμε κάποιος, εντάξει, δεν τραγουδάει, δεν ξέρει να τραγουδάει, δεν ξέρει. Αν πει ότι αυτός ο τραγουδιστής δεν μ' αρέσει ή αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει.
3: Κολοκυθόπιτα. Κολοκυθόπιτα.
2: Με αυτή την έννοια εγώ λέω κριτική. Υπάρχαμε. Έχει κριτική να κάνει ότι επειδή δεν μ' αρέσει εμένα δεν είναι καλό ή επειδή μ' αρέσει εμένα είναι καλό, άσχετο πράγμα.
3: Έχουμε προτιμήσεις. Υπάρχουν διάδρομοι, υπάρχουν λεωφόροι, υπάρχουν οδοί, υπάρχουν καντούνια, υπάρχουν σοκάκια, υπάρχουν χίλια δυο κανάλια που ο καθένας διαλέγει αυτό που του αρέσει. Όποιος όμως φοράει την ηθική για κυριακάτικο κουστούμι, είναι καλύτερα να βγαίνει στον δρόμο γυμνός. Είναι πιο ωραίο να βγει γυμνός παρά να πουλάει με ένα ηθική, ότι δεν είμαι ηθικολόγος εγώ. Όπως πιστεύω ότι ο Θεός δεν είναι μοντέλο εξουσίας. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχεις πίστη και προσπαθείς αυτό που πιστεύεις να το μεταφράσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ, υπάρχουν κανόνες.
4: Σωστό.
3: Τους κανόνες κανείς πρέπει να τους ακολουθεί. Όποιος θέλει να είναι άναρχος, δικαίωμά του είναι. Σας το είπα. Μπορεί να διαλέξεις. Ο Σαββόπουλος λέει κάτι πολύ έξυπνο. Έρχεται η στιγμή, λέει, που θα αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

0: επίσης είχατε πει ότι για να γίνει κάποιος μεγάλος καλλιτέχνης, σε αυτή τη στοιχεία.
1: Όχι, με ρωτήσανε κάποτε για να γίνει κανείς μεγάλος τι πρέπει να είναι. Και είπα πρέπει να είναι μην πολύ δυστυχισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πονέσει, δεν έχει κλάψει, δεν έχει χτυπήσει, δεν έχει πέσει, δεν έχει γονατίσει. Τι μπορεί να καταλάβει από τον ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορεί, και τα βλέπει με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό λένε ότι η δεύτερη ή η τρίτη γενιά ανθρώπων οι οποίοι δεν ταλαιπωρήθηκαν στη ζωή τους, δεν πόνεσαν, δεν αγωνίστηκαν. Εγώ είμαι αγωνιστής. Εγώ εξακολουθώ και παλεύω. Δεν είναι κακό να πέσεις, κακό είναι να μην θες να σηκωθείς.
0: Δεν έχετε βγάλει κάποια χρήματα καλά από το τραγούδι, από το στίχο.
1: Κοιτάξτε, εμείς ανήκουμε στη γενιά μερική στιχουργή, γιατί τα μεγάλα ρεπερτόρια είναι πολύ λίγα. Δεν αναφέρω ονόματα, γιατί δεν θα ήταν σωστό να δικήσω άλλους. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των μεγάλων ρεπερτορίων. Εμείς κάναμε μεγάλες δουλειές με τίτλους δίσκων, πλατινένιους, χρυσούς και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πετύχαμε και οικονομικά ωφέλη, γιατί η εποχή εκείνη τα ευνοούσε. Τώρα όμως η συλλογική διαχείριση, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα επί δύο χρόνια δεν λειτουργεί. Αυτό δεν ξέρω ποιο είναι κατόρθωμα, ίσως επειδή κάποια στιγμή η ΑΕΠ διαλύθηκε και δικαίως διαλύθηκε, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τη διοικούσαν δεν τη διοικούσαν με τρόπο ο οποίος ήταν σωστός και αυτό βρέθηκε, βρέθηκαν τρύπες από άλλους και την κατήργησαν. Αυτή τη στιγμή έχουν αγωνιστεί σε δύο στρατόπεδα. Αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κρατικό ρεπερτόριο και οι αυτοδιαχείρισης. Εμείς τα μεγάλα ρεπερτόρια και οι ξένοι ανήκουμε στην αυτοδιαχείριση. Δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί καταφέραμε εναντίον του κρατικού φορέα, γιατί δεν ενδιαφέρει άλλωστε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι αξίες, άμα έχεις αξία, θα πεις στον δρόμο σου. Άμα δεν έχεις αξία, δεν υπάρχει λόγο να το συζητάμε γι' αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι αποκοιμισμένος στο φως και ο άλλος είναι ξυπνητός στο σκοτάδι. Εγώ είμαι ξυπνητός στο σκοτάδι. Και ό,τι έκανα πήγα καλά. Πήγε καλά η ζωή μου και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε περισσότερα από όσα άξιζα και πιο πολλά από όσα χρειαζόμουν στον άνθρωπο.
0: Ποιους ανθρώπους συναναστρέφεστε περισσότερο, κύριε Γιατρά?
1: Φίλος είναι ένας άνθρωπος που μπορείς και πρέπει μπροστά του να είσαι ο εαυτός σου. Έχω τη δύναμη σαν άνθρωπος και με την εμπειρία που έχω, γιατί δεν είμαι πια μικρός, κουβαλάω κάποια χρόνια στην πλάτη μου, να μπορώ να ξεχωρίσω, να δω έναν άνθρωπο και να του κάνω ακτινογραφία. Δεν κρίνω αυστηρά, γιατί και εγώ έχω ελαττώματα, που δεν τραβάει σιδηρόδρομος. Δεν είμαι άνθρωπος τελείως, ούτε τελειομανής. Προσπαθώ να βελτιωθώ. Η ελληνική λέξη για το κόμπλεξ είναι σύμπλεγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συμπλεγματικοί. Εάν μπορέσουν και διδικήσουν τον εαυτό τους με τρόπο που να βγάλουν στην επιφάνεια το σύμπλεγμα τους και να το πολεμήσουν, θα νικήσουν. Η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να κάνει αυτό που θα νικήσει τον εαυτό του. Αν νικήσει τον εαυτό του, δεν φοβάται τίποτα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι εύκολο. Θέλω επίσης να πω για το ότι αμερικώς αποκτούνται και αμερικώς συμπεριφέρονται, χωρίς ντροπή. Βλέπει ορισμένου ανθρώπου που ξεκινήσαν από τον ίδιο και καλλιτέχνε. Και όταν κάποια στιγμή φτάσανε σε κάποιο επίπεδο οικονομικό, αρχίσαν και δείξαν ένα άλλο πρόσωπο, έναν άλλον εαυτό. Γι' αυτό το κάνει τον άνθρωπο ή μη χρησιμοποιήσω την έκφραση. Ή υπάνθρωπο.
0: Διάβασα δύο ωραία που έχετε γράψει. Το ένα είπατε ότι ο χαλασμένος τροχός κάνει θόρυβο.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, και ο χαλασμένος τροχός είναι αυτός που κάνει το περισσότερο θόρυβο. Χτυπάει. Ενώ ο καλός τροχός είναι αέρας. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Δηλαδή, θα μοιάσετε με κάτι, ότι μάλλον θόρυβο κάνει ότι κάποιος είναι εκείνος που δεν είναι.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Δεν κάνω λάθος, έτσι είναι.
1: Ναι, ασφαλώς έτσι είναι. Γιατί υπάρχει και άλλο, το αντίθετο είναι μη θες να φτάσεις λίγο στις κορφές τη μοναξία αν φοβάσαι, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβείς, τόσο πιο μόνος θα είσαι.

0: Τιένω άλλο που διάβασα πολύ ωραίο που γράψατε, ότι τα λατώματά μας είναι σαν τα φώτα προβολής.
1: Έτσι, έτσι,
0: έτσι. Τα άλλα μας τυφλώνουν όταν οι κάμα μας αρέσουν.
1: Ναι, μας εξυπηρετούν.
0: Ναι, μας
1: εξυπηρετούν. Ενώ τον άλλο τα λατώματα μας τυφλώνουν, δεν μας αφήνουν να δούμε καθαρά, δίθεν.
0: Ναι.
1: Τα δικά μας όμως μας εξυπηρετούν, μας βολεύουν.
0: Τώρα θέλω να μας λύσετε λίγο για την αγάπη σας για την Ελλάδα, διαβάσαμε ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη και για το ζωγράφο την περιοχή που είσαι κάτι 20 χρόνια τώρα εκεί.
1: Είμαι ερωτευμένη για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι το κράτος, είναι το πιο ωραίο μέρος της πλάσης. Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου. Το ωραίτερο μέρος του κόσμου. Είναι η πατρίδα των πατρίδων. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η μουσική, η αστρονομία, η γεωγραφία, η αριθμητική, ο χορός, το θέατρο. Και παρόλα αυτά, αυτός ο λαός δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάει καλά, δεν θα το κρίνω εγώ. Δεν είμαι κριτής των πάντων. Ναι, αλλά δεν πάμε καλά, δυστυχώς. Ο Μέγας Ροΐδης είπε στην Πάπησα Ιωάννα ότι όλοι οι τόποι έχουν τις πληγές τους και η Ελλάδα έχει τους Έλληνες πολιτικούς. Η ταγή αυτού του τόπου, για να πάρω την ιστορία, να αρχίσω. Το Κολοκοτρώνη τον φυλάκισαν.
0: Το Καποδίστρια.
1: Το Καποδίστρια το σκοτώσαν. Το Καραϊσκάκι το σκοτώσαν από πίσω. Τον Οδυσσέα Γκρούτσο τον πετάξαμε την Ακρόπολη. Μην αρχίσω και λέω για τις ιστορίες.
0: Όχι, να λέω.
1: Τις γούρες της ελληνικής ιστορίας. Είναι κάτι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και να μελετήσουμε. Επειδή η ιστορία είναι η ζωή, η μελέτη της ζωής και των πράξεων των ανθρώπων που έζησαν πριν από εμάς, πρέπει να έχουμε γνώση της ιστορίας, γιατί πιστεύω ότι το μέλλον είναι το παρελθόν που βγαίνει από άλλη πόρτα. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και να γίνουμε πιο άνθρωποι, να γίνουμε πιο συναισθηματικοί, να αγαπήσουμε αυτόν τον τόπο, αυτή την πατρίδα που είναι πραγματικά όμορφη, έχει την πιο μεγάλη ιστορία, τον πιο μεγάλο πολιτισμό και μην ξεχνάμε ότι η γλυπτική και δηλαδή ότι είναι όμορφο στην τέχνη ξεκίνησε από αυτόν τον τόπο. Και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε εμείς. Ύστερα, πρώτα το νομίζουμε και ύστερα γινόμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να νομίσουμε, να πιστέψουμε την δύναμη της φυλής μας. Ο Μέγας Παλαμάς, θα σας πω και ένα περιστατικό, είπε ότι ο λαός αυτός είναι ο πιο δυνατός λαός που υπάρχει στον κόσμο. Βεβαίως εγώ είμαι καβαφικός. Και όταν ρώτησαν τον Καβάφη ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής στη διαμάχη που είχε με τον Παλαμά, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Αλεξανδρινός, ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, είπε πάντως ο Παλαμάς είναι δεύτερος. Έτσι τους είπε. Όταν τον ρώτησα ποιος είναι πρώτος, λέει ο Παλαμάς είναι δεύτερος.
0: Ποια συναισθήματα σας κάνουν και γράφετε τραγούδια?
1: Νομίζω ότι όλα τα συναισθήματα των ανθρώπων, το πεντάγραμμα των αισθήσεων και η διέστησης, γιατί έχω γίνει ένα περιστατικό κάτω.

0: ασήμαντη τραγουδίστρια, κάποτε μπήκε στον χώρο μου και μου είπε ότι έχω την έκτη αίσθηση. Της είπα ναι, αλλά σου λείπουν οι άλλες πέντε. Πιστεύω λοιπόν ότι εκείνο που οθεί ένα καλλιτέχνη να γράψει είναι η ψυχή του, η καρδιά του και το μυαλό του. Αν και εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται από το μυαλό, έτσι. Η καρδιά είναι ένα μίσχο αίμα. Το μυαλό είναι, τα πάντα είναι θέμα μυαλού. Με το μυαλό ερωτευόμαστε, με το μυαλό βλέπουμε τα πράγματα με τον τρόπο που θέλουμε να τα δούμε ή που έχουμε τη δύναμη να τα δούμε, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι παντογνώστες και ο καθένας έχει ένα από ελληνικές σκέψεις. Θα τα κανόνια, άλλο κανόνι πάει 5, άλλο 10, άλλο 300 χιλιόμετρα και οι πύραυλοι. Αυτό λοιπόν το μυαλό του ανθρώπου είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα. Και όπως σας είπα, οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται πρώτα, πρωτού μιλήσουν. Γιατί άμα μιλάνε χωρίς να σκέφτεται, είναι σε αυτό που πυροβολεί χωρίς να σκοπεύει. Αυτό κάνει.
1: Πώς νιώθετε όταν και παλιότερα περισσότερο, κάποιοι λέγανε το τραγούδι αυτό είναι, ξέρω, του Πάριου. Ο Πάριος, ας πούμε, το τραγούδι μόνο το ερμήνευε. Και έλεγαν ούτε το συνθέτη, ούτε το στιχουργό. Και νομίζαν το τραγούδι του τάδε.
0: Εγώ επειδή είμαι ευνοημένος των μεγάλων εταιριών και είμαι και άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα τους μεγάλους συνθέτες και πρέπει να μιλήσω για τους μεγάλους, έχω υποχρέωση να μιλήσω για τους μεγάλους παραγωγούς, γιατί εγώ έκανα με πολύ μεγάλους παραγωγούς, με τον Αχιλλέα τον Θεοφύλου, με τον Ηλία τον Μπενέτο, με τον Γιώργο τον Μακράκη και με τον Φίλιππο τον Παπαθεοδόρο. Αυτή ήταν η μεγάλη δημιουργή που ήταν πίσω από όλους τους δημιουργούς των τραγουδιών. Εγώ είχα την ευτυχία και την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους και από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κορονίδες, αυτοί είναι, θα μπορούσα να πω, οι προμετωποί, οι μετόποι των ελληνικών τραγουδιών. Αν κοιτάξατε, αυτοί ήταν σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, αυτοί διάλεγαν τα τραγούδια τους. Εμείς είχαμε την τύχη όταν πηγαίναμε μερικά τραγούδια μας, πηγαίναμε 10, παίρναμε τα 9. Άλλοι πηγαίναμε 200 και παίρναμε 2. Εμείς είχαμε επιτυχία σε αυτό. Σε αυτούς τους παραγωγούς που ανέφερα, που τους θεωρώ και κλειδιά της πόρτας που οδηγεί στην επιτυχία.

0: νομίζω ότι πρέπει να είχατε συνεργαστεί και με τον Φέβο Παύλο Καμπή, τον Νότι Φαγιανάκη.
1: Ο Νότι Φαγιανάκη είναι ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Εμεί του κάναμε τα μεγαλύτερα του τραγούδια. Ο Αετό πεθαίνει στον αέρα, σώμα μου, πω είμαι τρελό. Παράλληλα, οι σκιέ δεν αγαπούν. Γιατί δεν έχουν ψυχή, σε ένα πιστόλι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα τραγούδια του Φαγιανάκη τα γράψαμε εμεί. Ο Νότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τι δικέ του απόψει. Κάθε σοφό και θεωρία, κάθε δύο-τρει και μια θρησκεία. Εγώ δεν ασπάζομαι αυτά που πιστεύει ο Νότι. Αλλά σαν καλλιτέχνη. Είναι ωραίσιμο. Έχει τη δύναμη να περνάει αυτό που λέει. Έχει το μεγαλύτερο φαν τραγουδιστών στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένος. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος θέλει να λέει εναντίον του Νότι, πολιτικά δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, εντάξει, μιλάμε σαν τραγουδιστή.
1: Σαν τραγουδιστή είναι μεγάλο.
0: Τα άλλα με ενδιαφέρουν.
1: Να είναι πετυχημένο που σε έχει γαλώνει. Δεν μπορεί να το καθηγεί. Δεν μπορεί ό,τι και να πει για αυτόν. Τι να πει. Αφού είναι.
0: Εγώ απλώ πιστεύω ότι. Και οι καλλιτέχνες και όλοι ας πούμε, οι οποίοι είναι φθασμένοι, έτσι, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούν θέμα με την πολιτική, με ποια είναι, γιατί εντάξει, αφού έχεις τα
1: πολλά. Ναι, αλλά όλους πάνε να ακούσει τραγούδια, δεν πάνε να ακούσει πολιτική καθοδήγηση.
0: Αυτό
1: θέλετε να πείτε. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να καθοδηγήσει έναν άνθρωπο ούτε να τον θετήσει, γιατί ένας άνθρωπος συνήθως λέμε, δεν αλλάζει πολιτική τοποθέτηση και ομάδα. Δύσκολα να ξέρω, αλλά δεν είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός.
0: Μα πολιτική ερώτηση, αυτό θα είναι μια κυβέρνηση. Αν δεν αλλάζανε κάποιοι, θα είναι μια κυβέρνηση μόνιμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική είναι. Δεν θέλω να το προχωρήσω πολύ. Πιστεύω ότι είναι κατά συνθήκη ψεύδος. Γιατί δεν αποδείχθηκε σε αυτόν τον τόπο ότι η ταγή η πολιτική μας δεν ήταν άξιοι της εμπιστοσύνης του λαού μας. Κάνανε τραγικά λάθη. Είμαι κυβερνησβελικός εγώ, γιατί πιστεύω ότι αυτός ήταν ο μεγάλος ηγέτης, ο πιο μεγάλος πολιτικός που πέρασε από την πατρίδα μας.
0: Για τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ούτε.
1: Όχι, προσθέτω, δεν έχω καμία σχέση. Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βαγγέλη Βενιζέλο είναι, δεν ξέρω, δεν αφορά το θέμα Βενιζέλου, Βαγγέλη, δεν με αφορά.
0: Εντάξει, για τον Ελευθέριο για του νεότερου.
1: Ναι, το ξέρω, νεότερο, εντάξει, μπορεί να διαχωρίσουμε. Ο καθένα μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει. Εγώ οι βάσει μου σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα αριστερίζω. Πιστεύω δηλαδή ότι κεφάλαιο είναι απλήρωτη ισορρομένη εργασία. Αλλά ο Βενιζέλος ήταν ένας άνθρωπος που τον παρακολούθησα πολιτικά και πραγματικά έκανε καλό στον τόπο. Οραματίστηκε την Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο Ηπείρων και την εποχή που έπρεπε όλοι να γίνουν μια γροθιά όλοι οι Έλληνες, υπήρχε ο διχασμός. Όπως και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι άλλοι λέει φτιάξαν αστικές δημοκρατίες, εμείς χωριστήκαμε και παλεύαμε και σκοτωνόμαστε δεξί και αριστερή. Φεδρά πράγματα, δηλαδή αστεία πράγματα. Πράγματα τα οποία δυσκολεύω και ακόμη υπάρχει αυτό, δυσκολεύω να πιστεύω.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Είναι η εποχή τέτοια που δεν εξυπηρετεί προφανώς.
1: Μακάρι.
0: Και κάποιος είχε πει, λέει, ότι σήμερα δεν υπάρχουν λέει δεξιοί αριστεροί, υπάρχουν δεξιοί και αδέξιλοι.
1: Αυτό είναι σωστό. Αλλά όμως το βλέπω, επειδή ζω εγώ, είμαι μέσα στον κόσμο, ακόμη μέσα.
0: Σίγουρα.
1: Βλέπω τα χνότα του κόσμου, βλέπω ακόμη ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται και ανθρώπων οι οποίοι δεν σκέφτονται. Γιατί δεν μπορείς να διδάξεις. Συνείδηση δεν μπορείς να διδάξεις. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι τη συνείδησή τους την έχουν δολοφονήσει.
0: Δημόσιες σχέσεις μπορείτε να διδάξετε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω το δάσκαλο και δεν κάνω.
0: Όχι, εννοώ ο καθένας να τις διδάξει. Δεν εννοώ, ας πούμε. Γιατί κάποτε ρωτήσαν τον Αβραμόπουλο που ήταν δήμαρχος τότε και είπε ότι λέει, δεν είναι λέει, μακαρονάδα από τη συνταγή.
1: Επειδή έχω γνώσεις και επειδή τους έζησα από κοντά, τους περισσότερους πολιτικούς και έχω και το συγκεκριμένο άνθρωπο, το φίλο και μια εξυπηρέτηση, μια μεγάλη μου έκανε προσωπικά όταν πρόκειται να, όταν ήταν υπουργός υγείας, αλλά και σαν άνθρωπος, επειδή είχαμε μια παρέα εμείς μεγάλη και πηγαίναμε στις κατασκηνώσεις και παίζαμε ποδόσφαιρο εκεί του Άγιου Ανδρέα της κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηνίων, του Δήμου Αθηνίων, όχι αξιωματικών, είχα πάει με ένα στρατηγό φίλο μου. Πηγαίναμε εκεί και ήταν τότε δήμαρχος αυτός και μας έδινε την άδεια. Δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους διαφορετικά από ότι
0: Όχι από τη λέξη που είπε, α πούμε, την δεν ήταν σωστή αυτή, γιατί δεν διδάσκεται να πει αυτό. Αν δεν το έχει άλλο μέσα του, δεν διδάσκεται.
1: Οι συνειδήσει των ανθρώπων δεν διδάσκονται στα θρανία, ούτε διδάσκονται από άλλου. Εγώ νομίζω ότι η κακή ανατροφή είναι ανυπολόγιστη κοινωνική ζημιά. Το σπίτι, η οικογένεια είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Καθένας να έχει, όπως το πουλί έχει τη φωλιά του, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να έχει το σπίτι του και την οικογένειά του. Νομίζω ότι αυτός ο δεσμός πρέπει, το ξέρετε ότι στην Δανία και στις άλλες χώρες τα παιδιά εκτός γάμου είναι περισσότερα από 60% και 70%. Είναι τραγικό αυτό. Παιδιά εκτός γάμου στις προηγμένες χώρες. Τέλος πάντων.

0: με ποιους μεγάλους Έλληνες συνθέτες έγινε συνεργαστή?
1: Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ σαν συνθέτη πρώτα με τον Μητσιλάδη τον Βαγγέλη, μετά με τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη, μετά με τον Πάνο τον Καπύρη, σε μερικά τραγούδια με τον Βαρδί, τον Αντώνη, τον μεγάλο συνθέτη, μερικά τραγούδια με τον Μπάρη που έκανε σαν συνθέτης και εγώ σαν συγχουργός, και μερικά τραγούδια με τον Αντίπα σαν συνθέτης και εγώ σαν συγχουργός. Όπως λέει και ο Μάτσας, εγώ ήμουν περιζήτητος από τη δουλειά μου, όχι από την εμφάνισή μου. Και πολλές φορές μου πρότειναν, αλλά ήμουν ένας άνθρωπος που δεν έχει για τις εικόνες για να κρατάω τη στάχτη τους. Ήμουν προσεκτικός και δεν ήθελα τις αλλαγές. Πήγα πολύ καλά. Είμαι από τα μεγάλα ρεπερτόρια.
0: Ποιοι πιστεύω ότι έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι? Και από ερμηνευτές και συνθέτες.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των κλασί, των λαϊκών συνθετών. Ο μεγαλύτερος συνθέτης χώρων, των εποχών στον ελληνικό χώρο, είναι ο Τσιτσάνης, ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Μετά είναι Θεοδωράκης, Φατζηδάκης, Ξαρχάκος, αυτοί με τη σειρά αυτή, και άλλοι, ο Λεοντήση, οι συνθέτες
0: μου άψαν.
1: Ο Πλέσσας, ο Μούτσης και
0: ο Τσιτσάνης.
1: Ο Γιώργος είναι και φίλος μου
0: προσωπικός.
1: Και αυτός με αγαπάει πολύ και μάλιστα πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι, τους οποίους δεν αναφέρω, γιατί τους ξεχνάω, δεν είναι τις παρούσες. Τους μεγάλους όμως τους ξέρουμε όλοι. Υπάρχει ένα δημιουργία λίγο ευστραφής. Ξέρετε ποιος είναι? Τραγουδάει τώρα και ένα τραγούδι. Πολύ μόδα τώρα έχει ένα τραγούδι.
0: Εσείς?
1: Όχι, εγώ δεν μιλάω. Εγώ δεν τραγουδάω. Εγώ μόνο μιλάω, δεν τραγουδάω. Είμαι παράφωνος. Θα μου πείτε καλύτερα παράφωνος παρά βουβός και άφωνος.
0: Ποιο έδειξε,
1: δεν πάει μυαλό μου τώρα. Συνεργαζόταν με πολλά, έχουν κάνει πολλά, έχουν κάνει το κυκλοφορό και που το φορώ, έχουν κάνει πολλά μεγάλα τραγούδια.
0: Κρονάκης.
1: Μεγάλος συνθέτης. Και αξιόλογος. Εγώ κρίνω, ξέρετε, οι άνθρωποι κρίνουν με τα μέτρα τα δικά τους και αυτό που νομίζουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους από αυτό που έχουν κάνει. Αυτή είναι η διαφορά μου. Ως αφορά τη δουλειά μου, έτσι, το βλάβο μου. Δεν είναι κάνω το κριτή όλων των καταστάσεων και όλων των ανθρώπων. Τις δυνατότητες που έχω σαν άνθρωπος. Που πιστεύω ότι προσπαθώ να βελτιώσω τον εαυτό.
0: Κάποιος είχε πει ότι οι άνθρωποι, λέει, μιλάνε με τις πράξεις τους. Με τα λόγια, μάλλον με τις πράξεις δείχνει, λέει, ποιος είναι. Με τα λόγια ποιος θα ήθελε να είναι.
1: Αυτό δεν είπα. Τα κηρύγματα πρέπει να γίνουν με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Γιατί με τα λόγια μπορεί να λες αυτό που θα μπορούσες να κάνεις κατά τη φαντασία σου. Οι άλλοι σε κρίνουν από αυτό που έχεις κάνει όμως. Τι έχεις κάνει, σου λένε, για το ποιο είναι το έργο σου. Έτσι δεν είναι?
0: Πώς βλέπετε σήμερα το ελληνικό τραγούδι, κύριε Ράου?
1: Αυτή τη στιγμή βάλετε το ελληνικό τραγούδι από χίλιες πλευρές. Το αγγλοσαξονικό τραγούδι προσπαθεί να επιβληθεί και να σβήσει το ελληνικό τραγούδι. Αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι και ο πόλεμος που γίνεται είναι συμπουσιακό σε απόλυτο σημείο. Βεβαίως, όπως είπε και ο Ρώτος, πατήρ πάντων ο πόλεμος, αλλά δεν εννοούσε το τραγούδι, εννοούσε αλλού. Το τραγούδι το ελληνικό έχει ρίζες για το λαϊκό και το δημοτικό και το όλο οτιδήποτε και το κλασικό ακόμη τραγούδι το ελληνικό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράψαμε μεγάλα κλασικά έργα και πιστεύω ότι ό,τι και να κάνει το τραγούδι θα παραμείνει γιατί το έχει ο Έλληνας αυτό. Είναι μέσα του, γεννιέται μέσα του. Και το εκφράζει με χίλιους δύο τρόπους.
0: Ποια είναι η άποψή σας για την κρίση στη χώρα μας και για την κρίση στο ελληνικό τραγούδι?
1: Το ελληνικό τραγούδι από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι εταιρείες οι μεγάλες και βγήκε η τηλεόραση και άρχισαν ύστερα τα παρελειπόμενα και τα μεθεπόμενα και αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει, το κατέστρεψε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί έπαψαν να πουλιέται, οι δημιουργοί δεν παίρνανε λεφτά. Ως εκ τούτου, ας πούμε, περισχύει τα παρατήσανε, μερικοί σου λέει, τι να ασχοληθώ με ένα πράγμα που δεν μου αποδίδει. Και μείνανε μόνοι εκείνοι οι οποίοι ήταν ερωτευμένοι με το ελληνικό τραγούδι, σαν και εμάς που το πολεμάμε ακόμα, δεν θέλουμε να σβήσει και θα έρθει πάλι η στιγμή που θα νικήσουμε. Γιατί...
0: Μακάρι. Το εύχομαι.
1: Δεν δεν πρέπει να πολεμάς πριν πιστέψεις ότι θα νικήσεις.
0: Σίγουρα. Δεν μπορεί να πει κάνεις μια μάχη, αλλά είσαι από χαμένος.
1: Πρώτα νικάς και μετά πολεμάς. Να το ξέρετε, είναι πολύ. Τα λέω λίγο αντίθετα.
0: Όχι, δεν σημασία.
1: Είμαι από τη φύση μου επαναστάτης.
0: Εσείς οι δικές σας άποψεις, αυτό σας καλέσαμε. Ήταν να μιλάγαμε μόνοι μας. Να μιλάγαμε μόνοι μας, δεν θα μιλάγαμε μόνοι μας.

0: απέναντι στις επιτυχίες σας, ποιες κάνετε την άποψή σας είναι οι μεγαλύτερες, πιστεύετε?
1: Της γυναίκας.
0: Ή στα παιδιά σας τα θεωρείτε?
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδεισος, Στράτος Γεννησίου. Το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη γυναίκα μου, αν δεν είχα και σαν αντί θα είμαι στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν καταστραφή Γέννης Πάριος. Και όλα σε αγαπάνε. Ο πεντατονικός ιερέας των κόκκινων στιγμών στα μάτια της γονίδης. Αυτά είναι τα μεγάλα τραγούδια. Είναι πολλά τα μεγάλα
0: τραγούδια. Ο αετός που θέλει στον αέρα.
1: Ο αετός που θέλει στον αέρα είναι αυτό το τραγούδι που μας σημάδεψε. Πάψα τελευταίο γιατί ήθελα να σας πω ότι γράφηκε σε τάφους ανθρώπων που σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Είναι ο εθνικός ύμνος της πόλης Ικάρων και όλων των Βαλκανίων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι που έχει και την όμορφότερη εικόνα. Πεθαίνει στον αέρα ελεύθερος και δυνατός.
0: Και πιστεύω ότι αυτό, γιατί γράφει αυτό το τραγούδι, θα το ξέρουν πολύ ελάχιστοι. Και ένας από αυτούς που δεν το ήξερε ήμουν εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ναι, γιατί όχι, αυτό που λέτε είναι συγκινητικό. Γιατί κανένα φορά έχουμε ένα τραγούδι, πάει αλλού το νου μας, λέμε έτσι, χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται, χωρίς να ρωτάμε, λέμε α, γι' αυτό ξέρω εγώ. Ενώ είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που
1: νομίζω. Με ενδιαφέρει να σας πω ότι συνθέτης αυτού του τραγουδίου ήταν ο Αλέκος Χρυσοβέργης, με τον οποίο έχω κάνει και τον κύριο όγκο της δουλειάς μου, ένας χαρισματικός συνθέτης.
0: Με τόσες μεγάλες επιτυχίες που κάνατε και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές, συνθέτες κλπ. Πώς και συνεχίσατε να δουλεύετε σαν οπτικός?
1: Αυτό είναι το επάγγελμα που αγάπησα και ήταν και μια καθοδήγηση της συζύγου μου, η οποία μου λέγε μπορείς να κάνεις και τα δύο, δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο το ένα. Μου αρέσει κιόλας άλλωστε γιατί με αυτό έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και είμαι διπλωματούχος οπτικός, δεν το κάνω έτσι επειδή δεν ξέρω ή επειδή ξέρω. Μου αρέσει αυτό που κάνω, είμαι ερωτευμένος με αυτό. Έχω μια γωνιά, μια φωλιά, ένα στέκι που έρχονται πολλοί άνθρωποι και με βλέπουν. Λειτουργεί και σαν γραφείο μου και την ημέρα, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, είναι η γυναίκα μου εκεί, η οποία είναι δικηγόρος η γυναίκα μου και με βοηθάει, με ξεκουράζει.
0: Αυτό δείχνει να λέει ότι δεν μπαίνει τα μυαλά σας αέρα.
1: Όχι. Τα λέω για το άρρωστο όπως και τα μυαλά έχουν άσχημη προσγείωση, πέφτουν. Δεν μένουν πολύ στον αέρα. Όσο πιο ψηλά πεθάς, τόσο χειρότερη είναι η πτώση ύστερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι χαμηλότονο.
0: Και είναι κάτι σαν τη σύνταξη. Όσο πιο ψηλά ήταν και έπεσε πολύ χαμηλά, ή το μισθό, ή. Όπως δηλαδή αυτή την εποχή πρέπει ας πούμε οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ερμηνευτές να πέσαν από πολύ ψηλά, πολύ χαμηλά και εννοώ στο οικονομικό έτσι μέρος.
1: Αλλά τότε υπήρχαν και πράγματα τα οποία ήταν άδικα, πέρανε πολλά χρήματα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά βλέπετε αυτό είναι ένα ρίσκο. Ξέρετε πόσο χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να γίνουν μεγάλα ονόματα και καταστράφηκαν.
0: Αυτό ναι.
1: Πολλοί γυναίκες, άντρες, και βλέπω ακόμη. Έρχονται άνθρωποι που είναι ατάλλαντοι και νομίζουν ότι θα κυριαρχήσουν στον χώρο αυτό. Αυτός ο χώρος είναι ανθρωποφάγος.
0: Ήταν και αυτό ένα, αυτό νομίζω της φυλής μας, ας πούμε, ότι να κάνουμε άλματα χωρίς να έχουμε κάνει προπόνηση, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τα άλματα.
1: Σε μία περίπτωση ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος να έρχεται δεύτερος, όταν στην πρώτη θέση είναι το παιδί του.
2: Σωστό.
1: Ξέρετε ποιος το είπε αυτό?
2: Yes.
1: Ο Όμηρος. Ο οποίος είναι αυτός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη μας.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε και τελικά δεν πραγματοποιήσατε?
1: Τα όνειρα που κάνει κανείς πρέπει να είναι μεγάλα. Αλλά αλλάζουν και το πρωί γίνονται άλλα. Χάνονται τα όνειρα. Τα ξεθοριάζει η αυγή, τα σβήνει η αυγή. Τα όνειρα που έκανα εγώ στη ζωή μου σχεδόν όλα πραγματοποιήθηκαν. Γιατί ήταν όνειρα προσιτά, ήταν όνειρα που θα μπορούσα να τα επιτύχω σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχω. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι ονειροβατούν. Εντάξει, άμα ήθελε ένας άνθρωπος να γίνει, ξέρω εγώ, στρατιωτικός διοικητής της Ευρώπης και δεν έγινε, δεν του φταίω εγώ.
0: Άρα δεν ισχύει για εσάς αυτό που λέει ο φίλος μας, ο τέλος χώμος που τραγουδάει, μάλλον τα όνειρα κοστίζουν ακριβά, τα πιο πολλά παραχαμένα.
1: Πεθαίνουμε σαν άνθρωποι από την αρχή, από τη ζωή και την γυμένα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όταν δεν θα κάνεις όνειρο, δεν κάνεις όνειρο να πας μια βάρκα. Δεν θα κάνεις μια πεζινά κάτω. Δεν σου λέω να πάρεις ένα πλοίο, αλλά δεν θα πάρεις να είναι σωστά.
0: Είναι μέσα στις δυνατότητες οικονομικές, οπουδήποτε αυτό το συχνάω που να κάνει.
1: Στις ζωντανές εικόνες, αν παρατηρήσετε στη γωνία, γράφει άκρα ταπείνωσης. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ταπεινός. Πρέπει να είναι low profile, χαμηλών τόνων. Μην είναι έπαρση, γιατί η έπαρση είναι η αιτία της πτώσης των αγγέλων. Είναι το 10ο τάγμα του ασφόρου. Που λέει γιατί αυτός και όχι εδώ το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί η ζήλια έχει μεγαλύτερη αδιαλαξία και από το μίσος. Φθονούμε εμείς τους άλλους. Αρχίζει από την εποχή που είπε ο Μέγας Θεμιστοκλής, ο οποίος νίκησε κατόπιν στη Σαλαμίνα, όταν ο Μιλτιάδης νίκησε στο Μαραθώνα. Ούκαν να καθέβει το Μιλτιάδου τρέπε. Ζήλεψε τη νίκη του Μιλτιάδη που είχε σώσει την Ελλάδα, την Αθήνα, τον τότε γνωστό κόσμο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να ζηλεύει, πρέπει να θαυμάσει. Υπάρχει ζήλια με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτή.
0: Και προσπαθεί κάποιος να μεταφέρει
1: να σου αρέσει κάτι και σου λέει ένα ανταγωνισμός. Σε σημείο όμως να είναι καθαρός έτσι.

0: οπότε ο Νίκος ο Αγγελόπουλος που είχε την αυτή ξενοδοχεία με Αλτεμάρ, ευθέω του χωρισμού του σκηνοθέτη, που είχε ξενοδοχείο και στην Ολυμπία και στην Κρήτη. Μου λέει το εξής, η κριτική μου λέει, όταν βλέπουν κάποιον να χτίζει κάτι καλό, προσπαθούν να το μιμηθούν και να φτιάξουν και αυτοί κάτι καλό ή κάτι καλύτερο. Ενώ μου λέει στην Πελοπόννησο, κοιτάνε πώς να γκρεμίσουν αυτό που φτιάχνει κάποιος, μου λέει. Όχι πώς να φτιάξουν αυτοί.
1: Εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε τόπους.
0: Ναι.
1: Χωρίζω σε χαρακτήρες.
0: Εντάξει.
1: Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν του. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει χαρακτήρα θα πετύχει. Θα το παλέψει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρακτήρα δεν μπορώ να συζητήσω πάνω στο θέμα αυτό. Ούτε τον κρίνω άλλωστε.
0: Σήμερα υπάρχουν έτσι καλά τραγούδια. Γράφονται καλά τραγούδια.
1: Πάντοτε γράφουμε καλά και άσχημα τραγούδια. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος θα διαλέξει αυτό που του πάει. Αν υπάρχουν καλοί ακόμη, υπάρχουν πάρα πολλοί και καινούργιοι άνθρωποι. Και καινούργιοι στοιχουργοί, καινούργιοι συνθέτες, οι οποίοι σιγά σιγά θα φτιάξουν αυτό το καινούργιο οικοδόμημα. Θα ξεφύγουν από τους παλιούς. Με περισσότερες γνώσεις, με μεγαλύτερη τεχνολογία, με πιο μεγάλο ταλέντο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει, γιατί υπάρχουν μερικοί παλιοί συνθέτες και παλιοί στοιχουργοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο εκτός από αυτούς. Αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό υπάρχει τέλος. Κάθε μέρα πίσω από τα σύννεφα είναι πάντα ο ίδιος.
0: Τι σχέδια έχετε από εδώ και πέρα, κύριε Γιατρά?
1: Σχέδια έχω να δω την πατρίδα μου να καλυτερεύει, να ξεφύγουμε από αυτό το σφιχτικό πλοίο, τον οικονομικό πλοίο που μας έχουν επιβάλει, να βγουν και δύο καινούργιοι άνθρωποι, να παλέψουμε για να γίνει αυτό, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να είμαστε μοιασμένοι και όλοι μαζί να φτιάξουμε την πατρίδα μας πιο μεγάλη, πιο τρανή, πιο δυνατή.
0: Κύριε Γιατρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μήνυμα μας κάνατε. Ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό σε εσάς, στους σκοπούς σας και στους στόχους σας.
1: Εγώ σας εύχομαι με τη δύναμη που έχω σαν άνθρωπος, υγεία, αγάπη, τύχη και χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο γιατράς έβγαλε την Πάολα. Στο ξεκίνημά της ο συνθέτης αναφέρει ο ίδιος: «Εγώ και ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης, με τον οποίο συνεργάζομαι και συνεργάστηκα για πολλά χρόνια, έγραψα και με τον Λαβράνο και με τον μεγάλο Αντώνη Βαρδί, που αγαπηθήκαμε και γράψαμε. Και γράψαμε μαζί το μεγάλο δίσκο του Πάρη, Όταν Βραδιάζει. Και έγραψα επίσης και με τον υπέροχο, τον ανεξάντλητο, τον αιώνιο, τον Δημήτρη Μητροπάνο, ένα ολόκληρο δίσκο. Ένας καινούργιος άνθρωπος, στον οποίο είναι όλα τραγούδια δικά μας. Ο Γιάννης Πάριος, στο τραγούδι «Σε σκέφτομαι», και ένας καινούργιος άνθρωπος του Δημήτρη Μητροπάνου, είναι η συνέχεια της εκπομπής μας.

Στην συνέντευξη που εγώ τουλάχιστον διερευνώντας και ψάχνοντας και στο ελληνικό διαδίκτυο και στις μουσικές εκπομπές βρήκα μόνον δύο, ο Σπύρος Γιατράς είχε αναφέρει. Θέλω κάποτε να πω και άλλα που αφορούν την ελληνική δισκογραφία, γιατί εγώ ήμουν κάτω από τις στερούγες ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου, του μεγαλύτερου δισκάνθρωπου που γέννησε ποτέ η ελληνική δισκογραφία, του Μάκη Μάτσα. Αναφέρομαι και στο βιβλίο μου που έβγαλα τώρα τελευταία. Εδώ κυρίες και κύριοι, θα μας επιτρέψετε, με όλο το σεβασμό που έχουμε στη μνήμη του Σπύρου Γιατρά, να αναφέρουμε ότι μεγάλος δισκάνθρωπος της εποχής δεν ήταν μόνο ο Μάτσας. Ήταν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι απαραίτητα Έλληνο-Ισραηλινοί για να μπορούν να μοιράζονται τέτοια σπουδαία αξιώματα. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες, η πρώτη μουσική παραγωγή στην Κολούμπια, στην παλιά Κολούμπια, η πρώτη μουσική παραγωγή στις παλιές δισκογραφικές εταιρείες, νομίζω ότι και αυτοί θα έπρεπε κάποτε να αναφερθούν. Και υποσχόμαστε εδώ ότι εκτός από τον κύριο Μάτσα, ο οποίος βεβαίως είναι εν ζωή και ο οποίος εξακολουθεί να δημιουργεί και με το γιο του, τον πρώην σύζυγο της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, έχουν τις δικές τους αρετές. Όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το τεράστιο δικαίωμα αναφοράς μεγάλων ιδιοκτητών γνωστών δισκογραφικών εταιρείων. Ένας από αυτούς ήταν και ο Λαμπρόπουλος, ο αξέχαστος Λαμπρόπουλος της Κολούμπια. Ο Σπύρος Γιατράς αναφέρει ότι πρέπει να τονίσω και τις μεγάλες επιτυχίες του Καρά. Εμείς, αναφέρει στο δημοσιογράφο, φτιάξαμε μια σειρά από ολόκληρους δίσκους με τους οποίους ανέβηκε και αυτός εκεί που είναι, στα ύψη, και εμείς τραγουδηθήκαμε από αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Η τραγική ειρωνία, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ούτε ο Βασίλης Καράς, ούτε ο Σπύρος Γιατράς βρίσκονται εν ζωή. Το άλοθη του Βασίλη Καρά ήταν επίσης μια μεγάλη σαλονικιώτικη επιτυχία. Το δεν πάω πουθενά, ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι.

και από τον Κοντολάζο, από τον Τζαλίκη και από τη Γωγό Τσάμπα, το οποίο έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια χτυπήματα στο ίντερνετ. Νομίζω ότι μετά από 5 χρόνια μετά από το θάνατο του Σπύρου Γιατρά, πιθανότατα να έχει και 6 εκατομμύρια στο ίντερνετ. Είναι ο δίσκος «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Και αυτό το τραγούδι που έγινε επίσης ένα μεγάλο σουξέ. Ο Αλέκος Χρυσοβέρδης με τον Σπύρο Γιατρά έδωσαν στη Γωγό Τσαμπά το τραγούδι «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Το τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση εκτελέστηκε, αλλά ερμηνεύτηκε, δεν θανατώθηκε, από τον Δημήτρη Κοντολάζο. Τέλος, σπουδαία ήταν η συνεργασία με τον Νίκο Μακρόπουλο, όπου άρχισε και αυτού η απογείωση με το «Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και όλα τα τραγούδια που αναφέρονται στο μεγάλο δίσκο, οι μεγάλες επιτυχίες του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο Νίκος Μακρόπουλος στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο Δημήτρης Κοντολάζος, «Πόσα θύματα αγάπη παρασέρνεις», είναι τα επόμενα μεγάλα σου ξέρω.

Ο Σπύρος Γιατράς σε αυτή την συνέντευξη ορόσημο δεν ξέχασε να αναφέρει και το στάρ όλων των Ελλήνων τραγουδιστών, όπως είχε πει τον Τολιβοσκόπουλο. Οι τίτλοι του δίσκου «Όλη αλήθεια» είναι γραμμένοι στους μαύρους κύκλους των ματιών μου, που δεν υπήρχαν πριν φύγεις πρωτού μ' αφήσεις μοναχό, χαρακτήρισαν την ελληνική δισκογραφία.

Απόψε που ήρθες ξανά να με βρεις, δειλά φοβισμένη στη σκιά της ντροπής.

θα κάνω γιορτή. Για μας δεν υπήρξε καμιά διακοπή. Η αγάπη που έχω για σένα ζει.

Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, την πορεία και την περιδίνηση, την αναμνηστική περιδίνηση στη ελληνική δισκογραφία από έναν πολύ μεγάλο στιχουργό, μένουμε σε κάποια πράγματα ακόμα που είχε πει ο ίδιος ο αείμνηστος ποιητής. Σε πολύ λίγες επιγραμματικές στιγμές από την ομιλία αυτή, από τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιώ σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, είναι περίπου γιατί είναι τόσο μεγάλη η πορεία και τόσο μεγάλα τα τραγούδια που θα ήταν κουραστικό να αναφερθώ σε αυτά. Παρέμεινα ο ίδιος, όπως ξεκίνησα, και μετράω τους ανθρώπους της ψυχίας, γιατί όσοι καθιστούν την ένδυση κύριο μέρος της προσωπικότητάς τους, δεν θα αποκτήσουν ποτέ μεγαλύτερη αξία από αυτή των ρούχων τους. Νομίζω ότι αυτός ο ιδιόρυθμος, αυτός ο εσωστρεφής τύπος, ήταν εκτός από μεγάλος στιχουργός, δίνοντας σπουδαία τραγούδια σε τραγουδιστές, ήταν και ένας μικρός φιλόσοφος. Το «Μας υποχρέωσες» του Στράτου Διονυσίου είναι μια από τις αναμφισβήτητα τεράστιες επιτυχίες.

ο Σπύρος Γιατράς είχε ρωτηθεί τότε πώς έβλεπε το 2020 το καλλιτεχνικό στάτους και ποιο από τα τραγούδια που ο ίδιος έχει γράψει έχει μείνει βαθιά στην καρδιά του. Ο ίδιος απάντησε. Τα μεγάλα τραγούδια έχουν εκλείψει σήμερα. Είναι τραγούδια με ημερομηνία λήξεως. Η δισκογραφία έχει μια μεγάλη κατηφόρα. Η καλλιτεχνία δεν πάει καθόλου καλά. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι μουσικοί έχουν πάρει το κατήφορο. Δεν ακούω εκείνη την ένταση, την ομορφιά, την αγάπη των παλιών μουσικών και το μεγάλο τραγούδι το οποίο έχει μείνει σε όλα τα στόματα όλων των καλλιτεχνών. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης που δεν το έχει τραγουδήσει. Είναι το «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος». Πότε κόλαση και πότε ο παράβυσσος.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε και κάποια χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα. Είναι γνωστό ότι μετά τις μεγάλες και τεράστιες εμπορικά καλλιτεχνικές επιτυχίες του Νότου Σφακιανάκη, ο γιατράς με τον Σφακιανάκη κάποια στιγμή χώρισαν τα τσανάκια τους. Έχω ακούσει αρκετά. Θέλω να μεταφέρω λίγα. Και όχι γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν από τους δύο. Ένας άλλος δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να μιλήσει. Ο δεύτερος επίσης δεν μπορεί να μιλήσει. Ο πρώτος έφυγε. Ο δεύτερος παρέμεινε. Δεν μιλά όμως και δεν τραγουδά. Θέλω να ακούσετε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα στο τι είχε πει ο Σπύρος Γιατράς στο Sport Radio, στον τότε Sport FM 103,3. Είχε μιλήσει για τον Σφακιανάκη. Ανάμεσα στα αθλητικά και στην πλάκα, είχε βγάλει πολύ σημαντικά μηνύματα, τα οποία ίσως θα πρέπει να τα ακούσει ο ίδιος ο Νότης Σφακιανάκης για να κάνει και αυτός στα χρόνια που απουσιάζει την αυτοκριτική του.
1: Προστριβές είχατε τώρα, εντάξει.
2: Είχαμε και καλό τραγούδι.
1: Προστριβές είχε Σπύρο. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Παιδιά, εγώ έχω.
1: Δηλαδή, ήθελα να υπερασπιστείς ένα δικό σου δημιούργημα μέχρι τέλους. Αυτό θέλω να πω.
2: Θυμόμαι μια περίπτωση με τον έναν, ο οποίος απέτυχε πλήρως και απολύτως, ο Μπουρμάς. Ο Μπουρμάς, όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος στη Μήνος, όταν του πήγαμε το σώμα μου, φτιαγμένο από πυλό. Δεν το κατάλαβε το τραγούδι και προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι καλό τραγούδι. Εγώ είχα γνώση, γιατί ξέρω ακριβώς τι θα έλεγε ο Σφακιανάκης, γιατί εμείς όλο το Σφακιανάκη, από το που είμαι τρελός, οι σκιές δεν αγαπάνε.
3: Παράλληλα.
2: Δηλαδή σε ένα πιστόλι τα μεγάλα τραγούδια τα έγραψε εμείς. Όλα τα μεγάλα τραγούδια. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή του είπα, κύριε Μπουρμά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ο Μπενέτος, ο οποίος ήταν και παραγωγός όλων αυτών των πραγμάτων, άρχισε να δαγκώνει το δάχτυλά του. Και δεν είναι, λέει, αυτή η έκφραση που είπες. Μα αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος, είναι τεχνοκράτης. Τον φέρατε να διαβάσει τα τραγούδια.
3: Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι πάρα πολύ καλό σε άλλα πράγματα.
2: Η εμπειρία του ενός.
1: Δεν μπορεί να είμαστε καλοί σε όλα.
3: Δεν γίνεται να είσαι καλό
1: σε όλα. Δεν γίνεται.
3: Για πάμε τώρα εδώ. Πάμε τώρα με διαφθούν εδώ. Πάμε στην περίπτωση Νότης.
2: Παιδιά, ο τραγουδιστής αυτός έπρεπε. Έχει όλη την Ελλάδα. Ενθυμούμε όταν αρχίσαμε στο Ρέξ.
3: Μαζί ήμασταν.
2: Ζωγραφίσει μέχρι ο.
1: Πηγαίναμε και τον βλέπαμε, συγγνώμη, σε διακόπτω σε τηλεόραση από μακριά. Δεν μπορούσαμε.
3: Ήμουνα με τον Γιώργο, τον αρχό του.
0: Το Γιωργάκη, μέσα.
2: Λοιπόν, ο Νότης έχει ένα μεγάλο ελάττωμα, μιλάει ενώ έπρεπε μόνο να τραγουδάει.
3: Όπως και η Δημητρίου.
2: Τελείως. Η Άντζελα, εντάξει, ο Νότης το παρακάνει, δηλαδή κάνει διαφωτισμό. Αρχίζει και μιλάει πολιτικά.
3: Αντιπαλότητες μεγάλες.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, πραγματικά έχει το μεγαλύτερο φαν που υπάρχει.
1: Τεράστιο.
2: Όσον αφορά την απόδοσή του σαν τραγουδιστής και μόνο, είναι καταπληκτικός. Είναι φοβερός. Εγώ ήρθα σε αντίθεση πολλές φορές μαζί του από το γεγονός του ότι του λες είσαι καλλιτέχνης, δεν πρέπει να ασχολείσαι με τίποτα άλλο εκτός.
1: Ναι, αυτό θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να μιλάει στην εποχή.
2: Εντάξει, ας μιλήσει.
3: Εντάξει,
2: στο κέντρο, μπράβο. Κάνει μια δήλωση και τα λοιπά. Είναι πολύ όμορφο.
3: Πόσο κουτσούμπα με να μου.
2: Δεν αμφιβάλλει κανείς για την καλλιτεχνική του αξία.
1: Τα τραγούδια κουτσούμπα Σφακιανάκη παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα. Ναι, είναι μεγάλες.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά που λέει ο Σπύρος. Όμως θα βάζουμε πάλι αυτό που σας είπα. Το ναρκωτικό, το χειροκρότημα. Ο Νότης είναι από τους ελάχιστους τραγουδιστές στην Ελλάδα που έχει μια θεός. Εγώ θυμάμαι να ανακλειστεί όλη η Πανεπιστημίου στο Ρέξ. Εντάξει, Δημήτρη, τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Να μπαίνουμε μέσα, μόνος είπες, έμπαινε στο Ρέξ.
1: Το βλέπα στην τηλεόραση.
0: Το βλέπα στην τηλεόραση, από το μόνιτορ.
1: Ειδικά σε έργο στον μπαρ.
0: Από το μαγαζιού το πρόγραμμα.
1: Ένα μόνιτορ, γιατί τον έβλεπα από εκεί.
2: Είδες που είσαι στο παράλληλο.
0: Όπως καταλαβαίνεις, κάποιος.
1: Ναι, αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ. Δικό σου.
0: Κάποιος που θεοποιείται μέσα του, είναι δύσκολο μετά να γίνει ξαναγήινο.
3: Ναι, όχι, δεν γίνεται.
2: Κι όμως αυτό ένας, αυτός ο Μπουρμάς. Μόλις άκουσα το παράλληλο, μου λέει αυτό το τραγούδι δεν έχει ρεφρέν.
3: Καλά.
2: Του λέω το μυαλό σου και μια λίρα. Μόλις πει ο Νότης παράλληλα έγινε σου ξέλεο. Παιδιά, έτσι έγινε.
1: Έτσι.
3: Και γι' αυτό δεν κάνουν και πιο αριστερή.
1: Νομίζω το θυμάμαι πιο έντονα στο ενθύμιο αυτό, στο live.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι εκεί, ναι. Εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ αυτό το.
2: Στο μήπως είμαι τρελός, παιδιά, έχει τον ρότο στίχο σαν κουμπλέ. Το σχήμα του κορμιού.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου
2: τραγούδια.
0: Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει μείνει.
1: Και εγώ στο πάτωμα και το μόνο από σένα που μου έχει απομείνει για να έχω να θυμάμαι. Μήπως είμαι τρελό.
0: Να εξηγιόμαστε.
1: Τι,
0: εκεί. Εγώ φάει τη διακαψούρα.
1: Ναι, καλά. Αν δεν τη φας, πώς θα γράψεις, ρε.
0: Δεν το γράψα εγώ, αυτό το γράψα.
1: Ναι, ναι. Πώς πάει την καψούρα.

0: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του πραγματικά, θα έλεγα, όχι κουραστικού, αφυπνιστικού με ένα αφιερώματος, αλλά δύσκολου, δυσκερούς αφιερώματος, γιατί τα τραγούδια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά τραγούδια, 600 επιτυχίες. Προσπαθήσαμε, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε το στίγμα ανθρώπων που δεν είναι πια στη ζωή. Μπορεί να ακούμε τα τραγούδια τους, πολλές φορές όμως δεν ξέρουμε ποιοι τα έχουν γράψει αυτά τα τραγούδια και ποιοι τα έχουν αναστήσει καλλιτεχνικά και δισκογραφικά. Επαναλαμβάνω, οι τραγουδιστές ήταν ένα τίποτα αν δεν υπήρχαν οι στιχουργοί και οι συνθέτες. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν πάντα να αναφέρουμε, ακόμα και σε δημοσιογραφικές εκπομπές, όταν βάζουμε τραγούδια, ποιοι είναι οι στιχουργοί, ποιοι είναι οι συνθέτες. Ο Σπύρος Γιατράς, παρότι συνταξιούχος, εκεί γύρω στα 74-75 συνέχισε σταμάτητα να γράφει στίχους, οι οποίοι ήταν βέβαια προσαρμοσμένοι στο νέο κλίμα της εποχής του 21ου αιώνα. Συνεργάστηκε και έγραψε πολλές επιτυχίες και για τρεις από τους νεότερους ερμηνευτές, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Νίκο Οικονομόπουλο και την Πάολα, όπως προαναφέραμε. Οι στιχουργικές δημιουργίες από όλη την καριέρα του Γιατρά ακούστηκαν και τιμήθηκαν σε μια εκπομπή αφιέρωμα της κρατικής τηλεόρασης. Το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου του 2021, ο Σπύρος Γιατράς νοσηλευόταν για επέμβαση ρουτίνας, όπως χαρακτηρίστηκε. Η γυναίκα του όμως άλλα είχε πει, στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Πέθανε ευνίδια στις 19 Απριλίου του 2021 εξαιτίας επιπλοκών. Η αγαπημένη του γυναίκα, σε ένα πραγματικά σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, αναφέρει για τον θάνατο του αγαπημένου του σύζυγου. Ο γιατράς με τη σύζυγό του ήταν παντρεμένοι και ζούσαν πάνω από 30-35 χρόνια.
1: Σύζυγός του Εριέτα, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή τη Life, περιγράφει τις δυσκολίες που πέρασε με την υγεία του.
2: Έφυγε ο Σπύρος μου, δεν ήταν άρρωστος, είχε στο πνεύμονά του κάτι. Θα κάνει μία επέμβαση, έπρεπε να την κάνει, αλλά όχι αμέσως. Όχι άμεσα, δηλαδή μπορούσε να πάει και σε 6 μήνες και το καλοκαίρι. Πήγε μόνος σε 5 μέρες, μου λέει θα γυρίσω, ας είναι 10 τουλάχιστον. Ένα μήνα περιμέναμε να γίνει καλά, ένα μήνα να βγει από την εντατική. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν δύσκολη, ποτέ δεν πίστεψα ότι θα γίνει καλά. Φοβόμουν να έκλαιγα, δηλαδή είχα εγκλωβιστεί εκεί μέσα. Και από την άλλη έβλεπα τον Σπύρο ώρα με την ώρα να την αιτήσει, να χάνεται, να καταλαβαίνεται. Πρώτη φορά ο Σπύρος μπήκε σε τέτοια χειρουργία. Τι να σας πω, όλες επιπλοκές μου λέγανε ότι τούτο δεν πηγαίνει καλά, ότι εκείνο δεν πηγαίνει καλά, ότι το άλλο δεν πηγαίνει καλά. Έπεσε η πίεσή του, τα όργανα του άντεξε πόσο άντεξε, δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο, έφυγε η σειρά. Τι να πω, ο Σπύρος μου έχει φύγει όμως, δεν θα το ξαναδώ, αυτό είναι.
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα χαρακτηριστικό επίλογο, τον οποίο πιθανότατα να τον επέλεγε και ο ίδιος ο Σπύρος Γιατράς, αν του κάναμε αφιέρωμα. Δυστυχώς, εμείς απομακρυνθήκαμε από την περιοχή του ζωγράφου, εκεί αφήσαμε όλα τα φοιτητικά μας χρόνια. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ξέραμε σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα καταστήματα, τα μπαράκια, τις καφετέρειες, τα καλλιτεχνικά στέκια. Ένα από αυτά τα στέκια ήταν και το μαγαζί οπτικών Λεωφόρος Παπάγου 28, Σπύρου Γιατρά. Κατά σατανική σύμπτωση, το σπίτι στο οποίο διέμενα ως φοιτητής ήταν στη Λεωφόρο Παπάγου 22 και είχα περάσει πολλές φορές από το μαγαζί του για να επιδιορθώσω γυαλιά ή για να αγοράσω φακούς επαφής. Θυμάμαι έντονα αυτό το επαγγελματικό χάδι του σπουδαίου αυτού δημιούργου. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ένας απλός άνθρωπος που δεν είχε καμία έπαρση, καμία αλαζονία και κανένα φθόνο για τους άλλους. Πάντα με ένα καλό λόγο. Όταν βέβαια κατάφερνες και του τον έπαιρνες. Στο βάθος του μαγαζιού με τα οπτικά, το οποίο είχε γίνει καλλιτεχνικό στέκι κυριολεκτικά και στέκι ζύμωση των καλλιτεχνών, ακόμα μπορώ να φανταστώ τους φίλους τους που περνούσαν από εκεί. Και ιδίως έναν φίλο, το οποίο είχε κάνει και την αναγγελία του θάνατο, τον Ηλία Φιλίππου. Ο μεγαλύτερος τραγουδιστής από συστάσεως του ελληνικού πενταγράμμου είναι ο Γιάννης Πάριος, είχε πει ο Σπύρος Γιατράς. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είναι ο μοναδικός στάρ της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Στράτος Γιονυσίου είναι το κάστρο, ο μέγας βάρδος του ελληνικού τραγουδιού και βρίσκεται ανάμεσα στους δύο τρεις μεγαλύτερους τραγουδιστές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα. Όπως και ο Δημήτρης Μητροπάνος που έβγαλε η πατρίδα μας. Ο μέγας ιδιαιτερόφωνος και καλήφωνος. Ο Βασίλης Καράς είναι ο μέγας λαϊκός. Ο Νότης Φακιανάκης είναι πετυχημένος. Έχει γαλόνια πολλά. Είναι αρχιστράτηγος. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε μία παρένθεση στο Σπύρο Γιατρά. Θα ήθελα πάρα πολύ να επανέλθουμε Θα επανέλθουμε και στις άλλες μεγάλες του επιτυχίες. Και ξεχνάτε ότι αυτή η εκπομπή που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια και που πέρασαν πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί συνθέτες, τυχουργοί και δημιουργοί, νομίζουμε ότι αρχίζει και σας κερδίζει. Το «Όλα σ' αγαπάνε» του Σταμάτη Γονίδη, σε σύνθεση του Αλέκου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά, είναι ο τελικός επίλογος του απόψινου αφιερώματος. Σας ευχόμαστε ένα καλό ξημερώματος.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και μπήκα δυναμικά, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές, πήραμε σκυτάλι από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θοδωρή μου, εδώ θα υδρώσουμε. Με την καλή την έννοια θα υδρώσουμε, έτσι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Χρόνια πολλά. Καταρχήν χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας μεγάλη γιορτούλα σήμερα. Θα πούμε και τα προαιρετικά που πρέπει να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλες. Σε όλους, μάλλον να το πω έτσι. Γιατί είμαι και ο Μαρίνος. Εύχομαι χαμόγελο, υγεία και θετική ενέργεια πάντα. Τα καλύτερα πάντα στη ζωή μας έρχονται. Αυτό που πρέπει να έχουμε εμείς είναι λίγο υπομονή. Θα μου πεις πού, πώς, πότε, μέχρι πότε. Συμβαίνουν αυτά, παιδάκια, υπομονή. Είπαμε, τους δυνατούς ο Θεός τους δοκιμάζει, τους αδύνατους δεν. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Εδώ θα τα λέμε, θα τα πούμε. Μέχρι και τις δύο πρώτα ο Θεός. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο More Than Tax με τη χρυσή πλακέτα είναι μαζί μας, είναι μαζί σας για κάθε εξυπηρέτηση του κοινού. Καλυψούς 110 στην Ικαλυθέα με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Επίσης, για την πιτσαρία του Ζεάκη. Παρέα, εδώ θα φάμε πίτσα παρέα. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετικά τα υλικά μέσα στην πίτσα. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολλά περισσότερα. Παίρνει γλυκλή. Κρέπες, αλμυρές, γλυκές, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες. Εθνικής αντιστάσεως 63, η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Και με delivery, τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Γιώργο μου στα Μέγαρα, το νου σου και το νουνού σου. Μια γιορτή καρδιά. Λοιπόν, πάμε, έχουμε γιορτούλα, έχουμε γιορτή καρδιά στο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Λοιπόν, ο Μαργαρίτη μου, θα ρίξει λίγο υπομονή να καλησπέρισω τον φίλο μας τον Γιώργο. Όμορφες καλησπέρες στέλνω στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Λενάκι του, την κυρία Βαλάκα, την Έλενα. Την ζωγράφο μας εδώ. Εσύ, Μαργαρίτη, μην κλείσεις, περίμενε λίγο, έτσι. Έχουν έρθει τα μηνυματάκια, καλησπέριζουμε την Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Πινελόπη μου, επίσης τα καλύτερα. Ζεσταίνομαι κι εγώ. Γιατί να μην ζεσταίνομαι. Πέρα, και έχει πέσει λίγο. 23 με 24 βαθμούς έχουμε. Να καλησπερίσουμε τον φοιτητή μας εδώ, τον Στεφανάκο μας εδώ. Στεφανάκο μου, είσαι βόνιτσα. Καλό Σαββατοκύριακο. Το κοκοτάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Στεφανάκο μου. Θα πούμε πολλά περισσότερα.

Χάνεσαι και σαν το Μασούρα τώρα, έτσι. Χάνεσαι και σαν το Μασούρα. Αναφέρομαι για τη Δημητρούλα μας εκεί, την Αργαδία Λακωνία. Δημητρούλα μου, όλα καλά? Ζεσταίνομαι κι εγώ λίγο. Ειλικρινά το λέω, κι εγώ ζεσταίνομαι. Εγώ δεν είμαι. Γιατί? Επειδή είμαι αδυνατού λίγο. Ζεσταίνομαι. Εσύ όλα καλά? Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες στον φίλο μου τον Στέφανο. Λοιπόν, εύχομαι καλό ταξίδι. Είναι στο δρόμο. Πάνε προς Βόνιτσα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, λεβεντάκο μου. Λεβέντη μου, καλέ. Και με τον μπαμπά σου, με την οικογένεια που ταξιδεύουν για Βόνιτσα, είπαμε σήμερα. Ειδικά σήμερα 17 και πάλι χρόνια πολλά να πούμε της Αγίας Μαρίνας. Αρχίζουν και επίσημα τώρα οι διακοπές. 693-84-00-856 είναι το Viber του σταθμού. Το Viber μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια. Και το απλό το μηνυματάκι, το SMS, το σου μου σου. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου Γιάννη.

Καλημέρα, Παρασκευούλα Μέλη. Γιατί τα λέμε ζωντανά εδώ, 11 με 2 τις καθημερινές, στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτοσυστηθώ. Καλησπέρα στο μπασάκο μας. Τι κάνει το αγόρι μας, ρε, ζεσταίνεται. Αυτό ήταν το μηνυματάκι.

συνοδοιπόροι δεν έχω καταλάβει από ένα παλικάρι. Συνοδοιπόροι είμαστε σε όλη μας την έτσι τη διάρκεια, τη διαδρομή μας εδώ. Συνειδηπόρε. Το κοιτάζω πάλι. Καλησπέρα λέει Τιτάνα Οικονομόπουλε. Πάνε για το κολονάκι, σχολάσα τα παιδιά. Καλά θα κάνουν, πάνε να πιούν ένα ποτάκι, να φάνε ένα σαντουιτσάκι. Ρομπίνιο, τι κάνεις παλικάρι μου? Τι κάνεις καμάρι μου? Ξέρεις ότι η κοντοζυγόνη έχει 17, είναι της Αγίας Μαρίνα σήμερα, μεγάλη χάρη της. Το ξέρεις τι είχες πει? Εδώ πάμε για ψώνια, ψωνίζουμε. Τώρα που είναι και εκτός, έτσι. Όλα αυτά όχι για μας, βέβαια, για τον φίλο. Ξέρεις τώρα, το γνώ, το κοινό που έχουμε. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, πες μου που είσαστε τώρα που πάτε για βόνιτσα και έχετε περάσει το Ρίο Αντίριο. Πενελόπη μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Στην φίλη μας την Άννα από το Εγάλεο. Εμείς αργούμε, λέει η φίλη μας η Άννα. Είναι το 3-15. Καταρχήν, καλησπέρα, χρόνια πολλά, λέει σε όλους. Άννα μου, εσένα δεν σε πιάνει γιορτούλα? Όχι, έτσι. Μα Άννα, τι δουλειά έχει τώρα η Άννα με την Αγία Μαρίνα? Αλλά είναι και κάτι άλλο που κολλάτε κοντά, ρε παιδιά, και μας μπερδεύετε λίγο. Την Άννα μας από το Εγάλεο, το 3-15. Καλησπέρα, χρονιά τους πολλά. Χρονιά τους πολλά να είναι πάντα καλά. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, παλικάρι μου. Έχουμε σήμερα μεγάλη χαρά. Είναι Παρασκευούλα Μέλη, Παρασκευούλα Ζάχαρη που λένε, Παρασκευούλα Μέλη. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Απλά να έχετε λίγο υπομονή. Τώρα περνάνε το ριοντήριο, έτσι. Το χαρά μετά. Σας το έβαλα λίγο προαιρετικά να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε, τι χορό έχουμε να ρίξουμε. Γιαννάκο μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο μισό λεπτάκι, γιατί είναι ανθρώπινο πάνω απ' όλα αυτό, έτσι. Είναι και η Δήμητρα, τη Δημητρούλα μας από Αρκαδία, Λακωνία. Δημητρούλα, σου είχα πει ότι θα πάνε όλα καλά. Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω, έτσι? Και κατάλαβα με το δόξα τω Θεώ που γράφεις, που έγραψες. Το κατάλαβα. Στο είχα πει. Να ακούσε καμιά φορά και κανένα μικρότερό σου που λένε. Έτσι, κανένα μικρότερό σου να ακούς. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη, τη φανταστική τη Χαρούλα, Κορφού Κερκυραία, Κυψέλη, έχει ρίζες βέβαια και από εκεί Παρισία. Χαρούλα μου Κυψέλη, καλησπέρες όμορφες. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

0: Ήταν λίγο απρόοπτο, έκλεισε λίγο απρόοπτα το τηλεφωνάκι. Μαρία μας, η Μαρία μας με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό της, να ακούσουν το τραγουδάκι που είναι το επόμενο. Όμως εδώ είναι καλησπέρες στην Δημητρούλα μας που φεύγει διακοπές στην νοσηλεύτρια, που πάει διακοπούλες. Άλλη Δημητρούλα εδώ, νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Να συνευχηθούμε όλοι μαζί να περάσει καλά, έτσι. Τις περιμένουμε τις διακοπές όλοι, παιδιά. Πώς και πώς, έτσι, διακοπές, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Άλλοι μπορεί να πάνε σε χωριό, άλλοι μπορεί να πάνε σε νησί. Στον τόπο, καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία. Είναι να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Έτσι, λίγο να αλλάξουμε τις παραστάσεις. Η Γιούλη μας από τον Γκίζη. Να το κορίτσι που κάνει όλο διακοπές είναι στην Αθήνα τώρα. Ή κάνω λάθος. Γιούλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 582, τη Γιούλη μας από τον Γκίζη, την περιοχή του Γκίζη. Λοιπόν, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου τώρα, Μαρία μου, με τον Γιώργο, η μικρή στρουμφίτα. Και να είστε πάντα καλά και οι δύο. Γιαννάκο μου, καλησπέρα στον πρόεδρο της ΚΑΜ 1. Είναι η Μάνδρα η Μαγούλα, οι κεντρικές αποθήκες Μάνδρας Μαγούλας. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Γιαννάκο μου, καλησπέρα, για θα ανέβουμε.
1: Στη λεωφόρο της αγάπης που μέθας πριν το τέλος μια στιγμή

0: τα μεγαλύτερα.
1: Λοιπόν, μαράκι μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι. Το ακούσαμε τον Μαζονάκη και με τον Απόν. Ένα φανταστικό ντουέτο, έτσι. Μαζονάκης, Γιώργος Μαζονάκης με τον Απόν, να το θυμάσαι, έτσι. Γιατί η Μαρία μας είναι εκπαιδευτικό και τον Γιώργο της. Λοιπόν, Δημητρούλα, νινί δεν είμαι. Αν ήμουν νινί δεν θα μιλούσα, έτσι. Αλλά εντάξει, μικρός μπορώ να το πω. Μικρότερος μπορώ να το πω, μια και με τσιγκλάς. Μια και με τσιγκλάς, έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε να κάνουμε το σταυρό μας, να είναι όλα καλά όπως πήγανε όλα καλά και θα πάνε όπως τα λέμε, όπως τα γράφουμε. Ξέρεις τι εννοώ. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις τι εννοώ. Λοιπόν, σειρά με τραγουδάκι τώρα είναι το παιδί από τη Γλυφάδα. Δηλαδή ο φίλος μου ο Γιάννης με τον Καρά, αείμνηστοι και οι δύο βέβαια, έτσι. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, θα τα λένε εκεί πάνω και εμείς είμαστε εδώ να πούμε τα περισσότερα. Βάσο μου, καλησπερούδια, καλησπερούδια. Το κορίτσι μας από τον Πειραιά, το 874. Εδώ θα βράσουμε εμείς όπως το λες. Έλα μωρέ, σιγά. Σιγά θα βράσουμε τώρα, δεν πάει να ρίξουμε και μια βουτιά εδώ κάτω στην Πειραϊκή. Γεια σου Βασούλα μου, τι κάνεις? Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι στην Ολυμπιακή. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Θα πάω για βραχά τη μεριά. Ωεο, δοξοτάκι! Άκου λέει, δεν είσαι και νινί. Ωεο, ωεο. Πάντως το φρονιμίτι μου δεν.

Λοιπόν, παλικάρι μου στην Γλυφάδα, πάμε στον Μπραχάμι τώρα, ένα φιλαράκι καλό από τον. Θα το διαβάσουμε με παταϊκή πρώτη φορά, έτσι δεν πειράζει, δεν ξέρω πότε γιορτάζει. Μάλλον τα αγίων πάντων. Εκδίκειο. Αν είναι ονοματάκι, έτσι. Αν είναι, γιατί έχουμε ετοιμάσει το τραγουδάκι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το μηνυματάκι ολόκληρο. Καλησπέρα, λέει, θέλω να ακούσω από Τερλέγκα, λέει. Τι να μας πεις εσύ από τη ζωή σου, είναι το επόμενο. Να τα αφιερώσω, λέει, σε ένα καψούρι από τον Μπραχάμι. Λοιπόν, εκδίκειος. Σου εύχομαι και σε ένα καλό βράδυ, όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ζέτα μου, τι κάνεις μωρέ. Καλησπέρα στο 807. Αντί να φεύγουμε, είναι η φίλη μας η Ζέτα. Απάνω από Πετρούπολη μεριά. Πάνω. Δυτικά των Αθηνών. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ζέτα μου. Λοιπόν, και για τον φίλο μου με τον Δημάκη, το έχουμε το τραγουδάκι, έτσι, για τον μπαμπά σου. Κοκοτάκι μου, το έχουμε. Πανεύουμε. Και για την Δημητρούλα μας, η νοσηλεύτρια, που θα μας αφήσει τώρα και θα πάει πάνω διακοπούλες από τη Νέα Ιωνία και δεν θα έχουμε, θα μας κάνει ένεση. Δημητρούλα! Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη, λέει, από τα δυτικά των Αθηνών. Είναι ο δάσκαλος, ο Βαγγέλης, ο Ρούμπος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ρούμπο. Λοιπόν, η Κατεχάκη είναι πάντα ευγενική, έτσι. Ρομπίνιο, αγόρι μου. Πάμε για τον Μπραχάμι, για ένα καψουράκι.

Λοιπόν, το κομμάτι από την πίτα το θέλω και εγώ ολόκληρο, έτσι. Το κομμάτι από την πίτα το θέλω και εγώ. Τι παραπονιάρικο παιδί είναι, ρε παιδάκι μου. Παιδί από τα μέγαρα μεριά, ο φίλος μου ο Γιώργος με την δαλάκα του. Τώρα, λοιπόν, ταξιδεύουν, παιδιά. Πάνε για Βόνιτσα μεριά. Πανέμορφη Βόνιτσα. Βόνιτσα είναι κοντά στη Λευκάδα. Οικογένεια. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, έτσι. Δεν θέλω να μου έχετε παράπονο. Δεν θέλω να μου έχετε παράπονο, θα τα προλάβουμε όλα. Πάμε στην Κατερίνα μας. Στην Κατερίνα όμως από την Ηλιούπολη, να μην το λέω τώρα. Α, έχει γιορτούλα, ναι, της Αγίας Μαρίνα. Μεγάλη γιορτή και εκεί. Πω, πω, ειλικρινά ξεχάστηκα. Πω, πω, ανατρίχιασα, παιδιά, ειλικρινά το λέω. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλησπέρα στην Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Χρόνια πολλά. Οπότε είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, έτσι. Έχει κάνει θαύματα η Αγία Μαρίνα και κάνει. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ και χίλια συγγνώμη, έτσι. Τον μπέρδεψα λίγο, δεν πειράζει. Κατερίνα είσαι εσύ, πάντα μπερδεύεται. Σήμερα είναι η μέρα μας. Μάχη 99,8, τα καλύτερα έρχονται.

0: Βόνιτσα, η οικογένεια μάλλον που πάει για Βόνιτσα City, Βόνιτσα μεριά. Κυρία Δαλάκα, ζωγράφος.
1: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Πιο μετά το αίμα μου. Ρομπίνιο, δεν χύνουμε αίμα τώρα, τώρα αλλάζουμε βέρε. Τώρα δεν χύνουμε το αίμα, θα το ακούσουμε πιο μετά. Έλατε να ακούσουμε Δημάκη, να ανέβουμε. Μας έχεις πιει το αίμα, Μεσογείων και Κατεχάκη, μορφάντερα μου.

Καλημέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται πάντα. Γεια σου, Γιούλη μου, να σε καλά στο Γκίζι. Thank you very much. Thank you very much. Από το εγγλέζικο ζωγραφίζω.

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, παλικάρι μου, φοιτητή μου, μέχρι που να φτάσετε, μέχρι που να φτάσετε, Βόνιτσα, είμαστε εδώ, έτσι. Καλή διαδρομή. Έχετε ακόμα πάρα πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Στον φίλο μου τον Γιώργο, αρχηγός δεν είμαι, αλλά αφού το λες εσύ, Γιώργο μου, καλησπέρα αρχηγέ, πώς είσαι, λέει Γιώργος από Γλυφάδα. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, Γιώργο μου, κάνε λίγο υπομονή, κάνε λίγο υπομονή, θα τα ακούσουμε, εδώ συζητάμε. Με τη μία. Παντελή μου, τι κάνεις? Καλησπέριζουμε τον φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλαιο. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Καλυθέα, το 849. Νικολάκη μου, χρονιά τους πολλά. Χρόνια πολλά. Να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Να τη χαίρεσαι την αδερφούλα. Είναι πολύ όμορφο, πολύ ευχάριστο αυτά που διαβάζω. Πολύ όμορφα και πολύ ευχάριστα και συγγενικά. Πάμε τώρα η νοσηλεύτρια, η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία, να ακούσει το τραγουδάκι. Νοσηλεύτρια, κυρία Δημητρούλα, που όταν θα γυρίσεις με το καλό. Δυναμίτη με φυτίλι. Βέβαια οι νοσηλεύτριες πάντα έχετε δει νοσηλεύτρια. Όταν πιάνει βάρδια. Να το λέω, έτσι. Λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει από νοσοκομεία. Τώρα δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να έχουν τη βαρδιούλα τους εκεί και να είναι λίγο καλοκαίρι. Να δείτε εκεί με την ποδιά την άσπρη. Λείπουνε και μερικά κουμπάκια μπροστά. Ολαλά. Τώρα μην μπούμε. Λείπουνε και κάτι κουμπάκια. Ένα σμαρτάκι κατεβαίνει.

Είναι η Εύα. Ωραία, μετά από χρόνια. Είναι η Εύα. Να πούμε καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Λιδία. Αποκατεβαίνουν από πάνω, από τα προάστια που είπα, από την Φυσιά και πάνε προς Κολωνάκη μεριά με το σμαρτάκι. Γεια σας κορίτσια άτακτα, τι κάνετε?

0: Πάντα θα υπάρχουν αδυναμίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδυναμία. Πολλοί είναι, να το πω έτσι, ηθοποιοί, δεν θα το πω έτσι. Μπορούν να το κρύψουν, μπορούν να τα καταφέρουν λίγο πιο καλύτερα. Πάντα θα υπάρχουν αδυναμίες, έτσι. Και το ίδιο μας σώμα έχει αδυναμίες, έτσι. Δεν συζητάμε. Θα τα ακούσουμε και το βάσανο. Θα τα ακούσουμε και το βασανάκι τώρα. Να πω όμως, γιατί το άφησα για το τέλος και θα μου πει ότι την ξέχασα την Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Να της πω μια όμορφη καλησπέρα, γιατί λέμε καλησπέρα ακόμα. Το μαράκι μας από το Λόφος Κουζέ και θέλει να ακούσει τις καμπάνες. Τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες, θα τις ακούσουμε. Γεια σου Ειρήνη μου. Καλησπέρες όμορφες στο Ειρηνάκι μας, την γυμνάστρια από την Φιλαδέλφια μεριά. Ειρηνάκη, πολλές καλησπέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο επίσης, έτσι. Εκμεταλλευτείτε το... Όχι με καμπάνες, μακριά από τις καμπάνες. Για να ακούμε και του Βοσκόπουλου έρχεται, έτσι. Και για τον φίλο μου τον Γιώργο, το αρχηγόπουλο της Γλυφάδας εκεί, Γιώργος από Γλυφάδα. Έρχεται και ο Βοσκόπουλος. Κάνε μου λίγο υπομονή, δεν κοιμάσαι νωρίς, αποκλείεται.
1: Πες μου το...
0: Επόμενο για τη Λιδία.

Λοιπόν, γνωρίζετε και οι καμπάνες. Τώρα, πού χτυπάνε οι καμπάνες, πού θα βαρέσουν οι καμπάνες, για χαρμόσυνο σκοπό όμως, έτσι. Τώρα τα ακούει και η κυρία από πάνω από τα βουνά. Τώρα, φουνό δεν έχει ανέβει ακόμα. Για την κυρία Δήμητρα. Αρκαδία Λακωνία. Αλλά οι καμπάνες ήταν όμως, σου ζήτησε το τραγουδάκι η Μαρία μας από το Λόφο της Κουζένα. Να πούμε καλησπέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Λοιπόν, όπως λένε Ελλάδα 2-0, που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, που λίγα τα ψωμάκια του τώρα. Έτσι λέμε 2-0 Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε για τα κορίτσια, γιατί είναι μέσα στο σμαρτάκι. Εντάξει, το σμαρτάκι είναι air condition. Τώρα, αλλά μικρούλι είναι εκείνο εκεί, θα δουλεύει, βεντούζα. Και μετά πάμε και στον Γιώργο από τα Μέγαρα με την Λένα του. Και για το παλικάρι μας εκεί από την Γλυφάδα μεριά με το Βοσκόπουλο. Μπατια, δεν χανόμαστε, είμαστε εδώ. Παναγιώτη μου, καλησπέρα στο 495. Είναι ο Παναγιώτης ο φίλος μας από την Τραπετσόνα. Πάνω μου, καλησπέρα. Έλα και ο Χολαργός να κάνει τη δουλειά του, η Κατερίνα μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους που γιορτάζουν. Καλά, εγώ δεν το περίμενα, νομίζεις, από την Καλαμαριά. Δεν το περίμενα. Δαλένα μου, τι κάνεις? Χρόνια τους πολλά, καλημέρα. Να σου πω και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό από την πανέμορφη Καλαμαριά. Καλό το θυμόμαι, έτσι. Hello, anybody here? Μια γιατί θα ακούσει το εγκλεζικάκι μου. Το έχω, το έχω. Και σε όλους που γιορτάζουν όλα αυτά από την Δαλένα. Κάτι ανέφερα χθες με την Δαλένα, αλλά μπω και περισσότερα. Anybody here?

0: Θα το λες εσύ τώρα, δεν θέλω να πάρω να έχω και τύψει το λαιμό μου. Θα το λες εσύ τώρα αυτό για κάπου εκεί, Αρκαδία, Λαγκωνία. Και με το δίκιο σου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βασιλάκης, έτσι, Βασιλάκης. Δεν το ξέρω, λεβεντάκι μου, το τραγούδι. Το επόμενο είναι με το Σαμάτι το Γονίδι και είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, την Έλενα την Βαλάκα. Για να τα δούμε τι λέει ο Βρικόλακας, λέει των Καρπαθίων, λέει Βασιλάκης. Λοιπόν, παλικάρι μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασιλάκη. Το έχεις, λέει, καλά, είσαι φοβερός. Με το εγκλέζικο, άι, Δαλένα μας εδώ. Δαλένα μου, να σε καλά, τα κοιτάω και λίγο από μακριά. Τι πέρα, μην κάνω κανένα λάθος. Είναι μικρά τα γραμματάκια, θα τα μεγαλώσω πιο μετά. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που σας προσφέρει και προσφέρει αυτή την εκπομπή με τα τραγουδάκια, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Γιατί όντως είναι το παν, παιδιά, έτσι. Να είναι η ψυχολογία μας πάντα ανεβασμένη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Στεφανάκο μου, και στον μπαμπά σου που ταξιδεύετε για Βόνιτσα. Να είστε καλά και όταν φτάσει στον προορισμό, μηνυματάκι. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια. Μάριε, καλησπέρα, λέει, παιδί μου. Καλησπέρες. Να είσαι πάντα καλά.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, θα τα ακούσει το παλικάρι το τραγούδι ολόκληρο, έτσι, ο φίλος μου ο Γιώργος. Αλλά πριν, πάμε τώρα. Έχουμε μια δασκάλα. Είναι η Ευαγγελία μας, η δασκάλα από την Αμοργό. Βέβαια, συγγένεια και με την Κατερίνα μας επάνω, έτσι. Λοιπόν, στη δασκάλα μας, στο δασκαλούδι να το πω έτσι, στο δασκαλούδι μας, την Ευαγγελία που εύχομαι τα καλύτερα, να περνάει πάντα όμορφα στη ζωή της, έτσι. Και τα ταξίδια είναι ωραία. Τα ταξίδια είναι ωραία. Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης, αυτό το τραγούδι, για τα Μέγαρα. Ολόκληρο. Γεια σου Γιώργο μου, τσιφό, ταξιτζή μου, εκεί στον Άγιο Δημήτρη. Τα ρηφάκο μου σε λίγο, Μπραχάμι.

Θα αναφερθώ σε μηνύματα που πήρα για το τραγουδάκι που επέλεξε, όντως το επέλεξε ο Γιώργος από τα Μέγαρα, έτσι, με την κυρία Έλενα την Δαλάκα, την ζωγράφο μας. Ζωγράφο εδώ, έτσι, ένα πινέλο, δώσε πινέλο, μπογιές στην Έλενα την Δαλάκα και να σας κάνει τα πάντα όλα. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι από τα Μέγαρα. Λοιπόν, τα σέβη μου λέει, αρε Γιωργάρα λέει από Μέγαρα, τι κομματάρα έβαλες. Ωραίο το τραγουδάκι με το Σαμάτι το γονίδι. Ρεσιτάλ εδώ στο σπαλικάρι μου και είναι και αγαπημένο μου. Πάμε στον φίλο μου τον Γιώργο τον άλλον. Έχουμε πολλούς Γιώργηδες, γιατί οι Γιώργηδες, οι Γιώργηδες. Ο Γιώργος ο Γούναρης. Τα σέβη μου λέει σε όλο το ακροατήριο. Γιώργο μου, θα σε ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Γούναρη, γιατί έχω πάρει και μία φωτογραφία. Πανέμορφη, δεν το συζητάω. Πανέμορφη φωτογραφία. Τώρα δεν ξέρω. Αληθινή, ψεύτικη, το να τ' άλλο δεν ξέρω. Τα σέβη και τα δικά μου. Πανέμορφη φωτογραφία. Δεν είναι ώρα να τα αναλύσω, γιατί από έναν άλλο Γιώργο που έχει με το ταξί, μου έστειλε και αυτός μία φωτογραφία με μία σκεπαστή. Τρώει, έχει πάρει σκεπαστή και τρώει. Τώρα θα του έλεγα κάτι, αλλά σέβομαι το πλήθος εδώ, ε. Σέβομαι το πλήθος, θα του έλεγα κάτι. Δεν το έχουν μάθει τόσοι στο ταξί που μπαίνουν, ότι σε μικρό και σερνικό παιδί δεν στέλνει τέτοια ώρα για φαγητά. Ας τον άλλον, τον κύριο Γούναρη. Τέτοια θέλουν τα μικρά παιδάκια να βλέπουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Ντόλι Βοσκόπουλο δόλα του χωρισμού η ώρα, γιατί περιμένει το παλικάρι στην κλειφάδα να τα ακούσει. Εμείς έχουμε πιάσει τον μπούρου μπούρου. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 12 νομίζω. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα μας. Ζέτα μου, να είσαι πάντα καλά κι εσύ. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά να τους χαιρόμαστε. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη μετά από πάρα πολύ καιρό. Παναγιώτης από το Κουκάκι. Δύναμη, παλικάρι μου. Δύναμη πάντα. Αυτά είναι στο χέρι το δικό μας να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Έλα να ακούσουμε το λαγουδάκι, γιατί έχουμε και από Σουηδία μεριά. Είναι και η κυρία Σοφία από την Σουηδία. Η Σοφία μας από την Σουηδία. Την Κατερίνα μας από το Χολαργό, που κάνει σημαντικό έργο η Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό. Και την δασκάλα την Ευαγγελία. Μαράκι μου, καλημέρα, σε έχω ξεχάσει. Καλημέρα στο Μαράκι από το Ήλιον, χίλια συγγνώμη. Η Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της στο τρικουάρ. Χρόνια πολλά, αύριο έχει τα γενεθλιά το Μαρινάκι, το μικρό, όντως το θυμάσαι. Αρκαδία Λακωνία, το θυμάσαι. Χρόνια του πολλά και τα γενεθλιά του, αύριο τα κάνει. Να σε καλά, να σε καλά. Είδες που σου είπα, θυμάμαι και πήγανε καλά με τις εξετάσεις. Έλα, έλα, έλα. Θα μου την πεις και με τον Νινί τώρα. Λες και δεν είμαι. Πάμε ολόκληρο το τραγουδάκι με το Βοσκόπουλο, παιδιά. Δεν διαβάζω τα μηνυματάκια, γιατί είναι και στο Viber και δεν θέλω να χαθεί τίποτα.

0: Αδυναμίες είναι αυτές με το φαγητό εύθυμο, εγάλαιο. Καλησπέρα και καλημέρα, γράφω. Και καλό Σαββατοκύριακο. Για κλαμπ, έτσι. Αδυναμίες είναι αυτές. Εγώ. Άλλοι θα το ξεσκουριάσουν το βαρύδι. Το ξέρεις το βαρύδι, άλλοι θα το ξεσκουριάσουν. Αυτά τώρα μαζεύονται τριγλυκερίδια. Δεν είναι πάντα καλό για το σώμα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το τέτοιο με την καμπάνα, ξέρεις το βαρύδι την καμπάνα εννοώ, έτσι. Έχει το νου σου λίγο, δεν προσέχεις. Αν πεις τώρα μπορεί να έχεις κατοχυρώσει το γαμπρό εσύ και δεν μας τα λες. Αμ, θα τα λέω και θα τα φωνάζω στο 305 που έχεις στη Λιχροστάου και στη Μίνα. Πω. Λοιπόν, η Μίνα μας από την περιοχή του Καρέα, πάνω και ψηλά. Μίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κορίτσι, καλό Σαββατοκύριακο. Φίλη μου η Μαρία εδώ από το Ήλιον λέει θα πάει για μπανάκι αύριο, θάλασσα. Θα πάει να κολυμπήσεις αύριο, πλύνεις τα ποταράκια σου μάρακι, έτσι βέβαια, καλό είναι. Το κορίτσι με το λουρδάκι του τρικουάζ. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και σε σένα, σε όλη την παρέα. Λοιπόν, είναι η Έφη από το Εγάλεο, μεριά.
1: Από μικρό παιδί πέρασαν μπροστά μου.
0: Κοίτα μην πινιγείς εσύ με τη σκεπαστή λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε τον φανταστικό τον Δημήτρη τον Γιώτη. Έλα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Με το χορό, με το χορό, όντως έγωνε. Και το περπάτημα. Έφη μου, και με το χορό ταυτόχρονα που είναι το καλύτερο. Ένα από τα καλύτερα μπορώ να πω και σαν σπορ. Με το χορό, πολλοί που πάτε με τα χορευτικά, που είστε γραμμένοι σε διάφορους συλλόγους. Σε αυτό, ναι, δεν το συζητάμε. Σε αυτό σου βγάζω το καπέλο, μάλλον και δεν φοράω, έτσι. Δεν φοράω καπελάκια ακόμα. Σε αυτό, όντως. Και το περπάτημα, παιδιά. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με τον αντίπατο αίμα μου για το κολονάκι μεριά. Έχουμε την Άννα μας από το Εγάλαιο. Απαιτητική πάρα πολύ.

ρε παιδάκια, εντάξει, είναι ακόμα. Άλλοι παίρνουν τις άδειες με τις δουλειές, πως είναι κανονισμένο. Με αγχώνετε. Αγχώνομαι κι εγώ. Θα πάρω τα όρητα βουνά. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Κουρμπαλής είναι εδώ με το παιδί με το ταξί. Καλησπέρα στο πάνελ, λέει, και καλή όρεξη σε όσους τρώνε, λέει, σκεπαστή. Ξέρεις ποιος το έστειλε με τη σκεπαστή? Ντροπή του, ντροπή του. Ντροπή του, μεγάλη. Άστο τώρα. Σε μικρό να στείλει τέτοιο μηνυματάκι, τέτοια φωτογραφία.

Είναι πάρα πολύ άσχημο να σηκωνάνε κάποιοι το δάχτυλο, να σηκώνουν το δάχτυλο. Άλλο το να σε δείχνουν από αγάπη και από σεβασμό και άλλο το να σου κουνάνε λίγο το δάχτυλο. Λοιπόν, ένα παλικάρι εδώ πέρα που είπε, δεν θέλει να πει, Βαγγέλη μου, επικαλείται το δικαίωμά της σιωπής. Το παλικάρι με το ταξίδι στον Άγιο Δημήτρη. Επικαλείται το δικαίωμά της σιωπής. Θα το κάνω εγώ την, να κάνει παρέα με το φραπέ και με το χασάπι.

Βέβαια, αυτά που έχει τώρα μέσα συσκευαστεί, μάλλον κάποιος χασάπης του τα έχει κάνει. Άκουλε, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής σε τα προσωπικά δεδομένα. Άκου το, άκου κουβέντα τώρα. Λοιπόν, θα σε έχω μάγκα να πάρεις έτσι μισογελό γουρνοπούλα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχουμε, έχει επιλέξει μάλλον η Ζέτα. Η φίλη μας η Ζέτα, μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ στην παραίτσα μας. Λοιπόν, η γυμνάστρια Ειρηνάκη. Ωραίο αυτό. Όταν γυμνάζεις το σώμα σου, λέει, και περπατάς, είδες, είναι, μπήκε τώρα. Μπήκε στην παρέα μας πάλι η γυμνάστρια. Άκουσε με χορό, με περπάτημα που είπα. Άντε, Φιλαδέλφια, τραγουδάκι, Ειρήνη μου, να σε καλά.

τον φίλο μου τον Στράτον να του πω μια όρφη καλημέρα. Στράτος από την πλατεία Αμερικής που αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου είδες, δεν το ξεχνάω όταν το λέω απευθείας. Αλλά τι να κάνουμε ρε φιλαράκι μου καλό. Τι να κάνουμε, το παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Παλεύουμε τα θηρία. Όσον αφορά για τη φιλοξενία το έχω ξαναπεί πάλι έτσι. Είναι όμορφο, είναι φανταστικό. Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ πάνω σε αυτό που λέμε τώρα φιλοξενία. Λοιπόν, θα πω και στο Ήλιον, στην Μαρίνα μας που γιορτάζει κιόλας σήμερα, έτσι, από το Ήλιον, το εξοχικό, έξω από το Αίγιο, κοντά στην Πάτρα, που έχει πει για τα κλειδάκια τώρα, μπορεί και να. Εγώ να της ευχηθώ πάντα τα καλύτερα, γιατί όταν ένας άνθρωπος προσφέρει το σπίτι του να φιλοξενήσει κάποιους, έτσι, να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον. Αυτό που λέμε τώρα με τις διακοπές, να αλλάξουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον. Λίγο την καθημερινότητά μας, παιδιά, ειλικρινά. Που αν το θυμάμαι καλά, που αν το θυμάμαι καλά, γιορτάζει. Έτσι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα ανέβουμε, Ειρήνη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και για την Ειρήνη μας, την γυμνάστρια από την Φιλαδέλφια, να το χαρίσω επίσης. Και για, για τα παιδιά που είναι στην Μάνδρα, στην Μαγούλα, τον πρόεδρο, τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γουρνοπούλα, θα πάρεις ναι ή όχι? Λοιπόν, ολοκληρώθηκε τελικά. Λοιπόν, οι υπογραφές πέφτουν πάντα νύχτες με τα μπεολά λεφτά. Λοιπόν, χάσαμε τον Τζολά. Α, το πω και στη φίλη μας τη Βάσο εδώ την Ολυμπιακή, να. Ότι χάσαμε, έφυγε ο Τσολάκης, λέει, με μεταγραφή. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Έφυγε ο Τσολάκης, ο Τσολάκης είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Και έφυγε μεταγραφή. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί χτυπάνε τα πάντα όλα.

Εδώ είμαστε, έχουμε συμπληρώσει μια μισή ώρα, έτσι. Έχουμε άλλο τόσο. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο, πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Πρέπει πάντα, νόμιμοι πολίτες, έτσι, να φτιάχνουμε τη φορολογική μας δήλωση. Το More Than Tax είναι πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα δίπλα σε εσάς. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη Μαρία Μασιλιαράκου, Καλυψούς 110 ισόγειο, στην περιοχή της Καλυφαίας. Είναι πανεύκολο να το βρείτε. Είναι μαζί μας και είναι μαζί σας. Πάμε τώρα στην φίλη μας, την Κατερίνα, εκεί στο Χολαργό, με την παρέα της, την μεγάλη, την όμορφη, την φανταστική, να το πω έτσι. Να κάνουμε τραγουδάκι, να αφιερώσουμε τραγουδάκι και για την Γογούλα. Ωραίο το Γογούλα, έτσι. Το Γογούλα είναι από τη Γεωργία, έτσι. Γιατί έχω, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Κατερίνα μου, τους γονείς μου. Λοιπόν, να αφιερώσουμε και για την Γογούλα και θα χορέψουμε. Και τα τραγουδάκια θα ακουστούν, δεν το συζητάμε. Γεια σου Μόρις, παλικάρι μου, το 521. Λοιπόν, η φίλη μας η Ζέτα το ζήτησε το τραγουδάκι, ανεβαστική. Η φίλη μας η Ζέτα έχει έρθει από την περιοχή του Βόλου. Πάμε να ανέβει ομάδα. Δεν λέω άλλα, μετά θα πάω.

Το γογουλίνι, το γογουλίνι. Εκεί στο χολαργό μεριά το γογουλίνι, γογούλα το γογουλίνι. Κατερίνα μου, θα τα ακούσουμε. Πάμε πάλι με το γλέντι, παιδιά, να τα ακούσουμε. Να είστε πάντα καλά. Και με την Χάρης Αλεξίου.

παιδάκια, δεν υπάρχουν έρωτες που δεν αντέχουμε άλλο. Ειλικρινά, εδώ, με το χέρι στην καρδιά. Ό,τι και να είναι, είπαμε. Τα νούμερα είναι για τους λογιστές, για τις λογίστριες που ακόμα δουλεύουν και κάνουν φορολογικές δηλώσεις. Δεν είναι. Έτσι, αφήσουμε τα νούμερα. Δεν είναι αυτό που λέμε έρωτες. Λοιπόν, Ρένα μου στις πέτσες, καλημέρα. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Λοιπόν, να πούμε καλή βάρδια στα παιδιά που δουλεύουν. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι στην Ρένα μας, στην το Μορφόσογο, στην Ελίνα και στην Έμα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Μαρία τώρα που γιορτάζει φίλη της και χρόνια της πολλά. Τέλειο το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην φίλη και συναδέλφισσα, εφόσον δουλεύετε μαζί. Και έρχονται όλα τα τραγουδάκια, τα προλαβαίνουμε. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Είμαστε εδώ να διώνουμε το άγχος και την καταπίεση. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. Μάχη FM 99,8. Το μηνυματάκι το απλό έρχεται στο 693-84-00-856, όπως είπα και πολύ πιο πριν, από την υπογραφή που μπήκε με το τζολάκι τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έτσι. Λοιπόν, είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και έγινε μεταγραφή, σας το λέμε γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, πέσανε υπογραφές. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ζεάκι, παλικάρι μου, Γιώργο.

έχω πάθει κι εγώ. Το έχω πάθει κι εγώ αρκετές φορές, έτσι. Το έχω πάθει κι εγώ να κόβει την ηλιά, παιδιά. Ο Λάρικας εδώ, ρε παιδιά, να σε πιάνει ένας βήχας. Λοιπόν, στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα που μπήκε πάρα πολύ δυναμικά. Γεωργία μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε, δεν το συζητάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα μπούμε πάντα στα βαριά. Περιμένω και από τον φίλο μου τον Γιώργο. Στον φίλο τον Πέτρο από τον Κολονό να του πω μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα, λεβέντε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική η πιτσαρία του Ζεάκη. Δεν είναι απλά μια πίτσα. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, αλμυρές εκλειές, όχι μακαρονάδες, οι κρέπες, έτσι. Είναι και ένα μωρό εκεί. Μωρό τώρα, έχει μεγαλώσει. Είναι ο Μανολάκης ο μικρός. Είναι ο Μανολάκης ο μικρός που θα του πω καλημέρα Μανολάκη μου. Εκεί στην πιτσαρία του Ζεάκη. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Έτσι δεν λέει, πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Γεια σου Γιαννάκο μου, καλημέρα στο 649. Το 649 είναι ο Γιάννης ο Σικελιανού. Αδερφέ, εύχομαι να πάνε όλα καλά, εγώ δεν πιστεύω. Λοιπόν, αυτό με την ελπίδα ξεφούσκωσε πλέον, πάει. Λοιπόν, Εφή μου, εγάλεο. Επειδή έχω και το μικρό το Μανολάκι εδώ, έχω το μικρό το Μανώλη, έτσι. Πατήρι, όχι σε Άγιο Πνεύμα. Τώρα, σοβαρευτούμε λίγο τώρα με τη μίγα, σε γυροφέρνη. Μπα, εδώ δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα. Καλημέρα στα παιδιά στην Αττική Οδό. Καλημέρα στον Βασίλη, τον Παπαγιάννη, τον φίλο μου από την Ηλιούπολη. Βασίλη μου, Παπαγιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, είναι τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό. Γεια σου, κύριε Παπαγιάννη, Βασίλη. Μανολάκι δικό σου.

0: Εντάξει, μεγάλη γάτα. Λοιπόν, το τραγουδάκι ήταν για τον μικρό μας τον Μανώλη, τον Μανολάκη, τον ιό. Λοιπόν, έχω πάρει μια φωτογραφία από τον Γιώργο τον Γούναρη που με έχει στείλει την πιτσαρία του Ζεάκη. Σχημένος επάνω εκεί, έτσι που φτιάχνουμε την πίτσα. Γιώργο Γούναρη, δεν μας τα έχεις πει αυτά, λέει παιδί μου. Δεν μας τα έχεις πει αυτά. Λοιπόν, όντως έχω πάρει μια που λέει πίτσα Ζεάκη στη φωτογραφία. Γιώργο μου, θα σου την δείξω. Αυτή την έχει στείλει ο Γιώργος ο Γούναρης. Στράτο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στράτο. Λοιπόν, πάμε τώρα τραγουδάκι να ακούσει την Ρία την Ελληνίδου. Και μετά έχουμε και για την Ρένα Μάτια της Πέτσες και για την δασκάλα μας εδώ από την Αμοργό.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί και για να το λες εσύ.
0: Καλημέρα στην Φραουλίτσα από τον Κολωνό. Καλημέρα αγάπη Κολωνός, όμορφες καλημέρες.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί.
0: Έλα βρε φίμου, να είμαστε λίγο έτσι, εντάξει, συγκεντρωμένοι, συγγνώμη, έτσι, αλλά εδώ πνίγομαι. Εντάξει, ξέρω ότι το λες καλοπροαίρετα, το κλίμα, το χαμόγελο, αλλά εδώ πνίγομαι.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε.
0: Την πρώτη στιγμή είπαμε για τη μεταγραφή του Τσολάκη. Πήγαμε από τα ποδητήρια στην Αγγλία. Έφυγε ο Τσολάκης από τον Ολυμπιακό. Τώρα στενοχωρήθηκε η φίλη μας η Βάσο, αλλά τι να κάνουμε. Επιχειρηματίας ο πρόεδρος.
1: Προχωράει, η καρδιά τρέλα χτυπάει, το μυαλό μου κάπου πάει.
0: Γιώργο μου, Μέγαρα, με την

Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Δεν λένε ευχαριστώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, να τηρούμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Λοιπόν, πολλά τα όμορφα, πολλές οι ομορφιές. Γιώργο Μουζεάκη, να περάσετε πάντα, να περάσετε καλά, να περάσετε πάντα καλά. Τραγούδι που θέλει η Κατερίνα μας, η Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, το πανηγυρίζουν, παιδιά, εκεί. Είναι πολιούχος, έτσι το λένε, πολιούχος η Αγία Μαρίνα, ο Μάχη είναι παντού. Λοιπόν, μετά είναι για την Καλαμαριά και έχει η Ρένα. Η Ρένα μετά με τις φίλες της.

Πανέμορφο, πανέμορφο τραγουδάκι είναι, μένε βέβαια είναι επανεκτέλεση, αλλά και μόνο που τα ακούμε έτσι, και μόνο που τα ακούμε. Για να ακούμε Φούρνια, τι κάνεις λε παιδί μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, ψωμί στον λαό. Πεινάει ο κόσμος λεβέντη μου, πεινάει, όλα καλά. Στον φίλο μου τον Δημήτρη το 791 στο, από το Παγκράτη. Δημήτρη μου, ανησύχησα λίγο να σου πω έτσι, λιγνά αυτές τις μέρες με το μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου, καλέ φίλε μου Δημήτρη. Θα τα πάρουμε τα βουνά, Δημητρά, θα τα πάρουμε και τα βουνά, θα τα πάρουμε και τα λαγκάδια. Εγώ με βλέπω, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, από το Ρομπίνιο, τον αστυνόμο μας εδώ, στον Ζεάκη που έχει λέει την καλύτερη πίτσα και τις μακαρονάδες. Χαιρετίσματα πολλά. Πάει με τον ιό. Πότε μεγάλωσε, αυτά είναι τα όμορφα, έτσι. Πάμε για την Καλαμαριά τώρα, για την Δαλένα μας. Δαλένα Ισχύαρ. Έλα, κορίτσι, εσύ από την Καλαμαριά εκεί πάνω. Το όνειρο επιτεύχθη. Τα όνειρά σου γίνονται πραγματικότητα σιγά σιγά. Όλα, όλα είναι πλέον, όλα στα πόδια και στα χέρια σου. Ξεκινάω από τα πόδια. Λοιπόν, καλημέρα στην Καλυθέα, καλημέρα στο 821. Είναι η Χριστίνα. Χριστίνακη, πολύ ιδιοτροπίες τελευταία βγάζεις, ε. Βγάζεις κάτι ιδιοτροπίες τελευταία. Καλημέρα. Όλα καλά, όλα καλά. Χρόνια τους πολλά. Και καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να μην ιδιοτροπούμε. Δεν είναι καλό. Κακιά

0: 2-10-718-000. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. 693-84-00-856. Το έχω μάθει, το λέω και σιγά. Το Viber. Έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες σχεδόν εκπομπής μαζί, έτσι. Και έχετε και Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι μάζετε βαλιτσούλες πολύ. Όπως η φίλη μας εδώ, η Δημητρούλα, είναι νοσηλεύτρια τώρα που έχει ψάχνει τις οδοντόβουρτσες κτλ. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα για τις πέτσες. Για τα κορίτσια που δουλεύουν. Η Ρένα μας εκεί. Με την Ελίνα και την Έμα. Να το ακούσουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το επόμενο, Δημήτρη μου, και εγώ χάρηκα, παλικάρι μου. Θέλω να είμαστε όλοι καλά. Όταν υπάρχει υγεία, υγεία στον άνθρωπο, είναι το διαμάντι.